0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Σε καλωσορίζω και θέλω να ξεκινήσουμε μάλλον ανάποδα. Επειδή κουβέντιαζα πρόσφατα με ένα φίλο για το πολιτικό τραγούδι, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το μικρόκοσμο από τα πολιτικά τραγούδια. Το 89, αν θυμάμαι καλά, ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το Λιούγκο, είχε πει ότι το πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο τη στιγμή που αξίζει. Μετά ξεχνιέται. Ένα τραγούδι έλεγε που λέει κάτω Παπαδόπουλος, όταν ο Παπαδόπουλος πέσει, δεν τραγουδιέται. Και λέω 35 χρόνια μετά, το μικρό κόσμο, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη στιγμή πιο επίκαιρη να το τραγουδήσω.
2: Εντάξει, αυτές οι γενικεύσεις και του Χατζηδάκη δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παρότι οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές στη μεγάλη του πλειοψηφία. Στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω Γερμανία ή κάτω Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές, στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται. Αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
1: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
2: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν, μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και λέει «Έβγαλε βρώμα η ιστορία του, ξοφλήσαμε», αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω «Άννα Μιγκλές, θα γυρέψουμε Βερεσία από τον Μπακάλι», ο Μεν Μπρέχτ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου «Τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα», αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή. Έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
1: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
2: Δεν είναι λοιπόν μόνο του. Θα έλεγα ότι είναι γενικώ τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
1: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
2: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε είχες γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι οι Τρύπιες Σημαίες των Κατσιμιχείων που το γράψαν το 1999. Επίσης, ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, δεν θέλω να
0: σιγά μην κλάψω,
2: αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δεν με βάζουν.
1: Δεν με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.
0: Ξεκινά.
1: Άνα μην κλαις.

0: Εάν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται εκεί γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική ή σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μία ενότητα μέσα στον χρόνο, αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια. Είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι, Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτό το βάρβαρο κόσμο. Από πάντα πίστευα πως η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, απλώς κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους, πιο κριτικούς. Είναι αυτή η πρώτη φάση. Τυπικά αυτή φτάνει μέχρι και τη μουσική πράξη των Μπρέχτ. Από τον Σταυρό του Νότου και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 80, περισσότερο, εάν με ρωτούσες πάλι να το πούμε έτσι κιόλας για να κάνουμε τη διαφοροποίηση, θα σου έλεγα ότι έχω μια διάθεση και μπορεί να το δεις και στα κλασικά μου έργα εκείνη την περίοδο, ήταν η περίοδος των Βρυξελών 82-86 κτλ, όπου προσπαθώ να κάνω μια βουτιά στον εσωτερικό μου κόσμο και να ανακαλύπτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει λίγο ακάλυπτα.
0: Να σε διακόψω λίγο για να καταλάβω κάτι. Ο Σταυρός του Νότου και μετά είναι μια περίοδος...
1: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και τη συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένα του...
0: Τριπολίτη.
1: Του Τριπολίτη, με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Η δουλειά μου με την Αλεξίου εκείνη την εποχή φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς προς τα έσω.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
1: Άσε με να τελειώσω λίγο και η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από την δουλειά μου που άρχισα να κάνω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι Χρήστο μια πάλι με το χρόνο. Δηλαδή, εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό? Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
0: Μαθηματικός είσαι.
1: Ναι, είναι 4.160 και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο, σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου, έτσι χοντρούλης όπως είμαι, με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος, 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης κτλ. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό που λες? Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός, γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
1: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική, και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
0: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθοροποιό, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κομμάτι.
1: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθοροποιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
1: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δείρουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

άλλους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί.

0: Εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε... ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς χρόνο είσαι?
0: Είμαι 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 στα 17.
1: Είχα όμως ακούσει και πριν. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Αυτός τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι ήταν τότε 12 χρονών, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι Πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν Θάνο ο Σταυρός του Νότου?
7: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κάτω στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίο από τότε τον θυμάμαι χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
8: 4 χρονών.
7: Ναι. Μάλιστα. Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις, αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία που τον είχα ως απόϊχο, τίποτα, πέθανε. Όμως η ποίηση, όπως σου είπα, ήταν εντός μου. Ξεκινάει η πρώτη έκδοση ενός μικρού δίσκου σε ποίηση Καριωτάκη το 1969, ήρθε ο δεύτερος μικρός δίσκος, πάλι Καριωτάκης, το 1972, θυμάμαι τη Μαρίζα Κόχ, και ο πρώτος μου δίσκος μεγάλος, με τα πολιτικά τραγούδια, Χικμέτ Μπίρμαν, το 1975. Κάποια στιγμή το 1977, και ενώ έχω βγάλει 3-4 μεγάλους δίσκους, μου γίνεται μία πρόταση να γράψω στην κρατική τηλεόραση, τότε ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση, μουσική για ένα σύριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα, το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. «Α, δεν είναι κακή ιδέα», ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. «Έχετε στίχους?» «Όχι». «Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία». «Πολύ καλή ιδέα». Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11 σήμερα είναι 18.
6: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και
7: όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο, είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979. Αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους,
6: αυτό λέγαμε ότι...
7: και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν, δηλαδή αυτό είναι
6: ότι τι κάνει αυτός,
7: ότι Καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου, αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεχάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: Άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο.
1: Το έργο τέχνης οριμάζεται λίγο.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Αν δείτε σε
1: ένα ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που έκανα και η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ναυτικών, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φυλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχει εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα οριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς να το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και παίρνα

0: ποινή να στραβώσει.
1: Τι με κοιτάς?
0: Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες

0: φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό, και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω.
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που, συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό θα έρθει μετά.
2: Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους. Και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια και πάθουμε όλοι ψυχικό χρονισμό, με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν με φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο ενχόντρων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη να είναι η ταυτότητά σου.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας, έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, θέλω να επιστρέψω στο Σταύρο του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια, 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μεταξέλιξη. Δεν ξέρω, τώρα κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι να σου πω.
1: Όχι, όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι, θυμάμαι τον πρώτο σταυρό.
2: Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να σου ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω τη γυναίκα
2: που τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84. Έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες. Και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια. Το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια. Θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ίσως, αν θέλεις, είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας, αλλά η μουσική εξήγηση. Η άλλη, που η βασική, είναι αυτή που σου είπα.

χωριά, τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς κι εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο να τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς κι εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο.

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεκινάει από τους καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πήλιο 6 μήνες.
0: Όχι,
1: δεν μιλάω. Να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες αφήστε με, πάω, γράφω, ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Κάθεται στο γραφιάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία. Διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ, πολλά του τα έργα είναι παραγγελίες. Πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε. Ή το ίδιο και ο Μπετόβεν.
0: Παραγγελ... Είναι μια εξηγήση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά όχι, είναι μια εξηγήση ακροατή.
1: Ακροατή. Εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω. Γιατί δεν ανάβω? Ανάβω σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπώ? Ο Χιλάκης.
0: Όχι, όλος ο σταθμός γενικά.
1: Έσχος. Λοιπόν, έσχος, διαμαρτύρομαι.
0: Πούσε, εμείς μπορούμε να καπνίσουμε εδώ, γιατί δεν στο στούντιο καπνίζουμε κάποιοι.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εάν το χέρι πρώτο ξεκινήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Η κινητοποίηση των άλλων γίνεται τόσο γρήγορα που το πρόβλημά σου σε 2 ώρες είναι από τις δεκάδες ιδέες που σου έρχονται
0: στο μυαλό.
1: Ποιες θα απορρίψεις? Εμένα στην όπερα Ελένη, στην επιστροφή της Ελένης, το μέγα μου πρόβλημα είναι ποιες θα έρχνα έξω. Όλη η άλλη διαδικασία είναι αστεία. Εξαιρέσεις πιθανόν να υπάρχουν. Μακριά από μένα το πρότυπο του καλλιτέχνη, ο οποίος ντυμένος με σκούφο και πηγαίνοντας σε κάποιο δάσος ακούει το πουλί ή το ριάκι και εκεί κάθεται κάτω από ένα δέντρο και μετά από 7 ώρες κάνει ένα κόρδο στην κιθάρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το στην δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης όλη τη δουλειά που έχει κάνει το Φεστιβάλ Πάτρα στην πρώτη του περίοδου ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Έτσι και νομίζω. Σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή,
4: έτσι νομίζω.
3: Ο σχεδιασμός του, όλα.
4: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα. Και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με τον Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν. Και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες ευρωπαϊκές, αναφέρομαι στη Σουάρ, τη Βελγική, αναφέρομαι στον Guardian, τον Εγγλέζικο κτλ., είχαν γράψει ότι ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Και αυτό συνέβη μετά από μία χρονιά. Αλλά τότε δεν ήταν μόνο, όπως είπες, τα πρόσωπα που ήρθαν, γιατί παραδείγματος χάρη στον τομέα της απελευθερωμένης μουσικής του τρίτου δρόμου της jazz ήρθαν, άκουσε, μέσα σε 3 χρόνια ο Τσικορία, ο Γκάρι Μπάρντον,
3: ο
4: Γουίντον Μαρσάλης, ο Μακόι Τάινερ, ο Κιθ Τζάρετ, ο Ερμέντο Πασκοάλ. Ήρθαν πάνω από 10 πρόσωπα από τα λεγόμενα 18 τότε
3: της κορυφής
4: μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το Φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδιο.
3: Ναι.
4: Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια, αποθήκες,
3: τα εργοστάσια
4: κλπ. Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάνανε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα, με μία εξαίρεση του Μπομ Ντίλαν, που με είχε παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σακμασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
3: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω.
4: Ακριβώς, και πέρασε το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το Φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκου, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
3: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
4: Η δική της δουλειά, σωστά.
3: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ήταν πιο ανοιχτή.
4: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ, όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την εκκίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί, με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου, και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και άλλα 5 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
3: Ήταν άλλες κοινωνίες.
4: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
3: Τελείως διαφορετική. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ?
4: Όχι, τώρα πια δεν μπορεί να υπάρχει μυστικό. Κοίταξε τώρα, με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός? Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο εξωκαρδιά, που θέλει ανάταση, που να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει?
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ. Αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120
0: είναι,
1: συναυλίες, όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Ξέρεις, υπάρχει ένας είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος, ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλα μας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση, Χρήστο, η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική, γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση των επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις στο lifestyle, λόγω της εικόνας, υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4, που υπάρχει πολύ κοινό. Αλλά βλέπεις, άμα πας να δεις για συναισθήματα, είναι εντελώς επιφανειακό. Είναι όπως είναι οι μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Το lifestyle δεν δημιουργεί ούτε μνήμες, ούτε γεννάει συναισθήματα.
1: Γι' αυτό κιόλας οι καλλιτέχνες που το απαρτίζουν, στη συντριβή του πλειοψηφία, αλλάζουν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 1,5. Δεν τους αφορά τα πρόσωπα πλην κάποιων 2-3 περιπτώσεων.

0: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η κάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, να δηλαδή ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή στη Ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας, ο Βασίλης. Μίτσος και ο Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Τι σου λέω. Μα,
0: δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το Χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό βάλτο. Να, τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι. Βάλτε μισό λεπτό, και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες, δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέρη Νταντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστρες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστρες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν. Απ' την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το Δεν Είμαι Άλλος ή τον Άμλετ της Ελλήνης από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι της νεότερης γενιάς. Ή ακόμα και. Εάν ακούσεις το Καραντί από τον Καβαδία τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γκάμα ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκανα με τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
0: βγάλαμε... Ναι, μα με νέους ανθρώπους βγήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν... Εκτελέσει 8 λεπτών.
1: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
0: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στου περισσότερου έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμω βγήκε η Μίλβα. Δηλαδή.
1: Α πω μια ιστορία.
0: Πέρασε στου Ιταλού η Μίλβα.
1: Βέβαια και στου Ιάπωνε. Ο δίσκο έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτσβάιλ Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει 2 μικρούς δίσκους, του Καλλιωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και. Μου πέφτει ο δίσκος, κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Α, εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θαύματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλέφωνο μου, το σηκώνω, μάλιστα. Πρόντο μου κάνει μια φωνή. Και αρχίζει, μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά, γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί 4 γλώσσες. Σαν στυλ, σαν αυτό, κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το 0 για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το 0 το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά, ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, πρώτο μαέστρο Μικρούτσικο, λέω, άσε ρε γάμο, το ποιος είναι ρε, μα ποιος είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει, με Μίλβα, Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω δεν γίνεται. Τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω ρε μία στο 3 εκατομμύριο, στο 3 και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω σίγουρος ότι θα μου πούνε πια Μίλβα, συνδέστε με λέω ότι η Μίλβα, α μισό λεπτό θα συνδέσω και μένω κάγκελο και είχε ακούσει εν πάση περιπτώσει μια και με ρώτησες κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίαζε ο Πιατσόλα και ο Κορτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις με τη Μίλβα πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε το εντυπωσιακό Χρήστο ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108.
0: Είχε δηλαδή στην προσωπική της δισκογραφία
1: τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια δεν τραγούδαγε ένα ή δύο τραγούδια. Που είχε δίσκους, τι να σου πω τώρα. Τραγούδαγε στην Ιαπωνία, ήμουνα το 1/3 του προγράμματος σε 47 συμβουλίες. Στην Ιταλία, όταν η Ιταλία ήταν προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσανε τη Μίλβα στους Υπουργούς Πολιτισμού, τραγούδησε ένα τραγούδι από τον Κουρτ Βάιλ και ως δεύτερο τραγούδι τραγούδισε τη θάλασσα τη δική μου. Δηλαδή ούτε καν ένα ιταλικό τραγούδι. Δηλαδή η γυναίκα με τίμησε άνευ προηγουμένου.
0: Ένιωσε όμως και άνετα στα τραγούδια, αλλά ήταν σαν ρούχα που ήταν ραμμένα για να τα
1: γιατί χωρά. Τραγουδούσαμε, σε πάω λίγο στην, όταν ήμουν 25 χρονών, γιατί ζούσε η συλλαβή με τον ίδιο τρόπο. Κάτι είχε συμβεί. Παρά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χρειάζεται τέχνη για να αναπνεύσει. Δηλαδή, χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε...
0: Στην Αλταμίρα.
1: Όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, παπ, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο ο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και με αυτού του τύπου την επιδότηση, μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως, ξέρω εγώ,
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν, και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία, που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, 50-40, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου της Υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του δώσ' το επιχορήγηση, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το Μουσείο Ταιριάτης στη Μυτιλήνη, το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίνανε οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία, με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, αν δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω: το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά ήταν που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης ή και αν ξέρω δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα Χρήστο καμία υποχώρηση. Και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως αν υπέκυπτα δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί υπέκυψε.
1: Γιατί ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά, κάτσε, από κάτσε. Αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου, κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως, η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έκανες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Βίμη, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιος σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια σου λέω.

0: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί, πολύ καλή μου φίλη, είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρεις, τότε δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Και από εκεί το Χρυσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε... 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτό ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, αλλά λέω μα.
1: Όχι πολύ σπουδαίο, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον Νουέβο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, μαζί. Δείτε, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε του ξέρω απλώ, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένα τύπο που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του έλεγε δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζει, δεν θα τον πάρει. Πήγαινε και θα σα έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή, ένα τύπο τέτοιο. Το ίδιο Ροστροπόβη που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή, όλοι με τον ελιτισμό. Είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλό πιανίστα και ήταν από εκείνου που επέμεναν ότι. Τον ήχο που βγάζει παιδιά το Steinway δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχες πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να χτυπήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιτσάρετ κάτω στην Μπάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες, τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια.
0: Ας πούμε το Steinway, να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα Gold Yamaha, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για τους σπουδαίους πιανίστες παίζουν.
0: Ή για τους κιθαρίστες. Ο άλλος λέει: θέλω μία λες πόλα, ναι, πούμε.
1: Κοίταξε, για τους σπουδαίους μουσικούς το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, ας πούμε τη Yamaha που λες. Να φανταστείς το εξής. Η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.
2: Σε παίρνει για ταξίδι. Μια σιρήνα

Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία γέρνει, γιατί εδώ στο ερώτημα ο μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να λες ότι τα επιμέρους πηγαίνουν θαύμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχω την άποψη κάποιων γεροντοκόρων της ίδιας γενιάς με εμένα συναδέλφων μου που θεωρούν ότι τα πάντα σταμάτησαν στη γενιά μου.
0: Ότι παλιά ήταν καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το συχαίνομαι και ίσως υπερβάλλω όταν λέω ότι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και τους πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες, τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 0%. Σάκης Ρουβάς 2011 φορές. Αλκίνος Ιωαννίδης 0,1%.
0: Χατζηγιάννης 750.000%.
1: Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα 1985 τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, τον Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας στα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογεία Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
0: Το low bap.
1: Κοίταξε, εντάξει. Εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολλοί με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από εμάς, γιατί αλλάζοντας κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει, μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν τον μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%, τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά παράλληλα σου λέω ότι.
0: Ναι, δεν μας είπε κανείς παίξτε το έτσι.
1: Πηγαίνετε δεν εκεί. Είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας μέχρι σημαντικά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Καλά, και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει, και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς, αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευτελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχει πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο
1: και
0: ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο και να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και του Αλκίνου που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ που τα λέμε, μην ανοίγει μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να μπούμε. Ναι, είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να του έχω με χαμηλή αισθητική ή με
0: ωραία,
1: μπορώ
0: να, έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της Χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του «Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι κάμπι, μην είναι τάπαρτα ψηλά βουνά» και θεωρούσε το Σεφέρι που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς ως
1: επαναστάτη. Ήταν και δήλωση επιβούντας τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να τα ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα σε κάποιο υπόγειο.
1: Κάνουν μια σύσκεψη και λένε θα κάνουμε
0: αυτό. Κάνουν μια σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, Μικρούτσικος in ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται, 21 συναπτά, δηλαδή παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Α, εντάξει, καμιά φορά στον Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω. Το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν. Έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασία. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω, γιατί τι γίνεται. Η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του Μικρούτσικου, αυτού που εκφράζουμε, είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο αμήνεται, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες. Ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία, η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία χρήστη του δικιά μου και του Θηβαίου προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά. Αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle. Γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι. Κάποτε κυκλοφόρησε, νομίζω, το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου. Ένα περιοδικό, εν πάση περιπτώσει, από αυτά. Με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και λέγε η out. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις σε ενδιαφέρει. Καθόλου. Το λέω γιατί Εγώ ήμουν πληκτικός εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω, το εμπεδώσαμε. Λέω, μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε και για το άλλο καυτό.
1: Ποιο
0: κεφάλαιο.
1: Ποιο.
0: Ποιο. Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι δεν λένε το ποδόσφαιρο.
1: Αχ. Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να δεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρτιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερων προδιαγραφών από ό,τι η καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε πω, Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλην ενδεχομένως...
0: Είναι ο Άγιαξ του καιρού μας.
1: Είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ. Η ουσία
0: καθόλου. Είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Είναι ο συνδετικός κρίκος. Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι η, όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα, αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: κάθε
1: καιρού.
0: Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια
1: του. Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του. Χρειαζόταν οι 50 μέτρα πάσα του Δωμάζου τότε. Είναι όπως στη μουσική. Χρειαζόταν ο αναγεννησιακός Θεοδωράκης και Χατζηδάκης. Ενώ τώρα χρειάζεται ο άνθρωπος που θα εκφράσει το συγκεκριμένο στρώμα από το οποίο προέρχεται. Έτσι σας είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ. Το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να ιεροποιηθεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Όπως ακριβώς.
1: Αυτό είναι όσο αφορά αυτό που με ρώτησες, ναι, την αλλαγή του ποδοσφαίρου.
0: Όπως ακριβώς με την πολιτική, όπου όλοι σκέφτονται να εκφράσουν τον κεντρό χώρο, κάποια στιγμή και το ποδόσφαιρο έτσι έγινε. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ. Λίγο μετά τον, από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αν τάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί και έπαιζε με την αστική, με την Παναχαϊκή των Αστών.
0: Παρόλο που η Παναχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει,
0: το κόκκινο μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε,
1: και η ομάδα
0: ήταν
1: των Αστών. Ο σκοτωμός ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά, ναι. Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουν στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς.
0: Παρελθόν.
1: Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα. Και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ, αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα, ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8-9, και ο Μπούστιετς και ο Πικέ. Είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά δύο μέτρα, το οποίο άντε να το κάνει η ελληνική ομάδα, θα τους φύγει μπάλα και θα βγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή, στην Μπάρτσα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρτσελόνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Έχει υπόψη σου.
0: Το μεγάλο
1: ότι
0: καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν.
1: Όχι μόνο και της Αναρχίας, αλλά και η αντίσταση.
0: Ήταν προς
1: το τέλος που μείνανε η Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι, έτσι.

υπογείων ναυτικών σιδηροδρόμων. Πέτρες φορτωμένο είναι φέρετρο.

0: Είναι ότι είναι κάπως ανίκαιο, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη. Ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο τους περισσότερους να τους υπολείπται σε λίγο, διότι τους ακούς ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ ένα-ένα ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Ναι. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει
0: τη Βούλα
1: και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2,34 στο ύψος και το κάνεις 2,35. Αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Αυτό δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς στον χρόνο.
1: Εκεί ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η δύναμη
1: ευχαριστώ
0: της,
1: πολύ.
0: Η δύναμη της Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μία ένδειξη ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να είσαι ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίκτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η Β'
1: Μπαρσελόνα δηλαδή που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς
0: θα σταθούν. Είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο των Αθηναϊκών.
1: Εδώ στο Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό, δηλαδή τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι, γιατί το ποδοσφαιρό να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Πάντως, είναι εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά...
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: στα ή για να προστατευτούν
1: δόρατα,
0: ή για να και διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με το
0: κυβερνήσεις
1: και με το δημόσιο. Έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ' τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχεις τους στρατούς τους ιδιωτικούς. Κάποια
0: μετά
1: στιγμή.
0: Μετά ήρθε και το στοίχημα, αυτό είναι.
1: Και μετά, και τρίτο, και έρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Οπότε παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε.
0: Δυναμό
1: Τυφλίδος.
0: Έχανε
1: 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2.
0: 5-3.
1: 5-3. Κάτι ξέρουν αυτά. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα. Και βέβαια.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια.
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει, ο διαιτητής τι κάνει εκεί.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλο μας σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Τόσο.
1: Και δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει.
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι...
1: δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Η πλάκα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι, τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια ψήνοντας τους παίκτες.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η πλάκα, ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες της πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα μάλιστα και στο μέλλον της πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε

0: προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση, οροφή εξόδων.
1: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
0: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της Μπάρτσας.
1: Είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική
0: φιλόσοφος.
1: Περίπτωση.
0: Ναι.
1: Η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
0: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
1: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
0: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς αυτό.
0: Εγώ
1: το
0: θέλω να σου πω
1: το
0: εξής.
1: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά μετά από χρόνια.
0: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Γιατί ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί, όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχετε με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια. Και να σου πω ότι.
1: Συγκοινωνούνται δοχεία είναι. Όσο υπάρχει, θα υπάρχουν και πάει έτσι.
0: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
1: Να είσαι καλά, Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη η συμπαράσταση του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ για τις επόμενες δύο ώρες ένα μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Ψιλούρη. Θα σας ταξιδέψουμε με την φωνή του, με τα τραγούδια του και με όλα όσα έχει κάνει, σχεδόν όλα, γιατί δεν χωράνε σε δύο ώρες, στην μουσική σκηνή της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε για τα καλά την κριτική μουσική ή την μοντέρνα κριτική μουσική σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Χάρης Χριστόγλου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Πάμε, Βαλεντίνα, με το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
1: Πάμε με το πρώτο τραγούδι που είναι το Καφενείο η Ελλάς. Τραγούδι φυσικά σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλο και στίχη Κώστας Μύρης. 1972.

0: Ο Νίκος Ξυλούρης ή Ψαρονίκος γεννήθηκε το 1936 στα Ανόγια Μυλοποτάμου, Ρεθύμνου της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιγάδες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι το «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί». Τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Κούρτης και το τραγούδι του Νίκος Ξυλούρης, όπως και πολλά από τα καλύτερα τραγούδια που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης η γνωστή μουσική της κριτικής μουσικής, ο Αντώνης Ξυλούρης, Ψαραντώνης, και ο Γιάννης Ξυλούρης, Ψαρογιάννης.
1: Πάμε να ακούσουμε το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: σε νεαρή ακόμα ηλικία, με τη βοήθεια του δασκάλου του, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει την πρώτη του λίρα και πολύ γρήγορα άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Στα 17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και πιάσε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μόδα της ευρωπαϊκής μουσικής, κάτι τελείως ξένο για αυτόν. Τα έσοδά του, μόλις και με τα βίας, έφταναν να τον συντηρήσουν και πέρασε δύσκολες εποχές.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χίλια μύρια κύματα», συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, στιχουργός Κώστας Σμύρης, από το άλμπουμ «Ιθαγένεια» του 1972.

0: Το Μάιο του 1958 ο Νίκος Ξυλούρης παντρεύεται την αγαπημένη του Ουρανία Μελαμπιανάκη και τον ίδιο Σεπτέμβρη μετακομίζουν στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πολύ ήταν το «Ήταν μια φορά». Γράφτηκε για τις ανάγκες και ακουγόταν στους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς «Οι έμποροι των εθνών». Ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπε η σύζυγός του, ο Ξυλούρης ειδοποιήθηκε για αυτήν την ηχογράφηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το ξύπνησαν και το κατέβασαν στο στούντιο χωρίς πρόβες για να ηχογραφήσει. Το έβγαλε με τη μία και είναι αυτή η εκτέλεση που γνωρίζουμε όλοι. Ένα-δύο λαθάκια οφείλονται στην κόπωση. Ο ίδιος ο Ξυλούρης τα πρόσεξε αργότερα και ζήτησε από τον συνεργάτη του να το ξαναηχογραφήσουν. Ο Ξαρχάκος όμως το απάντησε, όπως το είπες τώρα, δεν πρόκειται να το ξαναπείς.

0: Όταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης μετακόμισε στο Ηράκλειο, οι κριτικοί άρχισαν να τον στηρίζουν και να οργανώνουν λέντα για να τον ακούν να παίζει. Έτσι άρχισε να γίνεται γνωστός και τον Νοέμβρη του 1958 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά». Ο δίσκος αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι ο Νίκος ηχογράφησε κι άλλα τραγούδια σε δίσκους των 45 στροφών.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Παλικάρι στα σφακιά» που κυκλοφόρησε το 1974, στο οποίο συνέπραξαν τρεις μέγιστοι Έλληνες, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Ξυλούρης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Ακούσαμε αυτά τα κόκκινα σημάδια, ένα τραγούδι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Χρήστου Λεοντή, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Ξυλούρης το 1975 στο άλμπουμ Καπνισμένο Τσουκάλι. Ακούσαμε και τον Γιάννη Ρίτσου να διαβάζει αποσπάσματα του έργου. Ο Χρήστος Λεοντής είχε πει: όταν έγραφα το τραγούδι, μπορεί να ήμουν δέσμιος, αλλά μέσα από το τραγούδι αισθανόμουν ελεύθερος. Αυτό συνέβαλε με την ερμηνεία του και ο Νίκος Ξυλούρης. Ακούγοντας το τραγούδι, ο ακροατής αισθάνεται άμεσα την ελευθερία. Να πούμε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Είναι το «Κόσμε Χρυσέ», ένα κριτικό ριζίτικο τραγούδι, το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος και βρίσκεται στο δίσκο «Ριζίτικα», ο οποίος εκδόθηκε το 1971.

0: Το 1960 γεννήθηκε ο γιος του Γιώργος και το 1966 η κόρη του Ρινιό. Την χρονιά της γέννησης της κόρης του κερδίζει και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ μουσική του Σαν Ρέμου παίζοντας ένα ριζίτικο τραγούδι.
1: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Μιχάλη Κατσαρό στο δίσκο «Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα» που κυκλοφόρησε το 1972 και ο Νίκος Ξυλούρης ερμηνεύει με το μοναδικό τρόπο του την εικόνα σου, χρώματα και αρώματα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στο 94,6 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τον Χάρη Χριστόγλου και τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Μετά τη μεγάλη του επιτυχία στο Σαν Ρέμο, ο Νίκος Ξυλούρης ανοίγει μαγαζί, μουσικό κέντρο στο Ηράκλειο, τον Ερωτόκριτο, και πλέον δεν ανησυχεί για την επιβίωσή του.
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια» που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης μαζί και με άλλα βέβαια στη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», την οποία ανέβασαν στη σκηνή του Θερινού Θεάτρου Αθήνεων τον Ιούνιο του 1973 ο θείασος της αξέχασης Τζέννης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου προς τιμή της εδραίωσης και καθιέρωσης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Το έργο και τους στίχους όλων τραγουδιών έγραψε ο Ιάκωβος Καπανέλης και με την αξεπέραστη μουσική του το έντυσε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 1969 ηχογραφεί τη μεγάλη επιτυχία στο δίσκο Ανιφαντού και λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι σε Αθηναϊκό Μουσικό Κέντρο. Οι καταστάσεις όμως πλέον είχαν οριμάσει και ο κόσμος τον υποστηρίζει περισσότερο. Έτσι μετακόμισε και πάλι στην Αθήνα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Ανιφαντού ή Πάντα Καθίζω Σαν Σεδόν, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της μουσικής παράδοσης της Κρήτης. Ήταν ένα από τα δεκάδες τραγούδια που πέρασαν στη δισκογραφία με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, ενώ συμπεριλήφθηκε και στο μεγάλο δίσκο Ψαρονίκος Κρητικά Τραγούδια.

0: Το 1969 γνωρίζει τον ποιητή και σκηνοθέτη Ερίκο Θαλασσινό, ο οποίος αποφασίζει να τον συστήσει στον Γιάννη Μαρκόπουλο και έτσι ξεκίνησε μια λαμπρή συνεργασία με το δίσκο Χρονικό και τα Ριζίτικα. Παράλληλα, γνωρίζεται με τον διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια, Τάκη Λαυρόπουλο, που γίνανε και κουμπάρι.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που βρίσκεται στο δίσκο Ριζίτικα, «Μάνα και να έρθουν οι φίλοι μου», το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: γιατρικά.
1: Γιατρής. Γιατρής, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε το Διγενή, ένα ακόμα από τα ριζίτικα τραγούδια. Το πότε θα κάνει ξαστεριά περιλαμβάνεται και αυτό στη συλλογή ριζίτικα. Είναι επαναστατικά τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν στη Δυτική Κρήτη. Όπως είχε πει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια αυτά. Τα τραγούδισα από μικρός και πίστευα ότι αυτή η δυναμική που φέρνουν μέσα τους και άψη της ελευθερίας θα μπορούσε να τα κάνει αγαπητά. Η ξαστεριά αποτελεί στο δημοφιλέστερο ριζίτικο. Η πρόληψη του δεν είναι ακριβής. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δημιουργήθηκε στην Τουρκοκρατία, άλλοι στην Ενετοκρατία και άλλοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Ξυλούρης και ο Μαρκόπουλος για το δίσκο ριζίτικα τιμήθηκαν με το βραβείο δίσκου της Ακαδημίας Αλ Κρος στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής.

0: για το ποιος ανακάλυψε τον Νίκο Ξυλούρη, τα λεγόμενα της συζύγου του Ουρανίας, όπως δημοσιεύτηκαν σε σχετικά αφιερώματα στα περιοδικά Δίφωνο και Μονογραφίες, είναι διαφορετική από αυτήν που συνήθως επικρατεί σε αρκετές βιογραφίες του Νίκου Ξυλούρη, ότι τον ανακάλυψε ο Ερίκος Θαλασσινός και τον ανέδειξε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Η ανάδειξη του Ξυλούρη οφείλεται στο τραγούδι του Ανιφαντού και το πρόσωπο που τον ανακάλυψε και τον ανέδειξε ήταν ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, Τάκης Λαμπρόπουλος.
1: Ήταν το μακρινό 1974 όταν ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε «Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, δε μας τάραψες καλά», τραγούδι που είχαν γράψει οι Νίκος Γκάτσος και Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Ο Τάκης Λαμπρόπουλος λοιπόν, ο οποίος ηχογραφεί σε ένα γαμήλιο γλέντιτο στα Ανόγια τον Νίκο Ξυλούρη, τον και στέλνει αυτή την κασέτα στο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν τότε στο Παρίσι, προκειμένου να ακούσει τη φωνή του Ανογιανού Λιράρη. Οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι ο Λαμπρόπουλος πήγε στην Κρήτη, όπου ανακάλυψε μια σπουδαία και σημαντική φωνή. Από εκεί πληροφορήθηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη και του πρότεινε τα τραγούδια του Χρονικού. Αυτά πάντα κατά τα λεγόμενα της Ουρανίας Ξυλούρη.
1: Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο «Αυτόν τον κόσμο των καλών» που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Βασίλη Ανδρεόπουλου «Ει νοικοκυρέ» που ανέβηκε στο θέατρο Όρβο από το θείασο του Στέφανου Λινέου και της Έλλης Φωτίου, τραγούδι του στιχουργού, ηθοποιού και θεατρικού συγγραφέα Βασίλη Ανδρεόπουλου που μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 1971 ξεκινάει κοινές εμφανίσεις με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στην Μπουάτ Λίδρα και η φωνή του έγινε σύμβολο της αντίστασης. Συνεργάστηκε στενά εκείνα τα χρόνια με τον θρακιώτη τραγουδοποιό Θανάση Γκαϊφίλια στην Μπουάτ της Πλάκας και σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν έχω να πω πολλά, ένα θα πω. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει.

Ακούσαμε λοιπόν το παραμύθι, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Ζερβουλάκος, ο τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Πώς να σοπάσω μέσα μου», ποιητής και στιχουργός Κώστας Κινδύνης, με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: 1973, καλοκαίρι, τραγουδάει στο θεατρικό έργο το «Μεγάλο μας τσίρκο» με πρωταγωνιστές τον Κώστα Καζάκο και την Τζέιν Καρέζη στο Θέατρο Αθήνεων. Το τι γίνεται σε αυτήν την θεατρική σκηνή είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ουρές ο κόσμος και μέσα και έξω από το θέατρο στο Αθήνεων για να παρακολουθήσουν την παράσταση της Τζέιν Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, αλλά και να ακούσουν τον Αρχάγγελο της Κρήτης.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Μια παντρεμένη αγαπώ». Λίγοι ξέρουν ότι στην πραγματικότητα ο γνήσιος αρχικός στίχος δεν ήταν «Φίλε Ντέμ», αλλά «Φίλε Ντέμ». Το τραγούδι ήταν η αγωνιώδης επίκληση των χριστιανών στον Τούρκο αγά Εντέμ, που εξόντωνε άλλοτε με φορολογία και άλλοτε με διωγμούς τις φαμίλες τους. Και στη συνέχεια αυτό το τραγούδι τα νότερα χρόνια άλλαξε μορφή με τους στίχους του Νίκου Ξυλούρη και έγινε πια το γνωστό «Μια παντρεμένη αγαπώ».

0: της.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Wins Sport FM 94,6.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι Πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άκουσαμε την μπαλάντα του Κιρμέντιον, από τα πιο γνωστά έργα του Κώστα Βάρναλη, ποίημα το οποίο έντυσε με τη μουσική του Λουκά Στάνος το 1974 και ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Νίκος Ξυλούρης. Ανήκει στην ποιητική συλλογή Τα Ποιητικά που εκδόθηκε το 1956. Και πάμε να ακούσουμε.
1: Πάντως
0: το...
1: πράγματι, ναι, όταν αποφασίζει ο Κώστας Βάρναλη να γράψει στίχους, ανατριχιάζει η Φίλιος.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν το Ζάβαρα Κατρανέμια, το τραγούδι που γράφτηκε στα χρόνια της Χούντας. Στους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος και το τραγούδισε ο Νίκος Ξυλούρης το 1968 στο δίσκο Επιχείρησης Απόλλων. Η λέξη Ζάβαρα Κατρανέμια από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα, όμως αποτελείται από τρία συνθετικά: Ζάβαρα, δηλαδή λάβαρα, κάτρα, δηλαδή μαύρα, και τέλος το νέμια, δηλαδή άνεμος ή ανέμισαν. Οπότε έχουμε το στίχο Λάβαρα, μαύρα, ανέμισαν, παραφρασμένο και συμπτυγμένο σε μία μόνο λέξη.

0: Ο Νίκος Ξυγλούρης ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Έκανε πολύ μεγάλο καλό στην κριτική μουσική, διότι αυτός άνοιξε διάπλατα την πόρτα και έτσι τα επόμενα χρόνια βγήκανε πάρα πολύ μουσική από την Κρήτη και λυράδες πέταξαν και άνοιξαν τα φτερά τους, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Νίκο Ξυλούρη.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ρεζιτικό τραγούδι, Αγρίμια και Αγριμάκια μου, πάλι σε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου. Στο ρεζιτικό αυτό τραγούδι, οι τραγουδιστές δεν τραγουδούν απλά για τα αγρίμια των βουνών. Αγρίμια είναι οι επαναστάτες, αγωνιστές που για να αποφύγουν τον κατακτητή είχαν σαν κατοικία τους τις σπηλιές του βουνού.

0: Είναι αδύνατον μέσα σε 2 ώρες να μπορέσουμε να χωρέσουμε την μεγάλη γκάμα του Νίκου Ξυλούρη. Πάρα πολλά τραγούδια, πολλά παραδοσιακά, πολλά ριζίτικα, πολλά τραγούδια που έχουν γράψει σπουδαίοι Έλληνες συνθέτες, σπουδαίοι Έλληνες στιχουργοί. Είναι αδύνατον λοιπόν μέσα σε 2 ώρες να μπορέσουμε να τα χωρέσουμε. Κάναμε μια προσπάθεια να χωρέσουμε αρκετά.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Θούριο, συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη και σε σύνθεση του Χρήστου Λεοντή.

0: πρώτο τελευταίο τραγούδι, Βαλεντίνα, γεννήθηκα.
1: Γεννήθηκα. Γιάννης Μαρκόπουλος, στον δίσκο Ιθαγένειο.
0: Στίχο και μουσική,
1: Ναι. Νομίζω αυτό είναι και του Χάρη Χριστόλου εδώ προτίμηση, έτσι.
0: Για πάμε.
1: Αν δεν κάνω λάθος.

0: Νίκος Ξυλούρης στην ακμή της καριέρας του αντιλήφθηκε ότι έχει καρκίνο και πιο συγκεκριμένα όγκο στον εγκέφαλο. Μετά από μεγάλο αγώνα, πολλαπλές εγχειρήσεις και αρκετή ταλαιπωρία, έχασε τη μάχη στο νοσοκομείο Πειραιώς στις 8 Φεβρουαρίου του 1980 σε ηλικία μόλις 43 χρόνων. Με τη φωνή και το ήθος του σημάδεψε τα χρόνια της Χούντας, την αντίσταση σε αυτήν, αλλά και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όπως ο ίδιος έλεγε μετά τη μεταπολίτευση, αναφερόμενος στους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, «Εγώ τους ίδιους ανθρώπους έβλεπα να κανονίζουν επί Χούντας, τους ίδιους βλέπω και τώρα». Είναι ενταφιασμένος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γι' αυτό το αφιέρωμα δούλεψαν οι δημοκρατικές λοιπές δυνάμεις, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Χάρης Χριστόγλου και η Αφοντό Μουτσουνάρα μου. Να είστε καλά.
1: Και για τον αποχαιρετισμό αφήσαμε τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, η ιστορία δύο νέων, του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, η αγάπη των οποίων αποδείχτηκε πιο δυνατή από κάθε είδους αντιξότητες που συνάντησε στον δρόμο της λόγω της διαφορετικής κοινωνικής καταγωγής τους, για την προβολή του μελοποιημένου Ερωτόκριτου στο ευρύ κοινό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Νίκος Ξυλούρης και η ενορχήστρωση του Χριστόδουλου Χάλαρη, βασισμένη πάνω και σε παλιά μουσικά κριτικά μοτίβα όπως τα θυμόταν ο Νίκος Ξυλούρης στον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησαν το 1976.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.gr.

0: stoichiman.gr.
1: Stoichiman. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην απόψινη ρεβάνς με την Αιμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπως τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Νέσε και Σιπιόνι, όπως και ο ΣΑ πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο ο Φρόιλερ. Ήμασταν ευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Φανέλα βασικού προβάρι ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμη η Τετέι και Ντέσσερς. Διαψεύδει η ΑΕΚ τα περί επαφών με τη Rangers για δανεισμό του Ben Rice, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα αποκάλυψε η Ένωση, η δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης και για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη, ο Λορέντσο Ντίκμαν, με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρη με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρί, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού με τους Παρτενοπέοι. Την απευθείας πρόκριση στον απόψινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Στον σημερινό τελικό της πυροβολίας προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η εθνική ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι με τους Μάρκο Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-8-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 με μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-77. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητ στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων Πανιόνιος Ολυμπιακός Β' 3-0 και Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-2. Τον μονοετή δανεισμό του Ρόλαντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
2: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω, ρε Βάγκο. Έλα, μου ανάβει νεκρά στη μηχανή.
1: Το βιάζεσαι.
2: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
3: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω πρώτη Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
2: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
3: ναι, ναι,
2: δουλεύουν
3: τα
2: όλα
3: πάντα,
2: κανονικά.
3: Τα πάντα.
2: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
3: Όλα τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
2: Δεν ξέρω, το ξέρω.
3: Μπορεί αφήνει να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
2: Μάλλον μπορεί, όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
1: Σου σβήνει!
3: Ναι.
1: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
2: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
3: Ένα εξτάκι.
2: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
3: Το 02 έχω.
2: 02, εσύ. Ιστορικά μηχανάκι.
3: Το στάνω αυτό.
2: Ιστορικά μηχανάκι.
1: Ο Μαστροβάγκος, Βάγκος.
3: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
2: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης, σου απάντησα.
1: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά. 90.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Με ο Παναγιώτης Κεφαλάς και παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 11 του Αυγούστου, Ευρωπαϊκή μέρα. Μπορεί ο καιρός να ενδείκνεται για παραλίες, να ενδείκνεται για διακοπές και πολύ καλά θα κάνετε όσοι έχετε αφήσει ήδη την Αθήνα, τα μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκεστε σε κάποιον εξωτικό ή και όχι προορισμό. Μπορεί να είναι και βουνίσιος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αρκεί να βρίσκετε σε διακοπές ή σε άδεια. Ωστόσο, σήμερα φοράμε τα ευρωπαϊκά μας κοστούμια, γιατί το βραδάκι, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έχετε την περισσότερη αγωνιστική δράση. Οπότε μπορείτε όλη την υπόλοιπη μέρα να την εκμεταλλευτείτε, να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε για το φαγητό σας. Και το βραδάκι, έτσι όπως ελπίζουμε να έχει δροσίσει και λίγο ο καιρός, γιατί κάνει αρκετή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, να χαλαρώσουμε και να δούμε τους αγώνες μας. Και τι λέμε για αγώνες, γιατί 8.30 ώρα παίζουν οι δύο αιώνοι. Παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Σόφια της Βουλγαρίας απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Conference League. Μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, φυσικά τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ την ίδια ώρα έχουμε σέντρα στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμέγγεν στο 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκης για τον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League και φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα έχουν μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Τηλεοπτικά είπαμε ο Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky και ο Ολυμπιακός από το Mega.

Και δεν τελειώνουμε όμως εκεί, καθώς με την ευχή βέβαια και οι δύο οι ομάδες μας να έχουν πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι μόνο η νίκη βέβαια, στην κανονική διάρκεια τουλάχιστον, για να τελειώνει και γρήγορα η κατάσταση, να μην χρειάζεται ούτε παράταση ούτε πέναλτι. Ας έχουν πάρει την νίκη και την πρόκριση και οι δύο ελληνικές ομάδες, και μετά κατά τις 10 και 4, κάπου εκεί, θα συντονιστούμε στην ΕΡΤ 2 Sport, γιατί είναι ο μεγάλος τελικός του στο άλμα εις μήκος, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει ακόμη μια διάκριση, ακόμη ένα μετάλλιο, και δεν ξέρουμε αν προτιμάς για κανένα πολύ μεγαλύτερο άλμα, έτσι ώστε να σπάσει και το πανελλήνιο ρεκόρ. Το έχει ισοφαρίσει του τσάτωμα το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτό το 8.66 που έκανε πριν από μερικές εβδομάδες. Ελπίζουμε σε ακόμη μεγαλύτερο άλμα του Τεντόγλου, έτσι ώστε να σπάσει και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ.

0: Ο Μίλτος Τοντόγλου, ο οποίος έδειξε να βρίσκεται και σε καλή κατάσταση γενικά. Εχθές στον προκριματικό, όπου το όριο ήταν στα 8-15, έκανε το πρώτο του άλμα, ήταν εκεί στα 7-78. Είπε κιόλας ότι ενδεχομένως να ευθύνεται και ο αέρας για το άλμα το οποίο έκανε. Αλλά με τη δεύτερη του προσπάθεια, μόλις έκανε το 8-26, κατά 11 εκατοστά ξεπέρασε το όριο της απευθείας πρόκρισης στον σημερινό τελικό και έτσι, χωρίς να χρειαστεί να κάνει και τρίτο άλμα, χαλάρωσε, ηρέμησε και πλέον σήμερα στις 10, ξαναλέω 10 και 4, 10 και 16 για την ακρίβεια νομίζω δίνουν οι διοργανωτές την ώρα έναρξης του τελικού στο Μήκος, 10 και 16 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από το ΕΡΤ2 Sport, θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή. Ο Πάνος Μπουρνάς μου κάνει σήμα για το πρώτο μας διαλυματάκι. Φύγαμε και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ επιστρέψαμε, μπαμπάμ, ο Πάνος Μπουρνάς και πολύ λίγα να μας πει για το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αυτό το time out. Και μια και έτσι μίλησα και με λίγο μπασκετικούς όρους, εχθές κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις κλήσεις εν ώψη των παιχνιδιών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Τις κλήσεις που θα ανακοινώσει ο Βασίλης Πανούλης μέσα στις προσεχείς ημέρες, δεν θα αργήσει δηλαδή πολύ. Λογικά μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα ανακοινωθούν. Ωστόσο, κυκλοφόρησαν, όπως είπαμε, κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι για αυτά τα κρίσιμα και δύσκολα παράθυρα τα οποία θα δώσει η εθνική μας ομάδα, αρχής γενομένης εκτός έδρας με την Ουκρανία στη ρίγα της Λετωνίας, στην ουδέτερη ρίγα της Λετωνίας. Καταλαβαίνετε, προφανώς μπορεί να διεξαχθούν αγώνες επί ουκρανικού εδάφους. Και αυτό το μάτς είναι για τις 28 του μήνα και στις 31, πολύ δύσκολο τεστ. Τεστ επίσημο είναι. Το πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Ισπανία στις 31 στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε και όπως με είχε διαβεβαιώσει κιόλας και ο Χρήστος Τρομπόλης στις κουβέντες που κάναμε εκτός αέρα, ότι ο Νίκα Λάθης θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα για να τη βοηθήσει μετά από 2 χρόνια απουσίας. Θα είναι στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο νέος γκάρτ του ΠΑΟΚ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Στις αρχές του καλοκαιριού έχει ανακοινωθεί, ανακοινώθηκε από τον δικέφαλο του Βορρά ο διεθνής γκάρτ, ενώ διαθέσιμος στον Βασίλη Σπανούλη θα είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για αυτά τα παράθυρα σίγουρα, που βέβαια αυτό σημαίνει ότι με τον Ντόρσεϊ να παίζει ως naturalizer, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμη, θα είναι ο μοναδικός, αυτός θα είναι μάλλον ο παίκτης ο οποίος θα καταλάβει τη θέση του naturalizer και έτσι δεν μπορούν να κληθούν οι Walkup, Naz ή Elijah Μήτρου Λόγκ. Αντίθετα όμως θα υπάρξουν και σημαντικές απώλειες σε αυτές τις κλήσεις. Οι τρεις έχουν να κάνουν με θέμα τραυματισμού. Είναι ο Σλούκας, είναι ο Ρογκαβόπουλος και ο Παπαγιάννης. Σλούκας Ρογκαβόπουλος, αμφότεροι ήταν τραυματίες στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν και ακόμη δεν είναι στο 100% για να αγωνιστούν. Ενώ κάτι που περιμέναμε επίσης και για τον Γιώργο Παπαγιάννη να απουσιάσει. Αυτό άλλωστε μας το είχε προαναγγείλει, μας το είχε επιβεβαιώσει, μας το είχε αποκαλύψει, όπως θέλετε πείτε το, πριν από μερικές ημέρες ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο οποίος είχε πει ότι ο Έλληνα Σέντερ βρίσκεται ακόμη σε περίοδο αποθεραπείας και όχι μόνο δεν αναμένεται άμεσα να μπει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, αλλά θα χάσει και ένα μέρος στο ξεκίνημα της σεζόν. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Παπαγιάννης και τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, σε ένα Ανατολού Εφές. Ο Παναθηναϊκός είχε υποστεί ρήξη χιαστού που τον έθεσε εκτός για όλη την προηγούμενη σεζόν και θα χάσει και ένα μέρος της επόμενης. Επίσης, η μεγαλύτερη απώλεια σαφώς που αναμένεται να έχει η εθνική μας ομάδα δεν είναι άλλη από του Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς η Ομοσπονδία προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των ΧΙΤ, αλλά φαίνεται με τα τωρινά δεδομένα ότι το πιθανότερο είναι ότι ο Greek Freak δεν θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, κανονικά μπορεί να υπολογίζει ο Βασίλης Πανούλης στα αδέρφια του και στον Κώστα και στον Θανάση, όπου και ο Κώστας Αντετοκούμπο ήταν τραυματίας στο φινάλι της προηγούμενης σεζόν, αλλά όπως φαίνεται θα είναι έτοιμος για να βοηθήσει. Και φυσικά δεν μπορούν να βοηθήσουν και οι Βενιαμίν, ο Νεοκλής Αβδάλας με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, γιατί έχουν υποχρεώσεις με το North Carolina, το κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο συμμετέχουν, ενώ στα ευχάριστα επίσης είναι ότι σε σύγκριση με το παράθυρο του Ιουλίου, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα έζησε ένα βατέρλο, ας το πούμε, μία εκτός έδρας με τη Ρουμανία και στη συνέχεια νομίζω ακόμη μεγαλύτερο το κάζο εντός έδρας από την Πορτογαλία, σε σχέση λοιπόν με το εκείνο το παράθυρο, κανονικά στην εθνική μας ομάδα θα είναι διαθέσιμη η Μήτογλου, Καλαϊτζάκης και Φιλιώνης.

Επίσης, για να θυμίσω για την εθνική ομάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, θα δώσει και δύο φιλικά επί ελληνικού εδάφους και μάλιστα και στο Telecom Center Athens. Το πρώτο θα είναι 22 του μήνα απέναντι στην Πολωνία και το δεύτερο στις 24 απέναντι στην Κύπρο.

Αυτά όσον αφορά την εθνική μας ομάδα και έχει προκύψει μία ενδιαφέρουσα είδηση, θα λέγαμε, από την Γαλλία. Έχει να κάνει με την Μονακό, από το Μονακό βασικά, για να είμαστε έτσι πιο σωστοί και γεωγραφικά να το πούμε. Γιατί όλοι έχουμε δει το μεγάλο σύριαλ, το οποίο εξελίσσεται σε θρίλερ με τη συμμετοχή της Μονακό, της μπασκετικής ομάδας, λέω πάντα έτσι, στις διοργανώσεις του χρόνου στη Γαλλία. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν έχει άδεια η ομάδα για να αγωνιστεί, γιατί δεν πέρασε από την γαλλική, έτσι, από την γαλλική ομοσπονδία ο φάκελος ο οποίος κατέθεσε. Εξέδωσε λοιπόν μια ανακοίνωση η ομάδα του Πριγκιπάτου και ενημέρωσε πως θα προσφύγει στη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή για συμβιβασμό, έχοντας μάλιστα και νομική διορία υποβολής έως τις 18 Αυγούστου, μετά την απόφαση και της Επιτροφής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας να απορρίψει την προσφυγή και να διατηρήσει σε ισχύ την έτσι αρχική απόφαση αποκλεισμού της από το πρωτάθλημα. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση η Μονακό αναφέρει ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά από τον Τζαμάλ Μάσμπερν, θυμάστε, πρώην NBA'er, ηγείται ενός επενδυτικού γκρουπ που θα προσπαθήσει, που προσπαθεί μάλλον να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο έτσι ώστε να σωθεί η ομάδα και να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη σεζόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σύριαλ θα έχει αρκετά επεισόδια ακόμη, αλλά τουλάχιστον έτσι δείχνει και μια πρόθεση ότι δεν το έχουν παρατήσει εντελώς. Νομίζω και συνολικά το Πριγκιπάτο δεν θα ήθελε έτσι να πληγεί, ας το πούμε, η εικόνα του, έχοντας μια ομάδα η οποία διαλύεται και για οικονομικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω ότι θα υπάρχει και μια σχετική βοήθεια και από το Πριγκιπάτο στην συγκεκριμένη ομάδα. Έχει όμως αρκετά επεισόδια μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο σύριαλ και νομίζω ότι θα έχει και ακόμη περισσότερα.

Και παραμένουμε σε γαλλικό έδαφος, μάλλον μεταφερόμαστε σε γαλλικό έδαφος από το Μονακό, γιατί η Βίλερμπαν των έτσι πολλών, πώς να το πω, των πολλών κυμάτων και της φουσκοθαλασσιάς, την οποία την έχει πλήξει, ενώ αλλιώς τα υπολόγιζε, αλλιώς της βγαίνουν τα κουκιά μέχρι στιγμής, ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτι Μίλς, ο πρώην NBA'er, ο επισηρά ήταν παίκτης των Spurs και πέρυσι παίκτης της Τενερίφης, είχε δώσει το λόγο του στον φίλο του, τον Υπάρκερ, ότι θα αγωνιστεί στην Βίλερμπαν. Από ό,τι φαίνεται θα έλαβε και τις απαραίτητες εγγύησεις και έτσι του χρόνου θα τον δούμε και στην Ευρωλίγκα λοιπόν, τον Αυστραλό Γκάρ, τον Πάτι Μίλς, καθώς η Βίλερμπαν ανακοίνωσε την απόκτησή του. Παρά το γεγονός ότι έχασε αρκετούς παίκτες αυτό το καλοκαίρι που είχε συμφωνήσει, είτε συμφωνήσει, είτε είχε υπογράψει προσύμφωνα και τους είχε ανακοινώσει ακόμη, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος πληρώθηκε τον buyout του και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Ο Πάτι Μίλς λοιπόν θα αγωνιστεί κανονικά στη Βίλερμπαν την επόμενη σεζόν. Η Βιλερμπάν, η οποία μας ενημέρωσε και χθες ότι η απόκτηση του Βέλερ Μπάμπα από τον Ερυθρό Αστέρα ήταν με τη μορφή δανεισμού και όχι, δεν τον άφησε ελεύθερο. Οπότε προφανώς, σαν να αφήνουν έτσι και ένα παραθυράκι, ότι μπορεί μέσα στη σεζόν να φτιάξουν τα πράγματα και του χρόνου η ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει κανονικά στις υποχρεώσεις της και στις εξαγγελίες της τουλάχιστον, αυτές που λέγανε για μπάτζετ 45 και 50 και 60 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηρέας Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δείξει νεκροψία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγματα από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
7: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ μας τα επιστρέψαμε και ρωτάει ένας φίλος αν οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για απόκτηση Γιόκιτς το καλοκαίρι του 27 που μένει ελεύθερος είναι ρεαλιστικές. Με τα υπάρχοντα δεδομένα νομίζω όχι και θα το εξηγήσω τι λέω. Αφενός γιατί ο Γιόκιτς δεν έχει περάσει και πολύ καιρός κιόλας. Από το αρχές Μαρτίου της είχε κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις. Είχε ερωτηθεί αν θα έπαιζε ποτέ στην Ευρώπη. Είχε πει ότι συγκεκριμένα δεν έχω κάτι με την Ευρωλίγκα την Ευρώπη, αλλά δεν θα το έκανα. Θέλω να συνεχίσω στο NBA και εκεί να κλείσω την καριέρα μου. Είχε πει ο ίδιος ο παίκτης ότι τουλάχιστον τον Μάρτιο, έτσι, είχε περάσει και από εκεί και πέρα είναι και νομίζω και οικονομικό το ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιόκιτς μπορεί να μένει ελεύθερος, έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο το οποίο του αποφέρει, θα το αποφέρει σε διετία 121,8 εκατομμύρια δολάρια. Έχει player option, δηλαδή option από την πλευρά του παίκτη τη σεζόν 27-28, αλλά θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα, μάλλον για το πούμε πιο σωστά, ο Γιόκιτς να υπογράψει του χρόνου, τον Ιούλιο δηλαδή του 27, να υπογράψει πενταετή επέκταση η οποία θα είναι κοντά στα 360 εκατομμύρια δολάρια. Που αυτό σημαίνει ότι αν το υπογράψει αυτό τον Ιούλιο του χρόνου, τον Ιούλιο, αυτά τα 359,5 για την ακρίβεια εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του NBA μέχρι το επόμενο, έτσι, γιατί έτσι είναι τα συμβόλαια. Κάποια στιγμή σπάνε τα ρεκόρ, αλλά του χρόνου έχει να υπογράψει αυτό το τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση του Νίκολα Γιόκιτς. Είπαμε, αφενός γιατί και ο ίδιος ο παίκτης δεν φαίνεται θετικός, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι, και μέχρι τον Μάρτιο, το οποίο το δήλωσε. Τώρα, αν έχει αλλάξει μέσα σε 5 μήνες άποψη, ούδης γνωρίζει. Αν τον ρωτήσουν από τη Σερβία και απαντήσει κάτι σχετικό, θα το δούμε. Αλλά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Γιόκιτς δεν θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να συνεχίσει το NBA και εκεί να κλείσει την καριέρα του, και ότι του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027, έχει τη δυνατότητα να υπογράψει αυτό το τεράστιο, την τεράστια επέκταση για 5 χρόνια ύψους 360 εκατομμύρια δολάρια.

Τώρα όσον αφορά για πρόταση με πιο γήινα από σας το πούμε, να το πούμε κάπως έτσι, έτσι με λίγο χιούμορ, έχει να κάνει με την... φεύγουμε από τον μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί εχθές κυκλοφόρησε μια είδηση από την Βραζιλία ότι η Ιντερνασιονάλ κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να πάρει τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ, η Βραζιλιάνικη, η Ιντερνασιονάλ. Οι συμπατριώτες τους, οι δημοσιογράφοι, δημοσίευσαν και το επίσημο έγγραφο το οποίο έστειλε η συγκεκριμένη ομάδα στην Ένωση για να αποκτήσει τον Ελίασον. Η πρόταση αφορά για δανεισμό και με οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν δηλαδή τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ Βραζιλιάνη αρχικά πληρώνοντας ένα ενίκη 300.000 ευρώ για την σεζόν, για την τρέχουσα σεζόν, για την σεζόν μάλλον που θα ξεκινήσει τώρα το 26-27, και εφόσον τελειώσει η σεζόν να υπάρχει μια οψιόν αγοράς 2,8-2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρουν στον Big Win Sport FM τόσο ο Κώστας Κετσετζόγλωσο και ο Γιώργος Τσακίρης, δεν είναι αρνητική στο να παραχώρησει τον Ελίασον. Άλλωστε ο Σουηδός Εξτρέμ έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον Δεκέμβρη θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, χωρίς η ΑΕΚ να καρποθεί κάποιο ποσό, και ενδεχομένως να το καλοσκεφτούν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πρόταση αρκετά, και να παραχωρηθεί ο Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Ξαναλέμε, η πρόταση των Βραζιλιάνων είναι για μονοετή δανεισμό και με ενίκιο κιόλας 300.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχει και μια οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και τώρα ο Ντένς έφυγε από τον Ολυμπιακό, ναι, γιατί έπαιζε ως δανεικός την περσινή σεζόν, οπότε δεν ανήκει πλέον στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ένας άλλος φίλος μας επιστρέφει στο NBA και λέει να παίξω το σπίτι μου σε δαχτυλίδι των Sixers. Λέω ο Χρήστος, Sixers δαχτυλίδι, όχι, καλύτερα να το απολαύσεις το NBA του χρόνου. Είναι οι Sixers, θα είναι οι Sixers μια ομάδα που αναμφίβολα, αναμφισβήτητα, θα μπει στην κουβέντα των διεκδικητών. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα είναι φαβορή. Okay. Έκανε μεγάλο κρότο για την απόκτηση του LeBron, αλλά αυτό αυτομάτως την κάνει μια ομάδα έτσι ώστε να μπει στην κουβέντα για το αν μπορεί να διεκδικήσει η πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες και λογικά την περιμένουμε και στα play-off. Και φυσικά έχει αυξημένες και πιθανότητες να παίξει ακόμη και στους τελικούς της Ανατολής, αλλά να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να πάρει και το δαχτυλίδι. Νομίζω ότι ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Δεν έχουμε δει καν την ομάδα, δεν έχουμε δει καν πώς θα λειτουργήσει η συγκεκριμένη ομάδα με τον LeBron. Οπότε καλύτερα ούτε σπίτια να παίξουμε, ούτε αυτοκίνητα, ούτε σκάφη, ό,τι έχουμε. Καλύτερα ας το αφήσουμε το συγκεκριμένο.

0: Και όπως είπαμε για τον Νίκλας Ελίασον, είναι ένας άλλος παίκτης ο οποίος ακούγεται το όνομά του και περιπλέκεται γενικά και εμπλέκεται μάλλον το όνομά του σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Είναι εκείνο του James Penrice. Για τον Penrice προς το παρόν υπάρχει μόνο ενδιαφέρον εξ όσων γνωρίζουμε από την Rangers. Κάποια επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ δεν έχει έρθει. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ της Ένωσης είναι ότι για τον Penrice η ΑΕΚ δεν φέρεται και πολύ θετική να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού. Εάν είναι να τον παραχωρήσει τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ, τότε αυτό θα ήταν προτιμότερο να γίνει με τη μορφή πώλησης και μεταγραφής κανονικά, όχι με τη μορφή δανεισμού, όπως για παράδειγμα ισχύει στην περίπτωση του Νίκλας Ελίασον. Εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα σε αυτό το σημείο, καθώς την παρέα μας πάντα η BWIN, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι διαθέσιμοι με Build-A-Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, εκτός από τον. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε και είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, μάλλον είπαμε ότι εκτός από τα ποδόσφαιρά μας που λέμε σε 8.30 ώρα με το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και τον Εμέχεν Ολυμπιακός στα προκριματικά, στους τρίτους γύρους, στους προκριματικούς, ο Μεν Παναθηναϊκός στο Conference, ο Δε Ολυμπιακός στο Champions League. Έχουμε και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, είπαμε 10 και 16 για την ακρίβεια. Μίλτος Τεντόγλου. Σήμερα συνεχίζεται κανονικά για δεύτερη μέρα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, όπου χθες είχαμε αρκετές προκρίσεις. Κάποιο μετάλλιο δεν πήραμε. Ωστόσο, και η ελληνική κολύμβηση αρχίζει να ανεβαίνει σιγά-σιγά συγκριτικά με τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες ομάδες, τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε και ως ελληνική κολύμβηση. Σήμερα, λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπαίνει ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο, θα αγωνιστεί στις 11.36, οπότε καταλαβαίνετε οι ώρες είναι πολύ ακριβείς γιατί μιλάμε για προκριματικούς γύρους. Θα μπει και στα 50 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη, θα διαγωνιστεί κατά τις 10.37, θα έχουμε Άννα Αυγούστα Βλάχου στις 10.39 και θα έχουμε και την Γεωργία Δαμασιώτη. Ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μετά έχουμε 100 μέτρα πρόστιο με τη Μάνια Τασάκου. Έχουμε Νικόλ Παυλοπούλου στο ίδιο αγώνισμα από ό,τι βλέπω. Στα 800 μέτρα ελεύθερο θα έχουμε δύο Έλληνες κολυμβητές, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Βασίλη Κακουλάκη. Θα έχουμε επίσης και 4x100 μέτρα μεικτή ομαδική σήμερα και, και το βράδυ στις 9 παρα 5 περίπου θα έχουμε τον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, εκεί όπου η Άρτεμις Βασιλάκη εχθές πήρε την πρόκριση με την έκτη καλύτερη επίδοση σε αυτά τα προκριματικά.

γίνεται να έχει οψιόν αγοράς, γιατί έτσι προβλέπει το συμβόλαιο του και έτσι είναι η πρόταση για το φίλο Μποροντά για την περίπτωση του Ελιασούν. Έτσι ακριβώς είναι η πρόταση της Ιντερνασιονάλ.

Τώρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα των Αιωνίων, και οι δύο προπονητές, και ο Τζέκοπ Νίστρουπ από τη δική του πλευρά, αλλά και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ετοιμάζουν αλλαγές στις ενδεκάδες τους. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, ο Λιβάι Γκαρσία έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Ένα αρχικό σχήμα το οποίο σκέφτεται ο Τζέκοπ Νίστρουπ, με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Κάτρι να είναι φαβορή για το δεξιάκρο της άμυνας. Υπενθυμίζω, στο αγωνιστικό δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Τσάπρας από τον Δάνο τεχνικό. Νομίζω βέβαια το κεντρικό δίδυμο Ντεφράι Φαντρόγγιλεν δεν σπάει με τίποτα. Στο κέντρο Τσέριν Καμαρά, και από εκεί και πέρα ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος μέχρι στιγμής βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα προβληματικά, έχοντας πετύχει ήδη δύο τέρματα. Ο Λιβάι Γκαρσία, είπαμε ότι διεκδικεί η θέση με αρκετές πιθανότητες στην ενδεκάδα. Αντίνο από την άλλη, και ο Τετέι στην κορυφή. Ο Τετέι, ο οποίος εχθές προπονήθηκε κανονικά. Ο Τζέκοπ Νίστρουπ έκρινε ότι είναι απόλυτα έτοιμος για να συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που βγαίνει τις τελευταίες ώρες, είναι, θεωρείται και το φαβορί να ξεκινήσει ο διεθνής Έλληνας επιθετικός. Ωστόσο, η καλή συνθήκη για τον Τζέκοπ Νίστρουπ εν ώψη του απόψινου παιχνιδιού, συγκριτικά με το πρώτο στο ΆΚΑ, είναι ότι θα έχει πολλούς περισσότερους επιθετικούς διαθέσιμους. Θυμίζουμε, στο πρώτο παιχνίδι του ΆΚΑ δεν ήταν διαθέσιμος ακόμη ο Ντέστερς, δεν ήταν εκεί ο Τετέι, λόγω της εξαιτίας μάλλον της λοιμόδους μονοπυρήνωσης που τον ταλαιπώρησε, και μάλιστα νοσηλεύτηκε και σε νοσοκομείο. Έτσι κατέβηκε μόνο με τον Ραστόντερ διαθέσιμο στο πρώτο παιχνίδι του ΆΚΑ. Πλέον όχι μόνο ο Ραστόντερ είναι διαθέσιμος, είναι, όπως είπαμε, ο Τετέι, αλλά είναι φυσικά και ο Ντέστερς, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή και δεν αποκλείεται κιόλας, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, να πάρει και λεπτά συμμετοχής. Αλλά σίγουρα το ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Σίριλ Ντέστερς είναι μια πάρα πολύ καλή συνθήκη αυτή για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι και για ψυχολογικούς λόγους κιόλας, έτσι, για να μπαίνει και σε κλίμα αγωνιστικό ως μέλος της αποστολής. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση γενικά και πολύ ευχάριστη είδηση και για τους φίλους του Παναθηναϊκού βέβαια, αλλά και για τον Τζέκοπ Νίστρουπ, έτσι ώστε να έχει την υπεροπλία στην επιθετική γραμμή.

Την ίδια ώρα στην Ολλανδία, γιατί 8.30 είναι και τα δύο παιχνίδια, την ίδια ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει Δίναμο Μέχεν και εκεί ετοιμάζει αλλαγές ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Στο τέρμα ενδεχομένως να μην υπάρξει αλλαγή και να είναι ο Πόποβιτς, όπως και στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Μπρούνο και στο δεξί με τον Σάλιακα. Ωστόσο, στα στόπερ αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού ο Πιρόλα και όχι ο Κάρμο, όπως είχε συμβεί στο πρώτο παιχνίδι. Ο παρτενέρ του θα είναι πιθανότατα ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή, αλλά δεν ήταν κάτι σημαντικό ο τραυματισμός του. Είχε κάποιες ενοχλήσεις από ένα προηγούμενο χτύπημα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η αλλαγή του διεθνούς κεντρικού αμυντικού είχε να κάνει κυρίως με την κόπωση. Άρα είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε απόψε για τον Ολυμπιακό Πιρόλα Ρέτσο στα στόπερ. Το Σάλιακα είπαμε δεξιά. Ο ΕΣΕ αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα από τη στιγμή που είναι και προπονείται σε φουλ ρυθμούς. Μπορεί να του λείπει κάπως ο αγωνιστικός ρυθμός, αλλά ένας παίκτης ο οποίος στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι απαραίτητος, οπότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες ο Αργεντινός να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Ο Γκαρθία επίσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να κάνει ντεμπούτο και μάλιστα ως βασικός, ως μέλος της αρχής ενδεκάδας, και ο Γουστάβο Σα, ο Πορτογάλος. Τον Ρόκα σκέφτεται για το ένα άκρο της επίθεσης ο Μεντιλίμπαρ, τον Ζώτα Σίλβα αλλά και τον Ελκαμπή φυσικά, μοναδικό προθυμένο. Οπότε σύμφωνα με αυτά λοιπόν, με τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ και τις πρόβες οποίες έχει κάνει ο Σελούς Μεντιλίμπαρ στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα και αυτά μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι τα επικρατέστερα ονόματα για να ξεκινήσουν.

Και όσον αφορά την αγωνιστική δραστηριότητα που είπαμε το πρόγραμμα νωρίτερα, είτε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, το οποίο θα έχει και αγώνες εκεί κατά τις 10.30, να παρακολουθήσουμε οι δύο φυσικά ποδοσφαιρικοί αγώνες, οι δύο κρίσιμοι ποδοσφαιρικοί αγώνες των δύο αιωνίων του ελληνικού αθλητισμού, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Έχουμε και Ευρωμπάσκετ παιδών, Ευρωμπάσκετ 116 μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί. Με την Εθνική Παίδων να αντιμετωπίζει τη Σλοβενία σήμερα στις 3.30. Η Εθνική, η οποία τερμάτισε τρίτη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, έπειτα από οριακά παιχνίδια με Ισπανία και Ισραήλ. Δύο παιχνίδια σχεδόν ίδια, θα λέγαμε, γιατί η Εθνική μας πήρε διψήφιες διαφορές. Ωστόσο, τις απόλυσε και έτσι αποτιμένη Ισπανία ιτήθηκε στην παράταση από το ΔΕ Ισραήλ. Ιτήθηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, ξέσπασε στο τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στη Γεωργία, την οποία ανοίξε πολύ άνετα. 86-63. Σήμερα λοιπόν αντιμετωπίζει τη Σλοβενία η Εθνική Παίδων. 3.30 είναι το συγκεκριμένο μάτς. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε live από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Είναι ελεύθερο, δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε τίποτα. Μπορείτε να μπείτε απλώς στο YouTube, στο κανάλι της FIBA βέβαια. Και να το παρακολουθήσετε live το συγκεκριμένο παιχνίδι στις 3.30, υπενθυμίζω, η Σλοβενία, η οποία τερμάτισε δεύτερη στον δικό της FIBA βέβαια. Και αν το παρακολουθήσετε live το συγκεκριμένο παιχνίδι στις 3.30, υπενθυμίζω, η Σλοβενία, η οποία

αυτό το Ελλάδα-Σλοβενία, το οποίο θα δούμε σήμερα στις 3.30. Εάν νικήσει η εθνική μας ομάδα, που όλοι το ευχόμαστε αυτό, έτσι, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λετωνία-Σερβία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, στο σενάριο, το αρνητικό σενάριο, το οποίο απευχόμαστε φυσικά, θα παίξει για τις θέσεις 9 ως 16. Μέχρι στιγμής τα ζευγάρια των 16 σε αυτό το Ευρωμπάσκετ είναι Πολωνία-Τσεχία, Λετωνία-Σερβία, Ισπανία-Βέλγιο, το Σλοβενία-Ελλάδα, όπως είπαμε, Λιθουανία-Ιταλία, Τουρκία-Ρουμανία, Ισραήλ-Γερμανία και Γαλλία-Γεωργία.

Ένας φίλος, ο Γιάννης από Κρέστενα, δεν φαίνεται και πολύ αισιόδοξος για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχουν σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες σε προκριματικά Champions League και προκριματικά Conference. Εντάξει, το ακούμε ως άποψη, σαφώς, όλες οι απόψεις είναι δεκτές, δεν το συζητάμε. Ας ελπίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι? Ας πάρουν και δύο την πρόκριση και μπορεί να μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσει το μάτι αυτό που θα παίξουν και οι δύο. Μακάρι όμως να πάρουν την πρόκριση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό μας ενδιαφέρει ειδικά αυτήν την περίοδο. Νομίζω κανέναν, αν ρωτήσεις από οποιαδήποτε ομάδα, είτε προπονητής, είτε ακόμη διοικητικός τέλεχος, είτε ακόμη και ποδοσφαιριστές, φροντιστές, ό,τι θέλετε, πείτε, σε αυτό το κομμάτι της σεζόν που είναι το πολύ πρώιμο κομμάτι, αυτό που μετράει και θα το θυμάται κανένας, όχι στο τέλος της, όχι τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Απρίλιο, δεν θα το θυμάται κανένας τον Νοέμβρη, πώς έπαιξες τα καλοκαιρινά προκριματικά, αν έχεις πάρει την πρόκριση, αυτό είναι το μοναδικό που μετράει και από εκεί και πέρα ας εξασφαλίσεις εσύ την ευρωπαϊκή σου παρουσία σε κάποια league phase και ό,τι είναι θα έρθει. Μέσα στη σεζόν. Τώρα αυτό που προέχει είναι να πάρεις την πρόκριση. Δεν σε ενδιαφέρει πώς θα παίξεις, αν θα είναι ελκυστικό το ποδοσφαίρο, αν θα είναι ωραίο το ποδοσφαίρο, αν θα έχει συνδυασμό, αν θα έχει ωραία γκολ, αν θα έχει πολλά γκολ. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι όταν λήξει το παιχνίδι να έχεις πάρει την πρόκριση, είτε για επόμενο γύρο, είτε για μια league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί αυτό είναι που μετράει στο κάτω-κάτω.

Σε αυτό το σημείο σιγά σιγά πάμε να κάνουμε την διακοπή μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με Διονύση Καπάτο, από ό,τι βλέπω εδώ έξω από το στούντιο, και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καπάτος. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Νέσε και Σιπιόνι, όπως και ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στις

συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πανέλα βασικού προβάρει ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός τεχνικός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμοι οι Τετέι και Ντέσσερς. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο Λούκας Δίας, ο οποίος κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δημοσίευσε και επίσημο έγγραφο με την πρόταση των Βραζιλιάνων. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμ και Αλεξίου στην ενδεκάδα του Superbet Super Cup με τον Όφη, στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου Νίκολης και Κόντι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν, με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθειά του για την ενίσχυση της άμυνας του Άρης, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξίο μπακ Ερεμή Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τους Παρθενοπαίοι. Του χρόνου θα φέρω το Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία και την Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθης. Στη διάθεσή του Σπανούλη αναμένεται να είναι εκεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων: Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 3-0 και Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είπαμε παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα Πάνου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Και αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67 00.

Λοιπόν, είπαμε, σήμερα είναι πλούσια αρκετά η αθλητική δράση για 11 Αυγούστου. Νομίζω ότι δεν θα έχετε παράπονο με δύο παιχνίδια. Ωστόσο, σήμερα έχουμε και κύπελο. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε Τρίκαλα El Novibet. Το πρώτο παιχνίδι για το Superbet κύπελο Ελλάδος στις 5 η ώρα. Είναι το συγκεκριμένο match. Όσοι είστε εκεί στην περιοχή, άμα θέλετε να πάνε να δείτε και μπαλίτσα, είναι για το κύπελο. Στις 8.30 είναι τα ευρωπαϊκά μας, όπως είπαμε, όπου γενικά υπάρχει full δράση, γιατί υπάρχει full δράση στα ευρωπαϊκά προκριματικά, γιατί αύριο δεν θα έχει καθόλου προκριματικά, για τον απλούστατο λόγο ότι θα διεξαχθεί και το ευρωπαϊκό Super Cup. Οπότε η UEFA προφανώς δεν ήθελε να βάλει πολλά, μόνο κάτι, τρία conference έχει, που δεν μας πολύ ενδιαφέρουν νομίζω, γιατί είναι το Κατοβίτσε, Χάπολ Τελαβίβ, Κοπενχάγη, Ντεμπρετσένη, Ραπίτ Βιέννη, Σπάιντε. 7 η ώρα είναι αυτά, γιατί στις 10 η ώρα είναι το Παρίσι Σαν Ζερμέν στον Βίλα. Οπότε καταλαβαίνουμε το κυρίως μενού για την UEFA είναι αυτό. Αλλά φυσικά εμείς από τις 8 η ώρα θα είμαστε στις τηλεοράσεις μας, γιατί αύριο έχει και τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο. Σήμερα στη 1 η ώρα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων, Μάρκο Νίκολης και Χρήστος Κόντης. Θα μιλήσουν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Φυσικά ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky αύριο στις 8. Και μετά, όπως είπαμε, είναι ένα πολύ καλό, έτσι, ορεκτικό εν ώψη του παιχνιδιού αύριο του Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, είπαμε, έχει αρκετά προκριματικά. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι για το Champions League. Εκτός δηλαδή του μάτς του Ολυμπιακού που είναι στις 8.30, τον Εμέγεν Ολυμπιακός έχει στις 6 ώρα Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την ΑΕΚ, γιατί από εκεί ο νικητής θα προκύψει για την ένωση στα play-off του Champions League. Οι Βούλγαροι έχουν το προβάδισμα γιατί είχαν νικήσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Μετά στις 7 η ώρα, μία ώρα αργότερα, το Bodo Glimt Union Saint-Gilloise μετά το 3-3 του πρώτου αγώνα. Η Μπούντο, όπως τη λένε εκεί στην Νορβηγία, υποδέχεται τους Βέλγους. Επίσης ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά, γιατί στο θετικό σενάριο που ο Ολυμπιακός θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεμέχεν, από εκεί θα προκύψει ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος του στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα έχει Σαμπάχ, η ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, υποδέχεται την Άρχους. Στις 8 η ώρα Ζάλγκυρης Δυνάμο Ζάγκρεμπ, στις 8 το συγκεκριμένο μας. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάμπολ Μπερσεβά, 9 και 4 ο Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι, την ίδια ώρα Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας, στις 9.30 Στουρμγκρατς Φενέρμπαχτσε και στις 10 η Λιόν υποδέχεται την Σπάρτα Πράγας. Έχει και ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League σήμερα στις 7, βλέπω εδώ Ιμπέρια 1999 με την Λάρν. Η Ιμπέρια 1999 είναι από τη Γεωργία, η Λάρν είναι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και στις 8 έχει για το Conference League το Απόλλων Λεμεσού Μπραν, με τους Κύπριους να έχουν προβάδισμα γιατί είχαν επικρατήσει μέσα στην Νορβηγία 1-0. Και στις 8.30 φυσικά το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός.

Θα πούμε την καλημέρα μας στη Λευκοσία στο φίλο που μας τη στέλνει. Έχουμε καλημέρα και από Αντίπαρο, τρεις και σήμερα για διακοπές με τους κουμπάρους και τα κουμπαρόπουλα. Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Οι προορισμοί και οι δύο, από τις οποίες έχουμε καλημέρες. Μακάρι να ήμασταν σε μία από τις δύο. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει μόνο στη μία, Αντίπαρο. Έχω πάει Λευκοσία, γενικά Κύπρο. Δεν έχει τύχει να πάω ακόμα, αλλά ευελπιστώ να πάω κάποια στιγμή.

και με το παιχνίδι αυτό που είπαμε, το Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ, ξεκινάει το κύπελο. Και μάλιστα το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Άλευση Αρίνα, το Τρίκαλα Νόβιμπετ. Ας είναι τυπικά γηπεδούχος η ομάδα των Τρικάλων. Είναι γενικά μέρες κυπέλου αυτές, θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ νωρίς. Αυτό το Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του κυπέλου. Μετά ο δεύτερος προκριματικός ξεκινά στις 17 Αυγούστου με το match Athens Καλυθέα και τον νικητή του Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια αυτά. Στις 17 Αυγούστου και το σημερινό, αλλά και από τις 17 Αυγούστου που ξεκινάει ο δεύτερος προκριματικός, είπαμε Athens Καλυθέα και ο νικητής του Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έχει επίσης Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και Ηρακλής Βόλος. Αυτό είναι για την, στις 17 Αυγούστου. Στις 18, μία μέρα μετά, έχει Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Αυτό είναι, έτσι, ένα ματσάρισμα σούπερ λιγκάτο θα λέγαμε, όπως και το Ηρακλής Βόλος, βέβαια, έτσι που είπαμε νωρίτερα. Στις 19 του μήνα, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Σε την ίδια μέρα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και επίσης το Καλαμάτα Πανετολικό, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Και θα ολοκληρωθεί έτσι το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου στις 24 Αυγούστου με το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε και είπαμε και αναλύσαμε γενικά για το, για τις ομάδες, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πρωτίστως, γιατί σήμερα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αύριο ΑΕΚΟΦΗ διασταυρούν τα ξύφη τους για το, για τον τελικό του Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Υπενθυμίζω, σήμερα 1 η ώρα είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Ένας άλλος Ευρωπαίος είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα δώσει τη ρεβάνση με την Άντερλεκ την Πέμπτη, γι' αυτό έτσι ακόμη μάλλον δεν αναφερόμαστε τόσο πολύ στον δικαιοφαλό του Βόρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά όμως είναι γεμάτος ειδήσεις, και μάλλον όχι γεμάτος ειδήσεις, υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα, αφενός γιατί είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία του και μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του για την δύσκολη ρεβάνς με την Άντερλεκ την Πέμπτη. 9.30 είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Λότο Πάρκ, έτσι λέγεται το γήπεδο της βελγικής ομάδας. Ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει, εντάξει, στους γνωστούς απόντες, το ξέρουμε ότι θα λείψουν καιρό, όπως είναι ο Ταχάλι, ο Μεϊτέ, αλλά και ο Ντεσπόντοφ, ενώ από το συγκεκριμένο μάτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Παντελή Χατζηδιάκο, λόγω τιμώριας, γιατί δέχτηκε στο πρώτο μάτς της Τούμπας με, με τους Βέλγους την τρίτη κίτρινη του κάρτα στα προκριματικά, και έτσι και ο διεθνής Έλληνας στόπερ είναι εκτός των πλάνων του Ιταλού τεχνικού του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φουλάρει και για την μεταγραφική του ενίσχυση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα μας μεταφέρει τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, φουλάρει κυρίως και κινείται, γιατί εκεί έχει παρουσιαστεί το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ομάδα, στην επίθεση, για να ενισχύσει την επίθεσή του. Θα πάει και για 2 επιθετικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Χάθηκε οριστικά ο Σκοτσέζος, ο Γιούρ, ο παίκτης ο οποίος εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Σύριους στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, γιατί έχει σχεδόν τελειώσει η μεταγραφή του στην Σεβίλη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και από τον Ισπανικό τύπο. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένο να στραφεί σε άλλες λύσεις. Δείχνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης να τους έχει βρει τους υποψήφιους στόχους, έχει κάνει και τις προτάσεις της, οπότε ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως παράλληλα, εκτός από την επίθεση, ο ΠΑΟΚ κινείται και για την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού, αλλά και δεξιού μπακ.

καλημέρα μας και στον φίλο το Δημήτρη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και τον φίλο το Γιάννη επίσης για την δική του καλημέρα.

Ένας άλλος φίλος λέει, να μην ξεχνάμε λέει, και αξίζει λέει να ασχοληθούμε φέτος στη σεζόν και στον Super League, το 8ο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Και για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, πράγματι ιστορικές ομάδες είναι στο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι ο 8ος όμιλος της Γάμα Εθνικής, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει Εγάλεο, έχει Απόλλων Αθηνών, έχει Εθνικό, έχει Ιωνικό, έχει το Ρουφ, έχει τον Διαγόρα. Γενικά θα είναι όντως ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος, προοδευτική. Οπότε ναι, όντως αξίζει, η αλήθεια είναι, να ασχοληθούμε και με το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, η Γάμα Εθνική, η οποία θα διεξαχθεί φέτος με 10 ομίλους και θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου, από ό,τι βλέπω εδώ, με βάση το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει. Αλλά πραγματικά, όντως, ο συγκεκριμένος όμιλος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από βαθμολογία πρώτης εθνικής, όχι Super League σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για βαθμολογία πρώτης εθνικής, εύκολα, μέσα δεκαετίας 90 με τις συγκεκριμένες ομάδες.

Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το τι συμβαίνει με την υπόθεση του Ρόδρυ και την Μπαρσελόνα ή αν θα πάει στη Ρεάλ. Το ρεπορτάζ είχε μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου και νομίζω και λίγο πριν ξεκινήσει και το παγκόσμιο κύπελο έχει ακουστεί πολύ δυνατά και έντονα το όνομα του Ρόδρυ για την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο πλευρές μάλιστα ήταν και σε συζητήσεις, δεν είχαν καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο κύπελο. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας που το κατέκτησε φέτος το παγκόσμιο συνέχισε τις συζητήσεις του με την Ρεάλ και πάλι όμως δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία και το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει η Μπαρσελόνα, η οποία εκείνη είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αποκτήσει, γιατί και ο Ρόδρυ φέρεται ζεστός περισσότερο και θετικός να αγωνιστεί στην Μπαρσελόνα και όχι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε για τον λόγο αυτό και η Μπαρσελόνα έχει καταθέσει ήδη τις πρώτες προτάσεις ή την πρώτη πρόταση στην ΕΣΥΤ, έχει απορριφθεί, αλλά υπάρχει αισιοδοξία γενικά ότι ο Ρόδρυ την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, θα επαναπατριστεί, θα παίξει ξανά στην Ισπανία. Προς το παρόν πάντως και ο Μαρέσκα, ο προπονητής της City, δήλωσε ότι τον περιμένει κανονικά το Ρόδρυ στην προετοιμασία. Νομίζω εντάξει, ήταν περισσότερο τυπική αυτή η δήλωση, έτσι και για να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν και τα ισπανικά μέσα και με ένα τελευταίο δημοσίευμα από την Mundo Deportivo, που καταλαβαίνετε είναι από Καταλωνία μεριά, από τα μιλάμε για Mundo Deportivo, οπότε το ρεπορτάζ της Μπαρσελόνα νομίζω το γνωρίζουν άριστα στο συγκεκριμένο μέσο, εκφράζεται έτσι μια αισιοδοξία, μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία θα έλεγα, ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει το deal, θα τα βρουν με η Μπαρσελόνα με την City, γιατί υπάρχει ήδη συμφωνία. Καταρχήν λέγεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι ο Ρόδρυ και ο ίδιος πιέζει και θέλει να παίξει στην Μπαρσελόνα, οπότε καταλαβαίνετε έχει συμφωνήσει με τους Καταλανούς. Πλέον η Blaugrana μένει να τα βρουν με την Manchester City, οπότε εκφράζεται αυτή η αισιοδοξία ότι σε ένα deal κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ θα καμφθεί η αντίσταση της City, θα δώσει τη συγκατάθεσή της, θα βάλει και 65 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της, δεν είναι και λίγα, και θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η μεταγραφή του Ρόδρυ στην Μπαρσελόνα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 135, εκφράζοντας φόβους ότι μπορεί να αυξηθεί. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, της Κυκλάδης καθώς και στις νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να είχε βαρύτητα το πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε με κοντέινερ σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε τελική ευθεία της εκπομπής. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 και μετά έρχεται ο Βαγιος Τσούτσικας για δίωρο πρεσάρισμα. Και όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και ευρωπαϊκό πρεσάρισμα. Θα είναι και στο πλαίσιο του Superbet Super Cup πρεσάρισμα για το ΑΕΚ Όφη το αυριανό. Όπου υπενθυμίζω θα το δείτε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky στις 8 η ώρα. Απευθείας από το Παγκρίτο. Σήμερα όμως προφανώς και το ενδιαφέρον μονοπολούν οι δύο αιώνιοι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στη Σόφια απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νάιμέγγεν. Ισόπαλα και τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα σε Καραϊσκάκη Οάκα, σε Οάκα και Καραϊσκάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο με νίκη παίρνουν οι δύο αιώνιοι στα playoff. Ο μεν του conference, ο δε του Champions League. Φυσικά με απεσταλμένους ο Big Win Sport FM και φυσικά οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Λοιπόν, εμείς μεταφερόμαστε ξανά στον Βορρά. Θα πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης και εκείνος δίνει αύριο ένα πολύ δυνατό φιλικό, γιατί θα αντιμετωπίσει την Νάπολη. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που έχει αφήσει πολύ καλή γεύση στα φιλικά προετοιμασίας της μέχρι στιγμής. Προφανώς όμως υπάρχουν και ελλείψεις στο ρόστερ και γι' αυτό άλλωστε οι κίτρινοι έτσι φουλάρουν για την δική τους ενίσχυση του ρόστερ, εκεί που έχουν εντοπιστεί οι περισσότερες απουσίες είναι στην άμυνα, σε όλες τις γραμμές της άμυνας θα λέγαμε. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι ένας παίκτης ο οποίος είχε ακουστεί και είχε παίξει το ρεπορτάζ του Άρη τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός ο Λουμπομίρ Σάτκα, έχει χαθεί οριστικά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, οδεύει προς Ναυάγιο, καθώς με τις τελευταίες πληροφορίες ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport, υπογράφει στην Ομόνια, έχει συμφωνήσει με την κυπριακή ομάδα και εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του όπως όλα δείχνουν. Οπότε ο Άρης είναι αναγκασμένος να στραφεί σε άλλη λύση και μάλιστα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος από το ρεπορτάζ το οποίο ανέφερε ο Αλέξα Βόπουλος και στον Big Win Sport FM, ο Άρης θέλει να πάει για δύο κεντρικούς αμυντικούς, όχι μόνο έναν, γιατί αυτή τη στιγμή ο μοναδικός κεντρικός, καθαρός κεντρικός αμυντικός που έχει στη διάθεση του Μιχάλης Γρηγορίου είναι μόνο ο Φαμπιάνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον δύο στόπερ θέλει ο Άρης, θέλει και αριστερό μπακ, θέλει και δεξί μπακ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και μάλιστα ένα από τα ονόματα τα οποία παίζει τις τελευταίες ώρες το ρεπορτάζ του Άρη είναι αυτό του Ζερεμί Πετρίς, Γάλλος, δεξιός μπακ, ανήκει στην Watford. Έχει ανοίξει έναν διάβλο επικοινωνίας η ομάδα του Άρη με την Watford, γιατί θυμίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι απέκτησε τον Ντέλε Μπασίρου από την αγγλική ομάδα, οπότε τους ξέρει εκεί τους ανθρώπους, τους διοικητικούς της αγγλικής ομάδας, οπότε αν ο διάβλος επικοινωνίας είναι καλός, που λογικά θα είναι γιατί ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντέλε Μπασίρου, αν ισχύουν δηλαδή αυτά που γράφουν στην Αγγλία ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και όχι μόνο ενδιαφέρεται αλλά ξεκινήσει και τις σχετικές επαφές με την Watford για την απόκτηση του Ζερεμί Πετρίς, είναι πιθανό να ολοκληρωθεί ακόμη μια μεταγραφή. Αύριο λοιπόν ο Άρης, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει σε ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό την Νάπολη. Θα επιστρέψει επί ιταλικού εδάφους, γιατί θυμίζουμε ότι είχε δώσει τα πρώτα του φιλικά στην Ιταλία. Το πρώτο ήταν απέναντι στην κάτω των 23 της Αταλάντα. Το επόμενο ήταν στη Μόντσα. Μετά έπαιξε με τον Πανθρακικό. Και το τελευταίο του φιλικό ήταν με τον Πανσεραϊκό. Το 2-2 στο Κλεάνδης Βικελίδης, όπου μάλιστα ισοφάρισε στα τελευταία λεπτά ο Γιαννιώτας για λογαριασμό των κίτρινων. Ο Άρης, ο οποίος αύριο θα δώσει ένα από τα πιο δυνατά φιλικά, ή σίγουρα πιο δυνατό φιλικό για την προετοιμασία του και ένα από τα πιο δυνατά φιλικά που έχει δώσει γενικά τα τελευταία χρόνια. You gotta fight for your right.

φίλος ο Ηρακλής από την Πάτρα μας ρωτάει για την εθνική ομάδα και την δωδεκάδα της, αν θα είναι ο Θανάσης μέσα. Ότι είναι διαθέσιμος είναι τώρα, μετά από τόσους μήνες απραξίας, νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Ενδεχομένως να είναι στην προεπιλογή, δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης να μην ανακοινώσει δωδεκάδα, που λογικά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Προεπιλογή θα ανακοινώσει περισσότερους 15-16 παίκτες. Αλλά νομίζω ο Θανάσης δεν αποκλείεται, αλλά είναι ερωτηματικό νομίζω η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντίθετα, ο αδερφός του, ο Κώστας, ο οποίος και εκείνος είχε έναν τραυματισμό, είχε μια full σεζόν και πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Άρη, όπου στον Άρη θα αγωνίζεται και για τα επόμενα χρόνια, γιατί θυμίζουμε έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ κιόλας, ο Θανάσης είναι πολύ πιθανό και εκείνος να φορέσει τη φανέλα του Άρη την νέα σεζόν. Πάντως, για το αν θα είναι έτοιμος για την εθνική, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του να είναι στο 100%.

Την καλημέρα μας και στον Άγγελο τον Πανιολή, ο οποίος είναι χαρούμενος βέβαια, γιατί χθες η ομάδα του νίκησε στο φιλικό απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ήταν πολύ ανώτερη η ομάδα της Νέας Μύρνης, αυτό το τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε χθες και φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό. Ο Πανιόνιος, ο οποίος θα κάνει τη δική του προσπάθεια και φέτος να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας. Την περσινή σεζόν έφτασε αρκετά κοντά, αλλά δεν τα κατάφερε και θα παίξει λοιπόν στον τελικό αυτού του τουρνουά. Αύριο θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, αύριο στις 9 η ώρα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, όπου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα, η οποία με τη σειρά της νίκησε τον Βόλο Ελαμπέτη.

0: Στο σημείο αυτό ακολουθεί και διαφημιστικό μήνυμα, καθώς με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι με σούπερ δώρα από την Giga προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Διαβάζω εδώ την είδηση στο sportpavlafm.gr ότι ο Αλέξης Σάντσες μετά από 18 χρόνια στην Ευρώπη δεν σταματά την καριέρα του, δεν αποσύρεται από την ενεργό δράση, θα συνεχίσει στο MLS. Έμεινε ελεύθερος από την Σεβίλη ο Χιλιάνος Εξτρέμ με την τεράστια καριέρα Ουντινέζε, Μπαρσελόνα, Arsenal, United, Inter και Μαρσέη και εσχάτως με την Σεβίλη. Ο Χιλιανός στα 37 του πλέον συμφώνησε με την Montreal Impact και θα μετακομίσει και εκείνος στο MLS.

Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής, να υπενθυμίσουμε λοιπόν σήμερα ότι είναι πλούσιο το αθλητικό περιεχόμενο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκό κολύμβηση τώρα το πρωί, μετά θα έχουμε στίβολα, θα έχουμε και ποδόσφαιρο, το οποίο λογικά θα μονοπολίσει το, όχι λογικά, εκτός απρόοπτου θα μονοπολίσει το δικό μας ενδιαφέρον. 8.30 ώρα λοιπόν, Νάιμέγγεν, Ολυμπιακός. Για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και την ίδια ώρα από την τηλεόραση του Sky, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός, για τον τρίτο γύρο του Conference. Υπενθυμίζω, το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 6 ώρα όπως πληροφορούμε, ανάμεσα στα Τρίκαλα και την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είναι match για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλου, του Superbet Κυπέλου Ελλάδος, το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Έτσι ξεκινάει πολύ νωρίς, τα επίσημα στην χώρα μας. Νομίζω τόσο νωρίς δεν θυμάμαι να έχει ξανδοθεί παιχνίδι στην Ελλάδα, επίσημο τουλάχιστον, γιατί τα πρωταθλήματα, εντάξει, προς το αντεμέσα τέλη, μάλλον προς τα τέλη τελευταίο δεκαήμερο Αυγούστου συνήθως ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπου και αυτό θα ξεκινήσει τότε. Από πολύ νωρίς λοιπόν μπαίνουμε σε επίσημες υποχρεώσεις. Είναι για το κύπελο βέβαια. Εντάξει, δεν είναι και ομάδες πρώτης εθνικής που λέγαμε παλιά, αλλά έτσι έχει οριστεί να ξεκινήσει το φετινό κύπελο. Έχει full προκριματικά, όπως είπαμε, Champions League. Έχει και τα ζευγάρια τα οποία ενδιαφέρουν τις ελληνικές ομάδες. Όπως υπενθυμίζω, στις 6 ώρα Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Εκεί θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ. Θα είναι ο νικητής ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα playoff του Champions League. Στις 6 ώρα το συγκεκριμένο μα. Στις 7 Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Με την ευχή Ολυμπιακού να έχει περάσει την Νάιμέγγεν, ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα είναι και αντίπαλός του στα playoff του Champions League. Υπενθυμίζω, το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, οι Βούλγαροι έχουν πάει στο Καζακστάν με αβαντάζ, καθώς είχαν νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αντίθετα, στον Πόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ, το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ομάδα του Πειραιά, εκεί οι λογαριασμοί, όπως λέμε, το κλισέ το δημοσιογραφικό, είναι ανοιχτοί, καθώς το πρώτο παιχνίδι έληξε 3-3. Και εφόσον τα τελευταία χρόνια, και καλώς αν ρωτάτε την άποψή μου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ ημών συμφωνούμε, δεν έχει καταργηθεί και δεν ισχύει αυτός ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ όπως ίσχυε παλιότερα, και έχει επικρατήσει το συνολικό σκορ κανονικά, χωρίς να λαμβάνονται τα εκτός έδρας γκολ υπόψη και να μετράνε ως διπλά, με αυτό το 3-3 που έχουν Μπόντο Γκλιμτ και Ουνιόν Σεντζιλουάζ, είναι ανοιχτοί λογαριασμοί. Είναι και ανοιχτό το ζευγάρι γενικά. Θα δείχνει και το σκορ του πρώτου αγώνα. Βέβαια, η Μπόντο Γκλιμτ, όπως γνωρίζουμε, και στο γήπεδο το οποίο αγωνίζεται, με αυτόν τον συνθετικό κλωτάπητο που ούκο λίγες ομάδες έχουν έτσι εκφράσει αρκετά παράπονα, γιατί θεωρούν ότι δίνει πλεονέκτημα στην ομάδα της Νορβηγίας. Έχει προφανώς το αβαντάζ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια γενικά. Είναι στον αφρό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ένα μικρό αβαντάζ λόγω έδρας, αλλά και η Union Saint-Gilloise δείχνει αρκετά επικίνδυνη. Είναι επίσης μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο προσκήνιο στο Βέλγιο, με πάρα πολύ καλές χρονιές, και φυσικά συμμετέχει κανονικά στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Και εκτός από τα ποδοσφαιρικά, θα κλείσουμε και με Στίβο, γιατί είπαμε και νωρίτερα πρόγραμμα για την κολύμβηση. Στον Στίβο, λοιπόν, κατά τις 12.30 έχουμε ύψος ανδρών με τους προκριματικούς όπου συμμετέχουν ο Μέρλος με τον Μίτα. 1:25 έχει δισκοβολία προκριματικό με τη συμμετοχή του Παυλίδη. 2:20 ο Ρούμτσιος μπαίνει στον πρώτο γύρο στα 110 μέτρα εμπόδια των ανδρών. Στις 2 η ώρα δισκοβολία δεύτερος προκριματικός. 2:05 800 μέτρα γυναίκες ή δεσπολάρη. 3:20 400 μέτρα εμπόδια ανδρών με Λεβαντίνο, με συμμετοχή Λεβαντίνου. 9:05 το βράδυ έχουμε προκριματικούς στο επικοντό των γυναικών. Εκεί θα μπουν στη μάχη η Στεφανίδη με την Αδαμοπούλου. Και γενικά έχει full πρόγραμμα και στον Στίβο. Θα ξεκινήσουμε με υγρό Στίβο και κολύμβηση, όπως είπαμε τώρα, κατά τις 10.30 είναι η προκριματική. Έχουμε και το κύπελο, ένα παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στα Τρίκαλα και την Ελνόβιμπετ. Φυσικά το κυρίως μενού της ημέρας είναι 8.30 ώρα. ΤΣΕΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός και Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Έχουμε 14ο τελικό Τεντόγλου, με την ευχή ο Μίλτος να κατακτήσει ακόμη μια κορυφή, ακόμη μια διάκριση. Και γιατί όχι, να κάνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ψάχνει πάρα πολύ και το παλεύει το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να βρει τα βήματά του, να βρει τα άλματά του. Και φυσικά με την ευχή όλων για μια ακόμη διάκριση για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρά που ήταν στη ρύθμιση των ηχωνικών και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής, από τον Παναγιώτη Κεφάλαια που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί αρχικά αθλητικό δελτίο με Διονύση Καπάτο και φυσικά από τον Παναγιώτη Κεφάλαια που ήταν στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις προηγούμενες δύο ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ακολουθεί αρχικά αθλητικό δελτίο με Διονύση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο, Διονύσης Καπάτος. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέκερ στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έσαι πιο νίκες ΑΠ ίσω από τον ΕΛΚΑΜΠΗ, οι πιθανές επιλογές του με τη Λίμπαρ να παίξουμε καλύτερα και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, το μήνυμα του Ισπανού τεχνικού. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Θέση βασικού διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσεκα Σόφιας 1948 στη Βουλγαρία σήμερα. Ήταν ο MVP στις προπονήσεις και είναι απόλυτα έτοιμος στο σχόλιο του Τζέικομ Νίστρουμ στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμοι και οι Τετέι Ντέσερς. Ήμασταν ευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε ευκαιρίες, τόνισε. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δημοσίευσε και επίσημο έγγραφο με την πρόταση των Βραζιλιάνων. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην 11η

τη ΑΕΚ στο Superbet Super Cup με τον Όφη στη μία, η κοινή συνέντευξη τύπου Νίκολης και Κόντι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Σε ρυθμός Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, οι οποίοι κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντσο Ντίκμαν, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕ, καθώς διατέθηκαν συνολικά 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πατρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τους Παρτενοπαίοι. Του χρόνου θα φέρω το Γιώκιτς στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστο που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ρούμπεν με το κεφάλι για το Μαντσίνη από δεξιά. Αυτός τον Μπερνάρ έξω από την περιοχή. Μπερνάρ για τον Κλέν Χέσλερ. Θέλουν να παίξουν τον αδείο. Ο Ιωαννίδης μες στην περιοχή. Μπερνάρ ευκαιρία. Φανταστική συνεργασία Μπερνάρ Κλέι Χέισλερ, Ιωαννίδη και Μπερνάρ, σουτ του Βραζιλιάνου στη δεξιά γωνιά. 1-0 ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέγη στο 83. Είπαμε θα τη βρει τη στιγμή του. Τη βρίσκει με καταπληκτικό τρόπο. Εξαιρετική συνεργασία Παναθηναϊκός Μαρσέγη. 1-0 και η λεωφόρος φλέγεται.
2: Πολύ άλλο επιμένει και δίνει στο Σολτίδη. Κάνει κίνηση ο Πάντος. Κάνει το σούτο Γιαροκλή. Το 10ο λεπτό, ιδανικό ξεκίνημα για τους ερυθρόλευτους.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Είστε εδώ λίγο μετά τις 10. Αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Ένα πρεσάρισμα 15 αυγουστιάτικο, αλλά φουλ ευρωπαϊκό, φουλ ποδοσφαιρικό, με πάρα πολύ δουλίτσα. Σήμερα δεν κουνάτε τη βελόνα. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Bwinsport FM μέχρι αργά το βραδάκι, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια. Τρία παιχνίδια. Λοιπόν, είναι ο Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια, εδώ, το καλοκαιρινό αγόρι, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, με όρεξη, θα μας τρυπήσει τα αυτιά πάλι με την ίδια επικοινωνία. Είναι το αφεντικό της εκπομπής, θα κάνουμε ό,τι μας πει. Βάει ο στο μικρόφωνο, παρεούλα μέχρι τις 12, γιατί λέω έχουμε τρία μάτς, γιατί πέρα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε και το μάτς των Τρικάλων με τη Λάρισα, στον πρώτο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Σήμερα θέλει ηρεμία, χαλαρότητα, ψυχραιμία, έτσι, καλή διάθεση, καλή παρέα, αν βλέπετε τα παιχνίδια με παρέα, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι δεν τα βλέπουν με παρέα τα παιχνίδια, όπως εγώ για παράδειγμα, τα σημαντικά μάτσα τα βλέπω τελείως μόνος μου, δεν θέλω να με απασχολεί τίποτα στο χώρο, θέλω να είμαι εγώ και η τηλεόρασή μου, οπότε λοιπόν, αν είστε όμως από την άλλη κατηγορία εσείς, καλή παρέα, καλό φαγητό, ελαφρύ, έχει ζέστη ακόμα, ελαφρύ φαγητό. Λοιπόν, και καλή διάθεση. Τώρα, αν είστε σε μια μπαλκονάρα στο Αιγαίο ή σε κανένα βουνό, ας πούμε πάνω, έχετε καλό 5G και μπορείτε να δείτε τα μάτς μέσω κάποιας φορητής συσκευής, αν και είναι ελεύθερα τα παιχνίδια, παντού υπάρχουν τηλεοράσεις, είναι σε ελεύθερα κανάλια τα παιχνίδια, οπότε μπορείτε να δείτε παντού. Αν είστε σε καμιά μπαλκονάρα, λοιπόν, ακόμα καλύτερα. Αν είστε στο διαμέρισμα και λιώνετε όλη την ημέρα, βάλετε λίγο air condition και δείτε τα παιχνίδια με δροσά! 8.30 ώρα είναι κοινή ώρα έναρξη των δύο αγώνων και στα προγραμματικά του Champions League Ολυμπιακός με την Nijmegen και ο Παναθηναϊκός 8.30 ώρα στα προγραμματικά του Conference League στην Σόφια κοντρα στη CSKA 1948. 8.30 ώρα ζωντανά από τον Sky η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, ζωντανά από το Mega η αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Εδώ αρχίζετε και ρωτάτε. Καταρχάς να πούμε την καλημέρα μας στο Μάκαρο. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, ρε Μάκαρε. Καλημέρα, Μάκαρε. Καλύτερη ευχή που ακούει αυτή η εκπομπή κάθε μέρα με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ο Στέφανος ρωτάει πώς βλέπουμε το ματσάκι σήμερα. Θα εξαρτηθούν πολλά, θα εξαρτηθούν πάρα πολλά από το πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός, παιδιά, στο ματς αυτό. Όπως επίσης θα εξαρτηθούν πάρα πολλά και στη Βουλγαρία από το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Διότι αν υπάρχει, ας πούμε, μια κοινή συνισταμένη στα παιχνίδια των δύο ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι και οι δύο πέρασαν κάτω από τον πύχη, όχι που έχουμε για αυτούς στο πεδίο της απόδοσης τους μέσα στη σεζόν, αλλά τον πύχη τον τωρινό, με βάση τα όσα περιμέναμε σήμερα να κάνουν, αυτές τις μέρες να κάνουν, δηλαδή τώρα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και οι δύο πέρασαν κάτω από τον πύχη, οπότε λοιπόν, λέω ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να βρει έναν τρόπο ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό να είναι η καλύτερη εικόνα των ομάδων τους. Σε αυτή την περίπτωση, αν είναι καλύτεροι, μπορεί να τα καταφέρουν. Αν είναι πολύ καλύτερη σχέση με το πρώτο μάτς, είμαι σίγουρος ότι το καταφέρουν. Δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Ορίστε, καρπενίστα το δούμε, λέει. Α, αυτά είναι. Δροσά, ωραία, φίλε, μια χαρά. Δύναμη στο Γιαννάρα, λέει, που είναι στα χωράφια και σας ακούει. Γεια σου, ρε Γιαννάρε. Ο άλλος, ο Διονύσης, λέει, δεν θέλω να γρουσουζέψω, αλλά προβλέπω δύο ήττες σήμερα. Μπα που να φας τη γλώσσα σου πρωί-πρωί.

Το καλό στην υπόθεση και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι δύο προπονητές έχουν περισσότερα όπλα στην διάθεσή τους. Χθες ο Μεντιλίμπαρ δεν αποκάλυψε πολλά πράγματα μιλώντας για το παιχνίδι. Ωστόσο, η παρουσία στην αποστολή του ΕΣΕ και του Σιπιόνι μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Ή τέλος πάντων μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Είχε πολλά προβλήματα η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι, όχι μόνο μεσαία γραμμή. Δεν είχε παίχτες να φρεσκάρει την εντεκάδα του ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη. Οπότε λοιπόν η παρουσία των δύο Αργεντίνων βοηθάνε το Μεντιλίμπαρ και να φρεσκάρει μεσαίες γραμμές και να διατηρήσει ψηλά τις εντάσεις του Ολυμπιακού όσο γίνεται σε αυτό το πρώιμο στάδιο της χρονιάς και να φρεσκάρει και τις τρεις γραμμές, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το κάνει κατά τη διάρκεια του πρώτου παιχνιδιού. Πράγματα τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ένα μάτς στο οποίο αναμένεται οι Ολλανδοί να επενδύσουν πάνω και στο κομμάτι της έδρας, να βγάλουν λίγο περισσότερη ένταση από νωρίς μέσα στο μάτς. Ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι σήμερα, το λέω, απέναντι σε ένα κανονικό Ολυμπιακό όμως, που ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι η Νεϊμέγγεν έπαιξε λίγο πιο προσεκτικά από ό,τι περιμέναμε να παίξει. Τώρα στην έδρα της ενδεχομένως να ανεβάσει λίγο να τσιμπήσει λίγο το ρίσκο. Αυτό απέναντι στον κανονικό Ολυμπιακό είναι βούτυρο στο ψωμί του. Την καλημέρα μας στην αρχαία Ολυμπία, την καλημέρα μας στο Δημήτρη στη Βόνιτσα. Γεια σου ρε Μιτσάρα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη Σύφνο, μας ακούτε. Καρπενισάρα και τσίπουρα λέει ο Σωτήρης, αυτά είναι. Θα πίζω στην κουζίνα λέει ο Νίκος από τη Σύφνο. Εντάξει ρε φίλε, φιλιά το Καγέν Ρέστοραντ. Γεια σου ρε Νίκο. Καλημέρα, σήμερα θα δούμε τον Ολυμπιακό, λέει και τον Παναθηναϊκό, από τα 1100 μέτρα υψόμετρο στην Καλλιρόη Ασπροποτάμου. Από πού είσαι και λες δροσά? Όπου και να είμαι ρε φίλε, καταρχάς γεννήθηκα στον Πειραιά, κρατάω από Καρπενήσι. Οπότε λοιπόν δροσά το λέμε και στα δύο μέρη. Δεν ξέρω τώρα αν το λέτε διαφορετικά εσείς. Αυτά είναι σακό κάτω τον πλάτανο στη Βράχαλη, στο μαγαζί του Κωστάκη. Άρε φίλε, μάγκας είσαι ωραίος. Τα φιλιά μου στη Βράχα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό, αυτό που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Και εδώ ο Νίστρουπ έχει περισσότερες επιλογές για το δεύτερο παιχνίδι. Πάρα πολλές επιλογές στο κομμάτι της επίθεσης. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι ο Τετέι και ο Ντέσερς, αλλά μάθαμε χθες από τον Νίστρουπ ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ο MVP των προπονήσεων του Παναθηναϊκού. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία στο βασικό σχήμα. Δεν ξέρω, ακόμα και σε ρόλο κεντρικού επιθετικού, μπορεί και εξτρέμ όμως. Θέλω να πω όμως ότι και εδώ ο Δανός προπονητής έχει πολλά περισσότερα όπλα πλέον στη διάθεσή του για να προσπαθήσει να σπάσει την άμυνα των Βούλγαρων της Τσέσκα Σόφια 1948. Και το λέω αυτό γιατί για όσους δεν θυμούνται, στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε μόνο το Ραστόντερ διαθέσιμο κεντρικό επιθετικό.

0: Είναι τεράστια υπόθεση. Είναι τεράστια υπόθεση ο Παναθηναϊκός να έχει και τον Ντετέι και τον Ντέσερς και τον Λιβάη Γκαρσία και τον Ραστόντερ στη διάθεσή του. Δεν είναι η λογική, παιδιά, βάλε όλου του επιθετικού. Όσου περισσότερου επιθετικού βάλει, θα βάλει και περισσότερα γκολ. Δεν παίζει αυτό στο ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά σίγουρα μπορεί ο Νίστρουμ να διαχειριστεί πολύ καλύτερα την μέσο επιθετική του γραμμή. Και αν κάτι δεν του λειτουργεί, να μπορέσει να το αλλάξει. Είναι το πολύ καλό στην υπόθεση. Βέβαια, το ξαναλέω, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Πάνω απ' όλα, η συνολική εικόνα της ομάδας. Ο Ολυμπιακός να είναι πολύ πιο κανονικός, να είναι πολύ πιο κοντά στην εικόνα του πρώτου 20 λεπτού και πολύ μακριά από την εικόνα του διαστήματος 40-60 στο Καραϊσκάκη. Και ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ πιο μπετόν, πολύ πιο συμπαγής, πολύ πιο αποτελεσματικός στο αμυντικό του transition και πολύ πιο απειλητικός όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Βλέπω όμως ακούτε από όλη την Ελλάδα, από την Καστοριά. Γεια σου Βάσο, καλημέρα. Πήγα να πάρουν τον αέρα του στα παιδιά, από την Άμφισσα, από τον Όλπ, από το Βόλο. Πες καμιά καλημέρα στη Βορρά, λέει, γεια σου ρε Βόλε. Λοιπόν, από τον Μπόρο, από Δραπετσόνα, γειτονιά, από Κρέστενα. Καλημέρα, καλημέρα όπως, όπου και να είστε, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 και να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε σε break. Και σήμερα μαζί μας η bwin. Στην bwin υπάρχουν καθημερινά μοναδικές προσφορές. Στοίχημα και live καζίνο παίζουν στο app της bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Εντάξει, ο μέσος όρος ηλικίας του στούντιο μεγαλώνει επικίνδυνα. Χρήστος Ρομπόλης, 15αυγουστιάτικος στο στούντιο, Μπουκαρέ με φανέλα Κάρι. Να σου πω κάτι.
7: Κάρι, ναι, ναι.
6: Τι θα γίνει με αυτόν?
7: Θα μείνει, τι θα κάνει. Δεν νομίζω να αλλάξει ομάδα στα τελευταία.
6: Στο Golden State,
7: ναι, εντάξει.
6: Μάλιστα. Γι' αυτό τα αφορά, για να μου κάνει φλεξάρισμα. Δεν θα έρθει υποστόνη γι' αυτό.
7: Δεν νομίζω. Δε.
6: Λοιπόν, έχουμε κλείσει εθνική, φίλε.
7: Έχουμε κλείσει εθνική. Για, θυμίζω, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 του μήνα και με Ισπανία στο Telecom Center Athens, στο ΑΚΑ δηλαδή. Τρεις μέρες μετά, 31 Αυγούστου. Υπάρχουν και δύο φιλικά νωρίτερα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. 17 παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης. Δεν είναι μέσα ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
6: Okay.
7: Υπάρχει και μια εξήγηση από την ΕΟΚ για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Να πούμε ότι επιστρέφει ο Νίκα Λάθης. Το είχαμε γράψει και από χθες, το είχαμε πει εδώ και μέρες από την εκπομπή. Μετά από δύο χρόνια είχε παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ήταν πέρσι στο Ευρωμπάσκετ.
6: Ο Νίκο πίσω είχε πει ότι στους Ολυμπιακούς θα τερματίσει την καριέρα του στην εθνική. Τότε.
7: Εντάξει,
6: πριν τους
7: το έχει αφήσει να εννοηθεί, αλλά δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα. Έτσι. Να πούμε ότι είναι παρόν και ο Ντόρσεϊ ως Naturalize. Απέξει κανονικά, άρα δηλαδή όχι walk-up ή κάποιος από τους Μήτρου Λόγκ που ήταν οι άλλοι υποψήφοι. Παίζει κανονικά ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος θυμίζουμε και τραυματιστή στους τελικούς. Αλλά είναι παρόν, ναι. Ενώ μέχρι χθες υπήρχαν κάποια ερωτηματικά γι' αυτό. Δεν είναι μέσα ο Σλούκας, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει τα αποσύρεται από την εθνική, αλλά είναι ανοιχτό, ας πούμε, να δούμε αν θα τον ξαναδούμε με το εθνόσημο. Παρόν Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάση Αντετοκούμπο, Μήτογλου και οι λοιποί, θα τους πούμε αναλυτικά. Να πούμε ότι για τον Αντετοκούμπο που δεν είναι στην κλίση, αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά η ΕΟΚ στην ανακοίνωσή της. Προς αποφυγή παρερμηνιών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλίση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής. Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την έξτρα ασφάλεια συγκεκριμένων παιχτών, η ΕΟΚ κάλυψε από την πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του NBA για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούμπο και να είναι παρόν με την εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι, όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ. Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρρωγή. Σε αυτό το παράθυρο, τόσο ο ΙΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν την αρρωγή του Γιάννη, όμως δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Έτσι, αυτό αναφέρεται για τον
6: Γιάννη. Αρρωγή στο Γιάννη.
7: Όχι.
6: Ζητήθηκε η αρρωγή του Γιάννη.
7: Ζητήθηκε να αγωνιστεί, αλλά επειδή έχει πάει στο Μαϊάμι.
6: Ζητήθηκε η αρρωγή του Γιάννη, αλλά δεν έχει κατέστη εφικτό λόγω της συνθήκης.
7: Λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου πήγε στο Μαϊάμι. Έτσι. Λέγεται ότι και το Μαϊάμι δεν ήταν και πολύ έτσι, φανατικό να τον αφήσει, γιατί πέρσι θυμίζω έπαιξε μόλις 32 παιχνίδια λόγω τραυματισμών και σου λέει μην έχουμε πάλι θέματα. Και έτσι δεν θα είναι παρόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Απλά διευκρινίζεται από την ΕΟΚ, λέγεται ότι δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα. Έτσι. Και για, για τα κολεγιόπαιδα, έτσι, τον Σαμοντούροφ, τον Αβδάλα και τον Ζούγρη, λέει η ΕΟΚ ότι δεν τους έδωσαν άδεια να αγωνιστούν και επειδή τα συγκεκριμένα κολέγια δεν επιτρέπουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα στους παίχτες, δεν θα είναι και αυτοί οι παρόντες. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε τους παίχτες: Παπα-Νικολάου, Νίκα Λάθης, Λαρετζάκης, Θανάση Αντετοκούμπο, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μωραέτης, Χαραλαμπόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίποχλου, Φλιώνης, Καραγιαννίδης και Περσίδης. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια αλλαγή στο τεχνικό team. Προσθέθηκε ο Λιμιάτης στη θέση του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, ο οποίος λόγω Dubai BC με Πασκουάλ και τα λοιπά πήγε εκεί τώρα και δεν μπορεί να είναι παρόν.
6: Χριστό, βγαίνει ένα ερώτημα τώρα.
7: Ναι.
6: Ο Σπανούλης, ο Βασίλης Σπανούλης, στα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας είχε πει στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είναι όλοι εδώ.
7: Ναι.
6: Γιατί δεν θα είμαι εγώ.
7: Ναι. Δεν είπε δεν θα είμαι εγώ.
6: Εντάξει, κάπως έτσι.
7: Είπε ότι πρέπει να είναι όλοι εδώ, γιατί πρέπει να είμαστε παστρατιά, ξέρεις, γιατί είμαστε δύσκολοι θέσεις.
6: Τώρα χρειάζεται να το σχολιάσει αυτό.
7: Ναι, υποθέτω στην πρώτη προπόνηση όταν θα μαζευτούμε.
6: Έτσι,
7: θα,
6: δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντήσει ο Βασίλης Πανούλης.
7: Ναι, υποθέτω, για το συγκεκριμένο πράγμα. Υποθέτω θα
6: μιλήσει. Προφανώς και η προσπάθεια πρόκρισης εθνικής και η προσπάθεια όχι πρόκρισης, βελτίωση της βαθμολογικής κατάστασης τώρα προέχει. Οκ, okay, δεν το συζητάω. Ναι, αλλά δεν πρέπει να μένουν να απαντήσουν αυτά.
7: Όχι, εννοείται. Εννοείται. Okay. Πρέπει να απαντήσουν. Εννοείται. Να πούμε ότι αρχίζουν την Παρασκευή οι προπονήσεις. Mm. Υπάρχουν δύο φιλικά, 22 με Πολωνία και 24 με Κύπρο στο Telecom Center Athens. Θα βγουν προσεχώς και τα εισιτήρια. Θυμίζω ότι
6: ανοιχτά θα είναι τα φιλικά.
7: Ανοιχτά είναι. Να πούμε ότι η Εθνική είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη στον όμιλο. Έχει 3-3 ρεκόρ. Περνάνε οι τρεις πρώτοι. Έχουμε να παίξουμε στη δεύτερη φάση τώρα με την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για μένα, το πρώτο παιχνίδι στην Ουκρανία, γιατί αν χάσουμε εκεί, ζορίζει πάρα πολύ. Από την Ισπανία, ακόμα και αν κάνεις δύο ήττες, αν πάρεις και τα δύο μάτς με Ουκρανία και η Γεωργία, έχεις περάσει. Έτσι. Απλά το αναφέρω αυτό. Οι Ισπανοί, να πούμε ότι έρχονται πάνοπλοι. Δηλαδή έχουν κατεβάσει και τους NBA και όλα τα παιδιά.
6: Εκεί οι ομάδες δεν έχουν δυσκολίες.
7: Να πούμε ότι το συμβόλαιο, η ασφάλιση δεν ισχύει για όλους τους παίκτες το ίδιο. Δηλαδή, άλλη η ασφάλεια πληρώνει, ας πούμε, για τον Αλντάμα.
6: Δεν είναι ασφάλεια.
7: Όχι, δεν είναι θέμα ασφάλειας, ναι. Εντάξει, δεν είναι και το ίδιο στάτους το παίκτο. Άλλο Αλντάμα τώρα, άλλο, ξέρω εγώ, ποιος άλλος είναι από την Ισπανία. Πάντως, οι Ισπανοί είναι πρώτοι, έχουν μόνο μια ήττα. Είναι ουσιαστικά περασμένοι, πολύ δύσκολα θα μείνουν εκτός. Αυτοί έχουν να παίξουν και με τους εύκολους. Δηλαδή, okay, πέρα από την Ελλάδα έχουν να παίξουν με Πορτογαλία και με Μαυροβούνιο. Έτσι, οπότε.
6: Λογικά θα κάνουν βαθμούς
7: αυτούς. Ναι, λογικά θα κάνουν παράλληλα στο δεύτερο γύρο και θα περάσουν, έτσι.
6: Από τις υπόλοιπες πριμαντώνες έχουμε εικόνα Γιόκιτς. Ο Ντόντσις δεν θα πάει.
7: Ο Ντόντσις δεν πάει. Οι Σέρβοι πάνε όλοι. Οι Γάλλοι θα κατεβάσουν και το Μπανιαμά από ό,τι έχουν πει. Οι Λιθουανοί θα έχουν πολλές απουσίες.
6: Αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
7: Οι Λιθουανοί έχουν απουσίες. Να το πούμε αυτό. Οι Λιθουανοί δεν κατεβάζουν κανέναν NBA από τους τρεις που έχουν. Ούτε ο Βαλαντσιούνας θα πάει. Και οι Λιθουανοί είναι σε ανάλογη θέση με εμάς. Έχουν 3-3 και είναι τέταρτη σε όμιλο με Τουρκία, Σερβία και Ιταλία. Mm-hmm. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση και με αυτές τις απουσίες δεν τους βλέπω ιδιαίτερα καλά. Έτσι. Αυτά. Τώρα περιμένουμε και θα δούμε. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό που θέλει να πει η ΟΚ, αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι έχει να κάνει περισσότερο με τον τραυματισμό του Γιάννη και λένε ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
6: Εγώ καταλαβαίνω ότι λέει ότι εμείς κάναμε ότι πέρασαμε από το χέρι μας, αλλά δεν πάτησε τον Γκάζο Γιάννη να πει στο Μαϊάμι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Εντάξει. Okay. Θα μας διευκρινιστεί, υποθέτω.
6: Αυτό πρέπει να απαντηθεί.
7: Ναι.
6: Αυτό πρέπει να απαντηθεί.
7: Ναι.
6: Έτσι.
7: Ωραία.
6: Ευχαριστούμε, κύριε.
7: Και εγώ.
6: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.

Όχι, παιδιά, η επιτροπή που εγκρίνει τα κείμενα δεν είναι από το Sport FM. Είναι από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Στο Χρήστο Τυρακόπουλο πρέπει να απευθυνθείτε. Έτσι, όταν θα το πετύχετε κάπου, να απευθυνθείτε εκεί. Χρήστο Τυρακόπουλο. Αυτό είναι ο προϊστάμενο τη επιτροπή, τέλο πάντων. Και μια που το συζητάμε, να σα θυμίσω ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub, σε συνεργασία με τον BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις με απλό τρόπο, γράφεις ένα κείμενο ισχύες λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνεις συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μια από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-010-6700.

Τώρα, μια που λέγαμε για μπάσκετ με τον Χρήστο, έχει γίνει πολύ μεγάλο ντόρο σε παγκόσμιο επίπεδο και με την ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει σε διεθνές μέσο για το Γιόκιτς. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό το οποίο ξέρεις ανάγκασε τους πάντες να ασχοληθούν είναι το φλερ του με τον Γιόκιτς. Λέει, προσπάθησα να εξαγοράσω το συμβόλαιό του από φέτος. Ακούσανε, λέει, κάτι και στον Ντένβερ, κάτι γκρίση, λέει, hello. Αυτό το κλείσανε. Αλλά του χρόνου που είναι ελεύθερος, λέει, θα προσπαθήσω να τον κλείσω. Είναι μεγάλη. Θα το πω λαϊκά, όπως το νιώθω. Είναι μεγάλη καψούρα το Δημήτρη Γιαννακόπουλο συγκεκριμένος, ο Γιόκιτς. Και ανάγκασε αυτή η ατάκα που δεν είναι πρώτη φορά που λέγεται. Σε συνέντευξη λέγεται πρώτη φορά. Έχει υποθεί με άλλους τρόπους, μέσω social media, μέσω τοποθετήσεων στο Instagram κ.ο.κ. Ανάγκασε μέχρι και το ESPN να φτιάξει θέμα και να ρωτάει αν ο Γιόκιτς μπορεί να πάει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το impact των λεγόμενων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για το συγκεκριμένο αθλητή. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break. Θα τα βάλουμε κάτω συνέχεια με τους καλούς φίλους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στο ρεπορτάζ. Ακούστε Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στα Καμένα Βούρλα κοντά στην Εθνική Οδό και η χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις στο σημείο σπέβδει πυροσβεστική. Δασιπική πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μαραθιά στο Κερίζα Κίνθου. Ήχησε το 112, το οποίο κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της τράπεζας, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να είχε βαρύτατο πνευμονικό οίδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Κύριε μου σε παρακαλώ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30 BWIN Sport FM 4.6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα. Πάνος Μουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, την οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Είπαμε σήμερα είναι τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. 8.30 ώρα κοινή ώρα έναρξης. Παίζει ο Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία με Τσέσκα Σόφια 1948. Επαναληπτικός του Conference League. 1-1 το πρώτο μάτς. Παίζει και ο Ολυμπιακός στο Ναϊμέχεν με την ΕΚ, που λέει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ναϊμέχεν Ολυμπιακός, επαναληπτικός του 0-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε λοιπόν, αυτό το ημίωρο είναι αφιερωμένο στα δύο αυτά παιχνίδια. Πάμε πρώτα στον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος απολαμβάνει τις ομορφιές της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Καλημέρα σας κύριε Νίκο, μας τι κάνετε?
1: Καλημέρα σερ, τι κάνετε?
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Αρχίζει και παίρνει πράσινο χρώμα σιγά σιγά. Mm-hmm. Πολύ. Έρχονται και άλλοι εκδρομές. Εχθές βρήκαμε κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού, είχαν φύγει 6 το πρωί από Αθήνα για να έρθουν εδώ το μεσημεράκι. Μας έλεγαν ούτε κίνηση βρήκαν, τίποτα με ο δικός, έτσι. Αυτό το λέω για να δείξει και τη διάθεση του κόσμου, πέρα από τη μετακίνηση αεροπορικό που μπορεί να έρθει κάποιος ή από τη Βόρεια Ελλάδα που είναι σαφώς πιο κοντά. Η απόσταση έχουν έρθει από την Αθήνα ακόμα ο παδί του Παναθηναϊκού με τα μάξι παρέες για να συνδράμουν έτσι στην προσπάθεια της ομάδας σήμερα. Κοντά στους 1.600 οπαδούς έχει ο Παναθηναϊκός Βάιε. Δεν έχει υπάρξει ενημέρωση μέχρι τώρα για έξτρα εισιτήρια. Θα το δούμε βέβαια και μέσα στην ημέρα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα Βάιε ο παδί των φιλοξενούμενων θα είναι λιγότερο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
0: Των γηπεδούχων.
1: Ναι, είναι τρομερό. Των γηπεδούχων, ναι, συγγνώμη. Είναι τρομερό αυτό, αλλά από τότε που έχει διασπαστεί η Τζέσικα υπάρχει και μια διάσπαση στο οπαδικό του κίνημα. Οπότε δεν μπορεί να πω ότι θα είναι μια καυτή έδρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί και το γήπεδο που το είδαμε χθες, έχει ένα εξαιρετικό αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει ταρτάν γύρω-γύρω. Οπότε δεν σου δημιουργεί, ξέρεις, και αυτή την αίσθηση του κλουβιού, να το πω
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, του κλουβιού, ναι.
1: Αλλά και ούτε και κόσμο θα έχει πολύ θέση. Νομίζω θα έχει λιγότερο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Λιγότερο κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ στα στέκια τα ποδοσφαιρικά, δεν το πολύ πιστεύει ο κόσμος. Είναι αλήθεια. Έτσι είναι ένα γκάλο που κάναμε. Μας έλεγαν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, είναι καλύτερη ομάδα. Ωστόσο, σε επίπεδο αγωνιστικό, το πιστεύουν τη Τζέσικα και άλλες το απέδειξαν και στο ΆΚΑ και οι δημοσιογράφοι της συγκεκριμένης ομάδας εχθές έκαναν και ερωτήσεις που έδειξαν ότι okay, υπάρχει αυτή η παράμετρος πάντα όταν μιλάμε για δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για πες τώρα, τι σκέφτεται να κάνει ο Νίστρουπ? Γιατί κακά τα ψέματα όλα αρχίζουν και τελειώνουν, Νικόλα, από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός σχέση με το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Καταρχάς να πω το εξής, ως γενική φιλοσοφία. Χθες στη συνέντευξη τύπου είπε ότι η ομάδα σε τίτλους είναι έτοιμη να διαχειριστεί την πίεση και ζήτησε να αποτυπωθεί η ποιοτική ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που έμεινε ο coach στην ουσία είναι ότι με αμυντική σοβαρότητα και κοινικότητα στην επίθεση ο Παναθηναϊκός μπορεί να προκριθεί. Και αυτό νομίζω είναι το δόγμα στο Παναθηναϊκό σήμερα. Επιβεβαίωσε και παράλληλα και την πλήρη ετοιμότητα του Λιβάη Γκαρσία. Οπότε με βάση την τοποθέτησή του χθες, την περιγραφή της ατμόσφαιρα και το ρεπορτάζ που στην προπόνηση το θέλει να έχει δοκιμάσει διάφορα πράγματα και όχι κάτι ξεκάθαρο,
0: mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα πάει με τον Μπένια κάτω τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο αριστερά, δεξιά τον Κάτρι, τους δύο Ολλανδικούς πύργους, τον Ντεφράι και τον Φαντρόγκελεν. Θα βάλει, όπως συζητήσαμε και παρέα, τον Τζέρνι στην μεσαία γραμμή να την κάνει πιο κόμπακ δίπλα στον Παμαρά. Αριστερά θα είναι ο Αντίνο, ο Γιάνκουσης στο 10. Δεξιά νομίζω θα πάρει τη θέση ο Λιβάη Γκαρσία και υπάρχουν και τα σενάρια για τον Πελίστρη. Να βάλουμε, ας πούμε, ότι διεκδικείται μια θέση εκεί, αλλά πραγματικά και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν το πιστεύει επειδή έχει τον κόλο Γκαρσία, περισσότερο ο coach νομίζω. Και τον αποθέσω και χθες στην ένδειξη τύπου. Είπε ότι ήταν σάρπ, κοφτερός στις προπονήσεις. Εγώ βλέπω Γκαρσία να σου πω δεξιά, την αλήθεια. Και στην κορυφή τώρα Στόντερ. Από εκεί και πέρα διεκδικεί και θέση ο Πελίστρη, βέβαια. Αντί του Γκαρσία, ως πιο παλιός, να το πω έτσι. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω αυτή τη στιγμή. Όχι για κάποιο άλλο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια ξεκάθαρη διάταξη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει τον Γκαρσία πίσω από τον επιθετικό και να γεμίζει την επίθεση με δύο παίκτες. Αφενός, έχει στον πάγκο φορτωμένο πλωστάσιο και με τον Σίριλ Ντέσσερς που ήρθε εδώ, αν χρειαστεί να βοηθήσει, και με τον Τετέι, μας έλεγε στα αεροδρόμια χθες ότι δεν το πέρασα πολύ βαριά. Ευτυχώς αισθάνομαι καλά. Που σημαίνει ότι για να έρθει στην αποστολή, ναι, δεν θα το πιέσει, ρε παιδί μου, τον οργανισμό του και ο coach. Γι' αυτό τον έβγαλε εκτός πλάνων εγώ. Αλλιώς από διάθεση ο Τετέι ξεκινούσε χθες, από ό,τι κατάλαβα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί, οπότε θα γίνει μια διαχείριση και ίσως χρειαστεί περισσότερο να προσφέρει στη διάρκεια της αναμέτρησης, αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι στην επίθεση ο coach. Τι μπορεί να αλλάξει, έχει αυτό που λέμε, Cyril Dester Stay, έχει τον Μπελίστρι από πίσω που για μένα, γι' αυτό πιστεύω να σου πω την αλήθεια πιο πολύ θα του ξεκινήσει, ότι δεν έχει άλλη επιλογή μετά στα back.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό. Δεν θα έχει να φέρει κάτι από εκεί. Εκτός να το γυρίσει πίσω, αν το ξεκινήσει και το γυρίσει πίσω. Αλλά να τον αναλώσει σε ταχύτητα μπροστά και μετά να το γυρίσει πίσω, που πάλι θα χρειαστεί να παίξει όλη την πτέρυγα, μου φαίνεται δύσκολο σαν φιλοσοφία και λογική ποδοσφαιρική. Οπότε εγώ προσεγγίζω το μάτς περισσότερο με αυτήν την δεκάδα επί συνόλου του ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό με πάση περιπτώσει.
0: Κοντούρης καθόλου? Γιατί ρωτάνε εδώ και φίλοι. Και φάνηκε στο τελευταίο παιχνίδι ότι είναι από τους χαφ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή ο μόνος χαφ ο οποίος βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι. Μπορεί να βγάλει πολύ ένταση στο παιχνίδι.
1: Και βγάζει ένταση. Και η γνώμη μου είναι ότι με το στυλ που είχε ο Κοντούρης ανέβαζε ακόμα και τον Καμάρα και περισσότερο. Θα κάναμε ρόντου έτο εκεί πέρα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο coach μάλλον ποντάρει σε αυτή τη φάση εξαιτίας και σημότητας στο να μετρήσει στην εμπειρία. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μάλλον θα πάει σε τέριν. Θα δούμε αν γίνει κάποια έκπληξη. Πάντως δεν είναι φαβορή αυτή τη στιγμή ο Κοντούρης να ξεκινήσει. Αν με ρωτάς αν κολλάει, κατά γνώμη μου κολλάει και κάνουν και πολύ ωραίο ντουέτο, δηλαδή με νεύρο εκεί στη μεσαία γραμμή. Αλλά νομίζω ότι ίσως στη διάρκεια, όχι στο ξεκίνημα. Δεν το πολύ βλέπω, τουλάχιστον έτσι, σε πρώτη ανάγνωση.
0: Okay.
1: Είναι ένας παίκτης όμως που, εντάξει, με στο μακροπρόθεσμα για τον Παναθηναϊκό σημαίνει πολλά, έχει επενδύσει πάνω του και έχει πολύ καλά στοιχεία ο Κοντούρης. Τον έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θεωρώ ότι ο καιρός να σου πω ότι εδώ πέρα είναι καλοκαιρινός, σαν να είμαστε στην Αθήνα, με ελάχιστη διαφορά, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ίδια αίσθηση σε ό,τι αφορά την υγρασία, τη ζέστη κτλ. Το γήπεδο έχει ένα χλωτάπιτα εξαιρετικό. Είναι ένα γήπεδο λίγο στις μίκρι, όχι στις μίκριση, τύπου καφτατζογλίου, να σου το πω έτσι, στο στυλ. Και εντάξει, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Μεγάλο γήπεδο, νομίζω θα τον βοηθήσει κιόλας. Και έχει όλα τα εχέγγυα σήμερα ο Παναθηναϊκός που θα έχει και Βέλγο διαιτητή, τον Γιάφερ Βεργκότε, ο οποίος είχε παίξει και την ΑΕΚ με την απαιτήση του 6-0. Έχει σήμερα νομίζω όλες τις δυνατότητες να πάει παρακάτω. Υπάρχει πίεση, έτσι δεν το κρύβουν στον Παναθηναϊκό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η πίεση αυτή που λέμε βάει η καλώς εννοούμενη πίεση, η δημιουργική, το δημιουργικό άγχος στον Παναθηναϊκό. Δεν το φοβούνται το μας και πιστεύουν ότι θα εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσουν σήμερα.
0: Ωραία. Από τους άλλους, τι έχεις καταφέρει από το ρεπορτάζ να αλλιεύσεις?
1: Κοίτα τώρα, έχουν κάνει γενικά, υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να στοιχίσει πολλά εκατομμύρια, αλλά σίγουρα η εικόνα τους στην Αθήνα τους έχει κάνει να πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα ή να οδηγήσουν το μάτς τουλάχιστον στην παράταση στα πέναλτι, όπου εκεί θα είναι μια επιτυχία έτσι, για τη συγκεκριμένη ομάδα, μη τι άλλο, που είναι outsider. Κάτι το οποίο δεν θέλει να το σκέφτεται καθόλου ο Παναθηναϊκός, βέβαια θέλει να καθαρίσει το παιχνίδι πάρα πολύ νωρίς. Περιμένουν το Παναθηναϊκό επιθετικό ξανά να μπει δυνατά, επειδή θέλει να πάρει τη ρεβάνση Αθήνας. Είναι έτοιμοι να παίξουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλιεύω ότι θα αλλάξει κάτι από ό,τι μας είπαν και οι συνάδελφοι οι Βούλγαροι στη διάταξη. Δηλαδή θα πάει με το rotation που έκανε, με τους παίκτες που δεν έπαιξαν και με το σχήμα το μεγαλύτερο να είναι πανεφερεύμα αυτό της Αθήνας. Αλλά η τακτική προσέγγιση του μάθα είναι ίδια. Θα περιμένει τον Παναθηναϊκό με κλειστή άμυνα και θα προσπαθήσει, επειδή είναι και στην έδρα της, η συγκεκριμένη ομάδα να πετύχει ένα γκολ για να του κάνει τη ζημιά και να προσπαθήσει να προστατεύσει στη συνέχεια το αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος, οι οπαδοί τους μας λένε ότι δεν είναι αισιόδοξοι για το σημερινό παιχνίδι, έτσι σαν κλίμα το μεταφέρω. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει έτσι ταπεινότητα, η μπάλα κάτω, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν μια στο Παναθηναϊκό ξεκάθαρα. Δεν είναι ομάδα δηλαδή που κατεβαίνει για να χάσει σήμερα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Κάντε δουλειά στην ολόδρωση Βουλγαρία. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι μέλος της ομάδας του BeIN Sport FM που θα καλύψει το παιχνίδι και φυσικά και τις τηλεόρασεις του Sky, γιατί το match θα το δείτε ζωντανά από τον Sky σε μετάδοση, σε περιγραφή του Πάνου Βόγλη. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην BeIN παίζει γίγα προσφορά γνωριμίας με σούπερ δώρα καλοκαίρι στην BeIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα και κινούμαστε βόρειο-δυτικά. Για να φύγουμε από την Σόφια και να πάμε προς το γραφικό Ναϊμέγγεν. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη εκεί, η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το απόψινό πολύ σημαντικό ματς της ΝΕΚ. Έτσι, NEC Ναϊμέγγεν με τους Ερυθρολεύκους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Γιώργος Τσανάκας είναι εκεί. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Καλά, ναι, χαρούμε.
0: Πώς είναι το Ναϊμέγγεν, φίλε, πώς είναι?
1: Ωραίο γραφικό, ναι. Είναι λίγο έτσι gothic, εγώ λέω έτσι, λίγο πιο σκοτεινό.
0: Gothic,
1: ναι. Αλλά εντάξει, πολύ ωραίο. Είναι λίγο σαν προάστιο για κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Τα κλασικά, ξέρεις, τα δικά σπίτια και τα λοιπά. Το ζουν πολύ εδώ οι Ολλανδοί. Βλέπεις δηλαδή σε όλη την περιοχή κάποιες μικρές σαν οθόνες, να το πω έτσι, που έχει παντού το σήμα της Ναϊμέγγεν σε όλη την πόλη, δίπλα σε εκκλησίες. Είδα σε καφετέρειες παντού όπου υπάρχει. Πόστερ, αφήσεις μέσα στον δρόμο για το σημερινό ματς. Κόσμο να κυκλοφορεί με τις φανέλες, κρεμασμένες σημαίες στα σπίτια. Έχουν μπει για τα καλά στο κλίμα. Είναι μια πόλη που στηρίζει αρκετά την ομάδα.
0: Ναι.
1: Στηρίζει αρκετά την ομάδα και προσπαθούν και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας, αλλά και από τον Δήμο, να φέρουν ακόμη πιο κοντά όλο τον κόσμο της πόλης. Για να καταλάβεις, η ομάδα έχει 30-40 άτομα υπαλλήλους. Όλους. Mm-hmm. Και οι άλλοι 300 είναι εθελοντές που δουλεύουν στα μάτς και τα σχετικά είναι εθελοντές από την πόλη. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται αρκετά, ξέρεις, στην εντοπιότητα. Είναι μια ομάδα που βασίστηκε πολύ σε νεαρά παιδιά στο ξεκίνημά της, στο δεύτερο ξεκίνημά της. Γιατί μέσα πριν από 5 χρόνια έπαιζε σε δεύτερη κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φοβερή και φραγδαία η άνοδος αυτής της ομάδας. Στηρίχθηκε σε ένα πλάνο με νεαρούς παίχτες. Πλαισιώθηκαν με ένα-δύο πιο έμπειρα παιδιά και σιγά σιγά με το που ανεβήκαν άρχισαν να επενδύουν και τώρα έχουν φτάσει να πουλάνε τώρα παίχτε 15 και 20 εκατομμύρια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτσο Σάνο, ο Ιάπωνας ο Χαφ, ο καλύτερος παίχτης, και όπως λένε και οι ίδιοι και ένας από τους καλύτερους παίχτες στην ιστορία τους, πλήθηκε 15 εκατομμύρια στην Αιτχόβεν. Τώρα είναι να πουλήσουν κανένα δύο παίχτες ακόμα. Έχουν δηλαδή παίχτες που βγάζουν, έχουν καλό σκάουτι.
0: Το κοιτάνε και επιχειρηματικά.
1: Εννοείται, ήταν και επιχειρηματικά και με ένα γήπεδο μέσα στη φύση, μέσα σε ένα δάσος, πραγματικά, το οποίο είναι λίγο old school, δηλαδή ξέρεις με το κλασικό το κομμάτι που πας να αγοράσεις το εισιτήριο, το χάρτινο, με κάγκελα απ' έξω το γήπεδο και μέσα πάρα πολύ προσεγμένο, 12.500 θέσεων περίπου, στο οποίο λένε και οι ίδιοι ότι δημιουργούν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πάρα πολύ θερμή ατμόσφαιρα και θέλουν και ελπίζουν και σήμερα πως έτσι θα είναι. Είναι sold out το μάτι, εντάξει, προφανώς. Γι' αυτό είναι κάτι το ιστορικό. Μιλάνε για τον Ολυμπιακό με πολύ καλά λόγια. Οι άνθρωποι που είναι εκτός του αγωνιστικού, με αυτούς μιλώντας πολύ, οι ίδιοι κρατάνε λίγο χαμηλά την μπάλα για το σημερινό παιχνίδι. Οι άνθρωποι όμως του αγωνιστικού, προπονητές, βοηθοί, παίχτες, δείχνουν λίγο, δεν θα πω αλαζονία, δείχνουν ότι ουσιαστικά στο χέρι μας είναι, εμείς θα παίξουμε καλά, περάσαμε. Έχουν ένα τέτοιο αέρα.
0: Εντάξει, μπορεί... στο χέρι, στους 100% δεν είναι, αλλά τέλος πάντων...
1: Εντάξει, έτσι θεωρούν. Θεωρούν ότι το 0-0 ήταν ένα αποτέλεσμα σαν νίκη για αυτό το πρώτο παιχνίδι, το οποίο πλέον έχουν φέρει το μάτι, τη ρεβάνη στα μέτρα τους για να περάσουν. Θα το δούμε. Γιατί αναμφίβολα είναι μια ομάδα που είναι πολύ ταχυδυναμική, πρεσάρει πολύ. Παίζει και αυτή με ένταση.
0: Ναι, τους είδαμε λίγο πιο επιφυλακτικούς στο πρώτο μάτσα από ό,τι τους περιμέναμε.
1: Το παραδέχτηκε ο προπονητής και στη συνέντευξη που τη χθεσινή ότι άλλαξε το στυλ του. Το στυλ παιχνιδιού του. Γιατί
0: ξέρει. Του βγήκε.
1: Ναι. Ο ίδιος είπε πολλές φορές και το γράφουν και τα λαδικά μέσα για τον Ολυμπιακό ότι παίζει με αρκετές μεγάλες μπάλες. Ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι μπορεί να δούμε και 30 μεγάλες μπάλες από τον τροματοφύλακά του. Και εμείς θέλαμε να τους κόψουμε τη δεύτερη μπάλα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους, αυτό είναι πάρα πολύ δυνατή. Να παίρνουν τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες. Και άμα λέει ο Ολυμπιακός πάρει τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες, τότε θα έχουμε τύχη. Mm. Στο πρώτο παιχνίδι το 60% των μονομαχιών κατέληξαν στα πόδια των Ολλανδών. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ο Ολυμπιακός να έχει τόσο μεγάλη διαφορά νομίζω στις μονομαχίες και ορισμένες. Αλλά από την άλλη μεριά στον Ολυμπιακό βάει. Υπάρχει αισιοδοξία και η πίστη ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το καθήκον του, όπως είπε ο προπονητής. Λίγο καλύτεροι αν είμαστε από το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι θα έχουν πολλές πιθανότητες για να περάσουμε. Και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι βελτιωμένος. Το ξέρει και ο ίδιος και το παραδέχεται και δημόσια ότι δεν είναι καθόλου καλή η εικόνα του πρώτου αγώνα για τον Ολυμπιακό. το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πως υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως με αυτά που σκέφτεται να κάνει ίσως να επηρεάσει πολύ και ο ίδιος την τύχη του αγώνα και να δούμε λίγο κάτι διαφορετικό σήμερα.
0: Τι εννοείς, φίλε?
1: Στην προπόνηση τελευταία χθες ήμασταν τυχεροί γιατί η πρώτη δοκιμή έγινε στα 3 λεπτά πριν φύγουμε, όπου είχε μια δεκάδα που δεν θα την περιμέναμε να τη μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Πάντα ήταν μια πρώτη δοκιμή.
0: Ναι, πρώτη δοκιμή, εντάξει. Πρώτη δοκιμή.
1: Ναι, τι άλλο μπορεί να έκανε. Εντάξει, για τον τερματοφύλακα δεν ξέρουμε. Λογικά θα είναι ο Πόποβιτς στην αιστεία. Θα παραμείνει. Αν και ο Ορτέγκα είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια. Και αυτό που μπορεί να παίξει ρόλο στη σημερινή του απόφαση θα
0: είναι. Ορτέγκα, είναι το βασικό του προσόν αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ο Ροντίνη έχει κλειδώσει δεξιμπακ. Ο προπονητής είχε πει δεν θα το ξαναδούμε και την εξτρέμ. Αλλά θα καταφύγει σε αυτή τη λύση στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Μπρούνο αριστερά, χθες δοκίμασε Πυρόλας Μαϊλόβιτς αυτό.
0: Πυρόλας Μαϊλόβιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει λογική.
1: Νομίζω έχει λογική, έχει λογική. Ναι. Ακριβώς. Ο Πυρόλα θεωρώ ότι θα είναι ο ένας από τους δύο στόπερ δεδομένα. Ίσως ο δεύτερος αμυντικός θέλει, όπως το πρώτο ματς Βάιερ, όπως και τον Κάρμο στο πρώτο ματς, έτσι τώρα τον Μαϊλόβιτς, για να έχει τη μεγάλη μπάλα.
0: Και να, γενικά να είναι καλή, καλή επαφή του με την μπάλα, ναι. Καλό κοντρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Στον άξονα δοκίμασε τον έναν σίγουρο, τον Έσε, και τον παρτενέρου τον Σιπιώνη.
0: Και τους δύο.
1: Ναι, και τους δύο. Ένα δίδυμο πολύ aggressive και με πολύ ενέργεια. Που αν δεν είχαν τα προβλήματά τους, νομίζω αυτό θα ήταν και το δίδυμο του πρώτου αγώνα. Πάντως στον άξονα. Μπροστά τους τον Γκουστάβο Σα.
0: Ωραία.
1: Τον 10. Σέντερ φορ Ελκαμπή. Αριστερά τον Ρόκα. Δεξιά τον Δέλσον Μάρτινς.
0: Ελκαμπή, Ρόκα, Μάρτινς.
1: Ναι, αυτή ήταν η δεκάδα που δοκίμασα. Νομίζω πάνω κάτω ο Μπούσουλας είναι αυτός και να δούμε κάποιες αλλαγές που θα υπάρχουν.
0: Γιώργο,
1: δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι εύκολο να μείνει πάλι εκτός δεκάδας.
0: Ο Ζώτα Σίλβα, Γιώργο, το καταλαβαίνω πως το λες, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, ότι σου λέει κάτι μου παθαίνει ο Ελκαμπή, πρέπει να έχω κάποιον να ρίξω σαν center for στο μάτς.
1: Βάει και τίποτα να μην πάθει. Αν το μάτς πάει παράταση και να έχει ξεκινήσει και με Ζώτα Σίλβα και με Ελκαμπή, πώς θα είναι η επίθεση σου με την παράταση? Καθμένη, κουρασμένη. Δηλαδή πρέπει να το σκέφτε και αυτό. Και κάποιον άλλο να παίξει καθαρά center for δεν έχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν είχε δεύτερο center for στην εντεκάδα, ο Ζώτα Σίλβα θα ήταν μετά τον Ελκαμπή ο πρώτος που θα ξεκίναγε.
1: 100%. 100%. Υπάρχει πάντα περίπτωση φορτούνη να ξεκινήσει δεξιά δηλαδή και να πάρει αριστερά ο Ζέλσον, γιατί και ο Ζέλσον είναι κλειδωμένος στην εντεκάδα. Και φυσικά ο πατέρα του Έφε. Εκεί είναι τα τρία ερωτηματικά κυρίως. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει για το στόπερ, να ξεκινήσει δηλαδή ο Ρέτσος. Πιστεύω ότι ίσως ο προπονητής να σκέφτεται βέβαια και τις ενοχλήσεις που έβγαλε τις προάλλες στο παιχνίδι ο Ρέτσος.
0: Ναι, γιατί και αυτός έχει τη μεγάλη, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Απλά ο Ρέτσος δεν έχει παίξει τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Και όταν βγήκε εκεί στο 60-65 του πρώτου αγώνα, ένιωσε μια ενοχλήση, κυρίως ήταν θέμα κόπωση. Δεν είχε ανάθεση. Λόγω ότι δεν είχε ρυθμό, δεν είχε παίξει τα φιλικά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και μια ομάδα που πρεσάρει τόσο πολύ. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί πολλές ανάγκες και πολλές ανάσες επίσης. Συν ότι εγώ βλέπω τον προπονητή να σκέφτεται ότι θα πρέπει να κρατήσει κάποιος που έχει να φέρει και τον πάντο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την διαχείριση.
0: Πάντως σαν, σαν δοκιμή, το γεγονός ότι ο Τσικίνιο δεν ήταν στη δοκιμή αυτή την πρώτη, έτσι, έρχεται σαν φυσική συνέχεια του πρώτου μάτς.
1: 100%. 100%. Για μένα ο Τσικίνιο θεωρώ ότι είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά στο πρώτο μάτι ήταν ο χειρότερος στο Ολυμπιακό. Με διαφορά από τον δεύτερο. Δεν θα έκανα τη σκέψη που πολλοί κάνουν και εδώ συνάδελφοι συζητώντας μήπως περάσει το Τζικίνο στο 8. Δεν το έχει κάνει σχεδόν ποτέ. Δεν νομίζω θα το κάνει και τώρα σε δύο παιχνίδι.
0: Ειδικά τώρα που από ό,τι μου λες οι δύο χαφ ας πούμε που δεν μπορούσαν να παίξουν στο πρώτο μάτς ή τέλος πάντων δεν ήταν 100% έτοιμοι να παίξουν και λέγοντας Σιπιώνη γιατί ο Έσι ήταν εκτός αποστολής είναι διαθέσιμοι. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξουμε τόσο ριζικά πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι όλο παιχνίδι σήμερα θα είναι πολύ στο πρώτο γκολ, στο ποιος θα βρει το πρώτο γκολ. Είναι μια ομάδα Ολυμπιακός που όταν σκοράρει πρώτος μετά ξέρει να διαχειρίζεται καλά τα παιχνίδια του και ειδικά στα εκτός έδρα στα ευρωπαϊκά με τη Λίμπερο έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλά αποτελέσματα και μεγάλα αποτελέσματα και κάνει και καλές εμφανίσεις. Οι καλές εμφανίσεις του Ολυμπιακού με τη Λίμπερο είναι εκτός έδρας, οι καλύτερες του. Ήταν στη χρονιά του Κόνφερα, θυμηθούμε το Europa League και πέρυσι το Champions League, έτσι, που έκανε δύο διπλά τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές για να περάσει. Είναι μια ομάδα που θέλει χώρους και η Βελεπιστή που θα τη βρίσκει είναι στο Hofer Stadion. Είναι μια ομάδα που δεν έχει πρόβλημα να δώσει την μπάλα. Κανένα πρόβλημα, έτσι. Να δώσει στο Hofer Stadion. Είναι μια ομάδα που δεν έχει πρόβλημα να δώσει την μπάλα. Κανένα πρόβλημα.

0: την κόντρα επίθεση. Απ' την άλλη μεριά, επειδή είπα για το πρώτο γκολ, έχουμε δει βαΐ, για να τα λέμε όλα όπως είναι, ότι ο Ολυμπιακός όταν δείχνει το πρώτο γκολ, δυσκολεύεται πολύ μετά να κερδίσει το παιχνίδι. Δυσκολεύεται πάρα πολύ, γιατί και οι Ολλανδοί είδαμε ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι στο πρώτο μάτς, οπότε αν βρουν και το πρώτο γκολ, νομίζω θα του κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή και θα έχει σοβαρό πρόβλημα συνέχεια.
1: Έτσι. Λοιπόν, φίλε, καλή μετάδοση. Απόλαυσε τον Gothic Nijmegen εκεί, παίρνα καλά και μετά καλή μετάδοση.
0: Να είσαι καλά, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, κύριε Πάνο, βάλε μια πενιά ωραία. Α, έχει βάλει την Λίζη. Ε? Βάλε μια πενιά ωραία, λοιπόν, να γουστάρουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Heat και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Δημοσίευμα βόμβα από το Foot Mercato, το οποίο αναφέρει ότι ο Λιονέλ Μέση σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει επαόριστον την καριέρα του, καθώς έχει επηρεαστεί βαθιά από την απώλεια του πατέρα του Χόρχε και επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων. Αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την απόψινή ρεβάνς με την Εμέγεν στην Ολλανδία στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Έσεση πιώνει και σά πίσω από τον Ελκαμπή οι πιθανές επιλογές του Ισπανού τεχνικού. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο ο Φρόιλερ. Τα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια καταστρώνει ο Τζέικομπ Νίστρου. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Ραστόντερ, φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το δίδυμο Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στα απογευματινά ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε η Άννα Ντουντουνάκη με χρόνο 20-25. Εκτός έμειναν η Άννα Αυγούστα Βλάχου και η Γεωργία Δαμασιώτη. Θέμα χρόνου, η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφι. Στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου Νίκολιτς και Κόντι εν όψη της αυριανής αναμέτρησης. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια φέρεται να είναι η Γαλατά Σαράι σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Τουρκία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντρελεχτ. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας

Ο Λιούμπομιρ Σάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκο στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνοια. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους Κίτρινους, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκιτς στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Σάλο στην Τουρκία με τη σύλληψη δημοσιογράφου και την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων επειδή ανέφερε ότι η Γαλατά Σαράι συμφώνησε με την Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο ρεπόρτερ, αφού έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η σέντα του Καραγκούν είναι επικίνδυνη και το γκολ! Ναι, το γκολ για τον Παναθηναϊκό! Είναι το αυτό γκολ από τον κεντρικό αμυντικό του Σπάρτα. Στο 24ο λεπτό ο Κούτσερ είναι αυτός ο οποίος στην προσπάθεια του να αποκρίσει την μπάλα τη στέλνει στα δίχτυα του Κόζατζικ. Ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει ο Μίλους. Ο Νίνης, ο Παναθηναϊκός επιμένει, Σαριέγγι, σημάτωση, γκολ! Γκολ! Το Σπάρτα, Παναθηναϊκός 1-2 από αυτή την κεφαλιά του Σαριέγγι στον Σιμάο μέσα την περιοχή. Κάνει το σουτ ο μέσος του Παναθηναϊκού και δίνει την μπάλα στη γωνία του Κόβατσικ στο 60ο. Σπάρτα, Παναθηναϊκός 1-2.
2: Κάνει το γέμισμα, ο Κασάμι θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει, ο Μίτρογλου με συμπεριοχή, για να δούμε το Μίτρογλου, Κασάμι πρώτη κεφαλιά, μπάλα περνάει, κόλ,
3: κόλ, κόλ,
2: κόλ,
3: ο Φουστέρ,
2: ο Φουστέρ χώθηκε πάλι, ο Φουστέρ, το έβαλε,
3: ο πολεμιστής του Ολυμπιακού, αυτός ο στρατιώτης, πήγε και χώθηκε από αυτή την καραμπόλα στο αριστερό δοκάρι του Όλσεν, έβαλε το κεφάλι του στη φωτιά και πέρασε την μπάλα, το βάλει στη βελόνα. Ο Χάλστιγκ από μακρύ, ο Τσόρι είναι σε καλή θέση, θα κάνει το σουτ. Και ο Μίτσελ γονατίζει για να πανηγυρίσει το γκολ που μπορεί να δώσει μια πρόκριση στον Ολυμπιακό. Στο 63ο λεπτό η μπάλα στρώθηκε στον Ντομίνγκες που με το δεξί δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Όλσεν. Ολυμπιακός Μάλμε 2-1.
2: Εκτελεί ο Ντομίνγκες, κάποιος να πάρει την κεφαλιά για να δούμε τι πήρανε.
4: Γκολ!
3: Κολομίτρογλου,
4: Κολομίτρογλου, και τελειώνει την υπόθεση πρόκριση. Ο Κώστας ο Μίτρογλου βρέθηκε εκεί την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση και με ένα απλό πλασέ από την κεφαλιά του Κοντία έκανε το 3-2.
3: Ο Κασάμι πάει κατά μέτωπο, θα κάνει την πάρα και τον Καραβελάι, πλασέ 4-2, τέλος, τέλος από τον Ιβραήμ,
4: αφελάει
3: 4-2 Ολυμπιακός. Στο 90 μέσα σε αποθέωση τελειώνει το παιχνίδι και την πρόκριση. Ο Κασάμι τράβηξε όλη την άμυνα της Μάλ με την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε τον Αφελάι που με ψήφε μου πλασέ. Έκανε το 4-2 και το Καεσκάκι έχει πάρει φωτιά.

Ρελό, όταν ακούω Ice Dirt και το I Died For You, σκέφτομαι τον Νικόλα τον Αλεξόπουλο, ρε, τον Τικουμέρε. Κάθε πρωί το βάζε. Κάθε πρωί. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλημέρα.

Εντάξει, παιδιά, μάτς έχει πολλά. Έχει σημαντικά παιχνίδια. Έχει, μέχρι το βράδυ θα είμαστε εδώ και θα ακούτε BWinSport FM. Όλη η ομάδα είναι στα χαρακώματα για να σας μεταφέρει τις πληροφορίες. Αλλά είναι καλοκαίρι και θα ακούσουμε για καμιά πενιά.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε, ψάχνουμε προκρίσεις, αύριο σηκώνουμε κούπες. Είτε η ΑΕΚ είτε Όφη θα σηκώσουν την πρώτη κούπα της χρονιάς ή την τελευταία της προηγούμενης, όπως το πάρει κανείς, γιατί αφορά τους στόχους που κατέκτησαν οι ομάδες κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Κώστας και Τζόγλου λοιπόν είναι εδώ μαζί μας να μας συζητήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πώς προετοιμάζεται αυτή για το τελικό του Superbet Super Cup που θα διεξαχθεί αύριο στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Βαϊέ.
0: Πώς είστε?
1: Κοίτα, όποιος πάρει θα την έχει και για την προηγούμενη και για τώρα.
0: Σωστό, ναι, ναι.
1: Όχι, θα πει πήραμε κύπελο και Super Cup και φέτος θα λέει ξεκινήσαμε με Super Cup και εμείς το ίδιο.
0: Έτσι. Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, τώρα πετάει η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο αεροπλάνο. Mm-hmm. 11 η ώρα είναι η πτήση. Εντάξει, θα έχει και κάποια υποδοχή φαντάζομαι, αλλά όχι και τόσο μεγάλη όσο θα ήταν απόγευμα. Πάει από τώρα η ομάδα, μία η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου στο Παγκρίτιο και έφτασε η μέρα πλέον, τελείωσαν τα φιλικά, ένα συνήθιστο καλοκαίρι για μας μετά από πολύ καιρό, με το πρώτο παιχνίδι 12 Αυγούστου χωρίς παιχνίδια Ιούλιο και αρχές του μήνα, με τα 7 φιλικά που έχει κάνει η ΑΕΚ και με τις μεταγραφές που έχει κάνει, έχει καλύψει αυτά που ήθελε να καλύψει. Τώρα εντάξει, θα γίνουν και άλλες συμπληρωματικές σίγουρα και κάποιες μεταγραφές αναβάθμισης. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολιτς μετά το μάτς με την Καλυθέα, το ρόστερ είναι αυτό. Υπάρχει διαθεσιμότητα, δηλαδή παιχτών. Ο νεαρός ο Χρυστακόπουλος, που και το λέω γιατί λόγω της ιδιομορφίας με τους δύο νεαρούς, σίγουρα θα έπαιρνε συμμετοχή, μήπως ξεκίναγε κιόλας στο παιχνίδι. Τώρα για δεκάδες και αυτά δεν έχουμε ενδείξεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν έχουμε ενδείξεις.
0: Εντάξει, η κουβέντα μπορεί να γίνει μόνο, Κώστα,
1: είναι
0: αν θα πατήσει, ναι, αν θα πατήσει πάνω στη λογική την περσινή ή αν θα εφαρμόσει κάτι ας πούμε καινούριο σαν μια ιδέα.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι θα πατήσει στην περσινή σε ό,τι αφορά το σχηματισμό, αλλά όπως βλέπουμε δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό όταν παίζει ο Ζούμπκοφ δεξιά. Και τελείως διαφορετικό όταν παίζει ο Μάγκερ δεξιά. Δηλαδή
0: Φυστό.
1: Ο Ζούμπκοφ παίζει σαν ακραίος. Ναι. Εντάξει, μπαίνει και αυτός προς τα μέσα, αλλά παίζει σαν ακραίος. Ο Μάγκερ δεν είναι. Παίζει σαν
0: δεκαρίζει.
1: Ένα δεκάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για όσοι εκδίδε θυμούνται και εσύ ίσως, έτσι έπαιζε ο Ριβάλντο επί Φερέρ. Δηλαδή θεωρητικά τότε έπαιζε 4-4-2. Αριστερά ήταν ή ο Μαντούκα ή ο Ζούλιο Σέζαρ. Και δεξιά τον Ριβάλντο, ο οποίος πήγαινε όπου ήθελε όμως.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι γίνεται και με τον Μάγκερ. Δηλαδή, όποιος το έχει προσέξει. Ουσιαστικά είναι σαν δεκάρι σε ρόμβο, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι ένα περίεργο. Η ΑΕΚ βασίζεται πάρα πολύ, όπως και πέρυσι, φέτος ακόμη περισσότερο, γιατί έχει φέρει και παίχτες ακόμη καλύτερους με την μπάλα. Δηλαδή, ακόμη και ο Πινέδα, ας πούμε, που είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, στο κομμάτι αυτό η ΑΕΚ μπορεί να πω ότι έχει αναβαθμιστεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: με την μπάλα στα πόδια ήταν λίγο προχειρή.
1: Στην κυκλοφορία. Εκεί στηρίζεται πάρα πολύ. Δείχνει ότι για την εποχή είναι καλά, είναι σχετικά έτοιμη, έτσι φάνηκε σε όλα τα φιλικά, προοδευτικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και θέλει και πάρα πολύ το κύπελο, γεμάτο γήπεδο, το μισό θα είναι εκτζίδες, και θέλει πάρα πολύ αυτό το τίτλο, όπως το θέλει βέβαια και Όφη, έτσι, αλλά δεν είναι δηλαδή σαν ένα δυνατό φιλικό που λέγανε κάποιοι, είναι κανονικός τελικός. Και έτσι το αντιμετωπίζει η ΑΕΚ από την αρχή. Σήμερα θα μάθουμε και τον αντίπαλο και θα μάθουμε και το ταξίδι, Βάιε. Έχει μια μικρή διαφορά, 7 ώρες με 1,5.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί... τώρα...
0: Τι προτιμάς, η Βουλγαρία ή εννοώ την αντίπαλο?
1: Κοίτα, σκέφτομαι το Καζακστάν, γιατί πότε θα πάμε στο Καζακστάν, ρε εσύ?
0: Ναι.
1: Δεν είναι και εύκολο να πας. Απ' την άλλη η Βουλγαρία, εντάξει, είναι πολύ κοντά, δηλαδή... Είναι σαν να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη, είναι μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι, ίσως είναι καλύτερο.
0: Πολύ πιο εύκολο ταξίδι.
1: Βέβαια, πολύ πιο εύκολο ταξίδι. Σαν ομάδες τώρα, όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι...
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερο.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δηλαδή,
1: ούτε
0: όταν, έγινε η κλήρωση, σου λέγα, οκ, okay, μάλλον η Καρά θα περάσει, αλλά...
1: Ναι. Και μάλλον καλύτερα η Λεύσκη, αλλά η Λεύσκη είναι μια κανονική μεγάλη ομάδα. Βαλκανική ομάδα, εντάξει, δεν έχει... Νομίζω η Άκη είναι καλύτερη ομάδα, σίγουρα, και από τις δύο. Αλλά βλέποντας έτσι, είδα τον κόσμο αυτά, το γήπεδο, ο φανατισμός, ιστορίες, δεν είναι... Θα είναι περίπλοκα και τα δύο τα παιχνίδια, σίγουρα θα είναι δύσκολα. Τώρα να μείνουμε στο Super Cup. Έχουμε πει, είπαμε και χθες για τους δύο νεαρούς. Η απουσία και του Χρυστακόπουλου τώρα τους κάνει υπεραπαραίτητους. Τους δύο θα παίξουν σίγουρα, ο Καλοσκάμης με τον Αλεξίου. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές. Έχουμε πολλές, έτσι, πολλές εκκρεμότητες. Αν εξαιρέσεις ρεότα, δηλαδή 300 πύλιο, που πιστεύω θα είναι σίγουροι, και ο Μουκουντή θα παίξει, φαντάζομαι, δίπλα στον Αλεξίου. Μετά να δούμε στη διάδα του κέντρου τι θα γίνει. Όλοι διεκδικούν θέση. Δηλαδή μπορεί να δούμε τα πάντα, από Μαρίν, ξέρω εγώ, Μάγερ, μέχρι ό,τι άλλο. Γιατί πιστεύω ο Καλοσκάμης θα παίξει δεξιά αύριο.
0: Δεξιά. Okay.
1: Έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι, ναι. Πιστεύω. Παρότι στο τελευταίο μάτσο έπαιξε κεντρικό χαφ, πιστεύω θα παίξει δεξιά.
0: Μα αλλά κεντρικό χαφ τώρα έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει πληθώρα, ναι. Υπάρχει πληθώρα και εντάξει, είναι και μια θέση που δεν ξέρω, είναι λίγο πιο υπεύθυνη, να το πω, και πιο κομβική από το δεξιό half extreme, ας πούμε, εκεί τον βλέπω. Τώρα το δίδυμο μπροστά, αν δεν γίνει κάποια έκπληξη, και η έκπληξη θα είναι και επειδή έχει παίξει ο Καλοσκάμης και εκεί, μήπως βάλει τον Καλοσκάμη μαζί με κάποιον άλλον, αλλά αλλιώς θα είναι, πιστεύω, Βάρκα Γιώβιτς. Ο Κοϊτά σίγουρα μέσα. Αλλά θα δούμε. Πρέπει να δούμε και από τη σημερινή προπόνηση αν βγει κάτι ή και τι θα πει και ο προπονητής στη συνέντευξη. Μήπως και από εκεί βγει κάτι, έτσι καταλάβουμε. Κάτι πάντως με την Καλυθέα τα κράτησε 100% κλειστά
0: τα χαρτιά του. Ναι.
1: Τα χαρτιά του, ναι. Αυτά. Ανυπομονούμε τώρα να δούμε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Πρώτο. Είναι και η διαχείριση του ρόστερ πλέον, που ξέρεις, θα αρχίσει σιγά σιγά να διαβάζεις, δεις πώς θα διαχειριστεί τα χαφ του, πώς θα διαχειριστεί.
1: Ναι, ιδίως όταν μπήκε το πρωτάθλημα, γιατί ανάμεσα έφτασε και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί που ήμασταν με τα φιλικά, ας πούμε, ξαφνικά αρχίζουν τώρα συνέχεια.
0: Ναι. Τι ήθελες, Κώστα, κάθεσαι τρεις μήνες, κάθεσαι.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε. Μια
0: δηλαδή,
1: χαρά, μια
0: Μάρτον, εμείς τι να πούμε.
1: Μας είχε λείψει η δράση.
0: Ναι, ναι. Εμείς τι να πούμε, που μας έχει γυλιώσει η αγωνία εδώ πέρα.
1: Εδώ προετοιμαστεί, αναγκαστήκαμε και κάναμε rotation, γιατί άμα στέλναμε έναν θα. Δεν θα μιλήσω ελληνικά όταν γίνεται. Άσε τώρα.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ωραία.
1: Αυτά, ρε Φάγε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Πολλά θα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, όπως λέμε πάντα.
0: Πάντα καλά, όμως.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε και το απόγευμα πρωτοθώς, γιατί όπως γνωρίζετε, επανήλθε και η δημοφιλής εκπομπή μας.
0: Καλά, ποτέ δεν έφυγε η δημοφιλής εκπομπή.
1: Ακριβώς. Και σήμερα με απεσταλμένους και τα λοιπά.
0: Ναι, θα γίνει. Χαμούλης θα γίνει.
1: Δεν χάνεται η σημερινή.
0: Χαμούλης θα γίνει.
1: Και συντονιστής εγώ στο στούντιο σήμερα εκτάκτως.
0: Όχι τίποτα άλλο. Φεύγει για Ηράκλειο Μαραθιανό σήμερα. Οπότε δεν θα έχετε και την τύχη να τα πείτε από κοντά.
1: Ίσως βγάλω και Μαραθιανό ένα δεκάλεπτο. Καλή ιδέα, όντως θα το βγάλω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Άντε, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Νέα γίγα προσφορά γνωριμίας. Παίζει στην BWIN με γίγα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αγιαστείτε το όνομά σου λοιπόν. Και πάμε, πού πάμε, πάμε Κρετή. Πάμε στο Μάνο Σουριά. Τι κάνετε κύριε μου, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά. Καλά ρε φίλε, εντάξει, 15 Αύγουστο στην Αθήνα, δεν το λες και πολύ καλή περίπτωση, τέλος πάντων συνηθίζουμε.
1: Μολονότι δεν έχω βιώσει άμεσα 15 Αύγουστο στην Αθήνα, ακόμα και όταν, ήμουν εκεί, στα φοιτητή ή αργότερα, έχω ακούσει ότι είναι η καλύτερη περίοδος.
0: Εντάξει.
1: Τώρα προφανώς από το να βρίσκεσαι σε κάποιο νησί, σε κάποιο
0: μέρος. Είναι καλή περίοδος, σου πω εγώ, να έχεις φύγει 20 Ιουλίου, να γυρίσεις ας πούμε 5 Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου και μετά να έχεις όλη την Αθήνα άδεια να την απολαύσεις.
1: Σωστό.
0: Αν ναι, έχεις φύγει πέρσι τον Ιούλιο, καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο διαφορετική κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Και να μην έχεις άμεση δουλειά, γιατί τώρα βλέπουμε ότι μπαίνουμε δυναμικά στα νέα δεδομένα της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Mm-hmm. Έτσι και εδώ τώρα στον Όφι, μόνο ότι είμαστε προς πάνω στην καρδιά του Αυγούστου, είναι σαν να βρισκόμαστε στο μέσο της αγωνιστικής χρονιάς, ό,τι και να κάνει την προετοιμασία, την αγωνιστική, την προετοιμασία των φιλάθλων, των διοικούντων, όλα είναι σε εντατικούς ρυθμούς. Έρχεται λοιπόν το Super Cup αύριο, ο πρώτος τίτλος της νέας χρονιάς ή ο τελευταίος της περασμένης, και είναι ένα παιχνίδι, το πρώτο επίσημο για τον Όφι, το οποίο δεν το βλέπει κανείς ως πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών ή των εγχώριων διοργανώσεων, αλλά ως μια αναμέτρηση που όπως αυτή του Απριλίου στο Μαθησαλικό με τον ΠΑΟΚ, έτσι και τώρα δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία και μια μεγάλη πρόκληση για τον Όφη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, απέναντι σε μια καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια ομάδα, να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Προφανώς δεν έχει την έγκλη που έχει το κύπελο Ελλάδας, το συγκεκριμένο κύπελο,
0: σαν
1: αλλά
0: τίτλος,
1: δεν είναι, ναι. Είναι ένας τίτλος, θα είναι απέναντι σε μια, όπως είπαμε, από τις δυνατές ομάδες, από τις πολύ καλές ομάδες του πρωταθλήματος, που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη όθηση ψυχολογική και αγωνιστική εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστών, των επόμενων επίσημων, της συνέχισης των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων, του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού, πιθανότατα με την Τζέσκα Σόφιας, και βέβαια για την έναρξη του πρωταθλήματος που στον Όφη και έχουν στρέψει τους στόχους για την φετινή χρονιά. Όλοι λένε ότι το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις μπροστά σου μια ευρωπαϊκή πρόκληση με συμμετοχή σε League Phase, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει το όνομα της ομάδας ακόμα περισσότερο γνωστό στην Ευρώπη, να ξαναγίνει μάλλον ευρύτερα γνωστό το όνομα της ομάδας στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, στον Όφη θέλουν στον αυριανό παιχνίδι, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Κόντης να δει μια εντελώς βελτιωμένη εικόνα στην ομάδα του σε σχέση με αυτή που έβγαζε στα φιλικά παιχνίδια, βελτιωμένη τόσο στην άμυνα, στην αμυντική λειτουργία, όσο και στην δημιουργία, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί, και επίσης να έχει και ισορροπία, να έχει και σταθερότητα στο παιχνίδι της, γιατί έβγαζε καλά στοιχεία στα φιλικά της προετοιμασίας, αλλά χωρίς διάρκεια. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να ζητάμε τώρα μέσα Αυγούστου μια ομάδα να λειτουργούν όλα καλά. Αν ήταν ομάδες από τώρα πανέτοιμες, θα ήταν ίσως και ανησυχητικό. Αλλά πρέπει όμως για να διεκδικηθεί αυτός ο τίτλος να δείξει ένα κατά πολύ βελτιωμένο πρόσωπο από ό,τι έδειξε στα φιλικά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα πέρα του Γκονζάλεφ, που βέβαια έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι των τελευταίων προπονήσεων, που σημαίνει ότι τα πλάνα του Κόντις τα καταστρώνει χωρίς να υπολογίζει τον Ισπανό. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη ζέση για αυτή την αναμέτρηση.
0: Sold out,
1: Μπορείστε.
0: Sold out, λέω.
1: Ναι, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία είχε η Όφη στην διάθεσή του περίπου 48 ώρες πριν την διεξαγωγή του τελικού. Θα είναι γεμάτο λοιπόν το Παγκρίτιο. Οπότε όλα συνεννούν στο ότι θα είναι ένα παιχνίδι που Όφη θα δείξει ένα διαφορετικό, ένα βελτιωμένο πρόσωπο και με τη βοήθεια του κόσμου να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το τίτλο. Το απόγευμα θα γίνει η τελευταία προπόνηση. Χθες έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο, θα γίνει το μάτς. Απόψε τελευταία θα γίνει στις 6 στο Βαρυνιακή Αναθλητικό Κέντρο. Μετά το τέλος της θα ανακοινωθεί η πρώτη αποστολή, στην οποία λογικά θα μετέχουν, ίσως με εξαίρεση τον Ντίκμαν, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση. Πιστεύω ότι θα είναι μέσα όλα τα νέα μεταγραφικά πρόσωπα. Δύο από αυτά, ο Σχέλης και ο Μπουχαλάκης, που ο Μπουχαλάκης ήταν από την αρχή της προετοιμασίας, ο Σχέλης λίγο αργότερα, συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να είναι και στο αρχικό σχήμα. Εκτός αν μας ετοιμάζει και κάποια έκπληξη ο Κόντις και με τον Αϊτόρ, να δούμε δηλαδή και τον Ισπανό να είναι στο βασικό σχήμα, που αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και αυτός έχει βάλει κάποιες προπονήσεις, αρκετές προπονήσεις με τον Όφη, έτσι.
1: Ναι, έχει πάρει. Την επόμενη μέρα που βρέθηκε στην Ολλανδία και ενσωματώθηκε, έπαιξε και στο φιλικό και σκόραρε μαζί κιόλας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Οπότε θα είναι ίσως έκπληξη να το δούμε στην κορυφή της επίθεσης τον Αϊτόρ. Ιδάλλως θα έρθει από τον πάγο αν χρειαστεί στην εξέλιξη.
0: Α, έτσι χρησιμοποιείται μάλλον ως center for.
1: Θεωρώ αδύσκολο να κρατήσει Φούντα ή Νους στον πάγκο. Παίχτες δηλαδή που ήταν πέρσι στην ομάδα, που ξέρουν αρκετά καλά. Δηλαδή το πλεονέκτημα του Όφη είναι η ομοιογένεια του. Έχει κρατήσει δηλαδή σχεδόν όλο το βασικό κορμό τον οποίο είχε πέρσι. Αν ξέρουμε το Σεγγέλια και το Σαλσίδο, όλος ο βασικός κορμός έχει μείνει από πέρσι. Οπότε λογικά αυτοί οι δύο, ο Νους δηλαδή με τον Φούντα, θα είναι στο βασικό σχήμα. Και ξαλά θα πρόκειται για έκπληξη αν δούμε και τον Αϊτόρ και μείνει στον πάγκο Ισέκα, που είναι αυτός ο οποίος έχει προβάδισμα για να είναι στην κορυφή της επίθεσης, καθώς δεν υπάρχει και άλλος έτσι καθαρό όμως ακόμα επιθετικός, είναι και αυτό ο Βασουλάκης βέβαια, αλλά η θέση των μικρών, να το πούμε έτσι, θα καλυφθούν με τον Αποστολάκη και τον Κοστούλα. Ούτως ή άλλως είναι αν για τις άλλες ομάδες είναι πρόβλημα που θα βρουν μικρούς, για τον Όφη είναι ευχάριστο πρόβλημα ποιοι μικροί θα μείνουν εκτός από το εκάστοτε βασικό σχήμα. Ο Κοστούλας και ο Αποστολάκης λογίζονται τα τελευταία χρόνια βασικοί, είναι στα βασικά στελέχη, οπότε θα είναι αμφότεροι στο βασικό σχήμα. Ο Αποστολάκης στο δεξί άκρο, είναι μια θέση που έπαιξε σε αρκετά από τα φιλικά της προετοιμασίας. Και ο Κοστούλας στο κέντρο της άμυνας. Και θα δούμε αν θα είναι ο Σχέλης μαζί με τον Κρίσμανιτς ή ο Πούγκουρας, η τριάδα της στα μετόπιστελ. Και ο Μπουχαλάκης, αν λέω, μαζί με τον Ανδρούτσο και τον Καραχάλιο στη μεσαία γραμμή, εκτός πάλι αν πάει σε ένα πιο επιθετικό σχήμα και δούμε να παίζει ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη και τον Αϊτόρ, που σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή να παίξει λίγο πιο πίσω από τον επιθετικό Ισπανός και ο Ισέκα να είναι στην κορυφή με τον Φούντα και τον Νους στα άκρα. Είναι κάποιες σκέψεις, δεν έχει και στη χθεσινή προπόνηση και στις προηγούμενες, δεν ξέρω τι θα κάνει απόψε, είναι κλειστή εννοείται η προπόνηση, δεν έδειξε ξεκάθαρα πλάνα ενδεκάδας ο Κόντις, γιατί ακόμα και αυτός προσπαθεί έτσι να βρει κάποια πράγματα που χρήζουν βελτίωσης στην ομάδα και να βρει και το καλύτερο πλάνο για το σημερινό παιχνίδι με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, το ότι είναι ένα δυνατό παιχνίδι και απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα. Σε λίγη ώρα, στη μία, είναι η κοινή συνέντευξη τύπου. Προφανώς και θα ερωτηθεί, συγγνώμη, Κόντις ενδεχομένως και ο Νίκολιτς, για τα πλάνα που έχουν στην ενδεκάδα, για τις ενδεκάδες των ομάδων. Δεν ξέρω βέβαια να ανοίξουν τα χαρτιά τους.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι λίγο δύσκολο το βλέπω. Εμείς το χρώμα σπάθος θα το κάνουμε.
0: Καλά, ναι.
1: Να αλλιεύσουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Τώρα, ο Ντίκμαν, όπως είπαμε, είναι το τελευταίο.
0: Κάτσε να κάνω και εγώ το χρέος μου. Περίμενε. Ποιος είναι ο center for που θα κάνει τη διαφορά, ρε Ντίκμαν?
1: Έλατε. Πραγματικά θα πρέπει να είναι παίκτης που, αυτό που λέμε από το πάνω ράφι, παίκτης που έχει το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Γιατί εκεί τώρα, έτσι όπως έχει τραβήξει η υπόθεση, τέλειωσε η προετοιμασία, ξεκινούν οι επίσημοι αγώνες και ακόμα δεν έχει κλείσει. Πάει να πει ότι είναι ένας παίκτης, ότι θα είναι παίκτης που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Δεν έχει. Όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει έχουν άμεσα ή έμεσα διαψευστεί από την ομάδα του Όφη, που είχε τον Κόντρο, έναν Βοσνίου Ισπανό πιο κοντά, δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση και έχουν στρέψει άλλο το ενδιαφέρον τους στον Όφη. θέλοντας να αποκτηθεί παίκτης που θα ξεχωρίζει, που θα αναβαθμίσει την ομάδα και θα μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω που χρειάζεται στον γκολ. Βέβαια, εντάξει, όχι, είχε πολλά γκολ βέβαια πέσει από τον Σαλσίδο, αλλά δεν περιμένει μόνο από τον επιθετικό να παίρνει γκολ. Δηλαδή πήρε πολλά και από τον Φούντα, πήρε γκολ και από τον Νους. Όμως κατά ψέματα ο σέντερφορ είναι αυτός ο οποίος επομίζεται το μεγάλο βάρος. Και δεν θέλει ένα σέντερφορ τύπου Ρακόνιατς. Το παιδί δεν έχει κάτι, απλά δεν ήταν ο παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, ειδικά σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο όπως πρέπει να είναι φέτος με τις πολλές και σημαντικές υποχρεώσεις που έχει. Και από εκεί και πέρα μετά θα περιμένουμε να δούμε γιατί ο Φόρ είναι αυτό που λέμε ότι θα προβλήματα στην ομάδα από χθες. Με την απόκτηση του Φόρ κλείνουν οι βασικές ανάγκες. Τώρα και με τον Ντίκμαν κλείνουν οι βασικές ανάγκες. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι και η τελευταία, με την εγγραφή την οποία θα κάνει ο Φιμέκ, και η τελευταία στιγμή μέχρι και τη λήξη θα περιμένουν κάποιες περιπτώσεις, και δεν αναφέρομαι τώρα στον νεαρό τον Παπαδάκη που θα έρθει για την ΚΑΠΑ 19 με πρόπτικη για την ΚΑΠΑ και την βασική ομάδα του ΟΦΗ, αλλά παίκτες οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, δεν θα έχουν βρει ομάδα και θα είναι παίκτες που μπορούν να στελεχώσουν, να βοηθήσουν το ρόστερ που πρέπει να είναι και ποιοτικότερο και ποσοτικά μεγαλύτερο από πέρσι για τις πολλές ανάγκες που έχει κριτική ομάδα. Οπότε περιμένουμε τώρα στη μία να πάμε για να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι προπονητές. Το απόγευμα την προπόνηση, όπως είπα, μόνος δεδομένος απώντας ο Μπόρχα, ο Κονζάλεφ, ο οποίος βέβαια ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος χθες, οπότε ενδεχομένως για την έναρξη του πρωταθλήματος, λίγο δύσκολο να είναι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι έτοιμος, 20 του μήνα, αλλά στην έναρξη του πρωταθλήματος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι και αυτό στη διάθεση του προπονητή. Και μήπως, αλλά το βλέπω και αυτό λίγο δύσκολο με μία ή και μία σήμερα δύο με δύο προπονήσεις, να είναι στην αποστολή ο Ντίκμαν, ο Ιταλός. Γιατί θέση το εξώπου στο φύλλα καψώμε για βασικός που ορίζεται ο Αποστολάκης, υπάρχει και ο Μαρινάκης, μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση και ο Κοστούλας, αλλά σαν βασική λύση τουλάχιστον για αύριο λογίζεται ο Αποστολάκης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε μου.
1: Να είσαι καλά φίλε,
0: καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, break, δελτίο το φάγει ο Μάνος. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μάρ που συνεργάζεται πολύ ώρα με τον Ποντένσε, παίζουν το 1-2. Κρατάω από τον Γάλλο, δίνει στο Γάλλο το Βαλμπουενά, για να δούμε βλέπω ένα. Κάνει ένα πολύ ωραίο σέντε κεφαλιά του Μασούρα. Γκολ! Γκολ! 0-1 Μασούρα στο 52. Το έκανε ο Βαλμπουενά. Μπήκε στην περιοχή από δεξιά. Σήκωσε κεφάλι. Έκανε τη σέντρα και ο Μασούρα με την κεφαλιά την έστειλε στην άλλη γωνία του Γιουνόκ. 0-1 στο 53ο λεπτό. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του πέναλτι. Ο Σα θα το πιάσει στο Βίτσκα, θα το τελειάζει, θα το βάλει γκολ και θα κάνει. Για να δούμε. Περιφορά ο Βίτσκα και τον βγάζει ο Σα! Το βγάζει ο Σα! Τον ψάρεψε, τον καληνύχτησε και τέλος. Διορθώνει και το λάθος του Μπρούνο Σα. Τέλος το τέλος, ο Ολυμπιακός περάσε από την Τουρκία. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. 0-1 πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Το χρυσό διπλό. Ένα διπλό με τον γκολ του Μασούρα στο 23ο λεπτό από την εξαιρετική προσπάθεια του Βαλμπουενά. Ο Ολυμπιακός πήρε την πολύ μεγάλη νίκη.
5: Παπαδόπουλος πάνω από την μπάλα. Παπαδόπουλος ξεκινάει. Σουτάρι, γκολ! 1-1 ο Παναθηναϊκός. Έπεσε ο Χολ, ακούμπησε μπάλα τα δυνατό. Η εκτέλεση του Παπαδόπουλου τα δυνατό, το χτύπημα του πέναλτι. 1-1 ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που δικαιούται, φέρει στα ίσα το μάτς. Με το πολύτιμο εκτός έδρας γκολ. Μάτος, σέντρα είναι η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ από τον Ρεντιογέ. 2-1 ο Παναθηναϊκός. Παίρνει την νίκη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και ο Μάτος τρέχει πάνω στον Πεσέρο και τον αγκαλιάζει, ενώ οι οπαδοί του Παναθηναϊκού κανένα κατοστή βγαίνουν πάνω στον Ετιογέ, κατεβαίνουν, ξέρω ποιος πανηγυρίζει. Πολύ όμορφο γκολ, κριτική εκτέλεση από τον Μάτος, γυριστή κεφαλιά του Ετιογέ στην κίνηση. 2-1 ο Παναθηναϊκός αγκαλιάζει την νίκη και την πρόκριση εδώ στην Μπρατισλάβα για τους ομίλους του UEFA

0: Ναι, ρε, και Γκότζο βάλαμε και Πάπου Παπάζοκλου βάλαμε. Έτσι στα σποντάκια. Hardcore σήμερα είναι, hardcore. Λοιπόν, 15 Αυγουστιάτικο BWIN Sport FM 4,6 με πάνω ρίλο στα πλατό. Κωνσταντίνα Μπανούση στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε μέχρι τι 12. Καλημέρα, Βαέ, γενε μέγεφ είναι ο επιθετικό που μιλάει, λέει ο Νίκο το Ηράκλειο. Αχά. Αχά. Κοίτα που θα ριζώσει ο γενε μέγεφ εδώ. Λεβαδιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και τώρα να δούμε και αν πάει και όφη. Λοιπόν, είναι ευρωπαϊκό τρίμερο. Αρχίζει όμως το ευρωπαϊκό τρίμερο. Γίνεται και ένας πανικός δεξιά και αριστερά με μεταγραφές στην Ευρώπη. Χρήστο Τυρακόπουλος, λοιπόν, τον αγκαρεύουμε νωρίς-νωρίς να τα πούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Πώς είστε?
1: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά, καλά. Μια χαρά εσείς. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα? Είναι δύο μάτς τα οποία, τα σημερινά δηλαδή, τα οποία στη μία περίπτωση έχει να κάνει με το ότι το πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον αφού ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά και φάνηκε ότι ήταν καλά, το 0-0 σου αφήνει ανοιχτά τα πάντα στη ρεβάνς. Από την άλλη, είναι μια ομάδα που από τη φύση της επιτεθεί, η Ολλανδική, και αυτό ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Διάβαζε και τα στατιστικά του Μαριάννη, που είναι διετής αναμέτρησης, που δείχνουν θετικά για τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις, από τα μαλλιά πιάνεται οποιοσδήποτε αν θέλει να βρει κάτι κτλ. Αλλά λέμε, μερικές φορές οι διαιτητές, άμα δεις τις λίστες, είναι σημαντικό μερικές φορές ένας διαιτητής να νιώθεις, παιδί μου. Είναι εσωτερική ανάγκη την ώρα του αγώνα, καμιά φορά, να νιώθεις ότι...
0: Με αυτό δεν χάνεις,
1: παιδί μου, όποτε με αυτόν δεν χάνω, ή τέλος πάντων αυτός δεν πάει κόντρα σε μένα ή δεν μου πάει κόντρα, δηλαδή κάποιος φύγει, γιατί άμα έχεις το ανάποδο, σου μπαίνει στο...
0: Η προκατάληψη είναι πρόβλημα, ναι.
1: Σε δηλητηριάζει, ναι. Αυτός, να είδες αυτός, αυτός μας είχε ξανασφυρίσει πριν από 3 χρόνια και μας είχε... Θα το... Όταν αρχίζεις και μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, αυτό λοιπόν τουλάχιστον από τη μία πλευρά σε αποφορτίζει. Εγώ το παιχνίδι το βλέπω να έχει αρκετά γκολ, οπότε το παιχνίδι θα έχει γκολ. Δηλαδή, τον πεις έτσι, έβλεπα και την περασμένη εβδομάδα. Τέλος πάντων, την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς επειδή υπάρχει μια ρεβάνς, όλοι τραβάνε ένα χειρόφρονο κάποια στιγμή όταν δουν ότι κάποια πράγματα δεν τους βγαίνουν. Εδώ το μάτς θα είναι ανοιχτό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Τώρα, ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά στα 8-11, ας το πούμε έτσι, της ενδεκάδας του, είναι μια πιο καλή ομάδα από ό,τι είναι η Βουλγαρική. Η Βουλγαρική όμως έχει 3 με 4 φέκτες που και πολύ καλά παίζουν μαζί και μπορεί να σου κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Που σημαίνει ότι εκεί είναι το γήπεδό τους. Η εικόνα και του προηγούμενου παιχνιδιού πάντως είναι ότι είναι μια πολύ προσεκτική ομάδα, του προηγούμενου γύρου δηλαδή εννοώ, η Τσέσκα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία και στο προηγούμενο γύρο κοίταζε τη
0: χαρτιά. Με 2-0-0 πέρασε.
1: Με 2-0-0 και στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο δικό της γήπεδο την μπάλα την είχε ο αντίπαλος. Θα μου πεις μικρό δείγμα, ναι, okay, αλλά μόνο τέτοιο δείγμα.
0: Έχει και τη λογική όμως, δε παιδί μου, της ομάδας.
1: Έχει λογική, ναι. Αφήνω την μπάλα σε σένα και έλα εσύ επάνω μου για να βρω εγώ χώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός, αν έχει την μπάλα, πρέπει να εκμεταλλευτεί. Εντάξει, τόσο κοινότυπο και για το ένα μάτσο και για το άλλο. Συμβάει, όποιος προηγηθεί όμως σε αυτό το μάτσο από τις ομάδες αυτές τις τέσσερις, τις δύο δικές μας που μας ενδιαφέρει, όποιος προηγηθεί σε τέτοια βραδιά με πρώτο παιχνίδι ισοπαλία, έχει τεράστιο προβάδισμα. Ας είναι όσο κοινότυπο ακούγεται. Από εκεί και πέρα, τη βραδιά των δύο αυτών αγώνων, δεν αποκλείω και τα δύο παιχνίδια να οδηγηθούν τελικά στην διαδικασία των πέναλτι. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις πια έτσι.
0: Όχι, καμία περίπτωση.
1: Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα θέματά μας. Τώρα, το θέμα που συζητιέται στο εξωτερικό, για να το πάμε πολύ γρήγορα, είναι αυτή η είσοδος τριών εκ των πλουσιωτέρων ανθρώπων του πλανήτη στο μειοψηφικό πακέτο, παίρνοντας ένα καλό πακέτο, με όχι 3 ή 5 ή 8, αλλά όχι και πλειοψηφία στην Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ αποτιμάται αυτή τη στιγμή περίπου στα 5 δισεκατομμύρια. Να θυμίσω ότι όταν η FSG πήγε και αγόρασε τη Λίβερπουλ και το έκανε γιατί δεν πουλάγαν οι Αμερικανοί και 72 ώρες έμεναν για να πάει στα χέρια της Royal Bank of Scotland, οι οποίοι μερικούς μήνες μετά η τράπεζα αυτή χρεοκόπησε, έτσι,
0: σωστό,
1: το καλοκαίρι του 2011. Η ιστορία ήταν για 300 εκατομμύρια περίπου, γιατί είχαν βάλει σε υποθήκη στην τράπεζα και το Anfield και το σήμα της Liverpool. Οι συζητήσεις εποχής σε κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχαν βάλει και την αξία του Gerrard και του Torres, δηλαδή να πάρει τράπεζα και να τους πουλήσει. Καταλαβαίνει κανείς τώρα ουσιαστικά μαζί με τα χρέη ήταν μια ιστορία 500 εκατομμύριων, έτσι. Mm-hmm. Πόσο μεγάλωσαν οι Αμερικανοί αυτή τη Liverpool αυτά τα 10 χρόνια. 16 πλέον, 15 ήταν τέλος του 10. Και παρά την όποια γκρίνια υπήρχε, γιατί υπήρχε. Δεν ξοδεύουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Εγώ ξέρω ότι σε αυτά τα 15 χρόνια λίγο που ξανά έγινε σταθερά πρωταγωνίστρια. Το κλειδί το μεγάλο ήταν όταν έπεισαν τον Κλοπ. Όποιος άλλαξε, όπως και αν το συζητάμε τώρα, έτσι, τη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ. Αλλά χωρίς τρελά πράγματα και έφτιαξαν και τις τρεις από τις τέσσερις πλευρές του γηπέδου, ουσιαστικά φτιάξαν ένα καινούργιο γηπέδο. Όλα αυτά τα έχουν υπερκαλύψει με την πώληση, δηλαδή σαν επενδυτές τώρα λέω, έτσι, με την πώληση αυτού του ποσοστού. Και η ερώτησή μου τώρα είναι, Σιβάγε, κακά τα ψέματα, τρεις από το τόσο πλούσιοι άνθρωποι μπαίνουν για να πάρουν σιγόπαστο για να παίρνουν ποσοστά, μερίσματα. Τι να πάρουν τώρα μεταξύ μας, δηλαδή. Άρα μπαίνουν με κάποιο σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Επίσης δεν μπορεί να ξοδέψει τρελά λεφτά. Φάνηκε και με την ιστορία του PIF και των Σαουδαράβων στη Newcastle. Ο ιδιοκτήτης, όπως γινόταν αυτό που γινόταν με τους Άραβες,
0: ναι, δεν μπορεί να γίνει
1: στη City, δεν μπορεί να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ο Αμπράμοβιτς μπήκε μέσα και λέει θα πάρω ό,τι κινείται.
0: Ναι.
1: Αυτό σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Άρα ακριβούς παίκτες Λίβρο που πήρε και πέρσι. Και φέτος πάλι αυτός που διεκδικεί ακριβή είναι ο Μπαρκολάιο. Τι δίνει όμως η είσοδος αυτών των ανθρώπων μέσα? Δίνει μια γενικότερη σιγουριά ότι ακόμα και αν τελικά αποφασίσει η FSG να κάνει εντελώς μεγάλο cash out του τι πλήρωσε κάποτε και την μπήκε μέσα, θα πάρει πάρα πολύ καλά λεφτά για να περάσει. Από την άλλη πλευρά, οι συγκεκριμένοι μπαίνοντας μέσα πιστεύω ότι θέλουν όλο και μεγαλύτερα να εκτοξεύσουν αυτή την αγοραστική αξία. Liverpool, βάσει αριθμών που βγήκαν προθέσεις, έγραφε New York Times, είναι με διαφορά η πιο δημοφιλής ομάδα της Premier League στην Αμερική, με ατελείωτες πωλήσεις, με ατελείωτα χρήματα που τις προσφέρουν για να πάει για κάποια φιλικά ή για κάποια αυτά τα διάφορα που γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό, η εκτόξευση αυτής της αξίας, καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει όλα τα επίπεδα συζήτησης. Έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να το δω ως μια απλή κίνηση. Μπήκαμε τρεις πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι με ένα ποσοστό 30% για να είμαστε στους 30%. Και όταν η ομάδα βγάλει κέρδη, θα βγάλει κέρδη. Όπως και πέρσι. Να πάρουμε, ξέρω κι εγώ.
0: Μιλάμε και για μια.
1: Μήπως σταδιακά
0: αλλαγή σκητάλη.
1: Για μια αλλαγή σκητάλη. Αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Η ουσία είναι ότι ό,τι και να το κάνουμε, καταλαβαίνει κανείς την αποτίμηση και για μένα, αν θέλεις την άποψή μου, πάλι, έχει να κάνει με το ότι η Liverpool χωρίς να κάνει τρελά πράγματα σε επενδύσεις, δηλαδή τρελά πράγματα σε λεφτά, έκανε επενδύσεις που δυναμώσανε την ομάδα, φτιάχνοντας ξανά το Anfield και κάνοντας την ομάδα ξανά ανταγωνιστική, εκτοξεύτηκε η αξία της. Ναι, ο κόσμος θα ήθελε πάντα 8 μεταγραφές σαν τις περσινές να γίνονται κάθε χρόνο, ας πούμε. Η απόδειξη η αγωνιστική είναι ότι και που γίνανε οι πανάκριβες μεταγραφές πέρσι, δεδομένη ομάδα
0: είναι. Πρόβλημα ήταν.
1: Ναι, αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι, τα τρελά λεφτά δεν είναι πάντα μια λύση, ειδικά εάν δεν χρειάζεται η κατάσταση να γίνει όπως η City, που δεν ήταν ομάδα πρωταγωνιστικού επίπεδου όταν την πήραν οι Άραβες. Για να τη μετατρέψουν σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, χρειάστηκε να δώσουν εκείνα τα τρελά λεφτά.
0: Παρεπιπτόντως, ναι, υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα με τη City και την τιμωρία της.
1: Αυτό είναι τραγικό πάντως.
0: Που πλέον αποκτά τελείως χαρακτήρα κωμωδίας αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κωμωδία. Αυτό είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία διότι όποια και να είναι η απόφαση, όποια και να είναι. Αθωτική σου λέω. Με μεγάλη τιμωρία, μεγάλη τιμωρία. Μέτρια τιμωρία, οικονομική τιμωρία, γιατί και η Chelsea γλίτωσε αντί για 6 βαθμούς, πλήρωσε λεφτά. Τώρα δηλαδή έχεις παραβιάσει ένα κάρο και η Chelsea το έκανε αυτό. πράγματα και χρήματα κάτω το τραπέζι για να σε τιμωρήσουν με 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια τώρα ήταν φιλοδόρημα για τον Αβραμόβιτς. Τώρα να τελειώσει και αυτή η εκκρεμότητα με τη City, να ξέρουμε για ποιο πράγμα συζητάμε. Αλλά φαίνεται πως και αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν μοιάζει να είναι κάτι κοντινό. Τα θα δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Να θυμίσω ότι έχουμε Arsenal Manchester City για το Community Shield, έτσι.
0: Πότε είναι αυτό?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και ξεκινάμε ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν.
1: Έτσι. Άντε, καλή σεζόν.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε, γιατί μόλις προσγειώθηκε ο Δημήτρης Μπατζόγλου στο Βέλγιο. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Εντάξει, πτήση, όλα καλά, κομπλέ.
1: Ου, τέλεια.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Σαν νηπιαγωγείο.
0: Μπράβο.
1: 100 μωρά περίπου. Εντάξει. Καλά ήταν, ναι, καλά ήταν.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
1: Πάλι παιδισμός.
0: Ναι, ναι. Για πες μας τώρα, για πες μας γρήγορα, γρήγορα, τι περιμένουμε τώρα σήμερα.
1: Το πρώτο που περιμένουμε και έχει μια πλάκα είναι ότι την Πέμπτη στις Βρυξέλλες θα έχει 37 βαθμούς. Είναι αστείο πραγματικά. Εντάξει, αυτό προφανώς θα οδηγήσει και πάλι σε ένα παιχνίδι με κάποια διαστήματα καλού ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα σε αυτή την περίοδο να έχουμε ένα μεγάλο μάτς σε διάρκεια και απόδοση και ρυθμό από και από τις δύο ομάδες. Οι Βέλγοι έχουν πιο πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και είπαμε ότι κερδίζουν κιόλας. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα τελειώσει την προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη και αύριο το πρωί θα έρθει εδώ στο Βέλγιο για να προπονηθεί στο γήπεδο του αντιπάλου το απόγευμα και να ακούσουμε και τον Νελίση. Έχει και τον Γιαννούλη. Έχει λύσεις να σκεφτεί. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για άλλον προπονητή. Δεν σημαίνει ότι φεύγω κάποιες σταθερές που ξέρουμε για τον ΠΑΟΚ χρόνια είναι δεδομένα. Για παράδειγμα, ένας σχηματισμός στο κέντρο διαφορετικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα εξάρι, δύο οχτάρι.
0: Το είδαμε με τον Τέιλορ, καινοτομίες, διαφορετικές σκέψεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν το φοβάται, δεν σημαίνει ότι πάμε στην πατημένη και δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Και ρωτονίζω για τα δύο οχτάρια, γιατί ο Τάισον στα αριστερά δεν είναι ο ιδανικός για 90 λεπτό, μπορεί να πάει ο Κωνσταντέλιας. Τα οχτάρια είναι ο Λουσέ με το Ζαφίρι. Έχει πράγματα που μπορεί να τα δούμε και σε ένα τέτοιο σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο μπορεί ο ΠΑΟΚ να θέλει να το ελέγξει καλύτερα, αν μιλάμε και για εκτός έδρας αναμέτρηση. Θα τα δούμε. Αγωνιστικά, ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Στα εισιτήρια ο ΠΑΟΚ και για λόγους ασφαλείας και καλύτερης ταυτοποίησης τα έβγαλε στα εκδοτήρια χθες στην Τούμπα και ειδοποίησε σήμερα, γιατί υπήρχε ερωτηματικό, οι κάτοικοι του εξωτερικού πώς θα εξυπηρετηθούν και θα πρέπει να πάνε στο ξενοδοχείο της αποστολής του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, αφού τα έχουν παραγγείλει πρώτα διαδικτυακά. Είναι και αυτή μια ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης που είναι sold out. Η Άντρελεχτ έχει ειδοποιήσει ότι μιλάμε για sold out. Στο γήπεδο που λέγεται πλέον Lotto Arena θα είναι γεμάτο, δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι περίπου 22.000 θέσεων. Και από εκεί πέρα τα μεταγραφικά φυσικά για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες επιβεβαιωμένα κάνουν λόγο για τρεις περιπτώσεις παιχτών που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση. Μιλάμε για δύο φορ και έναν στόπερ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μετά από διάφορες κινήσεις και αφού για παράδειγμα ο Σκοτσέζος, ο Γιούρο πήγε στην Ισπανία για τη Σεβίλη, ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει δύο άλλους επιθετικούς. Δεν είναι ο Κουλούρης ένας από αυτούς.
0: Okay.
1: Επειδή υπόθηκε, γράφτηκε, συζητήθηκε η περίπτωση, αν κάποια στιγμή απασχόλησε, δεν έφτασε από αυτό το σημείο να αποφασίσει ότι μπορεί να κάνει πρόταση για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι ότι θέλει έναν από τους δύο, μπορεί να πάρει και τους δύο αυτούς που έχει επιλέξει, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι υπό παραχώρηση, το κίνησε και ο ίδιος βλέποντας ότι δεν υπολογίζεται αυτή την περίοδο για ψηλά στην εκτίμηση του προπονητή. Και ένα στόπερ είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που έχει εντοπιστεί με τα χαρακτηριστικά πιο δυνατού παίχτη, πιο σκληρού, καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι.
0: Μαντουμαδόρος που λέγαμε. Μαντουμαδόρος.
1: Ναι, που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την φάση. Εντάξει, η συζητήση για τον φορ είναι πάρα πολλές. Βεβαίως υπάρχει ζήτημα και αγωνιστικό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Θα δούμε πού θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ με αυτούς που έχει τώρα, θα επιχειρήσει να προκριθεί. Αν τα καταφέρει να κουφίζεται, αν δεν καταφέρει, σαφώς είναι σε πιο μεγάλη πίεση και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Κάνε καλή δουλίτσα να έχεις και στις Βρυξέλλες τώρα στο Βέλγιο. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αύριο είναι το μάτς. Προλάβαμε και βγάλαμε και Τζόρμπα, ο οποίος, παιδιά, μας άλλαξε. Πώς είπες? Μεθαύριο, ναι, μεθαύριο. Βέβαια, ναι, μπερδεύομαι, γιατί είναι νωρίς τα σημερινά, Τρίτη. Αύριο έχει τελικό Super Cup, Super Bet Super Cup. Και την Πέμπτη έχει ΠΑΟΚ. Οπότε λοιπόν, ναι. Θα έχουμε δηλαδή Τζόρμπα Βρυξέλλες παραμένοντα, Υπάρχει και ευρωβουλευτής. Είναι μια καλή περίπτωση. Εδώ λέει ότι η Chelsea είναι ανοιχτή σε προτάσεις για τον Μούντρικ. Δεν έχει τιμωρία αυτός από απαγορευμένες ουσίες. Εγώ ξέρω ότι τον είχαν πιάσει με την τοπέα αυτόν. Οπότε λοιπόν,

Ο Γιώργος ρωτάει αν θα πάρει μεταγραφή ή θα παραμείνει στην Μπενφίκα ο Παυλίδης. Γιατί να πάει Τουρκία ο Παυλίδης, δεν ξέρω. Το θεωρώ περίεργο. Κάποιος Έλληνας αθλητής αυτού του επίπεδου, ενώ θα μπορούσε να έχει καλύτερες λύσεις από τη Δυτική Ευρώπη, να πάει στην Τουρκία. Βέβαια στην Τουρκία γίνεται ένας μικρός χαμός φέτος. Πήγε ο Σαλάχ, πάει ο Ντάρνιν Νιούνιες, πάει ο Λουκάκου. Χαμούλης γίνεται. Και γράφεται σήμερα ότι η Γαλατά θέλει τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν αυτός που το γράφει κινδυνεύει με σύλληψη, όπως αυτός που γράψε ότι ήθελε τον Μουσιάλα η Γαλατά, ή ότι τέλος πάντων τα βρήκανε με την Μπάγκερν για τον Μουσιάλα. Πάντως, αν ας πούμε επικρατούσε η συγκεκριμένη μέθοδος και εδώ στην Ελλάδα, πολλοί θα είχαν περάσει από την Μπουζού. Αρκετοί. Αλλά τώρα να γράφεις για μια μεταγραφή και να πηγαίνεις με βραχιολάκια στον εισαγγελέα. Εντάξει.

Λοιπόν, κύριε, θα φύγω. Α, την εξήγησε την τιμωρία, λέει ο Μούντρικ. Αμειώθηκε η ποινή του Μούντρικ. Α, μάλιστα. Α, μάλιστα. Α, εξέτησε ο Μούντρικ. Α, ωραία. Οπότε λοιπόν, ναι. Α, ήρθε η τιμωρία του Μούντρικ. Α, ωραία, μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν ψάχνει να βρει ομάδα ο Ουκρανός. Εγώ να σου πω ότι ο Πάνος Ζήλος συνεχίζει στα πλατό. Η Κωνσταντίνα Πάνου συνεχίζει στην παραγωγή. Εδώ έρχεται ο Χρήστος Ρομπόλης. Σωστά. Ο οποίος θα σας κρατήσει ζεστούς σε αυτό το καυτό πρωινό της 11ης Αυγούστου. Καυτή θα είναι όλη μέρα, διότι έχει δύο ματ, τρία ματ. Είναι και το ματ Τρίκαλα Λάρισα, μην το ξεχνάμε. Είναι ο πρώτος προκριματικός του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε λοιπόν σήμερα θα ξέρουμε ποιος από τους δύο θα πάρει την πρώτη πρόκριση την φετινή σεζόν. Πάμε να φύγουμε. Α, με μια όλη να ανοίγει γραμμή στο 2-4. Φέρετε τον εισαγγελέα. Πάμε break, ακούμε δελτίο και επιστρέφουμε με Χρήστο Ρομπόλη.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθη και Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Δημοσιεύμα βόμβα από το Food Mercato, το οποίο αναφέρει ότι ο Λιονέλ Μέση σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει επαόριστον την καριέρα του, καθώς έχει επηρεαστεί βαθιά από την απώλεια του πατέρα του Χόρχε και επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων. Αρκετές αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την αποψινή ρεβάνς με την Αιμίγκεν στην Ολλανδία στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φαβορεί για το δεξί άκρο της άμυνας ο Ροντινέη, στον άξονα έχει προβάδισμα το δίδυμο SS Πιόνι, ενώ ο Σα θα είναι πίσω από τον LKB. Τα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια καταστρώνει ο Τζέικοπ Νίστρου. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης των πράσινων έχει ο Ραστόντερ, Φανέλα Βασικού διεκδικεί και ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το δίδυμο Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Για το Ηράκλειο αναχώρησε πριν από λίγο η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφι στο Παγκριτίο. Στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστου Κόντι. Θέμα ορών θεωρούν στην Βραζιλία τον δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο κινείται ο ΠΑΟΚ, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Αλλαγές αναμένονται από τον Αλέσιο Λύση στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στην ρεβάνς με την Άντερλεκτ, η οποία ανακοίνωσε sold out το μάτς του Βελγίου. Στον ημιτελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος με χρόνο 1:55.64 και αντίστοιχα στα 50 μέτρα πεταλούδα η Άννα Ντουντουνάκη με 20:25. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας ο Λιούμπο Μυρσάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος Τόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνοια. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους Κίτρινους, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Μία ανάσα από τη Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζανούκα Ντιμάρτζιο αποκάλυψε ότι η τουρκική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Νάπολη για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν

0: Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χριστός Δρομπόλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις. Από το χέρι του Κετουζή. Ήταν χέρι και το πέναλτι το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων. Ιωαννίδης έτοιμος. Εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! Ο Παναθηναϊκός μειώνει και στέλνει το μάτι στην παράταση. Στη δεξιά γωνιά ο Λόπεζ, αριστερά ο Ιωαννίδης. 2-1. Λέγαμε ότι αξίζει το κόλλο Παναθηναϊκός με την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός του δεύτερου ημίχρονου είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλαμε να δούμε από το πρώτο ημίχρονο. Λήξη αγώνα. Μαρσέικ Παναθηναϊκός 2-1. Πάμε για τα πέναλτι. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με τον Φώτη Ιωαννίδη. Γκολ! Το βάζει ο Ιωαννίδης. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πάει ο Κετουζή για το πρώτο της Μαρσέικ. Εκτελεί τον Γκάζιο Πρινιόλι. Τον Γκάζιο Πρινιόλι στη δεξιά του γωνιά. Η εκτείναξη του Πρινιόλι εντυπωσιακά με το αριστερό του χέρι αποκρούει το πέναλτι. Τώρα τελευταίο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Αν το βάλει ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πάει ο Μλαντένοβιτς. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Μλαντένοβιτς και γκολ! Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός περνάει το υπόδειγμα της Μαρσέη και ένα κουβάρι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην αιστεία όπου έκανε το 5-5 στα πέναλτι. Νομίζω ότι από σήμερα ξαναλέμε δεν γίνεται αλλιώς. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πρόκριση καθιέρωση επιστροφής του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
6: Ο Κέτσαραπης από 4 μπορεί να τη δώσει τέτοια. Ο Βαλμπουένα κάνει αμέσως ένα γαμπί. Έλα! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Αντάγια! Γκολ ένα γαμπί, ένα! Αγώνει τον Κρασνοντάρ! Άφησο μήνα! Τελειώσουμε! Πάμε να φύγουμε! Είναι μεγάλη ομάδα αυτός ο Ολυμπιακός του Μαρτίν. Τρομερή αντίδραση. Δεν μάχησαν από την έδρα. Δεν μάχησαν από τίποτα. Στο 10 έφαγε τον γκολ. Στο 11 αποτέλεσε. Μπήκε την έφαση στο Βαλμπουενά. Και ο Έλα Ραμπί δείχνει γιατί είναι center for με κοχώνες. Τον Ενισπανί και αμέσως το μπάς τέλειωσε. Κοντέρσι με στην περιοχή. Για να δούμε, έγινε το δώσουν Έλα Ραμπί. Κόντρα γκολ. 1-2. 1-2 Έλα Ραμπί. Στο 47. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μην κουραστούν άλλο τα παιδιά να φεύγουμε νωρίτερα. Στο 47 από τις κόντρες, από το πλάγιο το εκτέλεσε ο Μπαρ. Οπότε δεν γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ο Έλα Ραμπί είναι εκεί για να κάνει το 1-2 στο 47 λεπτό. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος πραγματικά είναι η πιο σοβαρή ομάδα που θυμόμαστε εμείς σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σμύριξε! Σηκώνουν όλοι τα χέρια οι Ερυθρόλευκοι και δικαιωματικά το κάνουν. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Ο Ολυμπιακός είναι στους ομίλους με το σπαθί του. Με δύο νίκες, με δύο πολύ μεγάλες νίκες. Με Τζόρντια στο Καρεσκάκι, με ανατροπή εδώ στη Ρωσία. Κράζονταν ο Ολυμπιακός 1-2 με δύο γκολ του Έλα Ραμπί που μπήκε από το παράθυρο στην Ενδεκάδα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πέτρο Μαρτίν και στους παίκτες του.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Θα πάμε πέρα όλα μέχρι και τις 2 με Παναγιώτη Ρηλό. Έχω να κάνω εκπομπή με το Ρηλό από τότε που είχε ο Βέγκος μαλλιά, που λέει και μια ψυχή. Με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Χρήστος Ρομπόλης στο μικρόφωνο. Θα τα δούμε όλα, θα τα ακούσουμε όλα. Ρεπορτάζ, συνέντευξη τύπου Super Bet Super Cup. Μία η ώρα θα κάνουμε μια σύνδεση να ακούσουμε λίγο τις πρώτες δηλώσεις εκεί πέρα των πρωταγωνιστών για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Φυσικά θα έχουμε και όλα τα νέα που υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Κολύμβησης και το Ευρωπαϊκό Στίβου που είναι σε εξέλιξη, και έχουμε και αρκετές καλές παρουσίες από την ελληνική πλευρά. Φυσικά σήμερα το βράδυ δεσπόζουν τρία γεγονότα. Η Ρεβάνς Νάιμεγκεν Ολυμπιακός, η Ρεβάνς ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός 8:30 και τα δύο παιχνίδια. Και φυσικά 10 και 4 κάπου εκεί αρχίζει ο τελικός του μήκους στο ευρωπαϊκό για τον Μίλτο Τεντόγλου, με πολλές ελπίδες για ένα μετάλλιο, πιθανότατα και το χρυσό βέβαια, γιατί βάσει επιδόσεων τουλάχιστον αυτή είναι η προσδοκία από τον Μίλτο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε όλα, θα πούμε και για την εθνική, τα είπαμε και νωρίτερα με τον Βάιο που κάναμε έτσι ένα ντου στην εκπομπή για να πούμε τις κλίσεις και να συζητήσουμε τι τρέχει. Και δεν είναι τελικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην λίστα των κλήσεων για την εθνική ομάδα. Καταρχάς να σας πούμε λίγο έτσι τα πιο φρέσκα, τα πιο φρέσκα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κολύμβησης, όπου είχαμε πρόκριση για στον τελικό, τον απόψινό, θα γίνει ο τελικός αυτός στις 9 και κάτι το βράδυ, για την ελληνική ομάδα 4x100 μεικτή ομαδική mixed, δηλαδή είναι και με άντρες και με γυναίκες, δύο άντρες, δύο γυναίκες. Συγκεκριμένα ο Χρήστου, ο Ντούμας, η Τουντουνάκη και η Βλάχου είχαν την πέμπτη καλύτερη επίδοση και προκρίθηκαν στον τελικό. Νωρίτερα είχαμε και την πρόκριση δύο ακόμα κολυμβητών από ελληνικής πλευράς σε ημιτελικούς μάλλον που θα γίνουν το απόγευμα. Μιλάμε για τον Σίσκο και για την Τουντουνάκη, και συνεχίζεται η παρουσία των ελληνικών χρωμάτων σε αυτή την διοργάνωση. Λοιπόν, η ΑΕΚ τώρα φτάνει στο αεροδρόμιο, πρέπει να έχει φτάσει ήδη, φίλε μου, γιατί νομίζω μία ώρα έχει συνεδεξτεί, οπότε πρέπει να έχουν φτάσει ήδη η αποστολή της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, να φτάνει τώρα. Εντάξει, είναι και κοντινές αποστάσεις εκεί. Δεν είναι ότι θα έχουν και καμιά ώρα να πάνε μέχρι το Παγκρίτιο. Δίπλα είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και μεταγραφικά νέα. Αυτό που έρχεται τώρα από την Τουρκία και το λέει και ο Ρωμάνο και το λέει και ο Σαμπουντζούογλου, ο Τούρκος, ο πολύ έγκυρος ρεπόρτερ, είναι ότι οριστική είναι η συμφωνία Νάπολη-Φενέρμπαχτσε για την πώληση του Λουκάκου, και έτσι ο Βέλγος επιθετικός, αυτό το θορυκτό, μετακομίζει στην Τουρκία. Ένας ακόμα πολύ γνωστός παίκτης που πάει στην Τουρκία, θυμίζω έχει πάει ο Σαλάχ. Ακούγεται και για τον Ντάρουιν Νούνιες ότι θα πάει και αυτός εκεί στην Τουρκία. Οπότε γίνεται ένας κακός χαμός εκεί με πολύ, πολύ χειρές και ακριβές φυσικά μεταγραφές. Λοιπόν, αυτά από έτσι λίγο συνοπτικά. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα στην πορεία. Να τα συζητήσουμε όλα και να τα μειώσουμε όλα και να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Να πούμε για την εθνική, τα είπαμε και νωρίτερα. Δεν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο τελικά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας, δεν είναι στις κλήσεις. Υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από την ΕΟΚ που αναφέρει ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά όπως το καταλαβαίνω εγώ, όπως το γράφει τέλος πάντων η ανακοίνωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιάννης έχει πάει σε μια καινούργια ομάδα στο NBA, το Miami, το οποίο προφανώς και δεν είναι τόσο δεκτικό, να το πω έτσι, στο να τον αφήσει να αγωνιστεί από τη στιγμή που πέρσι έπαιξε σε μόλις 32 παιχνίδια λόγω τραυματισμών. Έτσι. Σίγουρα είναι μια απουσία σημαντική για την ελληνική ομάδα, αλλά νομίζω και το roster που έχει κληθεί και θα κατέβει είναι αρκετά ικανό να πάρει τουλάχιστον μια νίκη επί της Ουκρανίας και να πάρει ενδεχομένως και μια ακόμα επί της Ισπανίας, που θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι εντός, στα προσεχή παιχνίδια των προκριματικών. Θυμίζω 28 του μήνα παίζουμε στην Λετωνία, σε ουδέτερο γήπεδο δηλαδή, στη Ρίγα, με την Ουκρανία, που είναι καθοριστικό παιχνίδι, γιατί αν το χάσουμε αυτό μετά δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Και τρεις μέρες αργότερα, 31 Αυγούστου, παίζουμε με την Ισπανία στο Telecom Center Athens, στο ACA δηλαδή. Σε ένα παιχνίδι που, okay, καλό θα είναι να το πάρουμε, αλλά νομίζω ότι τα λέγαμε και πριν με το Βάιο, αν πάρουμε τα δύο μας με Γεωργία και τα δύο με Ουκρανία, έχουμε περάσει. Ακόμα και αν χάσουμε και τα δύο με τους Ισπανούς. Γιατί η λογική λέει ότι θα έχουμε και τις ισοβαθμίες και όλα τα συναφή και θα είμαστε κομπλέ από αυτή την άποψη. Επιστροφή του Καλάθη που είναι πολύ σημαντική, γιατί ο Καλάθης είναι ένα παιδί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Δεν ήταν στο Ευρωμπάσκετ που πήραμε το χάλκινο, αλλά θυμίζω ότι ο Καλάθης ήταν αυτός που είχε πάρει από αυτή τη γενιά μετάλλιο, το 9 στο Χάλκινο που είχε πάρει η εθνική ομάδα πιτσιρικά στο καλάθι στην Πολωνία. Ήταν μέλος της ομάδας που είχε πάρει το Χάλκινο μετάλλιο, οπότε δεν του λείπει και αυτόν το μετάλλιο. Και είναι μέσα και ο Θανάσης και ο Κώστας Αντιτοκούμπο και ο Μίτογλου που απουσίαζε λόγω τραυματισμού στο προηγούμενο παράθυρο και ο Ντόρσεϊ που θα είναι ο Νατουραλιζέ και ο Ρογκαβόπουλος που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος. Και άλλοι για άλλοι πολλοί. Τους αναφέραμε και νωρίτερα. 17 παίκτες έχει καλέσει ο Σπανούλης. Παρασκευή αρχίζει η προετοιμασία. Την επόμενη εβδομάδα, φιλικό το Σάββατο με την Πολωνία στο Telecom Center Athens και δύο μέρες αργότερα φιλικό με την Κύπρο επίσης στο ίδιο γήπεδο. Ώρες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, γι' αυτό δεν σας τις λέμε. Για τα φιλικά τουλάχιστον, γιατί για τα επίσημα τις γνωρίζουμε. Τα δύο επίσημα που θα είναι στην Ρίγα με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου είναι 7 το απόγευμα. Και το παιχνίδι με την Ισπανία επίσης είναι 31 Αυγούστου, επίσης 7 το απόγευμα. Το παιχνίδι με την Ισπανία είναι ημέρα Δευτέρα, έτσι. Άρα δεν πέφτει πάνω σε ποδόσφαιρα και τα λοιπά, για να μην μου αγχώνεστε. Οπότε νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι και γεμάτο το γήπεδο. Έστω και αν λείπει ο Γιάννης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δείξει ότι τη στηρίζει την ομάδα. Λοιπόν, θα έχουμε και ρεπόρτερ φίλε μου, μην ανησυχείς, θα τους βγάλουμε κανονικότατα και με τον νόμο. Λοιπόν, αυτά και από την εθνική ομάδα που είπαμε είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, γιατί μετά τις ήττες τις δύο που έκανε στο τελευταίο παράθυρο έχει ρεκόρ 3-3 και πρέπει να βγει στην πρώτη τριάδα του νέου ομίλου που έχει εκτός από το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία που πέρασαν μαζί μας από το δικό μας γκρουπ και δεν θα τις αντιμετωπίσουμε. Έχει την Ισπανία που έχει ρεκόρ 5-1, έχει τη Γεωργία η οποία έχει νικήσει τους Ισπανούς στο τελευταίο παιχνίδι και έχει φυσικά και την Ουκρανία. Η Ουκρανία η οποία θα έχει σε αυτό το παράθυρο και τον Μιχαλιούκ, τον NBA-er, εντάξει δεν είναι προφανώς επίπεδου για να το κούμπο ούτε καν πλησίων του, αλλά είναι ένας παίκτης πολύ καλός και έχουμε δει ότι στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών έβαζε κάτι τριαντάρες. Πρέπει να τον προσέξουμε δηλαδή πολύ στο μεταξύ μας παιχνίδι. Ένα παιδί που είχε ακουστεί παλιότερα και για τον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσατε νωρίτερα και τους ρεπόρτερ και τον Γιώργο Τσανάκα που είναι στην Ολλανδία και τον Νίκο Παγκάκη που είναι στην Σόφια. Ακούσατε και Δημήτρη Τσορπατζόγλου που μόλις έφτασε στο Βέλγιο. Να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out στο Lotto Park, όπως λέγεται το γήπεδο που χωράει γύρω στους 22.000 θεατές. Δεν θα είναι όλοι της Άντερλεχτ, θα είναι και αρκετοί του ΠΑΟΚ εκεί, θα υπάρχουν και νεκρές ζώνες, αλλά γενικά είναι μια αρκετά δυνατή έδρα. Έχουν παίξει πολλές φορές ελληνικές ομάδες εκεί και γνωρίζουν καλά τι εστί το συγκεκριμένο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε ένα break που θέλει. Τεχνική ποινή μου δίνει ο Ρίλος, όχι time out. Πρέπει να το εξηγήσω λίγο πώς θα το δείχνει σωστά. Ωραία. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ή Μπιγκάλης έχεις βάλει, κύριε Ρίλο, αυτά είναι. Μπιγκάλης. Ή Μπίγαλης. Ελληνιστή, αλλά εντάξει, το είχε κάνει Μπιγκάλης όταν πήγε να κάνει διεθνή καριέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι οι σειρές οι προκριματικές στα 800 μέτρα ελεύθερο των ανδρών και έχουμε διπλή παρουσία, όχι σε αυτή τη σειρά που είναι σε εξέλιξη, η δεύτερη από τις τέσσερις προκριματικές. Έχουμε δύο Έλληνες, ένα στην τρίτη, τον Δημήτρη Μάρκο. Δεν έχει καμία σχέση, υποθέτω, και με τον δημοσιογράφο και με τον παλιό ποδοσφαιριστή. Και τον Βασίλη Κακουλάκη στην τέταρτη. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και αυτά τα παιδιά. Με αυτό το αγώνισμα, με αυτό το στυλ, ας πούμε, κολύμβησης, να το πούμε έτσι, ολοκληρώνονται τα πρωινά αγωνίσματα στο ευρωπαϊκό του Παρισιού και μετά το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Μπέρμιγχαμ, όπου είναι το ευρωπαϊκό του Στίβου. Θυμίζω, είπαμε και νωρίτερα, απόψε υπάρχει ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος πάει να κάνει κάτι πολύ σπάνιο, να είναι για τέταρτη φορά χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης στο Μήκος. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πάρει και το 18 και το 22 και το 24 το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει, θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν το πετυχαίνει κάθε μέρα. Σήμερα συμμετέχει, τέλος πάντων, για να το πούμε σωστά, το είπαμε λίγο ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά, και η Κατερίνα Στεφανίδη, η πολύ σπουδαία αυτή επικοντίστρια, συμμετέχει και αυτή σήμερα στον προκριματικό του ύψους των γυναικών, μαζί με την νεαρή την Αδαμοπούλου. Στις 9 και 5 αρχίζει τις προσπάθειες της η Κατερίνα Στεφανίδη. Και έχουμε και αρκετές ακόμα συμμετοχές. Έχουμε και ένα τελικό πέρα από τον Τεντόγλου του Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία, 9 και 10. Τα υπόλοιπα είναι περισσότερο προκριματικά σήμερα το πρωί, το μεσημεράκι. Και εκεί εστιάζεται το ελληνικό ενδιαφέρον για το ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Το ευρωπαϊκό της κολύμβησης γίνεται στο Παρίσι. Έτσι, για να έχετε έτσι λίγο μια εικόνα που γίνονται αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις. Αυτά και από το κομμάτι το συγκεκριμένο. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα: αν πληρώσει την ασφάλεια που προβλέπετε, έχει το δικαίωμα το Μαϊάμι να πει δεν θέλω το Μαϊάμι, το Γιάννη με το έτσι θέλω, ρωτάει ο φίλος ο Διονύσης. Αυτό που λέει η Ομοσπονδία δεν είναι οικονομικό το θέμα. Άρα, εφόσον λέει η Ομοσπονδία δεν είναι οικονομικό το θέμα, προφανώς έχει να κάνει με την ομάδα, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα να βγαίνετε και να κράζετε και να λέτε ότι ο Γιάννης δεν μας κάνει την τιμή και τα λοιπά. Παιδιά, ο Γιάννης έχει παίξει σε 11 από τις 13 διοργανώσεις, τελικές φάσεις μιλάμε, όχι προκριματικά, που ήταν στα χρόνια που είναι στην εθνική ομάδα. Σε 11 από τις 13. Τη μία την έχασε λόγω τραυματισμού και την άλλη την έχασε επειδή λόγω COVID τότε είχε γίνει άνω κάτω το πρόγραμμα και όταν γινόταν το προολυμπιακό τουρνουά που έπαιζε η Ελλάδα στο Καναδά, ο Γιάννης έδινε εκείνη την ώρα ημιτελικούς ή τελικούς, δεν θυμάμαι, με το Milwaukee. Ήταν τη χρονιά που είχε πάρει και το πρωτάθλημα στο NBA. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα ότι το παιδί, ας πούμε, είναι εθνικός μειοδότης, όπως λέτε πολύ εδώ πέρα, ή προδότης ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Ας είμαστε σοβαροί. Έχει να κάνει πιθανότατα από ό,τι φαίνεται με τις ομάδες. Προφανώς θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον ίδιο τον Γιάννη, έτσι, γιατί είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να αγωνιστεί. Είχε δώσει μια συνέντευξη, νομίζω, τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Και έλεγε ότι ήθελε να αγωνιστεί κανονικά σε αυτό το προσεχές παράθυρο. Στο προηγούμενο δεν μπορούσε ούτως ή άλλως να αγωνιστεί, γιατί ήταν σε καθεστώς ανταλλαγής. Και όπως καταλαβαίνετε, η Bucks δεν επρόκειτο ποτέ πριν ολοκληρωθεί και τυπικά, γιατί δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τυπικά πριν τις 6 Ιουλίου η ανταλλαγή του στο Μαϊάμι να τον παραχωρήσει. Γιατί φανταστείτε, ας πούμε, να ερχόταν να παίξει με την Πορτογαλία, να τραυματιζόταν και μετά το Milwaukee θα είχαν όλη την ανταλλακτική αξία που έχει ο παίκτης. Περιμένουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές για να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη επί του θέματος. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι αν εκτός λέει ότι ήταν τραγουδιστής, έπαιζε και μπάσκετ, θα λεγόταν, λέει, Μπιγκάλης. Ωραίος ο φίλος εδώ πέρα. Μάλλον πρέπει να στείλει και ένα βιογραφικό εδώ δίπλα στο σεφ κοντά που είναι το Δελφινάριο. Πιστεύω σε Φερλής θα τον πάρει σίγουρα. Λοιπόν, Σλούκας λέει, πάλι εκτός εθνικής, λέει, ναι, παιδιά, ο Σλούκας είχε ένα τραυματισμό το καλοκαίρι. Ο Σλούκας δεν ξέρω αν θα ξαναπαίξει με την εθνική. Έτσι, δεν το έχει ανακοινώσει ότι σταματά από την εθνική ομάδα. Οπότε θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι απουσία, αλλά θυμίζω ότι είχε τον τραυματισμό στη διάρκεια των τελικών και προφανώς δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Όπως δεν είναι και σε θέση να αγωνιστεί και ο Παπαγιάννης, ο οποίος και αυτός ήταν τραυματίας, είχε πάθει χιαστό, θυμίζω, στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Της ΕΦΕΣ με τον Παναθηναϊκό και όπως είπαν και από την ΕΦΕΣ πρόσφατα, ο GM της ομάδας θα χρειαστεί ακόμα κάνα δύο μήνες για να επανέλθει πλήρως στη δράση. Λοιπόν, αυτά.
Εντάξει, τώρα έχουν στείλει και γνωστοί άγνωστοι εδώ πέρα που λένε να πάνε να παίξει στην Ιγυρία. Οι γνωστοί, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα. Φίλε μου, αν ήθελε να πάει να αγωνιστεί στην Ιγυρία, θα αγωνιζόταν χρόνια στην Ιγυρία. Αλλά έχει, ξαναλέω, έχει παίξει 11 από τις 13 διοργανώσεις με την Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορείς να αμφισβητήσεις την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα. Επίσης για το Γιώκιτς που αποθεώνεται πολύ, βάλετε κάτω να δείτε πόσα τουρνουά έχει παίξει και πόσα δεν έχει παίξει και το ξανασυζητάμε. Έτσι. Γιατί λέγονται και πολλά που δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Λοιπόν, αυτά και από τα μπασχετικά, μην κουράζουμε πολύ τον κόσμο. Τα αναλύσαμε, είπαμε την άποψή μας. Περιμένουμε, ξαναλέω, και τις τοποθετήσεις και από τον ίδιο τον Γιάννη, ενδεχομένως, αν θέλει να τοποθετηθεί. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα, υπάρχει μια έτσι προαναγγελία ότι θα μιλήσουν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος, και ο Δήμος Τιγκούδης στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ για το θέμα αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και από εκεί τι θα υποθεί από εκείνους επί του θέματος. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πλευρά της Ομοσπονδίας, πέρα από την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί. Αυτό για την ώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι, και ενώ οδεύουμε σιγά σιγά προς τις και μισή για το πολιτικό δελτίο, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Τώρα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη προκριματική σειρά των 800, δεν έχουμε ακόμα εδώ ελληνική συμμετοχή. Σε λίγο θα την έχουμε. Και ενώ περιμένουμε σε λίγο να αρχίσουν και οι. Να αρχίσει και το σημερινό πρόγραμμα του Στίβου, το πρωινό πρόγραμμα του Στίβου. Να σας πούμε και αυτό τι έχει, για να ξέρετε έτσι πάνω κάτω τι περιλαμβάνει. Από ελληνικές συμμετοχές έχουμε το Μέρλο και τον Μίτα στα προκριματικά του ύψους, με όριο στα 2.26. Αρχίζει 12.33 αυτό το αγώνισμα, το προκριματικό, ο προκριματικός αυτού του αγωνίσματος. Εν συνεχεία έχουμε το Ρούμτσιο στα 110 μέτρα με εμπόδια στις 2.20. Στα προκριματικά προκρίνονται 12 καλύτεροι χρόνοι εκεί πέρα. 2 η ώρα έχουμε προκριματικό δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Παυλίδη με όριο τα 66 μέτρα. Στις 2 και 5 έχουμε προκριματικά στα 800 μέτρα των γυναικών με την Δεσπολάρη να συμμετέχει και προκρίνονται οι 3 πρώτες και οι 4 καλύτεροι χρόνοι από τις προκριματικές σειρές. Και τέλος στις 3:20 ολοκληρώνεται το πρωινό, μεσημεριανό για την ακρίβεια, αλλά πρώτο μέρος της ημέρας, τέλος πάντων, στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ, με τον Λεβαντίνο να συμμετέχει στα προκριματικά των 400 μέτρων με εμπόδια. Προκρίνονται οι 12 καλύτεροι χρόνοι από αυτήν την διαδικασία.

Ναι, φίλε μου, η συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, ο φίλος που ρωτάει, είναι στο Παγκρίτιο. Μία ώρα αρχίζει. Θα κάνουμε, είπαμε, και σύνδεση για να ακούσουμε. Θα πούν και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστος Κόντης. Δεν ξέρω αν θα έχει και παίχτες. Πιθανώς να έχει. Θα προπονηθούν και στο γήπεδο οι ομάδες. Θυμίζω αύριο 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Ο τελικός του Superbet Super Cup. Μετάδοση τηλεοπτική από τον Sky που θα έχει και pre-game και post-game. Ο Sky μεταδίδει σήμερα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Τσέσκα Σόφια 1948. Αύριο θυμίζω ότι πέρα από το Superbet Super Cup δεν υπάρχει άλλο έτσι ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθότι υπάρχει στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Παρί με την Άστον Βίλα, ο τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup. Και έτσι το πρόγραμμα της UEFA έχει μετατραπεί. Όλα τα παιχνίδια, είτε Τρίτη είτε Πέμπτη, γίνονται. Και κανένα άλλο ευρωπαϊκό, ξαναλέω, δεν γίνεται την ίδια ημέρα. Μάλιστα, βάλανε διαιτητή, να σας πω, τον Σομαλό, που ήταν να πάει στο Μουντιάλ και τελικά του είχε απαγορευτεί η είσοδος και ορίσανε το διαιτητή το συγκεκριμένο να σφυρίξει το ευρωπαϊκό Super Cup. Ωραία έτσι η κίνηση, έτσι, γιατί ο Σομαλός ο διαιτητής αντιμετώπισε προβλήματα στην είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και πολλοί άλλοι στη διάρκεια του Μουντιάλ. Και τελικά ο άνθρωπος θα αποζημιωθεί τουλάχιστον σφυρίζοντας αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τελικό Champions League, Europa Conference, Euro, Mundial, οκ, okay, αλλά είναι ένα τρόπαιο σημαντικό που όλοι το φέρνουν στην συλλογή τους προφανώς. Λοιπόν, ένας φίλος λέει πρέπει να αυξηθούν οι ξένοι, λέει σε 8 στην Α1, εντάξει, 8 δεν πρόκειται να αυξηθούν, για 7 έχει γίνει συζήτηση, αλλά και αυτό δεν προχωράει, φίλε μου, και από ό,τι είδες και η Ομοσπονδία αλλά και ο Βρούτσης τάχθηκαν κατά και ο ΨΑΚ το επικρότησε. Ξαναλέω, δεκτές όλες οι απόψεις, τα έχουμε ξαναπεί. Άλλοι λένε ότι πρέπει να έχουν εγγυημένη παρουσία Έλληνες. Άλλοι λένε ότι πρέπει οι Έλληνες να έχουν ανταγωνισμό για να δουλεύουν πιο σκληρά και ο ανταγωνισμός ο παραπάνω θα έρθει αν κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους από έναν επιπλέον ξένο, ας πούμε, ή παραπάνω. Όπως γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα που δεν υπάρχει έτσι περιορισμός σχετικός ως προς την παρουσία παιχτών. Σε κάποια υπάρχει, σε κάποια όχι. Δηλαδή στην Ισπανία μπορεί να έχει ως κοινοτικούς θέλεις, αλλά μπορεί να έχει μόνο 2 μη κοινοτικούς. Βέβαια εκεί έχουν και τους Κοτονού, Αφρικανούς, Ισπανοποιημένους και 1000 άλλα. Διάφορα πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου θα έχουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο χθες βράδυ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό οίδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε χώρο κατοικίας στα Αγγλικά Νερά Αττική στην οδό Μωραΐτη. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραϊθιάς Ακίνθου και σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βουρλά. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα δυτικά της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντίστεφανο να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι αύριο, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και θα προκαλέσει ολική έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, κυρίως στη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ισπανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στο Στολτίδη, Στολτίδης προχωρεί. Κοβάσιμ στο σουτ, δεν μπορεί να χάνει τον κολ. Κολ! Κολ από τον Ιεροκλή Στολτίδη. Ένα-ένα. Ένα-ένα, δεν θα μέσω σαν. Όσα και να βγάλει αυτός ο Βάντερ, πώς θα βγάζει. Και αυτό το έβγαλε, λέει στο Στολτίδης και του το έβαλε. Ένα-ένα στο 72. Πρώτη επαφή της μπάλας από τον Τάρκο Κοβάσιμ. Κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάντερ. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα και ο Στολτίδης βρέθηκε εκεί. Έκανε το σουτ. Και αυτό είναι το 1-1 και δεν είναι και offside. Για να μην μας οδείξουν σε replay.
8: Για τον Ραούλ, μπράβο. Παλεύει ο Ισπανός, κρατά την μπάλα. Τον αφήσανε, κάνει τη σέντρα. Ποιος, Πατσατζόγλου. Το σουτ. Γκολ! Γκολ!
7: Γκολ! 1-2! 1-2! Μέχρι ο Ολυμπιακός 1-2! Στο 82! Κοβάσεβιτς θα πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Λουαλούα. Φύγε αγόρι μου! Φύγε μόνο σου! Δώσ' την και δίνει τον Κοβάσεβιτς. Λεντέσβα. Ζητάει ο Μπράβο το αριστερό μπακ. Έχει Μπράβο κάτω! Κάντο σου! Από φοβερή επέμβαση! Βέρντερ Ολυμπιακός 1-3. Δεν γίνεται να μην έρθει το διπλό.
9: Ζαρουρί κρατάει, φέρνει την μπάλα στο δεξί σέντρα. Είναι καλή του Ζαρουρί, δεν μπορεί στο Σβιντέρσκι. Σου του τετέ. Ο Σβιντέρσκι το πλασέ γκολ. 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 10. Ανοίγουν το σκόρ οι πράσινοι. Από το γύρισμα του τετέ έκανε την προβολή ο Σβιντέρσκι. Μπάλα στη δεξιά γωνιά. Young Boys Παναθηναϊκός 0-1. Ρενάτο εκτελεί καλοτραβηγμένο, περνάει μπάλα το σουτ γκολ. 0-2 Ζαρουρί στο 13. 0-2 Παναθηναϊκός στο 13. Και το Ζαρουρί να σουτάρει με ένα μολοκόμματο και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ονειρικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στη Βέρνη. Young Boys Παναθηναϊκός 0-2. Παίρνει ο Τετέ. Δίνει και πάλι στον Κότσιρα. Κότσιρας με τη μία. Έλα Μπακασέτα. Σουτ του Μπακασέτα. Ο Κέλλερ από μακρύν και νύχια. Το πλασέ γκολ. 0-3 ο Ζαρουρί. Απίστευτα πράγματα στο 19. 0-3 ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βέρνη. Φοβερός Παναθηναϊκός εδώ στην Ελβετία. Young Boys Παναθηναϊκός 0-3 στο 19. Δεύτερο γκολ του Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός κάνει ό,τι θέλει μέσα στη Βέρνη. Τετέ από δεξιά, ανεβαίνει ο Κότσουρας, του πετάει. Κέντρα του Κότσουρα μέσα στην περιοχή. Το πλασέκο, 1-4 ο Ζαρουρί. Τρομερή κέντρα του Κότσουρα ο Ζαρουρί με χατρίκ. Young Boys Παναθηναϊκός 1-4 στο 68. Δείξει αγώνα, Young Boys Παναθηναϊκός 1-4. Σφιγμένες δοθείς του Χρήστου Κόντου στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χατρίκ ο Ζαρουρί. Κόλος Βιλτέρσκι, ένα γκολ ο Γιάνκο για τη Young Boys. Εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Είναι φετινή του πορεία, League Face του Europa League.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν αρχίσει τα αγωνίσματα του Στίβου στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, τα πρώτα. Και να πούμε επίσης ότι στην τρίτη προκριματική σειρά των 800 μέτρων ο Δημήτρης Μάρκος είχε πολύ καλή παρουσία. Ήταν δεύτερος από ό,τι βλέπω, ναι. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει προκριθεί, γιατί προκρίνονται 8 καλύτεροι χρόνοι από τις 4 προκριματικές σειρές. Τώρα είναι σε εξέλιξη η τελευταία προκριματική σειρά με τον Βασίλη Κακουλάκη να συμμετέχει. Οπότε μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας θα μάθουμε αν είναι μέσα στους 8 καλύτερους χρόνους για να πάει στο τελικό. Αρχικά ο Μάρκος που είχε πολύ καλή παρουσία με 7.47.26 ο χρόνος του, και εν συνεχεία να δούμε και για τον Βασίλη Κακουλάκη. Περιμένω λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κούρσα. Να πούμε ότι η ΕΡΤ έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Η ΕΡΤ 2 Sport δείχνει πλέον Στίβο, οπότε δεν έχουμε εικόνα από την κολύμβηση. Ο Μάρκος αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει το δεύτερο καλύτερο χρόνο συνολικά. Έτσι, οπότε νομίζω ότι είναι σχεδόν δεδομένη η πρόκρισή του. Απλά περιμένουμε να δούμε και το τυπικό, αν θα είναι στον τελικό από την τελευταία σειρά. Λοιπόν, αυτά και από το ευρωπαϊκό της κολύμβησης, και περιμένουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι βλέπω αύριο στο ΑΕΚ Όφη. Εντάξει, η ΑΕΚ προφανώς έχει προβάδισμα, ως ποιότητα είναι ανώτερη, αλλά πάντα αυτά τα παιχνίδια που είναι τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν και στην έδρα που είναι του Όφη, δεν είναι στην έδρα της ΑΕΚ, ας πούμε, έτσι. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που δεν πρέπει να το υποτιμάμε, ότι η ΑΕΚ θα αναγκαστεί, όπως και Όφη, όπως και όλες οι ομάδες στο Super Cup, αλλά και στο κύπελο, να έχουν δύο παίκτες που είναι γεννημένοι από το 4 και μετά στην ενδεκάδα τους για όλο το match, δηλαδή ακόμα και πάει παράταση, δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλεις στον πιτσιρικά, θα πρέπει να το κρατήσεις ή αν το βγάλεις να βάλεις άλλο πιτσιρικά, τέλος πάντων. Η ΑΕΚ δεν έχει πολλές επιλογές για εκεί. Έχει τον Καλοσκάμι και τον Αλεξίου, που ο Μεν Καλοσκάμι στην προετοιμασία δεν ήταν πολύ καλός. Ο Αλεξίου είχε και ένα τραυματισμό που έχασε πολλές προπονήσεις και ούτως ή άλλως δεν ήταν από την πρώτη μέρα με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε υπάρχει εκεί ένα θέμα. Όφη αντίθετα έχει παιδιά τα οποία εξ αρχής τα έχει στα πλάνα του για να έχουν βασικό ρόλο. Δηλαδή είναι παίκτες πεζούμενοι, ρε παιδάκι μου. Είναι παίκτες κορμού αυτοί που θα αγωνιστούν οι πιτσιρικάδες και κανένα δύο ακόμα που έχει στον πάγκο. Ξέρω εγώ, Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης κτλ. Οπότε Όφη από αυτή την άποψη ίσως να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, όχι συνολικά. Έτσι. Και να δούμε πώς θα ανταποκριθούν και οι πιτσιρικάδες της ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι. Επίσης το μάτς είναι 8 η ώρα, που νομίζω ότι με το καιρό που έχει και ειδικά στην Κρήτη θα είναι αρκετά ζεστά τα πράγματα. Έτσι. Όσα cooling break και να κάνεις είναι μεγάλη έντονη ζέστη. Ας πούμε, έβλεπα στο φιλικό της ΑΕΚ με την Καλυθέα το Σάββατο που άρχισε επίσης 8 η ώρα και ήταν στην Αθήνα, δεν ήταν στο Ηράκλειο που έχει πάντα πιο πολύ ζέστη. Και οι παίκτες είχαν γκανιάσει στο πρώτο 25 λεπτό εκεί πέρα. Και θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά και ο Βίντα έκανε νοήματα στο διαιτητή τότε για να δώσει cooling break. Δηλαδή είναι λίγο βάρβαρες οι συνθήκες τώρα και θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό και πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες σε αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν. Η συνέντευξη που είναι στη μία ώρα, τώρα σε λίγη ώρα εδώ πέρα θα αρχίσει, οπότε θα την ακούσουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι της, γιατί δεν ξέρω αν τραβήξει πολύ, μπορεί να μην το πάμε όλο το κομμάτι. Θα την ακούσουμε εδώ και ζωντανά. Υπάρχει άλλωστε κάτω και ήδη ο Μάνος ο Σουριάς στο Παγκρίτιο και ο Γιώργος Μαραδιανός θα είναι σήμερα. Οι δυο τους θα περιγράψουν αύριο για λογαριασμό του Baby Sport FM 94,6 τον τελικό του Superbet Super Cup. Θυμίζω ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, πρωταθλήτρια ΑΕΚ, κυπελούχος Όφη. Διεκδικούν αυτόν τον τίτλο. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και σέντρα και στο κύπελο. Superbet κύπελο Ελλάδας, όπως λέγεται πλέον και αυτό, γιατί έχει τη συγκεκριμένη χορηγία. Έχουμε ένα παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο ένα παιχνίδι ούτως ή άλλως. Και ακούστε τώρα ιδιαιτερότητα. Παίζουν τα Τρίκαλα με την ΑΕΛ Novibet και το παιχνίδι θα γίνει στην ΑΕΛ FC Arena, δηλαδή στην έδρα της Λάρης, της ΑΕΛ τέλος πάντων, γιατί το δημοτικό στάδιο των Τρικάλων δεν έχει αποκτήσει ακόμα άδεια λειτουργίας. Το μάτς αυτό είναι στις 6. Την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, αλλά και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, γίνονται τα μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου, όπου συμμετέχουν και ομάδες της Stoiximan Super League. Έτσι, θυμίζω, Δευτέρα έχουμε Athens Καλυθέα με Τρίκαλα ή Λάρισα Novibet, ο οποίος νικήσει δηλαδή στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και Ηρακλής Βόλος. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια. Την Τρίτη, 18 Αυγούστου, έχουμε Ατρόμητος Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Ένα ωραίο παιχνίδι με έτσι άρωμα μεγάλης κατηγορίας. Τετάρτη, 19 Αυγούστου, έχουμε Νίκη Βόλου Πανιώνιος και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός, αλλά και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και το Καλαμάτα Πανετολικός είναι ωραίο παιχνίδι. Και τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, έχουμε το Ελλάς Ήρου Μαρκό, ενώ εκκρεμεί και ορισμό του αγώνα της Ζακύνθου με την Κηφισιά για να κλείσει το παζλ. Από αυτές τις 11 αναμετρήσεις που περιλαμβάνει ο δεύτερος προκριματικός γύρος, θα προκύψουν 11 ομάδες που μαζί με τις ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, θα συγκροτήσουν τη League Phase του Κυπέλλου. Η League Phase του Κυπέλλου αρχίζει το τριήμερο 1 με 3 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική, έτσι. Οπότε θα έχουμε και κύπελο νωρίς φέτος. Θυμίζω πέρσι η League Phase άρχισε Οκτώβρη, όχι πολύ πολύ νωρίς δηλαδή μέσα στη σεζόν, αλλά φέτος υπάρχει και ιδιαιτερότητα ότι είναι και διαφορετικά τα παράθυρα για τα προκριματικά, για τα παιχνίδια του Nations League, έτσι. Η διακοπή φέτος είναι σε δύο περιπτώσεις, σε δύο διαφορετικές, όχι τρεις όπως πέρσι, στο πρώτο μισό της σεζόν. Απλά είναι μεγαλύτερη διακοπή, είναι περίπου 3 εβδομάδων, για να συμπτυχθεί έτσι κάπως το πρόγραμμα και να μην πηγαίνουν έρχονται οι παίκτες στις εθνικές ομάδες, ειδικά όσοι έχουν και ταξίδια υπερατλαντικά, γιατί δεν μιλάμε μόνο για παιδιά που παίζουν στην Ευρώπη, μιλάμε και παιδιά που έχουν να πάνε, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της γης, στις Αφρικές, στις Αμερικές, στις Ασίες, όπου τυχόν μπορεί να αγωνίζεται η δική τους εθνική ομάδα. Λοιπόν, αυτά και από το κομμάτι του κυπέλου. Έχουμε Νίκο Παγκάκη για να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε στη Σόφια να μας δώσει αρχικά δελτίο καιρού ο Νίκος Παγκάκης, να μας κάνει λίγο τη Χριστίνα Σούζη, να μας πει τι καιρό κάνει εκεί εν ώψη του απόψινού αγώνα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Όσο και να προσπαθήσω, δεν μπορώ να φτάσω.
0: Καλά, λοιπόν.
1: Ωστόσο, θα πω ότι πραγματικά είναι κατά καλό καιρό και εδώ πέρα. Δηλαδή,
0: ωραία,
1: δεν έχει αυτή την ζέστη στο πικ της Αθήνας που είχαμε αυτές τις μέρες.
0: Είναι πιο δροσερά,
1: λέει. Αλλά εντάξει, είναι ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό, ας πούμε, έτσι μεσημεριανό, mm-hmm, εδώ στη Σόφια με 34 βαθμούς Κελσίου κοντά, και θυμίζει πολύ η Αθήνα. Αλλά σήμερα είναι και κάπως, νομίζω, ένα κλικ πιο κάτω από χθες που είδαμε. Φίλοι, είχε γρασία χθες, mm-hmm, ο καιρός. Μια χαρά για ποδόσφαιρο, 9.30 το βράδυ δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα αυτόν τον καιρό, δηλαδή το αντίθετο. Πριν από λίγο, επί του πιεστηρίου, βγήκε ενημέρωση του ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ενημερώσουμε τον, mm-hmm, κόσμο, γιατί πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ξεκινήσει από την Βόρεια Ελλάδα να έρθουν εδώ με τα δικά τους οχήματα και άλλοι ήρθαν από χθες εδώ, από το μεσημέρι, δηλαδή είχαν φύγει ξημερώματα από Αθήνα, δεν είχε και κίνηση στη διαδρομή από ό,τι μας είπαν τα παιδιά και έφτασαν εδώ έτσι άρτια και ωραία. Καταρχάς υπάρχει κεντρικό σημείο, το έχει δημοσιεύσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην επίσημη ιστοσελίδα της, που μπορεί κάποιος να δει το σημείο που θα πάρει τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια διατίθενται από συγκεκριμένη ώρα και μετά, από τις 5 αν θυμάμαι καλά και μετά, 5 με 7 σε αυτό το χρονικό διάστημα, και 2 ώρες πριν θα ανοίξει ο αγωνιστικός χώρος στο Λεύσκι. Μάλιστα υπάρχει και προκαθορισμένος χώρος για όλους όσοι έχουν οχήματα δικά τους και έχουν έρθει από την Ελλάδα προκειμένου να παρκάρουν. Mm. Από εκεί πέρα θα υπάρχει έλεγχος, διπλή ζώνη ελέγχων, και εννοείται ότι από τα διακριτικά απαγορεύονται τα λέιζερ, καπνογόνα, όλα τα γύρω-γύρω, έτσι. Πέρα από το κασκόλ που μπορεί να έχει ο καθένας ή κάποιο διακριτικό. Ωστόσο, για να μην ξεφύγω κι εγώ σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν αναλυτικότατα οι οδηγίες στο επίσημο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για όποιον θέλει να μπει να τις δει. Έδωσε κι εγώ ένα περίγραμμα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετό κόσμο, φίλε, θα έχει 1.600 άτομα τουλάχιστον, και θα είναι κατά πράσινη εξέδρα, και μάλιστα επειδή και αντίπαλον δέος δεν θα υπάρχει, ούτε καν δέος δεν θα υπάρχει βασικά, μόνο αντίπαλοι, το γήπεδο το οποίο χωράει 44.000 θα έχει περίπου 1.500 επίσης οπαδούς στη
0: ΣΚΑ. Μοιρασμένα δηλαδή, ουσιαστικά.
1: Ναι, μοιρασμένα τα κουκιά, καταλαβαίνεις ότι δεν, γενικά δεν έχει, δεν κουβαλά, αν και είναι η original Τσέσκα αυτή.
0: Ναι, απλά πήγαν οι άλλοι με,
1: τα στανάκια τους,
0: με την καινούργια, με την άλλη εκδοχή πήγαν.
1: Τα αφημί και τα λοιπά. Η Τσέσκα που έχει γράψει ιστορία αυτή είναι, αλλά ο κόσμος έμεινε στο κομμάτι το άλλο, ο περισσότερος. Οπότε δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα ιδανικό γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, με πολύ καλό χλωτάπιτα. Δεν είναι έδρα καυτή, υπό την έννοια ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις εξέδρες και στο γήπεδο, γιατί έχει ένα ταρτάν σαν του Ολυμπιακού Σταδίου, ούτε είναι ένα μεγάλο επίβολο γήπεδο, ξέρεις, που είναι αρένα, να το πούμε έτσι. Θυμίζει λίγο Καστατζόγλιο, να το πω έτσι, πιο χαμηλό, στα κυβικά του, mm-hmm, και από εκεί και πέρα είναι ένα γήπεδο βατό για οποιαδήποτε ομάδα τύπου Παναθηναϊκού. Δεν θα παίξει σε μια έδρα κόλαση, όπως λέμε ο Παναθηναϊκός σήμερα, εδώ στη Σόφια. Αυτά σε ό,τι αφορά την περιραίωση ατμόσφαιρα, και απλά να σου πω ότι δεν υπάρχει τόσο αισιοδοξία όσο αντίθετα υπάρχει πίστη στην πλευρά των γηπεδούχων σε επίπεδο παιχτών και τεχνικής ηγεσίας. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ πιο ταπεινός στην προσέγγιση του. Mm-hmm. Φίλοι της Τσέσκα μας έλεγαν ότι δεν το πιστεύουν. Μάλιστα πιστεύουν ότι θα χάσουμε αρκετά γκολ σήμερα. Ωστόσο αυτό δεν απασχολεί καθόλου τον Παναθηναϊκό. Απλά δίνω έτσι λίγο το κλίμα έτσι που υπάρχει, που είναι διτό στο αντίπαλο στρατόπεδο. Και μιλώντας με κάποιους φίλους της Τσέσκα που είδαμε εδώ στο κέντρο της πόλης. Που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει και πράσινη απόψη γιατί έχει και φίλους του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, ελέω και καλοκαιριού, καλοκαιρινής δραστώνης, υπάρχει γενικά μια ηρεμία απόλυτη. Έντονη παρουσία της αστυνομίας εδώ στο κέντρο από νωρίς. Τους είδαμε να μοιράζουν ρόλους, να συγκεντρώνει η αστυνομική αρκετά περιπολικά και κάποιες κλούβες. Αλλά νομίζω δεν θα χρειαστεί γιατί υπάρχει έτσι πολλή ηρεμία στον κόσμο γενικά και καλή διάθεση εδώ στη Σόφια.
0: Ωραία, πάμε για τα αγωνιστικά. Για τα πλάνα που βλέπεις, θα είπες και στο Βάιο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Κοίτα,
0: ίσως.
1: Είναι νομίζω λίγο, πώς να το πω τώρα, διασταθούμε απαγωγής κάποια πράγματα, αλλά βγαίνουν και από το ρεπορτάζ κάποια πράγματα. Καταρχάς να πω ότι ο κόσμος δοκίμασε διάφορα, αλλά δεν, πώς να το πω, δεν επέμεινε σε κάποιο σχήμα. Δηλαδή άλλαξε πολλές φορές πρόσωπα.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο θα πάει με τη λογική του ενός φόρου καταρχάς σε ό,τι αφορά το σχήμα. Ο οποίος φορ θα συνεπικουρείται από τον Λιβάν Γκαρσία πιθανότητα στη δεξιά πτέρυγα, που θα μπορεί να μετατραπεί ανά πάσα στιγμή συγκλίνοντας και ως δεύτερος επιθετικός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο στα μάτια μας. Δηλαδή, με τον Μπένια κάτω τα δοκάρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Γκάτρι που τον δοκίμασε και στο ΆΚΑ, και επαναλαμβάνω, έχει λογική αυτό γιατί φέρει τον Περίση να αλλάξει κάτι τον πάγκο, εάν και εφόσον κάτι στραβώσει. Οπότε βλέπουμε τον Γκάτρι δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας είναι το Ολλανδικό ντουέτο. Μιλάω για Ντεφράγκη Βαν Ντρόγκελεν.
0: Mm-hmm.
1: Μπροστά ο Καμαρά θα έχει από ό,τι φαίνεται σήμερα παρέα τον Τζέριν. Δημιουργικά ο Γιάνγκουσης θα προσπαθήσει, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ψυχολογία, θα βγάλει κάθαρα τη φωτιά. Μπροστά θα έχει τώρα Στόντερ. Δεξιά ο Λιβάη και αριστερά θα είναι ο Αντίνο που επίσης κάνει πολύ καλή προετοιμασία και καλά παιχνίδια. Αυτό φαίνεται το πιθανότερο σχήμα. Τώρα, αν γυρίσει και στρέψει το βλέμμα του στον πάγκο ο Νίστρουπ, έχει ένα οπλοστάσιο δυνατό, θα έχει τον Τετέι, θα έχει τον Τέσσερις ακριβώς, οπότε καταλαβαίνεις, αν δεν ξεκινήσει ο Λιβάη και προτιμήσει Πελίστρι, θα έχει και τον Λιβάη, οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για φορ πρώτης γραμμής.
0: Ναι, γιατί στο πρώτο μάτς εναλλακτικές δεν είχε, έτσι, είχε έναν επιθετικό διαθέσιμο, τώρα έχει τέσσερις.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για φορ πρώτης γραμμής, τα οποία φορ πρώτης γραμμής θα τα τμηματοποιήσει ο coach και θα τα ρίξει στο παιχνίδι ανάλογα το τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που έχει να κάνει σίγουρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός το ξεκαθάρισε χθες, πάμε να πάρουμε το μάτι με την ποιότητα, αυτό το κεντρικό σύνθημα των Ίστρουπ. Πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να βγάλουν το κάτι παραπάνω οι παίκτες. Ναι, μεν δούλεψε στις στατικές φάσεις γιατί έπρεπε να το βελτιώσει. Ναι, μεν δούλεψε στα τελειώματα γιατί αυτό το κάνει από την προετοιμασία. Ναι, μεν έχει και τους παίκτες που θέλουν να παίξουν σήμερα τα όργανα συνορχήστρα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό το οποίο ήρθε η ώρα να βγάλει ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα τυπικά αυτοσυγκέντρωση κτλ., είναι νομίζω η διαφορά ποιότητας που έχει με την Τζέσικα και πρέπει πλέον εδώ που έφτασε το πράγμα ο κόμπος το χτένι που λέμε να το καθαρίσει το μάτς, για να μην φέρει κανένα κλειδονισμό σε κάτι που πηγαίνει πάρα πολύ καλά εξ αρχής και με τα γραφικά και στα κλίμα και στα ναύρα και στα προσπάθεια και οικονομικά γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλα πρέπει να πάνε καλά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέγαμε χθες για μας win.
0: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει ο Παναθηναϊκός. Θα μάθει και αντίπαλο, έτσι, αν με το καλό τα καταφέρει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Θα μάθει και αντίπαλο. Αν και φαβορεί είναι οι Τούρκοι, νομίζω, αλλά οκ. Okay. Θα το δούμε. Στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, αν δεν τελειώσει ένα παιχνίδι, δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνει πάνω στην Κράλοβε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το σκέφτεται.
0: Είναι και αυτό που θέλει κιόλας ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, πάμε μακριά τώρα, γιατί προέχει το απόψινό, αλλά προφανώς δεν θέλει να γίνει κανένα θαύμα εκεί και να περάσει. Και να αποκλειστεί η Μπεσίκτας και να βρεθεί στον δρόμο του. Έτσι. Γιατί όπως και να έχει, είναι πανάκριβη ομάδα, δυνατές μεταγραφές.
1: Είναι και το τουρκικό, μετά ξέρει που δίνει ιδιαίτερη χρειά σε αυτό όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Νομίζω γενικά ότι θα πάνε καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει και ηρεμία, υπάρχει και πίστη, πολλή αυτοπεποίθηση στους πράσινους. Γενικά για όλο αυτό το στοίχημα σήμερα που έχουν μπροστά τους. Ο Νίστρουπ χθες ήταν πραγματικά γεμάτος ηρεμία, αυτοπεποίθηση και καθαρό μυαλό. Πιστεύει στην ομάδα του, πιστεύει στους παίκτες του και όπως δήλωσε είναι έτοιμος να φτιάξει τον Παναθηναϊκό που αυτός οραματίζεται εν πάση περιπτώσει.
0: Και ίσως σήμερα να το βολέψει και τον Παναθηναϊκό το εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι από τα τρία ευρωπαϊκά που έχουμε δει ως τώρα, το καλύτερο μάτς του το έκανε στο πρώτο που ήταν εκτός με την Πάξη. σαν απόδοση, έτσι, και σαν ευκαιρίες πολλές.
1: Του πηγαίνουν
0: και...
1: στα παιχνίδια. Ναι. Απλά μαθαίνουμε τώρα, επειδή το συζητήσαμε με τον Βάιο το πρωί, ότι και οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να ρισκάρουν. Η Πάξη δεν έχει διάθεση να ανοιχτεί και να πάει να παίξει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο κυριαρχίας κτλ.
0: Ναι.
1: Θα περιμένει τον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας ότι είναι δυνατό. Μάλιστα, να σου πω ότι οι Βούλγαροι για τον Τετέι έχουν γράψει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Επιστρέφει ο πρώτος κόρε του Παναθηναϊκού, ο κίνδυνος θάνατος κτλ. Και έχουν εντρυφήσει, ας πούμε, στο κομμάτι της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού, πιστεύοντας, να είμαι ειλικρινής, ότι θα παίξει ο Τετέι εδώ στον τύπο της χώρας, τον εγχώριο τύπο, αλλά νομίζω ότι ο Τετέι, αν και τον είδα σε εξαιρετική κατάσταση στο αεροδρόμιο, και πραγματικά ήταν σαν να μην έχει περάσει τίποτα από πάνω του, να μην έχει περάσει ποτέ κάποια ίωση, και διψά και πάρα πολύ να παίξει. Εάν το χρησιμοποιήσει, μπορεί να το αποκριθεί, θεωρώ. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχει πάει με λιγότερη προπονή, θα το προστατεύσει ο ίδιος ο coach. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι έτσι η επιβλήσή μου.
0: Ναι, για το... Και στο πρώτο παιχνίδι πάντως φάνηκε ότι ήταν επηρεασμένος. Δηλαδή, από ό,τι λέγεται, το κουβαλούσε ήδη το πρόβλημα. Και απλά εκδηλώθηκε τις επόμενες μέρες.
1: Καλό είναι να μην πιέζεις τα ανθρώπινα όρια.
0: Ναι, βέβαια,
1: αλλά
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει από πίσω ένα μηχανισμό ιατρικό αξιόλογο και μετρήσεις data σε επαγγελματικό επίπεδο και γνωρίζει πολύ καλά ανά πάσα στιγμή σε ποιο level βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του,
0: ναι,
1: στον οργανισμό, για να τους χρησιμοποιεί ανάλογα, αν είναι στα κόκκινα, αν είναι σε κάποια καλή κατάσταση, και να κάνει την ανάλογη διαχείριση. Γι' αυτό μιλάμε για σύγχρονο ποδόσφαιρο που παντρεύτηκε με την τεχνολογία το 2026.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, οπότε θα περιμένουμε να σας ακούσουμε και το βράδυ, έτσι θα είσαι εσύ.
1: Ναι, φίλε, έχει τηλεοπτική μετάδοση, έχει ραδιοφωνική μετάδοση, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει, Big Wings Sport FM, Sky.
0: Είσαι ρεπορτάζ πάγκου εκεί, θα ακούσουμε, να δούμε συνεντεύξεις, διάφορα χιλιάδιο.
1: Βέβαια, τα πάντα, τα πάντα. Και το τρίτο ημίχρονο φυσικά, το οποίο θα είναι πλούσιο, και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γυρίσει ο Παναθηναϊκός έχοντας τις αποσκευές του το διπλό αυτό για να το καθαρίσει το παιχνίδι.
0: Μακάρι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να περάσουν και δύο. Μας χρειάζεται, γιατί κυνηγάμε και 10 θέσεις, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: σημαντικό.
1: Το ξεχνάμε πολλές φορές, ξέρεις, γιατί εξατομικεύεται όλη αυτή η ιστορία. Αλλά πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ανάγκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους βαθμούς. Ήδη τα τελευταία χρόνια, να σου πω, ότι έχει κάνει έτσι μια αναδίπλωση και ένα ανέβασμα ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ σημαντικό. Επανέρχεται στα φυσιολογικά του επίπεδα, την πίεσή του, και ήταν και είναι παραδοσιακά η ομάδα που στην Ελλάδα έφερνε βαθμούς. Οφείλει να το κάνει για τον εαυτό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι ελληνικές ομάδες ευτυχώς στα τελευταία χρόνια πάνε καλά. Πάνε καλά και φέρνουν βαθμούς.
0: Αλλά και ειδικά το Conference είναι και μια διοργάνωση που λένε πολλοί ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μπεις στη League Phase, τέλος πάντων, από το να βγεις από τη League Phase. Δηλαδή να πας.
1: Έχει δίκιο. Και φέτος έχει και καλές ομάδες ο Conference. Έτσι, ναι, να το πούμε γι' αυτό.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο έχει κάποιες καλές.
1: Θα είναι πρόκληση.
0: Τουλάχιστον 5-6
1: θα είναι πρόκληση.
0: Και είναι σίγουρα κάτι σημαντικό. Μόνο και μόνο θα παίξει άλλα 6 παιχνίδια, είναι συν 2 αν πρώτα του προκριματικού.
1: Κοίτα, εδώ καταλαβαίνεις.
0: Και άλλα 6 αν μπει, έτσι είναι το καλό.
1: Εδώ νομίζω καταλαβαίνεις ότι αν μπήκε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και έπαιξε 30 λεπτά, εδώ θέλω να μπει να παίξει περισσότερο κυριαρχικό ποδόσφαιρο στον ίδιο τέμπο με το ΆΚΑ, αλλά να είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση, να είμαι ειλικρινής, ότι όταν το ρώτησα για την άμυνα και την ισορροπία, γιατί είχε πληγωθεί ο Παναθηναϊκός, εκείνος αποδέχτηκε αυτό το κομμάτι και τη δουλειά που γίνεται, αλλά απάντησε με επίθεση. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι πλέον, εδώ που φτάσει στο 1-1 το παιχνίδι, πρέπει να μπει γκολ και θέλει να το καθαρίσει το μάτς, να πει ο Παναθηναϊκός να πάρει μια διαφορά ασφαλείας, μάλιστα, αν μπορεί, και να μπει πολύ δυνατά από την αρχή, να μην αφήσει κανένα περιθώριο ίχνους πίστης στον αντίπαλο ότι κάτι μπορεί να κάνει σήμερα.
0: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σήμερα.
1: Να,
0: περιμένουμε τον αγώνα με ανυπομονησία και τους δύο αγώνες.
1: Ίχνους πίστης στον αντίπαλο ότι κάτι μπορεί να κάνει σήμερα.
0: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά σήμερα. Περιμένουμε τον αγώνα με ανυπομονησία

ενώ έχουν αρχίσει τα αγωνίσματα του Στίβου στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Πάμε για break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε για να πάμε καρφί και στο Παγκρίτιο, όπου σε λίγα λεπτά αρχίζει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη του Super Cup του τελικού αύριο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε το 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Θέση στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα έκλεισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Το Ηράκλειο βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Στη μία, η κοινή συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και Χρήστου Κόντι, θέμα ορών θεωρούν στην Βραζιλία τον δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με οψιόν αγορά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετές αλλαγές ετοιμάζει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέγεν στην Ολλανδία στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φαβόρη για το δεξιάκρο της άμυνας ο Ροντινέη στον άξονα έχει προβάδισμα το δίδυμο Έσεση Πιόνι, ενώ ο Σα θα είναι πίσω από τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Στα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό του Conference League καταστρώνει ο Τζέκοπ Νίστρου. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Ραστόντερ, πανέλα βασικού διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το δίδυμο Τσέριν Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο κινείται ο ΠΑΟΚ, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Αλλαγές αναμένονται από τον Αλέσιο Λύση στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά στη ρεβάνς με την Άντερλεκτ, η οποία ανακοίνωσε sold out το μάτς του Βελγίου. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας, ο Λιούμπομιρ Σάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος Στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνοια. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους Κίτρινους, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα El Novibet για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο AL FC Arena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλυθέα. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που κοντράρεται με τη Σλοβενία Τζάμπολ στις 3:30. Μία ανάσα από τη Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο αποκάλυψε ότι η τουρκική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Νάπολη για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Δρομπόλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το

0: παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε καρφί Παγκρίτιο για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου για το Superbet Super Cup. Μιλούν αρχικά οι δύο αρχηγοί των ομάδων, ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη και ο Πέτρος Μάνταλος της ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια και στους δύο. Από ένα ερώτημα και στους δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές, στον κύριο Μάνταλο, ατομικά 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, λείπει το Super Cup. Και ομαδικά, τι σημασία και τι αξία έχει για την ΑΕΚ να ξεκινήσει με την κατάκτηση ενός τέτοιου τροπέου. Και για τον κύριο Ανδρούτσο, προέρχεστε από μια ιστορική κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου μετά την κρυσή εποχή του Γκέραρτ, διασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Τι σημαίνει για εσάς το να πάρετε αύριο το τρόπαιο για την ακρίβεια να το κρατήσετε εδώ στην Κρήτη. Ευχαριστώ.
2: Συμφιλοξενούμενος.
3: Καλησπέρα από μένα για όλους.
2: Άλλο συμφιλοξενούμενος στην πόλη, αλλά στον αγώνα είστε γηπεδούχοι. Έτσι.
3: Τώρα όσον αφορά το πρώτο σκέλος του τέτοιου, σίγουρα όταν υπάρχει ένας τίτλος είναι ευπρόσδεκτος, θέλουμε να τον κερδίσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Προσωπικά δεν δίνω βάση στους αριθμούς, με νοιάζει το συνολικό, με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε το Super Cup.
4: Καλησπέρα και από μένα. Όσο για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, σίγουρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ιστορικό αυτό που κάναμε, αλλά αυτό έχει μείνει στο παρελθόν. Πλέον κοιτάμε μπροστά μας το παιχνίδι που είναι αύριο. Σίγουρα η κατάκτηση μας εξασφάλισε την Ευρώπη, αλλά το μυαλό μας είναι μόνο στο αυριάνο παιχνίδι.
2: Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Σαρής. Μάνο.
5: Καλησπέρα, ερώτηση προς τον Θανάση Ανδρούτσο, Μανώλης Σαρής από την ιστοσελίδα gdkule.gr. Θανάση, πέρα από την ευκαιρία που έχετε να κατακτήσετε ένα τίτλο, πόσο μεγάλο κίνητρο σας δίνει το γεγονός ότι ο Όφη θα διεκδικήσει το Super Cup μέσα στην έδρα του, μέσα στην πόλη του, μπροστά στον κόσμο του, ουσιαστικά σαν να είναι γηπεδούχος δίνοντας αυτόν τον αγώνα στο Ηράκλειο? Τι κίνητρο σας δημιουργεί για αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
4: Καλησπέρα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό που το Super Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ήμασταν και πέρσι εδώ στον τελικό, δεν τα καταφέραμε, οπότε φέτος πιστεύω έχουμε πάλι μια ευκαιρία που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο μας, που όσον αφορά και στους δύο προηγούμενους τελικούς κυπέλου ταξίδεψε, έκανε μεγάλο αγώνα, οπότε φέτος είχαν την ευκαιρία να μην μετακινηθούν πάρα πολύ και να το χαρούν και να μαζευτούν εδώ πέρα στο γήπεδο για να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν.
2: Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Κύριος Μιμίκος.
6: Καλησπέρα, Γιώργος Μιμίκος από Crete TV. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον Θανάση και τον Πέτρο αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
4: Καλησπέρα. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό.
3: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό, νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς, νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς. Εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Ευτυχώς, Πέτρο, η αρχή έγινε και με τους προηγούμενους τελικούς, έτσι και με τον Αρίτον Όφη στους τελικούς αυτούς. Να μην γίνεται μόνο εκεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε επόμενη ερώτηση, ο κύριος Γελιτάκης, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τους δύο, ο Γιώργος Γελιτέης, Ερτέρα Σπορ. Μία ερώτηση κοινή και για τους δύο και μία επιπλέον θέλω να κάνω για τον Θανάση Ανδρούτσο. Η κοινή ερώτηση αφορά το πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
2: Ξεκίνα, Πέτρο, που να τελειώσει το Θανάση και την άλλη.
3: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι νομίζω το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
4: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος.
7: Θανάση, η Όφη είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός. Δεν το βρίσκεις αυτό εύκολα, ειδικά όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά, είτε από ομάδες του Big Four που λέμε, είτε από ομάδες της περιφέρειας όπως η Όφη. Εσείς το έχετε συζητήσει αυτό στα αποδυτήρια. Πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε το αυριανό μάτς?
4: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει τέσσερις τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή όμως, αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
2: Έχουμε άλλη ερώτηση και τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλή. Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
4: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Πέτρο Μάνταλο και Θανάση Ανδρούτσο, τους δύο αρχηγούς ΑΕΚ και Όφη, τις πρώτες τοποθετήσεις τους για τον τελικό του Super Bet Super Cup που γίνεται αύριο στις 8 στο Παγκρίτιο. Σε λίγο θα πάρουν θέση στο βήμα για να μιλήσουν με την πλευρά τους και οι δύο προπονητές. Μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ και τον Χρήστο Κόντι από τον Όφη. Γίνονται τώρα έτσι οι απαραίτητες κινήσεις εκεί για να έρθουν και οι δύο προπονητές. Εντός ο λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το Παγκρίτιο για να ακούσουμε το δεύτερο σκέλος της συνέντευξης τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 8 η ώρα η σέντρα, μετάδοση αύριο από τον Sky. Θα υπάρχει και pre-game, θα υπάρχει και post-game. Οπότε για οτιδήποτε μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Wins Sport FM 4,6. Πάμε κατευθείαν Παγκρίτιο γιατί αρχίζουν τις δηλώσεις τους οι δύο προπονητές.
8: Του Super Cup. Όπως είπε και ο κύριος Τσαπίδης, το μόνο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι να λέτε το όνομά σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε πριν απευθύνετε την ερώτηση στους δύο προπονητές. Στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Μάνολης Αρέας από την ιστοσελίδα itkule.gr. Ερώτηση προς τον κύριο Κόντι. Κότς, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από λίγους μήνες, τρίτος τελικός με εσάς στον πάγκο του Όφη. Κάθε τελικός έχει ένα διαφορετικό κίνητρο. Τι κίνητρο σας δίνει και σας τρέφει το αυριανό παιχνίδι?
10: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει. Και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο. Σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για, για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς όφοι, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με κάθε... με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
8: Παρακαλώ εδώ πέρα.
11: Καλησπέρα. Μάνος Ουριάς από Sport FM. Είναι μια κοινή ερώτηση και για τους δύο προπονητές. Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επί το πλείστον στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κριθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
12: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans, and always pleasure to be here. Also very sympathetic you put Tasos here, like for the second part of press, to look like equal, but in fact we play away game. We play at Creta in office stadium with a classic away game. Yeah. About the game, what you ask, it's a game for the trophy, you know, it's a final. Normally all the countries play Super Cup before the season, normally, and I'm very happy that Greek Federation moved this game before the start of the league and European competitions, because it's very strange to play it in the middle of the season. Okay, now you will tell me, yeah, maybe Spain play or Italy, but they play somewhere there in Saudi for huge money. If we have this money, okay, we will travel also there to play. Otherwise, it's normal to play here. And this is, I think, a good solution, because both teams will have important European games after this game. We came here, I think, ready. What is for me as a coach the most important is that we finish our training camp healthy, without injuries, that all the players did a good work there. But I repeat this million times this last 1 month. Friendly games are friendly games, camp is camp, competitive games are competitive games. So I think tomorrow is 50-50 game for sure. We play very good opponent in his home. Luckily we will have also, I think, 7,000-8,000 our fans here, which makes me very happy, and I expect one very difficult game because of weather condition. Also I take a small inspection of the pitch, which is not in a perfect condition. So it's going to be challenging from many sides, not only football sides, despite that we have a very good opponent with very good coach on the other side. Punishment for Nico. You are not in focus, my friend. And we have to be very, very serious, very focused, and to take care about every detail. What will decide? Details will decide, like always. So no mistakes. Maximum focus, team who come with better focus, with better energy, who is ready to fight every ball, who is less ready to give so-called presence for the opponent team and small mistakes. This is very important and very difficult in the first official game of the season. So that's why I expect from our players to understand all of this. For us, it's a big challenge. I have to announce to you one detail that I received today during the day. I don't know if you are familiar that I didn't win this trophy exactly 30 years from this day. 30-0. If this is correct information, 96. I received this today. Ataso, 96. So it's 30 years exactly. So it's a big motivation for us to try to catch this trophy and to bring it to Ike Stadium. Yeah.
13: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικός και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της εγχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο, και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές. Αύριο το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην πάγκο της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
12: Sorry, coach did amazing job last season. And the team, his team, they have very specific and precise the way they played and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Creta. Yeah.
13: Συμπληρώνω εγώ ότι αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου. Πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχω μεταφέρει και στους παίχτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
14: Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιάννης.
15: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κύριου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό σε γενικές γραμμές, που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί ούτε καν. Να σκεφτούμε στο μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίκτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι οι παίκτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια, για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
16: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
14: Συγγνώμη, είναι ο κύριος Αντωνινέος.
17: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Γιάννης Αντωνινέος, Ερασπορ. Περιπίεσης θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας. Στον κύριο Νίκολιτς, πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής, αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
12: My good friend who came back to Greece this summer, Željko Obradović, one time said this: what was in the past, it's in the past, you know. So what was last year was last year. I think for both teams. I'm thinking about my team and talking about my team in first row. So everything what is behind us is behind us. It's already history, very nice history, but history in past. So now the new season is opening tomorrow. New chapter we open tomorrow. I received a million questions on this topic like you ask now. Believe me, I see only tomorrow game, because tomorrow game is a trophy game. We respect this competition. I said that I didn't want this trophy 30 years. So all my focus, my staff focus and player focus, I didn't see one word on anything else, any other competition so far. We care only about tomorrow day and we want to go step by step. Last year, if you want to compare something, our model was very simple, modest, low, game by game. And that's why we achieved a lot of things. This is one thing that we cannot change this season. We have to live for the next game, for the next moment. Tomorrow game is, in a way, holiday of football, big game with the fans from both sides, game for the trophy, and we have to approach it this way. We have to approach it this way and to do everything in order to receive this piece of a luck to come to our side, which is always necessary to win in the end. After this game, we can talk about the other topics and the other steps.
13: Λοιπόν, κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποια στιγμή στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και, όπως προείπαμε, δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι, παίχτες, τεχνική ηγεσία και λοιποί, απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, επειδή το αναφέρατε, βασιστήκαμε πέρυσι σε ένα χαρακτηριστικό. Στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε το κάθε ματς τη σειρά, την κάθε αναμέτρηση μετά την άλλη. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και φέτος, δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε. Και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή. Μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά εμάς, θα πρέπει να κάνουμε το 100% προκειμένου, αν θέλετε, να έχουμε και αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τύχης που χρειάζεται για να έρθει ο τίτλος στα δικά μας χέρια.
15: Από τη δικιά μας την πλευρά, θα έλεγα ότι παίζοντας ένα παιχνίδι, ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup, την επόμενη ακριβώς χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς, άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν θέλω να βάζω πίεση ούτε στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι-παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο, άρα εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.
14: Παρακαλώ, ο κύριος.
18: Καλησπέρα. Νίκος Μαρκάκης από την εφημερίδα Πατρίς και από το Sport FM Ηρακλείου. Καλώς ήρθε στην ΑΕΚ και στις δύο ομάδες που βρίσκονται στο τελικό. Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση με τρία σκέλη και στους δύο προπονητές. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζει τις ομάδες ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για χρησιμοποίηση, υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι, τι υπολογίζουν οι προπονητές περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα, και τρίτον, αν παρότι ο αυριανός είναι ένας τελικός σίγουρα που κρίνει ένα τρόπαιο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού των προπονητών είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα τζενεράλ εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
12: First of all, καλησπέρα. Ευχαριστώ. And secondly, I start from the end of your question. I don't see it as any kind of rehearsal or whatever. It's a final game. It's for the trophy game. So this is how I see it. As important game and the only game I care about now. This is number one. First part of the question was for the young players, yeah, for bonus players. This is what it is. Rules are what they are, you know. So normally one thing I can add here that normally these kind of rules you have to adopt minimum 1 year in advance and to announce so the teams can prepare. This big change of the rules, like this one, you must announce 1 year in advance. So the sport director, president, coach can adapt to this. Either you cut the bonus or you bring the bonus more or whatever you do, you know. This is my comment and this is the normal way. But we are ready. We have some young players, we have to believe in them, and they're players like everybody else. I answered this question a million times. Is a player with 17 years or 36 or 37? Is he Greek or foreigner? Where he come from, I don't care. There is a good or bad player, that's it.
13: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος του ερώτησή σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερώτησή σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
12: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus. Whatever number, you know. You have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my... I see the bad side of this decision only because of this. Timing.
13: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5, τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται.
12: I already said very good words. My colleague know my opinion on him because I speak publicly many times. He did a very good job, not only here but also in this short spell in Panathinaikos before he moved here. It's clear that he have impact on his team and he's emotional. He's able to pass his energy for the team. The game style, they have clear game style which they believe in and which give them results. So I think for me one of the best in the top. In the top of the Greek coaches here at the moment, yeah.
13: ας αναφορικά με, με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
15: Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, ότι έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, ότι έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας, υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα, είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ, και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
14: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο?
6: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργος Μίκος από Crete TV. Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφη, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφη, και από την άλλη ο κύριος Νίκολιτς ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που πέρασε και δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, έκανε και κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που η ΑΕΚ το είχε τεράστια ανάγκη, σαν να ήταν και έδεσε με την υπόλοιπη ομάδα, σαν να ήταν χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια.
12: Listen, I will answer like this. First, thank you for the question, for the compliments, and I really enjoy every moment in this beautiful club. This is one of the reasons why I prolong my contract in the end of the season, and I see my future here. But we are coaches. Our future depends on our work and our results. What I don't like is that we talk too much about the past in the previous 2-3 months. Okay, I understood first month, but still today everybody is talking what was last season. I repeat one time, what was last season is last season, and I have this experience from before, because luckily me and my staff, we won trophies in all 5 countries where we worked before. I know how the second season is difficult and what are the challenges in the second season after a successful one, because you raise some level, you raise expectations of the people. It's much easier to build than to stay in this level. So for me, I personally am absolutely on the ground, focused. My staff also, I think that we reflect this to our players, and I want to infect everybody in the AEK world, let's say, inside the club, media, fans, everybody else, also to understand this position, because this is the only position that can help us to do something big again this season. Because for me, it's more important what we will do this season, starting from tomorrow, than what was before. What was before was very nice, beautiful, but it's already far behind us. And I want to close this topic, to use this opportunity, and thank you for this question, to close this topic now, let's say forever.
13: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το ερώτημα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή που περνάω σε αυτό το σύλλογο, το σύλλογο της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος βέβαιος που έγινε και επέκταση του συμβολέου μου και βλέπω το μέλλον μου εδώ. Βεβαίως, οι προπονητές κρίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματά τους. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ ότι έχουμε μιλήσει αρκετά έως υπερβολικά, ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες, για τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, όπως έχω πει και θα ξαναπώ, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Προσωπικά εγώ και το staff μου, το προσωπικό το οποίο με συνοδεύει, έχουμε εμπειρία από άλλες 5 χώρες όπου έχουμε κατακτήσει τρόπαια. Έχουμε την εμπειρία και καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια δεύτερη χρονιά μετά από μια πρώτη που ήταν πολύ επιτυχημένη. Καθώς οι προσδοκίες ανεβαίνουν πάρα πολύ και είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή και τη δεύτερη χρονιά που έχουν ανέβει αυτές οι προσδοκίες. Προσωπικά εγώ είμαι απολύτως συγκεντρωμένος, πατάμε στη γη όπως λέμε, πατάμε στο έδαφος και αυτό είναι μια νοοτροπία, ένας τρόπος σκέψης που θέλω να το περάσω σε όλους, στους παίχτες, στο προσωπικό, στον οργανισμό της ΑΕΚ, στους πάντες. Και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε και πάλι κάτι πολύ μεγάλο και φέτος. Σαφώς, ό,τι καταφέραμε πέρυσι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάτι σπουδαίο. Όμως, για τελευταία φορά, αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ευελπιστώ με αυτή την τοποθέτηση να κλείνει μια και καλή αυτό το ζήτημα και να μην επανέλθουμε.
15: Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Πραγματικά, έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ, όχι μόνο από την καθημερινότητα με τους παίχτες μας, με αυτούς που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά περνάω και πάρα πολύ όμορφα στο νησί, νιώθω την αγάπη τους. Το έχω πει πολλές φορές ότι από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα στο γήπεδο, με αυτό που ξέρω να κάνω σαν προπονητής. Η δουλειά μας είναι σαν προπονητές να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε ένα αποτύπωμα που να έχει ένα θετικό πρόσημο, να μπορούμε να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας σωστές συμβουλές, καθοδήγηση, καθημερινή καθοδήγηση, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ, που έχω αυτή την ομάδα, που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και προπονώ και θα κάνουμε, όπως είπα και πριν, τα πάντα μαζί με το τεχνικό staff και όλη την ομάδα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο αύριο.
14: Μια τελευταία ερώτηση. Εσείς ο τυχερός.
19: Καλησπέρα σας. Αβραάμ Φωτιάδης από Μπάλα 24. Προς τον κύριο Νίκολιτς, μια ερώτηση. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας είχε αναφερθεί σε 3 ή 4 μεταγραφικές ενισχύσεις. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι θα ήθελα να είναι ποιοτικές και όχι απλά ποσοτικές. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και κατά πόσο αναγκαίες είναι τόσο για αύριο όσο και για την Ευρώπη, κατά πόσο αναγκαίες είναι και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και προς τον κύριο Κόντι, κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και αν περιμένετε κάτι άλλο ή σε κάποια θέση.
12: I'm happy with my team. This is number one. I repeat this many times. For me, my team is the best one in the world because it's mine. I love my players. I love my guys, and I'm ready to celebrate with them. I'm ready to suffer with them. I'm ready to die with them. For me, my players are the best one. This is only thing I will answer to you because I answer only questions for Super Cup game tonight today.
13: Η απάντηση, επειδή ο κότς θέλει να απαντάς αποκλειστικά σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ευρία αναμέτρηση, είναι η εξής, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, απολύτως ικανοποιημένος με την ομάδα του και όπως έχει πει και στο παρελθόν, θεωρεί ότι έχει την καλύτερη ομάδα του κόσμου, διότι είναι η δική του ομάδα. Με αυτούς τους παίχτες, τους οποίους αγαπά πάρα πολύ, θα πανηγυρίσουμε, θα γιορτάσουμε, θα παλέψουμε και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε μαζί με αυτούς τους παίχτες. Τους στηρίζει απολύτως και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου.
15: Εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ. Αυτό είναι το ρόστερ που θα παίξει μεθαύριο, αύριο. Άρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε και μεταγραφές. Μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο για το τι έχουμε τώρα και να δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το τρόπαιο.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα θέως αύριο.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε και Μάρκο Νίκολιτς, ακούσαμε και Χρήστο Κόντι και νωρίτερα και Θανάση Ανδρούτσο και Πέτρο Μάνταλο. Σε λίγο όλα στο sportfm.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε σε λίγο για το φινάλε της εκπομπής, αφού θα έχουμε πρώτα Γιώργο Τσακίρη.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
22: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Winsport FM 94,6.
23: Τον ουρανό του Μεσουάρες, τον ουρανό της Πεσφαλίας.

0: 94,6.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε λοιπόν όλη τη συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς, Χρήστου Πόντι, Πέτρου Μάνταλου, Θανάση Ανδρούτσου. Ωραία πραγματάκια είπανε, έτσι, και φιλοφρονήσεις μεταξύ των δύο προπονητών και εκτίμηση της μιας ομάδας για την άλλη. Έβγαλε έτσι και μια μικρή γκρίνια για το γεγονός ότι έγινε μέσα στη σεζόν και όχι πριν από την έναρξη της περασμένης σεζόν η αλλαγή στο κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν δύο παίκτες γεννημένους μετά το 2004 στην δεκάδα του όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θέλησε να μιλήσει για τα μεταγραφικά. Είπε και μια ατάκα που είχε πει ακριβώς την ίδια και με τον τρόπο που την είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι ό,τι έχει πετύχει μια ομάδα ανήκει στο παρελθόν. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με το σφύριγμα το χαρακτηριστικό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Χρήστος Κόντης από την άλλη είπε ότι όταν θες να μεγαλώσεις πρέπει να διεκδικείς και να κυνηγάς τίτλους και αυτό θέλει να κάνει και όφη απέναντι στην ΑΕΚ αύριο στον τελικό του Superbet Super Cup. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στο τελικό του ύψους των ανδρών ο Μέρλος, ο οποίος έχει επιδείξει με τη δεύτερη προσπάθεια μεν το άλμα, τα 2,23, το ύψος στα 2,23, οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκρισή του. Παλεύει για να περάσει και ο Ανδρέας Μίτα, ο οποίος έχει αποτύχει στην πρώτη προσπάθεια στα 2,23. Νομίζω ότι τα 2,23 φτάνουν για τον Μέρλο, δεν θα χρειαστεί να πιάσει το όριο τα 2,26. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μίτα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η προσπάθεια του Ρούμτσιου στα προκριματικά των 110 μέτρων με εμπόδια. Έχει τερματίσει 7ος από ό,τι βλέπω, ναι. Οπότε εντάξει, δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης, γιατί περνάνε οι 12 καλύτεροι χρόνοι, οπότε δεν το βλέπω να περνάει. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη, πάμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει το στίγμα του και να τονίζει για μια ακόμα φορά συνέντευξη τύπου πόσο σημαντικό θεωρεί το Super Cup. Δεν έκανε καμία αναφορά σε Champions League, προκριματικά και όλα αυτά, παρά μόνο στον αυριανό αγώνα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο αυτό που έχει επιχειρήσει να κάνει όλες τις προηγούμενες μέρες ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή να καταφέρει να περάσει και να αποτύσσει στο μυαλό των παιχτών του ότι συνιστά το συγκεκριμένο γεγονός ένα πολύ πολύ απαραίτητο και βασικό στόχο του συγκεκριμένου γεγονός ενώ τον τελικό του Super Cup. Εκτιμώ ότι και από τα λόγια του Πέτρου Μάνταλου φαίνεται αυτό. Άκουσε ο κόσμος στον πηγόνι που έφερε με τα σκομάκια στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και αυτών της ΑΕΚ και αυτών του Όφη. Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι, θα συμφωνήσει και με τους δύο άνδρες της ΑΕΚ, που η ομάδα που θα επιδιώξει να το θέλει περισσότερο, που θα αποδείξει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο ότι θέλει να το πάρει περισσότερο, αυτή θα το κερδίσει κιόλας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντα έτσι γίνεται και σε επιφέρουν σημαντικών αγώνων, να το πω έτσι, που δεν κρίνουν τίτλους, αλλά πολύ, πολύ περισσότερο δε σε τελικούς που κρίνουν σε 90 λεπτά ή τέλος πάντων απέναντι την κατάκτηση ενός τροπαίου. Προβλήματα δεν υπάρχουν για την ΑΕΚ, γνωρίζουμε τα πάντα, η υποδοχή ήταν πολύ θερμή στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο για τους πρωταθλητές Ελλάδος και τώρα περιμένουμε απλά το μάτς να έρθει αύριο για να δούμε αγωνιστικά τι σκέπτεται να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς με δεδομένο πάντα τον κανονισμό για τους δύο νέους, ναι. Και σε αυτό να υπάρχει βέβαια η προτεραιότητα στους Αλεξίου και καλώς κάνουμε όπως ξέρεις. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές δηλαδή για την προϋπόθεση. Είδαμε ότι στην αποστολή είναι όλοι όμως που πήγαν και στην προετοιμασία, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και στον πάγκο, γιατί καμιά φορά ξέρεις όπως γίνεται το σκορ και διαμορφώνεται, μπορεί αντί να χρειαστεί να αλλάξει κάποιον στην ίδια θέση να βάλεις κάποιον, ξέρω εγώ, στο αριστερό της άμυνας, άμα δεις ότι δεν έχεις πρόβλημα, στο στόπερ, ακόμα και στο τέρμα, το Μπαλαμώτη, μπορεί να είναι το σκόρ για παράδειγμα στο 60-02 και να θες να αλλάξεις έτσι, στον Καλοσκάμ για παράδειγμα. Μπορεί να βγάλεις έξω τον Καλοσκάμ και να βάλεις, για παράδειγμα, λέμε πάντα έτσι ονόματα, δεν το λέμε, το Μάνταλο και να φέρεις τον Μπαλαμώτη στη θέση 300 και να είναι να πλήρεται η προϋπόθεση και πάλι, γι' αυτό το λέω. Τώρα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το τι θα επιλέξει να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί εγώ νομίζω ότι το έλεγα και χθες, σίγουρα θα υπάρχει η δυνατότητα να δουλέψει μέσα και από το Super Cup, μπορεί να μην το αναφέρει επίτηδες ο coach για να μην επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές του στο επίπεδο σκέψη και να είναι focus στο παιχνίδι αυτό με τον Όφη, αλλά είναι πολύ πολύ πιθανό, για μένα το πιθανότερο, να χρησιμοποιήσει στη μεγαλύτερη, στη συντριπτική πλειοψηφία, στις υπόλοιπες 9 θέσεις, τους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν και στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League, του League First Champions League, τα play-offs δηλαδή. Κοινώς εντάξει, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα ξεκινήσει το 300 δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίγιος και ο Μουκουντή δίπλα στον Αλεξίου. Αυτούς θεωρώ δεδομένους. Από εκεί πέρα είναι ανάλογα πού θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης και ποιες θα είναι οι υπόλοιπες επιλογές. Δηλαδή αν θα πάει με Κάρινεν για παράδειγμα ή και στο κέντρο κάποιον από τους έμπειρους, άρα αυτό θα σημαίνει ότι δεξιά θα πάει ο Καλοσκάμης, αριστερά ο Κοϊτά και ο Γιώβιτς με τον Πάρκα θα είναι το επιθετικό δίδυμο. Νομίζω ότι αν βάλουμε τον Κοϊτά, τον Βάρκα και τον Γιώβιτς, έχουμε μαζί με τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμη και τον Στρακόσια, σύν τους Μουκουτί, Ρώτα, Πίλιο, έχουμε σχεδόν την ενδεκάδα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε για τους μέσους και αυτά, διότι ξαναλέω είναι το πού θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμης κλειδί σε αυτή την υπόθεση.
2: Εντάξει, βάσει των περσινών, είτε πίσω από το φόρ, είτε σαν δεύτερο φόρ, είτε στην δεξιά, έτσι, κυρίως εκεί.
1: Έπρεπε. Σωστά, σωστά, αλλά βάσει του τελευταίου φιλικού.
2: Ναι, καλά, ναι, αυτό ήταν πρωτοφανές, γι' αυτό δεν το πολύ αναφέρω, δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει τόσο.
1: Αυτό είναι Χρήστο, ότι μας μπέρδεψε το φιλικό, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: αν είχαμε ως δεδομένο ότι θα πάει δεξιά ο συγκεκριμένος και ήταν και στο 100% για παράδειγμα ο Μαρίν, θα σου έλεγα ότι η ΑΕΚ θα πάει με Μαρίν, με Κάρινεν, σίγουρα στο χρόνο της γραμμής, με Μάνταλο Κάρινεν τέλος πάντων και θα πήγαινε δεξιά ο Λούκα Γιώβιτς, ο Καλοσκάμης, με τον Κοϊτά και Γιώβιτς Βάρκα κανονικότατα. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα αποτελούν τρελή έκπληξη, δηλαδή να δούμε, ξέρω εγώ, τον Κατσίνο να ξεκινάει δεύτερος επιθετικός μετά το χάτερικ του. Ή να δούμε να ξεκινάει στην επίθεση ο Ζήνη με κάποιον, ξέρεις, το Βάρκα ή το Γιώβιτς. Mm-hmm. Δεν θα συνιστά τεράστια έκπληξη, αλλά σίγουρα θα είναι μια έκπληξη ενώ πιστεύω του Τσαμπιζού, γιατί ξαναλέω, στα play-offs είναι μια εβδομάδα μετά, θα μου φανεί παράλογο το τελευταίο μάτς οποιοδήποτε σκέφτεται σαν βασικό coach να το χρησιμοποιήσει με την καλή θέα. Mm-hmm. Και να μην του έχει δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ θα έρχεται το παιχνίδι, ξαναλέω, για τα play-offs Champions League.
2: Έχεις εικόνα αν έχουμε κάτι καινούριο με τον Ελίασον, αν έχει πάει έστω στο Ηράκλειο, αν έχεις εικόνα?
1: Κοίταξε, αυτό που έχουμε τον Ελίασον, είμαστε σε μια ανοιχτή επίσημη ουσιαστικά διαπραγμάτευση. 100% νομίζω ότι και να είναι στην αποστολή να εκτελέσει το Ηράκλειο, γιατί αυτό έπρεπε να μας το μεταφέρουν οι άνθρωποι που είναι κάτω, αν τον είδα. Mm-hmm. Γιατί ψάξαμε τις φωτογραφίες,
2: ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Δεν τον είδα, ούτε στο βίντεο δεν φάνηκε εκεί.
1: Δεν έχει ανακοινώσει κιόλας αποστολή, να το πούμε.
2: Λογικά θα πήγαν όλοι, έτσι, γιατί είναι και ένα στήριγμα. Δεν νομίζω να μείνει κάποιος πίσω. Εκτός από την παθεραπεία και τέτοια κάποιος.
1: Σωστά. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, ούτε στο Φρίκο με την καρδιά χρησιμοποιήθηκε.
2: Καλά, ναι, σωστό.
1: Ούτε τώρα νομίζω ότι θα, και να είναι στον πάγκο θα χρησιμοποιηθεί, αν ταξίδευσε η Κρήτη.
2: Ναι, δεν το λέω γιατί χρησιμοποιήσει, του το λέω περισσότερο γιατί αν είναι κάτι που τρέχει τόσο άμεσα μπορεί να μην...
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν μπορεί, mm-hmm. επίσης δεν μπορεί να γίνει από το έγγραφο που είδαμε, ναι. να διαρρέουν οι διοικούντες στην Ιντερνασιονάλ.
2: Όντως. Ωραίο αυτό, δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, να βγαίνει η πρόταση το fax.
1: Σωστά, να σου πω κάτι μεταξύ
2: μας. λεπτομέρειες.
1: Σωστά, για μένα είναι έτσι που θα γίνεται πλέον, είναι τη δικαίωση που έχεις.
2: Εντάξει.
1: Επαναλαμβάνω και το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι, για τον κόσμο είναι οι ομάδες.
2: Ναι, καλά, προφανώς, εννοείται.
1: Οι ομάδες δεν ενημερώνουν εμάς. Χαίστηκαν για τη δημοσιογραφία, συγγνώμη για την κουβέντα μου. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Λέει, δεν πάει να λέει τώρα, τα λέει ο δημοσιογράφος. Αλλά ο κόσμος είναι η ομάδα. Πρέπει να έχει γνώση του πραγματικά του τι συμβαίνει. Και δεν υπάρχει πιο σωστός τρόπος από το επίσημο. Δηλαδή τι έχεις να κρύψεις, έκανες μια πρόταση, αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι. Έτσι. Εγώ αυτή είναι τον κρυψινισμό που έχουμε στην Ελλάδα και στο υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης ακόμα, εν έτη 2026, αδυνατό να τον καταλάβω, ειλικρινά σου μιλάω. Αδυνατό πραγματικά, δηλαδή δεν είναι τσιφλίκι σε το μαγαζί. Δεν είναι τσιφλίκι σου. Είναι η ομάδα που υπηρετεί λόγω του κόσμου. Mm-hmm. Και αν ο κόσμος σε ένα βάθος χρόνου δεν σε θέλει, θα σε αποβάλει από αυτήν την ομάδα. Αυτός θα σε διώξει, όπως γίνει κατά επανάληψη. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν κάνουμε, Χρήστο μου.
2: Καλά, ναι.
1: Βγήκαν λοιπόν με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ.
2: Μεγλικιδόσεις και τα πάντα. Τα
1: ποσά, βγήκε με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ, η πρόταση για τον Ελίασον. Αυτό σημαίνει και με το φάξ, όπως λες, που δεν συνηθίζει την αλήθεια, καλά το λες.
2: Δόσεις και τα πάντα. Τα ποσά,
1: με βγήκε με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ, η πρόταση για τον Ελίασον. Αυτό σημαίνει και με το φάξ, όπως λες, που δεν συνηθίζει την αλήθεια, καλά το λες.

0: και 500.000 ευρώ. Όλο αυτό η αποπληρωμή μέχρι το 2029, τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 2029. Με δόσεις όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι σημαντικό ότι παίρνει όλο το ποσό που θα έχει δώσει η ΑΕΚ, παραπάνω από το ποσό που θα έχει δώσει, κατά 300-500, κατά 800.000 ευρώ, μακροπρόθεσμα μεν, αλλά μιλάμε και για ένα παίκτη που δεν υπολογίζεται καλά-καλά πλέον, που δεν θέλει να συνεχίσει, και αυτό πάντα εφόσον γίνει χρήση της οψιών.
1: Ναι, εφόσον. Γιατί έχει συμβόλαιο στο 28, έτσι, οπότε...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε λοιπόν να ανοιχτεί η διαπραγμάτευση, είναι επίσημο, οπότε και να μην είναι εκεί, το καταλαβαίνω, γιατί δεν αποκλείω άμεσα να τελειώσει. Από ό,τι βλέπουμε η ΑΕΚ δεν έχει αποφασίσει, παύλα, απαντήσει σε αυτό το μέλλον, ή τουλάχιστον να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο και να επικοινωνήσει τον κόσμο της, που σημαίνει ότι επιδιώκει λογικά την εξέλιξη διαπραγμάτευσης, ώστε να κερδίσει όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα μπορεί. Δηλαδή να κόψει μια δόση, να πάρει κάτι πιο μπροστά, ναι, να φέρει μια δόση πιο πριν από το 29, ξέρεις. Αυτό είναι προϊόν διαπραγμάτευση, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και για το Πενεράιζ, τα είπαμε χθες, μην τα ξαναλέμε. Δεν υπάρχει κάτι, αν και εφόσον υπάρξει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη. Και πριν τα μαζέψουμε, να πούμε ότι έμεινε εκτός στα 110 μέτρα εμπόδια. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Ρούμτσιος στα ημιτελικά. Ενώ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση ο Μέρλος και έχει ένα κόλμα άλπα να κάνει στα δύο. Α, όχι, το έκανε και απέτυχε ο Μίτα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί αν μπορέσει να προκριθεί βάσει κατάταξης. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός από ό,τι βλέπω, αλλά περιμένουμε να ολοκληρώσουν όλες τις προσπάθειες τους. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης. Έτσι, επιστρέφει στα μικρόφωνα ο Κωστής μετά από λίγες ημέρες απουσίας. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή, λογικά, με τη γνωστή εκπομπή του μπάσκετ και φυσικά οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εδώ είμαστε να σας το μεταφέρουμε. Να είστε καλά.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφι. Δεν παίζουμε κάθε χρόνο τέτοια μάτς, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, πρόσθεσε από την πλευρά του ο προπονητής των Κρητικών Χριστός Κόντης. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται απόψε με την Αεμέχεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέ στο δεξιά άκρο της άμυνας και σα πίσω από τον προωθημένο LKB σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ελάχιστα ερωτηματικά από τον Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup απέναντι στον Όφι στο Παγκρίτιο. Δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα, του Κοϊτά στο ένα άκρο της επίθεσης αλλά και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Θέμα ορών ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο το πρωί για το Βέλγιο. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο κινείται ο δικέφαλος του Βορρά καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η απόκτηση στόπερ. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλά

0: Δώσε και Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας, ο Λιούμπο Μυρσάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνια. Το πρωί προπονήθηκαν οι Κίτρινοι, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα El Novi Bet για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλυθέα. Ενίσχυση στη front line για το Μαρούσι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Lance Ware. Την περσινή σεζόν, ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στον Ηρακλή, με τον οποίο είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 5,4 rebound και 1 assist. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντία της Ρουμανίας θα επιδιώξει η Εθνική Παίδων που κοντράρεται με τη Σλοβενία, Τζάμπολ στις 3.30. Παίκτης της Νότιχαμ Φόρεστ και επίσημα Οσμάν Ντιομαντέ, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μέσα στην περιοχή και λίγο προς αριστερά ο Νίνης θα κοπεί από τον αντέλος. Πέναλτι! Είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 31 το λεπτό. Ο Σισέπερ λίγα μετραφόρα περιμένει το στήριγμα του Πορτογάλου. Τώρα στήριζε ο Πορτογάλος. Φόρα το Σισέ. Γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με τον Τζιμπρίλη Σισέ. Ο Νίνης έχει πάλι την μπάλα στα πόδια. Τρέχει από την περιοχή. Κάνει το σουτ. Γκολ! 1-2. Αυτός είναι ο πιτσιρικάς. Αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού. Υπέροχο το γκολ. Από απόσταση 25 μέτρων. Σηκώνει το δεξί του πόδι. Πυροβολεί τον Τόνι και παγώνει το Ολυμπικό. Ο Τσέρτσι από τα δεξιά συγκλίνει, θα τον κόψει ο Νίνης. Το κάνει και αυτό σήμερα και ξεφεύγει τώρα από τον αντίπαλό του. Βγαίνει στην κόντρα ο Σισέντερ, είναι offside. Πάμε για το τρίτο. Ο Τζιπρίλ απέναντι από τον Τόνι, τώρα αποφεύγει κάτω. 1-3. 1-3. Μαγεία στο Ολυμπικό της Ρώμης. Απλή μαγεία από τον Παναθηναϊκό, από τον Σωτήρη Νίνη και τον Τζιπρίλ Σισέ. Είναι το δίδυμο που σκοτώνει σήμερα τη Ρώμα μέσα στο σπίτι της. 1-3 στο 45.
5: Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρα. Βασικά παλιά με τον Καλέτη. Πέρασε την παλιά, ο Καλέτη βάζει την μπάλα μπροστά. Κάνει την παράλληλη κέντρα. Γκολ! Λουτσιάνο Ρόλι. 1-0. Ιδανικό ξεκίνημα. Στο πρώτο λεπτό ο Ολυμπιακός παίρνει μπροστά στο σκορ. 1-0 με τον Καλέτη. Πάντως για τον Γιώργο. Μπροστινή παλιά. Για να δούμε εκεί, δεν μπορούσα να την κατεβάσει. Σούτε πέρα! 2-0! Από τον Χρήστο Παναγιώτου! Καταπληκτική εναλλαγή της μπάλας! Φοβερή τρίπλα! Πάντο! Πολύ μεγάλη γκολ! Πάρα πολύ μεγάλη παρέα!
4: Πληκτικό γκολ από τον Γιώργο!
5: 3-0 στο 23! Τομή για τον Τιόγο. Τιόγο πολύ ωραία κάνει ο Καλέτη. Δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για το τέταρτο γκολ.
6: Πελούσι.
5: Καλέτη. Τιόγο. Κάνουν μαγικά πράγματα στο Καραϊσκάκι.
6: Πολύ ωραία.
5: Και ένα ημίχρονο. Φοβερή μπάλα. Φοβερά πράγματα το Ολυμπιακό.

0: Πόσα χρόνια, κύριε Ρίλο, έχουμε να έρθουμε. Καλά, μεσημέρι, εντάξει, βγάλαν το φάντασμα τώρα να έρθουμε μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω για αυτήν την ώρα. Συνήθως θα λέμε βράδυ, τώρα είναι οι μέρες καλοκαιρινές με άδειες κτλ. Οπότε βγήκαν τα φαντάσματα νωρίς. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 4. Θα έχουμε και ρεπορτάζ να ακούσουμε. Μπροστά με κύριο Τσανάκα από πριν, γιατί υπήρχε η συνέντευξη τύπου για το Superbet Super Cup. Θυμίζω την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στις 8, η πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Σόφι κοντράζονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε τον αγώνα ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στάδιο, αύριο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές αν εσείς το θέλετε να κουβεντιάσουμε. Όπως κάνουμε το βράδυ, θα κάνουμε και το μεσημέρι στο 2195-79-283-4-5. Πρώτα όμως, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, τελευταία νέα περίπου 6 ώρες και ένα τέταρτο χοντρικά πριν από το πολύ κρίσιμο παιχνίδι των Εθνολευκών με την Αϊμέγγεν, τη Ρεβάνς. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Κωνστάκη, τι κάνει.
0: Με βάλανε μεσημέρι τώρα, πολιτισμικό σοκ θα έχει πάει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, θα κοιτάζουμε τα ρολόγια να δούμε τι ώρα είδε.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν, καλά, καλά, μια χαρούλα. Να περιμένουμε να έρθει η ώρα για το παιχνίδι. Είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση, έτσι, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το πρώτο μεγάλο πρέπει, να το πω πιο σωστά, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός μια ολλανδική ομάδα, μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός έχει νομίζω το πρέπει για να περάσει. Το βλέπεις και τους Ολλανδούς, οι οποίοι ναι, μεν είναι πολύ σίγουροι για την ομάδα τους, εγώ θα έλεγα υπερβολικά αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη το ζουν και το διασκεδάζουν. Κινείται η πόλη αρκετά στους ρυθμούς της αναμέτρησης. Για να καταλάβεις ακόμη και τα μαγαζιά τώρα που έχουμε καθίσει να πάμε, σερβίρουν οτιδήποτε πιείς σε πλαστικά ποτήρια λόγω του αγώνα. Εντάξει, αυτό είναι εντυπωσιακό, κατάλαβες, για να μην μπορεί να γίνει το παραμικρό, αν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα είναι ακριβώς στο κέντρο μαζεμένοι. Ακούω το σχέδιο αστυνομίας που διάβαζα στην Ρωσσαλονδικά μέσα είναι να πάνε λίγο πιο έξω, αλλά οκ, δεν θα δημιουργηθεί ούτως ή άλλως κανένα πρόβλημα. Περισσότεροι και από 800 οπαδούς. Οι Ολλανδοί μιλάνε ακόμη και για 1000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Για πάρα Ολυμπιακούς 800 εισιτήρια, ζήτησε λίγα ακόμα, τα πήρε. Οπότε μήνυμα 800 και μισθοί οι οπαδοί. Η ομάδα έχει τελειώσει την προετοιμασία της από χθες, όπου έγιναν και συνεντεύξεις του, έγιναν και προπονήσεις. Και γενικότερα, Κώστα, υπάρχει ένα κλίμα, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει, είναι ασφαλώς λογικό, αλλά υπάρχει και αισιοδοξία στην ομάδα ότι θα αποδείξει ότι το πρώτο μάτι ήταν μια κακή παρένθεση. Γιατί καλός ή κακός ήταν μια κακή παρένθεση, έτσι. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ειδικά δημιουργικά. Δεν πάραξε πολλές ευκαιρίες. Ανασταλτικά πήρε καλό βαθμό, αλλά επειδή η εικόνα δεν ήταν τόσο καλή, νομίζω και ο προπονητής προσανατολίζεται σε αρκετές αλλαγές στο αθλητικό σχήμα, σε βαθμό που μπορεί να εκπλήξει και τους αντιπάλους. Θεωρώ πως είναι αντιλήθεια και ο προπονητής με τη Λίμπαρ, Κώστα μου, ότι είχε διαβάσει ο προπονητής να ενέγει τον Ντίξ Ρούντερ τον τρόπο παιχνιδιού. Χαμήλωσε λίγο μέτρα, παραδέχεται και ο ίδιος ότι άλλαξε την τακτική του και το πώς παίζει η ομάδα του. Και το είπε πάλι και χθες, ότι έχουμε διαβάσει κάτι τον Ολυμπιακό, παίζουμε πολλές μεγάλες μπάζες, πολλές δεύτερες, πάει πολύ στις μονομαχίες και θέλει αυτό να το περιορίσει. Σίγουρα, όταν παίζεις εντός έδρας και με τον κόσμο σου στο πλάι, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει λίγο μεγαλύτερος ενθουσιασμός, σε σχόλιο και ο κόσμος να παίξει πιο επιθετικά, ακόμη και επιθετικά, γιατί είναι μια επιθετική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ναι, είναι μια ομάδα που δεν θα πάρει υπερβολικά ρίσκα σήμερα, παρότι το συνηθίζει. Είναι μια ομάδα που ακόμη και τα στόπερ της μπορεί να βρίσκονται στα χαφ, μπορεί να βρίσκονται στα εκτρέμ, επιτίθεται με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν είδαμε πάντως στο πρώτο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο επιφυλακτική, το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι επειδή ίσως και οι προπονητές έχει καταλάβει ότι λίγο έχουν καταλάβει το στυλ παιχνιδιού του, νομίζω θα αλλάξει κάποια πράγματα και θα αλλάξει και πρόσωπα.
0: Αυτό που παρατήρησα στο πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, είναι ότι ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα της ομάδας
2: που τουλάχιστον εμφανίστηκε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα η Νάιμεγκεν. Δηλαδή δεν είχε αυτή την κακή συνήθεια να δέχεται γκολ, να ανοίγει τα παιχνίδια της. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, τα τέρματά της πέρυσι ήταν 77-51. Δεν είχε κάποια σχέση με την περσινή εικόνα αυτή του παιχνιδιού στο Καρασκάκη, άσχετα με το τι έγινε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ πιο μαζεμένη. Πολύ πιο μαζεμένη, γιατί έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ειδικά στην Ευρώπη, είναι πολύ καλύτερος, έτσι. Ειδικά εκεί που βρίσκει χώρους και κερδίζει μπάλες.
2: Αυτό τολμώ να το πω για όλες τις ελληνικές ομάδες. Γιώργο, το συζητούσα τα βράδια με τους φίλους ακροατές την περασμένη εβδομάδα. Επειδή ξέρεις, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ότι οι ελληνικές ομάδες, ειδικά οι τρεις συγκεκριμένες, εμφανίζονται πολύ καλύτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια, συνήθως.
1: Ναι. Εγώ θα βάλω ένα παραπάνω για τον Ολυμπιακό,
2: για γιατί ξέρουμε το
1: ποδόσφαιρο του, κατάλαβες. Και ειδικά αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο, εκτός έδρας ειδικά βολεύει πάρα πολύ. Έχω μια εντύπωση, θα το δούμε βέβαια και το βράδυ, ότι ο Γκουστάβο Σα θα είναι βασικός. Επιμένω πολύ από χθες, στον λόγο πρόσωπο, παρότι δεν τον είδαμε να παίζει δευτερόλεπτο στο πρώτο ματ. Ο προπονητής φωτογραφίζει γύρω-γύρω με τις δηλώσεις του και μετά το προηγούμενο ματ και πριν από αυτό, λίγο τον Γκουστάβο Σα. Είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ και από αυτές που είχε με την μπάλα και το πώς κινείται στον χώρο και το πώς κινείται σαν πίσω το center four, κυρίως στο 10 δηλαδή, σαν ελεύθερος πίσω από το center four τέλος πάντων, όπως του αρέσει η προπονητή να παίζει. Τον έχει φωτογραφίσει αρκετά και στη μία δοκιμή προλάβαμε να δούμε αυτή την προπονητή και ήταν βασικό. Θα μου πεις τώρα ήταν η πρώτη δοκιμή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιθανό, έχει αρκετές πιθανότητες σήμερα να ξεκινήσει βασικός. Θα πήγαινε το μυαλό μου και όλες αυτές τις μέρες θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζώτα Σίλβα θα είναι βασικός, θα είναι αυτός που θα είναι ο παίκτης center forward, αλλά Κώστα απ' την άλλη αντιλαμβάνεσαι ότι αν το μάτσο πάει παράταση, που είναι ένα σενάριο ανοιχτό, έτσι, αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με τους δύο επιθετικούς του, τον Ελκαντή και τον Ζώτα Σίλβα, θα υπάρχει μετά πολύ μεγάλη κούραση.
2: Ναι,
1: θα υπάρχει κάποια εναλλακτική επιλογή για την κορυφή.
2: Να ξεκινήσει αυτό το μάτς έχοντας στο μυαλό σου ότι μπορεί να χρειαστούν και 120 λεπτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και όλοι οι προπονητές θέλουν να κρατάνε κάποιους παίκτες για να φέρουν τον πάγκο. Εντύπωση επίσης, εγώ θα σου πω Κώστα μου, έκανα τη δοκιμή, το έσαι πιόνι στον άξονα. Εφόσον ξεκινήσει με αυτούς τους δύο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει τη μάχη του κέντρου. Παίζουν με τρεις στον άξονα και οι δύο παίκτες που είναι πίσω στο center four, πιθανότητα σήμερα για την Ενέγεν θα είναι ο Ντούσαν Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παιδιά που είναι 38 και 39 χρόνια αντίστοιχα, αλλά ξεγελίζουν από ποιότητα. Είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ δημιουργικοί και μπορούν να αποκαλέσουν πολλά, πολλά προβλήματα.
2: Ο Σερί οπότε έκανε πολύ δουλειά στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν φαινόταν, αλλά έκανε αφέρου δουλειά πάρα πολύ.
1: Στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω στην δημιουργία του. Ο Τάντιτς γι' αυτό του δώσε 90 λεπτό προπονητής, για να έχει ρυθμό στα πόδια του και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει και αυτός. Οπότε η μάχη του κέντρου θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βάλει λίγο περισσότερο την μπάλα κάτω και να περιορίσει τα γεμίσματα, αν και είναι μια ομάδα η να έχει ενδιπιέδει ψηλά για να αναγκάσει τον Ολυμπιακό να πάει στις μεγάλες μπάλες. Δεν είναι τυχαίο άλλος ότι πήρε το 60% των μονομαχιών στο πρώτο μάτι στην Ενέγκεν και κόντρες ομάδες με τη Λίμπερ αυτό δεν συναντάς εύκολα να υπάρχει τέτοια διαφορά στις κερδισμένες μονομαχίες. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί για ένα μάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί για δεύτερο Ολυμπιακό να χάσει τόσες μονομαχίες, να μην μπουν τόσο δυνατά οι παίκτες σου. Νομίζω ότι η προετοιμασία που έχει γίνει είναι καλή και η ψυχολογική προετοιμασία και το διάβασμα του αντιπάλου, αλλά και η αγωνιστική προετοιμασία. Και περιμένω έκπληξη στην εντεκάδα, ακόμα και να ξεκινήσει ο Γκουστάβο Σα, είναι έκπληξη για τα όσα γνωρίζουμε. Και όχι μόνο μία. Περιμένω ο προπονητή να εκπλήξει τον αντίπαλο προπονητή, ο Μιντιλίβερ, να εκπλήξει τον Σρούντερ, ώστε να τον πιάσει λίγο ουσιαστικά από εκεί που δεν το περιμένει.
2: Μπορούμε να δώσουμε, επειδή πιέζομαι και για διαφημιστικό, μια εκτίμηση για εντεκάδα, Γιώργο.
1: Ναι. Εγώ θα δώσω μία, να δούμε τώρα. Γιατί ο Πόποβιτς λογικά θα είναι στην αιστεία. Αν και ο Ορτέγκα είναι, καταλαβαίνει, καλύτερο με τα πόδια, αλλά νομίζω ο Πόβολ θα ξεκινήσει. Δεξιμπάκ δεδομένα ότι είναι αριστερό ο Μπρούνο. Ένας από τους δύο στόπερ δεδομένους είναι ο Πιρόλα. Θα δώσει ένα μικρό προβάδισμα στο Σμαϊλόβιτ αντί του Ρέτσου, σύμφωνα με την τελευταία δοκιμή. Ο Έσε με το Σιπιόνι στον άξονα. Ο Έσε σίγουρος Σιπιόνι είναι Γκαρθία, θα βάλω εγώ, αλλά Σιπιόνι κυρίως βλέπω. θα πω Γκουστάβο Σα, Δέλσον Ρόκα και Αγίου Μπελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ένας παίκτης που ψάχνει πολύ τον γκολ τελευταία. Το είπε και χθες και στην συνέντευξη τύπου ότι θέλει τον γκολ, αν και το πρώτο μέλημα είναι να περάσει η ομάδα. Και το βλέπουμε ότι παρότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει να σκοράρει πολύ, δεν έχει πρόβλημα έτσι να βάλει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του.
2: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα.
1: Να είσαι καλά,
2: Γκουστάβο. Και πολύ νωρίτερα βέβαια, όταν θα βγουν και οι δεκάδες και το ρεπορτάζ για το pre-game του αγώνα. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
11: Θέλω να πούμε να τα πάντα από εκείνους, δεν περιμένω και κάνω για τίποτα.
2: Μπήκουν στο FM 94,6. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 4. Καλά τα νέα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού, καθώς είχαμε και μια πολύ καλή βολή από τον Παυλίδη με 63-14 στη δισκοβολία. Να πω ότι προκρίθηκαν τα δύο παιδιά στο ύψος, ο Μέρλος και ο Μίτα πέρασαν στον τελικό του ύψους που θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το βράδυ. Ο Μέρλος πέρασε τα 2.23 με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ ο Μίτα πέρασε με την πρώτη τα 2.19 και λόγω της καλής επίδοσης αυτής, δηλαδή το ότι πέρασε το 2.19 με την πρώτη, πήρε και αυτό στο εισιτήριο για τον τελικό, οπότε θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση. Κανένας αθλητής δεν δοκίμασε στο ύψος που είχε τεθεί ως όριο πρόκρισης, όλοι έμειναν πιο κάτω, οπότε με το 2.23 πήρε το εισιτήριο ο Μέλος και με το 2.19 ο Μίτα. Πριν από λίγο Παυλίδης έκανε 63-14 στη δισκοβολία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιχαμ και εκτός ημιτελικών έμεινε σε 110 εμπόδια ο Ρούμψιος, ο οποίος είχε επίδοση πάνω από τα 14 δευτερόλεπτα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Σε αυτή τη σειρά του Ρούμψιου ήταν πρώτος ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο Κύπριος πρωταθλητής, με 13 και 50.

Η πρόκληση, το όριο πρόκληση στη δισκοβολία είναι στα 66 μέτρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσουν πολλοί αθλητές. Ο Παυλίδης με αυτή την βολή είναι στην έκτη θέση τώρα, στο δικό του γκρουπ, στην δισκοβολία. Πολύ καλή βολή, στα 63 και 14, έχει πολλές ελπίδες. Έτσι όπως έχουν τα αποτελέσματα για την ώρα, στον προκριματικό της δισκοβολίας. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6, εκτάκτος 21 όλες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και ανοιχτές οι γραμμές, αν εσείς το επιθυμείτε, 2-10-95-79-84-5 για κουβέντα. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του επαναληπτικού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει, υπάρχει το Europa League, δεν έχει άλλο παιχνίδι να δώσει για προκριματικό αν αποκλειστεί. Πάει απευθείας στους ομίλους του Europa.

0: Αν ο Ολυμπιακός περάσει τώρα το εμπόδιο της Νάιμεγκεν, θα βρει τον νικητή από το ζευγάρι της Μπόντογκλιν με την Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Ένα ζευγάρι που έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 3-3 στο πρώτο παιχνίδι. Ένα χορταστικό ματς είχε γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα μάθουμε και εκεί τι θα συμβεί το βράδυ και ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο. Πάμε, θα έχουμε δελτίο 2,5 ή δεν έχουμε? Πάμε στον Ακροατή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Σέγιος από το Περιστέρι.
0: Έλα Σέργιο μου, τι κάνεις?
1: Είχαμε μιλήσει πρώτες στο
0: βράδυ. Ναι, θυμάμαι μια χαρά.
1: Και τη μεσημεριανή σου έλευση και είπα να πω μια καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλά έκανες.
1: Άκουσα τον Γιώργο με μεγάλη προσοχή. Πραγματικά εξεπλάγει είναι από τη σύνθεση, αν τελικά είναι αυτή. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μια πιθανότητα τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρουμε στο μυαλό του προπονητή, δεν είναι κανένας. Όχι μόνο του με τη Λιμπάρ, για οποιοδήποτε προπονητή, όλοι οι ρεπόρτερ δίνουν μια δεκάδα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι εύκολο να.
1: Εγώ παίρνω λοιπόν σαν υπόθεση εργασίας ότι ισχύει αυτό. Για να κάνουμε κουβέντα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είναι στο κέντρο ο Σιπιώνη με τον Έσε. Χίλιες φορές
0: πιθανότητα. Κοίτα, ο Έσε ήταν σίγουρος νομίζω από την Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς. Από τις δοκιμές της Παρασκευής δηλαδή.
1: Ο Σιπιώνη ήταν το ερώτημα. Ελπίζω να μην δω τον Καρσία, ένα από τα κολλήματα. Το ξέρεις τι συμφαντάζομαι, δεν λέω. Δεν κομίζω Γλάρκα της Αθήνας. Ναι. Ένα από τα κολλήματα και τα αγαπημένα παιδιά του Μεντιλίμπαρ. Και επιτέλους, αν αληθεύει τη μεγαλύτερη χαρά την πήρα.
0: Με το ΣΑ.
1: Ναι, ρε παιδί, αυτή την παιχτάρα. Επειδή έτυχε λόγω στοιχήματος, τον έχω παρακολουθήσει στη Φαμαλικάο. Φαντάζομαι ίσως και εσύ κάποιες στιγμές να έχεις δει. Αν το 70% αποδώσει από την απόδοση που έχει στη Φαμαλικάο. Θα θρήσει η εποχή εδώ. Βέβαια δανεικός είναι για ένα χρόνο, τι να κάνουμε. Αλλά μιλάμε για παιχτάρα. Παιχτάρα Κώστα, στο υπογράφω δηλαδή, αν δεν τον έχεις δει. Μακάρι να προσαρμοστεί γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά τα πλαϊνά με Ζέλσον, δεν ξέρω αν θα πάρει ο Ρόκα ή ο Ζέλσον αριστερά. Δεν αποκλείω εγώ τον Ρόκα. Γιατί είναι και δική του μεταγραφή.
0: Εντάξει, λογικά ο Ρόκα θα παίξει αριστερά και ο Ζέλσον δεξιά. Αυτό ξέρω και εγώ. Και για το Ροντινέι Μπακ επίσης είναι από την Παρασκευή.
1: Ναι, μακάρι, επιτέλους, ναι, επιτέλους.
0: Δεδομένου όπως και για τα δύο παιδιά στο κέντρο της άμυνας, ότι τα παιδιά που τελείωσαν το παιχνίδι λογικά θα πάρουν θέση βασικού σήμερα.
1: Ήταν και πολύ καλύτερη, γιατί αν θυμάσαι ο Κάρμα.
0: Μετά από εκείνο το τέταρτο με 20 λεπτό στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου που είχε έξαρση να εμεγγένει, όταν μπήκαν αυτοί, έσωρωσε το πράγμα λίγο πίσω.
1: Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο τον Τζανάκα που είπε στο τέλος στο σχόλιο που έκανε ότι μετά που μπήκε ο Πυρόλα μάζεψε όλη την άμυνα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Έτσι, δεύτερον. Ο Σμαϊλόβιτς το θεωρώ ένα από τα μεγάλα ταλέντα, πάλι προσωπική εκτίμηση, και θα πιστεύω και αυτός θα γράψει με το όνομά του στον Ολυμπιακό. Αλλά έχω μία μικρή, άκουσα και τον Γιώργο προηγουμένως, το προηγούμενο το πρωί, ο Πυρόλα έχει το μειονέκτημα που δεν έχει μακρινή μαλλιά που έχει ο Κάρμο. Το ξέρουμε αυτό. Είναι σε άλλα πράγματα καλός. Και άκουσα τον Γιώργο το πρωί που είπε πέσει μια πιθανότητα να παίξει ο Ορτέγκα τερματοφύλακας. Που φημίζεται γιατί ότι παίζει πολύ με τα πόδια. Άλλωστε, αν μην ξεχνάμε ότι ο Ορτέγκα ήρθε για πρώτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έφυγε ο.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι λίγο δύσκολο τώρα γιατί όταν είναι δύο μάτς σε κοντινή απόσταση και είναι τα δύο πρώτα, ξέρεις το να
1: παρουσιάσει. Καμία αντίρρηση. Όχι,
0: ναι, είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή είναι η λεπτή και η θέση του προπονητή.
1: Όχι, πιστεύω θα παίξει ο Πόποβιτς. Απλώς ενισχύω λίγο μια υποψία που είπε το πρωί ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν παίξει ο Ορτέγκα. Θα το δω πολύ φρόνιμο σαν σκέψη εκ μέρους του Μεντιλίμπαρ, επειδή θα υστερεί πλέον, δεν θα έχει τη μακρινή παλιά του Κάρμο που τη θέλει όπως τα είδε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν την έχει ο Πόποβιτς. 32 γεμίσματα έκανε, τα 23 ήταν έξω.
0: Θα τα δούμε το βράδυ, πιστεύω 7 και 4, 7 και 20.
1: Εκτίμηση. Εύχομαι καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό, γιατί είμαι Ολυμπιακός όπως αν θυμάσαι σου.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά δεν φοράω κόκκινα γυαλιά, είμαι δηλαδή, μ' άρεσε όλες οι Έλληνες. Καλή επιτυχία και αύριο στην ΑΕΚ στο κύπελο μαζί με τον Όφη. Όποιος είναι καλύτερος πιστεύω η ΑΕΚ θα το πάρει. Και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ αν δεν ξαναμιλήσουμε.
0: Να είσαι καλά, Σέργιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και καλή επιτυχία στη μεσημεριανό σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για.
0: Πάμε σε break, ανοιχτές οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fastpass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ρεάμτσουκ για το Φορτούνι. Έλα Κώστα, κάνε τη σέντρα. Γίνεται. Κάποιος η κεφαλιά. Γκολ, όχι, το έκανε. Γκολ, γκολ. Δεν ξέρω ποιος το βάλε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ποιος το βάλε.

0: πείτε μου ποιος το έβαλε! Πείτε μου ποιος πήρε το rebound, ποιος θεός έβαλε το ποδαράκι του! Ποιος θεός ήταν αυτός ο οποίος έκανε το tackling, το γυριστό, δεν ξέρω τι έχει κάνει και το έβαλε! Φοβερή σέντρα του Φορτούνη, πήρε την κεφαλιά ο Λαραμπή και ποιος ήταν! Ο Χασάν! Κοίχατε ρε Χασάν! Κοίχατε ρε Φαραώ! Το έβαλες ρε Φαραώ 2-1! 2-1 στο 89! Στέλνει και τον Ολυμπιακό στους 16!
1: Η παλιά για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης. Για τον Τζιόλι. Ο Τζιόλις. Ωραία πάσα για τον Μάτζιο. Για να δούμε ο Μάτζιος μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ! Γκολ! Ο Βαγγέλης Μάτζιος άνοιγε το σκορ εδώ στη Βρέμη. Σπυρόπουλος για τον Κάρα. Ο Καραγκούνης. Το σουτ του Καραγκούνη για να δούμε γκολ! Και πάλι σημάω, ωραία η πάσα του για τον Ζιλμπέρτο. Ωραία ο Ζιλμπέρτο για τον Μουν. Για να δούμε, να βάλει και ένα γκολ ο Ζιλμπέρτο. Έλα Μουν, έλα Μουν, τι κάνει, όχι. Η μπάλα αυτή στο Τζιόλι, το σου του Τζιόλι. Γκολ! Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Τζιόλις. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Τζιόλις. Η σέντρα του Μουν, η μπάλα φτάνει στο Τζιόλι. Που θα το ρίξει περιοχής, κάνει το σουτ και τώρα Βέρντερ Παναθηναϊκός 0-3. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, αυτός είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός.

Μπήκουν στο Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Ριλό στον ήχο, Κωνσταντίνα Βανούτση στην οργάνωση παραγωγή, 21 ώρες στο μικρόφωνο, εσείς στο 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Αν θέλετε κουβέντα, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Άκουσαμε λίγο νότα και το Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Στο Εβραϊκό Στίβου στον Μπέρμιχαμ είχαμε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα από την Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία για λίγο δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να καταλήξει το πανελλήνιο ρεκόρ. 1.59.29 τουλάχιστον κατέπισε την κορυφαία επίδοση στην Ελλάδα. Τώρα από τελευταία νέα έτσι που βλέπω, είχαμε και στο μπάσκετ ανακοίνωση παίχτη πριν από λίγο, με το Μαρούς να οριστικοποιεί την μεταγραφή του Λανς Γουέρ, του 25χρονου Αμερικανού σέντερ, υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

0: αποφασίσουν όχι να πεθάνουν.
1: Θυμίζω ότι αύριο ανοίγουν οι μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky, τουλάχιστον τα εγχώρια, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν προηγηθεί οι μεταδόσεις των αγώνων του Παναθηναϊκού. Ανοίγουν οι εντός συνόρων αναμετρήσεις με το Superbet Super Cup την Τετάρτη, αύριο στις 8 δηλαδή. Πρωταθλητριά και ο Κυπελλικός Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στις 8 η ώρα. Ο τελικός Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

Μια που πάμε για το Super Cup, να θυμίσουμε και κάποιες από τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Ο Μάρκο Νίκολιτς δηλώσε χαρούμενος στην Κρήτη, που βρίσκεται στην Κρήτη, σε ένα όμορφο νησί με πολλούς φίλους για το παιχνίδι. Ότι ρωτήσατε ένα παιχνίδι για να παλέψουμε την τρόπευση. Καλώς χώρες παίρνει Super Cup πριν την άξιση σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται φέτος από την Ομοσπονδία πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Άλλες χώρες είναι μέσα στη σεζόν, αλλά είναι διαφορετικές συνθήκες καθώς παίζουν σε άλλες χώρες και για πάρα πολλά χρήματα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία, είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Άλλο είναι τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Αύριο το μάτς ξεκινά από το 50-50 με τον Όφη να παίζει την έδρα του. Θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000 φίλους μας. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι λόγω και των καιρικών συνθήκων, αλλά και του γεγονότος πως το γήπεδο δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. Θα είναι πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα με τον coach Κόντι που έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδι και πήρε πανάξια το κύπελο. Λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει ο οποίος δεν κάνει τώρα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει αυτό στους παίχτες. Κάποια από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς.

Με τη σειρά του Χρήστος Κόντης τόνισε ότι είναι τεράστιο το κίνδυνο, η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε ένα τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο μάτς της χρονιάς, αλλά είμαστε όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Έχουμε σκληρή δουλειά και εργατικότητα παράξια πήρε το πρωτάθλημα. Μας αρέσει η πρόκληση. Παίζουμε με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωτάθληματος. Μία ομάδα με κορμό και ίδιο προπονητή. Το μάτς θα είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει κόσμος και των δύο ομάδων. Θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πάνω απ' όλα πρέπει να το ευχαριστούμε, τόνισε ο προπονητής του Όφη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Τη γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
0: Η Winsport FM 94,6.

Με αυτή την επίδοση που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, με τη δεύτερη του προσπάθεια, ο Δημήτρης Παυλίδης πέρασε στον τελικό της δισκοβολίας. Καλά τα νέα και στο ξεκίνημα της σημερινής δεύτερης μέρας για τα ελληνικά χρώματα. Θυμίζω ότι έχουμε διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους, με Μέρλο και Μίτα προκριθήκαν και οι δύο στον αυριανό τελικό. Με το 63-14, με την έκτη καλύτερη επίδοση, ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στον τελικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 11 παρατέταρτο. Δημήτρης Παυλίδης 63-14 η επίδοσή του στην δεύτερη προσπάθεια. Πραγματικά πάρα πολύ καλή βολή, πολύ καλή προσπάθειά του και πήρε την πρόκριση για το τελικό της Πέμπτης.

κρύψω, είμαι φυλάκι. Επιστρέφω για λίγο στις δηλώσεις του Νίκολιτς. Άφησε πάντως και μία αιχμή για τον χρόνο της ανακοίνωσης τέλος πάντων των κανονισμών που αφορούν τους νέους παίχτες. Είπε ότι προφανώς και δεν υπάρχει αίσθηση ότι πρόκειται για πρόβα τζενέρα, αλλά διεκδικούμε ένα τρόπαιο. Οι κανόνες είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται ένα χρόνο πριν ώστε να προσαρμοστούν οι ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίκτες που τους εμπιστευόμαστε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα πάντως για να προετοιμαστούν οι ομάδες, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφορικά με την επιπλέον παρουσία, παρουσία ενός επιπλέον παίκτη, δηλαδή που ανέβηκε στους δύο πλέον. Ο αριθμός των νεαρών που πρέπει να πάρουν μέρος σε ένα μάτς που για την ΑΕΚ στην ουσία είναι πρόβα τζενεράλ. Ταξικά κατά ψέματα, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να είναι μια πρόβα σαν πρώτο επίσημο παιχνίδι εν ώψη και του πρώτου ευρωπαϊκού που θα δώσει την προσεχή εβδομάδα. Η ΑΕΚ τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, όταν πρέπει να έχει δηλαδή δύο μικρούς στην σύνθεση. Μέσα τέλειο το φως ξεπηδάνε σκιές, σαν φωτιά στον αέρα.

0: μια νέα προβάλλει. Στις γωνιές τραγουδούν γελαστά ξωτικά, ορατή μελωδία. Όμως πια πλημμυρίζει και τη νύχτα μεθά. Μαγική συνουσία, σαν ποτάμι κυλάει με καθάρια.
1: Λοιπόν, έχουμε και την διαρροή των δύο πρώτων αγώνων της νέας σεζόν στο αγαπημένο NBA, όπου θα έχουμε την τελετή της ύψος, να πω έτσι, του μπάνερ της πρωταθλητρίας ομάδος για τους New York Knicks στο Madison Square Garden και την παραλαβή των δαχτυλιδιών. Και ποιους πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίσουν στην πρεμιέρα? Τους Sixers με τους LeBron James, Jaylen Brown, Maxey και Joel Embiid, δηλαδή απέναντι στην ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα, θα κάνουν πρεμιέρα οι Sixers. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Μιλάμε για πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Είμαι συνονόματος.
1: Να είσαι καλά, Κωστή.
2: Από Πειραϊκή.
1: Να είστε καλά. Να υποθέσω Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ναι. Και παλιός αθλητής του Ολυμπιακού, mm-hmm. εν πάση περίπτωση.
1: Σε ποιο, στίβο ή κάτι άλλο?
2: Στίβο. Ο λόγος που πήρα κυρίως είναι ο στίβος.
1: Καλά κάνετε και πήρατε.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρω, κάτι μου πάει στραβά. Ενώ είμαι λάτρης του στίβου,
1: mm-hmm.
2: Μου είναι πολύ δύσκολο να ακούω συνέχεια τις συνεντεύξεις στην ΕΡΤ. Α, δεν μου βγήκε, προσπάθησα, σε καλή κατάσταση ήμουνα, αλλά δεν μου βγήκε μια άλλη φορά. Αν το ακούσεις από έναν αθλητή ή μια αθλήτρια, άνθρωποι είναι, για όνομα του Θεού, δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν το ακούς όμως αυτό το πράγμα συνέχεια, σου τεινάζει τα νεύρα. Και εδώ επισέρχομαι στο κυρίως θέμα. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις 60 άτομα για αγώνες, αθλητές που δεν είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που πρέπει? Μιλάμε για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν μιλάμε ούτε για meeting, ούτε για, ξέρω εγώ, μικρούς αγώνες κλπ. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι ένας αθλητής, παράδειγμα,
1: ναι, δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα για να χτυπήσει κάτι καλύτερο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνετε ότι θα σου πει και η Ομοσπονδία ότι στέλνουν κάποιους αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες. Κοιτάξτε, τουλάχιστον αυτή η αποστολή. Αυτή η αποστολή μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από τον Τεντόγλου που το ξέρουμε, ρε παιδί μου, και το περιμέναμε το παιδί, ότι δεν θα υπήρχε ζήτημα για το τελικό, για το αν θα αποκτηθεί ή όχι. Και οι δύο άλτες του ύψους τα κατάφεραν. Και τώρα πριν από λίγο ο Δισκοβόλος μας τα πήγε πολύ καλά. Και η Σκαρβέλη, από ό,τι πληροφορήθηκα, στην τελευταία βολή τα κατάφερε στη σφύρα.
2: Χθες παρακολουθούσε τους αγώνες?
1: Χθες όχι. Τώρα τα σημερινά έχω δει.
2: Μιλάμε για απελπισία.
1: Ναι, είχαμε 14 αθλητές που.
2: Εντάξει, και εδώ επισέρχεται το ερώτημα που πήγα να σας κάνω προηγουμένως. Αθλητής του μήκους με 8-15 ρεκόρ και πήδηξε 7-50. Θα μπορούσατε να μου πείτε, μπορεί να βρεθεί και σε κακή μέρα, μπορεί τούτο, μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Οι υπεύθυνοι του ΣΕΓΑΣ έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αθλητή, πόσες φορές έχει πάρει μέρος και τι επιδόσεις έχει κάνει πέρα από την ημέρα που έκανε το 8-15.
1: Ναι.
2: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
1: Καταλαβαίνω
2: πώς το λέτε.
1: Σε ένα κομμάτι έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, και η Ομοσπονδία στέλνει τους αθλητές. Θα μου πείτε τώρα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που είναι, ας πούμε, για τον αυτό. Έχετε και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό και άδικο, γιατί όλοι οι αθλητές διεκδικούν, τέλος πάντων, θέλουν να πάρουν εμπειρίες κτλ. Θα μου πεις από την άλλη ότι είναι υποχρεωμένη μια Ομοσπονδία να στέλνει τους αθλητές για να πάρουν εμπειρίες. Θα πρέπει να το δείξουν με τις επιδόσεις τους στους προηγούμενους αγώνες ότι μπορούν να σταθούν.
2: Δεν θέλω να κακολογήσω.
1: Υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κοπέλα τώρα που έτρεξε το 800, έκανε πάλι νέο ρεκόρ. Δηλαδή, για κάποιον που ξεπερνάει τον εαυτό του, τώρα δεν προκρίθηκε στο.
2: Για την κόρη του Ιακωβάκη κλπ. Εγώ δεν λέω αν ο αθλητής.
1: Καλά, και είναι άλλο επίπεδο. Η κοπέλα έχει όλο το μέλλον μπροστά της και κάνει τρομερά πράγματα ήδη.
2: Ναι. Δεν λέω, ας πούμε, για έναν αθλητή, γιατί δεν πήρε μετάλλιο.
1: Ναι, να είναι τουλάχιστον σε επιδόσεις του μέσα. Ρε, παιδί, να μην είναι τόσο μακριά, ναι, και εμένα αυτό με απογοητεύει. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, για παράδειγμα, είναι τώρα όπως η περίπτωση που περιγράφεται στο Μήκος και είσαι μισό μέτρο και πλέον πίσω από το ρεκόρ σου, ναι, κάπου εκεί είναι βαρύ, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί να πετάσει σφύρα 78 μέτρα και να πηγαίνει στους αγώνες και να πετάς 68.
1: Ναι, είναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εκεί είναι το μετά. Για να μην κρατάω τη γραμμή, ένα μικρό παραπονάκι, αν μου επιτρέπετε, από σας.
1: Πείτε μου.
2: Ίσως η ηλικία, η δική μου. Όταν λέτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, θα το λέω πιο αργά. Έχετε δίκιο.
2: Τόσο πολύ γρήγορα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικό στη δουλειά σας και να συνεχίσετε το ίδιο εξαιρετικά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε για δελτίο. 2-10-15-79-283-4-5. Θα συνεχίσουμε και μετά. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Οπότε θέλετε και όσο θέλετε, κουβεντιάζουμε και για το Στίβο, όπως είδατε, και για ό,τι άλλο υπάρχει. Άλλωστε, έχουμε τις δύο αναμετρήσεις το βράδυ. Πάμε σιγά σιγά για το δελτίο στις 3 και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφι. Δεν παίζουμε κάθε χρόνο τέτοια μάτς. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, πρόσθεσε από τη μεριά του ο προπονητής των Κρητικών Χριστός Κόντης. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται με την Αιμέχεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέι στο δεξιά άκρο της άμυνας και σα πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια στη ρεβάνση του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξί άκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Λίγα ερωτηματικά από τον Μάρκο Νίκολης για την 11η της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup απέναντι στον Όφι στο Παγκρίτιο. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα, του Κοϊτά στο ένα άκρο της επίθεσης αλλά και το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα στην κορυφή. Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Ηλίασον στην Ιντερνασιονάλ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεκ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο το πρωί για το Βέλγιο. Τριπλό μεταγραφικό μέτωπο για τον δικέφαλο του Βορρά καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η αποκτήση στόπερ. Στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιχαν προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και η Ανδρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2.23 και 2.19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στην δισκοβολία με βολή στα 63.14. Εκτός ημιτελικών, στα 110 μέτρα με εμπόδια έμεινε ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος όπως και η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε με χρόνο 1.59.29. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Εθνικής με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Για την Ιταλία αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης η αποστολή του Άρη εν όψη του αυριανού φιλικού τεστ με την Νάπολη. Εκτός κάδρου για το κέντρο της άμυνας των κίτρινων ο Λιούμπομιρ Σάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνια. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο LFC Arena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλυθέα. Ενίσχυση στη front line για το Μαρούσι καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Lance Ware. Την περσινή σεζόν ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στον Ηρακλή με τον οποίο είχε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 5,4 rebound και 1 assist. Με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κατά

0: 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Εθνική Παίδων κοντράρεται με τη Σλοβενία. Τζάμπολ στις 3.30. Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ και επίσημα Ουσμάν Ντιομαντέ, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Μιαούλης.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Γέμισμα από τον Πασινά, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, γκολ! Γκολ 1-0 από τον Λισαντέμπε! Ήταν το

Το πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού, γύρισε Λουκούμι στον Ολισαντέμπη, ο οποίος δεν είχε παρά να τη σπρώξει απαλά και όμορφα στα δίχτυα για να κάνει έτσι ο Παναθηναϊκός ονειρεμένο ξεκίνημα.

0: ρυθμό προπόνησης και όλοι σαντεύει τελικός αποδέκτης από το αριστερό στο δεξί, πλασάρει τον Ζήτκα για να κάνει το 3-0, απειλώντας την Άντελεκ με διασυρμό.
1: Πολέμπας, ο οποίος θα εκτελέσει και το κόρνερ για τον Ολυμπιακό, είναι το κόρνερ και θα είναι αυτό! Κόντρα στη ροή του αγώνα, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Μπενφίκα 1-0, Καραϊσκάκη Μπενφίκα 1-0, Πειραιάς Μπενφίκα 1-0, Κώστας Μανολάς. Μπορεί να είναι και τελευταία, ακούτε τι γίνεται, ο Πέρεθ θα εκτελέσει το φάουλ από αριστερά, ο Ρομπέρτο δεν έχει φάει τίποτα σήμερα, τίποτα, δεν έχει περάσει τίποτα, εδώ στο Καραϊσκάκη έχει κρατήσει το 1-0. Είναι η τελευταία φάση. Ο Ολυμπιακός κρατάει την νίκη. Η κεφαλιά είναι από τον Ενδικά. Η μπάλα πηγαίνει στο Σάμαρη. Κοιτάει το ρολόι του Σλοβένος. Τέλος! Τέλος! Ολυμπιακός Μπενφίκα 1-0. Αλλά ο Ρομπέρτο,
2: ο Ρομπέρτο
1: αυτός ακριβώς που είπε στην παλιά του ομάδα, φυλάκια στο αεροδρόμιο και πηγαίνετε για κρασί στην Πορτογαλία.
2: Ο Μίτσελ πάει και αγκαλιάζει τον Ρομπέρτο στην περιοχή.

Big Wings Sport FM 94,6, 12 λεπτά μετά τις 3 με Παναγιώτη Ρήλο στον ήχο, είναι Κωνσταντίνα Πάνου στους οργάνωσης παραγωγής και Γιώργο Πετρίδη ηχοπλέον και Κωνσταντίνα Ρήλο στο μικρόφωνο. Να θυμίσω μαζί μας και το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποδοχές για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς παίρνετε μέρος, γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι συμμάχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνετε στο info@papakitraininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία σας που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες στο 210-010-6700. Παραλαμβάνω, 210-010-6700. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, 5 υποτροφίες για το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.

0: μπορείτε να κάνετε στο 2195-79-283-4-5 μέχρι τις 4 για να κουβεντιάσουμε. Αμέσως μετά θα είναι κοντά η ρεπόρτερ, κοντά και μακριά, γιατί εντάξει, θα τους έχουμε τηλεφωνικά και θα ακούσετε και τον Γιώργο Τζανάκα με τα τελευταία νέα για να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Και τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Ο Κέτσε θα είναι εδώ.
0: Και ο Κέτσε θα είναι εδώ, ναι, το ξέρω, τον είδα. Έξω, είναι εδώ και θα φύγει το πρωί για Κρήτη. Έχουμε κοσμό. Έχουμε επιστροφή στην ΑΕΛ. Νομίζω θα τον θυμάσαι αρκετή. Τον Δημήτρη Πινακά, 24χρονος επιθετικός, μετά από 5 χρόνια για τη μεταγραφή που είχε κάνει στον Ολυμπιακό, επέστρεψε στους Βυσσινοί για να τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους για να επανέλθουν στη μεγάλη κατηγορία. Χρησιμοποίησε λοιπόν η ΑΕΛ την επιστροφή του Δημήτρη Πινακά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Αναφέρθηκα πριν από τον ακροατή που βγήκε στο τέλος της προηγούμενης ώρας στο πρόγραμμα που βγήκε για το NBA για την πρεμιέρα. Είπαμε ότι οι Knicks θα υποδεχτούν τους Sixers. Θα γίνει τελετή με την απονομή των δαχτυλιδιών. Θα ανέβηκε το Λάβαρο τέλος πάντων στο Madison Square Garden. Την ίδια μέρα έχουμε και Thunder, San Antonio Thunder μάλλον, και έχει βγει και το πρόγραμμα των Χριστουγέννων. Έχουν βγει και οι πρώτες αγωνιστικές, μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε Timberwolves Heat στις 21 Οκτωβρίου και Warriors Lakers, ενώ την ημέρα των Χριστουγέννων που είναι η πιο εμπορική, ας πούμε, να το πω, από την κανονική περίοδο τέλος πάντων, που είναι τα match back to back, το ένα μετά το άλλο, και ξεκινάνε από τις 7 το απόγευμα, συνήθως 7 ή 7.30 γίνεται το double στο πρώτο παιχνίδι. Θα έχουμε εκείνη την ημέρα των Χριστουγέννων, δηλαδή στο NBA, Knicks Spurs, Celtics Heat, Lakers Sixers, Timberwolves Thunder και Warriors Nuggets. Αυτό είναι το πρόγραμμα το χριστουγεννιάτικο από ό,τι διαβάζω εδώ. Σίγουρα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, 82 παιχνίδια δίνει κάθε ομάδα. Θα δει και αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι αυτές οι μέρες ξεχωρίζουν. Είπαμε 20 Οκτωβρίου, Double στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, με αγώνα των πρωταθλητών Knicks απέναντι στους Sixers, που βέβαια θα έχει ένα γαλάξια αστέρων και θα προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

0: Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω καθεί στις πολιτείες τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή.
1: Πριν από λίγο ανέβηκαν και οι δηλώσεις του Δήμου Ντικούντι που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για δηλώσεις που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα ενισχύσει την εθνική ομάδα στα αποκλειστικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Ντικούντις υποστήριξε ότι όλα αυτά που γράφονται από συγκεκριμένη μερίδα των site περί μη κάλυψης ασφάλειας περί υποτεθέμενων ποσών που τα βγάζουν από το μυαλό τους είναι ασυσυλλαψέδη που έχουν ως μοναδικό τρόπο, σκοπό μάλλον, να πλήξουν την ΕΟ γιατί είναι ανεξάρτητη και δεν την ελέγχουν για να τους κάνουν τα χατήρια. Αυτές οι δηλώσεις είναι στο web radio της ΕΟΚ. Ο Γιάννης θέλει να βοηθήσει την εθνική όπως το έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει, όμως συγκεκριμένη στιγμή υπήρχε ένας κίνδυνος. Πέρσι αγωνίστηκε σε λίγα παιχνίδια, έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τον περασμένο Μάρτιο και η προετοιμασία του για τη σωστή επανένταξη σε αγωνιστικούς ρυθμούς χωρίς κίνδυνο τραυματισμού θα είναι μακροχρόνια. Η συμμετοχή του αυτή τη στιγμή σε επίσημους και δυνατούς αγώνες με την εθνική θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία και αυτό είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να σεβαστούμε, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμος Ντικούντις που είναι υπεύθυνος των εθνικών ομάδων. Για πάμε σε φίλους. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σας, Μαριονάρα και τα γελά στα χάκια, πώς πάμε?
1: Τι γίνεται, πώς είναι στην ομάδα χθες, είδες το παιχνίδι?
2: Η ομάδα πέταγε χθες, τα παιδιά, ξέρεις, αυτή η ομάδα δεν είναι κανονική.
1: Ναι, έχεις, ακόμα έχεις...
2: Τα παιδιά του πάγκου, είναι τα παιδιά τα μικρά, που με τη νέα τροπολογία δεν ξέρω αν την ξέρει ο κόσμος όλος, ότι πρέπει να παίζει στη Super League 2 ένας νέος, κάτω των 22 νομίζω. Ένας νέος στην 11 πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Και χθες έκανε ο προπονητής πολύ καλά πειράματα θα έλεγα και του βγήκανε.
1: Ακόμα έχει 35 μέρες, 40 για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στο Super League.
2: Ακόμα έχει 40 μέρες φυσικά και δεν είδαμε όλη την ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είδαμε τους καινούργιους παίκτες γιατί θα έρθει και... θα έρθουν και άλλοι δύο παίκτες καινούργιοι οι οποίοι πρέπει να δέσουν για αυτή την ομάδα. Τα παιδιά τα κακά, τα παιδιά τα άλλα που είναι διακοπές.
1: Ναι, ξεκουράζονται τώρα. Πόσα...
2: Τα παιδιά να είναι καλά, καλές διακοπές να περάσουν. Και μέσα στην εκπομπή σας, επειδή με ακούει τώρα μια ψυχή εκεί στη Λίμνη Ευβοίας, ο Γιωργάκης, να του δώσω πολλά φιλιά στο Γιωργάκη και, και στην οικογένειά του. Από τα Πανηρώνια Νέα και ο Γιωργάκης με αγαπάει πολύ, πολλά φιλιά στην οικογένειά του και στο παιδάκι του. Όποιος κάνει διακοπές, παιδιά, να προσέχει να είναι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Παριονά θα πάει τελικό την Τετάρτη.
1: Για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καρμύρη, λες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Τον ξέρω, φίλος μου. Γιώργο,
2: Γιώργο.
1: Δύναμη.
2: Εντάξει, και ο Παναγιώτης δικός μας είναι, αλλά ο Γιώργος είναι πιο δικός μας. Πολλά φιλιά και στο Μάκη τον Γιώργο που με ακούει να είναι καλά. Σήμερα τον περιμένουμε να το δούμε.
1: Θα έχει, νομίζω έχει μέσα στην εβδομάδα θα έχει εκπομπή κάποιο βράδυ. Να με ενημερώσει η Κωνσταντίνα. Νομίζω έχει την Παρασκευή το βράδυ 12-2.
2: Ο Μάκης.
1: Ο Μάκης, ναι. Mm-hmm. Ναι.
2: Έχει,
1: θα βγάλει γραμμές ο Μάκης.
2: Άμα βγάλει γραμμές θα είμαστε εκεί, όλοι εκεί.
1: Οπότε συντονιστείτε την Παρασκευή το βράδυ. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
2: Παιδιά, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και ηρεμία, ψυχραιμία, παιδιά.
1: Ψυχραιμία, ακριβώς.
2: Όλοι κοντά στις ομάδες μας, σε ψυχραιμία και αγάπη.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Κάντε αγάπη και έρωτα, μόνο τίποτα άλλο. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά.

σταματήσει. Λοιπόν, έχει ένα ευχάριστο ΠΑΟΚ, καθώς ο Ταχάλη επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ντεσπότοφ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ στην ενημέρωσή της σχετικά με το προπονητικό κομμάτι των νέων της ομάδας. Ενώ και ο Σουάλιο Μετέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης του ΠΑΟΚ, αναχωρεί αύριο για τις Βρυξέλλες. Στην ουσία η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία επιλογή του Δάψου πριν την αναχώρηση το πρωί της Τετάρτης για τις Βρυξέλλες για το δεύτερο παιχνίδι του προκριματικού γύρου του Europa League. Την Πέμπτη θα αγωνιστεί κόντρα στην Άντερλεχτ. Οπότε αυτά είναι τα τελευταία νέα. Επέστρεψε ο Ταχάλη με ατομικό πρόγραμμα και θα δούμε πλέον πόσο χρόνο θα του πάρει για να είναι διαθέσιμος για τον Αλέσιο Λύση. Σίγουρα είναι μια απώλεια για τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να τον υπολογίζει. Για αύριο θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, στον πρώτο αγώνα και γίνει στην Πολωνία, και από εκείνη τη μέρα δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του, δεν έχει μπορέσει δηλαδή λόγω του τραυματισμού που είχε.

Οπότε πάμε προς τις 3:30. Θα ακούσουμε πολιτικό δελτιδίσιο από το ραδιοφωνό του Sky, τη ζεύξη που κάνουμε, και αμέσως μετά γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο. Εδώ 94,6. Παναγιώτης Ρήλος στον ήχο, Κωνσταντίνα Πανούση και γύρω στο τρίτο συνεργάτη του Παναγιώτη, Κώστα Μιαρού στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 4.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη, αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 12.30 στη Ζάκυνθο, στην περιοχή Βολίμες. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε υπόγειο γκαράζ έκτασης τριόροφης πολυκατοικίας στο Ελληνικό Αττικής. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε η πολυκατοικία και μια παρακείμενη διόροφη. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 86 έχουν καταρρεύσει. Δύο άτομα, ένας ενήλικος και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους λογιστές. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας συναντή στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο Μλατένος θα γεμίσει. Θέλει να βρει το Γερεμέγεφ με στην περιοχή. Γερεμέγεφ κατεβάζει ευκαιρία. Το σούτ του Γερεμέγεφ. 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 8. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Με αυτή την μπαλιά έξυπνη στο χώρο και όλοι πάνε πάνω στο Γλατένοβιτς να το χειροκροτήσουν, γιατί ήταν τελευταίος παίκτης, είδε την κίνηση στο χώρο του Γερεμέγεφ, σήκωσε την μπάλα ψηλά, ο Γερεμέγεφ την κατέβασε, πλάσαρε στα δίχτυα, 1-0 ο Παναθηναϊκός, ιδανικό ξεκίνημα στο 8, ανοίγει το σκορ, το τριφύλι απέναντι στην Μπότεφ. Μπαίνει στην περιοχή ο Τζούριτσις. Η τρίπλα πέφτει κάτω. Τζούριτσις. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 43. Αμέσως το έδειξε ο διαιτητής. Μπακασέτας παίρνει φόρα. Εκτελεί. Γκολ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό. Στο κέντρο ψηλά. Τάσος Μπακασέτας και ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 με την Μπότεφ. Λήξη αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπότεφ 2-1. Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη.
11: Τουρές, στο δακίδα, πολύ ρωτά να δύο, παίρνει ο Τουρές. Τουρές στην περιοχή, Τουρές κλείνει. Έφτει κάτω, όχι κλείνει. Τουρές είναι μόνος του. Σουνοκάου.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και στον κόσμο που περιμένει. Να κάνω εγώ πολύ γρήγορα την αναφορά για αύριο Superbet Super Cup την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η Πρωταθλητριάκη ο κυπέλληγος Σόφι Κοντράντε για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρέτιο Στάδιο. Τελικό Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super Αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάσταση και καθημερινές προσφορές. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6. Παναγιώτης Ζήλος στον ήχο. Γιώργος Πετρίδης, Κώστας Αθηναπάνου, της οργάνωσης παραγωγής. Κώστας Μιαρούς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ακόμα για περίπου 20 λεπτά. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Μίλτος από Λεμεσό. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε.
1: Είμαι πρωινός. Είσαι... με τον Πανούλη. Πανούλης ξέρει.
0: Πρωινός.
1: Ναι. Πανούλη, δεν ξέρω αν μας έχασαν για το Σάββατο, επειδή δεν ξέρω αν θα ξαναμιλήσουμε και τώρα που ξέρω ότι με ακούς, χρόνια πολλά φίλοι μου για το Σάββατο.
2: Να είσαι καλά, εδώ θα είμαι το Σάββατο.
1: Α, εδώ θα είσαι, από ό,τι θα σε ακούσουμε. Καλά, Σαββατιάτικα στη γιορτή σου.
2: Καλά,
0: δεν έχουμε εμείς γιορτές, ρε φίλε, δεν είναι τόσο χρειάζεται να αφήσεις συνήθεις.
2: Ακριβώς, όπως το
1: βλέπω. Λοιπόν, και καλή επιτυχία θέλω να πω σε ελληνικές ομάδες, να περάσουν όλες θέλουμε. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά. Αφού Παναγιωτάκη θα τα πούμε Σάββατο, φίλε μου, γι' αυτό πήρα περισσότερο.
2: Έγινε.
1: Να τα πούμε Σάββατο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Στέλιος λέγομαι. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Στέλιο, να είσαι καλά, φίλε.
3: Και εσύ να είσαι καλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Απογορεύει τη διαφήμιση στα τσιγάρα. Απογορεύεται η διαφήμιση στα αλκοολούχα ποτά. Στις στοιχηματικές γιατί επιτρέπεται. Δηλαδή μου κάνει λίγο εντύπωση. Όπου να μπω, σε όποιο site να μπω, όλα αυτά τα πράγματα μου βγαίνουν μπροστά. Δεν ξέρω πόσες είναι, 30, 40. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένας εθισμός. Δεν ξέρω, έχω μια απορία. Αν μπορείς να μου τη λύσεις. Δεν ξέρω.
0: Έχει... Εντάξει, έχετε και εσείς από τη δικιά σας σκοπιά το δίκαιο. Πάντα σε όλες τις αναφορές που γίνονται υπάρχουν τα στοιχεία ότι δεν πρέπει να εφίζεις και τα λοιπά, ότι από ποια ηλικία και πάνω επιτρέπεται να παίξεις, τέλος πάντων, αλλά σίγουρα εντάξει, έχει και αυτό το στοιχείο, όπως και να το κάνουμε. Είναι κομμάτι της αγοράς.
3: Εγώ θα σου δώσω μία...
0: Και έχουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας και τις διαφημίσεις πλέον.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Καλός ή κακός, καταλαβαίνετε.
3: Ναι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας 18χρονος ή 19χρονος.
0: Γι' αυτό στη συγκεκριμένη, ας πούμε, κάνω αναφορά. Εγώ λέω πάνω από 21.
3: Μπράβο. Το mail το δικό μου, τα στοιχεία μου και να μπει μέσα. Αυτό δεν ελέγχεται.
0: Όχι, αυτό ελέγχεται. Αυτό... Πλέον για να γραφτεί στη στοιχηματική εταιρεία έχουν γίνει πολύ αυστηροί όροι και η ταυτοποίηση. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάποιο εγγραφή, αλλά ούτε για να βάλει λεφτά ή για να βγάλει πολύ περισσότερο θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αν δεν ταυτοποιηθεί απόλυτα. Οπότε...
3: Και όμως γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, δεν επιμένω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ωραία, εντάξει, αυτή ήταν η απορία μου βασικά. Εμείς παίζαμε, πώς το λένε, στην εποχή μας
0: προπό.
3: Είχαμε το... Μπράβο ρε φίλε, το προπό,
0: ναι.
3: Ένα, δύο, χι.
0: Ένα πήγαινε στον οργανισμό, ένα κρατούσε ο πράκτορας και ένα έπαιρνε ο παίκτης.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Όπου φοβερά πράγματα.
0: Με το καρμπόν κιόλας. τα έχω προλάβει.
3: Εντάξει, είσαι μικρότερος από μένα.
0: Μικρότερος είμαι, αλλά τα έχω προλάβει κι εγώ.
3: Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Στέλιο.
3: Εγώ τα βράδια ακούω. Δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί, πώς το λένε, άλλος κοιμάται, όλος από εδώ, όλος από εκεί. Αλλά σε ακούω φίλε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, κύριε Στέλιο, να είσαι καλά.
3: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό μεσημέρι.

Έχουμε και τους αγώνες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος από τη Δευτέρα. Να δώσω μια αλλαγή ημέρας που βλέπω εδώ τώρα στο Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Θα γίνει μια ημέρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου. Στην ουσία θα έχουμε την, το ορεκτικό τέλος πάντων ενώψη και της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τα παιχνίδια του Κυπέλλου. Από τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς και σήμερα έχει το ματς το μοναδικό για τον συγκεκριμένο γύρο το απόγευμα. Οπότε το ματς θα γίνει το Πανσεραϊκός Πανθρακικός στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στις 19 Αυγούστου.

Σήμερα στις 6, θυμίζω σε 2 ώρες και ένα τέταρτο, ανοίγει η αυλαία τη σεζόν ουσιαστικά με τον πρώτο αγώνα του κυπέλου, πρώτος προκριματικός γύρος. ΑΟ Τρίκαλα με την Λάρισα, στην Άλευση Αρένα γίνεται το παιχνίδι. Στις 6 η ώρα θα έχουμε σέντρα, οπότε ανοίγει και εντός συνόρων η σεζόν με τον αγώνα αυτό. Ο νικητής θα παίξει με την Άνθες Καλυθέα, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, στον επόμενο γύρο του κυπέλου, που θα έχουμε τα μαζεμένα ζευγάρια και μετά από τα ζευγάρια που θα, μετά τους νικητές των ζευγαριών που θα έχουμε την προσεχή εβδομάδα, θα μάθουμε και ποιες ομάδες θα προκριθούν στην League Phase.

Σύνορα Αντέα στη Ρουμανία εξελίσσεται αυτή την ώρα και ο αγώνας της εθνικής μας κάτω των 16, Σλοβενία, Ελλάδα στο 18-11. Είμαστε περίπου στα μισά της πρώτης περίοδου, 18-11 στο ξεκίνημα. Είναι εκεί φυσικά και ο Βασίλης Σπανούλης. Λοιπόν, και με την εθνική μας να εκτελεί βολές αυτή την ώρα και να μειώνει σε 18-12, 4 και 19 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε μου.
1: Έλα Κώστα μου, τι έγινε.
0: Τι γίνεται εδώ.
1: Ο Γιώργος ο Μπάγερν.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Τι έγινε, τι μεταγραφές κάναμε, ξέρεις, στην Μπάγερν.
0: Φίλε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου φέτος για Μπάγερν. Έχω δει σε άλλες χώρες και τα λοιπά. Μπάγερν δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Ναι, ναι. Πώς τον βλέπεις τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Κοίτα, προσοχή θέλει. Αμυντικά κυρίως, νομίζω ότι η γκολ θα βρει. Η άμυνα είναι αυτή που με έχει, το ανασταλτικό κομμάτι είναι αυτό που με έχει προβληματίσει.
1: Η άμυνα, ρε παιδί μου, πήραμε για καλύτερο και έχει βγει χειρότερο.
0: Κοίτα, εντάξει, θέλει μια αρρύθμιση η ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ξέρεις όμως Κώστα, κοίτα, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια να αποκλειόμαστε, να είμαστε χάλια και άλλοι να είναι πιο μπροστά από εμάς.
0: Έχει να κάνει και με τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Δηλαδή, άμυνα, εγώ δεν το πάω μόνο στην άμυνα, ξέρω εγώ. Ξέρεις, τους τέσσερις που παίζουν στην αμυντική γραμμή. Όλη η λειτουργία πρέπει να είναι πολύ καλύτερη.
1: Ωραία, θα δούμε. Αν γίνει και αυτό και σήμερα, τι να πω. Εντάξει, θα σταματήσω να ασχολούμαι αυτή την ομάδα πια πλέον. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή. Και ελπίζω να μην διώξουν τον προπονητή.
0: Μόνο εντάξει, αυτό μας ελπίζω. Ξεκινάς με αυτή την προοπτική τώρα, εντάξει.
1: Εσύ τον θεωρείς καλό προπονητή αυτόν.
0: Κοίτα, θα το δούμε. Καλός προπονητής, καλές συστάσεις τον συνοδεύουν. Το θέμα είναι ότι θα πετύχει στην ομάδα, αλλά θέλει χρόνο. Θα χρειαστεί χρόνο.
1: Χρόνο, όπως ξέρεις, η ομάδα αρκετά.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά τι γίνεται.
1: Δεν υπάρχει καθόλου.
0: Επίσης, το ξαναλέω γιατί πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό. Ξέρω ότι θα είναι πλήγμα, ας πούμε, αν ο Παναθηναϊκός μείνει σε αυτόν στον επόμενο γύρο. Αλλά πρέπει, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, να υπάρξει και μια υπομονή. Από μεταγραφές, αυτό που βλέπω για να ολοκληρώσουμε με αυτό που μου είπε στην αρχή, γιατί η Μπάγερν πέρα από έναν μέσο 19χρονο, βλέπω, πήρε από την Γκάνα, είναι ο συγκεκριμένος, δεν βλέπω μεταγραφές, δηλαδή όλοι είναι επιστροφές και τα λοιπά, από δανεισμούς και τα λοιπά.
1: Αν κάνουν 2-3 προσθήκες ίσως.
0: Δηλαδή πιο πολλοί παιδιά που είχε μοιράσει από εδώ και από εκεί στις ομάδες και τον και εκείνο τον πιτσιρικά τον Ασάρε, νομίζω αυτός είχε παίξει τότε με τον Ολυμπιακό όταν είχε παίξει με την Μπάγερν.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχε δώσει στη Φούλαμ και γύρισε. Δηλαδή τέτοιους παίχτες, πιο πολλοί από δανεισμούς που επιστρέψαν. Δεν βλέπω κάποια άλλη μεταγραφή να έχει κάνει.
1: Ξοδευτήκαμε, βλέπω. Ναι.
0: Όχι, δεν έχει κάνει καθόλου φέτος, μα δεν είχε ούτε μία. Φίλου, πέρα από αυτόν με χρήματα. Από ελληνικό σαν τους συμβουλεύων δηλαδή και συγκεντρώνουν όλες τις μεταγραφές. Μόνο τον Ντιάγε σου λέω εδώ αυτό τον Γκανέζο.
1: Ρε εσύ Κώστα, λύσε μου μια πορεία. Αφού η Μπάγερν είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Εντάξει, τι να πάρει κιόλας τώρα. Δηλαδή πιο πολύ να διώξει θα ήθελε. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να πάρει η Μπάγερν.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω άλλο τώρα. Αφού είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου, πες η Μπάγερν. Μαζί με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και αυτά. Από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές. Γιατί δεν πήγε να πάρει αυτό τον Έλληνα από την Arsenal. Αυτό το παιδί που πήγε στην Arsenal.
0: Τον Τζόλι.
1: Ναι και τον άλλον που πήγε στην Dortmund.
0: Και τον Καρέτσα.
1: Δεν θα κυνηγάει και θα κυνηγάει. Dortmund που δεν είναι και καμία ομάδα να πει σαν την Bayern.
0: Τι ήταν σπορ, φίλε, πού να χωρέσουν όλοι αυτό τώρα. Δηλαδή θα ήταν κρίμα για τα παιδιά πραγματικά για τον Καρέτσα. Ας πούμε τώρα πώς να παίζει.
1: Θα καθόταν στον Παγόλες αν πήγαινε
0: Bayern. Για μένα καλύτερα που πήγε στην Dortmund. Και η επιλογή του Τζόλι είναι πολύ καλή γιατί σημασία έχει να σε πιστεύουν οι ομάδες και αυτοί που σε φέρνουν. Εγώ παρατηρώ στην περίπτωση του Τζόλι. Δεν λέω ότι ψήνομαι από τα φιλικά κτλ. Βλέπω ότι ο Αρτέτα τον έχει πάρει με πολύ ζεστό μάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο. Όπως δεν σου λέω εγώ ότι κατευθείαν θα μπει στην 11 που είναι και αυτό πλέον πολύ πιθανό ότι θα έχει θέσει δηλαδή τουλάχιστον στο ξεκίνημα στην 11. Αλλά θα έχει τις πιθανότητες του. Γιατί ναι. Πλέον μετράνε πολύ τα νούμερα που κάνει. Δηλαδή τα νούμερα που κάνει ο Τζόλι σε συμμετοχή σε γκολ, είτε με assist που βγάζει, είτε σε γκολ που βάζει ο ίδιος, είτε κερδισμένα απέναντι. Ναι. Όλη η συμμετοχή που έχει είναι πολύ έντονη. Δεν μπορεί να τα αγνοήσει αυτό. Βλέπει νούμερα. Πλέον αγοράζουν πολύ στο ποδόσφαιρο αριθμούς. Και όταν έχει κάνει αυτά τα νούμερα ο Τζόλι και βλέπει ότι από τα πρώτα φιλικά που μπαίνει έχει σε όλα τα μάτς συμμετοχή assist γκολ. Και κερδισμένο πέναλτι προχθές στο φιλικό με την Dortmund.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να τον αγνοήσει ο άλλος να τον αφήσει έξω. Αυτό συζητούν και οι ίδιοι τη Arsenal, δηλαδή, γιατί βλέπω και τα podcast που κάνουν οι φίλαθλοι, οι διάφοροι που αναλύουν Arsenal και τα λοιπά, που έχουν να κάνουν με την ομάδα. Πώς έχουμε εδώ για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, που παιδιά που κάνουν εξής στο ίντερνετ και δημοσιογράφοι και οπαδοί. Αυτό συζητούν, ότι παιδιά, λέει και ο Τζόλης, μπορεί και στο παιχνίδι, ας πούμε, να μην σου αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεται. Γιατί ξέρεις, είναι δύσπιστοι κάπως οι Άγγλοι. Αλλά από τη στιγμή σου, λέει, που έχει σε κάθε ματ συμμετοχή σε γκολ, προχθές, ας πούμε, έχει και στα δύο γκολ εμπλοκή, είτε με assist είτε με το κερδισμένο πέναλτι, δεν μπορεί να τον αγνοήσει, να τον αφήσει έξω. Το λένε από μόνοι τους. Τώρα ο Καρέτσας, πιστεύω, και αυτό στην Τόρμπιν θα έχει καλύτερες πιθανότητες από το να πήγαινε στην Μπάγερν.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ελπίζω ότι το παιδί απετύχει, αλλά τι να πετύχει εκεί που πήγε, τον πόλη να πάρει κανένα κύπελο Γερμανίας.
0: Εντάξει, κοίτα, από την Τόρμπιν ξέρεις ότι όλοι όμως έχουν κάνει μεγάλες μεταγραφές που περάσαν από εκεί. Η Ντόρτμουντ είναι πέρασμα. Φίλε, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, κορυφαίοι παίχτες έχουν πάρει μεταγραφή από την Ντόρτμουντ. Για μένα είναι πολύ καλή η επιλογή που έκανε, γιατί ο Καρέτσας είναι και πιο μικρός από τον Τζόλι.
1: Ναι.
0: Αν ήταν στην ηλικία του Τζόλι, δηλαδή τώρα στα 24, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι, okay, μπορεί να έπρεπε να κάνει μια επιλογή, ξέρεις, να κάνει πιο μπαμ. Αλλά τώρα για τον Καρέτσα που είναι 18-19 και θα πάει τώρα από τη μία ομάδα, 18 είναι ακόμα, δηλαδή, 19. Από τη στιγμή, δηλαδή, το να ψηθεί στην Ντόρτμουντ και μετά να πάει σε ακόμα καλύτερη ομάδα, νομίζω ότι είναι το ιδανικό για τον Γκάρετσα που διάλεξε την Ντόρτμουντ.
1: Ναι.
0: Εγώ για τον παίκτη σου μιλάω, έτσι. Τώρα το τι θα κάνει ο
1: Γκάρετσα. Ναι, γι' αυτό λέμε τώρα. Εγώ για μένα έπρεπε ο Ρουμανίγκε να δει και αυτού του δύο παίκτες. Τώρα τέλος πάντων πάει. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου λες, ελπίζω να μην παίξει ο Νόιερ στο καινούριο στο πρωτάθλημα.
0: Και εγώ το ελπίζω, θα δούμε το.
1: Τι χάλια ήταν αυτά στη Γερμανία, ήταν που ήταν χάλια αυτός, τι εμφάνισε συντάθες. Τροπιαστικές εντελώς.
0: Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα τώρα αυτή τη εβδομάδα.
1: Αυτή τη εβδομάδα είναι το γερμανικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αγγλικό. Και Ισπανία και αυτά.
0: Νομίζω πρωταγωνιστική τώρα είναι στη Γερμανία, σαν έχει άλλα παιχνίδια.
1: Ναι. Και για πες μου ξανά, Κώστα. Πώς βλέπεις, είπες το σήμερα, θα περάσουμε, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, βλέπεις? Από ό,τι βλέπω εδώ, τη δίνει τώρα πρώτη αγωνιστική τη Γερμανία 28.
1: Από 28 Αυγούστου.
0: Ναι, δεν ξέρω μήπως έχει το κύπελο πιο μπροστά.
1: Πώς και άργησε το πρωτάθλημα τους, περίεργο.
0: Και εμένα περίεργο μου φαίνεται.
1: Για ξαναπέσουμε, Κώστα, για να κλείσουμε. Πώς το βλέπεις το Παναθηναϊκό σήμερα, θα περάσει εύκολα ή δύσκολα?
0: Κοίτα, πιστεύω ότι πρέπει να προσέξει την άμυνά του πολύ ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Γκολ θα βάλει, αλλά
1: ναι,
0: την άμυνα πρέπει να προσέξει.
1: Εν τω μεταξύ είναι και ο τερματοφύλακας. Πάτε σχίλια, λέστε Κωνσταντίνα, τι είναι αυτός, τον βρήκαν. Και είναι, έπεσε στη Μπαρτσελόνα, φαντάσου.
0: Εντάξει. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Να πάμε και σε έναν ακόμα, γιατί για να προλάβουμε.
1: Εντάξει, ελπίζω να μην ξανακάνει καμία γέλα αυτός πάλι. Τέλος πάντων, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
2: Χαίρετε, Δημήτρης από Ήλιον, Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε.
2: Μεγάλη μέρα για την ομάδα σήμερα. Αλλά στο τέλος δεν ξέρω ποιος δικαιώνεται. Ο Μπενίτεθ δικαιώνεται ή ο κύριος Αλαφούζος. Όταν έλεγε ότι ήθελε 11 βάτους η ομάδα και σε λίγο θα παίζουμε με καινούριους 11 παίχτες. Τότε γιατί τον έδιωξε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Θα αποδειχθούν όλα στην πορεία, φίλε μου, και στο γήπεδο.
2: Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει διαχειριστεί παίχτες εκατομμυρίων, όσο κάνει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαζί, να είναι άμπαλος.
0: Η αλήθεια είναι πως...
2: Έπαιξε με αυτή την μπάλα γιατί είχε αυτά τα υλικά, τα οποία αποδείχθηκαν σκάρτα, γιατί ξεσκαρτάρισε η ομάδα όλη. Έτσι δεν είναι?
0: Θεωρώ ότι ακόμα έχει μεγάλο ρόστερ να διαχειριστεί. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν και άλλες προσαφαιρέσεις. Εγώ ποτέ δεν λέω μόνο να πάρεις, γιατί δεν μπορεί να έχεις 55 παίχτες.
2: Σωστό. Άρα λοιπόν που το κατηγορούσαν πέρσι το Μπενίτεθ ότι έπαιζε με γιώμα, λέει, αφού δεν υπήρχε κανένας ούτε να κουβαλεί την μπάλα, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό έπαιζε και με τις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί δεν είχαμε άμυνα καθόλου.
0: Το κομμάτι...
2: Και προχτές, ήταν καμία σοβαρή ομάδα η ΤΣΕΚΑ, 3 γκολ θα μας έριχνε. Για πλάκα.
0: Το κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας δεν έχει να κάνει μόνο με τους 4 που παίζουν πίσω. Για μένα το πρόβλημα αυτό Ναι, ξεκινάει ναι, και από τον τρόπο που επιτίθεται. Αυτό θα πρέπει, αυτή είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να, να δει τι θα κάνει το μεσοαμυντικό, αλλά και η λειτουργία, δηλαδή ειδικά η μεταβάση του Παναθηναϊκού από, όταν, από την ώρα που επιτίθεται, πώς θα οργανώνεται άμεσα ή πώς θα καθυστερεί τις αντίπαλες επιθέσεις, πώς θα προσπαθήσει να κλείψει μπάλα από τον αντίπαλο ώστε να μην γίνει γρήγορα μπροστά. Γιατί εκεί φάνηκε να υπάρχει ζήτημα, ειδικά στο, στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπάξη και στο πρώτο με τη Τζέσκα 1948. Να τα δούμε το βράδυ.
2: Αν ήταν, εάν ήταν πιο σοβαρή ομάδα, θα είχαμε χάσει 3-0. Για πλάκα.
0: Εντάξει, για 3-0 δεν ξέρω, αλλά ότι μπορεί να είχε χάσει το παιχνίδι, ναι, θα μπορούσε. Στο δεύτερο μήχρονο, έτσι όπως κύλησε, είχε πιο σημαντικές ευκαιρίες η Βουλγαρία ομάδα.
2: Λοιπόν, ελπίζω το βράδυ να περάσουμε, να παίξουμε πιο. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, τις πορείες του Παναθηναϊκού, αν έκανε πορείες και έπαιρνε το διπλό στο Αμβούργο και στη Βέντερ Βρέμη.
0: Στην άμυνα βασιζόταν πρώτα.
2: Α, μπράβο.
0: Αυτό έχεις δίκιο, για το μεσοαμυντικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ λοιπόν, φίλε μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να πάμε για δελτίο. Σας ευχαριστώ όλους. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Από Παναγιώτη Ρήλο, που ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνα Μπανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, που ήταν στον οργάνωση παρελθόν, και τον Κωνσταντιάολη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται με την Αϊμέγγεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Πρώτη νέη στο δεξιάκρο της άμυνας και σα πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από bwin Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 8.30, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφι. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμ και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα της Ένωσης και το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα στην κορυφή. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, εν ώψη του αυριανού μας με την ΑΕΚ στο Superbet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς, η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεθ. Χωρίς απρόοπτα, ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο, ο δικέφαλος του Βορρά, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η απόκτηση στόπερ. Στον τελικό του ύψους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2.23 και 2.19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στην δισκοβολία με βολή στα 63.14. Εκτός ημιτελικών στα 110 μέτρα με εμπόδια έμεινε ο Χρήστος Παναγιώτης Δρούμτιος, όπως και η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα, παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε με χρόνο 1.59.29. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα, που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά, στα 50 μέτρα πεταλούδα, εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρση και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπήρχε κίνδυνος επειδή η τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτς ήταν τον Μάρτιο, ασύστολα ψεύδι όσα λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο ΕΟΚ Web Radio. Για την Ιταλία αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης η αποστολή του Άρη εν ώψη του αυριανού φιλικού τεστ με την Νάπολη. Σε άλλη λύση για το κέντρο της αμυνάς τους στρέφονται οι κίτρινοι, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ Λιούμπο Μιρσάτκα συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνια. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα El Novibet για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλλιθέα. Σε εξέλιξη η νοκάουτ αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με την αντίστοιχη της Σλοβενίας με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Παίκτης στην Νότιγχαμ Φόρεστ και επίσημα ο Ουσμάν Διομαντέ, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με όψιον ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Έξτρα, έξτρα!

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Σισε προσπαθεί να την κρατήσει μπάλα μέσα στην περιοχή. Νέο σέντρο από τον Ακύπου Καμαρά. Κόντρες, Καμαρά. Γκολ! 1-0 Ολυμπιακός με τον Καμαρά. Πολύ ωραίο γκολ. Κράτησε ο Σισε ζωντανή την μπάλα. Και ο Καμαρά με ένα αριστερό φαλτσαριστό σουτ την έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Τσόβαρ που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
8: Πάλι για τον Βαλμπουενά. Κάνει αμέσως τη σέντρα. Παπασταθόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Μπάλα περνάει από όλους. Ο Σισε κάνει το 2-0. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Τελικά δείχνει σέντρα. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Με τον Σισε στο 53ο λεπτό. Τελείω ο Βαλμπουενά. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά και είναι γκολ. Είναι γκολ 3-0 για τους Πειραιώτες. Νομίζω ότι είναι αυτό γκολ, πήρε την κεφαλιά ο Εμβιλά και θα δούμε γιατί δεν είναι και πεσμένος ποιος παίκτης της Σλόβαν βάζει τον γκολ, είναι ο αρχηγός της ο Μποζίκο.
9: Ο Βίντρα στην περιοχή θα χάσει ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, Ρουκάβινα 1-0. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 54. Λέτο θα κρατήσει και θα περάσει. Ο Αργεντινός διατηρεί την ισορροπία του. Θα μπει στην περιοχή, ζητάει ο Σισε. Κεφαλιά 2-0 για το Παναθηναϊκό στο 35. Όλα τελειώνουν πλέον όσον αφορά στην υπόθεση πρόκληση. Ακόμα κι αν υπήρχε μία πιθανότητα να ανατρέψουν την κατάσταση οι Ρουμάνοι, τώρα δεν υπάρχει πλέον καμία. Σιμπέρτο για τον Κατσουράνη που θα γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης, θα το δει ο Κατσουράνης. Και πλέον ο Σαλπικίδης θα δώσει για τον Σισε. Έτοιμο γκολ για τον Γάλλο. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 85 με το δεύτερο γκολ του Τσιμπρίδη Σισε, ο οποίος το πανηγυρίζει κάνοντας κολοτούμπες στη λάσπη του Ολυμπιακού Σταδίου και οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Μια εμφαντική νίκη για τους πράσινους στην τελευταία αγωνιστική της φάση των ομίλων του Europa League.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε και από μικροφόνο δηλαδή του Sport FM. Είμαι ο Κώστας Χατζόπουλος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μέχρι τις 5, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα και μέχρι τις 5, τον ένα απεσταλμένο μας. Στην Ολλανδία, εκεί ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη της πρόκρισης μετά το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και από 5 μέχρι 6 θα έχουμε και τον Τάσο που είναι στην Βουλγαρία για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα. Τη ρεβάνς του 1-1 της Αθήνας, του ΆΚΑ. Δύο παιχνίδια έτσι με τρομερό ενδιαφέρον. Δύο τελικοί ουσιαστικά. Το πρώτο παιχνίδι σαν να μην έγινε. Ο νικητής σήμερα και στα δύο μάτς είναι αυτός που θα προκριθεί. Έχουμε και το τελικό του Super Cup αύριο. ΑΕΚ Όφη στην Κρήτη. Έγινε και συνέντευξη τύπου πριν. Θα έχετε ενημερωθεί σίγουρα γιατί δήλωσαν οι προπονητές ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του τελικού που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν ή τον τελευταίο περσινό, όπως θέλετε πείτε το. Οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα και σίγουρα και αύριο στον απόϊχο των αγώνων και λίγο πριν τον τελικό του Ηρακλείου. Να πω λίγο για ΑΕΚ μέχρι να έχουμε και τον Γιώργο μαζί μας να μας πει το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και να πάμε και σε μηνύματα. Λοιπόν, είπαμε ότι έγινε η συνέντευξη τύπου πριν, υπάρχει παντού, μπορείτε να διαβάσετε. Ο Νίκολιτς για άλλη μια φορά στάθηκε στη πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την ΑΕΚ για τον ίδιο ο αυριανός αγώνας. Απέφυγε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, για Champions League, για μεταγραφές, για οτιδήποτε. Είπε μόνο για αυτό το παιχνίδι και τόνισε, είπε 2-3 φορές ότι ό,τι έγινε πέρυσι έγινε. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά για την ΑΕΚ σίγουρα, μια φανταστική χρονιά, αλλά έχουμε όλα αυτά είναι παρελθόν, όπως το είπα. Χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς για το ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι από εδώ και πέρα και το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να κερδίσει η ομάδα το αύριο το Super Cup στο Παγκρίτιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο. Ελπίζουμε να είναι και πιστεύω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Τώρα για εντεκάδες, όπως είπα και το πρωί, εντάξει, υπάρχουν κάποια που θα τους δούμε σίγουρα. Υπάρχουν και δύο νεαροί που υποχρεωτικά πρέπει να έχει δύο παιδιά, όπως και Όφη βέβαια, γεννημένους μετά το 2004. Η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι, θα έχει και τον Αλεξίου πιθανότατα. Και μετά έχουμε σίγουρα 300, Ρώτα, Πήλιο. Ο Μουκουντή πιστεύω θα είναι μαζί με τον Αλεξίου. Βέβαια πάντα είναι δύσκολο για τον Νίκολη να αφήσει έξω το Ρέλβα. Είναι ο παίχτης που μπορώ να πω ότι έχει την πιο σίγουρη θέση στην δεκάδα. Λένε τώρα αυτή η διαμορφία με τη συμμετοχή των δύο και με το γεγονός ότι ο Αλεξίου είναι αριστερό στόπερ. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε αυτό. Στο κέντρο είναι όλα ανοιχτά, δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη για το ποιοι θα είναι οι δύο που θα ξεκινήσουν. Αν και βλέπω ο Κάιρεν είναι δύσκολο, θα μείνει εκτός. Ο Κάλλος Κάβης μάλλον θα πάει δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τον Βάρκα Γιώβιτς και Κοϊτά αριστερά. Αυτά άλλα περισσότερα θα πούμε και αύριο, αν καταφέρουμε και μάθουμε και τίποτα από τη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ. Και έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο, οπότε πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τα τελευταία νέα πριν τη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού. Τι γίνεται ρε Γιώργο?
1: Τι κάνετε Κωστή?
0: Τι λέει το Νέι Μέγγεν? Είναι ωραία πόλη, μου έχουν πει.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Και ήδη το κέντρο της πόλης έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί οπαδοί της Νέι Μέγγεν είναι ήδη συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Είναι μεγάλη γιορτή για αυτούς τώρα, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Κατά ψέμα τώρα είναι η Μέγκεν, τα διεκδικεί Champions League, είναι απίστευτο.
1: 100%. Ήδη χθες της ομάδας οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο ακόμα και η Europa League που θα παίξουν, έτσι επί της ουσίας. Αλλά από την άλλη μεριά θέλουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν και ένα ακόμα γύρο αν περάσουν. Αλλά είναι για αυτούς κάτι το πρωτόγνωρο. Ακόμα τρέχουν για να κάνουν να ρυθμίσουν και τις τελευταίες ατέλειες στο γήπεδο. Έχουν θέματα οργάνωσης, εντάξει, είναι λογικό, δεν είναι είναι μια μικρή ομάδα που μέχρι πριν από 5 χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι
1: εντυπωσιακό. Ναι, έκανε πολλά βήματα προόδου. Πολλοί κόσμος ανεβαίνει. Ανεβαίνει, βγαίνει από καλύτερα προς το κέντρο. Ο παππούς να είναι έγκυρο, όμως δηλαδή και οθόνες σε διάφορα έτσι, διάφορες καφετέρειες, γκυραρίες, γιατί διαφημίζουν πάρα πολύ αυτό το μάτς. Είναι όλη η πόλη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι η εισιτήρια δεν υπάρχει ούτε...
1: ούτε για δείγμα.
0: Ούτε για δείγμα.
1: Είναι sold out το παιχνίδι εδώ και ημέρες. Έχουν τόσοι άλλους γύρω και στα... έχουν και αρκετά 7.000 διαρκείας από τα 12.500 που χωράει το γήπεδο. Και έχουν και πολλά, πολλά μέλη τους που είναι σε γραμμή προτεραιότητας και σε αναμονή ταυτόχρονα για να πάρουν διαρκεία για την νέα σεζόν. Για την επόμενη, όχι για αυτή τώρα.
0: Και όπως έλεγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, αν είναι δυνατόν να θέλουν να παίξουν το Champions League με 12.000 γήπεδο. Οπότε ας πάνε καλύτερα στο Europa.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για να αποφευθεί έτσι το παραμικρό, όπως πάντα, έτσι, και η Ολλανδική Αστυνομία έχει δώσει και το σημείο συγκέντρωση των παρών του Ολυμπιακού. Είναι στην κάτω μεριά της πόλης, ουσιαστικά που είναι το ποτάμι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρωμένοι. 800 τουλάχιστον αναμένονται σήμερα. Στο εν λόγω παιχνίδι είχε πάρει 600 εισιτήρια Ολυμπιακού στα εξάρια, σε πήρε άλλα 200. Πιθανόν να έχουν πάρει και διάφοροι, είτε που μένουν εδώ Ολλανδία, είτε δίπλα Γερμανία, Βέλγιο, εισιτήρια και μέσω Ολλανδούς. Για ένα παιχνίδι έτσι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο μεγάλο μάτς χρονιά για τον Ολυμπιακό. Έχει υποχρέωση κατά την άποψή μου να περάσει. Καλή ομάδα είναι η Μέγεν, βγήκε τρίτη. Δεν είναι κακή ομάδα, δεν πρέπει ασφαλώς να την υποτιμά ο Ολυμπιακός και δεν το κάνει. Αλλά το πρέπει είναι στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Εντάξει, και στον πρώτο αγώνα πάντως Γιώργο έδειξε καλά πράγματα η Μέγεν. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ένας αντίπαλος αξιόλογος δηλαδή.
1: Ακριβώς, και είναι και μια ομάδα που έχει μία, γιατί έμειναν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Πούλησε έναν εξτρέμ που είχε, πούλησε και τον Σάνο, τον Ιάπωνα, 15 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν, την ημέρα του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι, έφυγε από το ξενοδοχείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει σε ελληνική ομάδα, μιλάμε δύο χρόνια, δε, δύο χρόνια δεν συζητιόταν.
1: Αυτό, θα είχαμε διαλυθεί τώρα, αν είχε και εντάξει, εδώ για παράδειγμα γκρίναξαν κάποιοι βοήθεια του Ολυμπιακού που έφυγε ο Ορτέγκα και δεν έπαιξε στα δύο μάτς, που για τον Ορτέγκα μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
0: Εντάξει, ναι, τώρα, μα ο άλλος ήταν, γιατί... ρε παιδί μου, ήταν ο καλύτερος παίχτης, αυτό είπα. Δηλαδή σαν να έλεγε ο Ολυμπιακός ότι ήταν που έλεγε τον Ελκαμπή τη μέρα του αγώνα, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι,
1: είναι ο Ολλανδοί χθες μας είπαν ότι ήταν εντάξει, ξεκάθαρο καλύτερος παίχτης της ομάδας. Και ένας από τους καλύτερους που είχαν ποτέ στην ιστορία του. Mm-hmm. Είναι ομάδα με 126 χρόνια ιστορίας. Και εντάξει, τους έκατσε βαρύ. Αλλά απ' την άλλη, όπως είπαν κιόλας, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε και να πουλάνε και καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε τις επιλογές του προπονητή, τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Απ' την άλλη μεριά, που να ξεκινήσω για την Αιμέγγεν, ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Με ένα-δύο ερωτηματικά, αν θα παίξει ο βασικός στόπερ, ο καλύτερος στόπερ τους από τους τρεις, από την τριάδα, ο Σάντλερ, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν προπονήθηκε χθες. Οι Ολλανδοί πιστεύουν ότι θα παίξει για 60-65 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το βγάλει και ας μην προπονήθηκε χθες. Να το δούμε όλο αυτό. Και πολύ πιθανό να δούμε τον Ντάβιτ στο βασικό σχήμα, μαζί με τον Σερί, τον πρώην παίκτη της Μακάμπι, τον θυμόμαστε. Οι δυο τους σαν δεκάρια πίσω από τον Λίντσεν, ένα πολύ καλό σεντερφόρ, ένα 3-4-2-1 παίζουν οι Ολλανδοί, ανεβάζουν τις γραμμές τους αρκετά ψηλά, αν και στο πρώτο μάτι στον Ολυμπιακό δεν το έκαναν όπως συνεχίζουν να παίζουν και πολλές φορές και πάνω από τη σέντρα όλη η δεκάδα, γιατί το επανέλευε όπως έχει προπονητής εσθές ότι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός λέει παίζουν πολλά γεμίσματα, πολλές δεύτερες μπάλες. Θέλει να παίρνει τις μονομαχίες και να παίζει άμεσα στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Είναι αρκετά διαβασμένοι οι Ολλανδοί και το είδαμε και στο πρώτο μάτς ότι κατάφεραν να περιορίσουν τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Ολυμπιακό βλέπω εγώ, παρότι δεν μας έχει συνηθίσει για πράγματα με τη Λίμπα, βλέπω πολλές αλλαγές στην δεκάδα. Βλέπω τη μισή δεκάδα να αλλάζει.
0: Η μισή,
1: Μην πω και παραπάνω δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ο Πόποβιτς φαίνεται πως θα είναι στο τέρμα. Δεξί μπακ επιστρέφει ο Ροντινέη.
0: Γιώργο, θα μπορούσε να είναι άλλος θεματοφυλακάς, αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερα, έχει κερδίσει έδαφος με τις προπονήσεις. Είναι ένα σημαντικό κόστος ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Γι' αυτό και μόνο σκέφτεται ο προπονητής.
0: Καλά, στη City οι τερματοφύλακες πάντα ήταν δεκάρια, ρε φίλε.
1: Καλά.
0: Οπότε, 100%. Είναι δεδομένο δηλαδή, αλλιώς δεν θα ήταν εκεί.
1: 100%. Αλλά την απόφαση δεν την περιμένω.
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτάκι για διάλειμμα, συγγνώμη, γιατί το, το πήγαμε λίγο παραπάνω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, έλα Γιώργο, συνέχισε. Έπεσε ο Γιώργος. Okay. Κόπηκε στο καλύτερο. Μπορούμε να επιστρέψει. Βασικά στείλτε ένα μήνυμα, γιατί βλέπω εδώ και 4 λεπτά δεν έχει μηνύματα, μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πω κάποια μηνύματα που έχω μέχρι να επιστρέψει ο Γιώργος και μετά συνεχίζουμε πάλι. Επέστρεψε. Έλα Γιώργο. Ναι. Δεν ακούω. Ούτε εσύ.
1: Κωστή, μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Α, γιατί σε ακούω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω, μόνο δεν ακουγόμουν. Λοιπόν, αν θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα ή ο Πόβος, θα αποφασίσει και ο Σαγκρεουγιάννης. Νομίζω ότι ο Πόβος θα ξεκινήσει πάντως. Που είναι πολύ καιρό με την ομάδα και τον εμπιστεύονται πλήρως άπαντες. Μεξί μπακ λοιπόν ο Ροντινέη. Κλειδώνει. Αριστερά ο Μπρούνο. Στόπερ θεωρώ δεδομένο ο ένας από τους δύο θα είναι ο Πιρόλα. Ο παρτενέρ του να δούμε θα είναι ο Ρέτσος ή ο Ισμαήλωβιτς. Δύσκολο να είναι ο Κάρμο να παίξει με δύο αριστεροπόδαρους. Ο Μεντιλίμπα. Ο Ισμαήλωβιτς έχει τη μεγάλη μπάλα που τη θέλει ο προπονητής. Ο Ρέτσος είναι το περσινό δίδυμο του Πιρόλα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο coach. Ο Έσε σίγουρα στον άξονα, χθες δοκίμασε δίπλα του το Σιπιόνι. Η Σιπιόνι η Γκαρθία θα είναι δίπλα στον Έσε. Ο Ελκαμπή σίγουρο σέντερφορ, σίγουρα ένας εξτρέμος Δέλσον. Και χθες επίσης στη δοκιμή είδαμε τον Ρόκα, δίμε πλευρά, αριστερά ο Ρόκα, δεξιά ο Δέλσον. Και δεκάριο Γκουστάβο Σά. Ο Ζώτα Σίλβα δεν ήταν στην πρώτη δοκιμή.
0: Σέντερφορ δεν είναι ο Σίλβα. Σέντερφορ δεν τον έχει τώρα. Δεν τον υπολογίζει.
1: Δεκάρι περισσότερο. Πίσω από το φορ περισσότερο. Απλά τώρα ξέρεις πώς θα επιβεί.
0: Ναι, επειδή δεν έχει άλλο, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Άρα λογικά δεν θα ξεκινήσει.
1: Νομίζω και εγώ ότι με αυτή τη λογική θα πάει ο προπονητής. Να έχει κάτι backup.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και παράταση να πάει. Αν ξεκινήσουν οι δυο τους, θα υπάρχει κούραση μέσα στην παράταση. Θα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει κάτι να βάλει. Οπότε. Μπορεί και να μην ξεκινήσει, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι θα ξεκινάει σίγουρα ο Ζώτα Σίλβα. Αλλά νομίζω πως ο προπονητής σκέφτηκε διαφορετικά και ο Σίλβα σκέφτηκε σωστά, έτσι. Να έχει να φέρει και έναν από τον πάγκο για την επίθεση.
0: Είναι το normal αυτό. Είναι το...
1: Ναι, ναι. Και για τον Γκουστάβο Σά έχει μιλήσει πολύ τις τελευταίες ημέρες στις συνεντεύξεις τύπου. Δεν το αναφέρει το όνομά του, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για αυτόν και να σπέξει τον ήθελα αρκετά. Νομίζω το γεγονός ότι είναι και ψηλό κορμί κοντά στους Ολλανδούς. Παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και το ότι μπορεί να προσφέρει πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής και σε θέμα pressing, αλλά και κυρίως να κατεβάσει λίγο και την μπάλα κάτω, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: και το δίδυμο Εσέ Σιπιώνη μπορεί να παίξει με την μπάλα στα πόδια. Ο Σιπιώνη είναι καλύτερος με την μπάλα από τον Εσέ, αλλά και ο Γκουστάβο Σα. Ο Ροντίνε είναι επίσης ένα μπακ πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει λίγο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Δηλαδή δεν νομίζω να δούμε υπερβολικά γεμίσματα όπως την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά τα γεμίσματα, όχι οι σέντρες, γιατί είχαν πολύ λίγες λίγες, τα γεμίσματα ήταν υπερβολικά, ήταν 100-104. Ήταν πάρα πολλά. Και αν μη τι άλλο, ξέρεις, δεν χτύπησε καλά για πρώτο μάτς αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιχνίδι πάντως πάρα πολύ σημαντικό. Διαιτής είναι ο Μαριάννη, ο Ιταλός. Πολύ καλός διαιτής κατά την άποψή μου. Ίσως ο κορυφαίος Ιταλός διαιτής, είναι ελίτ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή παράδοση μαζί του. Αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά που τον σύριξε ήταν το μάτς του Ολυμπιακού με την Άκη Φιλαδέλφια το 1-3. Νομίζω πως ήταν ο Μαριάννη με την αποβολή του Μπιέλ τότε που ήταν σωστή, έτσι. Σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε σφυρίξει στο Ολυμπιακός Μακάμπι Ολυμπιακός το 1-6. Που είχε δοθεί ένα πέναλτι πέρυσι Μακάμπι, πάλι σωστό. Και άλλο ένα παιχνίδι που πάλι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει καλή παράδοση. Μακάρι να έχει και σήμερα. Για να είναι συσσαγωγικά όλα ήρεμα και τις επόμενες ημέρες. Το λέω από την άποψη, είναι διαφορετικό να αποκλειστείς, γιατί μετά δεν έχεις να δώσεις άλλο παιχνίδι κατευθείαν που θα έχει ο Ολυμπιακός να δώσει έτσι ευρωπαϊκό με Σεντζιλουάκ και Μπόντο Γκλιμπτ. Θα πρέπει να περιμένεις να έρθει ο Ατρόμητος, η πρωταγωνιστική και εντάξει. Πάντα στις ομάδες όταν το καλοκαίρι ξεκινάει με ένα στραβό αποτέλεσμα μετά καμιά φορά μπορεί να είναι και δύσκολο να γυρίσει. Είναι πολύ νωρίς, αναμφίβολα, αλλά εντάξει. Νομίζω πως είναι απαραίτητο σήμερα για τον Ολυμπιακό να περάσει, είτε παίξει καλά είτε όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι δεύτερο. Το θέμα είναι να.
0: Αυτή την εποχή γενικά είναι δεύτερο, Γιώργο, για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι. Και επειδή νομίζω ο προπονητής το κατάλαβε ότι δεν θα έχει και τόσο καλή απόδοση η ομάδα του, έριξε το βάρος στο πρώτο μάτι αρκετά και στην ανασταλτική λειτουργία. Όπου ο Ολυμπιακός καθαρές φάσεις δεν έφαγε. Είχε προϋποθέσεις να εμέγαινε, ήταν ένα διάστημα από 46 με 60 πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Αυτό το τέρατο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο και φαινόταν σαν να πηγαίνει για 0-1 καρφί εκεί το διάστημα. Αλλά νομίζω το γεγονός ότι έκανε και την τριπλή αλλαγή τη μαζεμένη με τη Λίμπαρ βόλεψε λίγο να αλλάξει λίγο το ρυθμό και την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Γιώργο, η ομάδα αυτή στην έδρα της πώς είναι έτσι, ξέρεις καθόλου?
1: Πέρυσι που ήταν στο πρωτάθλημα είχε μόλις 3 ήττες σε 17 μάτς. Η μία από αυτές νομίζω ήταν από την Αϊτχόβεν. 3 ήττες είχε, 2 σοπαλίες και τις υπόλοιπες νίκες. Είναι δυνατή στην έδρα της. Λένε όλοι ότι έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ελλάδα και όλα, μου είπαν ότι είναι ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί είναι μικρό το γήπεδο, είναι κοντά η κερκίδα στο γήπεδο. Είναι υπερυψωμένη, σαν μια μικρή τάφρο, αλλά ουσιαστικά η απόσταση από τους πάγκους είναι 7-8 μέτρα. Μάλιστα. Είναι πολύ κοντά.
0: Άρα είναι ομάδα που εκμεταλλεύεται την έδρα συνήθως.
1: Είναι ομάδα, ναι, που εκμεταλλεύεται την έδρα της.
0: Εκμεταλλεύσου και εσύ το διάλειμμα τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφεις. Ναι. Μηνύματα έχεις, Γιώργο, εσύ, βλέπεις.
1: Θα ανοίξω. Δεν έχω ανοίξει τώρα.
0: Έγινε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπατατική, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου που μίλησε στον Sky. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Ραφίνα Σπικερμίου Χαράλαμπο Ζαφυρόπουλο, που μίλησε επίσης στο σταθμό μας, η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να πανθρακωθεί. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι σε δασική βλάστηση στο Κομπότι Άρτας. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, επιχείρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Αν δεν έκανα αυτό που έκανα, θα είχαν αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε κύριε, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, σύμφωνα με νέο απολογισμό. 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 86 έχουν καταρρεύσει. Μικρό ατύχημα είχε χθες ο Πρωθυπουργός στα Χανιά όταν έπεσε την ώρα που έκανε ποδήλατο. Χτύπησε στον ώμο και μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε από το νοσοκομείο. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Που έχει στο λαιμό.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο Βλάβης λοιπόν και ο Καραγκούνης στο φάουλ που είναι σε ιδανική θέση για τον Παναθηναϊκό. 74 στο 75 λεπτό του αγώνα. Βλάβης και Καραγκούνης. Λίγα μέτρα φορά Βλάβης το σούτ και το γκολ. Ναι λοιπόν, ο γκολ ο Βλάβης ανοίγει το σκορ εδώ στην αρένα. την μπάλα χαμηλά. Ο Παλέκος στο 21 το λεπτό κάνει το 2-0 με μια μαγική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου και ένα μαγικό πλασέ του Άγγελου Μπασινά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει τα δόντια του απόψε εδώ.
11: Ο Φορτούνης τελικά σε αυτό το φάουλ περνάει. Παλακούλ! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Κώστα Φορτούνη στη δεξιά γωνία. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στο goalkeeper της Μπέρνλι. Και ο Ολυμπιακός στην πρώτη απειλή για την ευθεία της Μπέρνλι καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Φορτούνης θα εκτελέσει κεφαλιά. Γκολ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη στο 48ο λεπτό. Από το φάουλ που εκτέλεσε ο Φορτούνης, ο Μπουχαλάκης πήρε την κεφαλιά και στο 48 ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα.
12: Απομακρύνουν όπως οι Άγγλοι. Καμαρά έχει χώρο για το σούτ, θα το πραγματοποιήσει. Πέναλτι. Έχει δώσει χέρι πέναλτι στο σούτ του Καμαρά στο 51ο λεπτό. Φορτούνης 3-1 για τον Ολυμπιακό. Στην αριστερή του

0: Επιστρέψαμε την εκπομπή Ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί πρώτα θέση μέχρι τις 6. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα μαζί μας από την Ολλανδία και μετά τις 5 θα έχουμε και τον Τόση Νικολογιάννη από τη Βουλγαρία. Γιώργο, όντως είσαι εδώ ή
1: διαψεύδομαι? Εδώ, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Κωσίδη δεν θα πας Κρήτη?
0: Ναι, θα ήμουν ήδη εκεί, αλλά τώρα επειδή υπήρχε κάτι ένα πρόβλημα, ήρθα σήμερα, θα φύγω αύριο το πρωί πρώτα. Ο Θεός.
1: Να, θα πας, λέω και εγώ, επειδή ναι. Άκουσα εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι, ναι, το... όχι, αύριο θα είμαι εκεί. Ελπίζω δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχεις μηνύματα?
1: Ναι, ξεκινά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχουμε. Είπα και εγώ, εντάξει, μετά με τις 5 θα μας πει και ο Τάσος τα ρεπορταζιακά. Οπότε.
1: Ένα μαξί, πώς το καταφέραν και αυτό πάλι σήμερα και παίζουν και δύο ίδια ώρα. 8.30 ώρα και δύο.
0: Εντάξει, τώρα εκεί δεν φταίνει.
1: Ναι, δεν φταίνει, αλλά.
0: Ούτε τα κανάλια.
1: Προφανώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος λέει: Εσέ, Τσικίνιο, Σά είναι η καλύτερη τριάδα σε χαφ, πιστεύω. Εντάξει, είναι πολύ καλή τριάδα, δεν διαφωνώ. Αλλά Τσικίνιο στο 8, ρε Βάιε, πριν έχουμε δει σε δύο μάτς, τρία να ξεκινάει στο 8. Και αυτά ήταν τις πρώτες μέρες του Μεντιλίβαρη κιόλας. Ξεκίνησε και καθιερωθεί μόνιμα στο 10, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε και έτσι. Ο Σά είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση που το σεριστεί. Αν ξεκινήσει σήμερα, εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει σήμερα, μπορεί να αποδειχθεί και ένα άποψή μου X-Factor του παιχνιδιού. Γενικότερα, αν κάνει και τόσες αλλαγές ο προπονητής και θα παρατάξει μια ομάδα που θα είναι φρέσκια, νομίζω θα μπερδέψει πολύ και τον αντίπαλο προπονητή και την αντίπαλη ομάδα, γιατί δεν θα το περιμένει αυτό. Το SS πιόνι στα χαφ πάντως είναι κάτι το πάρα πολύ καλό, κάτι που σκεφτόταν ο προπονητής εξ αρχής, πριν τραυματιστούν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία. Θα ήταν το δίδυμο που θα ξεκίνησε και πιστεύω και στο πρώτο παιχνίδι, αν ήταν καλά. Λοιπόν, αν αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς, παίζει League Face Europa. Ναι, εννοείται. League Face Europa League.
0: Και δεν παίζει άλλο παιχνίδι μετά. Τελείωσε. Μετά πρωτάθλημα.
1: Μετά πρωτάθλημα, ναι. Ας ελπίσουμε να παίξει άλλα δύο. Αλλά ναι, μετά σε περίπτωση που αποκλειστεί, έχει League Face Europa κατευθείαν. Αυτό. Λοιπόν, και αν το βρεθεί σήμερα, περιμένει να μάθει αν θα παίξει με Μπόντο ή με Σέντζι Λουάζ και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, ξεκάθαρα. Ήρθανε και 3-3 στο πρώτο τους μάτσο, εντάξει. Είναι ομάδες πάρα πολύ επιθετικές. Παίζουν και νωρίτερα, παίζουν στις 7. Οπότε νομίζω θα μάθουμε περισσότερα. Θα ξέρουμε όταν τελειώνει το μάτσο, θα είναι σε εξέλιξη του Ολυμπιακού, λοιπόν. Στο Conference λέει Γιώργο έπαιζε ο Τσικίνος στο 8 και ο Όρτα 10. Φτάνει λέει το κρυκρύς μας φούλα τρε παιδιά. Πώς έπαιζε ο Τσικίνος στο 8 και ο Όρτα στο 10 και ο Ιμπόρα με τον Έσε που παίζανε. Δηλαδή, οκ. Okay. Και μάλιστα από ένα διάστημα και μετά έπαιζε στα πρώτα μάτς με τον Κούρθο με τη Λίβα έπαιζε ο Έσε συνήθως με τον Τσικίνο και τον Όρτα παρέα στο 8. Έπαιζε προς τα έξω αριστερά ο Όρτα και προς τα έξω δεξιά ο Τσικίνιο. Όχι ακριβώς μέσα δεξιά γιατί ο προπονητής σου έβαζε λίγο σαν οχτάρια αλλά που έδιναν και αρκετά γραμμή γιατί επιθέτει και ο Ολυμπιακός από τα πλάγια πολύ. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ όπου δεν ξεκίνησε ο Ιμπόρα για να και έπαιξε βασικός ο Γιώβετιτς και το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν κακός, είχαν ένα 0 και δεχθεί τεράστια πίεση, από εκείνο το μάτι και μετά άλλαξε. Έβαλε στο ημίχρονο τον Ιμπόρα δίπλα στον Έσε και κλείδωσε αυτό το δίδυμο. Λοιπόν, μην το πείσετε του παπά, λέει ένας φίλος, τρολάρι μάλλον. Ευκολάκι έχετε εσείς σήμερα, παλούκι λέει ο Παναθηναϊκός, έχετε και το διαιτή με το μέρος σας. Εντάξει, φίλε μου, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα περάσουν πάντως σήμερα. Έτσι πιστεύω. Αν δεν κάνω λέει τραγικά λάθος, αν περάσει ένα ημέγγια θα κουνήσει εντόνι, γιατί και θα play-off κουνά σε εντόνι, οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Ναι, ισχύει ότι κουνά σε εντόνι στα play-off. Έχει εντόνι, έχει ύμνο, εννοείται, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται ότι θα κουνήσουν σε εντόνι στο γήπεδό τους και γι' αυτό θέλουν να περάσουν. Θέλουν να περάσουν και γιατί και οικονομικά είναι μια χαρά πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θα πάρει συν 5 εκατομμύρια όπως περάσει στα play-off. Και ειδικά για την ΑΕΜΕΚ καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για λόγους πρεστίζ. Να πάνε να παίξουν μετά, είτε με τη Σέντζη Λουάζ, με την Μποντογκλίν, για να διεκδικήσουν κάτι που δεν θα τους φανταζόντουσαν ποτέ. Τελευταία φορά που έπαιξε Ευρώπη να ΑΕΜΕΚ ήταν το 2009. Για να καταλάβουμε. Πριν 17 χρόνια. Δεν έχει παίξει και πάρα πολλές φορές Ευρώπη. Λοιπόν, συγγνώμη ρε Γιώργο, λέει, παίζουμε με τα στρουμφάκια της Ολλανδίας και λέμε θα περάσουμε 4-0, κράτα το. Δύο γκολ καμπή, λέει, και άλλα δύο φορτούνες ως αλλαγή. Μακάρι, φίλε μου, να γίνει ένα 4-0 όπως λες, να μην έχουμε κανένα άγχος. Πραγματικά. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα 4-0 και σε 11 Αυγούστου. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Μακάρι ο καμπή να ξεμπουκώσει, μακάρι να σκοράρει και βγεις. Αλλά δεν θα... δεν νομίζω να έχει 4-0, να το πω και έτσι πολύ απλά. Τι άλλο θα έλεγες, Τσανάκη, λέει, δεν θα περάσουν, το έχετε πει ποτέ άλλος, θα λέει, κλασική γραφική, χωρίς δικές της άποψης, λέει, φοβάστε να πείτε αυτονότητα που φαινάδες. Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τεθεί θέμα, λέει, με τη Λίμπαρ, αν συμβεί σήμερα το Μιραίο, τι να σου πω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιος από τον Ολυμπιακό και έχει πει στο με τη Λίμπαρ ότι ή κερδίζεις, ή περνάς, ή φεύγεις. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ απίθανο να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμός, το θεωρώ δεδομένο. Αλλά από αυτό μέχρι να τεθεί θέμα, θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το timing είναι καλό βέβαια τώρα για να τεθεί θέμα προπονητή. Θα μπορούσε, παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός δεν ήθελε το μεντήλι, όχι δεν ήθελε, να θεωρούσε ότι έχει κλείσει ο τίτλος και να φύγει το Μάιο, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή, αν αποκλειστείς, να τεθεί θέμα. Λοιπόν, μήπως βάλει το Φορτούνι βασικό, λέει ένας φίλος. Το σκεφτόμουν κι εγώ, μήπως υπάρχει περίπτωση, ναι, να παίξει δεξιά Φορτούνις, αριστερά ο Ζέλσον. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το δούμε και αυτό. Απλά ο Φορτούνης, επειδή δεν είναι και το αγαπημένο του στοιχείο το pressing και το μαρκάρισμα. Εντάξει, στο μαρκάρισμα θα πάει, δεν έχει θέμα, θα γυρίσει κιόλας. Αλλά στο pressing μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Δηλαδή το Ρόκα Ζέλσον, επειδή πιθανότητα είναι ανέγκυνα να προσπαθήσει να μπει και με τη ορμή του κόσμου δυνατά. Το Ρόκα Ζέλσον για την κόντρα είναι πάρα πολύ καλό σενάριο και πάρα πολύ καλή σκέψη να φύγουν στην κόντρα και να μην έχουν πρόβλημα. Να μην κόβονται. Θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι, επειδή και οι δύο δεν έχουν τον γκολ πολύ, είτε να σκοράζουν είτε να φτιάξουν για κάποιον συμπαίκτη τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπω βασικό κάρμο σήμερα, λέει, και εξηγούμε. Όπως στην περίπτωση του Ζώτα, έτσι και του Πυρόλα μου τον κρατήσει στον πάγκο, λέει, για ένα εναλλακτικό αριστερό μπακ. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Σε αυτή την περίπτωση. Γιατί για αριστερό μπακ μπορεί να βάλει το Σάλιακα ή τον Μαθαίο. Ή και το Ροντινέι, αν χρειαστεί. Να τον αλλάξει πλευρά. Ακόμη περισσότερο το Ροντινέι, θα έλεγα εγώ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να βάλει έναν μπακ. Έχει 4 μπακ, παιδιά. Δηλαδή, μαζί με το Ροντινέι είναι και άλλοι 3, είναι 4 μπακ. Σέντερφορ έχει έναν. Έναν σέντερφορ και τέλος. Και έναν παίκτη που μπορεί να παίξει και σέντερφορ, όπως ο Ζώτα Σίλβα. Άλλον σέντερφορ δεν έχει. Αν τύχει και χρειαστεί και άλλο σέντερφορ, θα πρέπει εκεί να περιμένουμε να δούμε τον Ζέλσον, εγώ λέω. Μόνο Ζέλσον μετά θα μπορούσε να παίξει εκεί. Κανείς άλλος. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός μπει, λέει, στο Champions League και η ΑΕΚ, όχι, παίρνει όλο το market pool και το ανάποδο, λέει, ισχύουν αυτά, λέει ο Λάμπρος.
0: Όχι, δεν ισχύει
1: αυτό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό, όχι. Το market pool που γινόταν παλιά, έτσι, που όταν έμπαινε μία από τις δύο ομάδες,
0: παίρνει όλο το market pool. Όχι, δεν είναι της ίδιας χώρας, όχι, όχι. Έχει καταργηθεί.
1: Ναι. Τώρα οι ομάδες...
0: Πολλές φορές συμφέρει να μπουν και οι δύο.
1: Ναι, για να ανέβει.
0: Ναι.
1: Για να ανέβει. Γι' αυτό και συνήθως οι χώρες με τις περισσότερες ομάδες έχουν και τα περισσότερα έσοδα. Ειδικά οι Άγγλοι δηλαδή. Υπάρχουν και ομάδες πολλές φορές κοστίζει, δεν ξέρω αν το έχει δει τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι, με τη League Face που ομάδες όπως η Liverpool ή ας πούμε η City, ακόμη και να μην προχωρήσουν πάρα πολύ, είναι μέσα στις 2-3-4 με τα περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο δίνει, λέει, να ξεκινήσει με την ίδια ενδεκάδα του πρώτου αγώνα με τη Λίμπαρ. Τα κάνει κάτι τέτοια. Τα κάνει κάτι τέτοια προπονητής. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν του πήγε καλά. Όχι, δεν του πήγε καλά. Και το τρόπος με τον οποίο τελείωσε το μάτσο Ολυμπιακός, το τελευταίο τέταρτο κοσάλι που πήρε τον έλεγχο, που έπαιξε μεγάλο ρόλο η συμμετοχή του Ζώτα και του Ζέλσον, νομίζω ότι τον έχει κάνει να σκεφτεί διαφορετικά. Δεν το βλέπω. Και ειδικά να μην, ας πούμε, και αν την ξεκινάει την ίδια δεκάδα, δεν βλέπω τρόπο να μείνει ο ΕΣΕ εκτός ενδεκάδας. Να πει ότι είναι ανέτοιμος. Δεν νομίζω. Θα είναι κατά την άποψή μου μεγάλο φάουλ, μεγάλο λάθος, αν γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Γιώργο, για τη θέση του Γκαρθία υπάρχει πρόβλεψη για παίχτη μεταγραφή βασικού?
1: Τι εννοείς?
0: Θα γίνει κάποια μεταγραφή
1: στον άξονα, εννοείς?
0: Ναι, για τον Γκαρθία ή θα πάει?
1: Κοίτα, ο Γκαρθία Κώστα ανανέωσε με το σκεφτικό για τον προπονητή και για τα αποδητηρία που τη βοηθάει, αλλά και για να έχει ένα παίχτη που τον ξέρει. Που τις περισσότερες φορές είναι να έρθει στον πάγκο ή αν κάποια φορά να χρησιμοποιηθεί. Κατάλαβες. Δεν τον κράτησε για βασικό.
0: Ναι, έλα, αυτό είχα στην
1: έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έπαιξε βασικό αναγκαστικά στο πρώτο μάτς. Δεν είχε άλλον χάφ ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν είχε ανανεώσει και τον Γκαρθία, δεν θα είχε χάφ. Θα έπαιζε ο Μουζακίδης με το Φίλι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πήγαινε με δύο παιδιά. Το ότι όμως θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη. Εγώ λέω ότι θα πάρει δύο στο τέλος στον άξονα Ολυμπιακός. Ότι θα πάρει έναν 8 προς 6, έναν τύπου, ήθελα να αυτόν τον Αλγερινό πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, τον Τιτραουή που χάθηκε και πήγε στη Λάντ τελικά, το οποίο ήταν λίγο στυλ Πινέδα. Ήτανε 8 προς 6, αλλά...
0: Ναι, αλλά δεν θέλει όμως, δεν του ταιριάζει το Μαντιλίμπαρ και ένας παίχτης έτσι με τα χαρακτηριστικά αυτά του Γκαρθία. Δηλαδή, ξέρεις πιο σταθερός, πιο να περνάει και λίγο το παιχνίδι από αυτόν όποτε περνάει τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Σαν μετρονόμος κάτι.
1: Ναι, εγώ θα λέγα κάτι άλλο. Έναν και λίγο στην Μπόρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή... δεν είναι ίδιοι στο εμφανισιακά, ας πούμε, αλλά ναι. Κάνουν τις ίδιες δουλειές αυτοί οι δύο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό...
0: Δηλαδή και ο Γκαρθία στα καλά του, παρότι οι Ολυμπιακοί τον κράζαν από την αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Εμένα σου έχω ξαναπεί, μου φαίνονταν πολύ σημαντικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς. Και ειδικά τη χρονιά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τον Νταβλ, που είναι και πρώτη χρονιά, το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, από Φεβρουάριο και μετά, νομίζω ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα. Και στα ντέρμπι, σε πολλά ντέρμπι, στα περισσότερα έπαιζε κιόλας και ήταν καθοριστικός κατά την άποψή μου. Γι' αυτό, άμα δεις, Κώστα, δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακός κοιτάει, μιλάει και είναι σε μια διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω προχωρημένη, αλλά είναι μια πρόταση που δουλεύει καλά, είναι ο Καντιού.
0: Ναι.
1: Της Λοριάν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έχει και τον όγκο και το ύψος που είχε η Μπόρα. Είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να κουβαλήσει δηλαδή και μερικά μέτρα την μπάλα. Και γι' αυτό τον κοιτάζει. Γι' αυτό σου λέω θα πάρει δύο χάφ Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι που είχε σταματήσει και επέστρεψε. Αυτός δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ο καινούριος τεχνικός διευθυντής που είχε έρθει, που είναι ο τεχνικός διευθυντής του γκρουπ, έτσι, ο Μουνκαντά. Θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει βέβαια και τη δουλειά που γινόταν πριν, αλλά και τον ίδιο ότι ξέρετε τη δουλειά των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Όταν ήρθε εδώ και ξεκίνησε τη δουλειά, έχει πιάσει και με 10 μέρες τώρα δουλειά, παρέλαβε τη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τη μεταγραφική λίστα που είχε φτιάξει το σκάουτινγκ μαζί με τον Καρντόσο. Και πήγε και ξεκίνησε να διαπραγματεύει με αυτούς τους παίκτες. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχει πει ότι είναι καλή παίκτες αυτή που είχε λύσει από τον Ολυμπιακός. Συν ότι τον βόλευε και ακόμη περισσότερο βόλεο, ότι πολλοί από αυτούς έπαιζαν και στη Γαλλία, ήταν οι γαλλόφωνοι. Μαροκινοί, Αλγερινοί, Γάλλοι και τα σχετικά. Γι' αυτό δηλαδή βλέπουμε τώρα τον Καντίου που επανέρχεται, ο Κάσερες της Τουλούζ, ο Σαλάχ Εντίν που είναι Μαροκινός, ο Ολλανδομαροκινός είναι, αλλά εντάξει, okay, μιλάει και γαλλικά. Έχει πάει και σε γαλλόφωνος, γιατί θα κάνει μια νέα κουβέντα με τον Σαλάχ Εντίν. Εγώ είπα ότι για Σέντερ Φόρ θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός τον Μπενταγέμπ ξανά, έναν ποδοσφαιριστή Μαροκινό που δεν πέρασε δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Βγήκε πρώτος σκόρερ και ανέβηκε με την Τρουά κατηγορία, αλλά ανοίγει σε ομάδα του Μαρόκου. Έχει πολλές τέτοιες επιλογές ο Ολυμπιακός στη λίστα του, που νομίζω, επειδή και ο ίδιος του αρέσανε μερικές από τις επιλογές, έχει πάει πρώτος αυτές. Δεν πάει δηλαδή σε μια δικιά του λίστα, μια δικιά του ατζέντα.
0: Εντάξει, αυτό και... είναι για Αύγουστο, είναι το normal, το σωστό.
1: Ναι, έτσι. Απλά θα το ξέρεις και εσύ, Κώστα, σε πολλές ομάδες, πολλές φορές τεχνικοί διευθυντές, αθλητικοί διευθυντές, πολλές φορές έρχονται με τη δικιά τους λίστα έτοιμη,
0: ναι,
1: ή έχουν τις δικές επαφές και μπορούν να τα
0: αλλάξουν. Εντάξει, απλά τώρα ο άνθρωπος αυτός ήρθε τώρα, μωρέ, γι' αυτό. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που κάνει. Είναι...
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: δεν διαφωνώ. Λοιπόν, άλλο να μείνουμε, λέει ένας φίλος, Κοιμήθηκε χθες, λέει, δεν σε άφησαν οι γκάνγκστερς. Αν επιτρέπετε αυτό που έκανε ο παιδί της Νεμίγκο. Εντάξει, παιδιά πήγανε απέναντι το ξενοδοχείο, ήρθαν πυροτεχνήματα. Είναι κάτι που γίνεται πολλές φορές. Δεν λέω εγώ ότι έγινε σωστό και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είχε το παραμικρό πρόβλημα η αποστολή πάντως. Τη διώξανε νομίζω και από κάποια στιγμή και μετά η αστυνομία. Αλλά είναι κάτι που ειδικά στην Ευρώπη το βλέπουμε πολύ συχνά.
0: Ναι, γίνεται. Όντως. Πραγματικά. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας, περιέργως.
1: Περιέργως, ναι, θυμάμαι ελάχιστες φορές να έχει γίνει.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι ποτέ.
1: Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ενώ συχνά το έχουν κάνει σε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό το κάνουν συχνά, έτσι, μεταξύ τους οι ομάδες. Οι οπαδοί, τέλος πάντων, οι ομάδες. Λοιπόν, ένας φίλος για περισσότερες εντάσεις που δεν είχε στο προηγούμενο μάτι, θα απέκλεισε τον Μουτζακίδη, τον Σιχιώνη και τον Έσε, λέει 10. Και μπροστά Ζέλσον Ρόκα ή Σίλβα και η Καμπή. Εντάξει, αυτό με τον Έσε στο 10, παιδιά, είχε γίνει μια φορά με την ΑΕΚ. Στο μάτι που κλείδωσε ο Ολυμπιακός στο πράγμα στα play-off. Τον έβαλε εκεί για να πρεσάρει. Αλλά θα το θυμάσαι και εσύ, Κώστα, ήταν ένα μάτς που είχε δύο ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και μία η ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Κάπως ήταν. Δηλαδή μία και μία ευκαιρία είχαν οι ομάδες. Ήταν πολύ κακό παιχνίδι, τελείωσε 1-0. Είχε τον έσαι στο 10, ναι, για το pressing. Δεν νομίζω ότι σε τέτοιο μάτς που θα βρει χώρους ο Ολυμπιακός, δεδομένα ότι ο έσαι στο 10 θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Το βλέπω δύσκολο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ντρέπεσαι, λέει, να πεις ότι θέλουμε δύο εκτρεμάρες, λέει, με Ζέλσον και Ρόκα, θα γελάσει ο κόσμος. Παιδιά, δεν έχουμε δει το Ρόκα ακόμα. Και κατά την άποψή μου, ο Ρόκα στο προηγούμενο μάτσο βγήκε στο ημίχρονο, ήταν ο λιγότερο κακός από τους τρεις μας επιθετικούς. Δηλαδή, ανάμεσα σε Ρόκα, Ροντινέ και Τσικίνιο, ο Ρόκα ήταν ο λιγότερο κακός. Και τους έβαλα με αυτή τη σειρά γιατί ήταν ο Ρόκα, ο Ροντινέ και ο Τσικίνιο χειρότερος πραγματικά.
0: Θα ξαναπώ πάντως από εμπειρία ότι το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση.
1: 100%.
0: Για όλους.
1: 100%.
0: Για όλες οι ομάδες.
1: 100%. Εγώ αυτό έλεγα, συζητούσα.
0: Δηλαδή, ΑΕΚ πέρυσι, θυμάσαι, ξεκίνησε με τη Χάπελ Μπερσεβά. Ένα γκολ 180 λεπτά. Έφτανε. 1-0, 0-0. Πέρασε. Άρη Λεμεσού στην παράταση. Δεν το λες τρίαμβο, δηλαδή.
1: Κωστή μου, έχει μείνει.
0: Παλού να κάνουμε 15 Αύγουστο στη Φιλαδέλφια.
1: Η χαρακτηριστική φάση με το δοκάρι του Άρη Λεμεσού.
0: Μπράβο, και στην αντεπίθεση 3-1. Ακριβώς.
1: Όχι, μείνει χαρακτηριστικό, δηλαδή. Ναι, ναι. Λεπτομεριών τώρα, δηλαδή.
0: Μπράβο. Και με την Άντλε, αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα, όντως έκανε και έκτο καλύτερο παιχνίδι. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ρεβάνς, δηλαδή, ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, και στο Βέλγιο, βέβαια, αν ξέρει το πρώτο 20 λεπτό που ήταν δύσκολο.
0: Ναι, στάθηκε, αλλά okay, ήταν το πρώτο 20 λεπτό που θα μπορούσε να ήταν 3-0. Δηλαδή από 6 μάτς, ουσιαστικά ένα μάτς ήταν το καλό τη ΑΕΚ. Αλλά τώρα δεν είναι να βγάζει συμπεράσματα γιατί και ιδίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν και αρκετούς καινούριους παίχτες. Είναι πολλά τώρα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, μετά όλα.
1: Εγώ όλα ξεχνούνται.
0: Και για τις ομάδες θα μπορούμε να πούμε πράγματα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Απλά η ΑΕΚ τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Που και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει στα προβληματικά της. Απλά έχει πιο πολύ ομοιογένεια. Έρχεται με πιο πολλούς παίχτες από πέρυσι, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι
1: και νομίζω,
0: το δυνατό της στοιχείο, ας πούμε.
1: Αυτό έχει σημασία που είπες και νομίζω λίγο στον κόσμο ότι του χτύπησε λίγο άσχημα η εμφάνιση του πρώτου αγώνα γιατί έμειζε λίγο να είναι συνέχεια ειδικά
0: στις περσινές σεζόν. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Σεζόν. Και σου λέει ότι πέρασαν τόσους μήνες και γιατί δεν άλλαξε κάτι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, χωρίς έτσι, δεν το λέω κλισέ, αλλά μπορεί κάτι να φανεί ότι αλλάζει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Και να αλλάξει κάτι μπορεί. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει πολύ καλά τον Αύγουστο επειδή ας πούμε κάνανε ελαφριά προετοιμασία και μετά τους γύρισε μπούμεραγκ μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν και αυτά.
1: Η προετοιμασία, Κώστα, να είσαι σίγουρος ότι ήταν πολύ σκληρή.
0: Ναι, σκληρή. Μα δεν το. Δεν το.
1: Γιατί και έχει δεδομένο ο Ολυμπιακός για την Ευρώπη ούτως ή άλλως. Οπότε του είναι ένα περιθώριο να κάνει πιο σκληρή προετοιμασία για να είναι η ομάδα έτοιμη μέσα στο.
0: Ναι, ναι. Ναι, όπως και η ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή και οι δύο έχουν εξασφαλισμένο Europa, οπότε είναι σημαντικό.
1: Και αντιλαμβάνεσαι επίσης ότι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τις ομάδες του Μεντιλίμπερ, στον Ολυμπιακό τον έχουμε δει, ασφαλώς, τον ξέρουμε καλά, που μέχρι Οκτώβρη περιμένουμε για να δούμε τα πρώτα πράγματα.
0: Εντάξει, εγώ τώρα το μόνο που λέω είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μεντιλίμπερ θα καταφέρει να ξαναφτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Αυτό θέλω να το δω. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι μπορεί να γίνει.
1: Επειδή δεν το έχει ξανακάνει, λες.
0: Ναι, έτσι τέτοιο. Θα το δούμε όμως. Εντάξει, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Γιατί ακόμα θα έχει ο Ολυμπιακός 5-6 παίχτες στο πάρει. Mm-hmm. Το 5-6 παίχτες σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν και αντίστοιχα 4-5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός για παράδειγμα περάσει τη λήξη θέση του Champions League, θα παίξει, τώρα παίζει μια δεκάδα που στη λήξη θέση λογικά θα παίζουν οι 3 από τους 4.
0: Σωστό.
1: Βαριά.
0: Γιώργο, ο Φορτούνης την προηγούμενη φορά δεν μπήκε επειδή έγινε αναγκαστική ή κάποια αναγκαστική αλλαγή.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν να μπει.
1: Έγινε η αλλαγή του Ρέτσου. Ναι. Έγινε η αλλαγή του Ρέτσου. Είχε κάνει ο προπονητής την πρώτη στο ημίχρονο του Βέλσον. Έκανε την τριπλή μετά, εκεί που πιέζει πολύ να έγινε και να σπάσει το ρυθμό, να αλλάξει άλλα πράγματα. Και είχε το Φορτούνη και τον Μπουστάβο Σά να κάνουν ζέσταμα. Αλλά, και το Σμαϊλεβιτ είχε βέβαια. Αλλά το Φορτούνη είχε αποφασίσει να βάλει. Περίμενε να φτάσει γύρω το μάτς 65 νομίζω. Να χτυπήσει το τελευταίο 20-25 λεπτό.
0: Όχι, εκεί ήταν, χρειαζόταν, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, και τον είχε να τον βάλει, αλλά ζήτησε ο Ρέτσο στην αλλαγή που δεν ήταν ουσιαστικά τόσο πολύ τραυματισμού. Περισσότερο ήταν κούραση γιατί δεν είχε παίξει τον αφιλικό ο Ρέτσο. Είχε ένα μυστικό ήδη μα πει στην προετοιμασία. Είχε λίγο λόγω ρυθμού, δεν είχε και ανάσες και έπρεπε να βγει.
0: Μάστε. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή μετάδοση.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και θα τα πούμε πρώτα θες και αύριο.
1: Έγινε.
0: Άντε, για χαρά. Πάμε λοιπόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε κατευθείαν με Σόφια.

Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η πρόκληση στα πλέον του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Τσέσκα 1948 στη Σόφια σε ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάν Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Wings Sport FM. Διαψεύδουν οι πράσινοι το σενάριο ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης εν ώψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφη. Δεδομένη παρουσία των Καλουσκάμι και Αλεξίου Σαρκικό σχήμα της Ένωσης και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκας στην κορυφή. Ολοκληρώνει το δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε τον τρόπο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ στο Superbet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς, η άποψη του Μπόρχα Γκονθάλεφ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο δικέφαλος του Βόρα, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ ο κάδρος βρίσκεται και απόκτηση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου διεκδικεί απόψη 10 και 4ο Μίλτο Στεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Μπέρμιγχαμ. Στον αυριανό τελικό του ύψους προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2-23 και 2-19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δυσκοβολία με βολή στα 63-14. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Σισκός. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόσε και Ρογκαβόπουλο, η κλήση του Βασίλη Φανούλη για τα μάτια της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπάρχει κίνδυνος επειδή τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτι ήταν τον Μάρτιο. Ασύσουλα ψεύδι όσα λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο EGWEB Radio. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρικάλων Αέλνοβιτ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στην Άλευση Άρινα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό την Άση Καλυθέα. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια στις 6, Μπόντο Γκλιν του Νιόν Σεζιλουές στις 7, Ερυθρός Αστέρας Χάπορ Μπερσεβά στις 9 και Λιόν Σπάρτα Πράγας στις 10, τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στις 8, ο Απόλλωνας Λεμεσού υποδέχεται την Μπραν μετά το υπέρ του 1-0 στην Νορβηγία. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η σέρα του Καραγκούν είναι επικίνδυνη και το γκολ! Ναι, το γκολ για τον Παναθηναϊκό! Είναι το αυτό γκολ από τον κεντρικό αμυντικό του Σπάρτα. Στο 24ο λεπτό ο Κούτσερα είναι αυτός ο οποίος στην προσπάθειά του να αποκρίσει την μπάλα τη στέλνει στα δίχτυα του Κολατζίκο. Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να περάσει ο Μίλους. Ο Νίνης, ο Παναθηναϊκός επιμένει, Σαριέκη.

0: Σημάτο Σούκο! Σπάρτα, Παναθηναϊκό Σοναδίο από αυτή την κεφαλιά του Σαριέκη στον Σιμάο μέσα την περιοχή, κάνει το σουτ ο μέσος του Παναθηναϊκού και δίνει την μπάλα στη γωνία του Κόβατσικ στο 68ο. Σπάρτα Παναθηναϊκό Σοναδίο.
1: Το Λουάλο επιμένει και δίνει στο Στολτίδη, κάνει κίνηση ο Πάντος, κάνει το σουτ ο Γεροκλή. Ο Λουαλούα του την έδωσε και την έστειλε συστημένη στην αριστερή γωνία του Βίσε. 1-0 Ολυμπιακός στο 12ο λεπτό. Ιδανικό ξεκίνημα για τους ερυθρόλεπτους.

0: It's been a hard day's night. And I've been working like a dog.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, είναι εκπομπή Reporters. Είχαμε στην πρώτη ώρα τον Γιώργο Τσανάκα μαζί μας από την Ολλανδία. Και τώρα πάμε λίγο πιο κοντά στη Σόφια, όπου διακτηνίστηκε ο Τάσος Νικολογιάννης από την Άνδρο κατευθείαν. Τάσο!
2: Έλα ρε Κωστή, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται ρε Τάσο, κατευθείαν δηλαδή, τη μια μέρα σε βλέπω στην παραλία και την άλλη στο καθήκον, κατευθείαν.
2: Ακριβώς έτσι έγινε, όπως το περιγράφεις.
1: με πλοίο πήγε στη Σόφια. Από Βάρνα.
2: Θα γίνει το πούς, θα γίνει και αυτό. Σωστό, σωστό. Ο παιδί γραμμή, λίγο μακριά βέβαια, αλλά οκ. Okay. Πώς και σήμερα, δεν περιμένα να σε βρω.
1: Ναι, ήταν κάτι έκτακτο. Μωρέ, ήρθα εκτάκτος Αθήνα για κάτι και, και επί τη ευκαιρία ήρθα από εδώ. Να συντονίσω τους απεσταλμένους μας.
2: Ναι, γιατί λείπουμε όλοι ρε γάμο. Από αύριο θα είμαστε μαζί.
1: Εντάξει. Από αύριο θα λείπω εγώ όμως. Πρώτα Θεός.
2: Δεν πειράζει. Θα είμαι εγώ.
1: Ωραία.
2: Και ο Γιώργος τηλεφωνικά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απόψε παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι κατά την άποψή μου, διότι είναι αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά χωρίς κανονάκι, που είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Εσύ το έζησες πέρσι.
1: Ε, βέβαια.
2: Και μπορείς να νιώσεις πώς νιώθω.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ το νιώθω και επίσης ο Παναθηναϊκός σήμερα που λέω λόγος και στα πέναλτι να περάσει η Τάσο, είναι θρίαμβος. Το λέω γιατί το μόνο είναι η πρόκριση. Ακριβώς. Το μόνο είναι η πρόκριση.
2: Ναι, δεν με απασχολεί ο τρόπος. Με απασχολεί ότι πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό με απασχολεί. Εντάξει, η ομάδα στο πρώτο παιχνίδι τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα έχουμε αναφέρει ότι έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίωρο που θα έπρεπε να κερδίσει 2-0. Μετά όμως από το 30 και μετά είχε κακή εικόνα σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι και στα στημένα. Όμως όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ενεργοποίηση μεγάλη στο τελευταίο διάστημα, στους προπονήσεις. Ο προπονήτης έχει μιλήσει πολύ με τους παίκτες, τους έχει τονίσει τη σημασία του αγώνα. Το είπε και χθες στην διάρκεια της συνέντευξης που το είπε και ο Παντρόκυλος, το είπε και ο Νίστου, που ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό σήμερα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα, αν αποκλειστεί, δεν έχει Ευρώπη. Και στο αρνητικό σημείο που χτυπάω πάρα πολλά ξύλα, θα έχει δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες διαχειριστή προπονητής. Σοκαρισμένοι όλοι θα είναι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού αν έρθει αρνητικό αποτέλεσμα, διότι δεν έχουν διαχειριστεί να μείνει εκτός Ευρώπης στο κόμφερεντς.
1: Και είναι και κάτι άλλο, Τάσο, που στο λέω από εμπειρία, γιατί το έχουμε πάθει όπως ξέρεις πριν 2 χρόνια.
2: Με την ΟΑΠ.
1: Ναι, είναι ότι φτιάχνεται ρόστερ για 3 διοργανώσεις.
2: Ναι.
1: Και μετά όταν είναι 2, είναι και πρόβλημα μεγάλη διαχείριση. Δηλαδή σκέψου τώρα μόνο τα center four που έχει ο Παναθηναϊκός. Και να παίζεις μια φορά
2: δίκιο.
1: Και μετά να περιμένεις μια εβδομάδα ξανά χωρίς Ευρώπη.
2: Έχεις δίκιο, δεν είναι αυτό που λες.
1: Είναι πολλά μαζί.
2: Έχει να κάνει και με το πώς, εντάξει, ξεκινάει η χρονιά με καλή διάθεση από όλους, γιατί βλέπουν να γίνονται πράγματα, βλέπουν να προπονείς με ωραίες ιδέες, μεταγραφές να έρχονται παίκτες καλοί. Και ξαφνικά γίνεται, αν γίνει η στραβή, ξεκινάς πάλι από το 0. Άντε πάλι ο κόσμος να πιστέψει και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Το έχουν καταλάβει όλοι στην ομάδα. Το έχει καταλάβει ο προπονητής, το έχουν καταλάβει οι παίκτες. Όμως ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να περάσει, πρέπει να ξεχάσει την εικόνα που είχε στο πρώτο παιχνίδι μετά το 30. Αν δούμε πάλι τα ίδια κενά αμυντικά και τους αδιαδρόμους να βγαίνουν οι παίκτες της. Σε 1948 λες σαν μην υπάρχει αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τύχει. Αν όμως παίξει λίγο πιο ισορροπημένα, είναι πιο κοντά οι γραμμές, λίγο πιο κλειστά και εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα βρει, εφόσον ανοίξει λίγο το παιχνίδι της ΕΣΕΚΑ και τις ευκαιρίες, τότε μπορεί να περάσει. Για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, έχει πολύ καλύτερους παίκτες από τον αντίπαλό του, είναι υποχρέωση να περάσει. Αν δεν περάσει θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία ως αφορά το κομμάτι της Ευρώπης, και σοκ για το σύλλογο, το είπα. Από την άλλη όμως, το καλοκαίρι, αυτές οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων, λόγω της ανετοιμότητας που έχουν όλες οι ομάδες, πολλές φορές καλύπτονται και γίνονται πολύ μεγάλες εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, είπες για την ΑΕΚ, υπάρχει και το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από αυτό το γύρο του Conference League πριν 4 χρόνια από τη Λεύσκη Σόφιας. Νομίζω είχε παίξει στο ίδιο γήπεδο, θα παίξει ο Παναθηναϊκός απόψε. Γενικά είναι πολύ μεγάλος μπελάς από το μέλλον.
1: Όχι, και άλλες ομάδες, και όχι μόνο ελληνικές, Τάσο. Και η Celtic πέρυσι, ας πούμε, αποκλείστηκε από την Καϊράτ.
2: Σωστά.
1: Και έπαιξε η Καϊράτ Champions League Face, ας πούμε, και η Celtic έμεινε έξω.
2: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Σου λέω ένα παράδειγμα για τώρα
2: αυτά,
1: που μου ήρθε.
2: Γι' αυτό ακριβώς το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί απόψε είναι πώς θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ο τρόπος θα το κάνει δεν μας απασχολεί. Ούτε θα ασχοληθεί κανείς από αύριο εφόσον έχει περάσει η ομάδα, αν πέρασε τα πέναλτι, αν πέρασε την παράταση, αν δεν έπαιξε καλά και πέρασε. Αντιθέτως, μπαλάρα να παίξει, αν δεν περάσει σήμερα, όλοι θα λένε ότι είναι μια τρομερή αποτυχία. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο σοκ για τον οργανισμό. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός σήμερα, ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση, να πούμε θα παίξει σε ένα πολύ μεγάλο στάδιο, στο Βασίλη Λεύσκη, εκεί δίνεται ευρωπαϊκά της παιχνίδια η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Τσισκά 1948, για το δικό της γήπεδο δεν πλήττει τις προϋποθέσεις. Πήγα χθες, το είδα, ένα τεράστιο γήπεδο, στο οποίο όμως θα είναι σχεδόν άδειο, διότι η οπαδή της Τσισκά 1948, η Τσισκά 1948 έχει προκύψει από μια διάσπαση με την Τσισκά Σόφιας, δεν την ακολουθούν πολύ οπαδοί. Στο προηγούμενο παιχνίδι, να φανταστεί κανείς, το εντός με τη Σπάρτα Τρνάβα ήταν 1000 άτομα περίπου. Ναι. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη παρουσία. Έρχονται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού από την Μακεδονία με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχουν έρθει και αεροπορικός. Περιμένουμε γύρω στους 2000 φίλους του Παναθηναϊκού να είναι σήμερα στο γήπεδο. Είναι σίγουρο θα κερδίσει τη μάχη της εξέδρας. Αυτό πρέπει, που περιμένει ο κόσμος, είναι η ομάδα να ανταποκριθεί και να φύγει ικανοποιημένος από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα, όσον αφορά την 11, θεωρώ δεδομένη την παρουσία του Κάτρη στο αρχικό σχήμα, από τη στιγμή που ο Τσάπρας είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Ο Τσάπρας, βέβαια, να πούμε μαζί με τον Γκάγκουα, είναι εδώ. Περισσότερο για να είναι όλοι μαζί η ομάδα. Είναι πολύ καλό νέο ότι είναι τιμοπόρεμος στον Τέσσερις και όλοι η Βαϊγκασία. Πιστεύω θα τους δούμε και τους δύο στη διάρκεια του αγώνα. Μπορεί και από την αρχή, δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη ο προπονητής, δεν μπορώ να το ξέρω. Πένια, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Ζαρουρία, Ντίνο, Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ είναι το πιο πιθανό σχήμα, αλλά παίζονται κάποιες θέσεις και του Τσέριν θέση παίζεται.
1: Και του Ραστόντερ, εγώ θα πω. Μήπως πετάξει κανένα Λιβάη μέσα.
2: Ναι. Δεν το αποκλείω Λιβάη να είναι ιστορικό σχήμα, αλλά δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι από τη στιγμή που έχει τρεις επιθετικούς θα το αξιοποιήσει αυτό. Ο Ντέσσερις έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω όμως να είναι ο Ντέσσερις στο αρχικό σχήμα. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Ο Λιβάη μπορεί, γιατί ήταν ενεργός στη Ρωσία, ενεργός δηλαδή, έκανε προπονήσεις με την ομάδα. Περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος σίγουρα θα μπει πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, με στόχο να σκοράρει και μετά να το διαχειριστεί καλύτερα από ό,τι διαχειρίστηκε στο ΆΚΑ, που η αλήθεια είναι ότι αν έμπαινε εκείνο τον κόλπο του Ντεφράι που έπεισε στο τερματοφύλακα, ίσως να κάνουμε άλλη κουβέντα. Το οποίο όμως και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός χωρίς λόγο έδωσε απανοτά κόρνερ στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να δεχτεί ένα γκολ, πολύ φτηνό γκολ, με ομαδική αδράνεια. Αυτά πρέπει σήμερα να εκμεδενιστούν, γιατί αλλιώς ο Παναθηναϊκός μπορεί να την πατήσει. Το μυστικό για μένα είναι να μην δεχθεί γκολ.
1: Έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο, Ρετάσο, που το είχα δει και στην ΑΕΚ πιο παλιά. Ναι. Όταν φτιαχνόταν μια καινούργια, ας πούμε, ομάδα, όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, με νέο προπονητή.
2: Ναι.
1: Όταν ο αντίπαλος κάνει την πρώτη του ευκαιρία, δεν σου έβαλε γκολ, την πρώτη του ευκαιρία, μετά για ένα διάστημα θυμάμαι η ΑΕΚ σε παιχνίδια.
2: Πανικός.
1: Ναι. Και το είδα και στο Παναθηναϊκό δύο φορές αυτό. Και με τους Ούγγρους και τώρα.
2: Δίκιο έχεις. Ναι.
1: Αυτό είναι καθαρά έχεις θέμα ψυχολογίας και διαχείρισης της κατάστασης, ας πούμε. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Δεν αισθάνεται δηλαδή η ομάδα πολύ ασφαλής, και αυτό είναι επειδή είναι αυτό, πιστεύω, μια καινούργια ομάδα.
2: Ναι, είναι καινούργια ομάδα, είναι καινούργιοι παίκτες. Πρέπει αυτοί οι παίκτες να βρουν τη χημεία μεταξύ τους. Έχουν και πολύ μεγάλη πίεση. Βεβαίως ο Νίστρουπ λέει ότι η πίεση είναι φυσιολογική όταν παίζει στον Παναθηναϊκό. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ρωτήθηκε για την πίεση. Όμως είναι ένα γεγονός το ότι η ομάδα δεν έχει κανονάκι. Να θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια που η ομάδα προτινόταν, τέλος πάντων, σε League Face Europa League που είχε περάσει πέρσι, είχε το περιθώριο να κάνει ένα λάθος. Και αυτό, ξέρεις, κάνει να παίζει και λίγο πιο ελεύθερα. Και ακόμα και όταν δεν είσαι το φαβορί και ο αντίπαλος το φαβορί, μπορεί να παίζει το αποτελέσμα όπως πήρε ο Παναθηναϊκός με τη Σακτάρ την πρόκριση στα πέναλτι πέρσι. Όταν είσαι το φαβορί και ξέρεις ότι αν δεν περάσεις, τέλος και θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Τα πόδια είναι και λίγο πιο βαριά. Πέρα από όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα πόδια των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού είναι βαριά την προετοιμασία που έχει κάνει ο Νίστρουπ, ο οποίος δεν δουλεύει για να έχει έτοιμη την ομάδα το καλοκαίρι. Δουλεύει για να την έχει έτοιμη την ομάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ορίζοντας το χρονικό για να είναι έτοιμη η ομάδα δεν είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δικαιολογηθεί οποιοδήποτε αποκλεισμός. Θα υπάρχει έτσι, φέρει μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Απλά εξηγώ και λέω ότι υπάρχει επόμενη μέρα, αν γίνει κάτι στραβό. Διότι ο στόχος είναι η ομάδα στην πορεία να παίξει όπως θέλει ο προπονητής και κυρίως να ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο και να κάνει προβληματισμό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα βασικά. Καιρός όπως στην Αθήνα ακριβώς, δεν ξέρω 30 πόσους βαθμούς έχει.
1: Έχει αρκετούς. Έχει ζέστη τέλος πάντων. Και εκεί το ίδιο,
2: Άστο. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. 33-34 και την ώρα του αγώνα νομίζω κανένα 28 θα έχει 30. Η ομάδα δεν έκανε προπόνηση χθες εδώ. Έκανε προπόνηση στην Αθήνα.
1: Και
2: εδώ απλά μπήκαν οι παίκτες ήταν τον αγωνιστικό χώρο και βγήκαν. Μετά και πήγαν στο ξενοδοχείο. Εδώ απλά δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε από βούλγαρο συνάδελφο στο τέλος εάν θεωρεί ότι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από την Τζέσικα, αν θεωρεί ότι αν αποκλειστεί σήμερα θα χάσει τη θέση του.
1: Γρήγορη η Βουλγαρία.
2: Ναι, γρήγορη. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, καταλαβαίνω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε αυτό τον αντίπαλο. Από εκεί πέρα όμως ότι ακόμα και αν δεν πετύχουμε στην Ευρώπη, που θα είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο, υπάρχει συνέχεια. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια ομάδα όπως θέλουμε να τη δούμε και να κάνει το πρωτάθλημα και να κάνει προτασμό και να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο στην απάντηση που έδωσε και νομίζω ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Για τη συνέχεια υπάρχει πλήρη στήριξη στο πρόσωπο του Τζέικομπ Νίστρουπ που από όλους, ακόμα και αν χτύπα ξέρω κάτι στραβώσει σήμερα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι. Έστω και σε μορφή αμφισβήτησης, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένας προπονητής που τώρα χτίζει, έχει βάλει πολλούς νέους παίκτες στην ομάδα και είναι καλοκαίρι και είναι λίγο δύσκολο ομάδες το καλοκαίρι να είναι έτοιμες. Το καλοκαίρι πρέπει να παίζεις μόνο για το αποτέλεσμα, να είσαι λίγο πιο κοινικός, να έχεις και λίγο την τύχη μαζί σου, δοκάρει και μέσα, όχι δοκάρει και έξω, να πάρεις τις προκρίσεις και να είσαι μια χαρά μετά. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε, να είναι κοινικός. Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κανένα ενδιάμεσο διάλειμμα, τίποτα, όχι. Ωραία, Τάσο, με μηνύματα τι κάνεις τώρα? Έχεις
2: δεν
1: τίποτα?
2: Έχω.
1: Α, ωραία.
2: Δεν έχω.
1: Οπότε πρέπει να πω εγώ.
2: Βοήθα.
1: Ναι, εννοείται. Θα περάσει εύκολα ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος εδώ, αισιόδοξος.
2: Μακάρι. Να περάσει, θέλουμε το εύκολα ή δύσκολα.
1: Ένας άλλος φίλος λέει για τα διαρκείας, αν έχεις πληροφόρηση πόσες χιλιάδες έχουν πουληθεί και αν υπάρχει...
2: 12-13 είναι νομίζω, κάπου εκεί.
1: Και αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία που μέχρι
2: πότε
1: μπορεί
2: να ημερομηνία καταληκτική δεν υπάρχει, όχι, μπορεί να όποιος θέλει να πάρει διαρκείας.
1: Ωραία. Αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ιβάν Μάρτιν και για το σέρβο
2: της
1: Παρτιζάν...
2: Όχι, υπήρξε άμεσα αντίθεση του Βάη Παναθηναϊκός, δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή ουσιαστικά πήρε τον Γκάγκουα. Ψάχνει άλλο δυσπαίκτη, ένα παίκτη στο 8-6, ένα οκτάρι πολύ καλύτερο αμυντικά, οπότε δεν παίζει του Μάρτιν.
1: Της Παρτιζάν αυτό το παιδί...
2: Για το παιδί της Παρτιζάν εγώ λέω ότι είναι στο κάδρο, αλλά απλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που διαβάσαμε ότι ο Κοτσόλης ήταν να πάει να τον δει και τελικά δεν έπαιξε ο παίκτης και παρότι πήγε ο άνθρωπος του Πανεκού δεν τον είδε, δεν υπάρχουν αυτά. Καταρχάς, όταν πας να πάρεις ένα παίκτη, δεν πάει να το δεις τώρα, αν σου κάνει όχι. Τον έχεις τσεκάρει όλο το χειμώνα και βλέπεις αν σου κάνει και κάνει την πρόταση.
1: Άμα πήγαινε μόνο για καμιά, ίσως για διαπραγμάτευση να πας κάπου. Αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Μετά είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει περισσότερο στο 8-10. Επαναλαμβάνω, είναι μια πολύ καλή επένδυση, πάρα πολύ καλή επένδυση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα βάλει κι άλλον παίκτη εκεί. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στον Γκάγκουα, υπάρχει και ο Γιάγκουσης, υπάρχει και ο Ταμπόρδα. Δύσκολο το βλέπω. Έτσι.
1: Ο Γκάγκουα υπολογίζεται τάσο και στα δύο οχτάρια και μπροστά, πίσω
2: ναι,
1: το φορ δηλαδή.
2: Ναι, 8, στο 8 κατά βάση και στο 10, ναι, για τις δύο θέσεις αυτές υπολογίζεται.
1: Άλλος φίλος προβλέπει 1-4 τελικό σκορ για τον ναι. το Παναθηναϊκό.
2: Από τους συγκεκριμένους διαιτητές που παίζει σήμερα, ο Βέλγος, είχε παίξει το ΑΕΚ Αμπερντίν 6-0.
1: Α, μάλιστα. Γουρλής. Ο Δανός ο αριστερός μπακ πότε θα είναι έτοιμος, λέει ένας φίλος εδώ, να παίξει?
2: Αν πάνε όλα καλά και η ομάδα περάσει σήμερα, μήπως τον δούμε σε κάποιο από τα δύο επόμενα παιχνίδια. Θα δούμε.
1: Τώρα έχει χάσει, έχει χάσει προετοιμασία, γιατί νομίζω το λαμβασμό δεν έχει ξεπεράσει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, όχι, δεν έχει ξέρω να το γονάτω.
1: Ναι.
2: Απλά δεν κρίνεται έτοιμο στο
1: δεν έχει ρυθμό ακόμη, ναι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό τον προσέχει, δεν τον έχει βάλει.
1: Ένας φίλος ρωτάει με τον Μπακασέτα, εντάξει, λέει και διάφορα που δεν τα διαβάζω, τι θα γίνει, τι υπάρχει στο πλάνο, δηλαδή πρέπει να βρει ομάδα, ας πούμε, και να φύγει, πώς πάει?
2: Εντάξει, για τον Μπακασέτα είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός είναι διθυμένος να του πληρώσει το συμβόλαιο και να αποχωρήσει. Όπου εκεί θέλει να βρει πρώτα ομάδα, από ό,τι έχω καταλάβει. Νομίζω ότι κάποια λύση θα δοθεί μέχρι τέλος Αυγούστου. Ναι. Έχουμε χρόνο ακόμα, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι άμεσα. Δεν είναι μόνο ο Μπακασέτας, είναι και ο Βιλένα. Είναι δύο τους παίκτες ακόμα που θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί λύση μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
1: Ένας φίλος από το Μόντρεαλ μας λέει και καλημέρα κιόλας, να το πούμε κι εμείς.
2: Φυσικά,
1: λέει ναι. Θέλει Αντίνο αριστερά, Λιβάη δεξιά, Δέζα σκορφή. Να ξεμπερδέψουμε, λέει, από το 30 και μετά να ξεκουραστούν.
2: Ωραία ιδέα αυτή. Ωραία ιδέα αυτή. Μακάρι, δεν ξέρω τώρα αν θα μας επιφυλάσει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη ο προπονητής. Μακάρι. Καλό μου ακούγεται. Βέβαια, λίγο Δέζα για αρχικό σχήμα μετά από ένα χρόνο δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα. Ίσως να τον φέρεις από τον πάγκο να τον
1: Δέζα.
2: Να σου παίξει 20-30 λεπτά καλά.
1: Πάντως τώρα Τάσο είναι 100% καλά ο Τάσος, έτσι, γιατί ήταν πολύ καλύτερος.
2: Ο Τάσος είναι δύο εβδομάδες φουλ προπονήσεις κάνει. Κώστα, απλά δεν έχει ρυθμό καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Και ξέρεις αυτό, στη διάρκεια του επίσημου αγώνα θα σου βγει.
1: Σίγουρα. Και center for...
2: Θα μπουκώσεις.
1: Ναι.
2: Θέλεις λίγο-λίγο να...
1: Σωστό. Μπράβο.
2: Λίγο-λίγο να μπαίνεις.
1: Για τον Palmer Brown ρωτάει ένας φίλος.
2: Πότε ο Palmer δεν είναι διαθέσιμος.
1: Ναι, το ξέρω, λέει, πότε θα αποθεραπευτεί, ότι πάλι τα ίδια κτλ.
2: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο φίλος. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό με τον Palmer, γιατί δεν δούλεψε όπως έπρεπε το καλοκαίρι με τον τραυματισμό του και γι' αυτό γύρισε τραυματίας. Και είναι ο βασικός λόγος που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για να τον δώσει. Δεν είναι στους παίκτες π.χ. όπως είναι ο Καλογετβάη, έφυγε, που να μην κάνει προπονήσεις. Απλά ήρθε μια πρόταση από εμάς της Τουρκίας, ο ίδιος ο παίκτης δεν ήθελε να πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Πάντως, ένας παίκτης ο οποίος έχει συνεχνούς τραυματισμούς, δεν είναι εύκολο να τον υπολογίσει ο προπονητής. Να στηριχθεί και να πει ότι πάω με αυτόν το χειμώνα. Ναι.
1: Ένας φίλος, είναι δύο ερωτήσεις μάλλον για το Οχτάρι. Ο ένας φίλος λέει γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ ο Κατσόλης σε μια θέση που ο Παναθηναϊκός έψαχνε βασικό, ας πούμε. Βασικό παίκτη, ναι. Και ένας άλλος ρωτάει ότι αν θα επηρεάσει τη μεταγραφή τυχόν αποκλεισμός του Παναθηναϊκού.
2: Αρχίζω από το δεύτερο, χτυπάω όσα ξύλα γίνεται. Κανένας επηρεασμός δεν θα υπάρχει. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει απόψε, είναι λυμμένη απόψη να δοθούν, να πάρει Παναθηναϊκός όσο καλύτερο να το παίκτη στη θέση αυτή. Για το πρώτο θα διαφωνήσω, διότι ο Στέφανος Κοτσόλης όσον αφορά την χρονική διάρκεια των μεταγραφών έχει πάρει σχεδόν άριστα. Το ότι δεν έχει πάρει ένα παίκτη, δεν πάει να λέμε ότι έχει καθυστερήσει. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος όμως δεν θα σου έρθει εύκολα και πολύ νωρίς. Ο Ντεφράι ήρθε. Αλλά ο Ντεφράι είναι, ξέρεις, όχι ο κανόνας. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που έχει ακούσει όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης σε μια ιστορία με την οποία ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί εδώ και ένα μήνα, γιατί δεν θέλει ο παίκτης να έρθει εδώ. Ήταν μια περίπτωση που τον απασχόλησε.
1: Και πιθανόν να είναι και μια ακριβή μεταγραφή εκεί, δηλαδή να έχουν σκοπό να πάρουν ένα παίκτη. Ναι. Σαν το Γέρσεν, ναι. Ας πούμε, που είναι πολλά τα λεφτά, ναι, και αυτά. Ναι. Αυτές οι μεταγραφές, ναι. Okay.
2: Έτσι, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Και δεν νομίζω τώρα ότι για να είμαστε λίγο και. Να είμαστε και αντικειμενικοί. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πραγματικά είναι ότι δεν έχει πάρει το οκτάρι. Δηλαδή, να δούμε και με τι αντιπάλους παίζει.
1: Σωστό.
2: Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού για μένα αυτό το καλοκαίρι είναι ότι δεν έχει συνοχή σαν ομάδα. Και δεν έχει συνοχή σαν ομάδα γιατί μου μπει 7 νέοι παίκτες. Δηλαδή, θα ήταν προτιμότερο να παίζαν λιγότερο νέοι. Και περισσότεροι παλιοί, για να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέχεια.
1: Ναι, ναι. Άρα... Τάσο, και αυτό που φάνηκαν οι αδυναμίες στο αμυντικό transition δεν λύνονται με ένα ποδοσφαιριστή. Και ο Καντένα είναι, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Τόσο διακόπτω λίγο να πάμε δελτίο και επιστρέφουμε εμείς.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψιος μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Επικέρμη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνια. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Βολή Μεζακίνθου. Τρεις ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους αντίπαξους έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας των Παξών. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters. 5.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
10: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ο Βλάβης λοιπόν και ο Καραγκούνης στο φάουλ που είναι σε ιδανική θέση για τον Παναθηναϊκό. 74 προς 75 λεπτό του αγώνα. Βλάβης και Καραγκούνης. Λίγα μέτρα φορά, Βλάβης το σούτ και το γκολ. Ναι λοιπόν, ο γκολ ο Βλάβης ανοίγει το σκορ. Με το άψογο φάουλ του Γκόραν Βλάοβιτς που σέντει την μπάλα χαμηλά. Ο Παναθηναϊκός στο 21ο λεπτό κάνει το 2-0 με μια μαγική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου και ένα μαγικό πλασέ του Άγγελου Μπασινά. Ο Παναθηναϊκός δείχνει τα δόντια του απόψε εδώ.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Τάσο.
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Ξεκινάμε να μοιράζουμε τα νέα σεζόν, νέα κέρδη.
2: Κατάλαβα. Δηλαδή, παίξτε τα αντίθετα από αυτά που σας λέμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πούμε τις δύο ελληνικές ομάδες, γιατί υπάρχει
2: ακριβώς
1: τέτοιο.
2: Έτσι.
1: Υπάρχει όμως μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, Καϊράτ Λεύσκη. Όποιος περνάει, παίζει με την
2: Να σου πω κάτι, Κώστα. Εσείς με τη Λεύσκη παίζετε.
1: Ή με την Καϊράτ, όποιος περάσει.
2: Ναι, η Λεύσκη προηγηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, νίκησε 1-0. Σε αυτό το γήπεδο που πήγε σήμερα. Που θα πας σήμερα.
2: Μεγάλο γήπεδο, τεράστιο να ξέρεις.
1: Αυτοί έχουν κόσμο όμως, το γεμίσουν.
2: Το ξέρω, αυτό πήγα να σου πω. Αν το δεις, έχεις έρθει εδώ.
1: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ, όχι.
2: Αν το δεις στο γήπεδο απ' έξω, νομίζεις ότι δεν είναι γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Είναι, ρε παιδί μου, η χώρη, παλιό γήπεδο, πώς να σου πω, μέσα.
1: Ναι, ναι, είναι.
2: Μέχρι να βγεις στον αγωνιστικό χώρο, δεν νομίζω ότι είσαι σε γήπεδο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, είναι Σοβιετική Ένωση, φαίνεται και,
2: μπράβο,
1: από μέσα που βλέπεις το μάτς, ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς, Θα είναι δηλαδή δυνατή έδρα, γιατί θα το γεμίσουνε. Αυτή είναι πολύ καλή ομάδα, Λεύσκη.
1: Ναι, είναι καλύτερη βουλγάρικη ομάδα. Μακράν.
2: Λοιπόν, χι δύο διπλή ευκαιρία θα πω.
1: Και εγώ θα πω πρόκριση Λεύσκη.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό αρχίζει 6 τάσο, μόλις τελειώνει η εκπομπή μας δηλαδή. Οπότε οι φίλοι της ΕΚ να έχουν τον νου τους.
2: Διότι μια κλήση της εκπομπής μας, να σου πω και έτσι, ναι, ότι χθες καθάρισα Γιώργο Μαραθιανό.
1: Ναι, για πες.
2: Από τις 6 μέχρι τις 7 παραδιάρα το σύνδεξη τύπου Νίστρουπ.
1: Ωραία, φίλε.
2: Απευθείας, έτσι.
1: Έχει έρθει εργάτη σήμερα, κατευθείαν από Κένια.
2: Έχει έρθει εργάτη από Κένια.
1: Και ο Μαραθιανός πετάει για Κρήτη. Πετάει για Κρήτη.
2: Α, κατάλαβα, μάλιστα. Οπότε, τέλος πάντων, ο εργάτης να μου ζητήσει συγγνώμη, γιατί τον τουρίστα τον εξυπηρέτησα χθες. Σήμερα το μάτς είναι πιο αργά. Τρία τέταρτα, την έβγαλε λάδι την εκπομπή, μια χαρά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά θα δώσει δεκάδες σήμερα στον εργάτη.
2: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Και εσύ
2: σωστά,
1: και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, Τάσο, λίγα μηνύματα ακόμη, γιατί πρέπει να φύγεις λίγο νωρίτερα. Για να πω και εγώ κάποια της ΑΕΚ με τα μηνύματα που έχουν
2: δώσει. Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν,
2: να πω πριν προχωρήσω σε μηνύματα, σου δίνω λίγο το χρόνο να τα δεις, ότι υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο δείχνει ότι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού σήμερα δεν είναι και. Δεν το λέω, δεν το έλεγα μόνο για τον Παναθηναϊκό, για οποιαδήποτε ομάδα και παίζει το καφενείο που νομίζουμε όλοι ότι είναι αυτές οι ομάδες. Έλα μωρή, καφενείο είναι αυτές οι ομάδες. Δεν επιτρέπεται να αποκλείεσαι. Το συγκεκριμένο καφενείο έχει 7 παιχνίδια επίσημα παίξει και είναι ITT. Η Τσεσικά 1948 με 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Είναι δεύτερη στη βαθμολογία της Βουλγαρίας. Και είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι δεύτερη επίσης στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Το γεγονός ότι δεν έχει δεχθεί ήττα ακόμα ανεβάζει την αυτοπεποίθηση της, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να είμαι δίκαιος όμως, επειδή έχω δει αρκετά highlights από προηγούμενα παιχνίδια, έχει αρκετό άστρο.
1: Έχει ρέντα.
2: Έχει ρέντα. Δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ που έχει κερδίσει 1-3, πριν τις μέρες που παίξαμε.
1: Ναι.
2: Η Λοκομοτίβ έχει χάσει 4 με 5 ευκαιρίες, από αυτές που λέμε δεν χάνονται, και έχει βάλει γκολ η Τσεσεκά, ένα από τα γκολ που έχει βάλει. Ο τερματοφύλακας της Λοκομοτίβ διώχνει την μπάλα, χτυπάει στον επιθετικό και πέσει στα δίχτυα. Τέτοιου είδους γκολ έχει βάλει και σε άλλα μάτς. Δηλαδή εκτός των Λάνων έχει ρέντα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα για να ξέρει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ ρωτάει αν έχει ο Κοντούρης ελπίδες να ξεκινήσει και εκτιμά ο φίλος ότι θα βοηθούσε στο αμυντικό transition και στο pressing ψηλά.
2: Με το φίλο 500% είμαι για το εσωτερικό Κοντούρη. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει. Εγώ όμως πιστεύω ότι τα τρεξίματα του Κοντούρη σε αυτή τη φάση που η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα, ο Παναθηναϊκός τα έχει ανάγκη. Και τα έχουμε δει όταν τον βάζει αλλαγή πόσο βοηθάει την ομάδα.
1: Ναι, δίνει μια ενέργεια αμέσως πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Μπορεί να του λείπουν κάποια πράγματα, ας πούμε, αλλά δίνει αμέσως ενέργεια.
2: Μπορεί να μην τόσο καλούν την μπάλα, ρε παιδί μου, όπως είναι οι άλλοι, αλλά έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα από τους άλλους.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο παίζει. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα για να σου πω την αλήθεια για, ναι, για Παναθηναϊκό. Οπότε, αν θες να πεις κάτι για να κλείσεις, ξέρω εγώ.
2: Τίποτα.
1: Τα είπαμε όλα.
2: Ναι, η μετάδοση από το Sport FM. Άρα την ίδια ώρα είναι και το μάτς του Ολυμπιακού σήμερα, ε.
1: Ναι, η ίδια ώρα είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα πάμε για δύο οθόνες. Εμείς, οι απ' έξω δηλαδή. Είναι ωραίο, γιατί είναι και τα δύο μάτς τελική, ρε παιδί μου. Είναι ουσιαστικά σαν να μην έχουν γίνει τα πρώτα μάτς.
2: Και είναι. Τα δύο όμως δεν πάνε να τα δεις, ρε φίλε. Πώς θα τα δεις και τα δύο.
1: Εντάξει. Ένα στο κινητό και ένα στην τηλεόραση. Ναι. Και μετά κάνεις, κάνεις τράμπα. Λοιπόν,
2: Κωστή μου.
1: Τάσο μου.
2: Αύριο πιστεύω στη θέση μου.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα λείπεις. Τηλεφωνικά θα σε έχουμε.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Εντάξει. Οπότε λοιπόν, θέση σου θα είμαι αύριο και από την Πέμπτη. Το Θεός μαζί.
1: All together. Λοιπόν, άντε. Καλή επιστροφή, έγινε, καλό παιχνίδι. Έγινε. Και έγινε, τα λέμε από αύριο πάλι.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια. Έχουμε διάλειμμα κάτι ή φύγαμε κατευθείαν όλο μέχρι τέλος. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και κανένα μήνυμα για ΑΕΚ, παιδιά, γιατί έχουν έρθει αρκετά και δεν έχω απαντήσει τίποτα. Γιατί εντάξει, προηγούνται τα παιδιά που είναι απ' έξω. Ένας φίλος λέει για τον Ελίας, θα μας κοροϊδεύουν οι Βραζιλιάνοι 300 χιλιάρικα σε τρεις δόσεις και αποπληρωμή σε ένα χρόνο. Φίλε μου, εντάξει, αυτή είναι η πρόταση. Σαν συνολικό ποσό ικανοποιεί την ΑΕΚ. Εντάξει, ο διακανονισμός όντως είναι κοτσόβολος. Αλλά, okay, κακά τα ψέματα τώρα και αυτό με τον Ελέσο πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που η ΑΕΚ τον πληρώνει 2 χρόνια και ουσιαστικά δεν τον έχει. Δηλαδή, πέρυσι έβαλε ένα γκολ με την Άντερλεχτ, okay, και στο τέλος, όποτε, στη συνέχεια, όποτε χρησιμοποιήθηκε, δεν θυμάμαι κάτι, μια ενέργειά του, κάτι να έχει κάνει. Οπότε, αφού έχει βρεθεί αυτή η ομάδα, εκτιμώ ότι τελικά θα γίνει. Ένας άλλος φίλος λέει αν μπορεί να φύγει πριν τα προκριματικά ο Πένραϊς ή ότι γίνει θα γίνει μετά. Κοίτα, το βλέπω δύσκολο να φύγει πριν τα προκριματικά, εκτός αν η ΑΚ πάρει παίχτη μέχρι την επόμενη Τρίτη, που μπορεί να κάνει και κάποιες αλλαγές στη λίστα, την ευρωπαϊκή. Αλλιώς νομίζω θα γίνει μετά. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Μαρίν θα είναι σίγουρα βασικός. Οκ, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Είναι και άλλοι παίχτες που είναι σοβαροί υποψήφοι. Ο Ρέλβας αν μπορεί να παίξει με τον Αλεξίου, θα μπορεί, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο να παίζουν δύο αριστερά στόπερ μαζί, δύο αριστεροπόδαλα στόπερ μαζί. Και να πάει ας πούμε ο Ρέλβας δεξιά, δεν ξέρω. Αν θα έβλεπα για την εντεκάδα Μπαλαμώτη αντί Αλεξίου και, ή Καλοσκάμη, με τίποτα, δεν θα το έβλεπα. Με όλο το σεβασμό στο παιδί, δεν θα το έβλεπα με τίποτα. Ένας φίλος λέει πως ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τους δρόσους και σε εμάς απαγορεύεται τη μεταφορά κεφαλαίων. Φίλε μου, θα ξαναπώ αυτό που είχα πει, ότι το συμβόλαιο του τη ρήτρα που πλήρωσε ο Μάρκο Νίκολης της ΕΣΕΚΑ έγινε εισαγγελική έρευνα για να αποδειχθεί ότι πλήρωσε ο ίδιος και όχι η ΑΕΚ. Άρα δεν είναι κάτι, δεν είναι φαντασία, είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός παίρνει να παίχνει δανεικό. Δεν ξέρω εκεί πέρα πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Θα δούμε τώρα για του χρόνου. Μέχρι τότε βλέπουμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι θέμα κρατικών αρχών. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με απαγόρευση από FIFA ή κάτι. Αντιθέτως, η FIFA προτρέπει τις ομάδες να κάνουν μεταγραφές από την Ρωσία. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Ένας φίλος Ολυμπιακός λέει ότι επειδή είμαι πρώτα και μετά ότι Ολυμπιακός, αν πιστεύω ότι έχει ελπίδες πρόκρισης σήμερα η Ολυμπιακός. Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι έχει πολλές ελπίδες ο Ολυμπιακός. Όπως είδα τις ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω είναι καλύτερη ομάδα. Από εκεί και πέρα, okay, δείχνει κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός τώρα που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, και ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί για μένα και πέρυσι πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Νομίζω για όλους, αλλά το λέω γιατί εντάξει, μπορεί κάποιοι να ήθελαν κάτι παραπάνω, ας πούμε. Και πιστεύω ότι είναι φαβορή για μένα να πέρασει. Αν ο Μαραβιανός βγει στην εκπομπή σου, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής Λέρας παρά μόνο στη Leak Face. Πάλι λούφα, λέει ο Στέφανος. Γι' αυτό δεν το βγάζουμε, φίλε μου, για να έχει δικαίωμα και, πιο... και από τώρα και στα προκριματικά. Ένας φίλος λέει, ο Γιάννης από την Κιτρινόμαυρη Ρόδο, ότι η 11η της ΑΕΚ πρέπει να ξεκινάει από το Πιτάλης. Ξέρει πολύ μπάλα, θα ξεχάσουμε γρήγορα το Μεξικάνο. Μην βιάζεσαι, φίλε μου, μακάρι να γίνει αυτό που λες, αλλά μην βιάζεσαι, έτσι. Και μην ξεχνάμε και τι έχει κάνει ο Πινέδα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πάντως ο Πιτάλης ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή. Ένας φίλος λέει, δεν είναι κρίμα που για 5η-6η χρονιά η ΑΕΚ δεν έχει ουσιαστική αναπάθμιση στα μπακ. Θα πω και πάλι ότι για δεξί μπακ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται αναβάθμιση. Πιστεύω έχει ένα πάρα πολύ καλό δεξί μπακ. Τώρα από εκεί πέρα για backup του, okay, ο προπονητής πιστεύει ότι ο Γεωργίεφ μπορεί να είναι. Και είδαμε ότι και ο Χριστακόπουλος είναι το μόνο παιδί από τους μικρούς που ξεχώρισε στην προετοιμασία. Αριστερά πιστεύω ότι θα υπάρξει αναβάθμιση μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ενώ σίγουρα πολύ ανεβασμένος είναι από πέρυσι κιόλας και ο Πίλιος. Οπότε αν έρθει και ένας άλλος παίκτης, όπως ήταν ο Κώστιτς, που δεν ήρθε τελευταία στιγμή, νομίζω θα είναι πολύ καλά. Καλή επιτυχία, λέει στην ΑΕΚ, ένας φίλος από τον Γκράνθαμ Αγγλίας. Υπάρχει μια κατάρα, λέει στην ΑΕΚ, να μην μπορεί να πάρει κούπα με κόσμο. Μόνο το 11 τα κατάφερε, το 17 είχα στο Βόλο, 18 στο ΆΚΑ και 16 και 23 που κέρδισε ήταν και κλεισμένο το θηρόν. 15 χρόνια κτλ. Okay, δύο φορές έχει χάσει βέβαια όλα αυτά τα 15 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι και ότι είναι τέτοιο. Ελπίζω αύριο να αλλάξει αυτό. Αν ξέρω τι γίνεται με τον Καραργύρη, με ρωτάει ένας φίλος, νομίζω ότι έχει χάσει πολλούς πόντους. Αυτό μπορώ να πω. Αν υπάρχει νέο με τα plexiglass, λέει στην πρώτη σειρά δεν βλέπουμε, γι' αυτό δεν έκλεισαν διαρκές όλες τις θύρες. Θα μιλάς προφανώς για τα πέταλα, γιατί με το τζάμι και τα διαρκές είναι πουλημένα εκεί και βλέπω είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις, περιμένουμε να τις δούμε τώρα στο παιχνίδι. Ένας φίλος ρωτάει αν θα πάρει ΑΕΚ δεξί μπακ, όχι αριστερό, ή ο Ρώτα και ο Θεός βοηθός. Απάντησα και πριν, φίλε, για το συγκεκριμένο. Και πάμε να δούμε τι έχει έρθει. Πόσο πιθανό είναι να πάρει ΑΕΚ αριστερό μπακ μέχρι την Τρίτη? Λίγες πιθανότητες. Αν θα υπάρχει συγκέντρωση αύριο στο Ηράκλειο για τους οπαδούς της ΑΕΚ, δεν ξέρω κάτι. Δεν έχω δει. Αν θα απαντήσει, λέει κάποιος, αν θα πάρει ΑΕΚ δεξί μπακ. Απάντησα πριν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλάνο. Από τότε που είχε έρθει ο Νίκολιτς, δεν έχει η ΑΕΚ, δεν έχει κάνει τίποτα για δεξί μπακ. Καμία κίνηση. Αν θυμάμαι καλά, έβγαλε τη σέντρα στο 2-2 με την Κραϊόβα ο Ηλίασον. Έχεις δίκιο. Έβγαλε όντως τη σέντρα και έβαλε και τον κόλλο Κουτέσα με κεφανιά. Αν βλέπω τον Καραργύρη να παίζει φέτος, δεν τον βλέπω. Όχι. Αν κατάγεται ο Ηλίασον από το Πόρτο Αλέγκρε, δεν ξέρω. Ειλικρινά, η Σουηδία έχει μεγαλώσει πάντως. Και οι δύο ομάδες του Πόρτο Αλέγκρε έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εντάξει, πιθανόν οι μάνατζερ του εκεί έχουν άκρη. Κώστα, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει επιθετικογενείς αμυντικούς και το Ολυμπιακό ότι έχει αμυντικογενείς επιθετικούς, λέει ο Μάκης. Προχωρημένο τέτοιο σχόλιο. Άλλο. Απάντησα για τους Ρώσους. Έχει έρθει πολλές φορές η ερώτηση για τα χρήματα με τους Ρώσους. Αν γνωρίζεις γιατί η ανανέωση πήγε είναι με ρόλο βασικού αριστερού μπακ. Ή αν φύγει ο Σκοτσέζος, θα πάμε για λύση πίσω από τον Πίλιο στην ιεραρχία. Κώστας Φίλη. Κώστας Φίλη, πιστεύω θα έρθει ένα καλό αριστερό μπακ. Ο Πίλιος είχε ανανέωσει εδώ και ένα μήνα. Οπότε ο Κώστιτς, όπως βλέπεις, δεν επηρέασε. Νομίζω αν τον έπαιρνε η ΑΕΚ θα ήταν. Τώρα το βασικό θα κρυθεί στο γήπεδο, βέβαια, έτσι. Γιατί και ο Πενράης για βασικό ήρθε, αλλά ο Πίλιος έπαιξε τα περισσότερα μάτσα. Τι έγινε με την κάρτα του Ρέλβας, τίποτα. Δεν έγινε κάτι, προφανώς δεν υπήρχε φίλο αγώνας. Ένα γκολ με την Άντερλεχ, το 1-0 με το 92. Το 1-0 στο 92 με τον Ολυμπιακό ήταν το 23-24, που ήταν καλή χρονιά για τον Ελίασον. Η πτώση του Ελίασον ξεκίνησε το 24. Το καλοκαίρι, οι δύο σεζόν οι προηγούμενες ήταν σαν να μην υπήρχαν. Σαν να μην υπήρχε ο παίχτης δηλαδή. Ένας φίλος λέει, αν γνωρίζω ότι αν στο Ηράκλειο υπάρχει φήμη, λέει ότι η ΑΕΚ θα έχει 4.000 κόσμο. Δεν ξέρω, παιδιά, τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο για τις θέσεις της ΑΕΚ. Οπότε, λογικά θα έχει παραπάνω. Τι να σου πω. Θα το δούμε αύριο στο κήπεδο. Πιστεύω το μισό κήπεδο θα είναι εκτζήτες. Πάρα πολλοί στέλνουν για την κατάρα, παιδιά. Εντάξει, τώρα αυτές είναι κατάρες. Okay, δεν είναι τώρα. Συμπτώσεις, εγώ θα έλεγα. Ότι είναι. Δεν το βλέπω για σαν κατάρα. Τώρα να σκεφτόμαστε και αυτό θα σπάσει την κατάρα, ας πούμε. Με την ΕΦΕΣ, λέει ένας φίλος, έριξαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο. Είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν. Για τους οπαδούς που πήγαν χθες και κάναν φασαρία στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Αυτά δεν βλέπω. Αλλά οπότε, αν θέλετε στείλτε κάποια νέα μηνύματα, γιατί τα τελειώσαμε όλα. Μισό λεπτάκι. Αν η επόμενη εκπομπή θα είναι κανονική ή θα ακούσουμε κύπελο Τρίκαλα L. Νομίζω θα είναι κανονική αύριο η εκπομπή. Θα το τάσω εδώ. Εγώ ευελπιστώ να είμαι στο Ηράκλειο. Ο Σταμάτς από Ατλάντα λέει μόνο ΑΕΚ. Και άλλο μήνυμα για Καραργύρη. Αν υπολογίζεις την πρώτη ομάδα, κρίμα να χάσει τέτοιο ταλέντο. Τι να σου πω, φίλε μου, αυτό είναι θέμα του Νίκολιτς και θέμα του παίχτη. Πάντως στην προετοιμασία δεν φάνηκε να κέρδισε τον προπονητή ο Καραργύρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Και γενικά από πέρυσι και από πέρυσι υπήρχαν έτσι κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ο Μάνταρος είναι ο πιο παλιός στην ομάδα από το 13. Δεν θυμάμαι να έχει πάρει κούπα και να έχει κάνει γύρω θριάμβου, λέει ο φίλος. Ναι, τέλος πάντων. Έχει πάρει αρκετές κούπες. Εσύ λες για το κεκλεισμένο. Ένας φίλος με ρωτάει τι λέω για δεξιμπάκ, αν δεν χρειάζεται, είναι δυνατόν. Εγώ είπα ότι η ΑΕΚ έχει ένα φανταστικό βασικό δεξιμπάκ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και εγώ θα ήθελα ένα δεύτερο δεξιμπάκ, κανονικό δεξιμπάκ. Αλλά από τη στιγμή που ο προπονητής πιστεύει ότι ο Γεωργίεφ και με λίγο Χρυστακόπουλο ίσως στην πορεία μπορεί να του κάνει τη δουλειά, τον εμπιστεύομαι. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ψαχθεί καθόλου. Καμία σχέση δηλαδή με το ότι έγινε με τα αριστερό μπακ που η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς και είναι και τώρα στην αγορά. Για αριστερό μπακ. Ο Ελίασον έχει αγοράσει ρισόρ στη Βραζιλία και αυτό δεν θα πάει εκεί. Καλά, ο Ελίασον, φίλε, τέλος πάντων. Για τη βασική δεκάδα είπα στην αρχή, αν θέλετε να πω και τώρα, δεν είμαι πολύ. Πώς να το πω. Δεν είμαι πολύ σίγουρος για αρκετές θέσεις. Εντάξει, θα πω 300 ρότα Πήλιος και πιστεύω μου Κουντή Αλεξίου. Στο κέντρο στη Διάδα είναι 4 παίχτες που μπορεί να παίξουν όλοι. Ακόμη και ο Βιτάλης δηλαδή. Δεξιά βλέπω τον Καλοσκάμι. Πιστεύω Βάρκα Γιώβιτς και αριστερά Κοϊτά. Αν περάσουμε Champions League θέλω αριστερό δεξίμπα και στόπερ ένας φίλος. Αν ο Κάτσι μπορεί να παίξει αριστερό μπακ, όχι. Τον είχαμε δει και αριστερό μπακ, δεν νομίζω. Η ΕΠΟ κράτησε λέει 5.000 εισιτήρια για αύριο για τους χορηγούς, αν έχει τόσους πολλούς. Έχει χορηγούς τώρα, δεν ξέρω αν είναι τόσα πολλά τα εισιτήρια. Για το φίλο που λέει αν ο δρόμος είναι εντάξει από Χανιά προς Ηράκλειο λόγω για να πάνε για το Super Cup. Εγώ πήγα χθες ρε Θυμνο Ηράκλειο, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Έχουν βάλει και κάποια έτσι διαχωριστικά στη μέση έτσι και είναι λιγότερο το άγχος. Εντάξει, είναι πάντα ένας δρόμος που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Η Εθνική Οδό στην Κρήτη. Και όποιοι πάτε από Χανιά ή από Ρέθυμνο, πρέπει οπωσδήποτε να είστε προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παντού πρέπει να είμαστε, αλλά και εκεί λίγο παραπάνω. Για το Γεωργιανό Μπακ του Ερυθρού Αστέρα που με ρωτάει ένας φίλος, δεν γνωρίζω η ΑΚ να έχει κάνει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν πιστεύω, με ρωτάει ένας φίλος Ολυμπιακός, ο Γιώργος, ότι μπορεί, να πάρει πρωτάθλημα από την ΑΕΚ φέτος ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ. Αυτοί οι τρεις πιστεύω. Έτσι το βλέπω για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, τι να σου πω, αν πέσω τόσο πολύ έξω. Ίδια μοίρα ο Γεωργιέφ με τον Γεωργιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν πάρουμε ένα καλό στόπερ βασικό αριστερό μπακ και χαφ, θα έχουμε το πληρώσει το ρόλο της ιστορίας μας. Λέει ένας φίλος. Okay, εντάξει, νομίζω πάντως τα στόπερ σάκ είναι πολύ καλά. Και χαφ τώρα, εγώ θα βλέπω πιο πολύ ένα παίχτη που να παίζει μπροστά, δεξιά και αριστερά, όπως ο Ζάο Μάριο, ας πούμε, και πιο σπάνια στα χαφ παρά εκεί στο 8, γιατί εκεί έχει πολλούς. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Και για σήμερα είχαμε την πρώτη ώρα μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα από το Νάιμέγγεν, δεύτερη ώρα τον Τάσο από τη Βουλγαρία, από τη Σόφια, 8.30 ώρα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, 6 ώρα το Καϊράτ Λεύσκη τώρα ξεκινάει για να μάθουμε με ποιον αντίπαλο θα παίξει η ΑΕΚ την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Αύριο έχουμε τον τελικό του Super Cup, μπαίνουμε δυναμικά, πλησιάζει και ένα εξπρωταθλήματος, οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαωλής. Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαωλής.

0: Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικό που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού τη ΑΕΚ Μάρκο Νίκολη τη ενόψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Νόφ με Καλουσκάμ και Αλεξίου πιθανότητα το αρχικό σχήμα τη Ένωση και Δήμο Γιώβιτ Βάργα στην επίθεση. Ολοκληρώνει τον δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε τον τρόπο μέλη μα στη δάμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι. Τον ισοπροπονητή ο Χρήστο Κόντου εν ώψη αυριανού μάτς με την άξιο Super Bet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για του κριτικού, η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεφ. Χωρί απρόπτωτα ολοκλήρωση και Ελλάδα, η προετοιμασία του Πάουκ για τη ρεπά με την άντρεξη στον τρίτο αποκλειματικό του Europa League. Μετά από σελήνα αναφορή αύριο για το Βέλγιο σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο ο δικέφαλο Βόρα, καθώ έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσει επιθετικών ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η αποκτήση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου διεκδικεί απόψει στι 10 και 4 Μίλτο Σεντόγκλου στο τελικό του μήκου στον Μπέρμιγχαμ. Στον αυριανό τελικό του ύψου προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2-23 και 2-19 αντίστοιχα, καθώ επίση και ο Δημήτρη Παυλίδη στη δυσκοβολία με βολή 63-14. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρη Μάρκο σημειώνοντα νέο πανέλληνο ρεκόρ με 7-47-26 μετάλλιο θα διεκδικήσει μεικτή ομαδική 4% που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της εμιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μετερέπτιο και ο Αποστολός Σίσκος. Χωρίς Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με Καλάθι, Ντόση και Ρογκαβόπουλο, η κλήση του Βασίλη Σπανού για τα μάτς Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκλειματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπήρχε κίνδυνος επειδή η τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτς ήταν τον Μάρτιο. Ασίστου λαψεύδιου, αλλά λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο EOWeb Radio. Σέντρα αυτή την ώρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρικάλων Αλνόμπετ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης στο Αλεύθερη Αρένα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό την Άσης Καλυθέα. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 προκρίθηκε η Εθνική Πέδων Πεμπλής και 83-78 της Σλοβενίας και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Καρά τα Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφια αυτή την ώρα. Πόντο Γκλιντουνιών σε Ζιλουά στι 7. Ερυθρό Ασά Χάπελ Μπερσεβά στι 9. Και Λιόν Σπάρτα Πράγα στι 10. Τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στι 8. Απόνο Λεμεσού υποδέχεται την Μπραν μετά το υπέρ του 1-0 στην Ορβηγία. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα συναντήσει ο Πάοκ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Αντελέχτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, εσύ το έβαλες εσύ είσαι, 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία, 5-23 λεπτό, το παστέλος ο Σισε, να το από τη σημερινή φάση, έδειξε και την καρδιά, 1-0 Ολυμπιακός, 1-0 εδώ στο Λονδίνο, στο 54, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό, είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τσάπ του Λένο, για να δούμε τελευταίες ελπίδα, για να δούμε ο Βασούρας. Όλοι και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε για να μπει και ο Σα. Όλα για όλα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Μασούρας. Δεν είναι καλή παρά περνάει από όλους. Ο Μαρ πάλι για τον Μασούρα. Γεμίζει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ!

Τελειώνει απόψε ο θρύλος από την Ευρώπη. Δεν τελειώνει. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Ένα-δύο να θέλει προσοχή. Θα πεθάνουμε. Έχει φάει το ζάχαρο 5. Δυο μαντήρες θα να τελειώνουμε. Δεν σφυρίζονται. Ναι. Είναι ιστορικότερη πρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίχτες. Ο Τσιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Ελλάδα Μπίλες και παίζουνε κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουνε πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν στα μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίνς, που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16.

Ο κύριος Χάρης Χριστόγλου είναι αυτός ο οποίος έχει την ατυχή, θα έλεγα, έμπνευση να με βάλει έτσι σιγά σιγά στο κλίμα της Ελλάδας, της επιστροφής στην Ελλάδα, παίζοντας μουσική από αυτή που άκουγα τις προηγούμενες σχεδόν 20 μέρες. Χάρη, δεν με βοηθάει καθόλου αυτό να νιώσω καλύτερα. Μόνο αυτό σου λέω έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Έπρεπε να σε είχα εκεί που βρισκόμουν, που έψαχα να βρω κάνα κομμάτι για να ανεβάσω στα stories και δεν ήξερα κανένα. Πού να ξέρω ότι εσύ έχεις τέτοιες μουσικές γνώσεις. Ανεξάντλητος, Χάρης Χριστόγλου. Στο μεταξύ, έτσι όπως το είπα, είναι σαν να λες εσύ το τραγούδι. Να είναι δικό σου, έστω να έχεις γράψει τους στίχους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που τα είχαμε πει ήταν 16 Ιουλίου. Τώρα το ημερολόγιο γράφει 11 Αυγούστου, είναι σχεδόν ένας μήνας. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε φάτσες τις οποίες αναγνωρίζω, όπως ο Χάρης, που όπως σας έχω πει ήδη είναι στην επιμέλεια της μουσικής. Διαλέγει και διάφορα hit από την Αφρικανική Ήπειρο για την ώρα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα δικά μας, έτσι τα λερίστικα. Γιώργος Πετρίδης και Άρτη Αφιχθής, όπως λένε οι σπουδαγμένοι, μορφωμένοι Μανώλης Μουσουράκης, βρίσκονται στη διεύθυνση της παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το όνομα, το έχετε ξεχάσει ή τέλος πάντων αδιαφορείτε για την παρουσία μου, είμαι ο Νικόλας Ακτύπης, είμαι καλά, έχω επιστρέψει στη δουλειά, προσδοκώ να φύγω πάρα πολύ σύντομα ξανά. Και επειδή τώρα με αφορμή αυτό το κομμάτι κάποιοι θα πούνε «Α, σήμερα γύρισες, θα παίξουμε τέτοια». Όχι παιδιά, ό,τι ακούσετε είναι επιλογές του Χάρη, ο οποίος έχει έρθει με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Χάρη μου, πότε επέστρεψες εσύ από άδεια, από διακοπές? Πολύ καιρό τώρα. Α, γι' αυτό είσαι να μπει κανονικά με το κεφάλι μέσα.

Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και η αλήθεια είναι θα είναι λίγο δύσκολο να το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο, η οποία εδώ και περίπου ένα μήνα και κάτι παραπάνω πηγαίνει με μία λέρα ή και καμία στο στούντιο, σχεδόν σε αυτόματο πιλότο. Να φανταστείτε ότι σήμερα που επέστρεψα εγώ, έφυγε πάλι ο Γιώργος Μαναδιανός. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, οι οποίες βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, τις ζούμε κάθε καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ανάγκες, όχι της υπηρεσίας, αλλά οι δικές μας, οι προσωπικές.

0: Επειδή όπως ξέρετε, συνήθως με το που ξεκινάει η εκπομπή, μετά από 2-3 λεπτά φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, για το οποίο ήδη έχουμε αργήσει. Πολύ συνοπτικά σας λέω ότι μπορεί να είναι μία λέρα στο στούντιο, αλλά τα προφίλ στα social media των δύο λερών είναι και σήμερα στη διάθεσή σας, όπως δηλαδή συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες που η εκπομπή, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν πολύ καλή, διότι την παρουσίαζε μόνος ο Γιώργος Μαραθιανός. Κάπως έτσι θα είναι και σήμερα. Μας βρίσκεται στο Facebook δύο λέρες μόνο, όπως τα ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες full tones παντού, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram δύο λέρες μόνο εκεί, τσαχπινιά μεγάλη με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται και στο TikTok, εκεί όπου υπάρχει στοκ υλικό. Έχουμε στοκάρει τις αποθήκες εδώ και καιρό στα δύο πρώτα social, δηλαδή στο Facebook και στο Insta. Μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας, τα οποία σε περίπτωση που είναι κόσμια γραμμένα ή έχουν και κάποια, πώς να το πω, έστω και καλυμμένα κάμω σταυρίδια, να το πω, τέλος πάντων, κατάρες, τέτοια πράγματα. Μπορείτε να βγάλετε εκεί πέρα όσο όχι το θέλετε. Σε περίπτωση που είναι ικανός να μοιραστεί, θα διαβαστεί και αυτός στον αέρα. Αλλιώς, για τους πιο πατροπαράδοτους, πιο κλασικούς, υπάρχει το site του Sport FM, www.sportpavlafm.gr, και Sport FM να βάλετε, θα σας βγάλει εκεί που πρέπει. Ανοίγετε τον media player που θα δείτε εκεί με κόκκινα γράμματα. Μας ακούτε, μας γράφετε. Καμιά φορά κάνουμε και το ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τα δικά μας, αλλά και αθλητική επικαιρότητα, που όπως ξέρετε αυτές οι μέρες είναι πλουσιότατη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματ?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM με 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι Πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Και σκέφτομαι τι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά συντονίστηκε, τέλος πάντων αυτή εδώ την ώρα, άκουσε στην αρχή ένα παραδοσιακό αφρικανικό κενιάτικο κομμάτι, συνέχισα με vintage millennium και το propaganda, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ένα ψιλοτέκνο, να το πούμε έτσι, κομμάτι στα τέλη της δεκαετίας του 90, και τώρα ακούει έρωτα μαϊμού και λέει οκ, okay, από πού πάνε για το Δαφνί. Και όπως λέει ο Χάρης, παιδιά, παίρνει τη λεωφόρο Καβάλας, δεν είναι Αθηνών πια αυτή, και πηγαίνει στο τέλος. Τέλος πάντων, καλή επιστροφή Νικόλα, το πρώτο τέταρτο έφυγε, υπομονή. Ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολλά τέταρτα, γιατί όπως ξέρετε, καλύτερα από μένα είναι αλήθεια, γιατί εγώ χτες επέστρεψα από άδεια και δεν είχα πολύ επαφή, είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, όπως πάντα. Έχουμε για τα παιχνίδια ελληνικών ομάδων τα ευρωπαϊκά σε περίπου 2 ώρες από τώρα, και όπως καταλαβαίνετε κυρίως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτά και με το μάτς του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948, αλλά και με εκείνο του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νιμέγεν. Βλέπω 2 μηνύματα από τα πρώτα που έχουν έρθει με διαφορά μερικών λεπτών. Μακάρι να αποκλειστούν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά δυστυχώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει ό,τι και να κάνει. Και λίγο πιο πάνω, κάτσε λίγο. Σαϊκεντελάρα, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, αν και υπογράφει Αϊκάρα μόνο. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, για τις διάφορες μουσικές επιλογές, τα διάφορα μουσικά γούστα, τα οποία παντρεύονται σε τουριδότη συχνότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απόψεις στα αθλητικά και όχι μόνο.

Διαβάζω το μήνυμα φίλου που προφανώς είτε είναι από Ζάκυνθο είτε γνωρίζει τα τεκτενόμενα Ζάκυνθου. Λέει: μόνο στον παράζει τέτοιες μουσικές. Φαντάζομαι δεν είναι αυτό που ακούγεται τώρα. Εκτός αν έχει αλλάξει τελείως το μουσικό ύφος του γνωστού μαγαζιού κάτω εκεί στη Ζάκυνθο. Να ακούσω τέτοια στον παράζει και τι στον κόσμο. Τι άλλο να περιμένω μετά.

0: πίσω.
1: Ναι, φίλος εδώ, καλησπέρα, λέει ο Χάλαντ. Επιστρέφοντας, προφανώς εννοεί από την Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο, έφερε το ρακούν. Εσύ τι έφερες από την εξοχή? Κοίτα, έφερα εγώ πάντα όταν πηγαίνω είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό σε άλλους προορισμούς. Προτιμώ τα παραδοσιακά προϊόντα. Επομένως, κυρίως από την Κένια στην οποία βρέθηκα, αποφάσισα να φέρω κάτι πέρα από τα γνωστά, αυτά τα περίεργα ρούχα που φοράνε οι Μασάι, τα καρό, αν έχετε δει. Ένα τζιν, το οποίο σύμφωνα με τους Κενιάτες είναι το καλύτερο τζιν του πλανήτη. Για όσους ξέρουν, λέγεται Προσέρα, έχει περίπου 45% αλκοόλ και δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο του πλανήτη, πάντως τη δουλειά του την έκανε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά το έφερα για προσωπική χρήση, δεν πρόκειται να κάνω δώρο σε κανένα τίποτα άλλο. Ούτε γουλιά, ούτε γουλιά. Όσο για το ερώτημα φίλου πώς ήταν εκεί στα ξένα, τι να πούμε τώρα, εντάξει, θα αρκεστώ να πω, ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Αν έπρεπε να αρχίσω να μιλάω, μάλλον θα πιάναμε 4-5 εκπομπές για το πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα μακριά από εδώ. Και όσο μπορούμε ο καθένας από εμάς, αν μπορεί να ανοίγει λίγο τους ορίζοντες του μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια του, ή αν μπορούμε να τα απλώσουμε λιγάκι παραπάνω κόβοντας από κάτι άλλο, όσο περισσότερο απλώνεις τα χέρια σου, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια σου και το μυαλό σου. Αυτό το αφήνουμε εδώ, δεν χρειάζονται τόσα πολλά προσωπικά.

Φίλος ο Σταύρος λέει: περπατάω να πάω να πάρω το μηχανάκι από σέρβις. Οι μουσικάρες με έχουν κάνει αέρινο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι, έτσι. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι. Αν μπορείς να οδηγήσεις ακούγοντας Βοτάνι, τότε είσαι έτοιμος για να κάνεις ακόμα και, ξέρω εγώ, να πας στο Λεμάν τώρα. Κανονικά εκεί. 24 ώρες.

ζω. Φίλε Βασιλική, φιλόλογος λέει, με η ποιητική διάθεση επέστρεψες. Τι ακριβώς ποιητικό είπα? Αν είχα ποιητική διάθεση, παίρνω ήδη απόσταση από αυτό, διότι δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Σίγουρα θα είναι κλεμμένα για αρχή. Οπότε ναι, δεν μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Αποσύρω και απομακρύνομαι από την ποιητική διάθεση. Θα αρχίσω να μιλάω τελείως πεζά και τετριμένα από τούδε και στο εξής.

Να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Μην μιλάς πάνω στο κομμάτι. Έχω οπλίσει την 90 την DK. Οπότε να με συγχωρείς, δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι ήταν, να το ξαναπαίξουμε χωρίς να μιλήσω. Εκτός αν ήταν ο έρωτας Μαϊμού, για το οποίο υπάρχει μία πρόταση που ίσως ενδιαφέρει, κύριε Χάρη. Την έχει στείλει ο αποδιοπομπέος Μάγκλος. Λέει: αποπειράθηκα χθες να δωροδοκίσω το ρίλο και δεν έπιασε. Κύριε Χάρη, σου στέλνω το mail μου. Μου στέλνεις πίσω τον έρωτα Μαϊμού. Δίνω διαρκείας και για σεφ και για Καραϊσκάκη. Νομίζω για ένα από τα δύο έχει. Λοιπόν, άρα πρόσεξε να δεις, από δύο πομπέ Μάγκλε εδώ σε τσακώσαμε, διότι είπε ο κ. Χάρης ότι για το Καραϊσκάκη έχει ήδη, ενώ για το σεφ δεν έχουν βγει. Επομένως, χρειάζεσαι πολλά γαλόνια στην πονηριά και στην κατεργαρία που λέμε σε Ζάκη Θεό, για να πιάσει κοροϊδό το Χάρη, έτσι.

Τέλο λέει, όταν είπε για τζιν, σκέφτηκα παντελόνι. Σιγά, μα οι Μασάι δεν φοράνε, δεν φοράνε τέτοια. Είναι όσο το δυνατόν πιο αεράτη. Δεν φοράνε τέτοια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να είναι αρχές Αυγούστου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει. Οι μάχες έχουν αρχίσει ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, φυσικά όπως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο αδερφός μας από Βόλο, Πήλιο και τα λοιπά, γενικότερα Μαγνησία, ο Τάσος, ο 203, και αυτός ο αριθμός αφορά το ύψος του. Λέει, αδερφέ, σήμερα καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, καλή να σεζόν. Όχι, όχι, όχι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσω λίγο με ποιητική διάθεση. Συγγνώμη, Βασιλική Φιλόλογε. Το καλοκαίρι ζει μονίμως μέσα στις ψυχές μας. Αρκεί να είμαστε καλόψυχοι. Εγώ δεν είμαι, γι' αυτό τώρα θα φύγω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Πικέρμι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου. Τρεις ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους αντίπαξους έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας των Παξών. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. Τρία μέλη πληρώματος, δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθη της Ιεμένης σε ένα μικρό φορτηγό οπλίο στο στενό του Μπάμπελ Μάντεν. Οι Χούθη δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: επιτυχία του καταστήματος.
1: Η πλάτη του γύρισε την τύχη.
2: Λες.
1: Όχι. Η τύχη του γύρισε.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των Ιχολυπτών.
3: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
2: Λες.
4: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
3: Γκατσίνοβιτς είπα.
2: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
1: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
2: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες. Όχι.
5: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
2: κάποιο λάθος.
3: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
1: Ανταπόκρουση.
3: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
2: Έλεος. Αγωνιά είναι.
3: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
2: Τι είπες?
6: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
3: Είναι κοινή συνισταμένη.
2: Ναι.
3: Ναι.
6: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
1: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
6: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχολυπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
1: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι.
1: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ρε.
7: 45.
2: Πάμε.
8: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να ξαναρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
0: Tragic.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Ανάμεσα στα άλλα αθλητικά δρόμενα, σήμερα έχουμε και πρεμιέρα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με ένα παιχνίδι της πρώτης προκριματικής φάσης. Σχεδόν τοπικό ντέρμπι το λες, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1 στο 37ο λεπτό. Η ομάδα που θα περάσει, συγγνώμη πρέπει να τα πω αυτό γιατί με έχει υποχρεώσει η παραγωγή να τα λέω. Η ομάδα που θα καταφέρει να περάσει θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, όπου αν με έχει ενημερώσει σωστά και δεν κάνω εγώ κάποιο λάθος, ο Μανώλης Μουσουράκης θα αντιμετωπίσει την Άθενς Καλυθέα. Βλέπω στα μηνύματα ότι κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν όταν είπα τζιν και νόμισαν ότι αναφέρομαι σε παντελόνι. Όχι, από εκεί έφερα ένα κικόι. Αυτό το περίεργο το πράγμα που δεν. Κάτι σαν παρεό να το πω έτσι. Αλλά φίλος που γνωρίζει από ό,τι φαίνεται τα του τζιν λέει: έχω με το προσέρα το blue dot. Μην μου πεις πως έφερες το green dot. Κοίτα, από τη στιγμή που ξέρεις, μάλλον θα έχεις υπόψη ότι το green dot τα 500 ml είναι γύρω στα 150 ευρώ το μπουκάλι. Ξαναλέω, τα 500 ml, 150 ευρώ, μπορεί και κάτι παραπάνω. Οπότε όχι, το Green Dot έμεινε στην πατρίδα του. Θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω και εγώ στην αποσκευή μου και να το φέρω πίσω για να το κοιτάζω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβό. Όχι για τα γούστα μου, αλλά για την τσέπη μου. Φίλος λέει ότι για σπάσιμο θα έπαιρνε τηλέφωνο τον Μαραθιανό για να τον αναγκάσει να δουλέψει στην άδειά του. Μα δεν λείπει με άδεια τώρα ο Μαραθιανός όπως σήμερα. Κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη γιατί έχουμε το Superbet Super Cup. Και αφού το αναφέραμε, να σας πω ότι την Τετάρτη, 12/8, δηλαδή αύριο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Σόφη κοντράρονται για το τρόπιο του Super Cup στις 8. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τετάρτη, 12 Αυγούστου, αύριο δηλαδή στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίζουμε υπεύθυνα.

Με αφορμή το κομμάτι που ακούμε, ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα λέει: αν υποθέσουμε ότι το άσμα γράφτηκε για κάποιον από τους δελτιάδες του σταθμού, για ποιον θα ήταν, και εύχεται και καλή επάνωδο σε μένα. Νομίζω ότι, αν και δεν είναι αποκλειστικά δελτιάς, είναι ένα πασπαρτού, ένα ελβετικό σουγιά και πολλά παραπάνω, σίγουρα είναι για τον Κώστα Μιαούλη. Μόνο γι' αυτό να αξίζει να γράφονται τραγούδια γενικά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλό ή κακό το κομμάτι. Μόνο αυτός έχει το στάτους και το ανάστημα που απαιτείται για να γραφτεί γι' αυτόν ένα τραγούδι.

Τα βιλιά μου στον Κώστα, τον ποδηλά της καρδιάς μας, στέλνει και φοβερή φωτογραφία με την εξής λεζάντα από κάτω. Καλησπέρα, Ζάκη Ενθολέρα, αγαπημένη. Καλώς επέστρεψες από τα άγρια θηρία. Εγώ στα Βανακούλια, με τους γλυκύτερους κατοίκους του χωριού. Αριστερά η Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Και δεξιά, όχι ο Ανρί, αλλά ο Αρνί. Επειδή είναι αγαθός σαν Αρνί, και φυσικά αναφέρεται σε δύο φοβερά και τρομερά σκυλιά. Εντάξει. Φίλε Κώστα, πρέπει να περνάς φανταστικά και γλιτώνεις και τη ζέστη εκεί πάνω. Να είσαι καλά.

Σου λέει τώρα ο Χάρης ο Χριστόγλου, 15 Αύγουστος πλησιάζει, γίνεται της μουρλής από πανηγύρια, ειδικά Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, δεν βάζουμε ένα τέτοιο έτσι πανηγυριώτικο. Όσο για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα από πύργο Ηλίας και αναρωτιέται αν αυτό θεωρείται εσωτερικό ή εξωτερικό, τέλος πάντων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ξέρω, αλλά έχω μια ερώτηση. Εκεί πανηγύρια κάνετε? Γιατί στη Ζάκυνθο δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή είμαστε άχρηστοι από αυτά τα πράγματα. Στον πύργο Ηλίας απέναντί μας, πανηγύρια κάνετε τώρα το 15 Αυγούστου? Και αν ναι, με τι μουσική?

Φίλο ο Τζόρτζιο, πάντα με μια καλή κουβέντα στο στόμα. Καλησπέρα, ημιανόητε Μαθουσάλα. Ισχύει ότι μπεκρόπινε στην Αφρική με του Μασάι που ελληνικά κανεί του δεν μιλάει. Κύριε Χολίπτα, αν πιάσατε το reference, παίξτε το σχετικό άσμα, μην το παίξει. Οι Μασάι δεν μπεκροπίνουν, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Οι Μασάι, δηλαδή ω φίλοι, δεν μπεκροπίνουν. Εκείνοι που μπεκροπίνουν είναι οι Μπαντού, του οποίου συναντά πιο δυτικά, να το πω έτσι, στη χώρα. Είναι χριστιανικοί πληθυσμοί κατά κύριο λόγο και η αλήθεια είναι ότι πίνουν αρκετά και έχουν και μια πολύ καλή ντόπια μπύρα, της οποίας αδυνατώ να αυτή τη στιγμή να θυμηθώ το όνομα, ίσως επειδή είμαι ακόμα υπό την επίρρεια του συγκεκριμένου ποτού. Οι Μασάι δεν πίνουν πάντως. Εγώ τουλάχιστον δεν τους είδα να πίνουν. Γιατί είναι και το πρόβλημα εκεί πέρα, ότι δεν έχεις να προσέχεις αυτοκίνητα, μηχανάκια και τέτοια. Κυρίως πρέπει να φυλαχτείς από λιοντάρια. Άμα είσαι και μεθυσμένος, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο της επιβίωσης.

ο Άγγελος λέει επιτέλους γύρισες και ακούμε και καμιά βλακεία με επίπεδο. Μας μπει τα αυτιά η κριτικιά ροχάλα τόσες μέρες. Αρέσει, μαζέψου λίγο τώρα. Κριτικιά ροχάλα, έλα, είσαι υπερβολικός. Θα κοιτάξω τα μηνύματα να δω αν τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, έστελνες ακριβώς τα αντίθετα. Με μένα στο επίκεντρο.

Λοιπόν, Tasker ή Tasca λέγεται η μπύρα και όπως μου θυμίζει εδώ η προσωπική μου σύντροφος, το φανταστικό ήταν λίγο έξω από, μάλλον μέσα στη χώρα του Μασάι, αλλά λίγο έξω από το πάρκο που κυκλοφορούν τα ζά ελεύθερα. Φοβερός τύπος, Μασάι, να καταλαβαίνει ότι είμαστε Έλληνες και να πετάει στα ελληνικά, έλα μέσα στο κατάστημα. Αναγκαστικά εκεί πέρα έπρεπε κάτι να ψωνίσουμε. Έλα μέσα στο κατάστημα. Φοβερό και τρομερό.

Και γερόντισα η Βερόνικα Ιδρυναβίτησα μαζί μας. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Καλώς μας ήρθες για τη νέα σεζόν. Όχι, παιδιά, είμαστε ακόμα στην παλιά σεζόν, να ξέρετε εδώ. Είμαστε ακόμα στην παλιά. Με τη νέα σεζόν θα είμαστε όταν θα είμαστε μαζί με το Μάραθο εδώ πέρα. 17 Ιουλίου ήταν η τελευταία σου εκπομπή πριν την άδεια. Πω, μου φαίνεται να ήταν στην προηγούμενη ζωή από τις πολλές που έχω ζήσει.

Λοιπόν, ήρθε η απάντηση. Φυσικά και γίνονται πανηγύρια στον πύργο. Στα Πέριξ χωριά δηλαδή, λέει συγκεκριμένα, πολλά κλαρίνα μετά τοπικού εδέσματος γουρνοπούλα με ουίσκι. Φανταστικό ακούγεται. Γουρνοπούλα με ουίσκι, ναι. Τώρα επιτέλους νιώθω καλύτερα. Ήρθε το πρώτο μήνυμα του Τζόρτζι. Εννοείται full στα μπιπ. Καλό χειμώνα, βλάκα. Μπιπ. Φιλιά στη σιχαμένη μάπα σου, Τζόρτζι. Γεια σου, ρε Τζόρτζι. Μην λες καλό χειμώνα μόνο. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχομαι. Όχι καλό χειμώνα.

Νικόλα, καλώς ήρθες. Βάλερ, εσύ μια ασημένια αλυσίδα από Νίκο Αγγελόπουλο να γουστάρουμε, λέει, στην Ταλίκα. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε ότι ό,τι μουσικές παραγγελίες έχετε, τις σημειώνουμε και πρέπει να περάσουν από τη λογοκρισία του Παλαιότολο. Με κάθε σεβασμό και στο Χάρη και στους υπόλοιπους εχολήπτες, δεν είναι ικανοί, δεν είναι άξιοι να διαχειριστούν ένα τέτοιο χρέος τόσο βαρύ. Οπότε το σημειώνουμε και αυτό. Θα τα ακούσει ο Παλαιότολο εκεί που βρίσκεται, καλή του ώρα. Και εφόσον πάρει την έγκριση του μεγάλου, θα ακουστεί και εδώ.

0: Θα πρέπει να το διακόψουμε αυτό το κομμάτι όμως, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Πετρίδης και ο Μανώλης Μουσουράκης, είναι μαζί μας ο Μανώλης, ο Μάνος Σουσουριάς. Συγγνώμη, τώρα μπερδεύτηκα. Μάνο μου!
1: Εντάξει,
0: Μανώλης βαφτίστηκες στην τελική. Τι κάνεις, τι λέει η Κρήτη, τι λέει η Όφη εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού.
1: Προετοιμάζεται. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρώτο της τέταρτο. Τώρα αποχωρήσαμε για να καταστρώσει τα τελικά του πλάνου ο Χρήστος Πόντης. Όλοι είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας για την αυριανή αναμέτρηση. Ξεκινάει η νέα αγωνιστική σεζόν με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, με έναν τίτλο κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα. Και ως έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στον Όφη.
0: Φάνηκε για τις δηλώσεις του Κόντι νωρίτερα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι και το μεσημέρι συνέντευξη που και ο Χρήστος Πόντης αλλά και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισαν ότι το αυριανό είναι το παιχνίδι που τους απασχολεί, ούτε το παιχνίδι το πρώτο για την Ευρώπη, ούτε η έναρξη της Super League. Οπότε στον Όφη έχουν, εξ αρχής βέβαια από την έναρξη της νέας της προετοιμασίας, όταν γινόταν και ερώτησες για τους στόχους της νέας χρονιάς και όλα αυτά, όλοι έλεγαν το αυριανό παιχνίδι. Το Super Cup είναι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχουμε και γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία και η ομάδα ήταν στο επίκεντρο. Αγωνιστικά μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλεφ θα απουσιάζει από την αυριανή αναμέτρηση. Άλλα προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη αποστολή της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Λογικά σε αυτήν θα δούμε όλα τα μετεγγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ίσως με εξαίρεση τον Τίκμαν, ο οποίος τώρα κάνει τη δεύτερη του προπόνηση, χθες έκανε την πρώτη, είναι βέβαια σε αρκετά καλή κατάσταση, ακολουθούσε προετοιμασία, αλλά τώρα καταλαβαίνεις, να μάθει πρόσωπα, πράγματα, τα ονόματα των συμπαικτών του, δηλαδή στην πρώτη φάση του εγκληματισμού βρίσκεται. Εκτός αν θέλει βέβαια ο Κόντσαν θεωρεί ότι θα επιταχυνθεί ο εγκληματισμός του και θα το συμπεριλάβει στην αποστολή. Είναι ένα μάτι στο οποίο θα γίνει παρουσία πολλών φιλάθλων. Θα είναι κατάμεσο το Παγκρίτιο. Έχουν εξαντληθεί από προχθές τα εισιτήρια που είχε στη διάθεση του κόσμος του Όφη. Θα γίνει παρουσία με το φιλάθλων και της ΑΕΚ και στάθηκαν σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές, ο Γερμάδων, η διευθυντή, ο Θανάσης Ανδρέας, ο Σιωπέτος Μάνταλος, αλλά και οι προπονητές, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται παιχνίδια μπροστά στον κόσμο. Δίνει κίνητρο στον ποδοσφαιριστή να αποδώσει καλύτερα και να παίξει σύμφωνα με μεγαλύτερη ζέση στην αναμέτρηση. Σε λίγη ώρα, στις 7.30 είναι η προπόνηση της ΑΕΚ. Και έτσι όλα πλέον έχουν μπει στην
0: αποθεσία. Από θερμοκρασία πώς πάμε? Αν και το παιχνίδι θα είναι βέβαια 8 η ώρα, αλλά γενικά...
1: Είναι βραδινό, το Παγκρίτιο είναι διπλά στη θάλασσα, σε ένα σημείο το οποίο φυσά συνέχεια, είμαστε στα...
0: Μας τα έχει πει εδώ ο σύντεκνος, ο Μαραθιανός, πολλές φορές.
1: Ναι, για τα προβλήματα. Είμαστε στο Αυγούστου. Βέβαια το βράδυ κόβει ο αέρας. Δεν έχει υπερβολική ζέστη. Νομίζω ότι για την καρδιά του Αυγούστου που βρισκόμαστε η θερμοκρασία είναι υποφερτή. Και ξαναλέω το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται σε μια περιοχή που έχει ουσιά, δεν θα είναι από τους παράγοντας. Που δεν είναι ούτως ή άλλως, γιατί βλέπουμε ότι παρότι είμαστε παραμονές του 15 Αυγούστου, παρότι είμαστε σε μια περιοχή που πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αποτρέψει τους φιλάθλους τόσο το Θεό και τη ΣΑΕΚ στο να δώσουν το παρόν. Οπότε και η θερμοκρασία, εντάξει, για την εποχή είναι υποφερτή. Λογικά θα υπάρχουν διαλύματα δροσιάς για τους ποδοσφαιριστές.
0: Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητα και όχι όπως τα βλέπαμε σε πολλούς αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου, ενώ είχε καταιγίδα, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω.
1: Εντάξει, εκεί γινόντουσαν για πρακτικούς λόγους.
0: Έτσι, τώρα σωστά.
1: Κυριολεκτικά για λόγους συνεργάτωσης των ποδοσφαιριστών.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, μάνα μου.
1: Προσθέσεις όχι. Θα περιμένουμε, πιστεύω, σε κανένα μισάωρο να έχει τελειώσει από η προπόνηση, να μάθουμε την αποστολή, που όπως όμως το ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι από τους καινούριους θα είναι στο αρχικό σχήμα, στην αποστολή και αύριο και στο αρχικό σχήμα.
0: Πολύ ωραία. Μάνος Σουγιάς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα, καλή συνέχεια.
0: Ο Μάνος Σουγιάς, λοιπόν, αγαπημένος συνάδελφος από το Ηράκλειο της Κρήτης, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος αυτή την ώρα πραγματοποιεί την τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι, ο τελικός του Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Υπενθυμίζω ότι στις 8 το βράδυ έχουμε σέντρα. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky ή ραδιοφωνικά. Εδώ θα είμαστε, Big Wins Παραφέα με 94,6.

Τα φιλιά και στον αγαπημένο μας τον Γιούχτα Τζάζ, κατά κόσμο Γιώργο, δεν θα πούμε το επώνυμο, ο οποίος στέλνει και αυτός τις ευχές του, δυνατές φωτογραφίες με τη βοήθεια AI, αλλά δείχνει ακριβώς την ψυχολογική του κατάσταση αυτή την ώρα. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε, δωρεάν ψυχανάλυση για όλους, συμπεριλαμβανομένων και ημών ΜΕΙΤΑ.

Παιδιά, δεν είπα Γιούτα Τζαζ στην ομάδα. Έχουμε φίλο ακροατή, ο οποίος υπογράφει ως Γιούτα Τζαζ. Τα σαρδάμ τα δικά μου δεν τα κρύβω, ίσα-ίσα τα τιμάω, με έχουν κάνει γνωστό χάρη στα CD που κυκλοφορεί ο Παλαιότολο κατά κύριο λόγο. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι σαρδάμ. Γιούτα Τζαζ υπογράφει ο φίλος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το προσωνύμιο έχει διάλεξει. Αυτός βαφτίστηκε. Τι να κάνουμε τώρα, να τον ξαναβαφτίσουμε.

Φαίνεται ότι ο Χάρης ο Χριστόγλου τυράκωσε από το μήνυμα του φίλου του Νίκου από την Κηφισιά που λέει όλα τα ίδια και τα ίδια κομμάτια βάζετε και σήμερα έχει βαλθεί να φτιάξει καινούργια best of. Σε αντίθετη περίπτωση δεν νομίζω να το έχετε ξεχάσει. Ραντεβού Ποσειδώνο 5 και Λοκρίδος, έρχεστε εδώ κάθε 8 η ώρα. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι και γρήγοροι, γιατί 8.30 ώρα έχουμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά.

Ένα ωραίο παρατσούκλι που έχει έρθει τώρα, ένα ωραίο nickname για σας που έχετε πολλά πτυχία αγγλικής, είναι το Ινιέστα και Παθέστα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο μήνυμα αναφέρεται ο φίλος. Οπότε, αν θέλει, μπορεί να στείλει και ένα μηνυματάκι και να το δέσει για να κατοχυρωθεί για τα καλά. Και ένα τελευταίο μηνυματάκι πριν φύγουμε σε διάλειμμα για να απολαύσουμε και το κομμάτι που παίζει ολόκληρο, που στέλνει ο Τάσος ο 203, λέει: τώρα με εμπειρία από Κένια θα αξιολογήσεις με ποσοστά πόσο Νεάντερταλ είναι το ραδιοφωνικό σου τέρι. Δεν φτάνουμε καν στο επίπεδο του Νεάντερταλ. Είναι ακόμα σε εκείνο το χρονικό σημείο που ήμασταν ακόμα στα δέντρα. Ακόμα το κομμάτι, ακούμε δελτίο ειδήσεων από Κώστα Μιαούλη και επανερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, στο μικροφωνικό σου μια ολίγης. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράται με την ΑΕΜΕΚ στον επαναληπτικό του 0-0 του κυρίου Σκαρισκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League σε περίπτωση αποκλεισμού. Οι Ρεστόρφοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa. Ροντινέι στο δεξιάκρο της άμυνας και Σάπιος από τον προθυμένο Ελκαμπή. Σκέφτεται ο Χωσέλιος με τη Λιμπά Σέντρα στο 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκληση στα πλέον του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια Σιρεβάν στο 1-1 του ΆΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάν Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Διαψεύδουν οι πράσινοι το σενάριο ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Όφη. Με καλούς Κάμι και Αλεξίου πιθανότητα το αρχικό σχήμα της Ένωσης και το Δήμο Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Ολοκληρώνει το δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής Όφη Χρυσοκόντης εν όψη του αυριανού μας με την ΑΕΚ στο Super Bet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεθ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη Ρεβάνς με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο δικέφαλος Βόρα, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η αποκτήση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην που διεκδικεί απόψε σε 10 και 4 ομίλου στον Ντόγκλου στον τελικό του μήκου στο Μπέρμιγχαμ. Σε 9 και 5 Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδωμόπουλου αγωνίζονται στο προκριματικό του άλματος επί κοντό. Χωρίς Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλά θυντώσε και Ρογκαβόπουλο, εκλήσει ο Βασίλης Πανούλ για τα μάτια της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία σε αποκλειματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟ για την παραχώρηση της χρήσης της ΠΑΟ Sports Arena. Τρίκαλα Έλληνομπετ 0-2 στο ημίχρονο για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης του Σούπερμπετ Κυπέλλου Ελλάδος στην ΑΕΛΕΦΣ Arena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό την ΑΣ Καλυθέα. Στα πρεμιτελικά του Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 προκρίθηκε η Εθνική Παίδων που ευλύθηκε 83-78 της Σλοβενίας και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της οργάνωσης που διεξάγεται στην Οράντια της Ρουμανίας. Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας με αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της οργάνωσης που διεξάγεται στην Οράντια της Ρουμανίας. Καϊρά Ταλμάτι

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα έπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μην μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Τι θα πει, τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη. Πάμε λίγο στον φίλο μου τον Γιώργο Τζακίρη, να ακούσουμε λίγο ρεπορτάζ ΑΕΚ για τον Όφη. Νωρίτερα ήταν ο Μάνος Σουριάς. Οπότε Γιώργος Τζακίρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Ένωσης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά κι εμείς, καλά. Περιμένουμε πώς και πώς ανυπομονούμε να αρχίσει η δράση που λέμε, η επίσημη επί της ουσίας για την Ένωση με τον αυριανό τελικό για το Super Cup και βέβαια να δούμε στην πράξη αυτά που και ακούσαμε από τον Πέτρο Μαντέλο και από τον, από τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτά που έχουμε δει σαν συνέχεια και έτσι πρόοδο ακόμα επιπλέον στο αγωνιστικό από την ομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτή η διεξαγωγή του τελικού έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα με τους δύο παίκτες, με τον νέο κανονισμό, με τους δύο παίκτες άντερ, με γεννηθέντες μετά το 2004 τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το μεγάλο μας ερωτηματικό ενώπιση ενδεκάδας των κοιτινόμαυρων, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όχι τους δύο που θα βάλει ο coach. Αυτοί οι δύο θα είναι ό,τι και να έχει. Αλλά πού θα χρησιμοποιήσει τον ένα και τον δύο, Αλεξίου με τον Καλός Κάμι, να πούμε για τον κόσμο που δεν έχει ακούσει ξανά, έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν. Εφόσον ξεκινήσουν αυτοί οι δύο, το ερωτηματικό που τίθεται είναι αν θα πάει δεξιά ο Καλός Κάμι, για παράδειγμα, ώστε να έχουμε στον χώρο της μεσαίας γραμμής δίδυμο στα χαφ πιο έμπειρους παίχτες ή αν θα πάμε με τον Καλοσκάμι όπως τον είδαμε με την Καλυθέα στο 8, κάτι θα σημαίνει ότι θα έχει τους υπόλοιπους βασικούς στην δεκάδα. Γιατί λέω τους υπόλοιπους βασικούς, διότι η ΑΕΚ, όπως αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε, αυτό το παιχνίδι εκτός από τίτλο που διεκδικεί είναι και προετοιμασία πολύ ουσιαστικής αγωνιστικής, μιας και είναι επίσημο για τα play-off του Champions League που από ό,τι δεν βλέπω η Λεύσκη προηγείται, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
0: 0-1 το εκεί, ναι, σωστός.
1: Ναι. Στο πόσο είμαστε?
0: Ημίχρονο έχει τώρα, Γιώργο.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης η Λεύσκη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι με αυτήν μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Άρα το υπόλοιπο της ενδεκάδας εξαρτάται από βασικούς ποδοσφαιριστές. Τι εννοώ με αυτό? Στο 300 λογικά είναι από τα δοκάρια δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίγιος κεντρικό, ο Μουκουντή μαζί με τον Αλεξίου, εφόσον μπλεχτεί ο Αλεξίου όπως όλα δείχνουν. Είπαμε ανάλογα με το που θα είναι ο Καλοσκάμις, θα δούμε τον Κάιρινεν με κάποιον εκ των Μάντελου Μαρίν, δεν ξέρω, θα το αποφασίσει ο κόουτς ή το Μάγερ ίσως να το φέρει στον άξονα, οψόμεθα αυτό. Αν πάει δεξιά ο Καλοσκάμις, αριστερά θα είναι ο Κοϊτά και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν πάει στο 8 ο Καλοσκάμις, αν θα είναι με τον Κάιρινεν.
0: Έχει καμία προσωπική

0: Θέλεις να το πω έτσι.
1: Με μου έβαλε πολύ δύσκολα ο κότς με την καλύτερα που τον έβαλε. Γιατί εγώ αν με ρώταγες πριν το μάτι με την καλύτερα, σου λέγα 100% θα πάει δεξιά ο Καλοστάμις. Θα ξεκινήσει αριστερά ο Κοϊτά και θα έχει ένα δίδυμο, αν είναι και στο 100% που αναμένεται να είναι ο Μαρίν για παράδειγμα, Μαρίν με Κάιλιν. Για το θέλει το τρόπο ο κότς. Δηλαδή και εκεί ένα κλικ εκεί δίνω να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή ο Μαρίν όμως δεν έπαιξε με την καλύτερα, ίσως να δω το Μάνταλ, ας πούμε, την προς του Κάιλιν για αρχή. Εκεί είμαι. Θα σου έλεγα για παράδειγμα ακόμα πιο εύκολα τον Ούγκρο, έτσι, τον Βιτάλης, αλλά όπως ξέρεις δεν παίζει στα μάτς, δεν έχει τη δυνατότητα το δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς για τα προγραμματικά του Champions League, λόγω της συμμετοχής του με την Γιόρ. Και αυτό αναγκάζει τον προπονητή, όπως αντιλαμβάνεσαι, να βάλει παίχτη μέσα που να έχει παιχνίδι ενώπιση αυτών των play-offs. Άρα πολύ δύσκολα περιμένει να ξεκινήσει ο Ούγκρος για παράδειγμα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως με τον coach,
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο αυτοί ξέρουν τι γίνεται. Μιλάμε και για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για να καταλάβουμε και πώς σκέφτεται.
0: Και θύμισε μου το επόμενο που είναι για το πρώτο ευρωπαϊκό, θα είναι την Τρίτη την προσεχή.
1: Το πρώτο, το play-offs λες.
0: Ναι.
1: Παίζεις 18 με τη Λεύσκη λογικά. Σήμερα που μιλάμε,
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ξέρεις, είναι πολύ άμεσα. Γι' αυτό λέω ότι φαντάζομαι ότι θα θέλει οι παίχτες του να έχουν ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια τους πριν αυτό το παιχνίδι. Που θα γίνει εκτός έδρας, θυμίζω, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Και είναι αυτή η ιδιαιτερότητα. Γιατί αν μιλάγαμε ξέρω, για τον Οκτώβριο θα ήταν άλλη υπόθεση. Αλλά τώρα λες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ακολουθεί ένα δεύτερο. Και το ένα κρίνει ένα τίτλο. Οκ, είναι το Super Cup.
1: Αλλά
0: είναι τίτλος όπως και να το κάνουμε. Και το άλλο είναι η αρχή για την Ευρώπη που εντάξει, θα ήθελε πάρα να πάρει.
1: Είναι ύψος στόχος για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί μιλάμε για Play of Champions League. Και έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ξανά μετά το 19.
0: Και χρήμα και πρεστίζ.
1: Όλα με τον Ναι, το κλαμπ για τους παίχτες τους ίδιους. Και αυτό είναι ένα κίνητρο. Έτσι, οι παίχτες. Δηλαδή και αυτοί. Είναι ένα θέμα να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτή την οργάνωση ενώπιση πλέον του Champions League, έτσι δεν είναι, τον τελικό. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι σκέφτονται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι αν έχει καταφέρει πνευματικά ο κότς να τις προετοιμάσει, προκειμένου να μην το σκέφτονται, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα μέσα στην κουβέντα αυτή που κάνουμε. Αυτά στο αγωνιστικό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει πουλήσει τα εισιτήριά της. Παραμένετε περισσότερο από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ να είναι στο Παγκρίτιο. Οι αστυνομικές αρχές έλεγαν ότι θα ξεπεράσει 8.000 ο κόσμος της ΑΕΚ. Θα το δούμε αυτό αύριο στην πράξη. Είναι και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες και για την ομάδα. Γιατί δεν είναι εύκολο. 12 Αυγούστου να έχεις κάνει sold out στα εισιτήριά σου σε ένα γήπεδο στην Κρήτη. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ξαναλέω, αυξάνει την υποχρέωση των παίκτων για μένα να ανταποκριθούν και να δώσουν χαρά στον κόσμο τους με την κατάκτηση του πρώτου τροπέου, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τον Ελίασον ότι περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Είδαμε τα πάντα στο φως δημοσιότητας, μέχρι και το fax, μέχρι και το mail που στείλανε, δηλαδή είδαμε με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις δόσεις που είναι για να δανειστεί ο παίκτης στην ομάδα της Βραζιλίας. Προφανέστατα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε τώρα της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, είτε θετικά είτε αρνητικά. Προς το θετικό λένε οι πληροφορίες από τη Βραζιλία ότι πηγαίνει, αλλά περιμένουμε να δούμε. Ίσως, ξέρεις, περιμένουμε αυτό το η μία δόση, οι δύο δόσεις να γίνουν, ξέρεις, λιγότερες για παράδειγμα.
0: Ναι. Yeah.
1: Τέτοια φάση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τη διαπραγμάτευση. Θα το δούμε όμως στην πράξη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Γιώργο.
1: Όχι, μωρέ, όχι. Τίποτα. Περιμένουμε το παιχνίδι, τίποτα. Απλά να πω ότι η επισήμανση που έκανε ο coach για τον κανονισμό είναι πάντα μέσα στην πολύ δικαιολογημένη λογική, σε αυτή που λέμε ότι πάντα πρέπει να έχει ένα χρονικό διάστημα στη δυνατότητα το κάθε κλαμπ για να προσαρμοστεί σε αυτή, έτσι. Οπότε to the point νομίζω η αναφορά στην αλλαγή του κανονισμού νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε.
0: Ωραία. Αυτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια,
0: καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι για το Superbet Super Cup αύριο στις 8 κόντρα στον Όφι. Mm-hmm. Τα φιλιά μας στην φίλη μας τη Δήμητρα. Αρχικά καλώς ήρθες. Φαντάζομαι πέρασες υπέροχα από τις φωτογραφίες που βλέπαμε. Δεύτερον, τι έγινε, γιατί βγάζεις ρεπορτάζ εσύ. Αποφάσισες από τη νέα σεζόν να το παίζετε τύπου πιο ποιοτική εκπομπή? Όχι, απλά έτυχε τώρα να έχουμε πολύ αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων απόψε, τα ευρωπαϊκά. Έχουμε το Super Cup αύριο. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Γίνεται χαμός. Υπενθυμίζω ότι απόψε, μιας και το ανέφερα, μετά τις 10:15 ξεκινάει ο τελικός του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη συμμετοχή προφανώς του Μίλτου Τεντόγλου. Ενώ νωρίτερα, περίπου στις 9, Κατερίνα Στεφανίδη και Αρεάδνη Αδαμοπούλα αγωνίζονται στα προκριματικά του άλματος επί κοντό. Τρίτο γκολ για την ΑΕΛ κόντρα στα Τρίκαλα. Προφανώς έχει καθαρίσει την πρόκριση από το 52ο λεπτό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, πρώτος προκριματικός γύρος. Φίλος εδώ λέει, πότε θα ξεφύγεις από τα στενά σύνορα της λαϊκούρας που ακούς, το ροκ αυξάνει το IQ. Κοίτα, για τη μουσική που παίζει σε μια εκπομπή, όταν κάνεις παράπονα, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα αστικό λεωφορείο που κάνει τη διαδρομή, ξέρω εγώ, ας πούμε την τυπική που λέει κολλιά του Παγκράτη, και να λες στον οδηγό, γιατί πηγαίνεις, γιατί κάνεις αυτή τη διαδρομή. Δεν είναι το ίδιο με τις διαδρομές που θα επιλέξει ο ίδιος όταν θα μπει στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο, στο γιοταχή. Δεν ξέρω ποια έρευνα δείχνει ότι το ροκ αυξάνει το IQ. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Πάντως, τις λαϊκούρες που ακούς εδώ, όπως λες, εγώ σπίτι μου δεν τις ακούω. Τελικά ο Ινιέστα και Παθέστα είναι από τον πύργο Ηλίας που λέγαμε πριν, με τις γουρνοπούλες και τα ουίσκια. Έτσι, με ουίσκια στο πληθυντικό, όπως πρέπει να λέγεται. Και φίλους εδώ λέει, εκτός από Μασάι πήγατε Ναϊρόμπι, Σερενγκέτι, Μομπάσα, επειδή λέει κατάγομαι από την Τανζανία, μήπως περάσετε καμιά βόλτα από εκεί ή Ζανζιβάρι? Κοίτα, εκτός από τη γη των Μασάι πήγαμε και Ναϊρόμπι, Σερενγκέτι στο βόρειο του τμήμα, το Μασάι Μάρα Τράιανγκλ, Μομπάσα όχι, βρεθήκαμε όμως στο νησί Λάμου. Έτσι, επειδή και εσύ καταλαβαίνεις από την ανατολική ακτή. Ζανζιβάρι είχε πάει η προσωπική μου σύντροφος πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς εμένα, το επισημαίνω αυτό. Κάτσε να το πω και αυτό, γιατί έχω κι άλλο σου αχίλι. Χαμπάρι γκάνι, κυρία Κτύπη. Ελπίζω όντως το ταξίδι που κάνατε στην Κίνα να σας άνοιξε τους ορίζοντές σας και να είδατε μια άλλη πλευρά της ζωής, να περάσετε υπέροχα. Πραγματικά ήταν φανταστικά. Αθλητικά τέτοια ώρα που είναι τα λερώματα. Έχει αθλητικά σήμερα και έχει και ένα διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε αμέσως τώρα. Και επιστρέφουμε για τα άλλα 45 λεπτά που απομένουν.
2: Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
2: Bwinsport FM 94,6. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.
0: Μια μικρή ανοτελεία μπαίνει και στο κομμάτι το organ donor που ακούμε τώρα και στη ροή, διότι έχουμε Γιώργο Τσανάκα, διότι έχει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στη ρεβάνς με την Αϊμέγεν. Γεια σου Γιώργο.
6: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά εσύ φίλε μου.
6: Καλά, καλά. Με πολλές αλλαγές όπως το περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ, με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Ροντινέη δεξιμπάκ, ο Μπρούνο αριστερό. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Τα δύο στόπερ, ο Ντάνι Γκαρθία με τον Έσε, το δίδυμο στον άξονα. Στο 10 ο Γκουστάβο Σά. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Ζωάο Σίλβα. Στο αριστερό ο Ζέλσον Μάρτινς και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούμπελ Καμπί. Επιφυλάσσω μόνο, ξέρεις, για τις δύο πλευρές, τα εξτρέμα, αν ο ένας είναι δεξιά, ο άλλος αριστερά. Ναι. Είναι αλλάζει ούτως ή άλλως, μικρή σημασία έχει. Ορτέγκα, Σουρνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Φορτούνη, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Μαφέο, ο Ρόκα, ο Φίλης και ο Μουζακίτης είναι στον πάγκο για τον Ολυμπιακό. Με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ, Νικόλα να κάνει αρκετές αλλαγές. Να εμπιστεύεται, όπως λέγαμε αυτές τις ημέρες, τον Γκουστάβο Σά στο αρχικό σχήμα, αλλά και τον Γκουστάβο Σά, αλλά και τον Ζώτα Σίλβα. Για τον Ζώτα Σίλβα είχαμε ερωτηματικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα στην ενδεκάδα του δεν έχει επί της ουσίας άλλον σεντερφόρ στον πάγκο ή κάποιον που να μπορεί να παίξει σεντερφόρ. Ναι. Εκεί μετά κάποιος πειραματισμός θα υπάρχει, είτε ο Φορτούνης, εγώ θα έλεγα, είτε ακόμα ο Ρόκα.
0: Αν και φόσον.
6: Αν και εφόσον, αν έτσι, και εφόσον. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να έχουμε ακόμα και παράταση.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί ήδη το κουβεντιάζαμε έξω με την παραγωγή. Πώς θα κάνουμε εδώ με τις βάλιες σε περίπτωση που φτάσουμε παράταση και τέτοια, στο μακριά από εμάς. Δύο προκρίσεις και τελειώσαμε. Μια χαρά θα είμαστε. Το αγοράζω.
6: Απλά να πω από την άλλη μεριά τώρα, δεν τους έχουμε θέσεις. Μια στα γρήγορα για την
0: Ανέγκυνα,
6: αν έχεις χρόνο. Ο Ντίξ Ρούντερ επιλέγει τον Κρετάζ Ορτέγκα. Ορτέγκα τέλος πάντων το λέμε. Ο Σάντλερ παίζει κανονικά ο στόπερ. Ο Νέγια Σμιτς, ο Σερί, ο Τάντιτς εννοείται. Ο Λεμπρετόν, ο Στόρμ, ο Φόνβιλ, ο Αΐσα, ο Λίνσεν και ο Μπίσοφ έχει κάνει δύο αλλαγές. Βασικά τρεις, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το πρώτο μάτς. Ο Ντίκ Σρούντερ, ενώ βγήκε πριν από λίγο Νικόλα και φίλοι αγροατές του Big Wings Sport FM στο Hoffer Stadion εδώ στο Νιμέγκεν, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρώτη βόλτα. Mm-hmm. Ενώ και οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να φτάνουν στο γήπεδο, πάνω από 800, ίσως και 1000-1100, όπως υπολογίζεται από την Ολλανδική αστυνομία, θα είναι σήμερα στο γήπεδο.
0: Ωραία, Γιώργο, θα σε ακούσουμε και σε περίπου μία ώρα, κάτι παραπάνω από μία ώρα, που θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι και το ίδιο. Θα γίνει και με τον Τάσο τον Νικολογιάννη, στον οποίο θα πάμε τώρα. Να ξέρεις, Τάσο μου, με το που ήρθα σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στη δουλειά, ρώτησα πού είναι ο Τάσος. Και μου λέει να έχει πάει για Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε. Εργάτης και ο Τάσος.
7: Γεια σου, Νικόλα μου.
0: Τι έγινε. Καλά, εσύ.
7: Πώς πέρασε την Κενία.
0: Φανταστικά, ρε φίλε. Έπρεπε να είχα μείνει εκεί. Τέλος πάντων, λάθος.
7: Εμπειρία Γαλλία.
0: Ναι, ναι, να έρθεις να τα πούμε από κοντά.
7: Ωραία. Λοιπόν.
0: Αλλά να έρθεις με την πρόκριση,
7: Φίλε, αυτό παρακαλάμε όλοι, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι να μην έρθει πρόκριση. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει μια είδηση στην εντεκάδα.
0: Για πες.
7: Πολύ σοβαρή είδηση. Ο Λιβάη Γκαρσία ξεκινάει, είναι στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.
0: Στο δεξιάκρο, να φανταστούμε.
7: Ναι, στο δεξιάκρο. Η διάταξη που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην UEFA, η διάταξη είναι 4-3-3. Θα δούμε αν θα είναι αυτή και στο γήπεδο. Να περιμένουμε λίγο την έναρξη του αγώνα για να το δούμε αυτό. Πένια τερματοφύλακας, Κάτρις Παντρόκελεν, Ντεφράη Κυριακόπουλος στην άμυνα, ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, Ζαρουρί Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία και Ραστόντερ είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε πάει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις, το είπε και ο Νίστο Πεθέ στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι ο MVP των τελευταίων προπονήσεων, ξεκινάει με στόχο να δώσει αυτή την ταχύτητα και το ένας με έναν που λείπει από τον Παναθηναϊκό, ώστε να έχει και την και αν μπορεί να βάλει και κάποιο γκολ που θα ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Ο Κάτης, ο οποίος τον περιμέναμε από τη στιγμή που δεν παίζει ο Τσάπρας, ο Παναθηναϊκός με τον Κάτη στην 11 του και με τον Λιβάη Γκαρσία αποκτάει και δύναμη στις στημένες φάσεις, να το λάβουμε αυτό υπόψη. Η έκπληξη είναι που δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς, γι' αυτό παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Θα πει κάποιος πώς γίνεται να μείνει έξω ο Γιωκόβιτς, που ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι ο Νίστοπ θέλει ένα πιο επιθετικό γενή παίκτη, ένα πιο κλασικό επιθετικό από το Γιάνγκους, γι' αυτό και βάζει και τον Λιβάη κοντά στον Ραστόντερ. Να πω ότι έχει ήδη αρχίσει να έχει κόσμο στο Παναθηναϊκού στο γήπεδο, θα περιμένουμε 2.000 φίλοι να είναι στο γήπεδο. Το έχω ξαναπεί ότι η Τσέσκα 1948 δεν έχει κόσμο, πάνω από 1.000 δεν περιμένουμε, σε ένα χανές γήπεδο στο Λεύσκι Στάντιουμ, 42.000 κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι θα ακούγονται μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού και εντάξει, θα είναι και περίπου φίλοι της Τσέσκα 1948. Αυτά.
0: Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ είπαμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, όπως και σε αυτό του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγεν. Ναϊμέγεν, με συγχωρείτε, η Ναϊμέγεν. Πάντα έχουμε πρόβλημα στο πώς προφέρονται οι Ολλανδικές ομάδες. Η Σέντρα έχει οριστεί για τις 8.30, σε κάτι παραπάνω από μία ωρίτσα δηλαδή.

Ο φίλος ο Σπύρος στέλνει φωτογραφίες από χθεσινό πανηγύρι, όπως λέει, στον πύργο της Ηλίας, από όπου είναι και ο φίλος μας ο Ινιέστα και Παθεστά. Γουρνοπούλα από Μπρούμα Ηλίας χθες. Σήμερα γύρισα σαν μπιπ βάρδια στο αεροδρόμιο. Χωνεύω ακόμα, είχα πάει για αγώνα τρεξίματος και γύρισα συν 3 κιλά. Οκ, εντάξει. Στις διακοπές πάντα παίρνουμε κιλάκια. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Πάντα για τα κιλά των διακοπών χρησιμοποιούμε υποκοριστικό, κιλάκια. Κάτσε λίγο, έχασα το επόμενο μήνυμα. Α, έχει να κάνει κυρίως με τη μουσική. Και λέει γιατί δεν παίζεις τα πριόνια που μας έχει συνηθίσει. Και έτσι απαντάω και στο φίλο. Τον Ευάγγελο Βιοχημικό, ο οποίος είχε κάνει πριν μία μικρή επίθεση στα πλαίσια των ραδιοφωνικών επιθέσεων, δηλαδή που δεν κρατάμε έτσι κι αλλιώς καμία κακία, και για τα μουσικά ακούσματα της Λακούρης τα λοιπά, λέει σωστός με αποστόμωσες, αλλά αφού δεν τα ακούς σπίτι σου, γιατί τα βάζεις εδώ? Σου εξήγησα, γιατί εδώ είναι μία εκπομπή που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Με αυτό έχουμε στήσει καριέρα και χάρη σε αυτά μπορώ να πηγαίνω τα ταξίδια που πηγαίνω. Καταλαβαίνεις, αν το γυρίσουμε τώρα σε μουσική εκπομπή, δεν θα μας ακούσει τόσο πολύς κόσμος. Ενώ εδώ ο κόσμος θέλει, ξέρει τι θέλει. Θα μου πεις για τα λεφτά, θα κάνεις όλα. Όχι όλα, αλλά οι περισσότεροι για τα λεφτά κάνουμε πολλά. Ο καθένας βάζει ένα όριο στις ηθικές του αξίες. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι έμποροι ναρκωτικών. Εκεί υπάρχουν τα λεφτά.

Φίλος με αποκαλεί τιτάνα της δημοσιογραφίας και ήδη αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι είναι βρώμα η δουλειά. Λέει μια διευκρίνηση λοιπόν, τιτάνα της δημοσιογραφίας και θεμελιωτή της σύγχρονης ραδιοφωνίας. Το ουίσκι να ξέρεις, αν το πεις στον ενικό και είσαι στο χωριό, γράφεται με ήττα, ουίσκι. Με ήττα λοιπόν, να πω την αλήθεια, εγώ το ήξερα με ύψιλον. Με γιώτα έτσι όπως γράφεται τα τελευταία χρόνια δεν το είχα γνωρίσει ποτέ. Όταν εγώ το έπινα, γραφόταν με ύψιλον.

Τα φιλιά μας τον Γιώργο από Περισσό. Δύο παραγγελίες είχε, αφού και αυτός το πήγε καλά το σλουρπ, είσαι καλύτερη λέρα, καλή επιστροφή κτλ. Δύο παραγγελίες είχε, το Βοτάνι και τον Εξορκιστή. Το Βοτάνι έπαιξε ο Εξορκιστής αύριο. Αύριο, τώρα σιγά σιγά είπαμε, πάμε έτσι σε πιο αθλητικό περιβάλλον, δεν θα παίξουν Εξορκιστές.

Και ο φίλος ο Σπύρος λέει: εγώ οδηγός ταξί. Παίρνω κάθε μέρα την προσωπική γυναίκα μου, της κάνω αφιέρωση το έρωτας μαϊμού. Εκείνη απαντάει με απέχθεια πάλι, αυτούς ακούς. Τι να κάνουμε, να σου πω, βάλτε λίγο στο τρυπάκι, βάλτε λίγο να ακούσει. Και θα δεις, θα μαλακώσει. Πήγαινε εδώ όμως και εσύ μαλακωσά, ξέρεις.

Να, ο Δημήτρης από Άμστερνταμ είναι περισσότερο στη δική μου λογική. Λέει και εγώ σαν εκεντελάσσι είμαι, αλλά εδώ σταθερά με τους λαϊκιτζίδες, δώσε πόνο παιδαρά μου. Δω και μάλιστα πόνο παιδαρά μου. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο σαν εκεντελάς. Είμαι περισσότερο γκοάς. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε τρελαθεί με αυτά που λέμε. Είμαι περισσότερο γκοάς. Είναι αλήθεια και είμαι κολλημένος σε μουσικές που ακούγαμε πριν από 2000 χρόνια περίπου. Αλλά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντα, καθώς μεγαλώνεις, θεωρείς ότι στα δικά σου τα χρόνια, στη δική σου, στο δικό σου το prime δηλαδή, όλα ήταν καλύτερα συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της μουσικής.

Κώστας φίλη λέει: καλώς ήρθες στην παρέα μας, Νικόλα. Ελπίζω να περάσεις καλά. Όνομα δεν έχει, λέει η προσωπική σύντροφος. Έχεις και άλλες, λέει, που μοιράζεσαι. Έχει όνομα, λέει, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν θέλω να την εκθέσω, ρε φίλε. Δηλαδή, προσπαθεί και εκεί να το κρατήσει κρυφό, όχι γιατί έχει τίποτα να κρύψει, αλλά ντρέπεται, όπως καταλαβαίνεις. Ντρέπεται. Δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι τα έχει με μια λέρα. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό.

Η ΑΕΛ έχει πετύχει και τέταρτο γκολ, 67ο λεπτό, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4, πρώτος προκριματικός γύρος στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Προφανώς η υπόθεση πρόκριση εκεί έχει τελειώσει. Σε παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, διότι από αυτούς θα προκύψουν αντίπαλοι ελληνικών ομάδων στη συνέχεια. Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφια στο 67ο λεπτό 0-1. Η Λεύσκη, η οποία είχε νικήσει και στη Βουλγαρία το πρώτο παιχνίδι και όλα δείχνουν ότι θα είναι προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ. Ενώ Μπόντο Γκλίμπτ, Ουνιόν Σεντζιλουάζ είναι στο 0-0 στο 27ο λεπτό. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις Φλόγες στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε πανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Στο όχημα δεν υπήρχε όπλο, μαχαίρι ή μπιτόνι. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου. Στην Κολομβία, στις πόλεις Κάλι, Περέιρα και Μανισάλες, τα σωστικά συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για να βρουν επιζώντες. Ωστόσο, τα θύματα από το χθεσινό ισχυρότατο σεισμό αυξάνονται. 224 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί στα συντρίμμια πολυόρφων κτηρίων, υπάρχουν 668 τραυματίες και έχουν αναφερθεί 165 καταρρεύσεις κτηρίων. 3 μέλη πληρώματος, 2 Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθη της Ιεμένη σε ένα μικρό φορτηγό πλοίο στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Οι Χούθη δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η φάση και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside με το τι βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside. Ο Παναθηναϊκός άμεντικτο γκολ είναι. Ένα δίδυμο ο Παναθηναϊκός. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Παγώνει το Άμστερνταμ. Ολυμπιακός το γκολ. Το γκολ από τον Αλεξανδρίο. Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 38 λεπτό. Ένα γκολ φωτοβολίδα του Αλέξη Αλεξανδρή από το γύρισμα που του έκανε. Έχω την εντύπωση Γιωργάτος, ο Αλεξανδρής με δυνατό σουτ στο 38 λεπτό. Βάζει τους πρωταθλητές Ελλάδας μπροστά στο σκορ απέναντι στον Άγιαξ.
3: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ. Περνάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται μεθαύριο την Πέμπτη, και θα μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, για το Σαρδάμ στο όνομά σου. Τι κάνεις, είσαι καλά?
4: Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλά, μια χαρά.
3: Τι έχουμε?
4: Έχουμε δύο μέρες περιθώριο ακόμη. Ο ΠΑΟΚ, ό,τι είχε να κάνει στη Θεσσαλονίκη, το έκανε αύριο. Θα ταξιδέψει το πρωί για Βρυξέλλες. 6.30 ώρα η συνέντευξη τύπου, 7 η προπόνηση στο γήπεδο που γίνεται ο αγώνας για την εξοικείωση της ομάδας. Δεν βγαίνει συμπέρασμα, δεν δείχνει ξεκάθαρα, τουλάχιστον μέχρι και τώρα, ο προπονητής, αν και τι μπορεί να αλλάξει. Απλά ας κρατήσουμε το ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση ο Γιάννουλης. Έτσι εκτιμούν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να του δώσει αρκετό χρόνο, και ενώ μέχρι τώρα έπαιζε ο Κόμες και ενώ περίμενε στον πάγκο ο Ράχμαν Μπάμπα. Θα δούμε την αυριανή του επιλογή. Νομίζω ότι ο Μπάμπα έχει πιο πολλές πιθανότητες για να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αλλά προβλήματα δεν έχει ο ΠΑΟΚ, πέρα από το ΜΕΙΤΕ, το Δεσπότοφ, τον Τάχα Άλλη, που φυσικά ξεκίνησε τις προπονήσεις και δείχνει να μην προκύπτει κάτι περαιτέρω στο νόμο του. Βεβαίως θέλει τσεκάρισμα, θέλει να μπει σε πιο σκληρούς ρυθμούς.
3: Σε ατομικό πάντως ακόμα, ναι, πρόγραμμα, ναι, βρίσκεται, ναι. Έτσι, ο Ταχάλη.
4: Ναι, ναι. Ο Ταχάλη είχε τραυματιστεί, έπρεπε να περάσουν 10-20 μέρες για να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο ή όχι. Μέχρι στιγμής το έχει αποφύγει. Αυτό είναι το ζήτημα, αν θα το αποφύγει εξ ολοκλήρου και αν δεν μπει σε αυτήν την ταλαιπωρία. Πάντως δεν υπολογίζεται. Οι λύσεις είναι γνωστές, όπως και για τους Βέλγους που έχουν δώσει πιο πολλά επίσημα παιχνίδια. Και περιμένω τον ΠΑΟΚ σε ένα γεμάτο γήπεδο, είναι sold out, και ο ΠΑΟΚ θα έχει περίπου 1.000 οπαδούς δικούς του, με μάλιστα ειδικές εντολές από την ΠΑΕ για το πώς θα προμηθευτούν και εδώ τα εισιτήρια όσοι είναι κάτοικοι εξωτερικού. Έχουμε ακόμα μια προπόνηση στο Βέλγιο για τις ομάδες, για να τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία ενός πολύ σπουδαίου παιχνιδιού, που είναι για την πρόκριση. Οι Βέλγοι με το φαβορί, αφού κέρδισε το πρώτο μάτι, και τώρα παίζουν μέσα στο γήπεδο τους για δύο αποτελέσματα. Δεν ξέρω, η Λεύσκη κέρδιζε την Καϊράτ, μια και απασχολή.
3: Ακόμα έτσι είναι 1-0 υπέρ της Λεύσκη, περίπου ένα τέταρτο πριν τα 90.
4: Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει η Λεύσκη, θα μείνει έξω η Καϊράτ. Αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει, την άλλη εβδομάδα θα είναι στο Καζακστάν. Και είναι και ευχής έργων, παρότι το ταξίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον ΠΑΟΚ να έχει εξασφαλίσει στην Ευρώπη και να παίζει στο Καζακστάν για τα προκριματικά του Europa League. Με τα γραφικά είναι δεδομένο ότι έχουν προχωρήσει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενός φορ και ενός στόπερ. Έχουν τσεκαριστεί, έχουν εγκριθεί. Έχει κάνει τις προτάσεις, ο ΠΑΟΚ είναι σε διαπραγμάτευση. ο φορ που ψάχνει για βασικός, αλλά και ο στόπερ με τα χαρακτηριστικά που λείπουν, ένας πιο δυνατός, πιο σκληρός παίκτης. Δεν αποκλείεται να έχουμε εξέλιξη και πριν την σέντρα στο παιχνίδι.
3: Να τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα.
4: Ναι, ναι. Στο φόρο πάω καίγεται, στο στόπερ βρέθηκε η λύση, βρέθηκε ο παίκτης, τον θέλουν και γι' αυτό έχουν προχωρήσει αυτές οι δύο συγκεκριμένες υποθέσεις. Κι άλλον επιθετικό θέλει ο ΠΑΟΚ και μπακ, δεξί μπακ θέλει, εννοείται. Ας κρατήσουμε το ότι περιμένουμε νέα και απαντήσεις από δύο ποδοσφαιριστές που μπορεί να ενισχύσουν αρκετά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον φόρο το πρόβλημα είναι δεδομένο, φαίνεται σε όλη τη λειτουργία της ομάδας, αλλά και στον στόπερ, όπου ο ΠΑΟΚ θέλει και έναν πιο δυνατό παίκτη.
3: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Δημήτρη μου, έχουμε να προσθέσουμε?
4: Όχι, τα αγωνιστικά αυτά είναι, αύριο τελειώνει η προετοιμασία. Τα μεταγραφικά μπορεί να έχουμε νέα στις δύο αυτές περιπτώσεις. Και μετά θα είναι η αγωνία για την πρόκριση ή όχι.
3: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ας καλά, Νικόλα.
3: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Είχαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ σε σχέση τόσο και με τη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ μεθαύριο, αλλά και από το μεταγραφικό μέτωπο που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και, όπως ακούσατε και εσείς, βρίσκεται, δηλαδή κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται να είναι αρκετά προχωρημένες. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν, εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε σε αγωνιστικό ρυθμό. Κώστας Νικολακόπουλος μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, Κώστα μου, σε χαιρετώ και θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για την ενδεκάδα που έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ για το απόψινό μάτς με την Νεμέγεν.
5: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, εσύ?
5: Είχα προειδεάσει χτες που είχα βγει λίγο το μεσημέρι ότι θα έχουμε 4-5 αλλαγές στην ενδεκάδα και πράγματι άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Με τη Λίπαρ έκανε 5 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Η μισή ενδεκάδα, δηλαδή αν βγάλουμε τον τερματοφύλακα, άφησε έξω τους μισούς και επέλεξε άλλες επιλογές. Δηλαδή έμειναν έξω ο δεξιός μπάκος Άλιακας, ο αριστερός στόπερ ο Κάρμο, ο κεντρικός χάφο Μουζακίτης 3, το δεκάριο Τσικίνιο 4 και ο Ρόκα έξω αριστερά 5. Στη θέση τους έχουν μπει 5 άλλα παιδιά που τα 4 τα περιμέναμε. Δηλαδή περιμέναμε τον Μπιρόλα, περιμέναμε τον Έσε, τον Ζέλσον, τον Ζώτα, αυτούς 4 τους περιμέναμε. Η έκπληξη ήταν ο Γκουστάβο Σα, έκπληξη υπό την έννοια το ότι το παιδί είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, δεν έχει παίξει ούτε σε ένα φιλικό και ούτε στο πρώτο μάτι και προλάβει να παίξει λεπτό, οπότε τον βάζει που λέμε στα βαθιά κατά κάποιον τρόπο για να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η θέση του Σά, είναι πίσω από το Center Four. Έτσι με αυτή την κίνηση ο Ζωάο Σίλβα Ζώτα, ο Ζώτα πάει αριστερά να παίξει έξω αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι παίζει και εξτρέμο Ζώτα. Η καλύτερη του θέση όμως νομίζω ότι είναι πίσω από τον Center Four. Ωστόσο δεν γινόταν να είναι και ο Σα και ο Ζώτα πίσω από το Center Four, οπότε ο Ζώτα θα πάει λίγο στα άκρα. Είναι 3 Πορτογάλοι πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Ζέλσον, ο Σα και ο Ζώτα. Έχουμε την επιστροφή στην ενδεκάδα στη δράση ουσιαστικά του ΕΣΕ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό και έκτοτε δεν είχε, ήταν νοκάουτ. Και τον Πυρόλα τον περιμέναμε. Έχουμε και άλλη εσωτερική αλλαγή, και άλλη δεύτερη εσωτερική αλλαγή εκτός αυτή του Ζώτα που το προηγούμενο μάτσο όταν είχε πει ήταν πίσω από το Center Four. Τώρα έχουμε το Ροντινέι, ο οποίος από έξω δεξιά γυρίζει δεξιμπακ. Παραμένει ο Πόποβιτς κατά τα δοκάρια, όπως είχαμε γράψει στο site νωρίτερα, παρά το ότι ο Ορτέγα, ο Γερμανός Ορτέγα που είναι πιο έμπειρος, είναι ανεβασμένος στις προπονήσεις, ανεβαίνει στις προπονήσεις. Έκρινε ο προπονητής ότι έπρεπε να αφήσει τον Πόποβιτς υπό την έννοια ότι είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα, είχε παίξει το πρώτο μάτς, κράτησε το 0, ήταν από κάποιο σημείο και μετά καλός, κατά τα δοκάρια ιδίως. Οπότε ο Ολυμπιακός
3: τον επιβραβεύει ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ναι, τον στηρίζει.
5: Ναι, μπράβο. Με αυτούς τους 11 παίχτες και έχοντας λύσεις από τον Μπάγκο, τον Σάλιακα, τον Σμάιλοβιτς, τον Γκάρμο, ο Σμάιλοβιτς είχε μπει αλλαγή να θυμίσει στο πρώτο μάτς, τον Φορτούνι, τον Σιπιόνι, τον Τσικίνιο, τον Μαφέο που επίσης είχε μπει αλλαγή στο πρώτο μάτς, το Ρόκα, το Φίλι και το Μουζακίτη. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα διπλό μέσα από τη διαδικασία του 90 λεπτού για να χρειαστεί της παράτασης, για να χρειαστεί και του πέναλτι, για να περάσει στα play-off του Champions League. Κιδάλλος, πολύ απλά, δεν θα δώσει το καλοκαίρι άλλο παιχνίδι ευρωπαϊκό και θα πάει κατευθείαν στο Europa League. Αυτό βέβαια δεν θα το ήθελαν στον Ολυμπιακό, θα ήθελαν να είναι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Champions League, αλλά για να τα καταφέρουν πρέπει να περάσουν το εμπόδιο της ΝΕΚ.
3: Το αποψινό. Τι λες ΝΕΚ εσύ και καθάρισες. Τι να η Μέγχεν, να η Μέγγεν τώρα, ε.
5: Ναι, μωρέ.
3: Το ίδιο μου είχαν στείλει και εμένα ένα μήνυμα, γιατί προηγουμένως πήγα να την πω με τον έναν τρόπο, μετά την είπαμε, λέει πες την ΝΕΚ να τελειώνεις.
5: Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι σημαντικό αν καταφέρει τα πρώτα 20 λεπτά να αποφύγει να πάθει κάποια ζημιά, γιατί η Ολλανδική, η συγκεκριμένη Ολλανδική ομάδα μπαίνει πολύ δυνατά στα παιχνίδια στο γήπεδό της και σκοράρει στα πρώτα λεπτά με αρκετή ευκολία, πρέπει να πω. Οπότε καλό θα ήταν να το αποφύγει ο Ολυμπιακός, ακόμα καλύτερα θα ήταν να μπορέσει να πάει στο ημίχρονο προηγούμενο στο σκορ. Εδώ πρέπει να πω ότι βάσει των αποτελεσμάτων της ΝΕΚ πέρσι και φέτος τα δύο παιχνίδια που έχει παίξει, άμα δεν την κερδίζεις στο ημίχρονο, οι πιθανότητες να κερδίσεις στο τέλος είναι, το παιχνίδι είναι όχι πάνω από 5-10%, 5% ξέρω εγώ. Την ευκαιρία την έχεις άμα μπορέσεις το πρώτο ημίχρονο να βγεις μπροστά στο σκορ. Επαναλαμβάνω, αυτό λένε τα αποτελέσματά της, δεν είναι ένα δικό μου συμπέρασμα. Είναι ένα δεδομένο, να το πούμε έτσι.
3: Θα τα δούμε στο γήπεδο, ναι. Και βέβαια, πολλοί κόσμος, βλέπω εδώ και στα μηνύματα, προβληματίζεται από την απουσία επιθετικού, να το πω έτσι, στον πάγκο, και σου λέει αν στραβώσει το παιχνίδι, τι μπορεί να συμβεί κτλ.
5: Εάν στραβώσει το παιχνίδι, θα πάει ο Ζώτα σε δερφόρ.
3: Ναι. Αυτό που έλεγες πριν.
5: Ναι. Θα πάει ο Ζώτα σε δερφόρ. Ναι.
3: Θα τα δούμε, ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε περίπου. Έτσι. Ναι, και εδώ 8 παρατέταρτο, έλα. 45 λεπτά μείνανε.
5: Άντε, Νικόλα.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
5: Να σε καλά.
3: Κώστας Νικολακόπουλος, λοιπόν, με τη δική του εκτίμηση και σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, στους 11 που έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρα, αλλά και το πώς θα πρέπει να προσεγγίσει ο Ολυμπιακός το απόψινο παιχνίδι με την ΝΕΚ, με την Αϊμέγγεν. Ο φίλος Ευάγγελος λέει: ακτύπησε, πάμε χίλια. Αλλά κάποια στιγμή, έστω και στα βαθιά σου γεράματα, πρέπει να μάθεις από Doors. Ναι, κοίτα, όλοι όσοι δεν είμαστε του λαϊκού πενταγράμμου και είμαστε κάπου αλλού, τουλάχιστον εγώ που είμαι 52 πλέον, θα κλείσω, δηλώνω παλέμαχος του ροκ. Όλοι είμαστε παλέμαχοι του ροκ. Από το ροκ έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο μακριά. Όπως λέει και φίλος, έχω μείνει στην ΚΟΑ 11 μήνες, 8 και 3. Ο πρώτος μου γιος συνελήφθη εκεί, φαντάζομαι εννοεί, για να γεννηθεί αργότερα, και όχι ότι τον δέσανε. Και οι γκοάδες δικοί μας είναι. Δικοί μας είναι. Και εμείς αυτό λέμε. Και οι ροκάδες δικοί μας είστε. Είμαστε στην ίδια φάση. Όσο για το φίλο που υπογράφει ως Ανατολικά του Μπαρδέμ και αναρωτιέται αν ο Μάκης ο Πιλαρινός είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει το νησί, εγώ τέτοια άκουγα, προσωπικά όμως δεν τον πρόλαβα. Είμαστε άλλη γενιά. Τέτοια άκουγα κι εγώ, καθώς μεγάλωνα στη Ζάκυνθο, ο Μάκης Πιλαρινός. Αλλά δεν τον πρόλαβα να παίζει μπάλα. Δεν μπορώ να ξέρω. Και άλλωστε, να πω τώρα αυτό, εντάξει, μάλλον ο Μαυρίας είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει το νησί, υπό την έννοια ότι κατάφερε να παίξει και εθνική Ελλάδας και στο Παναθηναϊκό, να παίξει και στο εξωτερικό. Πλέον έχουν αλλάξει αυτά. Και τώρα που μιλάω για παιχταράδες, πάμε στον αγαπημένο μου παιχταρά του Big Wins Sport FM, τον Βαγγέλη Νερατζιά. Τι κάνεις, Βαγγέλη?
6: Νικόλα μου, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, σε σκέφτομαι, σε σκέφτομαι.
6: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Καλά
6: εγώ
3: είσαι.
6: Σκεφτόμουν όταν έβλεπα το tour που πραγματοποίησε. Αλλά θα τα πούμε στο προσωπικό επίπεδο.
3: Θα τα πούμε από κοντά. Για τον Παναθηναϊκό θέλω να μας πεις τώρα. Άκουσες και εσύ την ενδεκάδα που έχει επιλέξει. Θέλω να μας πεις και για την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία και για την απουσία του Γιάνγκουσιτς.
6: Κοίταξε να δεις, Νικόλα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο το περίμενα. Δηλαδή, το περίμενα το Παναθηναϊκό με το καλημέρα θα θέλει να πάρει πράγματα από τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι και κάτι απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που ο παίκτης ήταν έτοιμος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, προπονήσεων, σε ρυθμό έτοιμος να μπει για να αγωνιστεί. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι ένα παιδί που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, να μην ξέρει το περιβάλλον, ξέρει τα πάντα. Είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που αν είναι υγιής κάνει τη διαφορά και ένας παίκτης που δίνει νούμερα, δίνει goal assist. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ο Παναθηναϊκός που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στην επίθεση από αυτό το κομμάτι, από τους παίκτες του, δηλαδή δεν παίρνει goal assist. Αυτό πρέπει να δίνει ένας παίκτης εκεί μπροστά. Το άλλο που δεν περίμενα ήταν η απουσία του Γιάνγκουσιτς και μάλιστα δεν το περίμενα και σε συνδυασμό και με την απουσία του Ταμπόρντα από την Εδεκάδα. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η επιλογή. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ζαρουρί θα είναι σε ελεύθερο ρόλο. Τουλάχιστον έτσι πως βλέπω την Εδεκάδα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το πιθανότερο είναι ο Ζαρουρί να κινείται σε ένα ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές, στο κέντρο και στην επίθεση.
3: Ο οποίος Ζαρουρί αυτό το διάστημα που είναι στο Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει παίξει αριστερά, δεξιά, πίσω, μπροστά, τα πάντα, τα πάντα.
6: Μόνο αυτό περ και τέρμα δεν έχει παίξει.
3: Ναι, πραγματικά.
6: Είναι, επίσης θα σου πω ότι θα κρυφτώ ότι με ξενίζει και η απουσία του Τσέριν από την Εδεκάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι στον αγώνα με την Τσέσκα στο ΆΚΑ το δίδυμο Τσιριβέγια Ετιέν Καμαρά εμένα μου έδειξε ότι δεν βγαίνει. Ναι. Μου έδειξε ότι είναι πολύ αργό. Βέβαια, από τον Καμαρά έχω πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε διότι είναι και ένα βαρύ κορμί, ένας ποδοσφαιριστής που θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Πάντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές θέλουν παραπάνω χρόνο στην άρεξη σεζόν και θα πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε. Γιατί ας πούμε με την Τζέσκα έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Τα πρώτα δύο παιχνίδια με την Μπάξ ήταν πολύ καλύτερος. Ωστόσο με τον Τσιριβέγια είναι ένα θέμα τα τρεξίματα. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση ας πούμε, με τον Τζέριν, ο Τζέριν δίνει τρεξίματα. Είναι το χαβ δηλαδή που τρέχει περισσότερο από όλους.
3: Βαγγελή, μια μικρή παρένθεση γιατί έχουμε ένα μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγκλου και επανερχόμαστε σε σένα. Μένει στη γραμμή σου. Δημήτρη, μας ακούς?
7: Ναι, ναι. Είπαμε και νωρίτερα για το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα μεταγραφικά μεταξύ των οποίων και στη θέση του στόπερ και η περίπτωση που επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από μήνες είναι του Σλοβαίνου του Γκούσιτς. Αυτός είναι ο στόπερ με τον οποίο ο ΠΑΟΚ προχωράει για να κλείσει αυτή τη φορά την μεταγραφή. Είναι στη Zenit ο Ντρουγκούσιτς. Θυμίζουμε ότι έφτασε πολύ κοντά τον περασμένο Γενάρη. Άργησε κάπου μετά ο ΠΑΟΚ και λόγω του Λουτσέσκου σταμάτησε να ενδιαφέρεται για την απόκτηση παίκτη σε αυτή τη θέση. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο πιο δυνατός, ο πιο σκληρός και καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι και επαναλαμβάνουμε έχει προχωρήσει αρκετά η υπόθεσή του με τον ΠΑΟΚ να πιστεύεται αυτή τη φορά θα αποκτήσει τον διεθνή Σλοβαίνο στόπερ.
3: Μάλιστα, ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε άλλο φυσικά είμαστε εδώ. Επανερχόμαστε στο Βαγγέλη Νερατζιά για να ολοκληρώσει το δικό του το σχόλιο και τη δική του την εκτίμηση. Κάποιοι λένε μπας και παίξει 4-4-2 τελικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μήπως ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ πιο κοντά στον Ραστόντερ από ότι ψυχανεμιζόμαστε, ρε Βαγγέλη.
6: Αυτό μοιάζει πιο λογικό. Το να παίξει με 4-4-2 και το Λιβάη δίπλα στο Ραστόντερ. Και ίσως και πιο αποτελεσματικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι...
3: Δεν αλλάζει βέβαια αυτό που είπαμε για τον άξονα τόσο πολύ.
6: Ναι, αυτό στο κέντρο είναι ο προβληματισμός μου, είναι δεδομένος. Δηλαδή γιατί θα προτιμούσα σίγουρα τον Τσέριν αντί του Τσιριβέγια για να είναι πιο γρήγορο το κέντρο του Παναθηναϊκού με περισσότερα τρεξίματα. Γιατί ο Τσέριν καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Είναι πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Και θα προτιμούσα και ένα ανοιχτό τα πόρτα για άγουση στην 11. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Θα περιμένουμε να δούμε τις εμπνεύσεις του coach. Στα άλλα δηλαδή η αμυντική γραμμή είναι μια χαρά. Εκτιμώ ότι ο Κάτρης σε αυτό το παιχνίδι κιόλας, επειδή είδαμε ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ΕΣΚΑ 1948 είναι ο Ρούσεφ, ο αριστερός εξτρέμ, που εκμεταλλεύτηκε πολύ στο πρώτο μάτς τα ανεβάσματα του Τσάπρα. Νομίζω ότι στα δεξιά ο Κάτρης είναι μια περίπτωση που για το σημερινό μάτς είναι καλή, διότι πρέπει να περιορίσει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον ποδοσφαιριστή από τα δεξιά, δικά του από την αριστερή επίθεση της Τσέσκα. Γενικά περιμένω τον Παναθηναϊκό, πέρα από τα πρόσωπα τώρα, έτσι, περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος να είναι πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Μου έδειξε στο προηγούμενο μάτς ότι υποτίμησε την Τσέσκα. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος να παίξει πιο κοντά στις γραμμές και φυσικά όταν χάνει μπάλες να έχει πιο άμεσες αντιδράσεις και να μην δημιουργεί τόσα κενά στο transition της Τσέσκα. Αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα στο πρώτο μάτς και θα μπορούσε να μπει σε μεγαλύτερους μπελάδες από το 1-1. Έτσι, νομίζω.
3: Φαίνεται και από την αρχή σχεδόν, δηλαδή ακόμα και το διάστημα που ο Παναθηναϊκός ήταν καλό στα πρώτα 20-25 λεπτά, ακόμα και εκεί είχε θέμα στο transition το επιθετικό του αντιπάλου.
6: Ναι. Εγώ με λίγα λόγια, Νικόλα, εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού απόψε ήταν σίγουρα καλή. Δεν ξέρω το σχέδιο αν θα βγει. Μακάρι να δικαιωθεί ο προπονητής και να βγει και το σχέδιο. Έτσι. Αλλά για τον Λιβάη, ας πούμε, δεν έχω κανένα ενδιασμό ότι όσο είναι υγιής, είναι παίκτης που σε ελληνική ομάδα κάνει τη διαφορά. Έτσι, yeah. Και δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε πάντα, ας πούμε, και το παιδί όσο ήταν και στην ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αλλάζει τώρα με το που άλλαξε φανέλα ο ποδοσφαιριστής. Είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει κανονάκι, ότι είναι do or die. Αυτό πάντα τα πόδια, ξέρεις, φέρνει ένα επιπλέον βάρος. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει σαν Παναθηναϊκός, πρέπει να παίξει σαν μια ομάδα που είναι μονίμως στη League Phase τα τελευταία χρόνια, εν αντιθέσει με μια ομάδα της ΤΣΚΑ η οποία δεν είναι του μεγέθους του. Έτσι, πρέπει να εμφανίσει μια σοβαρή νοοτροπία, να είναι συγκεντρωμένος, να αποφύγει τα βία στα λάθη, δηλαδή την ΑΒ του ποδοσφαίρου τώρα λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ευχηθούμε ότι να έχει και λίγο ρέντα, γιατί πάντα σε αυτά τα παιχνίδια και ειδικά τέτοια εποχή, έτσι δύσκολα βλέπει η ελληνική ομάδα να παίζει μπαλάρα τον Αύγουστο. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Αν κάνει ένα ημίωρο όπως το πρώτο στο ΆΚΑ, να το εκμεταλλευτεί και να το ξαργυρώσει.
3: Προφανώς. Εντάξει, Βαγγελή.
6: Θα τα πούμε και μετά, Νικόλα μου.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βαγγέλης Ραδιάς, με την δική του προσέγγιση. Στο απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, 35 λεπτά έχουν απομείνει για τη σέντρα αυτού του παιχνιδιού, όπως και εκείνου του Ολυμπιακού κόντρα στην ΝΕΚ Νάιμεγκεν.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, προφανώς τον Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο μέχρι 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το επαναλαμβάνω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-6700. Επαναλαμβάνω, 210-010-6700. Light and the shade.

Ο φίλος ο Νικόλας από Αμστελόδαμα, έτσι για να δούμε 2-3 μηνύματα πριν σας αφήσω. Λέει: γύρνα πίσω, Γιώργη, αναφερόμαστε στο Μαραθιανό. Ο Νικόλας μας διάβασε τα απόκριβα του βιβλίου της ζωής στην Αφρική. Γύρισε πίσω επαγγελματίας, κάποιος με τάκτ που κρατάει τους τύπους εναερίως απαπαπαπα ή έχει πέσει απόφαση να γίνουν όλες οι εκπομπές μαγκαζίνα, έτσι πληθυντικός, ή θα πέσει παντόφλα σπίτι ή είναι έτοιμος για τηλεόραση. Δεν είμαι έτοιμος για τίποτα από όλα αυτά. Είμαι έτοιμος να σας ευχαριστήσω για την παρέα που κάναμε τις προηγούμενες 2 ώρες, να σας φιλήσω σταυρωτά στα μούτρα και να σας πω ότι πρέπει να γυμνάζεστε και να διαβάζετε και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, φιλιά πολλά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Τζότζεβιτς που αποφασίζει να κάνει μόνος του να καταμέτωπε επίθεση. Παλιά και πάλι ο Τζιοβάνι και παλιά, αυτή τη φορά είναι το 2-1. Ολυμπιακός αυτή τη φορά πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και πάλι με τον Βραζιλιάνο, το μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς. Ο Μπασινάς πολύ ωραία παλιά για τον Μικαέλσεν. Ο Δανός θα γυρίσει, κεφαλιά, ο Σίμαν πέφτει, κόλλει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκόρ με τον Γιώργο Καραγκούρη. If only we could fly.

του Παναθηναϊκού με Τζέσικα 1948 και από τον Αϊμέγγεν για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ολλανδική ομάδα. Τάσος Νικολογιάννης και Γιώργος Τσανάκας θα είναι μαζί μας για να μας μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν σε αυτά τα δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Θα πάμε μετά με ρεπορτάζ, με σχόλια, με τα πάντα όλα σε μια τρομερή τρίτη, βραδάκι Τρίτης, κι ας είναι και κατά καλό καιρό. Λοιπόν, με Γιώργο Πετρίδη και Μαντολή Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής και με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και εδώ θα είμαστε με την ευχή το βράδυ να έχουμε δύο ελληνικές προκρίσεις.

Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτάκια πάντως ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του Champions League και η αναμέτρηση της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι. Κάτι που σημαίνει πως μετά τις δύο νίκες της η ομάδα της Σόφιας 1-0 εντός και εκτός έδρας πλέον πέφτει πάνω στην ΑΕΚ στα play-offs, στο τελευταίο βήμα πριν από την είσοδο στη League Phase του Champions League, κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οπότε η Ένωση έμαθε οριστικά πλέον το εμπόδιό της και η Λεύσκη Σόφιας έστειλε την Καϊράτ πιθανότατα πάνω στον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, απλά έστειλε την Καϊράτ στον νικητή του ζευγαριού Άντελεχτ ΠΑΟΚ, που σημαίνει πως η Καϊράτ υποβιβάζεται σε πολλά εισαγωγικά στο Europa League και η ομάδα που θα επιβληθεί στο Άντελεχτ ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει τηθεί 1-0 στο ποτομάτι στην Τούμπα θα είναι εκείνη που θα αντιμετωπίσει τους Καζάκους στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της δεύτερης κατά σειρά διοργάνωσης UEFA.

0: Λοιπόν, πόσο είναι, κάτι περισσότερο από 20 λεπτά. Στο στούντιο δεν έχουμε συνεπάρξει, βαγέ μου.
1: Όχι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί,
0: ποτέ.
1: Μπορεί παλιότερα. Όχι.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πόσα, έλα, 15 χρόνια τώρα.
1: Τρομερά πράγματα. Πώς μου ξέφυγες. Πώς μου ξέφυγες εσύ.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, ετοιμαζόμαστε. Ανεβαίνουν κάπως οι παλμοί. Και οι δικοί μου, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Και είναι πολύ σημαντικά γιατί από τη μία. Οκ, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δεμένο το γαϊδάρο του και να έχει ακόμα και σε περίπτωση την απευθεία του αποκλεισμού συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει άλλο μαξιλαράκι. Και επειδή είναι πολύ κακή εικόνα και των δύο στο πρώτο παιχνίδι, είναι μια ευκαιρία και για τους δύο πέρα από την πρόκριση. Εγώ λέω να διασκεδάσουν και λίγο τις εντυπώσεις. Πρώτο συμπέρασμα που βγάζω από τις εντεκάδες που διάβασα των δύο προπονητών είναι ότι δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς τα στραβά. Τα βλέπουν και οι προπονητές και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική λογική και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντελή.

0: Μπαρ, ένα παίχτη που έχει εκτός αποστολής, τώρα τον βάζει στην 11, τον Εσέ. Είναι ρυθμιστικός παράγων στις εξελίξεις του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Επίσης, βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι μεσοπτητικά του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε στην 11 αντί του Τσικίνιο που ήταν αρνητικός στο προηγούμενο μάτς. Άρα, ούτε αυτό το βλέπουμε μόνο εμείς. Το βλέπουν και οι αρμοδοί. Βλέπουμε επίσης μια επιθετική τριάδα με τον Ζώτα Σίλβα να πρωταγωνιστεί από το ξεκίνημα, να μπαίνει από το ξεκίνημα στην 11 και την επιστροφή του Ροντινέ στη θέση δεξιού μπακ. Αυτό μας δείχνει πρώτον. Όχι, δεν παίρνει πίσω αυτό που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ πέρσι, ότι τελικά ο Ροντινέι δεν είναι ακόμα μπακ.
1: Την extreme, ναι.
0: Αλλά μάλλον δεν είναι ικανοποιημένο ακόμα από το Σάλιακα και το Μαφέο. Από το Σάλιακα γιατί δεν είναι έτοιμο να παίξει 90 λεπτά ακόμα. Και από το Μαφέο διότι φαίνεται το παιδί ότι δεν έχει ακόμα το. Δεν έχει δέσει με του υπόλοιπου στην 11. Άρα λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ φτιάχνει μια 11 που μπορεί να είναι μακριά από την 11 τη βασική που έχουμε στο μυαλό μα όλοι για, για τον κορμό του Ολυμπιακού. Αλλά είναι μια 11 που στο δικό του το μυαλό και στο δικό μου. Μυαλό μπορεί να δουλέψει καλύτερα από αυτή που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό, επίσης ο Νίστρου προβληματίστηκε πάρα πολύ. Εγώ λέω από τα όσα άσχημα είχε εμφανίσει η ομάδα του κατά τη διάρκεια του πρώτου μάτς με τους Βούλγαρους. Και γι' αυτό βάζει τον παίχτη που είχε κατά δήλωση του ίδιου του Δανού την καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις. Τον βάζει κατευθείαν στην δεκάδα και λέω τον Λιβάη Γκαρσία. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα σχηματιστεί. Η 11 του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.
1: Και
0: το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί. Μια εύκολη ανάγνωση είναι τετράδα στην άμυνα με τον Κάτρι δεξί μπακ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εμένα με προβληματίζει λίγο η παρουσία του Ζαρουρί. Διότι τον έχουμε συνηθίσει το Ζαρουρί κατά τη διάρκεια τη περσίνη σεζόν.
1: Έχει σε πίσω δεξιά.
0: Σε ρόλο fullback.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, εγώ δεν θα απέκλεια ακόμα και αν είχαμε ας πούμε, ένα σχήμα που δεν το έχουμε δει επί Νίστρουπ με τρει στην άμυνα. Δηλαδή τον Ντεφράι Λίμπερο, να το πούμε έτσι. Τον Κάτρι δεξιά, τον Ραστόντερ αριστερά, σε θέση του στόπερ. Να πάρει ο Κυριακόπουλος όλη τη σειρά από όλη την πλευρά από αριστερά και ο Ζαρουρί από δεξιά. Δύο χαφάκια, ο Τζιριβέγια με τον Καμαρά. Και μετά να είναι οι υπόλοιποι μπροστά στην επίθεση, δηλαδή ο Ραστόντερ, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Αντίνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μου μοιάζει περίεργο τέλος πάντων. Και είναι μια εντεκάδα η οποία μπορεί να αλλάξει πώς βάζοντας. Τον Κάτρι σε ρόλο βασικού κεντρικού, καθαρού δεξιού μπακ, γυρίζοντας με τετράδα στην άμυνα, βάζοντας δύο χαφ, τον Καμαρά με τον Τσιριβέγια, τρεις μπροστά τους, με τον Λιβάη πίσω από τον Ράστοντερ, ανεβάζοντας δεξιά τον Ζερουρί στην επίθεση και αριστερά τον Αντίνο. Σε μπέρδεψα.
1: Άρα λες το 4-4-1-1 ουσιαστικά.
0: 4-2-3-1, να το πούμε έτσι.
1: Okay.
0: Ή 4. Ναι, 4-4-1-1, να το πούμε και έτσι. Okay. Γιατί ο Λιβάη Γκαρσία λογικά θα είναι πιο κοντά στον Ράστοντερ. Μένει να το δούμε πώς θα σχηματιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι το μόνο πράγμα το οποίο μένει να δούμε, μάλλον όχι, προσπαθούμε μεταφράζοντας, βλέποντας την δεκάδα να μεταφράσουμε τα όσα είπε ο Νίστρου μετά το τέλος του πρώτου μάτς για το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού που δεν δούλεψε στο πρώτο παιχνίδι. Ίσως εκεί χρέωσε λίγο παραπάνω το Γιάνκουσιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί στο δικό μας το μυαλό ήταν ο Τσιριβέγια ένας από τους παίχτες που δημιούργησαν το πρόβλημα στις επιστροφές της αλλαγής του Παναθηναϊκού. Εδώ μάλλον καταλαβαίνουμε την 11 ότι κάτι άλλο έφταξε για τον Νίστρουπ ή τέλος πάντων κάτι άλλο πιστεύει ότι έχει φταίξει. Το λέω αυτό γιατί, δήλωσε σίγουρος ο Δανός μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού για το τι πήγε στραβά και ο Παναθηναϊκός εκτέθηκε τόσες φορές στην αμυνά του. Πάντως είναι παιχνίδια τα οποία δεν πήγαν καλά τα πρώτα και γι' αυτό οι προπονητές προσπαθούν να τα αλλάξουν στο δεύτερο.
1: Σωστά. Και κυρίως για τον Παναθηναϊκό οι δύο που δέχτηκαν, παιδί μου, και την περισσότερη γκρίνια, κυρίως και από τον κόσμο και από τον τρόπο με τον οποίο ανασταλτικά λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Τους εμπιστεύεται ξανά προπονητής, οπότε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα παραπάνω από εμάς.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, εσύ, Κώστα, έχει την εικόνα των προπονήσεων. Ο προπονητής. Ξέρει, ένας ποδοσφαιριστής που εμείς λέμε ότι είναι ο καλύτερος διαθέσιμος και δεν παίζει, αν έχει καλή εβδομάδα ή δεν έχει καλή εβδομάδα. Αν είναι καλά στις προπονήσεις του. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πληροφορία που δεν μπορεί να τη μοιραστεί φυσικά δημόσια με τον κόσμο. Αλλά είναι μια πληροφορία που μπορεί να αξιοποιήσει για να χτίσει τις εντεκάδες του. Πάντως εδώ βλέπουμε μια διαφορετική λογική και στον ένα και στον άλλον και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κρίμα που και τα δύο μάτς είναι ταυτόχρονα. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το μάτς του Ολυμπιακού. Ενώ πέρα από την πρόκριση, να δεις πώς θα λειτουργήσει ο Ζώτα Σίλβα, ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Όπως επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Γκαρσία στην πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Και ωραία τα λέμε όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο περιμένουμε και σε ποιο ποσοστό να δούμε καιρό ποδόσφαιρο.
0: Είναι αλλά
1: δεν θα, δεν θα μετράει αυτό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Αυτό ακριβώς.
0: Καλύτερα να περάσουν και οι δύο και να τους βρίζουμε αύριο όλη τη μέρα να έχουμε και εμείς κάτι να κάνουμε. Να τους βρίζουμε για τις επιλογές τους.
1: Ωραία, τέλεια. Βάιε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα και με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίδης ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στη Σόφια, όπου ο Τάσος Νικολογιάννης μας ακούει, για να πάρουμε έτσι λίγο κλίμα και μια πρώτη σύνδεση με τον Βασίλη Λεύσκη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Το Βασίλη Λεύσκη έχει περίπου 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Σε μια στο γήπεδο που φυσικά. Από την ώρα που έχουν στο γήπεδο τραγουδάνε συνέχεια και είχε διάσπαρτους περίπου άλλους χίλιους δεξιά-αριστερά τα δημοσιογραφικά φίλους της 1948. Ένα γήπεδο 42.000 θέσεων, το οποίο όμως έχει 3-4.000, ήταν κάποιο το περιμέναμε, η 1948 δεν έχει πολύ κόσμο, έχει προκύψει τη διάσπαση της 4 Σόφιας και στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε εδώ με τη Σπάρτα Κτρνάβα, που προκρίθηκε στα πέναντι της 1948, δεν είχε κόσμο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, ξαναλέμε την 11, την είπαμε και πριν, την έχετε αναλύσει, ο Πένια, ο Κάτρης, ο Ντεφράι, ο Βαϊντρόκελ, ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρός, η Ριβέγια, ο Ζαρουρί, ο Αντίνο, ο Γκαρσία και ο Ραστότερ. Νομίζω ότι με την είσοδο του Λιβάη Γκαρσία, ο προπονητής θέλει να πιέσει την άμυνα της ΤΣΣΚΑ περισσότερο. Και ένας ακόμα πολύ βασικός λόγος είναι να είναι πιο δυνατός στις θυμμένες φάσεις. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα στα θυμμένα του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία στο κομμάτι αυτό είναι από τους καλύτερους παίκτες. Το θυμόμαστε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Και μαζί και με την είσοδο του Κάτρη πιστεύει ο προπονητής θα πάρει πράγματα στις θυμμένες φάσεις, είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό κομμάτι. Να δούμε από εδώ και πέρα το πώς θα είναι η παράταξη της ομάδας, η διάταξη, να περιμένουμε να δούμε τη σέντρα για το αν θα... Η UEFA μας έχει δώσει μια διάταξη 4-3-3, δεν νομίζω θα είναι αυτή η διάταξη. Θα δούμε ποια θα είναι και ποια θα είναι η αποφάση του προπονητή. Νομίζω όμως ότι ο Νίστρου, βλέποντας αυτό το τρομερό πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός στις... στο τραζίστρο, στο πρώτο ημίχρονο, κάτι θα κάνει σήμερα διαφορετικό για κάπως να το βελτιώσει και να το διορθώσει. Φυσικά και προκαλεί έκπληξη όλους η μη παρουσία του Γιάκουτς, που ήταν τους καλύτερους παίκτες της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι επέλεξε να βάλει έναν επιθετικό, κλασικό επιθετικό και όχι χαφ μέσα. Αυτός είναι ο λόγος, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Συν το ότι ο Λιβάη Γκαρσία, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένας παίκτης που βοηθάει στις θυμμένες φάσεις. Όλων η αμφιβολία είναι γιατί πάλι η Τσιριβέγια Καμαρά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν πήγαν καλά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα να παίξω Τσιριβέγια, περίμενα να παίξω Τσέριν. Θα το δούμε στο γήπεδο το πώς θα βγει αυτό. Είναι κάτι που φυσικά μας προκαλεί μία μικρή αμφιβολία. Εγώ θα έλεγα δηλαδή ίσως θα είχε περισσότερη αξία σήμερα να δούμε τον Κοντούρη στο παιχνίδι αυτό. Που έχει πάρα πολλά ταξίματα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πω κάτι, ότι τα έχει δουλέψει ο προπονητής στις τελευταίες προπονήσεις. Δηλαδή η εντεκάδα μπορεί να είναι μια έκπληξη για μας, οι παίκτες την ήξεραν. Απλά τόσο η εντεκάδα και ο σχηματισμός που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουβου ήθελε να μείνει μυστικός μέχρι την έναρξη του αγώνα, γιατί ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις και δεν θέλει να είναι ενημέρωση ο αντίπαλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι παίκτες το έχουν δουλέψει, αυτό που θα δούμε σήμερα. Στις τελευταίες προπονήσεις ήξεραν πολύ καλά ποιοι θα παίξουν. Μένει να δούμε το πώς θα βγει στο γήπεδο. Η ΤΣΣΚΑ 1948 προέρχεται από μια άνετη νίκη της Λοκομοτήτης Σόφιας 3-1, δεύτερη στο πρωτάθλημα, 7 μάτσα ήττη. Έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια, έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη και πέρσι. Είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη συνοχή. Είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τις λύσεις που δεν βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία, Τάσο μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην περιγραφή της αναμέτρησης CSKA 1948 με τον Παναθηναϊκό η σέντρα σε περίπου 12 λεπτάκια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πήραμε γεύση και κλίμα από Σόφια για το μάτς του Παναθηναϊκού. Μεταφερόμαστε στον Αϊμέγγεν και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα περιγράψει την δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στους Ολλανδούς σε πολύ λίγη ώρα, αυτή τη φορά για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια σου Κώστα, θέλω και ένα μικρό πάρτι, ένα μικρό πανηγύρι,
1: Θα ξαναπάμε στον Γιώργο, δεν τον ακούμε πολύ καλά, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να μετακινηθεί και εκεί στις θέσεις που θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι του τύπου στο γήπεδο της Νάιμέγγεν λίγα λεπτάκια πριν από την έναρξη των δύο πολύ σημαντικών ρεβάνς που έχουμε για τις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, να σας πω, για τα προκριματικά του Champions League. Είναι το Bodo Glimt του Union Saint-Gilloise, μάτς από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον αυτός προκριθεί. 1-0 είναι για την Bodo Glimt αυτή τη στιγμή. Σαν Μπαμπακού Άρχους επίσης 1-0. Και μόλις τώρα γκολ για την Dinamo Zagreb κόντρα στην Κάουνο Ζαλγκίρης 0-1. Και μπορεί να είμαστε σε απόλυτα ευρωπαϊκό mood, αλλά υπάρχει και το πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο το βραδάκι στην Κρήτη. Την Τετάρτη λοιπόν 12-8 στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup, του Superbet Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τετάρτη 12-8 στις 8 τελικός του Super Cup. Είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί μας οι παραποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: League.
1: Λοιπόν, να σας πω εννοείται πως μπορείτε να δείτε ζωντανά την αναμέτρηση Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky σε 9 λεπτά από τώρα η μεγάλη σέντρα. Ο Sky είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τηλεοπτικά και αυτήν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνουμε, δίχως μαξιλαράκι, οι πράσινοι στον τρίτο αποκριματικό του Conference League θέλουν την πρόκριση για τα play-offs της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δυνατότητα, στο απευταίο σενάριο εννοείται, που δεν περάσει την Αιμέγγεν, να βρεθεί κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Με ενημερώνουν πως μπορούμε να συνδεθούμε με τον Αιμέγγεν ξανά και να ακούσουμε κάπως καλύτερα τον Γιώργο Τσανάκα. Έλα, Γιώργο.
2: Πώς θα είμαι τώρα, καλύτερα?
1: Αρκετά καλύτερα από πριν, σίγουρα, ναι.
2: Εντάξει, απλά είναι τόσο δυνατά η μουσική εδώ πέρα για αυτό το πάρτι που έχουν σχεδιάσει οι Ολλανδοί με ένα πάρα πολύ ωραίο κορεό. Με την τακτική του να είναι και τον Νέκ και ένα κύκνο από μπροστά, ένα κορεό του, ένα πέταλο με πολλές τιμές, με πράσινο, κόκκινο και μαύρο χρώμα. Και φυσικά το ένα πέταλο του Λιπέδρου στο Κομμεστάδιο και οι 650 οπαδοί του Ολυμπιακού. Άλλου 250 που είναι διάσπαρτο και 900 συνεχεί για την Ολυμπιακή σήμερα στο γήπεδο της Νεϊμάκη. Είναι ένα μάτι που για τους δύο Ολλανδούς είναι μεγάλη γιορτή και μια ευκαιρία να προκριθούν στην επόμενη φάση του Champions League, στα play-off, να κουνήσουν την ζώνη, να ακούσουν τον ύμνο του Champions League. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, το πολύ μικρό γήπεδο των 10.500, υπάρχει πολύ ενθουσιασμό, αλλά το θέμα είναι εδώ η ομάδα του Βοσέλου, έτσι με τη Λίπερ, να κάνει τη δουλειά της, να καταφέρει να κερδίσει. Από ό,τι να δείξει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, σήμερα για τον Ολυμπιακό και μόνο. Έχει η πρόκριση στην επόμενη φάση, στο στα play-off και που θα αντιμετωπίσει την πόλη του Λίγκ, που είχε στην Λουάζα, να έχουν την ομάδα που αποδείξει.
1: Γιώργο μου, ένα σχόλιο για την εντεκάδα την οποία παρατάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
2: Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή εντεκάδα, από την άποψή μου. Πολύ καλύτερα μάλλον από το Πάτρικ του Αγώνα. Πιο μπαλάτη, πιο ποδοσφαιρική, με τον έθνο να επιστρέψει τα δημοσιογραφικά του Κύπρου. Εξή πάντα προτιμούν για τα περισσότερα ανεβάσματα με τον έθνο του Καρδία στον άξονα και να πάρουν, αν μπορούν στο κέντρο, να πάρουν τη μάχη του άξονα. Με τον Καβοστά, ένα πάρα πολύ δημιουργικό
1: Γιώργο μου, πάλι έχουμε αυτό το προβληματάκι, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και αυτό που τόνισε πριν από λίγο και ο Βάιος Τσούτσικας έχει εντοπίσει τα προβλήματα τα οποία παρουσίασε η ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι. Παρουσιάζει, όπως μας είπε και ο Γιώργος, κάτι πολύ πιο άρτιο στο κομμάτι της τεχνικής, έτσι ώστε να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Το ξεκαθαρίσαμε, το τονίσαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε ίσως να δούμε κάτι φοβερό και τρομερό από άποψη θεάματος. Το μοναδικό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, έπειτα και από τα πρώτα μάτς των δύο ομάδων, είναι οι προκρίσεις, είναι η συνέχιση της πορείας τους εκεί ακριβώς που επιθυμούν. Φυσικά ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε μαξιλαράκια ούτε δεύτερες ευκαιρίες. Θέλει να φτάσει μέχρι τη League Phase του Conference League. Σε 5 λεπτάκια από τώρα η σέντρα σε αυτά τα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, εγώ να σας πω πως βρίσκεται σε εξέλιξη και το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που εκείνος δεν τα καταφέρει κοντά στην Άντερλεχτ και βρεθεί στο Conference League. Ο Απόλλων Λεμεσού βρίσκεται πίσω στο σκορ από την Μπραν με 1-0 στο 28ο λεπτό. Η κυπριακή ομάδα έχει επιβληθεί με το ίδιο σκορ, με 1-0 δηλαδή των Νορβηγών στο πρώτο μάτσο. Οπότε οι Νορβηγοί καταφέραν να ματσάρουν το σκορ του πρώτου αγώνα και να διεκδικούν πλέον στα ίσα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Το ζευγάρι αυτό ενδιαφέρει τον δικέφαλο του Βορρά, που πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε και από τον Δημήτρη Ρουμπατζόγλου για την επαναφορά του Ντουρκούσιτς, για τον οποίο προχωρά κανονικά η ομάδα Θεσσαλονίκης. Βλέπω σιγά σιγά τις ομάδες να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και στο Νάιμέγκεν και στη Σόφια. Και πάμε προς την Βουλγαρία ξανά και ακούμε τον Τάσο Νικολογιάννη. Έλα Τάσο.
1: Έλα Κώστα. Λοιπόν, έχουν παραταχθεί δύο ομάδες μαζί με τους διαιτητές. Να πω ότι ο διαιτητής είναι ο Βέλγος Βεργκούτς με τους βοηθούς Γκέροφ, Τίστερς και τον Φερμπούμεν να είναι τέταρτος. Και στο ΒΑΡ είναι ο Μπότερμπεκ, επίσης Βέλγος. Ο διαιτής είχε σφυρίξει το παιχνίδι ΑΕΚ Αμπερτίν 6-0, ο Βέλγος διαιτής. Είναι κατηγορίας Α, UEFA. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τις λευκές εμφανίσεις και την γραμμή στη μέση. Τώρα θα βγουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες και των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω ότι στη μάχη της εξέδρας σαφέστατα και έχουν κερδίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που τώρα έχουν σηκώσει σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο τα κασκόλ τους και τραγουδάνε το «Μπάμου, τον αγαπώ», το γνωστό σύνθημα. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία στιγμή στο σημείο που βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω, η Τσέσκα 1948 δεν έχει πολύ κόσμο και γι' αυτό οι περισσότεροι βρίσκονται δεξιά-αριστερά από τα επίσημα, κάνουν χιλιάρικο, όχι παραπάνω. Επαναλαμβάνω ότι είναι η ομάδα που έχει προέλθει από τη διάσταση με την Τσέσκα Σόφιας, η οποία όμως, επαναλαμβάνω, έχει 7 παιχνίδια παίξει επίσημα φέτος, δεν έχει καμία ήττα, έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και είναι στη δεύτερη θέση του βουλγάρικου πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το Λιβάι Γκαρσία στο αρχικό σχήμα με το νούμερο 99, η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Λιβάι Γκαρσία με τον Παναθηναϊκό. Λιβάι, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό φυσικά για να κάνει αυτά που έκανε όταν ήταν στο πρωτάθλημα, ένας πάρα πολύ καλός θετικός. Καταλαβαίνουμε ότι το θέλει το χρόνο προσαρμογής του, λιγότερο από τους άλλους, γιατί ξέρει και τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα. Όμως ελπίδα όλων είναι σήμερα να πετύχει κάποιο γκολ που θα είναι καθοριστικό και θα δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Τελευταία του συμμετοχή του Λιβάη Γκαρσία σε παιχνίδι με τη Σπάρτα Κμόσχας ήταν σε ένα φιλικό στις 11 Ιουλίου, πριν από ένα μήνα. Η Σπάρτα είχε χάσει με 2-0 από την Λοκομοτίβ. Από τότε δεν έχει αγωνιστεί, έκανε προπονήσεις με τη Σπάρτα Κμόσχας. Ήταν ο κορυφαίος παίκτης των τελευταίων προπονήσεων, όπως μας είπε ο Τζέικομπ Ντινίστρουπ εχθές. Οπότε περιμένουμε να το δούμε πιθανότατα στο δεξιό άκρο της επίθεσης. Τώρα να δούμε λίγο τη διάταξη, γιατί όπως βλέπω τα πράγματα τώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει με τριάδα πίσω, Κάτρι, Ντεφράι, Φαν Τρόκελεν, δεξιά όλη την πλευρά ο Ζαρουρή, αριστερά όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος. Οι δύο κεντρικοί χάφο, Καμαρά με τον Τσέριν, Λιβάη δεξιά-αριστερά, Αντίνο και Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα καθαρό 3-4-3 από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που ουσιαστικά κρατάει έναν ακόμα αμυντικό πίσω. Προτιμά να μην βάλει τον κάτι δεξιά στο 3 στην τετράδα. Και τώρα Παναθηναϊκός της έδρας με τον Ντεφράι να κλείνεται και από τους παίκτες τεσσεκά από τους δύο μέσους επιθετικούς. Παίρνει την μπάλα, πιέζει τεσσεκά ο Κάτρης δεξιά για τον Ζαρουρί, Ζαρουρί για τον Ζιριβέγια και πάλι για τον Ζαρουρί. Το πλάγιο είναι υπέρ της ΤΣΣΚΑ, η οποία παίζει με τον Ρούσεφ στην επίθεση και τον Ήλιεφ.
0: Ωραία, πάμε να πάρουμε και εικόνα από τα πρώτα δευτερόλεπτα από το Νάιμέγκεν. Ακούμε τον Γιώργο Τσανάκα. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Κώστα, τώρα νομίζω πως ακούμε πολύ καλύτερα.
0: Τέλεια, υπέροχα.
2: Λοιπόν, εδώ και ένα λεπτό παίζουμε παιχνίδι στο Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό. Να έχει κατά κύριο λόγο την κατοχή της μπάλας και τον Πόποβιτ για να αποφύγει την πίεση της αντίπαλης ομάδας. Γεμίζει μια κεφαλιά πρώτη φορά στην Ελλάδα προς τα πίσω. Τρέχει ο Μπρούνο, έχει δύο Ορτέγκα μακριά από την αιστεία του, απομακρύνει όπως εντός γηπέδου με τον Πυρόλα να κάνει κακή πρώτη επαφή. Κερδίζουν γηπεδούχη, αλλά πάρα πολύ ωραία ο Γκουστάβο Σάμε, το σώμα βγάζει τον Σερή εκτός και με το εσωτερικό. Πάει να βρει τον Βασίλη Βασιλιάς αντίπαλοι Σάμε εκεί που είναι ο Ορτέγκα. Να απομακρύνει, όχι, κάνει την προσθήκη μπάλα απευθείας out. Με το κοινό να είναι πάρα πολύ ζεστό εδώ στο Hofer Stadion, όπου εντάξει, θα πάμε και νωρίτερα, το ζουνε αρκετά οι φίλοι της Nijmegen. 12.500 κόσμος, οι 11.500 λίγο παραπάνω είναι της Nijmegen και πραγματικά είναι ιδιαίτερα φωνακλάδες. Με build-up με το Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά, με τον Σάτρε να γυρίζει τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα της Nijmegen, δεξιά τον έτερο στόπερ τον Storm. Και αυτός κάνει για λάθος πάσα πάρα πολύ καλή, υποδειγματική η πίεση του Ολυμπιακού. Με τον Ντάνι Γκαρσία να προσπαθεί να εκτελέσει την κρόση του flag out. Ο διαιτητής του ζητάει να πάει πιο πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός δείχνει διάθεση να πιέσει ψηλά, δείχνει διάθεση όμως και να πάρει και την μπάλα στα πόδια του και να προσπαθήσει να δημιουργήσει με τον Πιρόλα, τον Ρέτσο ψηλά. Ο Λίντσεν να πιέσει, γεννίζει ο Ρέτσο εκεί που ο Τζέλτον δεν παίρνει την κεφαλιά. Με τον Σάντλερ να γυρίζει στον Ορτέγκα υπό την πίεση του Ελκαμπί. Ο Ορτέγκα δεν θα γεννήσει. Θα παίξει δίπλα του για τον Φόνβιλ, πάλι για τον Σάντλερ και μια αλλαγή παιχνιδιού, πάλι δυνατή. Οι παίκτες να είναι και όταν πιέζονται, κάνουν αρκετά λάθη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλά στημένος στο αγωνιστικό χώρο και δεν τους επιτρέπει όχι απλά μπιλντά να κάνουν, ούτε να διώξουν σωστά την μπάλα από το δικό του μισό. Πίσω ο Μπρούνο για τον Πιρόλα που επανέρχεται στην δεκάδα, για τον Ρέτσο υπό την πίεση του Λίντσεν, του Σέντερ Φορ. Περνάει ο Ρέτσος πάρα πολύ ωραία και συνεχίζει να παίξει τον Ελκαμπή. Πρώτο στην μπάλα ο Σάντλερ και εδώ έχει προϋποθέσει να είναι και με τον Σάντλερ να αλλάζει πάρα πολύ ωραία για το Σερί. Ο Σερί έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Έτσι από την περιοχή ο Σερί παίρνει την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει κάτι, θα αλλάξει για τον πίσω. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού πίσω, κάνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρούνο διώχνει με το κεφάλι, τελευταία στιγμή. Ο Σόντα Σίλβα δεν πάει πάνω στην μπάλα, τώρα θα πάει, θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια, όπως λέει ο κύριος Μαριάννη. Καλή εδώ η αμυντική λειτουργία από τους ερυθρόλεπτους μετά την λάθος πάσα. Ήταν εδώ τη Ρέτσο, το γρήγορο κλέψιμο και γράμμα τη μετάβαση των Ολλανδών.
0: Λήξη Ναγερμού λοιπόν στο Nijmegen, κατευθείαν στη Σόφια Τάσο Νικολογιάννης.
3: Ο Λιβάη Καρσία από δεξιά προσπαθεί να αποφύγει, ωραία, μπαίνει στην περιοχή να δούμε το Λιβάη το... Η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού τελευταία στιγμή, πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά με τον Λιβάη Καρσία. Κόπηκε τελευταία στιγμή, ήταν πολύ ωραία η πάσα του Ζαρουρί, έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Μπήκε από δεξιά, αλλά τελευταία στιγμή η σέντρα του κόπηκε. Το πλάγιο δεν είναι καλό και θα βγει τώρα εδώ. Χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα πλάγια. Τώρα δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το λάθος από τον Ζαρουρί και τώρα θα βγει με προϋποθέσεις η θέση κάτω στην επίθεση. Με τον απαριστερά. Για να δούμε. Ο Καμαρά κόβει τελευταία στιγμή αυτή την αντεπίθεση, το οποίο ξεκίνησε από ένα λάθος πλάγιο του Ζαρουρί. Αυτά τα λάθη πρέπει να αποφευθούν σήμερα. Προηγουμένως όμως ο Παναθηναϊκός μια καλή στιγμή. Ζαρουρί από δεξιά. Στο 4ο προς 5ο λεπτό του αγώνα για τον Λιβάη Γκαρσία και πάλι Ζαρουρί για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον De Friday, για όσοι δέθηκαν τώρα από τον Παναθηναϊκό παίζει με τριάδα πίσω, 3-4-3. Αντίνο, κάνει την κίνηση ο Κυριακόπουλος, δεν τον βλέπει, δεν τον δίνει. Πάει πιο safe ο Παναθηναϊκός με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αλλάζει πλευρά, πολύ ωραία η πάσα του για τον Ζαρουρί. Κακό κοντρόλ από τον Ζαρουρί όμως, που εκεί ήταν πολύ εύκολο το να κοντρολάρει την μπάλα. Ζαρουρί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Παίζει full back σήμερα. Τώρα εδώ περσάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός και ο Ραστόντερ. Τσεσεκά προσπαθεί να διώξει μακριά την μπάλα. Και που πάει η μπάλα είναι ο Ήλιεφ και ο Κάτης. Ο Ήλιεφ παίρνει την κεφαλιά. Και που πάει ο μπάλα όμως είναι ο Ντεφράι Ρούσεφ, ο οποίος παίζει από αριστερά. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου. Για τον Αντίνο. Ντεφράι. Για τον Κάτρη στην τριάδα του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Ο Κάτρης. Ο Κάτρης για τον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν βλέπει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει την κίνηση του Αντίνο, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμάει τον Ραστόντερ. 1-2 του Ραστόντερ με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Να δούμε αν προλάβει ο Καμαρά. Θα προλάβει και θα δώσει δεξιά για τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή θα κάνει αυτή τη σέντρα κεφαλιά. Όχι, κανένας. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Αντίνο. Την κερδίζει ο Αντίνο, προσπαθεί να περάσει τρεις αντιπάλους, θα δώσει τελικά στη Ριβέγια. Στη Ριβέγια για τον Κάτρι, το σούτ του Κάτρι, μπάλα πολύ out. Το πρώτο σούτ του Παναθηναϊκού βγήκε εκτός εστίας. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά για να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Είμαστε στο 6ο λεπτό του αγώνα. Προηγουμένως έγινε μια υποψή ευκαιρία σε αυτή την κίνηση του Λιβάη από δεξιά. Ο Λιβάη ο οποίος παίζει ψηλά τώρα, όταν ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Πάει ο Κάτρις δεξιά. και παίζει πιο ψηλά ο Γκαρσία. Όταν αμήνει το Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι ένα 4-4-2, όταν επίθεση είναι ένα 3-4-3. Πάμε να δούμε τώρα τι θεσμικά επίπεδα θα βγει με τον Ζεμζενή στην επίθεση. Θα δώσω αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ έχει μπροστά του Λιβάη Γκαρσία. Ζεμζενή και πάλι. Όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κουαγιάρ. Ο Ρούσεφ. Η παλιά του αριστερά. Για να δούμε εδώ κενό. Μέσα στην περιοχή παίξε σε κάτω σουτ. Και φόκουση του Ινιάκη Πένια. Σε αυτό το σουτ του Ρούσεφ. Κενό εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μέσα στην περιοχή στο 7ο λεπτό. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την ΤΣΚΑ. Ο Πένια όμως έκανε μια εξαιρετική απόκριση. 7ο λεπτό του αγώνα θα χρειαστεί τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκός σήμερα. Εδώ υπήρχε αδράνεια από τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν βγήκε καλά και ο Κάτες, δεν βγήκε καλά και ο Ζαρουρί. Το κόρνερ για την ΤΣΚΑ. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Παναλαμβάνω προηγουμένως εξαιρετική απόκριση του Πένια στο σούτ του Ρούσεφ. Το κόρνερ λίγα μέτρα φόρα. Λίγα μέτρα σε αυτό το κόρνερ ζώνη και μάτου μάνο Παναθηναϊκός απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι ο Λιβάη Γκαρσία. Καλά στημένος εδώ ο Παναθηναϊκός και ο Λιβάη στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε αυτός ο κύριος για τον Παναθηναϊκό προηγουμένως όμως ήταν καμπανάκι αυτό έξω από την περιοχή ο Ρούσεφ.
0: 0-0 λοιπόν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός. Το μικρόφωνο στον Ναϊμέγκεν και τον Γιώργο Τσανάκα.
2: Συμπληρώνουμε τώρα ένα λεπτό στο Hofer Stadion εδώ από Ολυμπιακό και Ναϊμέγκεν. Είναι στο 0-0 και πάρα πολύ ψηλά πιέζει ο Ελκαμπίνε αποχρεώσει σε λάθη τον Κρετάζ Ορτέγκα. Ο διώχνει όπως όπως με πρώτη κεφαλιά του Ροντινέ, μια δεύτερη μπάλα από τους Ολλανδούς. Ο Ρέτσος πρώτο Λίντσεν, ο Λίντσεν τελικά βγαίνει πρώτος. Κερδίζουν οι ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, αλλά ξαναχάνουν με τον πίσω. Ωραία, δυνατά ο Ροντινέ πάνω στην μπάλα. Έχει να γίνει τριπλή κόντρα, πέφτεται. Και πάρα πολύ γρήγορα το πλάγιο εδώ. Χρειάζεται προσοχή. Ο Σερί μέσα στην περιοχή ξέρει την μπάλα στο αριστερό. Γυρίζει ο Ορτέγκα και το δοκάρι σε όλο τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και την ενέργεια και ξεφυκώνεται το κοινό στο γήπεδο με το Ελκαμπή. Είναι και να κερδίζει φάουλ. Ο Σερί σχεδόν από τη γραμμή του out έχει κάνει μια σέντρα σου. Το Ορτέγκα βάζει το χέρι την μπάλα. Βρίσκεται στο οριζόντιο δοκάρι και ο Ολυμπιακός σώζεται νωρίς από μια πολύ περίεργη φάση μετά το γρήγορο πλάγιο out του Λίντσεν του Center Force. Για να το Ολυμπιακού πιάσει τον ύπνο, κάτι σαν σέντρα σουτ, κάτι σαν δυνατό γύρισμα, δεν ήθελε πολύ, αλλά περνάει εδώ ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό από αυτή την επέμβαση του Πόποβιτς που με την μπάλα βρίσκει και στο ριζόντιο δοκάρι από το σουτ, από τη σέντρα σουτ σερί. Γεμίζει ο Πόποβιτς και σαν το Τζέλσο είναι πολύ καλή παλιά του, θα κατεβάσει ο Πορτογάλος, κατεβάζει εννοείται. Και περνάει υπέροχα ο Τζέλσον, τον τραβάει, ο Μπίσο πάλι δεν παίρνει φάουλ. Πάλι δεν παίρνει φάουλ και γίνεται έξαλλο στο Τζέλσον, διαμαρτύρεται έξαλλα. Ο Γκουστάβο Σάκ λέει ψηλά μέσα στο γήπεδο, πάει να πάρει και την κόντρα. Δεν μπορεί όμως από τον Φόνβιλ με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Παίζει για τον Λεμπρετόν. Πάλι πίσω η μπάλα στην άμυνα. Έτσι ο Ολλανδούς και τον Σάντιτ. Ωραία για τον Μπίσο. Εκεί μπορέσει. Και ακόμη μια φορά θα βγει πρώτο στην μπάλα. 10 λεπτά συγκεκριμένα στο Hofer Stadion. Το 0-0 παραμένει. Καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού εδώ και ένα λεπτό. Το δοκάρι του Σερί, παρενευλήθη θα δει τη σέντρα σουτ, ο Πόποβιτς την μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Λεμπρετόν η μπάλα πίσω στον Στόρμα, ακόμη και πίσω στο τερματοφύλακα της Ναϊμέγεν. Ψηλά και πάλι ο Ολυμπιακός για να πιέσει, γεμίζει ο Ορτέγκα. Εκεί που είναι μόνο ο Πιρόλα να πέσει πάρα πολύ έξω με την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Τον Μπάλτσα Πόποβιτς, εξαιρετικός κατά τα δοκάρια και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει και σήμερα με μια καλή επέμβαση, πολύ ψηλά στο γήπεδο της Ναϊμέγεν. Για να πιέσει, ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού και αυτός που προσπαθεί να μπουστάρει την ομάδα του με τον Πόποβιτς να γεννίζει προς τον Ελκάμπη. Ελκάμπη με τον Σάντλερ, κεφαλιά από τον Σάντλερ που τελικά είναι διαθέσιμος και παίζει κανονικά. Ο Κουστάβος θα κατεβάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν θα γεννήσει, είχε υποδηλώσει ο Ελκάμπη. Γυρίζει τον Έσε. Έτοιμος και ο Έσε, έλειψε πάρα πολύ από το πρώτο παιχνίδι. Με τον Ντάνι Γκαρσία για τον Πιρόλα πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τον πιο πίσω στον Πόποβιτς. Όπως διώξαμε τον Πόποβιτς, τελικά η μπάλα πάει πάνω στο Ρέτσο, κακό κοντρόλ. Αλλά ευτυχώς εμποφελείται ο Ροντινέ και ωραία παλιά.
0: Ξανά στη Σόφια και ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία. Τάσος Νικολογιάννης.
3: Ναι, με το Φαντρόκελιν προηγουμένως ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει να δούμε τη φάση αυτή με τον Ζαωρή που θα δώσει για τη δεξιά για τον Ραστόντερ που έχει βγει έξω την περιοχή. Ο Ζαωρή για τον Καμαρά και πάλι Ζαωρή κλείνεται εκεί και χάνει την μπάλα προηγουμένως σε μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού από καλοκτυπημένο φάουλ από την αριστερή πλευρά. Ο Ντεφράη έπιασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντεφράη έπιασε την κεφαλιά. Απ' έξω ο τερματοφύλακας ο Μαρίνοφ, τελευταία στιγμή ο Φαντρόκης συνέχεια επιχείρηση σου την μπάλα πηγιά του. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 10ο λεπτό από στημένη φάση. Ζαρουρί σε αυτό το πλάγιο. Ο Ζαουρί για τον Ραστόντερ χάνει την μπάλα. Ο Ήλιεφ τώρα σε αυτό το κοντρόλ. Έχει βγει ο Φαντρόκελ όμως και παίρνει την μπάλα ωραία για τον Ζαουρί. Ζαουρί το λάθος. Ο Ζαουρί είναι εκτός αγώνα μέχρι τώρα. Κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και το πληρώνει αυτό ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Εδώ Τσιριβέγια ωραία κόβει την μπάλα και με τον Καμαρά θα αλλάξουν. Η πάσα του Τσιριβέγια για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ για τον κλείνεται από τρεις. Αλλάζει ωραία ο Λιβάη Γκαρσία αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Για να δω μέχρι στην περιοχή ο Κυριακόπουλος θα επιχειρήσει το σουτ την μπάλα out. Καλό το σουτ Κυριακόπουλου, ωραία και ανάπτυξη. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια. Δεν είναι καλός ο Ζαρορή, πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι, το ξαναλέω, ότι όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός παίζει 4-4-2, όταν επιτίθεται παίζει 3-4-3. Έχει ένα διπλό ρόλο ο Ζαρορή όταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επιτίθεται. Λοιπόν, το ελεύθερο τώρα από τον Μαρίνοφ, κεφαλιά του Φαντρόκελεν που θα δώσει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα μπει από αριστερά, θα προσπαθήσει να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα παίξει το 1-2 με τον Αντίνο, τελικά θα κοπεί και από τους αμυντικούς της ΤΣΣΚΑ. Ο Τσεριβέγια τρεσάρει ωραία η μπάλα στο Ζαρουρί, η σέντα του Ζαρουρί για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν την πιάνει την κεφαλιά εδώ. Ο Αντίνο από αριστερά, όλα αυτά έξω την περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Καμαρά, Αντίνο, κλείνονται εκεί, την μπάλα προς τα πίσω. Ωραία η αλλαγή, η πάσας όχι. Ο Τσιριβέγια καλή σκέψη είχε, αλλά ο Ζαρουρί καθυστέρησε λίγο και έτσι δεν μπορούσε να κοντρολάρει την μπάλα. Προηγουμένως ο Μαλαβάν στο 10ο λεπτό σου του Κυριακόπουλου, η μπάλα λίγο out. Ο Παναθηναϊκός επιθετικά βγάζει πράγματα σήμερα. Επαναλαμβάνω με ένα σύνθετο σχήμα όπως βλέπω. Όταν αμήνεται η ομάδα, βλέπω τον Λιβάη να παίζει ακριβώς δίπλα στο Ραστόντερ. Όταν επιθέτει βγαίνει λίγο πιο δεξιά και παίζει λίγο πιο πίσω ο Ζαρουρί και κάνει μια τριάδα. Τώρα θα βγει από δεξιά η ΤΣΣΚΑ με τον Μασέλ. Η μπάλα στο χώρο της άμυνας, εκεί αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες, ο Χόφμαν με τον Ντβάλι. Μπάλα θα πάει.
0: Πάμε σε ένα σημείο έγκαινο που υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό όπως φαίνεται. Έλα Γιώργο Τσανάκα.
2: Ναι, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Όπως φαίνεται, καθώς ζω τα σύλληβα την προσπάθεια να κάνει ένα σπριντ, έπεσε στο έδαφος, έχει πιάσει τον οπίσιο μοιραίο του και θα αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός λέγαμε ότι έχει ένα σεντερφόρ κανονικό, τον Αγιούμπελ Κάμπι, έχει και τον Ζώτα Σίλβα. Τελικά δεν μπορεί. Ο Ζώτα Σίλβα μετά από 14 λεπτά θα αποχωρήσει στη θέση του. Θα μπει ο Κώστας Φορτούνης στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του. Τον Γιούχαραν τον Ζώτα Σίλβα, πανηγύρισαν οι Ολλανδοί όταν τραυματίστηκε. Δεν πειράζει, θα μπει ο Φορτούνης και μακάρι να του ηγήσει. Το 15ο λεπτό λοιπόν. Η ατυχία χτυπά την πόρτα του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ, θυμίζουμε. Οπότε έως τουλάχιστον Γκαμπί να είναι καλά, να μην χρειαστεί να κάνει κάτι στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά πάει ο Φορτούνης, όπως έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα. Δεξιά παραμένει ο Τζέλσον Μάρτιν και θα έχουμε συνέχεια σιγά σιγά στο παιχνίδι. Με το Ολυμπιακό να τηρεί το fair play, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Απευθείας out και ψηλά κατευθείαν να πιέσουν οι Ερυθρόλευτοι. Ενώ στο 10ο λεπτό ο Ντάνι Γκαρσία με δεύτερο λάθος του Γκαμπί αναγκάστηκε να κεντρινιστεί ο πρώτος του αγώνα με κεντρινή κάρτα. Σαν και ο Ολλανδοί έχουν τραβήξει δύο φορές τον Ζέλσον και ο Μαριάννη ακόμα δεν έχει δώσει κάποια κάρτα. Με τον Σάντλερ και τον Φόνβιλ, τον Τάντιτ, ο Έσε τον επιτηρεί, ένα γέμισμα, κόβει ο Ροντινέη. Μια δεύτερη μπάλα από τον Έσε και ο Γκουστάβο Σά, πολύ ωραία για το Φορτούνι. Λάθος, Φορτούνι είναι κρύος. Ο Ροντινέη και αυτός λάθος κλαίνει ο Τάντιτ, φυλά στο γήπεδο και παίζει αριστερά για τον πίσω. Παράλληλα με την περιοχή γυρίζει ο Φορτούνι, κόβει. Απομακρύνει όπως ο Ρέτσο σε πλάγιο out.
0: Πάμε στη Σόφια ξανά για ένα κόρνερ του Μπράσινου, τα ζουν Κολογιάννης.
3: Έχουμε το κόρνερ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μια καλή φάση. Θα δει επίσης στη σέντρα, αυτό αναμυντική μπάλα πήγε λίγο πάνω από το δοκάρι. Θα μπορούσε να μπει κόλλε εδώ η μπάλα. Ο Τσιριβέγια σε αυτό το κόρνερ. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Τσιριβέγια το κόρνερ, απομακρύνουν εκεί. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο και ο Παναθηναϊκός παραμένει στην επίθεση. Τώρα για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια κλείνεται, θα δώσει ωραία στον Καμαρά. Ο Καμαρά, επειδή πρεσάρεται και θα δώσει τον Κάτρι, ο Κάτρις αριστερά στον Κυριακόπουλο, Τώρα θα έρθουν σε σετ επίθεση οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα γυρίσουν πίσω τα στόπερ και ο De Vrij και ο Van Drokelen. Ο Παναθηναϊκός τώρα λοιπόν παίζει στην ανάπτυξή του αυτή με τριάδα. Όπως είπαμε πριν, ο Πένια, η παλιά του Πένια για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία κερδίζει, προσπαθεί και στην μπάλα τη χάνει. Βούλγαροι τώρα θα βγουν ωραία στην επίθεση από δεξιά με τον Μασιέλ. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο, αλλά θα βγει μπάλα, θα κερδίσει αυτό το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Μασιέλ δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα πρώτα 15 λεπτά πρέπει να πω ότι το ελέγχει το παιχνίδι. Έχει βέβαια τη φάση αυτή η Τσέσκα που έβγαλε ο Πένια, θα μπορούσε όμως και ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει με τις ευκαιρίες που έχει κάνει. Εδώ Καμαρά κάνει λάθος κοντρόλ πίσω ο Κάτρης για τον De Vrij. Πένια κλείνεται. Ο Πένια για τον Van Drokelen. Αυτός κλείνεται. Πρεσάρει τώρα η Τσέσκα. Κυρία Παναθηναϊκός να σπάσει τον Πέση και να βγει με αριθμητική υπεραριθμή. Ο Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη σε αυτή τη προσπαθεί να αποφύγει έναν και δύο παίκτες. Κλείνεται, κόβεται. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια όμως. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρεσάρει. Προσπαθεί ο Ραστόντερ να κλέψει την μπάλα. Ο Λιβάη παίζει πολύ κοντά στο Ραστόντερ. Εδώ όμως ο Αντίνο δεν μπόρεσε να μαρκάρει καλά τον Μεντίνα. Τελικά διώχνει η μπάλα, είναι πλάγιο για, για την Τσέσκα 1948. Μεντίνα που παίζει δεξιά για την Τσέσκα. Ο Ντβάλι με το Χόφμαν σέντερ μπακ και ο Γκάσεβιτς αριστερό μπακ. Το πλάγιο εκτελείται. Van Drokelen εκεί για άλλη μια φορά κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Πιέζει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο.
0: Τάκλιν, πάμε ξανά στην Ολλανδία και να ακούσουμε τον Γιώργο Τσανάκα με όσα κάνει ο Ολυμπιακός. Εκεί έλα Γιώργο.
2: 18 λεπτά στο Hoffer Stadium. Οι Ολλανδοί συνεχίζουν να παράσταν στο Αχνό. Ο Μαριάννη συνεχίζει με τη σειρά του και αυτό να του αγνοεί και να αγνοεί τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Νωρίτερα είχαμε και ένα μικρό τραυματισμό του Ρέτ στο κεφάλι. Αλλά είναι με χαρά ο αρχηγός. Συνεχίζει με τον Ροντινί. Το κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά να γεμίζει προς τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον μια πρώτη κεφαλιά. Άρα το πλάγι out μπροστά στον πάγκο που είναι μόνιμα όρθιο ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα Ροντινί. Τσάχα ένα στήριγμα. Να δούμε τι θέλει να το βρει. Είτε στον Ελκαμπή είτε στον Ζέλσον. Περιμένει ο Ροντινί. Εκτελεί εκεί που είναι ο Ελκαμπή να αποδεχθεί την μπάλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ούτε και ο Φορτούνης. Κατεβάζει ο Ρέτσος. Και υπό την πίεση του Λίντσεν γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του στον Μπάλτσα Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα στήριγμα και πάλι θα γεμίσει προς τον Φορτούνη και τον Έστε. Δεν θα πετύχει κανείς, αλλά μόνο ο Στόρμ. Κερδίζει όμως την μπάλα ο Γκουστάβο Σάρα στο χώρο μεσαίας γραμμής. Δίνει στο Ρέτσο, ζητά ξανά. Παίζει με τον Φιρόλα. Ο Φιρόλα στο χώρο μεσαίας γραμμής και στον Έστε. Για τον Φορτούνη, ο Ολυμπιακός κατεβάζει την μπάλα. Ο Φορτούνης επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, δεν είναι καλή, δεν θα περάσει. Για τον Ροντινί, ο οποίος τελικά με τη δεύτερη θα γίνει καλό σπάλα. Γυρίζει ο Ντάνι Γκαρσία, θυμίζω ότι με κίτρινη κάρτα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει προς τα μέσα για τον Ζέλσον, δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Ζέλσον. Και τώρα ο Ροντινί θα κόψει με φάουλ την αντεπίδεση, την υποψία κόντρας επίδεσης των Ολλανδών και του πίσω. Ο 20 λεπτό, έχουμε δει, να είναι ο Ολυμπιακός 0-0 στο Hoffer Stadion. Όπου οι γηπεδούχοι έχουν ένα δοκάρι στο ξεκίνημα του αγώνα με τη σέντρα του Σερί. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε κάτι αξιολογό πλευράς Ολυμπιακού. Με ένα εύκολο λάθος εδώ από τον Παναγιώτη Ρέτσο δίνει την κατοχή στους Ολλανδούς. Ο Τάντιτς, ο Μπίσοφ, ο Τάντιτς ξανά με τον Λεμπρετόν θα χάσει. Ο Ζέλτσον συνεχίζει να είναι εκτός κλίμα του αγώνα. Και άλλο φάουλ που δίνει ο Μαριάννη αυτή τη φορά του Ζέλτσον. Στον πίσω ο Ζέλσον έχει χαλάσει το μυαλό του επειδή δεν παίρνει φάουλ. Πάει λάθος πάνω στην μπάλα, πάει λάθος πάνω στους αντιπάλους του και τώρα βάζει την Αιμέχεν μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και ξεσηκώνει και την κερκίδα των Ολλανδών για αυτή την εκτέλεση φάουλ όπου έχει πάει ο Σερί και ο Μπίσοφ από τα αριστερά και περίπου 10 μέτρα και πλάγια από την περιοχή. Και η 11 του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή για αυτή την άμυνα. Χρειάζεται προσοχή εδώ από τους ερυθρόλεπτους στο 21ο λεπτό. Πιθανότητα ο Σερί με το αριστερό ο αρχηγός ομάδας για να δούμε. Εκτελεί τώρα ο Σερί, γεμίζει ο Ροντινέ στο πρώτο δοκάρι, πολύ εύκολα θα διώξει με το κεφάλι, απομακρύνεται ο κίνδυνος. Και τώρα ο Ζέλσον βγαίνει ψηλά να πιέσει εκεί που είναι ο Ορτέγκα να διώξει με τη μία, αλλά βρίσκει και πάλι στην παίκτη του με τον Μπίτσοφ, με τον Σερί μέσα στην περιοχή και πλάγι με μπάλα στο αριστερό του Σερί το σουτ, πάλι ο Πόποβιτς απομακρύνει. Συνεχίζουμε όμως δηλαδή την κατοχή. Μέσα στην περιοχή ο Μπίτσοφ αναπεράσει κόβερ, ο Ντινέη ξανά ο Μπίτσοφ. Τα όρια της περιοχής και πλάγια αυγαδικός περιοχής. Θα παίξουν κάθετα με τον Σερί, ο Ροντινή καθυστερεί, θα πέσει, θα πάρει τελικά το φάουλ και κάπως έτσι λύνεται. Αυτός ο κίνδυνος απομακρύνεται από πλευράς κυπεδούπων. Στο 22ο λεπτό άλλη μια επικίνδυνη φάση για τους Ολλανδούς. Αυτό το πρώτο 20 λεπτό, 22 λεπτά των κυπεδούπων είναι αρκετά πιεστικό για τον Ολυμπιακό που πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Να μην δέχεται φάση και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει φάση από πίσω, αλλά και φυσικά να βάλει περισσότερο τον Γκουστάβο Σά και τον Ζέλτον Μάρτιν στο παιχνίδι. Το γέμισμα του Πόποβιτς δεν θα περάσει μπάλα, πλάγι out όμως για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά και λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ροντινή να εκτελεί για τον Ρέτσο. Ξανά ο Λίντσεν πάρα πολύ πιεστικά πάνω του, να πιέσει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού της γυρίζει για τον Πιρόλα, ο Πιρόλα για τον Μπρούνο στα αριστερά. Με λίγες επαφές τώρα ο Μπρούνο γεμίζει βλέποντας τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Περιμένει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις με το εξωτερικό δεν θα βρει συμπέκτη, θα βρει αντίπαλο. Από το πλάγι out είναι κερδισμένο και ο Σεριφρόλεφκος παράλληλα με την περιοχή του Ορτέγκα. Και ο Μπρούνο νομίζω θα γεμίσει με τα χέρια ασφαλώς, θα κάνει ένα δυνατό πλάγι out. Σε 23ο λεπτό, εδώ να δούμε αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Ολυμπιακός. Με τον Ορτέγκα, εκελεί ο Ορτέγκα δυνατά, θα πάρει με κεφαλιά προς τα πίσω Γκουστάβο Σά, διώχνει ο Γκουστάβο Σάντζης. Με τον Ρέτσο να βρει το Φορτούνι, ο Φορτούνις με τη μία στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Μια κακή απομάκρυνση από τους Ολλανδούς και το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση στο 23ο λεπτό, 23ο προς 24ο, να εμέχει ο Ολυμπιακός στο 0-0, πάει ο Κώστας Φορτούνις. Είναι σπεσιαλίστα στις στατικές φάσεις να εκτελέσει από τα δεξιά όπως επειδή είναι ο Ολυμπιακός. Όλοι μπροστά από πλευράς Ολυμπιακού, εκτός από τον Μπρούνο και τον Έσε που είναι στα όρια της περιοχής. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και οι 11 της να ενέχεται μέσα στην περιοχή τους. Τελικά αλλάζει ο εκτελεστής, θα πάει ο Ροντινή. Γιατί τώρα αυτό, για να δούμε. Ο Ροντινή από τα δεξιά. Εκεί δίπλα το Φορτούνι, εκεί πάει η μπάλα. Φορτούνι κανένα κοντρόλ. Γεμίζει εκεί που μπερδεύονται προς στιγμή. Ο Ορτέγκα και ο Σάντλερ να μπλοκάρει τελικά με δεύτερη προσπάθεια. Τώρα μας λέγανε στα εμέσια και προσπαθεί γρήγορα.
0: Αν εκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάμε στη Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
4: 24 λεπτά στη Σόφια, δεν έχουμε χάσει κάτι όσο δεν ήμασταν εδώ. ΤΣΣΚΑ 1988 Παναθηναϊκός 0-0. Ενώ εδώ έχουμε ένα τραυματισμό του αρχηγού. Ο Ντβάλι πρέπει να είναι. Ο αρχηγός της ΤΣΣΚΑ έχει πέσει κάτω, πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω αν είναι μυϊκός ο τραυματισμός. Η ευκαιρία στο αγώνα μέχρι τώρα, η σημαντική ευκαιρία της ΤΣΣΚΑ στο 7ο λεπτό με τον Ρούσεφ που απέξω έξω Χαπένια και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Φαντρόκερ στο 10ο λεπτό και με τον Κυριακόπλο στο 12ο λεπτό. Στο 12ο λεπτό από σέντρα του Θαωρή από δεξιά η μπάλα βρήκε σε αμυντικό τους ΤΣΣΚΑ και πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Μέχρι τώρα το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ με αυτό που βλέπω είναι η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και με τον Ζαρουρί όταν βγαίνει, όταν παίζει, βγαίνει από εκεί ο Μάγκερ και ο Ρούσεφ πολλές φορές έρχεται από εδώ, δημιουργούν υπεραριθμία και αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχω εντοπίσει στο αμυντικό κομμάτι μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί με ηρεμία στο παιχνίδι του και χωρίς να κάνει βιαστικές κινήσεις να βρει τη στιγμή του, έχει επιχειρήσει κάποια πράγματα, έχει και μια καλή στιγμή από ένα μπάσον του Λιβάη Γκαρσία που δεν έγινε φάση στα πρώτα λεπτά. Αυτή η ηρεμία πρέπει να συνεχίσει να την έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να μην εκβιάζει καταστάσεις. Τώρα ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Ο Ντβάλι σηκώθηκε. Ο Λιβάη Γκαρσία, η πάσα πολύ ωραία για τον Αντίνο. Μέσα στην περιοχή ο Αντίνο δεν κάνει το κοντρόλ. Η πάσα του Λιβάη ήταν πάρε βάλε. Όμως ο Αντίνο δεν έκανε το κοντρόλ. Θα έβγαινε μόνος του με τον Μαρίνοφ και θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί φάση για γκολ. Ο Λιβάη είναι σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Ντβάλι, ο οποίος τώρα θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω με τον νέο κανονισμό, γιατί προσφέρει κάποιες πρώτες βοήθειες. Και πήγε ο Παναθηναϊκός να βάλει έτσι γκολ προηγουμένως. Η πάσα τώρα εκεί που πάει είναι ο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί
1: κλεισμένοι εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μπει ο αμυντικός της ΤΣΕΣΚΑ. Έμεινε ένα λεπτό έξω. De Vrij για τον Φαντρόκελεν. Και πάλι De Vrij. Ο De Vrij για τον Λιβάη. Ο Λιβάη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά, ωραία, πάει να πάρει την μπάσα για να την κάνει στον Λιβάη. Τελευταία στιγμή κόβηκε εκεί από τον... από τους παίκτες της ΣΚΑ, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, ο Κουέγερ έκοψε και τώρα θα βγει από δεξιά η ΣΚΑ με τον Μαρσιέλ, η σέντρα μέσα στην περιοχή, Φαντρόκελεν την πρώτη κεφαλιά, ο Ζαλωρή ψύχραμα για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Καμαρά και πάλι Ζαλωρή, πρεσάρει η ΣΚΑ, ο Κάτρις διώχνει και πάει μπάλα, είναι ο Ραστόντερ, απομακρύνουν οι παίκτες της ΣΚΑ και ο Τυριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βλέπει τον Λιβάη Γκαρσία στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Γκαρσία η μπαλ out. Φεύγει μακριά, αλλά ήταν μια καλή σκέψη από τον Κυριακόπουλο. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας κίνδυνος για την άμυνα της ΣΕΣΚΑ. Πρέπει να βρει άλλον έναν τέτοιο κίνδυνο ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να βάλει ένα γκολ. Γιατί μέχρι τώρα ο Ροστόντερ δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Ο Ζαωρί δεν είναι καλός και αδίνω λίγα πράγματα. Τώρα εδώ έσπασε το πέσικ εύκολα. Η ΤΣΕΣΚΑ και θα γίνει και η πάσα μπροστά. Ο Φαντρόκελεν, Καμαρά. Καμαρά, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης. Για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο κάνει την κίνηση. Ο Κυριακόπουλος εκεί παίζει, προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Για να δούμε. Παίζουν το 1-2. Κόβεται τελευταία στιγμή το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από αυτή τη συνεργασία του Κυριακόπουλου και του Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος αυτό το πλάγιο 27 προς 28 λεπτό το αγώνα. Πρέπει να το εκτελέσει για να μην γίνει αλλαγή. Το εκτελεί. Παντρόκελεν για τον De Vrij. De Vrij, επαναλαμβάνω, 3-4-3 όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται, 4-4-2 όταν αμήνεται. Τώρα ο De Vrij για τον Κάτρι, πιέζεται ο Κάτρις. Πάσα του για τον Ζαωρή και αυτός πιέζεται. Ζαωρή, πίσω για τον Κάτρι. Η ΤΣΕΣΚΑ παίζει πιο ψηλά σήμερα και αυτό ο Παναθηναϊκός μπορεί να το αξιοποιήσει με την ταχύτητα του Γκαρσία. Φαντρόκελεν. Ωραία, πάσα του Φαντρόκελεν για τον Αντίνο. Η μπαλιά του Ραστόντερ πολύ ωραία, δεν έσπασε το pressing και βγαίνει από αριστερά ο Ζαωρή. Πρέπει κάτι να κάνει ο Ζαωρή επιτέλους. Η σέντα του Ζαωρή απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε φάουλ του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Δίνεται από τη διαιτή. Θα μπορούσε εδώ Αντίνο να προσέξει λίγο παραπάνω διότι η απομάκρυνση δεν ήταν καλή από το Μεντίνα. Την μπάλα θα πήγαινε σε πίσω.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία όπου πλέον περνά στον αγωνιστικό χώρο και ο Έμρε Μόρ. Γιώργο Τσανάκα, τι γίνεται?
5: Ακριβώς μισή ώρα στο παιχνίδι, αναγκαστική αλλαγή και για την Νέιμεχεν, καθώς ο Αΐς αποχώρησε πρόβλημα τραυματισμού, ένας παλιός γνώριμος, Εμρέ Μόρ, παίρνει ο Ελκαμπή, μάχεται με τον Σάντλερ, κεφαλιά του δεύτερου, διώχνει όπως πριν τον Φορτούνιο Φόνβιλ, άλλο να διώξουμε από τον Πυρόλα, πολλές μάχες από τον Ελκαμπή, το εξηγείλες φανέλα, ο Φόνβιλ δίνει το παραμικρό φαουλο ρέφερι, ωραία, ο Γκουστάβος θα μέσα στην περιοχή και πλάγια, το γύρισμα με το αριστερό. Πάνω και πάλι στον Φόνβιλ. Εμρέ Μόρ με την πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει μια υπέροχη τρίπλα και εδώ βγαίνει ταχύτητα στην αντεπίθεση. Είναι Εμέ και ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει και αλλάζει παιχνίδι και κουνεί ο Μπίστοφ. Ο Μπίστοφ πάει κατά μέτωπο, πάει πάνω στο Ροντινέι και αριστερά τον Τάζη. Κλείνει προς τα μέσα ο Μπίστοφ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έξω την περιοχή η μπάλα. Ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει την ταλαιπωρή. Ευτυχώς γυρίζει για τον Νέλια Σμιτ στον Τάντιτ για τον Λεμπρετόν από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Είναι Εμέγεν για τον Τάντιτ, πάλι για τον Μπίσοφ, η κόντρα του Ρέτσου, πάλι ο Μπίσοφ νικητής, ο Τάντιτ με την περιοχή κάνει μια ρουλέτα, στο αριστερό ο Τάντιτ γυρίζει, ο Μπρούνο απομακρύνει όπως, εκεί που είναι ο Φορτούνης, κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την πόλη στο Φορτούνη, θα κερδίσει και το φάλ στην αντιπίδευση, όχι λέει ο διαιτής, έβαλε τη ρίχνα στο στόμα, ο Μαριάννη δεν το δίνει και τώρα ο Τάντιτ. Θα γεμίσει το δεύτερο δοκάρι, δεν θα βγει ο Πόποβιτς, αλλά η μπάλα περνάει απευθείας out. Ενώ ο Μπίσοφ τώρα ζητάει φάουλ από τον Γκουστάβο Σά, δεν υπήρχε κάτι. Και τον Μαριάννη έχει πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Τους παίκτες της Ανδρός του Ολυμπιακού να διαμαρτύρονται συχνά στον Ιταλό διαιτή και τώρα να κάνει παρατηρήσεις σε Μπίσοφ και Γκουστάβο Σά. 30 λεπτά συμπληρωμένα. Στο Hoffer Stadion το 0-0 παραμένει. Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν μπάλα, θέλουν να δώσουν χώρο στον Ολυμπιακό. Να πάρει μέτρα και να χτυπήσουν με το γρήγορο και δουλεμένο transition που έχουν. Έχουν και καλούς αρτίστες και καλούς χειριστές μπάλας όπως ο Τάτης, όπως ο Εμρέ Μόρ, όπως ο Σερί. Και να πρέπει ο Ολυμπιακός να τους βγάλει εκτός αγώνα. Γεμίζει ο Πόποβιτς,
2: Ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Παίρνει ο Έστε μια δεύτερη. Πάρα πολύ ωραίο το κατέβασμα του Γκουστάβουσα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο κρατάει, παιδιά, τον Πυρόλα ψύχραμα. Ο Πυρόλα έχει τα αριστερά του τον Ζέλσον. Εκεί πάει η μπάλα. Ο Ζέλσον τώρα θα διορθώσει με τον Εμρέ Μόρ. Κλείνει το μέσο Ζέλσον. Συνεχίζει ο Ζέλσον για την Τάνι Γκαρθία. Καθώς για τον Πυρόλα. Η Πυρόλα γεμίζει προς τον Γκουστάβο Σά. Και θα πηδήξει κάνω τον Γκουστάβο Σά να πάρει την μπάλα. Και πάλι ελέγχουνε Ήγη Παιδού και Εμρέ Μόρ. Κλείνει το μέσο τη κυρία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ροντινέ είπε να βγει τώρα του πάνω στην μπάλα. Δεν θα βγει. Θα κερδίσει όμως το fly out. Πάλι σταματάει το παιχνίδι ο Μαριάννη, δεν καταλαβαίνει αυτό το λόγο, επειδή σταμάτησε ο Μπίσοφ. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι και πάλι το σταματάει ο Μαριάννη. Έχει αρχίσει να χάνει λίγο το παιχνίδι ο Ιταλός διαιτητής, είναι elite διαιτητής και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς σφυρίζει. Δείχνει να το έχει χάσει και από τις δύο μεριές ο Ιταλός ρέφερε. Τώρα ο Δίσνεϊ για το παιχνίδι. Με τον Ροντινέ από τα δεξιά. Ο Ροντινέ μιλάει αρκετά με τον Μεντιλίμπαρ της Φεγγάρας Παρατηρής εκεί, ο βάσκης τεχνικός. Και σε αυτόν και στο Ρέτσο. Είναι και ο σίγουρης πάσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Και παίζει για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά κάνει ένα πρώτο κοντρόλ. Περνάει ωραίο ο Γκουστάβο Σά. Γεμίζει. Εκεί που ο Σάντλερ κόβει με το κεφάλι. Ο Στάντιτς όπως απομακρύνει οι γηπεδούχοι. Ο Πυρόλα με τη μία με το κεφάλι. Ο Έστε πηδάει μόνος του, παίρνει μια κεφαλιά, μια δεύτερη του Ντάντζης, μια τρίτη από τον Φορτούνι, μπάλα στα δεξιά και που είναι ο Μπίσοφ. Ωραία Ροντινέ, δυνατά πάνω στην μπάλα και ένα γέμισμα εκεί που κυνηγάει ο Ρέτσος και ο Λίντσεν. Ο αρχηγός του Λιβέκο βάζει με το σύνδος, βάζει πλάτη το Λίντσεν. Πάνω στην μπάλα και ένα γέμισμα εκεί που κυνηγάει ο Ρέτσος και ο Λίντσεν. Ο αρχηγός του Λιβέκο βάζει με το σύνδος, βάζει πλάτη το Λίντσεν.

0: Μικρόφωνο ξανά να μεταφερθεί στην Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για το ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός. Έλα Τάσο.
1: 33ο λεπτό του αγώνα, από το 15ο λεπτό δεν έχει γίνει φάση στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του ΤΣΕΣΚΑ, δεν τα έχει καταφέρει. Πρέπει να ανεβάσει ταχύτητά του, πρέπει να βρει πρωταγωνιστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που δεν έχει βρει, με εξαίρεση τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά, η πάσα του για τον Λιβάη τώρα από δεξιά, για να δούμε. Ο Λιβάη θα κάνει την σέντα το κόρνερ. Ξαναλέω, ο Λιβάη είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα. Πρέπει να τον παίξουν καλύτερα οι συμπαίκτες του και πρέπει να ανέβει και λίγο στα ρορί. Ο οποίος προηγουμένως έκανε μια ωραία κίνηση από δεξιά, το σουτ που είχε καλές προϋποθέσεις πήγε πολύ ψηλά. Ο Κυριακόπουλος αυτό το κόρνερ, 34ο λεπτό του αγώνα, ΤΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός, 0-0. Κυριακόπουλος αυτό το κόρνερ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να πάρει κάτι και από τις στημένες φάσεις. Κυριακόπουλος διώχνει ο Μαρίνοφ και φάουλ πάνω στον Μαρίνοφ, ο οποίος πέφτει κάτω σε αυτή τη φάση. Φαντρόκελεν πρέπει να τον έχει βρει και δίνεται αυτό το φάουλ και περνάει αυτός κίνδυνος, αυτό το στημένη φάση σε βάρος της ΤΣΚΑ. Ο Μαρίνοφ, ο οποίος επειδή βλέπει τον Παναθηναϊκό να πρεσάρει ψηλά, τώρα παίζει με μεγάλες, θα παίξει με τα μπακ του, θα παίξει με το στόπερ, τελικά με τον Τουβάλι. Ο Τουβάλι, μεγάλη πάσα εκεί που είναι ο Καμαρά, θα κερδίσει ωραία την μπάλα, θα τη χάσει, θα την ξανακερδίσει με το σώμα του, θα δώσει για τον Ραστόντερ, Ραστόντερ για τον Τσιριβέγια, Τσιριβέγια ωραία δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί τώρα σμέναν, για να δούμε θα κάνει ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά, η σέντα του Ζαρουρί, ο Μαρίνοφ δεν μπορεί να βρει την μπάλα, πάει στον Αντίνο, Κυριακόπουλος, ωραία μέσα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κόβεται, τελικά τι έχουμε, όχι, δεν έχουμε το κόρνερ, θα έχουμε τους παίκτες της ΤΣΚΑ να βγουν στην επίθεση. Με τον Αντίνο εκεί να γίνεται μάλλον το φάουλ από τον Καμαρά και να κερδίσει αυτό το φάουλ ΤΣΚΑ. 35-46 λεπτό το αγώνα, ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-0. Στον χώρο της άμυνας τώρα οι αλλαγές, αλλάζουν πάσες οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Ο Κουεγιάρ πάει να πάρει την μπάλα για να κάνει παιχνίδι για τον Ζεμζενή, δεξιά για τον Μεντίνα, Χόφμαν για τον Τουβάλι, ο Τουβάλι για τον Μάγερο πίσω είναι παντού, έχει έρθει τώρα πίσω για να πάρει την μπάλα. Αντίνο εδώ πρεσάρει προς τα πίσω η μπάλα, όπως ο Μαρίνο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πρεσάρει λίγο καλύτερα εκεί στις αλλαγές πάσας. Εδώ χάνει την κεφαλιά ο Καμαρά, προσπαθεί να την κερδίσει, τη χάνει τελικά και θα κάνει και το φάουλ. Όταν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα, το φάουλ που κερδίζει στο χώρο του κέντρου η ΤΣΚΑ 1948. Επαναλαμβάνω, το 15ο λεπτό του αγώνα, το παιχνίδι είναι κλειστό, πολύ κλειστό. Τώρα την μπάλα την έχει η ΤΣΚΑ, προσπαθεί ο Μάγερ, ο οποίος είναι παντού για τον Κουεγιάρ, και πάλι Μάγερ αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ πίσω για τον Τουβάλι, αυτός και πίσω για τον Μαρίνο. Πεσάρει ο Παναθηναϊκός και ο Μαρίνο ψάχνει να βρει, και θα βρει μάλλον τον Κουεγιάρ, θα του δώσει την μπάλα, όχι. Θα κάνει μια μεγάλη προς την επίθεση εκεί που είναι ο Φαντρόκελεν, που κερδίζει την μπάλα και θα δώσει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί, τελικά θα δώσει τον Ντεφράη και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει μια επίθεση με την ΤΣΚΑ να πρεσάρει. Ο Κάτρης για τον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί για τον Καμαρά. Ο Καμαρά προσπαθεί να αποφύγει κάποιον τον αντίπαλο, τον αποφεύγει. Θα δούμε τι πάσα θα κάνει τώρα, ωραία πάσα του Καμαρά, Αντίνο όμως μεγάλο ρίσκο αυτή πάσα. Τελικά ο Τσιριβέγια βάζει το σώμα του και κερδίζει την μπάλα και από τον Αντίνο περιμένει πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Κάτρης θα βγει μπροστά τώρα δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία το έναν με τρεις έχει μπροστά του, θα δώσει τελικά την πάσα στο Ζαρουρί. Η πάσα του Ζαρουρί για τον Αντίνο έχει καλή σκέψη, όμως ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Έκανε κίνηση ο Αντίνο μέσα στην περιοχή, ο Ζαρουρί τον είδε αλλά ήταν πιο δυνατή πάσα του. Ο Μαρίνοφ τώρα. 37 προς 28 λεπτό του αγώνα. Αριστερά για τον Γκάσεβιτς. Ο Μάγκερ. Ο Κουεγιάρ. Κουεγιάρ τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ΤΣΚΑ. Κουεγιάρ. Αριστερά για πάλι για τον Μάγκερ. Έχει χώρο ο Μάγκερ. Δεν πάει κανείς πάνω του. Μέσα στην περιοχή για να δούμε εκεί. Είναι ο Ντεφράη. Θα κόψει όμως. Το ένας μέναν. Και ο Ζαωρή τώρα θα προσπαθήσει να βρει το Ραστόντερ, λίγο δύσκολο. Ο Ραστόντερ όμως θα κερδίσει την μπάλα Να δούμε αν θα την προλάβει. Την προλαβαίνει. Είναι ένα με τέσσερι όμω. Για να την πάει κανένα

0: Σόντερ εδώ. Ο Αστόντα το σου την μπάλα out. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Και έτσι με κεφαλιά την μπάλα βγήκε μπροστά. Υποψή ευκαιρία είναι αυτή, αλλά ήταν ένας με τέσσερις. Έχω διαπιστώνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμος με τα τρεξίματά του και δεν προτιμάει να είναι πιο σίγουρος στην άμυνά του και δεν βγαίνει τόσο γρήγορα στην επίθεση. Στην προκειμένη φάση ήταν ένας με τέσσερις, ο Αστόντερ με τέσσερις παίκτες του ΣΚΑ. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα θα κάνει επίθεση από δεξιά. Έχει δύο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν. Σέντρα, τελικά έχουμε το out. Ωραία εδώ η αμυντική λειτουργία του Φαντρόκελεν. Ο Πένια...
1: Λοιπόν, πρωτού μεταφερθούμε ξανά στην Ολλανδία, να σας πω ότι η Άρτεμις Βασιλάκη κατετάγει τέταρτη στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχα. Μικρόφωνο στον Αιμέγγεν, Γιώργος Τσανάκας.
2: Για να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα σε πολύ γρήγορα αντεπίθεση με τον Κουστάβο Σάνα παίζει κάθα και τον Ζέλσον. Μπαίνει ο Ζέλσον στην περιοχή. Για να δούμε τον Ζέλσον. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Εκτελεί το βγάζει ο Ορτέγκα με το εξωτερικό προσπάθησε ο Ζέλσον. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 400 λεπτό να ανοίξει το σκορ στο Χόφερ Στάντιον. Ο Ζέλσον όμως έκανε ένα κοντρόλ παραπάνω. Τον πρόλαβε στην έξοδο ο Ορτέγκα και απομάκρυνε ο Φορτούνης με δεύτερη μπάλα θα κερδίσει. Ο Ροντινή φτάνει στη συνέχεια χωρίς φάουλ ο Μαριάννη για να δούμε αν προλαβαίνει ο Ολλανδί. Και ευτυχώς την μπάλα έχει δει πλάγι ο Άτια και εδώ είχαν υπεραριθμία σοβαρή. Ο Ολυμπιακός έδειξε νωρίτερα στο 400 λεπτό πώς μπορεί να δημιουργήσει κλέβοντας την μπάλα με τον Φορτούνη να σπάει στο Κουστάβο Σά, αυτό θα παίζει κάθε ήταν στο Ζέλσον και εκείνος θα βγαίνει τρεατές. Αλλά δυστυχώς ο Πορτογάλος αστόχησε, δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα που είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Έχει γίνει και δεύτερη αλλαγή εντάξει. Για την Νεϊμέγεν, πριν από 4 λεπτά ο Περέιρα πήρε θέση του τραυματία Σάντλερ, έπαιζε με πρόβλημα, δεν άντεξε παραπάνω από 35 λεπτά ο Σάντλερ. Δεύτερη αλλαγή, δεύτερη διακοπή για τους Ολλανδούς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Γκουστάβο θα παραπέξει με τη μία, δεν μπορεί, θα κοπεί, κερδίζει ο Τάντιτ. Ωραία με το στόμα και τσιμπάει για τον Μπίσοφ, την αντεπίδευση ο Μπίσοφ και την πλάτη προτιμή. Έχει μπροστά το Ρέτσο, γίνεται παράλληλα με την περιοχή ο Μπίσοφ, κρατάει ο Μπίσοφ, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κλέβει ο Ντάνι Γκαρσία. Και απομακρύνει εκεί που πάλι ο Τζέλσον πάει να φύγει τελευταία στιγμή. Δεν θα καταφέρει να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Κοντάντης του Ολλανδί κάθεται για τον Σερί. Έχει τον Μπίσοφ, έχει τον Τάντιτ, παίζει με τον Τάντιτ. Τάντιτ και ο Σερί. Ή ο Γερόλικη, 38 και 39 ετών αντίστοιχα με τον Μπίσοφ. Τον Μπίσοφ πίσω στον Φόνβιλ. Τον Μπίσοφ ξανά. Κάθετα, καταλαβαίνει ο Φορτούνης και κλέβει, κερδίζει. Ο Έσε, ο Ροντινέ καθυστερεί, διώχνει εκεί που ο Ελκαβίου προσπαθεί να βάλει πλάτη στον Στόρμ. Τον βάζει πλάτη, έχει τους απέξει όμως. Είναι μόνο ο Νέγιασμιτ. Μεγάλες αποστάσεις εδώ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Εμρέ Μόρ προσπαθεί να ρολάρει. Αλλά είναι ο Ντάνι Γκαρσία που κάνει καλό πρωτεμήχρονο για να κλέψει. Και τον Μπρούνο και τώρα...
1: Πάμε στη Σόφια για μια στατική φάση της ΤΣΕΣΚΑ. Τάσος Νικολογιάννης.
0: Ναι. Έχουμε μια στατική φάση. Ο Κάτης προηγουμένως έφυγε παίκτης 4 και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Για να δούμε αυτή τη στιγμή η φάση. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Καμαρά. Δεν τη διώχνει καλά. Πάει μπάλα δεξιά. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Φαντρόκελεν. Έχει βγει ο Αντίνο ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Δηλαδή πάει κανείς στην επίθεση. Και κλείνει το Αντίνο. Είναι με τρεις παίκτες. Προσπαθεί να περάσει τώρα εδώ, έχει γίνει φάουλ με τρεις παίκτες της ΕΣΚΑ εδώ. Μια κάρτα θα μπορούσε να δείξει ο διαιτητής. Το γνωρίζω σωστά έδειξε τον Κάτρι, αλλά δεν έδειξε εδώ στον Αντίνο, ο οποίος έχει φάει πολύ κλωτσιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως και προηγουμένως πάλι στο ίδιο σημείο, εκεί που έγινε η φάση πρώτη της ΕΣΚΑ στο 7ο λεπτό, πάλι ο Ρούσεφ, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Κάτρι έξω από το φάουλ. Βεβαίως είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά αν τον άφηνε, θα μπορούσε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για γκολ. Τσιριβέγια. Συμβεί για τον Κάτρι. Πανεκώς παίζει πολύ προσεκτικά, όσο μπορεί προσεκτικά, αφήνει κενά στην άμυνα. Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τον Αστόντερ. Αστόντερ για τον Λιβάη. Λιβάη για τον Φαντρόκελεν και νομίζω ότι ένας center force σήμερα του στυλ Ντέσσερ θα είναι λύση στον Παναθηναϊκό έτσι πως παίζει στην άμυνα της ΣΚΑ. Αν είναι καλά. Ζαρουρί. Ζαρουρί ενώ βρισκόμαστε στο 43ο λεπτό. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και πάλι Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλαγή πλευράς για το Ζαωρίο. Ζαωρίο από δεξιά. Ένας με τρεις. Αυτό γίνεται μόνιμο όταν αλλάζουν πλευρές. Παίζει πολύ οργανωμένα στην άμυνα της ΣΕΣΚΑ και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να απομονώσει οι παίκτες, τους αμυντικούς. Μία φορά το έκανε ο Λιβάη στην αρχή. Ο Φαντρόκινο και πάλι πάσα του για τον Ζαωρή, αλλαγή πλευρά. Ζαωρή τώρα έχει την προϋπόθεση να περάσει.
1: Πάμε στην Ολλανδία που πιέζει ο Ολυμπιακός, Γιώργο Τσανάκα.
2: Στο 44ο λεπτό, κενό οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να πιέσουν με τον Μπρούνο να χάνει άλλη μια μπάλα. Είναι νομίζω εμφανές ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται και σύντομα αριστερό μπακ. Όταν ανεβάσει κι άλλο την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ένα σφύριγμα τώρα από τον Μαριάννη, γιατί για να καταλάβουμε, όχι πλάγια ότι είναι τελικό, τελικά. Ο Περέιρα που μπήκε νωρίτερα στη θέση του Σάντλερ θα πάει να το εκτελέσει ο δεξιός στόπερ επί της ουσίας. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Εμπρεμόρ κατεβάζει, ο Κουστάβος θα μάχεται, κερδίζει με τον Ζέλσον, ο Μπρούνο όπως όπως. Εκεί πολύ καμπή δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά, θα την πάρει όμως όταν είναι καρφία. Τώρα και ο Κουστάβος θα, ωραία κάθετα με το εξωτερικό, εδώ είναι καμπή, αυτός για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κλείνει προς τα μέσα, πάλι για τον Κουστάβος θα, έχει ποιοτικά κλίματα ο Κουστάβος θα, αν μπήκε λίγο παραπάνω στις μονομαχίες. Θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ο Έστε, τον Ρέτσο, αποφεύγει ο Ρέτσο. Τον Λίντσε, ενώ θα έχουμε και 30 καθυστερήσει. Με τον Πιρόλα και τον Τέτσε. Γυρίζει ο Έστε, τον Πόποβιτ. Ένα κοντό Λιβόβιτ. Απομακρύνει όπως όπως εκεί που είναι ο Φορτούνης να πηδήξει. Απάρει την κεφαλιά Φορτούνης, θα την πάρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Πίσω ο Περέιρα, σπερονοφυλακά του τον Ορτέγκα. Και αυτός γεμίζει ψάχνοντας.
1: Πάμε ξανά στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σε τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Στάσου Νικολογιάννης.
0: Ναι, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στη μεγαλύτερη του 44ο λεπτό, όταν ο Ζαωρή βρέθηκε μέσα στην περιοχή του, όμως που επιχείρησε το απέξω ο Μαρίνοφ και πήγε και πάνω του. Δεν ήταν και τόσο δυνατό. Ήταν μια καλή προσπάθεια όμως και τώρα θα προσπαθεί να βγει στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Ο Κυριακόπουλος θα δώσει για τον Αντίνο μέσα στην περιοχή Αντίνο. Για να δούμε το σουτ. Σαφ κάνει ο Αντίνο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Γκαρσία. Ζητάει πέναλτι ο Αντίνο. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω μόνιτορ, Λιβάη για τον Ζαουρί. Ζαουρί το σουτ, δεν ευθυνδιάζει το Μαρίνο. Το Μαρίνο και μπλοκάρει την μπάλα. Προηγουμένως όμως το Αντίνο έκανε τσαπ. Αντί να σουτάρει, την μπάλα έφτασε δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Τη συνέχεια την ακούσατε. Ένα σουτ το οποίο όμως ήταν αδύναμο, πήγε πάνω στον Μαρίνο. Ο οποίος τώρα θα κάνει το βολέ.
1: Δεν υπάρχει κάτι, Τάσο μου.
0: Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Τώρα εδώ όμως χάνει την κεφαλιά ο Φαντρόκελεν. Και βγαίνει ο Ήλιεφ, ο Πένια σώνει τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι offside. Είναι offside, αλλά είναι μια τρομερή απόκριση του Πένια σε αυτό το τετ. Άλλη μια απόκριση του Πένια μετά το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να δω, είναι offside, να μου πείτε εσείς από το στούντιο. Μπορεί και να ήταν πολύ offside. Δεν έχει σημασία, σημασία ότι το γκολ δεν μπήκε. Ήταν επανάληπτο το τετ. Και έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου, θέλω λίγο Κώστα να μου πεις. Να δεις το replay αν στη φάση αυτή υπάρχει offside ή όχι.
1: Με γυμνό μάτι φαίνεται. Γραμμές δεν έχω δει. Με γυμνό μάτι φαίνεται.
0: Ναι. Εάν δεν υπάρχει offside είναι η μεγαλύτερη απόκρουση του αγώνα μέχρι τώρα από τον Μπένια, ο οποίος έχει σώσει τον Παναθηναϊκό και στο 7ο λεπτό. Τον τερματοφύλακα του μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτά που θέλει. Δεν παίρνει από τους μεσοεπιθετικούς του. Με ξέρει στο Λιβάη Γκαρσία.
1: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. 0-0 σκόρε ημιχρόνου. Πάμε στην Ολλανδία για τελευταία δευτερόλεπτα και εκεί Γιώργος Τσανάκας.
2: Τελευταίο λεπτό του μηχρόνου, το κόρη του Φορτούνη. Για να δούμε, καλό είναι στο δεύτερο δοκάρι τελικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης, ο Ορτέγκα θα μπλοκάρει σταθερά. Λήξη συνεγερμού για τους Ολλανδούς, παίζει γρήγορα ο Ορτέγκα. Μήπως βγάλουν μια τελευταία επίθεση με τον Φόνβιλ. Ψάχνει αστρίμα ο Φόνβιλ, δεν θα το βρει. Έχει γυρίσει τον Ντάνι Γκαρσία, έχει κόψει. Τις Λεμπρετών, ο Φόνβιλ άλλο ένα κοντρόλ. Και θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του, πιέζει ο Έστε πάρα πολύ ψηλά. Για να δούμε και πίσω τον Ορτέγκα. Ορτέγκα πριν πολύ ανοιχτό κοντρόλ, είναι κοντά του LKB. Ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Ρέτσος να κοντρολάρει και να γυρίσει με το κεφάλι στον δικό του τερματοφύλακα, στον Πόποβιτ, τελευταία 24 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Όλα δείχνουν να πάμε χωρίς φορ. Πάμε τώρα και λίγο νωρίτερα να εμέγαινε ο Ολυμπιακός το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό αλλά δεν έχει φάσεις. Από μια ευκαιρία για κάθε ομάδα, το 9 για τους γηπεδούχους με το δοκάρι. Η σέντρα του Σερί, η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως ανοίξει τον Ολυμπιακό με ο δεύτερη του Ζέλσον, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα. Αυτά από το Χόφερ Στάντιον, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να είμαι και ο Ολυμπιακός το 0-0.
1: Δίχως σκορ λοιπόν και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών προκριματικών τις δύο ελληνικές ομάδες, με τον Πένια λίγο πριν την ανάπαυλα να κάνει μια τρομερή επέμβαση σε φάση που υποδέχτηκε με offside. Οκ, γραμμές δεν είδαμε στο replay. Με γυμνό μάτι φάνηκε κάπως να είναι τεθειμένος ο επιτιθέμενος της CSKA. Είναι η Μέγκεν, η οποία έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές. Μία αναγκαστική αλλαγή, ο Ολυμπιακός, ο οποίος παλεύει στην Ολλανδία για το δικό του αποτέλεσμα. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω στο ημίχρονο της παράτασης Μπόντο Γκλιμ του Νιόν Σέντζι Λουάζ. Το ζευγάρι το οποίο θα κριθεί ο επόμενος πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι στο 2-2. Το Καόνο Ζάλγκυρης Δυναμό Ζάγκρεπ είναι 1-2 στο 60, με τους Κροάτες να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Το Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά στο 0-0, όπως και το Σλοβάν Μπρασλαβάς Μιαλμπή, όπως και το Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Big Wins Sport FM 94,6 στην ανάπαυλα των δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το Champions League και το Conference League αντίστοιχα. Προφανώς υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λύσουν και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ξανά τη σύνδεση και με τη Σόφια και με τον Αιμέγγεν για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου και στα δύο μέτωπα. Εγώ να σας πω πως η τέταρτη θέση στην οποία κατετάγει η Άρτεμις Βασιλάκη στο ελεύθερο 800 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Ο χρόνος της με 8.26.38 έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ η Ελληνίδα αθλήτρια τερματίζοντας στην τέταρτη θέση. Ενώ να σας πω επίσης πως στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου είχαμε και μια 7η θέση πριν από λίγα λεπτά στο 4x100 μεικτή mixed. Αυτή είναι η επίδοση στο 4x100 mixed για την Ελλάδα, 7η θέση. Και εννοείται την ώρα που θα ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι δύο τεράστιες αναμετρήσεις σε Σόφια και Ναϊμέγγεν, θα έχουμε και τον πολύ πολύ μεγάλο τελικό του Μίλτου Τεντόγλου. 10 και 4 θα είναι η έναρξη αυτού του τελικού. Φυσικά θα έχουμε και την ενημέρωση και από εδώ και θα διαβάσετε και στο sportpalofm.gr τα νέα κατορθώματα που περιμένουμε από το σούπερ παιδί του ελληνικού αθλητισμού.

Τώρα στα υπόλοιπα, υπάρχει πλέον η αποστολή του Όφη, όπως δημοσιοποιήθηκε και από τον Χρήστο Κόντι, επιλογές του Χρήστου Κόντι, με τον Ντίκμαν να είναι τελικά, ο Λορέντσο Ντίκμαν να είναι διαθέσιμος για τους κριτικούς, για τους κυπελούχους Ελλάδος εν ώψη του Superbet Super Cup αύριο το βράδυ στην Κρήτη κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος είχε έρθει έχοντας πάρει μέρος σε προετοιμασία, προφανώς κρίθηκε απόλυτα έτοιμος από άποψη κυρίως φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής ετοιμότητας, όχι τόσο σε ό,τι αφορά το να γνωρίζει το παιχνίδι του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης τον συμπεριέλαβε στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του. Υπενθυμίζεται πως ο μοναδικός που βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο ανέτοιμος Μπόρχα Γκονθάλεθ. Το γνωρίζαμε αυτό, ενώ εκτός είναι και ο Μαρινάκης.

Αξίζει να τονίσουμε και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ με το οποίο κατάφερε να περάσει στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Έκανε χρόνο 1.54.06 στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα ύπτιο. Είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ και πηγαίνει πλέον στον πολύ μεγάλο τελικό. Διαβάζω, πέρασε πρώτος στα 50 μέτρα, συνέχισε 55-87 και στα 100. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε κι εσείς για την επίδοσή του και για το πώς κύλησε η κούρσα στο sportpalofm.gr. Οι Έλληνες αθλητές μας συνεχίζουν τις πολύ καλές επιδόσεις τους.

στο άλλο παιχνίδι πάντως των προκριματικών του Conference League. Μάτς το οποίο ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελε πολύ βέβαια ο ΠΑΟΚ να μην τον ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, να μην έχει καν το βλέμμα του εκεί. Ο Απόλλων Λεμεσού βρίσκεται, μάλλον παραμένει πίσω στο σκορ κόντρα στην Μπραν εντός έδρας με το 1-0 των Νορβηγών περίπου 20 λεπτά πριν από το φινάλε αυτή η αναμέτρηση. Υπενθυμίζω πως η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, είτε ο Απόλλων Λεμεσού είτε η Μπραν, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, εφόσον εκείνος δεν τα καταφέρει την προσεχή Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ, η οποία είχε περάσει από την Τούμπα με το 1-0 την περασμένη εβδομάδα.

Πηγαίνουν ολοταχώς για τα πέναλτι Μποντο Γκλιμτ και Ιουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Δύο φοβερά παιχνίδια. Στο συνολικό σκορ 5-5 αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. 3-3 το πρώτο μάτς, 2-2 το δεύτερο. Διανύουμε την παράταση. Είναι στο 114 το παιχνίδι. Οι Βέλγοι της Σεντ Ζιλουάζ παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Έχουν μία κόκκινη κάρτα. Ενώ το μοναδικό μάτς από τα υπόλοιπα των προκριματικών του Champions League που έχει ολοκληρωθεί είναι το Σαμπά Μπακού Άρχους 4-0 με πολύ μεγάλη και άνετη ανατροπή για τους Αζέρους, οι οποίοι είχαν ιτηθεί στο πρώτο μάτς με 1-2 και κατάφεραν στη ρεβάνς να κατατροπώσουν τους Δανούς για να φτάσουν σε αυτό το 4-0.

Παιχνίδι φυσικά είχαμε και για το Superbet κύπελο Ελλάδος με την ΑΕΛ να ξεπερνά πάρα πολύ εύκολα το εμπόδιο των τρικάλων. Επιβλήθηκαν οι Βυσσινοί 4-0, προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο του Superbet κύπελου Ελλάδος και πλέον θα βρουν απέναντί τους την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase.

υπενθυμίζω πως τον Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός στο 15ο λεπτό είδε τον Ζώτα Σίλβα να αποχωρεί με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και τον Κώστα Φορτούνη να περνά στη θέση του. Και η Αϊμέγγεν ήταν διπλά άτυχη, καθώς ο Ουαΐσα έπρεπε να φύγει στο 30ο λεπτό. Ο Εμρέ Μορ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του. Μάλιστα, ο Εμρέ Μορ κάπως εκνεύρισε και τον προπονητή του, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα να μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα προσπαθούσε να βγάλει το σκουλαρίκι του, το είχε ξεχάσει και δεν έβγαινε και ζοριζόταν και καθυστέρησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Σάντλερ στο 34 μέσα σε ένα τετράλεπτο έγιναν οι δύο αναγκαστικές αλλαγές της Ναϊμέγγεν, αποχώρησε για να μπει στην θέση του ο Περέιρα.

Ο Σάντλερ, ο οποίος προτιμήθηκε από τον προπονητή του παρά τις ενοχλήσεις που έχει εδώ και μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι, τις είχε πριν από το μάτς του Καραϊσκάκης, έπαιξε, βγήκε με αλλαγή, έπαιξε και με την Telstar στην ήττα στην πρεμιέρα του προαθλήματος Ολλανδίας, μπήκε και βασικός για την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κατάφερε ούτε το πρώτο ημίχρονο να βγάλει και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά προς τη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη. Έχουν επιστρέψει οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Τάσο.
1: Λοιπόν, έχουν επιστρέψει. Έχουμε την Σέντρα και την Τσέσκα 1948. Με τον Μάγκερ να είναι στη Σέντρα. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η τελευταία φάση ήταν offside. Η μεγάλη ευκαιρία της Τσέσκα, σωστά εδώ στην Τροξάτ. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η Τσέσκα και αυτή στο 7ο λεπτό με τον Ρούτσεφ και την έξω για απόκριση του Πένια. Ο Παναγικός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός σε κάποιες ευκαιρίες στην επίθεση. Τώρα εδώ το λάθος του Μαρίνοφ, ο Λιβάη. Ο Λιβάη, το σούτ Λιβάη, μπάλα πάνω στον Μαρίνοφ. Αντίνο μέσα στην περιοχή. Λασάρι, ο Μαρίνοφ διώχνει. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναγικού στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Παναγικού πρέπει να σουτάρουν, γιατί ο Μαρίνοφ το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Έκανε λάθος εδώ, Λιβάη σούταρε. Ο Μαρίνοφ απέκρουσε. Ο Αντίνο κέρδισε το rebound. Νέο σούτ. Απέκρουσε ο Μαρίνοφ και πέρασε αυτή η φάση. Και τώρα το πλάγιο θα αλλάξει. Το Κυριακόπουλος το εκτέλεσε λάθος. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, ο Μαρίνοφ κάνει το λάθος, η μπάλα φτάνει στο Λιβάη, το σούτ του Λιβάη αποκρούει ασθενός ο Μαρίνοφ, η μπάλα φτάνει στον Αντίνο, νέο σούτ του Αντίνο, το Αντίνο απέξω πάλι ο Μαρίνοφ, ο οποίος έχει πέσει κάτω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει πράγματα από τους ορθοπεδικούς, πρέπει να βρει τον γκολ. Μπορεί να το βρει τον γκολ. Ο Ζαωρίς στο τελευταίο 20 λεπτό του χρόνου έχει ανέβει, πρέπει να ανέβει και ο Αντίνο.
0: Πάμε με την ευκαιρία και στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχει φάσει.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 47 λεπτό, ο Αγιούμπελ Καμπί, ο Μαροκινός Κίλερ σκοράρει στο 47 λεπτό με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πήρε στο θέση να πάρει το rebound από την ασθενής επέμβαση του Ορτέγκα μετά το γύρισμα του Κουστάβο Σά και ο Αγιούμπελ Καμπί φυλάει το σήμα, πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παγώνει το Hover Stadion, μπαίνει δυνατά και προηγείται γρήγορα 1-0, κόντρα στην Ναϊμέχεν, παγωμένο το γήπεδο. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Οι Ολλανδοί είναι λογικό, καθώς στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ο Ολυμπιακός μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Καταφέρνει χάρη στην Οτσιβέρκια και την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Κωνστάπου Θα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα με την περιοχή. Ο Ορτέγκα έδιωξε ασθενός και ο Αγιούμπελ Καμπί με το κακό του πόδι στο δεξί, αλλά τα βάζει όπως θέλει ο Μαροκινός. Κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό και τώρα έχουμε παιχνίδι. Τώρα μιλάμε αλλιώς και τώρα να δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τους αρκετούς καινούς χώρους που θα βρει από την άμυνα των Ολλανδών. Ο Μπρούνο κερδίζει, παίζει για τον Ζέλσον, πάλι για τον Μπρούνο. Και ο Μπρούνο πάει να γεμίσει, βρει στο Φορτούνι, ωραίο τα κουνάκι του Φορτούνι και φεύγει ο Ζέλσον. Τώρα για να δούμε, ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Ο Ζέλσον για το Φορτούνι ξανά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόβουν τελευταία στιγμή. Η άμυνα της Ναϊμέχη κερδίζει ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Έσε. Έτσι έπρεπε ο Ολυμπιακός να γεμίσει το πρώτο ημίχρονο. Δεν έπαθε όμως κάτι, μια φάση, ένα δοκάρι είχαν Ολλανδοί και αυτό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ελκαμπή κερδίζει άλλη μια μπάλα για τον Κουστάβο Σά. Καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Κουστάβο Σά, κερδίζει και το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός έχει δει πάρα πολύ δυνατά, παγώνει με τον Αγίου Μπελκαμπή στο Hover Stadion και πλέον θα κάνουμε άλλη κουβέντα από εδώ και πέρα. Το κόρνερ από τα δεξιά με τον Ροντινέ και τον Φορτούνι να είναι εκεί. Ο Βραζιλιάνος δείχνει πώς θα πάει να το εκτελέσει. Ο Ροντινέ έχει κοντά του και τον Κώστα Φορτούνι, να δούμε αν θα παίξει με πάσα. Δεν νομίζω, νομίζω πως θα γεμίσει ο Βραζιλιάνος.
0: Πάμε όμως να δούμε και ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό 49. Τάσο Νικολογιάννης.
1: Ναι, ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα στο 49 λεπτό. Ο Τσιριβή για το εκτελέσει. Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να βρει τον γκολ. Για να δούμε εδώ τι θα επιχειρήσει ο Τσιριβή. Όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή, έχει μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια. Με πάσα για τον Αντίνο, Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, το σέντρα του Τσιριβέγια, εκεί βοηθάει μπάλα. Ο Μαρίνοφ με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Δεν βγήκε αυτή η κομπίνα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να ανοίξει την άμυνα της, με τις πάσεις που έκανε την άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, να την ανεβάσει. Όμως η Σέντρα βγήκε ο Μαρίνοφ και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Μαρίνοφ όμως επαναλαμβάνει, το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να σουτάρουν περισσότερο, γιατί δεν είναι τόσο σταθερός για να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα η ΣΕΣΕΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Πάσε προς την Ι, κόβεται ο Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πέφτει, το φάουλ. Πολλά φάουλ κερδίσει ο Αντίνο, όμως χρειάζεται περισσότερα πράγματα από τον Αργεντίνο εξτρέμα τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος είναι μόνο στο αριστερά και έχει μείνει μέσα ο Αντίνο. Τώρα ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπαθεί να περάσει τον Μεντίνα και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ τον Παναθηναϊκό. Θα το εκτελέσει αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια και αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια θα το εκτελέσει. Να δούμε αν το κάνει απευθείας τώρα. Αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Τσιριβέγια 50 προς 51 λεπτό του αγώνα. Τσιριβέγια. Να δούμε σε αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί στο πίσω δοκάρι. Ο Ζαρουρί μέσα στην περιοχή. Ο Ζαρουρί για να δούμε θα κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα όμως δεν θα μπορέσει να το λάβει ο Στότερ και θα φύγει out. Πέρασε και αυτή η σημαίνη φάση επιθετικά του Παναθηναϊκού που δεν έχει πάρει πράγματα. Στην ενσφάλιση βέβαια στο πρώτο ημίχρονο είχε μια φάση με τον Φαντρόκελεν. Με ένα σουτ μέσα από την περιοχή από τέλεση φάουλ ήταν. Και στο... έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή μπάλα έφυγε out. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει να πιέζει. Και να δούμε και ποιος ήταν οι πρώτες κινήσεις του...
0: Και αφού υπάρχει ελεύθερο πάμε στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός παραμένει κοντά στα καρέ της Νεμέγγεν. Γιώργος Τσανάκας.
3: Πάω σε πάρα πολύ καλό σημείο. Το εκτελεί ο Φορτούνης. Καλό είναι, αλλά δεν θα περάσει μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία. Δεν μπορεί όμως ο Γκουστάβο Σάσης συνέχεια και ενώ έχει ένα πέσιμο Αγιούμπελ και να μπει παίζει το διετίο. Ανοίγει ο Πιρόλα στα αριστερά, όχι. Αλλά κερδίζει ο Εμρέ Μόρτ τελικά. Για την Νεμέγγεν δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την καλή εκτέλεση του Κώστα Φορτούνη. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που βρίσκεται μπροστά στο σκορ προηγείται με 1-0. Έχει μείνει σε ρόλο center for τώρα ο Φορτούνης. Έχει πάει δεξί εξτρέμου Ελκαμπή να πάρει κάποιες ανάσεις που τσένει και λίγο. Αυτό θα θέλαμε τώρα. Να χάσει ο Ολυμπιακός και το δεύτερο center for του. Να φάω τώρα του Γκουστάβο Σα στον Λεμπρετόν. Ο Γκουστάβο Σα είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα πάει εξαιρετικά. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρα ο MVP μέχρι στιγμής του αγώνα. Από τα πόδια του ήρθε και τον γκολ. Ο LKB ανοίγει λογαριασμό της σεζόν και τώρα ο Ολυμπιακός καλύτερα να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Με τον Εμρέ Μόρ να χάνει, να κερδίζει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον υπέροχα για τον Γκουστάβο Σά. Κάτω τον Γκουστάβο Σά και τον LKB δεν θα πει προς την μπάλα. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι και ο Τάντης ανοίγει για τον Μπίσοφ. Από τα αριστερά ο Ροντινέ πρώτο στην μπάλα και την κρατάει μέσα στο γήπεδο και ο Ολυμπιακός έχει αντεπίδεση. 3 του Ολυμπιακού με 5 για τον Ροντινέ για τον Φορτούνη. Από τα δεξιά ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ο Ορτέγκα με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει τελικά. Ο Κρετάς Ορτέγκα δεν είναι σήμερα τόσο σταθερός γιατί στο πρώτο παιχνίδι για κατεβάσει ρολά. Ο Λεμπρετόν έχει πολλά μέτρα και δεν πρέπει να αφήσει τον Ολυμπιακό. Βγαίνει ωραία πάνω ο Ντάνι Γκαρσία για ένα γέμισμα που κόβεται από τον Ρέτσο. Εξαιρετικός και ο Ρέτσος ο Ροντινέη. Σώζει το πλάγι όντ, κυρίως το αρχηγό του Ολυμπιακού. Δεν γεμίζει ο Ρέτσος τώρα θα το κάνει, αλλά πάνω στο αντίπαλό του. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Γκουστάβο Σά. Γκουστάβο Σά παίζει κάθετα για τον Σέλσον. Την πλάσα αντίπαλη σάμουνα θα γυρίσει μακριά την περιοχή του. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας για να απομακρύνει με τη μία. Εκεί που και πάλι είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος χάκι στο κοντρόλ και τώρα ο Λίντερ πάει να φύγει στην πλάτη της άμυνας τον προλαβαίνει ο Ρέτσος, προλαβαίνει και ο Ροντινέη. Κερδίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι με τον Πιρόλα. Πάλι καλά γιατί ο Τάντης αν έκανε ένα καλό κοντρόλ θα έβγαινε σε θέση βολής. Με τον Πόποβιτς θα γεμίζει προς τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα αναβάλει πλάτη τον Περέιρα, δεν μπορεί ο Μπρούνο. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Όχι, δεν την κερδίσει. Κερδίζει όμως τον Γκουστάβο Σά στον άξονα. Παίζει για τον Ελκαμπή. Ωραίο το κοντρόλ του Ελκαμπή. Ανοίγει για τον Μπρούνο. Για να δούμε τον Μπρούνο από τα αριστερά. Παίρνει αρκετά μέτρα. Ο Νιγηριανός βλέπει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον με τον Περέιρα στον Αστραντιανός. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θα τους έβαλε φωνές γιατί αυτό που έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο προφανώς και δεν του άρεσε. Πολλά μέτρα που ο Ρέτσο στα δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη έχει τον Φορτούνη, παίζει ξανά για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν έχουν χάσει θέσεις τους αλλά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Σπόρν πάνω στην μπάλα και βγάζει την κόντρα επίθεση στην Ναεμέχεν. Από τα αριστερά για τον Τάντης. Ο Τάντης διηγίζει κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πιρόλα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα η οποία έχει και την θερμή στήριξη του κοινού της με τον Σερί να πηγαίνει από τα δεξιά να το εκτελέσει κοντά του και τον Εμρέ Μόρ εκεί που σηκώνονται για ζέσταμα μέχρι του Ολυμπιακού. Βλέπω τον Μουτζακίτη, βλέπω τον Σμαϊλόβιτ. Είναι και ο Ρόκα. Εκτελεί ο Σερί. Το δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει από όλους. Έχει βρει την μπάλα. Παίχτη των Ολλανδών. Όπως λέει ο διαιτητής πλάγια για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Στο 55ο λεπτό πλέον. Να είμαι ο Ολυμπιακός 0-1 από το 46ο λεπτό. Με τον γκολ του Αγίου Μπελκαμπή ο Ολυμπιακός προηγείται και βάζει βάσεις για να προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πότο Γκλιμπ, η οποία κατάφερε να αποκλείσει την παράταση της Σέντ Ελουάζ με 3-2. Πάλι, αν περάσει ο Ολυμπιακός, πάλι θα έχει να ταξιδέψει στο Νορβηγικό Βορρά, σε ένα γήπεδο δύσκολο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και το δεύτερο μέρος της Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή μέχρι τώρα, τώρα έχει πάρει την μπάλα η ΣΚΑ 1948. 0-0 στο 55ο λεπτό του αγώνα, με την ευκαιρία αυτή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, με την δουλειά από πίσω του Μαρίνο, πρώτα στο σούτ του Λιβάη Γκαρσία και μετά στον Αντίνο. Τώρα προσπαθεί ο Αντίνο να βγει μπροστά, όμως θα κλέψει μπάλα. Ωραία, για να δούμε τώρα. Είναι μια πάσα όλη φάση. Το σούτ του Αντίνο πάνω στο Μαρίνο. Θα μπορούσε να δώσει ο Λιβάη Γκαρσία, βέβαια άρχισε να τη δώσει την μπάλα και αν την έδινε καθυστερημένα θα ήταν offside ο Λιβάη. Εδώ ο Μαρίνο ήταν σταθερός όμως. Και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Αντίνο βοηθάει στο πρέσιγκ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως την τελική προσπάθεια δεν είναι καλός. Τώρα ο Κουεγιάρ. Ο Κουεγιάρ, η πάσα του εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο θα δώσει για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ, για να δούμε εκεί μέσα στην περιοχή ο Καμαρά το πλάγιο. Σε αυτή τη φάση από δεξιά όπως έγινε στη ΣΕΚΑ, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις αντιπιθέσεις. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα κατά καιρούς, κατά χρονικά διαστήματα όλοι έχουν σηκωθεί. Να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ. Τώρα η ΣΕΚΑ εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα μπροστά, εκεί όπου δεν θα την προλάβει γιατί ο Φαντρό και λένε έχει καλύψει σωστά. Και κερδίζει το out ο Παναθηναϊκός, το ελεύθερο το οποίο θα δώσει στον Άγιος το παιχνίδι ο Πένια. Παντρόκελεν, Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Μαρκάρεται από τον Μεντίνα, δυνατά. Προσπαθεί να τον αποφύγει. Τον αποφύγει με μία-δύο τρίπλες. Τελικά η μπάλα φτάνει πού? Φτάνει στους αμυντικούς της... Στις 4 θα βγει μπροστά ο Ρούσεφ με τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν το out. Καθοριστική παρέμβαση του Φαντρόκελεν. Αυτό πρώτο Ρούσεφ. Ο Λαδός στόπερ έκανε αυτό που έπρεπε και συνέχεια το παιχνίδι. Πένια. Πένια για τον Κάτρι. Κάτρι για τον Λιβάη Γκαρσία. Κλείνεται καλά ο Λιβάη Γκαρσία εκεί τώρα για τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή η πάσα του δεν περνάει το πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό. 58 προς 51 το λεπτό του αγώνα. Καμαρά. Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είναι αριστερά του τον Αντίνο. Θα τη δώσει την μπάλα. Ναι.
0: Μεγάλη ευκαιρία στην Ολλανδία για την Νταϊμέγγεν. Γιώργος Τσανάκας.
3: Το 58 λεπτό μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας. Οι Ολλανδοί φτάνουν κοντά στον γκολ. Με τον Τάντιτ να σπάει στον πίσω χαφό. Θα έκανε το πλασέ 4-5 γωνία. Η μπάλα στην οροφή των δικιών. Ευτυχώς πάνω από την αιστεία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Βγήκε πολύ ψηλά να πιέσει. Αλλά οι Ολλανδοί του έφτασαν το pressing και επιχειρούν και πάλι το ίδιο. Με το Ολυμπιακό θα πρεσάρει πολύ καλύτερα τώρα ο Ορτέγκα, θα γεμίσει με το αριστερό εκεί που είναι ο Έσε με τον Τάντς, κλέβει ο Έσε αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει το κόψιμο ο Μπουστάβο. Θα κάνει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα, κανένα πρόβλημα, καλά έκανε ο Πορτογάλος αφού πήγαν να φύγουν για ακόμη μια φορά σε πολύ γρήγορη επίθεση οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό μέχρι το 57 από το 45 μέχρι το 57. Γυρίζει πάρα πολύ καλά, 12 λεπτά έλεγχε απόλυτα το ματς. Τώρα πάει πάλι ο Ολυμπιακός να χάσει λίγο τη ροή του παιχνιδιού και δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό. Καθώς στην Εμέγεν έχουμε δει πόσο γρήγορη και καλά δουλεμένη ομάδα είναι. Είναι το παιχνίδι με τον Περέιρα.
0: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Πάμε στη Σόφια να δούμε. Τάσος Νικολογιάννης.
1: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός Κώστα. Κερδίζει τις μπάλες. Αλλά δεν είναι ποιοτικές τελικές τις φάσεις. Τώρα κέρδισε ο Λιβάη Γκαρσία. Γιατί μέσα στην περιοχή Λιβάη Γκαρσία. Γκολ! Γκολ από τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έκλεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός, γι' αυτό τον πήρε το Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες γκολάρες όπως αυτή, έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός, το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια, αυτή η πεκτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ, την έκανε σωστά, έκανε και τις τούμπες του μετά και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Πολύ σωστά Κώστα επισήμανες ότι ο Παναθηναϊκός πρεσάρει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και είχε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με συγκεκριμένες οδηγίες από τον προπονητή, όμως δεν είχε, ενώ πρέσαρε στο 3-2-3 ή στο 4-2-3 δεν ήταν αποτελεσματικός. Ο Λιβάη εδώ δεν το σκέφτηκε πολύ, έκλεψε την μπάλα, μπήκε από δεξιά, πλάσαρε στην απέναντι γωνία, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1. Και τώρα η σέντρα για την ΤΣΣΚΑ, η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό τώρα, να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Να λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σκοράρει. Μια πολύ μεγάλη προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα η ΤΣΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Κουεγιάρ και τον Μάγερ. Αριστερά ο Ράσκεβιτς, Κουεγιάρ, Μάγερ. Ο Μάγερ εκεί περνάει 2-3, τελικά κόβεται από τον Κάτρι. Ωραία, θα βγει τώρα ο Αντίνο μπροστά. Έχει δύο μπροστά του. Περνάει έναν, δύο. Αυτός είναι ο Αντίνο. Πρέπει να τη δώσει αριστερά την μπάλα. Τη δίνει ωραία αριστερά την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Το σου του Κυριακόπουλου μπάλα out. Προσπάθησε να πλασάρει από εκεί, αλλά ο Αντίνο και αυτός έχει ανέβει. Έχει βοηθήσει πολύ σωστά. Το πρέσβη του Αντίνο του λείπει τελική προσπάθεια. Παραλαμβάνω από το 60 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον κόλ του Λιβάη Γκαρσία 0-1. Και συνεχίζει να πλασάρει και έτσι πρέπει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίζει να πρεσάρει, δυσκολεύεται η ΤΣΣΚΑ να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Τώρα ο Κάτρης για τον Ζαωρή. Ζαωρή για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια καλύπτει με το σώμα την μπάλα πολύ ωραία του Καμαρά. Πάση γκέμια στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά για τον Ντεφράη. Ωραίο Ντεφράη για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με δύο και τρεις αντιπάλους. Δεν θα πηγαίνει στην ατομική προσπάθεια, θα δώσει σίγουρα στον Ντεφράη. Ντεφράη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κλείνεται πίσω στα σίγουρα για τον Κάτρι και αυτός πιο σίγουρα πίσω για τον Πένια. Ο Πένια δεξιά, αριστερά για τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν την κάθετη πάσα για τον Αντίνο, ωραία για τον Καμαρά. Πολύ ωραία πάσα αυτή για τον Φαντρόκελεν. Που είναι εκ των κορυφαίων παικτών του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ ο Κυριακόπουλος πίσω για τον Ντεφράη, ο Ντεφράη με τον Μπένια. Ντεφράη για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Λιβάη Γκαρσία. Το σκόρ του Παναθηναϊκού στο 60 λεπτό. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1. Φαντρόκελεν.
0: Πάμε στην Ολλανδία για ένα φάουλ στην Αϊμέγκεν, Γιώργο Τσανάκα.
4: Ο Σάντις εκτελεί, απομακρύνει η άμυνα του Ολυμπιακού και τώρα ο Μπρούνο από τα αριστερά. Θα είναι μια μεγάλη μπάλα, είναι πάρα πολύ καλή για τον Αγιούμπελ Καμπί και τώρα έχουμε κατάσταση τριών αντίον τριών. Πάει ο Καμπί στο μέσα, αυτός δεξιά για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης από τα δεξιά περιμένει το στήριγμα, περιμένει την κίνηση σαν τη σέντρα που κοντράρει. Και εκεί θα κρατάει ο Φορτούνης για τον Μέσε, ο Έσε σε νέο ρόλο πλέον στο 10. Με τον Ζέλσον, τον Μέσε, κόρνερ είναι. Out είναι ο διαιτητής, υπάρχει κόντρα εκεί. Αλλά ο δεύτερος βοηθός θα δείξει τη μικρή περιοχή, out. Έχει περάσει ο Μουζαχίδης στη θέση του Γκουστάβου Σάπου και τριμνήθηκε, κουράστηκε ασφαλώς. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού αποχώρησε από το γήπεδο. Ο Μουζαχίδης είναι στο πλάι του Ντάνι Γκαρσία. Ο Έσε σε ρόλο δεκαριού για να βοηθάει στο pressing. Το έχουμε ξαναδεί εδώ με τη Λίμπαρο, το κάνει αυτό. Βάζει φρέσκα πόδια κοντά στον Ελκαμπή και θα σπάσει την πρώτη μπάλα των Ολλανδών. Η αλλαγή παιχνιδιού είναι απευθείας πάνω στον Μπρούνο. Κακή κεφαλιά του Μπρούνο, δεν θα βρει τον Ζέλσον. Η μπάλα στον Περέιρα, αρκετά πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, την μπάλα με τον Storm να παίζει για τον Νέγια Σμιτ. Ο Νέγια Σμιτ δεξιά για τον Σερί που έχει τραβηχτεί πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα, για τον Εμρέ Μόρ. Πίσω Εμρέ Μόρ και πάλι στον Περέιρα, κλείνουν πολύ καλά το χώρο. Κάθε χώρο στον αγωνιστικό χώρο οι ρητόλες και αναγκάζουν την μπάλα πίσω να πάει στον τερματοφύλακα, ο οποίος επιχειρεί μια αλλαγή τεχνητή, είναι πολύ καλή για τον πίσω, κλέβει όμως το Φορτούνι πανέξυπνα. Και ο Ροντινέη που κρατάει θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω από το χώρο της γραμμής τον Πόποβιτ. Όπως όπως ο Μαυροβούνιος κίπερ εκεί πηγάει μόνο στο Φόντιλ. Μουζακίνης κατεβάζει, ηρεμεί το παιχνίδι, παίζει για τον Φορτούνι, ο Ροντινέη. Φιωρεντινή επιχειρεί μια αλλαγή τεχνικού για τον Μπρούνο παρακινημένο. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά στο πουθενά. Όπου πάει ο Περέιρα να γυρίσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει βγει πάρα πολύ ψηλά να πιέσει. Με τον Ελκαμπή να πιέζει και αυτό με τη σειρά του τον Φόνβιλ. Ο Φόνβιλ πίσω στον τερματοφύλακα τη Νεϊμίγεν. Κάθετα εκεί που πάει ο Φορτούνης και ο Ντάνι Γκαρσία. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Για τον Ντάνι Γκαρσία για τον Έστε γυρίζει πιο πίσω. Δεν είχε ξεκάθαρη επιλογή.
0: Μεγάλη στιγμή στην Σόφια η επιστροφή του Ντέσσερ Τάσο Νικολογιάννη.
1: Βεβαίω. Αστότερα βγαίνει μπαίνει μέσα ο Ντέσσερ. Στο 65ο λεπτό του αγώνα βγαίνει ο Λιβάη. Κατά χειροκροτούμενο σκόρ του αγώνα θα μπει μέσα ο Γιάκουσιτς. Στο 65ο. Και είχαμε και μία αλλαγή από πλευράς της ΤΣΚΑ. Ο οποίος μπήκε ο Διαλό. Ο Διαλό στη θέση του Ήλιεφ. Καμαρά εδώ θα κάνει το φάουλ. Οι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Γιάκουσιτς πήγε δεξιά. Αντί του, ουσιαστικά ναι, αντί του Λιβάη μπήκε και μπήκε και ο Ντέσσερς αντί του Ραστόντερ. Φρεσκάρει την επίθεση του Παναθηναϊκός. Και ο Διαλό αντί του Ήλιεφ. Σε 66ο λεπτό. Σπαντρόκελεν. Όπως διώχνει την μπάλα για να μην γίνει κάποιο λάθος εκεί. Καλά κάνει, χρειάζεται καμιά φορά να το κάνεις και αυτό. Και έχουμε το πλάγιο για την ΤΣΚΑ, η οποία προσπαθεί τώρα να επιτεθεί. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επιμείνει, να πρεσάρει, να βρει και άλλες φάσεις. Γιάκουσης εδώ πρεσάρει, σπάει το πρέσικο όμως η ΤΣΚΑ και προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Διαλό που μπήκε αντί του Ήλιεφ. Διαλό πίσω για τον Ντβάλι. Από αριστερά ο Μάγκερ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΤΣΚΑ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Ντεφράι απομακρύνει. Κάτρης, τελευταία στιγμή έχει γίνει λάθος από το Ζαρουρί και πήγε να το διορθώσει ο Κάτρης. Προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Μεντίνα της ΤΣΚΑ. Ο Μάγκερ, η σέντρα του Μάγκερ. Ο Κάτρης, πολύ ωραία εκεί, με το σώμα του, γυρνάει την μπάλα αλλά έχει τραυματιστεί. Έχει τραυματιστεί ο Κάτρης. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός θα ανέβει τώρα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Για τον Αντίνο. Ο Αντίνο εκεί. Του τραβάει τη φανέλα ο
0: Πόποβιτς. Σώζει τον Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας. Σκόρνινγκ για την Νέιμεγκεν.
4: Μεγάλη επέμβαση του στη δεξιά του γωνία στο δυνατό σουτ του Εμρέ Μόρ. Είχε σωστή τοποθέτηση όμως. Ο Μαυροβούνιος Κίπερ κρατάει το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Κρατάει το προβάδισμα στο 1-0 στο 68 λεπτό πλέον. Και το κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά με συγχωρείτε που σε βοηθήσετε οι Ολλανδοί. Εκτελείται τον πίσω στο προδοκάρι, διώχνει ο Ελκαμπή και τώρα Φορτούνης έχει πάρα πολύ χώρο και έχει και τον Ζέλσον. Για να δούμε, παίζει κάθε και τον Ζέλσον. Μπορεί ο Ζέλσον να πάρει το σπριντ, όχι. Δεν τα κατάφερε ο Ζέλσον.
0: Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει όμως Γιώργο.
4: Με τον Ροντινί να μην μπορεί να βγει προς την μπάλα, συνεχίζει να κρατάνε οι Ολλανδοί. Με τον Τάντι, παράλληλα με την περιοχή γύρισα ο Τάντι, το Λίνσεν μεγάλη επέμβαση από τον Πόποβιτ, τεράστια με το ένα πόδι στο δεξί στην κάτω γωνία. Είναι εκπληκτική η επέμβαση που έχει κάνει ο Μπάσα Πόποβιτ στη δεξιά του γωνία με το πόδι. Δεν υπάρχει αυτό που έχει βγάλει στο γύρισμα του Λίνσεν. Τη γύρισε τον επιτίδη οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να αντέξει και πρέπει να παγώσει το ρυθμό. Το 69 βρισκόμαστε με τον Τάντι από τα αριστερά. Ο Τάντι σαν ένα στήριγμα γυρίζει αρκετά από την μπάλα και ένα πιέσει ψηλά ο Ολυμπιακός. Πάλι για τον Τάντι που έχει πάρα πολύ χώρο εκεί από τα αριστερά. Ο Τάντι κάνει μια προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κόβει ο Έσε και ο Ντάνι Γκαρσία κάνουν καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Ζέλσον πάρα πολύ ωραία στο Φορτούνι. Και ο Ολυμπιακός σε άλλη μια αντεπίθεση. Με τον Αγίου Μπελκαμπή και τον Φορτούνι παίρνει την μπάλα ο Ελκαμπή. Γίνεται όμως αρκετά στα πλάγια και δίνει την ευκαιρία σε 5 αντιπάλους να γυρίσουν. Σε παιχνίδι τώρα από τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή, τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάλι για τον Ελκαμπή, έχει την πλάτη τον Εμρέ Μόρ. Περνάει ο Ελκαμπή. Δεν θα μπορέσει γιατί κόβει ο Περέιρα. Μέσα στην περιοχή τον build-up από τον Ολλανδούς παρακυρευμένο να καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα και να αποφύγουν την πίεση. Σε 21 το λεπτό ο Ολυμπιακός. Χάρη στον τραυματοφύλακα του η γλιτώση σε 67 και σε 68. Δύο πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την Νεμόρ. και με τον Λίντσεν η δεύτερη ακόμη μεγαλύτερη από κοντά. Ο Σερί κερδίζει άλλη μια μπάλα και ανοίγει τον πίτσο. Το πιο επικίνδυνο παίχτης να είναι και τον πίτσο με τον Ροντινέη. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Ροντινέη, γυρίζει ο Φορτούνης. Πάλι ο Σερί έξω την περιοχή, δοκιμάζει το αριστερό. Εύκολα ο Πόποβιτς, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Σε 20 λεπτό νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ολυμπιακός χρειάζεται φρεσκάρισμα. Αυτό θα γίνει και ο Ρόκα και ο Σιφιώνη θα μπουν σε πολύ λίγο στον χώρο από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που θα κλείσει τις αλλαγές του γιατί θα έχει κάνει τις τρεις διακοπές. Κερδίζει η Ολλανδή με τον Μπίτσο, το Τακουνάκι, πάρα πολύ επικίνδυνα και πάλι η Ολλανδή μπροστά, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ήταν θα ρίχνει η Μέγκεν στο 70 λεπτό με το τέρμα του Λίντσεν σε μια πάρα πολύ γρήγορη αντεπίδευση. Είναι η Μέγκεν σε σοβαρή 1-1 και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Κάκι στο transition του Ολυμπιακού, πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό της Ναϊμέχεν για το 1-1 το 70 λεπτό και πάλι νέα δεδομένα το παιχνίδι με τους Ολλανδούς να φέρνουν το παιχνίδι στα ίδια. Εμπεριταλεύονται αυτή την υπεροχή τους σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Το τελευταίο δεκάλεπτο που πίεσαν πάρα πολύ και θα βρουν τον goal με το σέντερ φορ τους, τον Λίντσεν. Το 70 λεπτό λοιπόν 1-1 και ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμαζόταν για να κάνει τις δύο αλλαγές του. Νομίζω ότι θα τις κάνει, ότι θα συνεχίσει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να απογοητευτεί. Αλλά αυτό το γκολ 1-1 είναι, το παιχνίδι είναι στη μέση, η σειρά είναι στη μέση και ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει. Με το που βγήκε ο Γκουστάβο Σάι, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να δημιουργήσει το ίδιο εύκολα και δέχεται την ισοφάριση. Με τον 21ο λεπτό βγαίνει ο Τζάνι Γκαρσία τον αγωνιστικό χώρο για να μπει ο Σιφιώνη. Και θα μπει και ο Ρόκα.
0: Πάμε στη Σόφια και τον Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, ο Τέσσερις προγραμμάτως δέθηκε καλά μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να κόπει και έχουν γίνει αλλαγές από πειράς της Τέσσερις που τα δίνει όλα τώρα για να εσωφαρίσει, θα βγει από αριστερά. Πανικός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μάγκερ για τον Κουεγιάρ. Ο Ζεμζενή βγήκε προηγουμένως και μπήκε ο Φράγκο στη θέση του. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα. Ευτυχώς κόβεται εκεί ο παίκτης της CSKA. Τελευταία στιγμή ο Τσιριβέγια. Γιάνκουσιτς. Τσιριβέγια, ο Αντίνο μάλλον. Ο Αντίνο φαίνεται να έχει κουραστεί. Έχει πέσει κάτω και ο Φαντρόκελεν. Έχει σηκώσει και το τουμπά ο προπονητής γιατί δεν τον κάθε προηγουμένως. Να δούμε τώρα Φαντρόκελεν. Δεν ξέρω και πιάνει το... Δεν ξέρω τι έχει πάθει και πώς χτύπησε. Σε ελπίσω να μην είναι κάτι. Βγάζει την επικαλαμίδα. Θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Πιθανότατα ναι. Χωρίς να μπουν μέσα γιατροί. Και αν μπουν μέσα γιατροί πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω.
0: Πάντως μόνος του έπεσε Τάσο. Δηλαδή απλά νιώσε τον πόνο και κάθισε λίγο κάτω.
1: Κακό είναι αυτό που έπεσε μόνος του. Πολύ κακό. Και θα βγει από το παιχνίδι τώρα ο Φαντρόκελεν. Το λόγο που βγαίνει δεν ξέρω. Μάλλον πάνε να του δώσουν πρώτες βοήθειες.
0: Από κάποιο χτύπημα νωρίτερα μάλλον. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Θα φανεί.
1: Τώρα όμως τι θα γίνει. Τώρα βγήκε από το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει... Θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό τώρα. Ναι. Ναι. Το αριστερό πόδι χαμηλά εκεί είναι το χτύπημα. Προσπαθεί και ο Ντέσσερς. Πανεκώς θα πρέπει να αμυνθεί καλά τώρα με 10 παίκτες. Πάσα κόβεται. Για τον Ντέσσερς. Ντέσσερς για τον... Εδώ φάουλ έχουμε. Τόθος. Νομίζω ότι είναι το φάουλ πάνω στον Γιάνκουσιτς. Το οποίο το έδωσε ο διαιτητής. Ο Γιάνκουσιτς ο οποίος πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και θα τις πάρει. Ενώ τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πρέπει να μπει και ο Φαντρόκελεν. Το λεπτό αυτό να περάσει. Γιάνκουσιτς. Ζαρουρί. Κάτρις. Ντεφράι Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσιριβέγγι. Πάσα του Τσιριβέγγι για τον Τέσσερς. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες της CSKA. Το φάουλ του Τέσσερς. Θα μπουν μπροστά οι παίκτες της CSKA. Ο Φαντρόκελεν ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Κεφαλιά του Κάτρι για τον Γιάνκουσιτς. Τώρα μπήκε. Έχουμε πει είναι ο καινούριος κανονισμός. Για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Η παλιά του Γιάνκουσιτς για ποιον. Όχι, λάθος. Αυτά τα λάθη δεν επιτρέπονται τώρα. Γιατί του Ζαουρί ήταν, συγγνώμη. Η πάσα αυτή δεν επιτρέπονται αυτά τα λάθη. Κανένα λόγο που να βιαστεί τώρα. Αυτό εξυπηρετεί τη CSKA. Μουζαωρή. Η Σέτρα. Ο Κάτρης από Μακρίνη. Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς πίσω για τον Κάτρη. Κάτρης για τον Καμαρά. Καμαρά Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Αντίνο. Αντίνο παρακινδυνευμένη πάσα για τον Κυριακόπουλο. Τελικά προλαβαίνει ο Κυριακόπουλος. Δίνει πάλι στον Αντίνο. Ένας μέναν. Για να δούμε. Ωραία η τρίπλα. Γλιστράει όμως ο Αντίνο. Ήταν ωραία τρίπλα το εδώ. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει και ο αντίπαλος. Αλλά ο Αντίνος του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει σχέση με τον Αντίνο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τουμπά ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι ίσως βγει ο Φαντρόκελεν από την προηγούμενη φάση που τραυματίστηκε. Μέσα στην περιοχή τώρα η Σέτρα και το κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ντεφράι, το κόρνερ της ΣΚΑ με τον Μάγερ. Για να δούμε. Μάγερ. Υπάρχει μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή στο Μπένια και μάλλον κάνει ανάμεσα σε Τβάλη και Κυριακόπουλο, υπάρχει μια ψημαχή εκεί και ο διετής πήγε εκεί να τους κάνει παρατηρήσεις. Θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Εκτελείται από τον Μάγερ και νέο κόρνερ αυτή τη φορά. Εκτελείται από τον Μάγερ και νέο κόρνερ

0: Όχι, πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα. Η Σέτρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα, η συνέχεια φεύγει ο... Για να δούμε αυτό το... Όχι, δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Γιάνκος προσπαθεί όμως κερδίζει την μπάλα και θα τη δώσει πίσω στον Φαντρόκυλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ήρεμος στο παιχνίδι του. Δεν χρειάζεται αυτός έγινε μπροστά στο σκορ. Τη βιασύνη πρέπει να την έχει τώρα η ΤΣΣΚΑ. Πρέπει να πάει όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπροστά ο Παναθηναϊκός στο 77ο λεπτό. Πάμε ξανά στον Αιμέγγεν και ο Ολυμπιακός έχει σοφαριστεί. Γιώργος Τσανάκας.
2: Στο 77ο λεπτό παραμένει το 1-1 που θα διαμορφωθεί με το τέρμα του Ελκαμπή στο 46 και με αυτό το Λίντσε στο 70. Κάρτα και για το Φορτούνι τώρα. 4-0 οι κάρτες. Όλες για παίκτες των Ερυθρόλευκων. Με τον Μπίτσοφ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Να είναι στον αγωνιστικό χώρο, ζητάνε τώρα και το ιατρικό επιτελείο να μπει στο γήπεδο από αυτό το μαρκάρισμα του Φορτούνι το 78. Οπότε δεν ξέρω Κώστα, μήπως θέλεις και εσύ.
1: Ναι, ναι, μέχρι να μπει και το φορείο και να έτσι ξεκαθαρίσει και η κατάσταση. Πάμε ξανά στη Σόφια, Τάσο Νικολογιάννης.
0: Ο Αντίνο περνάει φανταστικά το Μεντίνα. Για να δούμε για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάνκους. Γιάνκους ωραία για τον Αντίνο. Αντίνο έξω την περιοχή. Ο Αντίνο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω, ζητάει πέναλτι, τίποτα λέει ο διαιτητής. Γυρνάει για να κάνει το φάουλ στον Μάγερ, Διαλό και τώρα ο Κουεγιάρ, 78 προς 81 το λεπτό του αγώνα. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλ του Λιβάη Γκαρσία από το 60 λεπτό. Τώρα ο Κυριακόπουλος κόβει ωραία την μπάλα. Αντίνο και Σκλωτσιά. Ο Αντίνο το δεύτερο ημιχρόνο είναι πάρα πολύ καλός. Και στην προηγούμενη φάση δεν είχα εικόνα. Δεν ξέρω αν τον ακούμπησε ο αντίπαλός του. Πάντως έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια. Μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω. Αν συνέχισε μπορεί να σκόραρε. Και τώρα έχουμε την αλλαγή. Θα βγει ο Ζαρουρί και θα μπει ο Τουμπά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα παίξει. Διότι πίστευα ότι θα βγει κάποια από τα στόπερ, αλλά τα στόπερ είναι καλά, ευτυχώς δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάει να βάζει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό.
1: Λοιπόν, τσεκάρει ο ρέφερι στον field review στον Αιμέγγεν, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
2: Πώς θα θέλαμε να βοηθήσει, γιατί monitor δεν υπάρχει φυσικά στο γήπεδο. Στο 21 λεπτό ο Μαριάννη έχει πάει να κάνει ένα field review, προφανώς για αποβολή του Φορτούνη.
1: Ναι, έχει
2: για να
1: πατήσει.
2: Αλλάξει το χρώμα της κάρτας, δεν ξέρω, δεν έχω δει τη φάση, δεν έχω άποψη.
1: Έχει πατήσει άσχημα στον αστράγαλο του αντιπάλου του. Η αλήθεια είναι δεν έχει προλάβει την μπάλα και πάει και με την τάπα.
2: Όπως καταλαβαίνεις και από τους πανηγυρισμούς, έχει αλλάξει η απόβαση του Μαριάννη. Το 80 λεπτό ο Φορτούνης αφήνει με παίξει λιγότερο τον Ολυμπιακό για το τελευταίο δεκάλεπτο σύν της Καλυστερής και τα πράγματα τώρα γίνονται για τον Ολυμπιακό ακόμα πιο δύσκολα, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αντέξει να βγάλει τον 90 λεπτό για να συνεχίσει να κάνει δύο αλλαγές ο προπονητής στην παράταση. Έχει κάνει και τις τρεις διακοπές του, εγώ θέλω η συνεδελίκα και τώρα ξεκινώνται ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνεις όταν εκεί θα βγάλω και φορές και κερκέλα εδώ στον Μέχεν γιατί τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, έχουν το momentum, έχουν σοβαρίσει, τώρα έχουν και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Βλέπω τον Έστεν έρχεται στο
1: τελευταίο δεκάλεπτο με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός στον Αιμέγγεν, τρομερό σου το Γιάνκουσιτς στο Παναθηναϊκό. Πάμε στη Σόφια, Τάσο Νικολογιάννη.
0: Γιάνκουσιτς από έκουση Μαρίνοφ κόρνερ και το κόρνερ τον Γιάνκουσιτς εκτελεί αυτό το κόρνερ για να δούμε, έχει μπει ο Τουμπάς στο παιχνίδι. Εκτελείται το κόρνερ, πρώτο δοκάρι, η μπάλα πάει πάλι. Το Γιάνκους, νέα σέτρα, την καρδιά της περιοχής ο Αντίνο. Ο Αντίνο εδώ πρέπει να προσέξει για να μην χάσει την μπάλα. Τελικά την χάνει. Απομακρύνουν οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Ο Κάτρης πίσω για τον Πένια. Πένια Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Φαντρόκελο. Φαντρόκελο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο για τον Τέσσες. Τέσσες. Προσπαθεί εκεί, κόβεται. Έχει να παίξει καιρό, είναι φανερά ανέτοιμος. Απλά τον θέλει για τη μια επαφή ο προπονητής, γι' αυτό τον έβαλε μέσα. Ο Κάτσης ο οποίος παίζει δεξιά, full back, τουμπά δεξί στόπερ, De Vrij, κεντρικό στόπερ, Φαντρόκελερ, αριστερό στόπερ, μετά τις αλλαγές, πόρτισε ένα αμυντικό και

0: έναν ακόμα παίκτη που να είναι ψηλό για τα στημένα. Το ΕΣΚΑ είναι στην επίθεση με τον Τβάλι. Ο Παναθηναϊκός τους έχει δώσει τώρα το γήπεδο. Αλλάζουν πλευρά. Δεξιά για το Μεντίνα. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο Μεντίνα. Ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ.
1: Πάμε στον Εμέγεν Γιώργο Τσανάκα.
2: Είχε μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά δεν με τους βρήκε σε φάση. Είναι Εμέγεν και τώρα ο Ελκαμπή θέλει να φύγει στην πλάση του αντίπαλου Τσάνα. Για να δούμε. Αποφεύγει τον αντίπαλο του Ελκαμπή και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Ο Ρόκα με το τάκι δεν μπορεί να εκτελέσει με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 22ο λεπτό ο μικρός ο Ρόκα δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά τη φάση. Του έβαλε την κόντρα ο Περέιρα. Δεν πρόλαβε να σηκωθεί για να εκτελέσει δεύτερη φορά και ο Ορτέγκα μπλόκαρε. Ο Ολυμπιακός έχω και με 10 βγήκε γρήγορα, βγήκε ορθολογικά στην επίθεση. Με τον Τάντιτς από τα αριστερά τώρα οι Ολλανδοί. Έχουμε μπει στα τελευταία 7 λεπτά του 90 λεπτού και φυσικά θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Με τον Τάντιτς, τον Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ γεμίζει το δεύτερο δοκάρι και είναι μόνο στο Εμρέ Μόρ. Κάνει το γύρισμα. Ευτυχώς είναι κάκιστο. Ο Ρέτσο απομακρύνει με τη μία. Και ο Ρόκα θέλει να φύγει στην αντεπίθεση. Το τραβάει ο Περέιρα. Ο Ρόκα θα θέλει να κερδίσει. Θα κερδίσει όμως τελικά το φάουλ. Ο Περέιρα από το Ρόκα μπαίνει σε όλες τις μονομαχίες. Μπαίνει πολύ δυνατά ο μικρός και καλά κάνει. Τώρα χρειάζεται πάθος, χρειάζεται αυταφάρνηση. Χρειάζεται να τα δώσουν όλα οι παίκτες της Κοστέλης με τη Λίμπαρ, οι παίκτες του Ολυμπιακού για να κρατήσουν γερά, γιατί τα πράγματα δεν είναι υπέρ τους. Παρότι ισχύθηκε το μάτς πάρα πολύ καλά, τώρα έχει αρχίσει να του χαλάει. Με το γύρισμα με την περιοχή ο Ρέτσος κάνει ανοιχτό κοντρόλ, κακό κοντρόλ, με το σώμα βγάζει εκτός πορείας τον Μπίτσοφ, ο Τάντιτς. Εκεί με κάποια κόλπα, με τον Σερί, με τον Τάντιτς, με τον Λεμπρεντόν, το Σου, το Εμρεμόρ με στα όρια της περιοχής, πέφτει ο Περέιρα. Συνεχίζουμε γύρω την περιοχή του Ολυμπιακού οι Ολλανδοί. Και πάλι με τον Σερί από τα αριστερά, μια σέντρα του Σερί πάνω στον Ροντινέ. Τα προλάβει το κόρνερ Ροντινέ. Εννοείται πως προλαβαίνει. Δεν βάζει καλά το σώμα του, κερδίζουν και πάλι οι Ολλανδοί. Διώχνουν ωραίο το κεφάλι. Δεν μπορούν να πάρουν οι πρώτες δεύτερες μπάλες και δεύτερες του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Έφε, όπως θα απομακρύνει, προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή με έναν αντίπαλό του έχει πάλι το σώμα, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Μαροκινός. Ανέβηκα ψηλά, έπαιγε στο Ολυμπιακού και τώρα χρειάζονται επιστροφές και προσοχή. Αλλά ευτυχώς πάνε σε τέτοιο παιχνίδι. Και οι Ολλανδοί γίνεται ροντέο το μάτς ακόμη και με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός δεν θα κάτσει αυτά του, θα κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή γιατί παίζει και να πέσει λιγότερο. Με τον Τάντιτς να κάνει το γύρισμα ο Τάντιτς, ο Μπάλτς Απόβοβιτς εύκολα θα μπλοκάρει στο 25ο λεπτό να εμέχει ο Ολυμπιακός 1-1. Οι Ερυθρόλεπτοι και παίζουν με το δοστηριστή λιγότερο με την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Κώστας Φορτούνης στο 80 μετά από παρέμβαση του VAR.
1: Πάμε στη Σόφια, εκεί συνθήκη πίεσης για τον Παναθηναϊκό, Τάσο Νικολογιάννη.
0: Ναι, ναι, πιέζει και φυσικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανέβει λίγο ψηλότερα. Πρέπει να, ανέβει λίγο ψηλότερα, να πάρει λίγο την μπάλα. Γιατί έχει την κατοχή της ΣΕΚΑ και προσπαθεί με συνεχόμενες σέντρες. Θα κάνει άλλη μία τώρα και πάει μπάλα με τι να προσπαθεί, όμως δεν μπορεί. Και θα δούμε τώρα τον Αντίνο προσπαθεί να βγει. Η πάσα του Αντίνο για τον 4-4 είναι φανερά ανέτοιμος. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε αυτή τη φάση. Και είναι πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ροστότερ μπορεί να μην ήταν καλός, αλλά πάλευε περισσότερο.
1: Πάμε στον Αϊμέγγεν. Και ο Ολυμπιακός πήγαινε να φτάσει κοντά σε ένα γκολ, Γιώργο Τσανάκα.
2: Ναι, με τον Ρόκα που έπεσε στα όρια της περιοχής, ζητώντας είτε πέναλτι από βολή του αντιπάλου του. Παίζεται από τον Μαριάννη. Ο Ρόκα όμως τώρα θα χάσει και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψηλά. Καταπληκτικό τάκλι του Σικιώνη, τρομερός Αργεντινός. Τρομερός και ο Μουζακίτης κάνει ωραία προσπάθεια σε ρόλο δεξιού εκτρέμου. Ο Μουζακίτης κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν περνάει από τον για τον Ελκαμπή η μπάλα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Παρότι παίζει με 10, θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο τις γραμμές του γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η φάση προφανώς έχει εξεταστεί νωρίτερα. Ακόμα θα δει αν υπήρχε κάποια επαφή χαμηλά. Εκεί νομίζω κυρίως αν υπήρχε κάτι. Δεν τώρα παίζει. Παντοφόμα συνεχίζει κανονικά. Με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή και να προσπαθούν να βρουν τον κόσμο.
1: Ο Πένια, μια πολύ μεγάλη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Συνεχίζει, Γιώργο.
2: Συνεχίζουν οι Ολλανδοί με τον Λεμπρετόν. Θα πάει απέξει κάθετα. Πάρα πολύ ωραίο τον μπλοκ. Ο Ρέτσος για τον Ρόκα. Ο Ρόκα
1: πάμε, πάμε στη Σόφια. Πάμε στη Σόφια. Τάσο Νικολογιάννης.
0: Έχουμε την σοφάριση για την ΣΕΚΑ. σε άλλη μια σημαίνει φάση που του βάλει, βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ και έγινε το 1-1. Ήταν μια συνεχόμενη πίεση και τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουν αφαιρεθεί από μέσα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο Τέσσερις φαίνεται ανέτοιμος, δεν ξέρω, αφού δέχτηκε τον γκολ στο 87ο λεπτό, 3 λεπτά απέμεναν, δεν μπορούσε εκεί κανείς να διώξει την μπάλα στο κόρνερ και έχουμε, τώρα θα γίνουν δύο αλλαγές, θα μπει ο Τσέρι, θα μπει και ο Ταμπόρδα. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι είπαμε ότι το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν το πρώτο, το σάρκο του δευτέρου ημιχρόνου, δεν πήρε αυτά που ήθελε. Τώρα θα βγει ο Τσιριβέ για να μπει ο Τσέριν. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό εκεί που είχε φτάσει το θέμα και θα βγει Καντίνο να μπει ο Ταμπόρδα. Τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα, διότι ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι ένα σημείο, όμως τον έχασε το τελευταίο. Έγινε ό,τι έγινε και στο ΆΚΑ, τον έχασε το τελευταίο δεκάλεπτο και από τα συνεχόμενα κόρνερ δέχτηκε πάλι γκολ. Απίστευτο. Παντρόκελεν. Παντρόκελεν και τώρα ο Τέσσερις, ο οποίος το παραλαμβάνω, είναι ανέτοιμος, φαίνεται από τις κινήσεις του. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. 1-1 όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Το πλάγι από τον Κυριακόπουλο για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Θα βγουν στην επίθεση. Και ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Η πάσα του Κυριακόπουλου για τον Τέσσερις. Τέσσερις Τσέριν. Τσέριν δεξιά.
1: Πάμε στην Ολλανδία για ένα γέμισμα από τον Ολυμπιακό, Γιώργο.
2: Μεγάλη σειρά για τον Ολυμπιακό με το φοβερό βολέ του Ρόκα με το αριστερό να πηγαίνει στην εσωτερική πλευρά των δυσιών δίκλα από το γάμα του Ορτέγκα που παρακολουθούν αυτό την πορεία της μπάλας. Το 89 ο Ολυμπιακός αγγίζει το 1-2 αλλά δεν το βρίσκει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που με 10 ποδοσφαιριστές είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι ήταν με 11. Αυτή η αλλαγή του Κουστάβο Σα δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Βγήκε ο Πίτσο, έχει μπει ο Σίερ στη θέση του. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Τώρα μπαίνουμε στο 90 λεπτό και θα περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Νομίζω 5-6 λεπτάκια σίγουρα θα τα έχουμε. Όπου 5-6 λεπτά ο Ολυμπιακός καλείται να αντέξει. Είναι καλά στημένο στο γήπεδο και θα πρέπει να συνεχίσει ανάλογα. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά. Τώρα ο Έσε. Ίσως να γίνει και φάουλ εκεί. Τίποτα από ρέφερι. Και τον βοηθό του συγχύζει κανονικά το παιχνίδι με πλάγι για την Ναϊμέχεν. Τώρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλα κουράγια από τους ερυθρόλεπους, γιατί το μάθε ήδη στολέψει. Κλέβει την μπάλα ο Πυρόλα και θα γεμίσει εκεί που για ακόμη μια φορά θα δώσει μάχη. Ο Αγίου Μπελχαμπή παίρνει την κεφαλιά, έχει κάνει χέρι. Ο Νέγια Σμιτ το είδε. Ο Μαριάννη που το 88 θυμήθηκε να βγάλει και την πρώτη κίτρινη κάρτα στους Ολλανδούς τον Περέιρα. Έπρεπε να περάσει 88 λεπτά, 63 ευρώ η μηχρόνου, 91 λεπτά έχουν περάσει για να δώσει μια κίτρινη κάρτα και στους Ολλανδούς. Κάτω τώρα, ποιος βρίσκεται? Ρόκα, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι, 5 λεπτά που ο Ολυμπιακός είτε πρέπει να βρει ένα δεύτερο γκολ, είτε να αντέξει. Ο Ρόκα σηκώνεται, είναι μια χαρά. Θέλω να συνεχιστεί κανονικά σε πολύ λίγο. Με τους δύο προπονητές θα έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους, όχι τις αλλαγές τους, γιατί κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει και τις 5 αλλαγές, θα έχουν αλλαγές και για την παράταση. Ο Πυρόλα θα γεμίσει ψάχνοντας ποιον, το Ρόκα. Ο Ρόκα με τον Περέιρα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε μπει στον χρόνο των καθυστερήσεων, 5 λεπτά θυμίζω. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, ο Βάιν το εκτελέσει ο Μπρούνο. Ζητάει από τον Πυρόλα να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε. Να δούμε, μπορεί να φέρει κατευθείαν η φάση για τον Ολυμπιακό, αυτό το πλάγιο. Το γέμισμα, ο Πυρόλα πηγάει, θα απομακρύνει ο Λεμπρετόν. Ο Μπρούνο κερδίζει, έχει γίνει χέρι. Τίποτα προφανώς από τον Μαριάννη. Συγγείται κανονικά το μάτς. Και συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Κόφερ Στάντιον. Το 1-1 παραμένει. Ο Περέιρα, στο flyout από τα δεξιά. Εκτελεί εκεί που είναι ο Έσε να πάρει μια κεφαλιά. Ο Περέιρα μια δεύτερη. Ο Νέγιας μέσα μια τρίτη, πίσω στον Περέιρα και ακόμη πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Φερέτα Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για τον Storm, αυτός για τον Fonville και δεξιά για τον Tadic. Ο Tadic φωνάζει διαρκώς στην παίκτες του να ηρεμήσουν και να κοντρολάνε τον ρυθμό, να μην παίζουν βιαστικά, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχουν ήρεμο το κεφάλι τους. Σηκώνεται και πάλι όλος ο κόσμος εδώ στο Homer Stadium να μπουστάρει λίγο με τον Σερί και τον Τάντιτς από τα αριστερά. Έχει πάρει πολλά μέτρα εδώ ένα ΕΜΕΚΕ. Ο Τάντιτς κλείνει, σέντρα με το δεξί, διώχνει ο Μπρούνο, πάνω όμως ο Νέγια Σμιτ. Και ένα γέμισμα του Νέγια Σμιτ για τον Εμρέ Μόρ. Εμρέ Μόρ παράλληλα με την περιοχή του Ολυμπιακού φέρνει πάλι στο αριστερό. Προσποιήσεις συνεχόμενες στον Περέιρα, πάλι στον Νέγια Σμιτ, πάλι στον Εμρέ Μόρ. Και μια σέντρα με το αριστερό. 2-1 στο 4-6. Ενώ και προφήκαμε το παιχνίδι, ενώ προηγήθηκε.
1: Έκανε την ανατροπή τελικά η Νέιμέγγεν. 2-1 στον 23ο λεπτό. Πάμε να δούμε το πώς θα τελειώσει το μάτσο του Παναθηναϊκού στη Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
0: Δύο λεπτά πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η ΣΕΣΕΚΑ έχει ισοφαρίσει 1-1 μετά τον γκολ του Τζουβάλη. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει την μεσοπαιδικά την ποιότητα που είχε στο πρώτο αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όταν έβαλε και τον γκολ, είπε ο Λιβάη. Έχει βγει και ο Αντίνα από το παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος αυτή τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο μακρύνων εκεί παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Με Ντίνα. Ο Γιάκουσης για τα μπόρδα μέσα στην περιοχή. Τα μπόρδα. Εκεί που στέλνει την μπάλα δεν είναι κανείς. Λάθος του τα μπόρδα. Πολύ βιαστική κίνηση. Ενώ μπήκε από αριστερά σωστά έκανε λάθος. Και τώρα η ΣΕΣΚΑ με την μπάλα στα πόδια. Στο χώρο της αμυνάς θα πάει μπάλα στο Μεντίνα, που τα μπόρδα που παίζει αριστερά. Παναθηναϊκός πάλι δέχτηκε γκολ. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται να δέχεις συνέχεια γκολ. Πάλι όπως συμβαίνει η φάση. Παρότι είχε αεροπορία στο, είχε και τον Κάτρ, είχε και τον Τουμπά, είχε και τον Φαντρόκελε, είχε τον Τεφρά, είχε τόσους παίκτες.
1: Πάμε στην Ολλανδία. Υπάρχει αναμονή για τον γκολ στην Νέιμέγγεν, Γιώργος Ανάκα.
2: Ναι, υπάρχει τσεκάρισμα στην Ολλανδία, καθώς προφανώς. Κοιτάζομαι μήπως υπάρχει ο Σάιτ είτε στη ξεκίνημα της φάσης στον Μρε Μόρ είτε στον Σίερτς όταν σκόραρε. Νομίζω στην αρχή της φάσης πώς θα πρέπει να κοιτάνε.
1: Δεν είναι ο σκόρερ, είναι στην αρχή της φάσης. Σωστά, σωστά.
2: Δεν θα μετρήσει τον γκολ, ο Σάιτ δεν μετράει τον γκολ και τώρα αξιοποιήσει το Hover Stadion αφού το 1-1 παραμένει. Παραμένει το 1-1, δεν μετράει τον γκολ του Σίερτς. Ο Ολυμπιακός γλιτώνει εδώ. Από το VAR νωρίτερα τιμώρησε το Φορτούνι.
1: Πάμε στη Σόφια κατευθείαν. Τάσος Νικολογιάννης.
0: Προηγουμένως πήγε πάλι να γίνει επικίνδυνη συνθήκη, αλλά έκοψε ο Φαντρόκελεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός νομίζω λίγη το παιχνίδι. Λίγη και πάμε στην παράταση.
1: Λοιπόν, λήξη στη Σόφια. 1-1 Τσέσκα και Παναθηναϊκός πάνε στο extra ημίωρο. Επιστροφή στο Νέιμέγγεν, εκεί όπου παίζουμε ακόμα για αστερίσεις. Έλα, Γιώργο Σανάκα.
2: Ναι, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, τις συμπληρώνουμε σιγά σιγά το εξαρτάτο, το έχουμε συμπληρώσει, αλλά λόγω της αναμονής του VAR, ασφαλώς και λόγω των πανηγυρισμών και των σχετικών, νομίζω ένα λεπτό θα το κρατήσει ακόμα ο Μαριάννη, ένα λεπτό και να δούμε αν θα παραμείνει αυτό το 1-1, αν θα οδηγηθεί το μάτι στην παράταση, στην μπάλα στον Κρυτάς Ορτέγκα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν έχει όρεξη για πολλά πολλά, γεμίζει όπως όπως ο Ρέτσος πηδάει, δεν παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Πυρόλα απομακρύνει, ο Ρόκα μια κεφαλιά προς τα πίσω. Για τον Νέγια Σμιτ, ο οποίος γεμίζει και τώρα φεύγει πάλι ο Σίερτ στο πλάι. Για να δούμε εδώ, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, με τον Περέιρα, πάλι ο Εμρέ Μόρ από τα δεξιά. Ο Εμρέ Μόρ, φόβει ο Μπρούνο και ο Πυρόλα θα απομακρύνει σε πλάγιο out. Ζητάνε φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μαριάννη και ο βοηθός δεν δίνουν τίποτα. Ο Πυρόλα είναι στο έδαφος, πονάει πάρα πολύ και στο πόδι του. Ίσως να τον πάτησε εκεί ο Περέιρα. Να δούμε τι έχει συμβεί σε λόγο φάση. Πάντως νομίζω ότι ο έχει υποθεί όλο το πάγκο του Ολυμπιακού. Έξαλλη όλοι οι με τη Λίμπα, ο Ροκοβάτσεβι, ο Γκουστάβο Σά, ο Ντάνι Γκαρσία είναι όλοι έξαλλοι. Το μάτι συνεχίζεται κανονικά χωρί να υπάρχει καμία ενόχληση. Με του Ολλανδού να έχουν την κατοχή. Ο Τάντιτ από τα δεξιά έχουμε παίξει 1,5 έξτρα λεπτό να δούμε πώ ακόμα. Ο Σύρι με το κεφάλι για τον Τάντιτ. Ο Τάντιτ για τον Λεμπρετόν κάθετα θα χαθεί. Ευτυχώ εδώ το κοντρόλ και ο Ρόκα πάει να φύγει στην κοντρεπίδε. Για να δούμε. Έχει ακόμα κάψιμο στο τεπόζιτο ο Ολυμπιακό ή θα οδηγηθούμε στην παράταση. Ο Ρόκα κρατάει. Το μαρκάρουν 2-3. Αλλάζει παιχνίδι ο Μπρούνο και τελευταίο σφύριγμα. Για λίγα λεπτά το ΜΑΤ πάει στην παράταση. Να ενέχει ο Ολυμπιακός 1-1. Ο Ελκαμπή στο 46 λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους ερυθρόλευτους. Ο Λίντερ απάντησε στο 70 και στη συνέχεια είχαμε την αποβολή του Φορτούνη στο 20 λεπτό και το ακυρωθέν γκολ του Σιερ στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων. Παράταση λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι ο Μεδηλίπα θα σκεφτεί αρκετά καλά τις αλλαγές του, γιατί παίζει με 10 παίκτες η ομάδα του και πρέπει να αντέξει, πρέπει να κυνηγήσει να πάρει αυτή την πρόκληση. Δραματικό παιχνίδι όπως έχει πλέον εξελιχθεί εδώ στο Κοβερσάντιον.
1: Στο εξτρά ημίωρο λοιπόν και η αναμέτρηση της Νταϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό και η αναμέτρηση της Τσέσκα 1948 με τον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα χρειαστούν και το εξτρά ημίωρο και την παράταση για να δουν τελικά αν θα καταφέρουν τον πολύ πολύ μεγάλο τους στόχο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είδε την Νταϊμέγγεν να σκοράρει και δεύτερη φορά, αλλά ευτυχώς για εκείνον υπήρχε offside στην αρχή της φάσης και όχι στον σκόρερ ο οποίος είχε στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Πολύ πολύ γρήγορα και βλέποντας τους παίκτες να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν κυρίως στην Σόφια για την συνέχιση του μάτς για τα 30 λεπτά της παράτασης. Να σας πω πως έχει ξεκινήσει πλέον και ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με πάρα πολύ μεγάλη άνεση πέρασε στα 8 και 27 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια. Και η Κατερίνα Στεφανίδη φυσικά που αγωνίζεται για τον προκριματικό πέρασε εύκολα τα 4 και 40.

0: Πολύ πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελμπερσεβά 0-1, Σλόβαν Μπρασιλάβας 1-1-0, Τσέλια Ραράτ 0-0, Στούρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-0 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 1-0 για τα προκριματικά του Champions League. Για το Conference League το Απόλλων Λεμεσού Μπραν έχει γίνει 2-4 στην παράταση στο 116 και αυτή η αναμέτρηση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ηττημένος από εκεί θα περιμένει ενδεχομένως στο δικέφαλο του Βορρά στα playoffs του Conference League. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για την έναρξη της παράτασης ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός. Έλα Τάσο.
1: Ναι, θα έχουμε σε λίγο την έναρξη της παράτασης. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία αλλαγή. Θα δούμε τι θα επιλέξει ανάλογα πώς θα πάει το παιχνίδι. Ενώ η ΤΣΕΣΚΑ έχει κάνει 4 αλλαγές. Έχει δικαίωμα να κάνει και αυτή αλλαγές. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει άλλη μία αλλαγή. Οπότε έχουν πει στο παιχνίδι ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν, ο Τουμπά, ο Ντέσσες και ο Γιάκος. Αυτό τον Τουμπά τον έβαλε σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός αμυνόταν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αλλαγή δεν βγήκε. Έβαλε τον Κάτρι δεξιά, full back, αλλά για να κερδίσει και λίγο ύψος παραπάνω στις τελευταίες στιγμές φάσεις, αλλά δυστυχώς τον γκολ μπήκε και χάθηκε ένας παίκτης που αν μη τι άλλο, εντάξει, ο Ζαρόλια θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αρχίζει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Μαρίνοφς θα κάνει αυτό το βολέ. Εκεί που πάει μπάλα ο Κυριακόπουλος. Ο Κυριακόπουλος προσπαθεί ο Ταμπόρδα. Πάλι Κυριακόπουλος. Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκουσης. Γιάκουσης ο Ντεφράη. Τουμπάω. Τουμπάω που παίζει με ανάποδο πόδο τη δεξιά στόπερ. Ο Καμαρά. Για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον, εδώ λάθος του Γιάκουσιτς, δεν βγήκε αυτό το τριγωνάκι, περίμενε τον Ταμπόρδα την μπάλα, έχει σηκωθεί και ο Τετέ, έχει σηκωθεί και ο Πελίστρη, κάποιος από όλους αυτούς θα μπει, πιστεύω, στη διάρκεια της παράτασης έχει σηκωθεί και ο Κοντούρης, Παντρόκελεν, Ταμπόρδα, για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ντεφράη. Μια κουβέντα μπορεί να γίνει γιατί έγινε αλλαγή ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν για τόσο χρονικό διάστημα έτοιμος να παίξει. Αλλιώς νομίζω δεν τον έβγαζε ο προπονητής. Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράη. Τώρα έτσι σε κάτω και φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Δεν έχει λόγο να πιέσει. Ο Τουμπά σαν δεξί στόπερ με ανάποδο πόδι θα δώσει και πάλι για τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Έχουν κλείσει όλοι οι χώροι από τον άξονα. Δεν πάει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Γιάκουσης, ο οποίος παίζει πιο ελεύθερα σε αυτό το πρώτο μήνυμα της παράδοσης. Παίζει αριστερά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι μόνιμο ή... Τώρα η πάσα του Ταμπόρδη για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος σέντρα του δεν είναι καλή, ούτε καν κόρνερ δεν κερδίζει σε αυτή η σέντρα ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν. Τσέριν. Τσέριν για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσέριν. Τσέριν ψάχνει κάποια πάσα, δεν τη βρίσκει. Καμαρά για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Γιάκουσιτς, η σέντρα του Γιάκουσιτς κερδίζει το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή από ένα επιθετικό στημένο κάτι πρέπει να πάρει. Δεν γίνεται. Τόσα κόρνερ, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τσέριν, σε αυτό το κόρνερ. Τσέριν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Στο τρίτο λεπτό της παράδειγμας, στο 23ο λεπτό του αγώνα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Τσέριν. Εκτελεί το κόρνερ. Δεν πάει μπάλα στο Φαντρόκελεν. Κυριακόπουλος. Απομακρύνουν και πάλι οι παίκτες της ΕΣΚΑ. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που είχε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο που πραγματικά πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν κράτησε καθόλου μπάλα και το πλήρωσε. Αν εκεί άτυχε ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει την πρόκληση. Τώρα κινδυνεύει.
0: Πάμε και στην Ολλανδία, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η παράταση. Γιώργος Τσανάκας.
2: Ναι, έχουμε σέντρα στην παράταση εδώ και 1,5 λεπτό. Τέσκο φως στο ματ. Στο Ναϊμέχεν Ολυμπιακός στο 1-1. και με τις δύο ομάδες να συνεχίζουμε χωρίς αλλαγές. Με 11 ασφαλώς οι γηπεδούχοι, με 10 οι Ερυθρόλευτοι. Τελικά δίνει πάρα πολλές μάχες. Θα χάσει εδώ την κατοχή. Ο Ρέτσος κερδίζει, κακή η κεφαλιά του. Αλλά ελέγχει ο Πιρόλα, δίνει για τον Μπρούνο. Ωραίο το κοντρόλ του Μπρούνο που φέγει έναν αντίπαλο, παίζει πάλι για τον Πιρόλα. Έχει μπροστά το Ρόκα, θα κάνει τη βαθιά παλιά ο Ιταλός για τον Ρόκα. Να δούμε, μπορεί να πάρει το 3 τον Περέρα, το πήρε ο Ρόκα. Αλλά ο Περέρα θα του κλέψει συνέχεια την μπάλα.
0: Πάμε στη Σόφια, γκολ Παναθηναϊκός. Δεν τον έχουμε τον Τάσο, δεν τον έχουμε τον Τάσο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει με τον Σίριλ Ντέσερς. 2-1 η πράσινη στη Σόφια κόντρα στην Τσέσκα από ένα γύρισμα που έγινε από αριστερά. Ο Πορτιέρε των Βούλγαρων έχασε την μπάλα. Ο Σίριλ Ντέσερς βρισκόταν ακριβώς εκεί που έπρεπε και με τη βοήθεια της τύχης κατάφερε να στείλει την μπάλα. Πάμε στον Τάσο.
2: Μ' ακούτε? Δεν ξέρω, ακούγομαι.
0: Πάμε Τάσο, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίριλ Ντέσερς κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα σε απαριστερά του Κυριακόπουλου. Ο Ντέσερς μέσα στην περιοχή. Κοντρόλαρε την μπάλα, δεν βιάστηκε να κάνει το πλασέ. Πλάθηκε αφού είχαν εξοδηρηθεί όλοι οι αμυντικοί στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Serial 4 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τώρα είναι επιτέλους να βγάλει μια σωστή αμυντική λειτουργία και αν μπορεί να βάλει ένα τρίτο γκολ. Έχει το momentum. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ. Από τη σέντα του Κυρακόπουλου το πλασέ του 4. ΤΣΕΣΚΑ 1988 Παναθηναϊκός 1-2. Τώρα η ΤΣΕΣΚΑ στην επίθεση. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πάει τόσο πίσω όπως πήγε στα τελευταία 5 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα και του Κυριακόπουλου, πρέπει να το πούμε αυτό. Φαντρόκλειο διώχνει την πλάγιο, την μπάλα σε πλάγιο. Ο Μεντίνα σε αυτό το πλάγιο για τον Αντβάλι. Πέρασε τον Ισέδο Κυριακόπουλου, τον τερματοφύλακα, έφτασε στον 4 και από εκεί και πέρα ο 4 έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά. Δεξιά ο Μεντίνα. Ο Μεντίνα προσπαθεί η ΤΣΕΣΚΑ να βγει μπροστά. Από αριστερά. Παίξεις Παναθηναϊκού είναι σε φάση άμυνας.
0: Κατευθείαν στην Ολλανδία, τεράστια ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Ανάκας.
2: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού ξανά με τον Ρόκα ο οποίος έκλεισε προς τα μέσα, σούταρε, έψαξε την απέναντι γωνία την αριστερή του Ορτέγκα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, η πρώτη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Στο 94 λοιπόν ο Ρόκα προειδοποιεί για ακόμη μια φορά, το είχε κάνει και πριν, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, ας την κάνει, ας το κάνει την τρίτη φορά ο μικρός, ώστε να παγώσει εδώ το γήπεδο με τον Τάντις. Παίζει κάθετα ο Τάντις, ο Σερί μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ επικίνδυνα. Η μπάλα κοντράρει, ναι, μόρ. 2-1 για την Ναϊμέχεν. Το 95, ο Εμρέ Μόρ, ένα πρόεδρο του Ολυμπιακού. Με ένα τυχερό γκολ αφού η μπάλα από το σουτ του Σερί έχει κοντράρει πάνω στον Λίντσεν. Τρώνεται στον Εμρέ Μόρ και αυτός με πιστό σουτ δυνατό μέσα από την περιοχή θα νικήσει και τον Πόβουλ και τον Ρέτσο που έκανε την προσπάθεια να ανακόψει αυτό το σουτ. Το 95 λοιπόν οι Ολλανδοί έχουν λόγο και πάλι να πανηγυρίσουν. Ο Πιρόλα κάτι λέει στον Μαριάννη αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αυτή τη φορά. Το 95 λοιπόν να ημίχε φέρει το προβάδισμα με το τέρμα του Εμρέ Μόρ. Κάνει το ακουστικό του ο Μαριάννη. Εκτός κι αν το σουτ Περί έχει βρει στο χέρι κάποιου συμπαίκτη. Δεν νομίζω πάντως. Νομίζω ότι τον κόλλα με τρεις κανονικά πρέπει να έχει βρει στο σέντρο. Ο Μαριάννη αν δεν κάνω το μερό λάθος. Την Αιμέχεν βρίσκει τον κόλλα στο 95. Δεν το βρήκε ο Ρόκα στο 94. Το βρίσκει ο Εμρέ Μόρ στο 95. Και πάλι τα πράγματα γίνονται και ξανά δύσκολα για τον Ολυμπιακό γιατί την δεχάμε ότι παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Σέντρα με τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη γεμίζει προς τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει με τον Τίτος. Παίζει τα ωραία περιοχή, ζητάει φάουλ τίποτα. Παρακλέψε στη πιόνι, δεν μπορεί. Και οι Ολλανδοί θα κερδίσουν το πλάγιο. Όχι, είναι για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανεβάσει ταχύτητα. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Ρέθος μια προσπάθεια τον τραβάει ο αντιπαλός του, συνεχίζει. Κρατάει ο Μουγακίτης, κερδίζει και πάλι ο Ρέθος. Ο Σιτιόνι και τώρα ο Πιρόλα. Τιρόλα ψάχνει ένα στήριγμα, τον βρει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει για τον Ρόκα. Γιώχνε ο Περέιρα σε πλάγιο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε στη Σόφια, τα Σουνικολογιάννη.
1: Ναι, είχαμε μια καλή προπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Γιώκος έκανε την παραπάνω τρίπλα για να απελευθερωθεί και έκανε ένα σουτάρι. Σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγείται 2-1 με τον γκολ του Σίλβα Ντέσσερ από τον 24ο λεπτό. ΣΚΑ που έχει την κατοχή της μπάλας. Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από ό,τι ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Να μην δώσει την ευκαιρία στην ΣΚΑ να πιστέψει. Τώρα οι παίκτες της ΣΚΑ έχουν την μπάλα. Παναθηναϊκός αμήνεται με πεντάδα, καθαρά με πεντάδα πλέον. Με τον Γκάτι δεξιά και μάλιστα τώρα μέσα στην περιοχή. Και ο Φαντρόκελεν κάνει άλλη μια πολύ ωραία παρέμβαση, τέσσερις για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κακό κοντρόλ. Ο Γιάκουσιτς σήμερα δεν έχει μπει και τόσο στο παιχνίδι.
0: Πάμε για ένα λεπτό στην Ολλανδία ξανά για ένα κόρνερ. Γιώργο.
2: Τεράστια ευκαιρία για τον Σιπιόνι. Είναι σοβαρή σε 2-2. Αγιούμπελ Καμπή κάνει την παράλληλη κεφαλιά. Σαν γύρισμα ο Σιπιόνι δεν μπορεί από τη μικρή περιοχή και στα 2 μέτρα από την εστία να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, να στείλει την μπάλα στο βάρο τη αντίπαλη εστία. Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού που συνεχίζει να σπαταλά ευκαιρίες. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 ευκαιρίες, 2 με τον Ρόκα, 1 με τον Ελκαμπή, 1 με τον Σιχιόνι. Δεν έχει μετουσιώσει καμία σε γκολ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ, κυνηγάει πλέον. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ασφαλώς. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες, αλλά πρέπει να τις αξιοποιήσει. Δεν γίνεται άλλο να σπαταλά ευκαιρίες. Πάλι έχει φωνάξει, νομίζω, δύο ποδοσφαιριστές, ο Μεντιλίμπαρ, για να κάνει αλλαγή. Θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ποιος θα περάσει. Έχω στο χώρο ο Ρέξος με κεφαλιά. Θα βρει τον Σιχιόνι, κατεβάζει Σιχιόνι. Δεν καταλαβαίνει από το Σερί, κάνει και μια ωραία φωτιά. Γυρίζει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με το αριστερό ανοίγει για τον Μπρούνο. Αφορά τον Μπρούνο, ο Σερί προλαβαίνει. Είναι δυνατή η πάσα του Ρέτσου. Στο ένα το λεπτό της παράτασης, το 99 βρισκόμαστε. Είναι ένα και προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού με το τέρμα του Εμπρέ Μόρ.
0: Ξανά στο ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός, Τάσος Νικολογιάννης.
1: Λοιπόν, μπαίνει ο Κρέψ και βγαίνει ο Κουέγερ. Η αλλαγή στο 100 λεπτό του αγώνα για την ΤΣΕΣΚΑ. ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 με τον κόρ του Τέσσερ. Ο Γιάκος τώρα προσπαθεί και με τρίπλα να αποφύγει τον αντίπαλό του. Η ταμπόρδα μαζί. Τα μπόρτα δεν προλαβαίνει, μπάλα φεύγει άλλο. Ο Γιάκος πολλές φορές έχει τα παριστερά για να κάνει περαιρθήματα τα μπόρτα. Εντάξει, από αριστερά μπήκε τον γκολ του Παναθηναϊκού από τη σέντρα του Κυριακόπουλου και το πλασέ του Ντέσσερ. Τώρα η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον, με τον Βιτάνοφ που έχει μπει αλλαγή, με Ντίνα δεξιά, πίσω για τον Ντβάλι, το σκόρε της ΤΣΕΣΚΑ που οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. ΤΣΕΣΚΑ που έχει καλύτερο ρυθμό τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια και τον Παναθηναϊκό είναι το μόλις το τρίτο αυτό. Είχαν προηγηθεί τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Το τέταρτο, συγγνώμη, είχε βοηθεί τα δύο με την Πάξη και το ένα με την ΤΣΕΣΚΑ. Εδώ χάνει την κεφαλιά, αλλά έχει δει και το φάουλο του Μπα. Έχασε την πρώτη κεφαλιά που χάνονται φράις, όλο το παιχνίδι είναι. Ο του Μπα μας πολύ ωραία έβαλε το σώμα του εκεί και κέρδισε το φάουλο το οποίο δίνει ο διαιτής, ο Βέλγος διαιτής, και στο οποίο θα δώσει συνέχεια ο Πένια. 102ο λεπτό του αγώνα, ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2. Με τον γκολ του Τέσσερ στον 24ο λεπτό.
0: Πιέζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, Γιώργος Τσανάκας.
2: Και ετοιμάζει και διπλή αλλαγή ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ, Μαΐλοβιτς και Τσικίνιο. Προφανώς θα δούμε ποιος θα βγει από τα στόπερ ενώ. Νομίζω πως θα βγει ίσως ο Πιρόλα για να έχει καλύτερο χτίσιμο του παιχνιδιού Ολυμπιακός από πίσω. Με τον Σιχιόνι και τον Έσε για τον Τσικίνιο. Επίσης και αυτό είναι ερωτηματικό. Ποιος θα βγει πιθανότατα, ο Έσε. Ο Πιρόλα για τον Μπρούνο, φλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά, 101 λεπτά παίζουμε. Να ημέχει ο Ολυμπιακός 2-1. Έχει δώσει χώρο και μπαλά, τώρα είναι ημέχει στον Ολυμπιακό και προσπαθεί να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά προσπαθεί να παίξει όσο ορθολογικά γίνεται και με 10 ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει κάτι. Ο Ροντινή. Κάβει ωραία για τον Ρόκα. Ο Ρόκα δεν έχει καταλάβει ότι γίνεται αντίπαλος τραματοφύλακας και του φέρνει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Ο Ισπανός εδώ κοιμήθηκε. Γρήγορα στο παιχνίδι με τον Εμρέ Μόρ. Ο Εμρέ Μόρ και φάουλ του Σιχιόνι πολύ έξυπνο. Σε 102 πλέον Δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές από τον Τζιλίπαν. Θα δούμε πότε θα τις κάνει. Περιμένει ακόμα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Με τους παίκτες τώρα της Ολλανδικής ομάδας να μιλιάζονται, όπως είναι λογικό. Και τον Storm, τον Φόνβιλ, τον Storm, τον Περέιρα, τον Έγια Σμιτ. Αυτός ανοίγει για τον Σερί, ωραία ο Σερί, με τον Εμρέ Μόρ. Πάλι ο Εμρέ Μόρ στον Έγια Σμιτ. Ο Έγια Σμιτ παίζει για τον Storm. Για τον Φόνβιλ, για τον Εμρέ Μόρ. Όπως ο Storm να φύγει μπάλα, που θα καταλήξει απευθείας out, απευθείας καταλήγει.
0: Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει το πρώτο μέρος παράταση στην Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
3: Ο Κυριακόπουλος χωλαίνει και θα μπει ο Κοντούνης στο παιχνίδι. Πιστεύω θα παίξει ο αριστερός μπάκος του Μπάπλεον. Είχε πέσει κάτω, τώρα έχει σηκωθεί για να μην παίξει λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντίνα με τη ΣΕΣΕΚΑ να βγαίνει μπροστά. Ο Κρέμπς, η τέτρα του Κρέμπς. Ακούω λίγο τη φωνή μου, παιδιά, μπορείτε να κάνετε κάτι. Λοιπόν, ΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Το shoot, μπάλα out. Ευτυχώς εδώ η μπάλα έχει φύγει out και ευτυχώς δεν γίνει και πέναλτι, γιατί έτσι όπως μάρκαρος τσένει μέσα στην περιοχή, παραλίγο να γίνει πέναλτι. Εξακολουθώ και ακούω τη φωνή μου, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο, αν μπορείτε να το διορθώσετε. Λοιπόν,
0: το παλεύουμε, Τάσο, το παλεύουμε, αλλά πάμε στην Ολλανδία για να μην ταλαιπωρούμε και με τον ήχο εσένα. Βλέπω ότι η φάση δεν υπάρχει και κάτι για τον φόβο του πέναλτι που προανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης αυτή την ευκαιρία που έκανε η Τσέσκα. Πάμε στον Αϊμέγγεν.
2: Απομακρύνει όπως ο Τραφλέκας στην Αϊμέγγεν εκεί που ο Ροντινέ είπε να πάρει την πρώτη μπάλα. Δεν μπορεί, αλλά είναι εκεί ο Σμαϊλόβιτς που μπήκε στη θέση του Ρέψου, ενώ ο Τσικίνιο έχει μπει στη θέση του Μουζακίτη, αλλαγή στην αλλαγή από τον Μέντι Λίμπαρ. Ο Μουζακίτης εκτός παιχνιδιού, ο Τσικίνιο ετός. Διώχνω Περέιρα τελευταία στιγμή, ο Μπρούνο με κεφαλιά εκεί που είναι ο Λεμπρετόν και παίζει για τον Σερί και εδώ υπάρχει πάρα πολύ χώρος για τους γηπεδούχους με τον Λεμπρετόν. Από τα δεξιά ένα παράλληλο γύρισμα, κακή απομάκρυνση από τον Πόποβιτς, αλλά κάνει δεύτερη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση ο Μαυροβούνιος και κρατάει τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι. Μεγάλη η επέμβαση από τον Πόποβιτς, αφού αρχικά έχει κάνει ο ίδιος κακή απομάκρυνση και τώρα ο Ικαμπή θα να παίξει για τον Ρόκα, βρίσκει τον Ρόκα, ο Ρόκα με τη μία για τον Μαροκινό. Μαροκινός μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα πλάγια, δεν έχει κανένα στήριγμα, σταματάει. Και παίζει για τον Σιτιόνι, στα όρια της περιοχής Σιτιόνι, δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει. Πηγαίνει πάνω στον Σερί, ο διαιτητής μπαίνει μπροστά στον Σιτιόνι, κάνει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Πάλι καλά, δεν βγάλαν γρήγορη κόντρα οι Ολλανδοί εδώ και πήγαν σε σετ παιχνίδι. Πάλι καλά, γιατί εδώ θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Στο 105 νομίζω θα έχουμε και ένα λεπτό καθυστερήσει για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Λίντσεν βγαίνει, ο Ροντινέ πρώτος στην μπάλα, κόβει 2 λεπτά, ο έξτρα χρόνος, ο Μπρούνο καλυστερεί πάρα πολύ, κυρίζει στον Πόποβιτς, ο Πόποβιτς γεμίζει, στάνοντας στον Ελκαμπή, είναι και ο Περέιρα, να πάρει την κεφαλιά, να βρει τον Μόρ, ο Μόρ πάλι για τον Περέιρα, ο Περέιρα θα περάσει τον Μπρούνο, αν είναι δυνατόν. Πρέπει κάποιος να κόψει και ο Περέιρα μπαίνει στην περιοχή, κόβει για τον Σερί, μέσα στην περιοχή ο Σερί, καθυστερεί ο Σερί, κάνει προσποίηση. Γεμίζει εκεί που βγαίνει πρώτος ο Ροντινέ, πάρα πολύ ωραία. Και παίζει για τον Ελκαμπή στην κόντρα. Είναι κουρασμένος ο Ελκαμπή, αλλά αντέχει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Μαροκινός. Για να δούμε. 3-5. Για τον Ροντινέ θα κερδίσει το φάουλ και το γέμισμα τώρα που θα επιχειρήσει ο Ροντινέ. Προφανώς το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να γεννήσει την αντίπαλη περιοχή. Έχει μπει και ο Σμαΐλος στο παιχνίδι. Είναι και ο Πιρόλα. Είναι και ο Σκυπιόνι. Για να δούμε. Ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράστασης. Αν εδώ είχαμε ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, γινόταν το 2-2, θα αλλάζανε πολλά. Έχει πέσει στο έδαφος ο Μέρε Μόρ. Υπόθηκε ο Μέρε Μόρ, δεν έχει κάτι. Ροντινέει πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό το χτύπημα. Ένα καλό χτύπημα, ρε Ροντι. Πάμε. Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Εκτελεί ο Ροντινέη, καλό είναι, διώχνει τελικά όμως ο Σερί. Πριν περάσει την μπάλα και πάει στο Αλκαμπί. Ο Ροντινέη φέρνει την μπάλα στο δεξί, γεμίζει ξανά. Εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς, επιθετικό φάουλ του Σμαϊλόβιτς. Σταματάει αυτή εδώ η φάση και όπου να είναι θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου μισθρόνου της παράτασης. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Είναι μέχρι να πάει στο ημίχρονο της παράτασης του έξτρα ημιώρου. Προηγούμενη στο σκορ με τον γκολ του Εμρέ Μορ στο 95. Όπου να είναι ο Νίκο Μαριάννη θα σφυρίξει. Θα πάμε σε αυτό το break για περίπου 2 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, να σας πω πώς ο Μίλτος Εντόγλου έκανε 8-19 στην δεύτερη προσπάθειά του. Με 8-29 πρώτος προς το παρόν ο Ελβετός Εχάμερ. Το μικρόφωνο στη Σόφια, δεύτερο ημίχρονο παράταση, Τάσος Συγκολογιάννης.
4: Με την έναξη του δεύτερου ημίχρονου έγινε αλλαγή για την ΤΣΚΑ. Μπήκε ο Μεντίνα, μπήκε ο Γκρίβιτς. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Τσέιν είναι ένα αυτού από μακριά. Τον είδε εκτός, έκανε λάθος ο Μαρίνοφ. Είδε το Τσέιν εδώ, Τσέιν θα μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Τέσσερ. Ήταν μόνο στον Τέσσερ. Είχαν περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ. Αυτό που έκανε ο Τσέιν ήταν πολύ φιλόδοξο. Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει τώρα. 15 λεπτά έμεναν να διατηρήσει το 2-1 στη χειρότερη, στην καλύτερη, να βάλει ένα τρίτο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Η πάσα. Ο Ντεφράι. Δίνει για τον Κάτρι, αυτό για τον Τέριν. Τέριν και πάλι Κάτρις. Η πάσα του Τέσσερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού, για να καταλάβετε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, είναι δεξί back half ο Κάτρις, αριστερό back half ο Κοντούρης. Γιατί ο Κυριακόπουλος έγινε αλλαγή και στη θέση του μπήκε ο Κοντούρης, που παίζει αριστερό back half. Ο Κυριακόπουλος κράμπες πρέπει να είχε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Θα το δούμε μετά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρει Παναθηναϊκός στην πρόκληση. Ο Ταμπόρδα εκεί, μαχητής, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, την κερδίζει, τη χάνει όμως μετά. Οι παίκτες της ΣΚΑ προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, μέσα στην περιοχή. Το φτύω την μπάλα out. Ευτυχώς εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε ένα λάθος. Άφησε τον παίκτη της ΣΚΑ να μπει στην περιοχή. Το φτύω όμως που έκανε δεν ήταν καλό. Η μπάλα έφυγε out. Δίπλα από το δοκάρι του Πένια στο 108 λεπτό του αγώνα αυτό το σουτ από τους παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Και συγκεκριμένα αυτό το σομπρέρο. Παναθηναϊκός τώρα είναι σε φάση άμυνας. Ο δεξιά ο Γκρίβιτς. Για το Γκρέψ, ο Γκρέψ ο οποίος θα δώσει αριστερά για το Σομπρέρο, Σομπρέρο με το Τζέριν, κλείνεται εκεί, Γκρέψ, επίσης φυσικά προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Τσβάλι. Την μπάλα. Αυτά άλλο είναι λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Θεσικά προωθείται. Οι πίξεις του Παναθηναϊκού έχουν πιστοχωρήσει τώρα. Αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η Τσέσκα. Η Σέντρα. Ο Αντρόκυλε να απομακρύνει. Ο Γιάκους προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Την κερδίζει. Και δίνει για τα μπόρδα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει λίγο μπάλα. Πρεσάρει τη Τσέσκα τώρα και είναι επικίνδυνη κατάσταση. Και χάνεται τελικά η μπάλα, αλλά δεν χάνεται σε επικίνδυνο. Ευτυχώς χάνεται στο χώρο της άμυνας του ΣΕΚΑ που έχει πάλι την μπάλα. Δεν πρέπει να γίνει πάλι το ίδιο που έγινε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι να κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα, να κρατήσει την μπάλα. Η πάσα τώρα αυτή είναι πολύ φιλόδοξη. Από τους παίκτες της ΣΕΚΑ βγαίνει out. Το out το οποίο θα εκτελέσει ο Πένια. Να θυμίσω το Κοντούρης παίζει σε ρόλο αριστερού back half. Δεξί back half ο Κάτρης. Τριάδα στο στόπερ του Μπάδεξη στόπερ. Ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν που πιάνει τον προσαγωγό του.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στο Νάιμέγκεν, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
2: Και γίνεται με τριπλή αλλαγή για την Νάιμέγκεν, ενώ μια πορεία πολύ ωραία επιλογή για τον Νάγκεσμιτ που ανοίγει αριστερά για τον Σάντιτ.
5: Ο Τάντης κάνει προφήση, έρχεται πάρα στο αριστερό, προφήση στο δεξί και πάλι ο Σερί, ένα τελείωμα out μπάλα. Πέρασε κοντά από το δοκάρι στο αριστερό του Πόποβιτ, ο οποίος είναι στην πορεία της μπάλας. Μοντέιρο, Νούιτσεν και Κέρτ έχουν μπει, Λίντσεν, Λεμπρετόν και Μόρ, αλλαγή στην αλλαγή και για τους γλυκούς, καθώς ο Μόρ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κέρτ μια κεφαλιά, ο Πυρόλα γεμίζει, βρίσκει τον Ρόκα, με τη μία ο Ρόκα εκεί που επιλέγει να παίξει είναι ο Τσικίνιο, με τον Νούιτνικ, θα του περάσει την μπάλα ο Νούιτνικ και κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούχοι με τον Κέρτ. Ο Κέρτ κλείνει προς τα μέσα, θα αποφύγει τον Έσπε, βγαίνει πρώτος την μπάλα ο Μπρούνο, την Ισουσικιόνι. Σε 107 θα εμέχει ο Ολυμπιακός, 2-1 ο Ολυμπιακός, κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να βρει γκολ για να αποφύγει αυτό τον αποκλεισμό σε ένα μάτσο που ξαναλέω την τροφή πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθεια θα έκανε όλα λάθος για να μπήκε τώρα στο 108 πίσω στο σκορ. Να πλάγει out για τους γηπεδούχους που παίζουν και με τον χρόνο όπως είναι λογικό. Κερδίζει όμως τον Μπρούνο και ο Πυρόλα διώχνει όπως εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίρνει μια κεφαλιά για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κερδίζει. Γυρίζει ο Ρόκα, κάκι φωτογύρισμα πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να γυρίσει. Είναι από τους μοιραίους του Ολυμπιακού. Έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τώρα ένα κάκι στο γύρισμα. Ενώ έπεσε μόνος του νωρίτερα ο Περέιρα, δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα στον Τσικίνιο που ήταν σε ρόλο center forward. Ο κόσμος του Ολυμπιακού συνεχίζει να τραγουδά, προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα του, να της δώσει δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που επιχειρεί τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά το παλεύουν. Οι ερυθρόλεπτοι, ο Σιπιώνη πρώτος στην μπάλα, ο Ροντινέη κάθετα για τον Τσικίνιο, ο Ρολάρι πάρα πολύ ωραίο Τσικίνιο, παιδιά τον Έσε. Ο Έσε ένα γέμισμα, εκεί που θα κόψει ο Νέγια Σμιτ. Και πάρα πολύ ωραία ο Κέρτ. Κρατάει και έχει αριστερά τον Τάντιτς, εκεί πάει η μπάλα και τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς όμως κάνει τρομερή επέμβαση, συνεχίζεται όμως η επίθεση του σουτ από τον Μοντέιρο, η μπάλα θα περάσει out. Ακόμη μια ευκαιρία, όσο περνάει η ώρα οι Ολλανδοί θα βρίσκουν χώρους καθώς όλος ο Ολυμπιακός και κι ανέβει πάρα πολύ ψηλά όπως είναι εδώ γιατί κάνει τον γκολ της σοφάρισης. Το 109 αυτή η φάση, απομένουν 11 λεπτά που οι παίκτες του Ολυμπιακού θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, το έχουν κάνει μέχρι τώρα, θα δώσουν και τον τελευταία ρυθμάδα του υδρότα τους για να φέρουν το σκορ στα ίσα, να στείλουν το παιχνίδι αν μπορούν στα πέναλτι.
0: Πάμε να δούμε πώς αντιδρά ο Παναθηναϊκός στην πίεση της ΕΣΚΑ, Τάσου Νικολογιάννη.
6: Είναι τρομερή κατάσταση σήμερα, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και το Φαντ Ρόκελεν εδώ και 3 λεπτά. Απλά παραμένει στο παιχνίδι και παίζει μπροστά μαζί με τον Τέσσερ. Και έχει έρθει δεξί back half ο Τσέριν, πιο μέσα λίγο Κάτρης, ο Ντεφράι με το Τουμπά, στόπερ και αριστερό back half ο Κοντούρης. Ο Βαντρόκελ απλά είναι στο παιχνίδι για να μην συνεχίσει με 10 ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, πιστεύω ότι έχει τράβηγμα, παίζει με τράβηγμα, το προσαγωγό του βέβαια πιάνει πιο πριν. Έπεισε και τον πίσω Μοιραίο, απλά βρίσκεται στην επίθεση για να μην μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Είναι τρομερή αυτοθυσία του Ολλανδού. Τώρα το βλέπουμε να είναι μόνο στην επίθεση και ο Τέσσερις έχει γυρίσει πιο πίσω. Η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, ο Τουμπά εκεί ελέγχει το πλάγιο όμως για τη ΤΣΕΣΚΑ. Κάνει συνέχεια διατατικές ο Βαντρόκελεν, συνέχεια. Ουσιαστικά όμως ο Παναθηναϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο. Τώρα η παίκτη σε κάπου δεξιά, η σέντρα που θα βγει, το τσούτ του Κρέψ. Καμαρά εδώ έχει τραγική αμυντική λειτουργία, πέσει μπάλα από πάνω του, δεν πήρε την κεφαλιά καν. ΣΚΑ τώρα προσπαθεί και ο Φαντρόκελεν όσο μπορεί να πιέσει. Ίδιο σκηνικό με το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου πάντως. Τώρα εδώ ο Φαντρόκελεν βάζει το κεφάλι του. Προσπαθεί εκεί. Ο Γιάνγκος και ο Φαντρόκελεν διώχνει. Πέφτει κάτω και κερδίζει και τον φάουλ. Συγγνώμη, όχι ο Φαντρόκελεν, ήταν ο Ντεφράι. Πάντως πρέπει να σταθώ στην αυτοθυσία του Φαντρόκελεν. Πραγματικά το παιδί αυτό, πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Παίζει τραυματίας, δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες εδώ και 5 λεπτά. Ό,τι δίνει και την ψυχή του, παίζει λίγο πιο μπροστά για να έχει 3 καθαρό ημαστόπρι πίσω ο Νίστρουπ. Το ελεύθερο για τον Τέσσερ. Ο Τέσσερ εκεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει το πλάγιο Τέσσερ. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν από τη λήξη παράταση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 με τον γκολ του Τέσσερ στο 24ο λεπτό. Ο Τέσσερ τώρα. Για το Ταμπόρδα. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Να περάσουν τα λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή. Κοντούρης.
0: Κατοχή έχει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα.
6: Και έχουμε τώρα. Λοιπόν, στο 113 έχουμε μπει. Είναι μέγκεν κρατάει μακριά από τα καρέ του Ορτέγκα τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγκλήμα. Τα έκαναν όλα λάθος μετά το 1-0 στο 45 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό και έπειτα εγώ θα πω. Έχει έντονη πίεση, σοφαρίστηκαν, έμειναν με 10 παίχτες, έχασαν τις ευκαιρίες τους με 10 ποδοσφαιριστές, δέχτηκαν και τον γκολ στο 95 και έχει γραφτεί ως τώρα η ιστορία του αγώνα με τους Ολλανδούς να βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκριση. Ο Πιρόλα με τον Περέρα, μπαίνει ο Πιρόλα, μπαίνει ο Περέρα με την περιοχή, την πλή κόντρα, out είναι. Καλά το έδωσε ο Μαριάννη και γεμίζει γρήγορα ο Πόποβιτ, το πουθενά. Τόπουθενά, τώρα και ο Μεντιλίμπαρ που βάζει τις φωνές, γιατί τι γίνει πάθα να τα γίνονται.
0: Ας δούμε μια στατική φάση στη Σόφια, έλα Τάσο.
6: Ναι, τα πόρτα τώρα θα κάνει το σούτ. Ο Μαρίνο θα αποκρούει, ο Γιάκουσιτς κερδίζει το rebound, θα πάει στο σημείο του corner. Για τον, και πάλι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάει στο corner να κερδίσει χρόνο. Δεν κερδίζει το corner όμως και τώρα η ΤΣΣΚΑ θα βγει στην επίθεση. Το πλάγιο παραχωρεί ο Τσέριν. 3 λεπτά. Ήταν όμως καλή στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό με το σουτ του Ταμπόρδα. Τώρα η ΤΣΣΚΑ στην επίθεση. Θα βγει μπροστά. Στερά υπάρχει μεγάλο κενό. Η Σέτρα. Ο Τουμπά με το Μυρό. Ο Ταμπόρδα. Ο Γιάγκουσιτς για τον Τέσσερ. Ο Τέσσερ είναι ένας και είναι πίσω τρεις. Τέσσερις τώρα. Καλό είναι εκεί να κερδίσει και όποιο φάουλ. Δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει τελικά την μπάλα. Όχι, κερδίζει να πάει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ. Απομακρύνουν εκεί. Απομακρύνει ο Μαρίνοφ. Και θα βγει στην επίθεση τώρα η ΤΣΣΚΑ. Έχω την αίσθηση ότι ο Τέσσερ θα ήταν καλύτερα να πήγαινε στο σημείο του κόνερ. Από το να επιχειρήσει ένα σουτ. Πανακός πρέπει τώρα να κρατήσει μπάλα και να μην δώσει την μπάλα στη ΤΣΣΚΑ, η οποία την έχει τώρα. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού μεγάλο κενό. Διώχνουν όπως παίξε του Παναθηναϊκού Γιάγκουσιτς, προσπαθεί. Πάλι από δεξιά η ΤΣΣΚΑ. Η Σέτρα. Βγαίνει ο Πένια, μπλοκάρει την μπάλα. Μπράβο στον Πένια που σε αυτή τη φάση βγήκε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Θα ξαναπώ για την αυτοθυσία του Φαντρόκελεν. Δεν το βλέπω συχνά από παίκτες αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε, μόλις ήρθε στην ομάδα. Ο Πένια τώρα την διώχνει την μπάλα. Offside τον Τέσσερ. 119. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 με τον γκολ του Τέσσερ στο 24ο λεπτό. ΤΣΣΚΑ στην επίθεση. Αλλαγή πλευράς. Από αριστερά προσπαθεί να βγει. Η Σέτρα. Ο Φαντρόκελεν μέσα στην περιοχή. Ναι, ο Ντεφράι που μακρύνει όπως όπως. Ο Τέσσερ δεν μπορεί. Και πηγαίνει σε σεκά πάλι το ίδιο σκηνικό. Η Σέντρα του Μπα απομακρύνει. Και πάλι σου παίξει σε σεκά η μπάλα. Ο Φαντρόκελεν προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Τη χάνει. Από δεξιά προσπαθεί να βγει τη ΣΕΣΕΚΑ. Σέντρα. Μπάλα out. Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της παράτασης. Βρισκόμαστε στο 120. Δεν ξέρω αν θα έχει καθυστέρηση. Αν δεν έχει, μετά το ελεύθερο του Πένια, ο Βέλγος διαιτητής τώρα ζητάει από τον Πένια να κάνει γρήγορα το ελεύθερο του Πένια και λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, αυτοθυσίας. Επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είχε πάρα πολλές ατυχίες, είχε τραυματίες. Τελείωσε το παιχνίδι με τον Τσέρι δεξιμπά χαφ, τον Κοτσούρι αριστερό μπαχαφ, τριάντα στο στόπερ και τον Φατρόκελε. Πραγματικά του βγάζουν το καπέλο αυτό το παλικάρι σήμερα. Έπαιζε τραυματίας 10 λεπτά, αρνήθηκε να βγει από το παιχνίδι. Πραγματικά αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός, νοοτροπία του Φαντρόκελε. Αυτό που ζήτησε και ο Νίξης το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν θέλω παίκτημα ακόμα και τραυματίας να είναι να βγαίνει από το παιχνίδι. Έγινε η δουλειά, έγινε στην παράταση, ναι, δεν έγινε στην κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός όμως συνολικά ήταν καλύτερος. Πήρε την πρόκληση, πρόκληση στο ζητούμενο. Ήρθε με πολλές απουσίες και με δεκάδα ανάγκης, ειδικά στο τέλος. Έχει δύο σκόρερ από αυτούς που περιμένουν να του δώσουν λύση στη διάρκεια της χρονιάς. Ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο γκολ στον Παναθηναϊκό, το γκολ που πέτυχε και σιγά 8 σκόρες του Παναθηναϊκού στην παράταση από την εισέδρα του Κυριακόπουλου. Ο Κυριακόπουλος που έγινε αλλαγή, γιατί αυτός αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιξε όπως έπρεπε να πάξει για να πάρει την πρόκληση. Ένα κακό δεκάλεπτο είχε και το πλήρωσε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός και κοιτάει τώρα τον επόμενο αντίπαλό του.
0: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην παράταση, την Τσέσκα 1948. Ευχαριστούμε Τάσο Νικολογιάννη, στον Αιμέγγιν κατευθείαν Γιώργος Τσανάκας.
7: Κοροντινή, περνάει υπέροχα, θα πάρει το φάουλ. Όχι, ούτε τώρα από τον Μαριάννη στα όρια της αντίπαλης περιοχής, ούτε τώρα ο Ιταλός του δίνει το φάουλ. Και απλά για να έχουμε μια εικόνα και να καταλάβουμε, ενώ φεύγει ταχύτατα στην κόντρα, πήρε και ο Μπρούνο, προλαβαίνει ευτυχώς τον αντίπαλό του. Θα γυρίσει παρακαιρεμένα στον Πόποβιτς, αλλά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη και δύσκολη είναι η προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός. Μέσα και ο Ελκαβή έπαθε κράμπες από την κούραση, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Ο Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και να κρατήσει την μπάλα εντός δεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Fly out για την Nijmegen από τα αριστερά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ανέβει τώρα εδώ να πιέσει. Ο Πιρόλα και αυτό θα εισεντερφόρ. Τώρα κάθε προσπάθεια, ό,τι και αν μπορεί να γίνει ο Σμαϊλόβιτς. Και Μίδη, εκεί που είναι ο Ρόκα, θα φτάσει τώρα. Κάθε προσπάθεια, ό,τι και αν μπορεί να γίνει ο Σμαϊλόβιτς. Και Μίδη, εκεί που είναι ο Ρόκα, θα

0: Γιατί σε όλο το γήπεδο είναι όρθιοι, καθώς ζουν μια στιγμή ιστορική γιορτή στο Σερί, έξω από την περιοχή, υπέροχα ο Σιτσιόνι για τον Έσε, ο Έσε με αυτοθυσία και ο Ροντινέη. Στο δεύτερο μισό του γηπέδου ο Ολυμπιακός, ο Ρεζιλιάνος συνεχίζει, παίζει για τον Πυρόλα, στα αριστερά είναι ο Ρόκα, εκεί πάει μπάλα. Για να δούμε, ένα λεπτό έξτρα χρόνο. Με το Σιτσιόνι, έξω από την περιοχή ο Σιτσιόνι. Τάκηση πάσα, όχι λέει, όχι τώρα. Τέτοια πάσα από τον Σιτσιόνι, μπάλα πλάγι, out. Και κάπου εδώ τα πράγματα πολύ δύσκολα θα αλλάξουν για τον Ολυμπιακό. Έξω από την περιοχή ο Σιτσιόνι, δεν δοκίμασε τα πόδια του, έκανε μια πάσα στο μέσο δυνατή δίπλα του. Πλάγι, out, η μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει κάτω, είναι κουρασμένοι, είναι κατάκοποι, έχουν κράμπες. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, όσον ολοκληρωθεί έτσι. Για να δούμε όμως. Κάθετα στον Ελκαμπή, μέχρι την περιοχή ο Ελκαμπή. Παίρνει την μπάλα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο, το γύρισμα περνάει από όλους την μπάλα. Λάγιο out, σέντρα σουτ του Τσικίνιο. Δεν σούταρε, δεν σέντραρε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Δεν απομένει τίποτα από την ουσία. Ώστε η Νάι Μέγεν να πετύχει μια ιστορική του όκριση και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Αυτό γίνεται, είναι η μέση, είναι στα play-off του Champions League. Πανηγυρίζουν σαν τρελή Ολλανδοί και είναι λογικό, καθώς περισσέουν κάτι το ιστορικό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, έβγαλε τα μάτια του και στα δύο παιχνίδια των δικών του λαθών. Κακή διαχείριση του προπονητή, κακή διαχείριση του ποδοσφαιριστές, κακή απόδοση στα αυτά τα 210 λεπτά που παίξαμε σε δύο μάτς. Και βλέπουν τώρα τους Ολλανδούς, μια ομάδα που δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση και πιο διαβασμένη και στα δύο μάτς. Θα παίρνει αυτή την πρόκληση και ο Ολυμπιακός πλέον να βρίσκεται είναι στη στρέφεια. Δεν έχει μάτς ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να περιμένει να έρθει το μάτς με τον Ατρόμητο σε 10 ημέρες, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά στους ερυθρόλευτους. Αυτά από το Νάιμέχεν θα πάνε σιγά σιγά προς τον κόσμο οι ερυθρόλευτοι, αλλά δεν νομίζω πως έχουν να ακούσουν πολλά πράγματα. Ήσουσι ο Ρωτάνης, αλληλικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού για την προσπάθεια των αγνώριων αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Αυτά το Νάιμέχεν για ό,τι νεότερο από το ρεπορτάζ.
1: Γιώργο Τσανάκη, να σε ευχαριστήσουμε για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγκεν. 2-1 λοιπόν τελικά οι Ολλανδοί παίρνουν εκείνη την πρόκριση προς τα play-offs του Champions League και αφήνουν τον Ολυμπιακό εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Κατευθείαν πέφτουμε στα βαθιά και πάμε να σχολιάσουμε όλα όσα είδαμε με τον Βάιο Τσούτσικα.
2: Γεια σας κύριε, ξανά εδώ.
1: Γεια σας και πάλι.
2: Ξανά εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν τα κερδίζουν οι καλύτερες ομάδες στα μάτς. Τα κερδίζουν οι ομάδες οι οποίες είναι πιο τυχερές, βρίσκονται από συγκυρία σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό τους και εκμεταλλεύονται όσα τους δώσει ένα παιχνίδι. Το είδαμε και στα δύο ζευγάρια τα απόψινα. Δηλαδή και στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948 και στο μάτς του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγκεν. Καταρχάς, να αρχίσουμε από το τελευταίο, το μάτς αυτό του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγκεν. Νομίζω ότι περισσότερα έχουμε να πούμε κριτικά στεκόμενοι απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρώτο μάτς και λιγότερο στο δεύτερο.
1: Ναι.
2: Και το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο παιχνίδι αυτό που είχε σκεφτεί ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ να βγει στον αγωνιστικό χώρο προδόθηκε πολύ νωρίς με τον τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα. Ρίσκο η επιλογή, λάθος για μένα η επιλογή να παίξει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει center for κάποια στιγμή μέσα στο μάτς, δεύτερο center for. Παθαίνει, φεύγει με μυϊκό, μπαίνει ο Φορτούνης στη θέση του και έτσι λοιπόν αυτομάτως ξέρει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ ότι πρέπει να προσεύχεται να μην πάθει κάτι ο Ελκαμπή. Okay. Εκεί λοιπόν αρχίζει και προδίδεται το πλάνο του. Δεύτερη στιγμή που συνέβη αυτό είναι μετά το προβάδισμα του γκολ, του σκορ από τον Ολυμπιακό. Εκεί όπου το μάτς γίνεται ροντέο, φεύγει τελείως η Νάι Μέγκεν από αυτή την προσεκτική λογική που είχε σε πολύ, πώς να το πω έτσι, μεγαλύτερη δόση από ό,τι περιμέναμε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού του σημερινού και του πρώτου μάτς στο Καραϊσκάκης. Έρχεται η αποβολή του Φορτούνη. Εκεί ο Ολυμπιακός βγάζει ένα καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Εκεί ο Ολυμπιακός αρχίζει και θυμίζει την ομάδα που μπορεί και εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους που δημιουργούνται όταν μια ομάδα ανεβάζει τις γραμμές της και δείχνει ότι παρά την πίεση των γηπεδούχων έχει τον τρόπο να ανταπεξέλθει. Έχει τη δεύτερη στιγμή προδοσίας του πλάνου του Μεντιλίμπαρ από την κόκκινη κάρτα που τρώει ο Κώστας Φορτούνης. Να κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε. από το σημείο εκείνο της αποβολής και μετά.

0: ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ του σκορ και στη συνέχεια να κρατήσει ή να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στην παράταση, νομίζω είναι υπερβολικό, διότι συζητάμε για το δεύτερο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, στο φετινό παιχνίδι. Ναι, καταλαβαίνω ότι όταν έγινε η κλήρωση, ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φοβορί στην μάχη με την Νάιμέγεν, αλλά η Νάιμέγεν δούλεψε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό για να είναι έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δούμε το ρόστρο με το οποίο ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει αυτές τις μάχες, δείχνει, φωνάζει, ότι οι άνθρωποι της ομάδας προτίμησαν να κάνουν τις κινήσεις τους λίγο πιο αργά, να ψάξουν κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Πάντως δεν είχαν σαν βασικό γνώμονα να είναι στο 80-70-80% έτοιμοι για να παίξουν τα παιχνίδια αυτά με την Νάιμέγεν. Άποψή μου είναι ότι ακόμα και απέναντι σήμερα ο Ολυμπιακός, στο Europa θα παίζε, διότι δεν είναι σε κατάσταση να κερδίσει την Bodo Glimt. Ναι. Οπότε λοιπόν λέω ότι δεν έπαθε μια μεγάλη ζημιά σήμερα ο Ολυμπιακός. Okay. Θα μπορούσε να πάθει τεράστια ζημιά ο Παναθηναϊκός. Διότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίζει ένα παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη σύνεση και συγκέντρωση από ότι στο πρώτο μάτι με τους Βουλγαρούς. Δεν δέχεται καθόλου παιχνίδι στο transition. Με εξαίρεση μια φάση δεν απειλείται καν στο μάτς. Φαίνεται ότι το πράγμα θα κυλήσει σβηστά, βασανιστικά, άσχημα, αλλά θα κυλήσει προς το μέρος του. Και όντως συμβαίνει αυτό με το πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά υπάρχει πάλι ένα διάστημα, όχι αμέσως μετά τον γκολ όπως συνέβη στο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά λίγο πριν τον γκολ της ΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχει πάλι ένα διάστημα 5-6-7 λεπτών, το οποίο ο Παναθηναϊκός βγάζει μια τρομερή παθητικότητα. Είναι κούραση, είναι κουράγια, είναι δύναμη.
1: Που έχει φάει φάσεις μέχρι εκείνο το σημείο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ενώ φωνάζει ο Νίστρο τον πάγκο, παιδιά, μην γυρίζετε πίσω, βγείτε μπροστά, κάντε, δείξτε. Προφανώς πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν προωθεί από τις δυνάμεις τους. Προφανώς ένα πράγμα το οποίο λείπει από τον Καμαρά και το ξαναλέω σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι η δυναμικότητα, η επιθετικότητα. Είναι πολύ soft παίχτης στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Φάνηκε και σήμερα αυτό.
1: Σε πλήρη αντίθεση με το κορμί του και αυτό που βλέπεις και το σουλούπι του. Στη διεκδίκηση θα πάει κάπως soft.
0: Με αποτέλεσμα στις διεκδικούμενες μπάλες να είναι πολύ πιο εύκολη η νίκη για τους παίχτες της ΤΣΣΚΑ Σόφια. Με πολύ λίγη ποιότητα και πολύ περισσότερο θράσος και αποφασιστικότητα φτάνανε κοντά στην περιοχή. Okay, ισοφάρισαν και στη συνέχεια από ένα, πώς να το πω τώρα, μια κακό υπολογισμό του τροματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφια, ο Παναθηναϊκός βγήκε το δεύτερο γκολ και οδηγηθήκαμε σε ένα φινάλε το οποίο ήταν πραγματικά. Δεν ξέρω, τέτοια εικόνα εγώ στο φινάλε του παιχνιδιού μόνο σε φιλικά προετοιμασίας μπορώ να δω. Τι εννοώ? Παίκτες που παίζουν σε άλλες θέσεις. Ο Κοντούρης παίζει αριστερό μπακ. Ο Βαντρόγκελεν έχει βγει μπροστά γιατί υποφέρει από κράμπες και δεν μπορεί να παίξει πουθενά αλλού και πάει εκεί που δεν κάνει ζημιά. Έχει μείνει ένας Ντεφράι στην άμυνα να κόβει και για τον Ντουμπά που ήταν αλλού για αλλού και τον Βαντρόγκελεν που ήταν στην επίθεση. Φωνάζει ο Νίστρουπ να κρατήσουν την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν πολύ καλύτερος από την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Κέρδισε γιατί εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που τις φάσεις τους στο πρώτο μάτς έτσι κάνανε γκολ. Αυτό είναι που μετράει. Αυτή η αποτελεσματικότητα είναι που μετράει. Αν οι Βούλγαροι είχαν καταφέρει να κάνουν γκολ στο πρώτο παιχνίδι, περισσότερα γκολ στο πρώτο παιχνίδι, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε βαρύ στον 4. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι ξεκινάει με γκολ την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Λιβάη Γκαρσία δεν φαίνεται ότι έχει παίξει ένα μάτς μόλις πριν από ένα μήνα. Είναι ένας πολύ κανονικός ποδοσφαιριστής και αυτό είναι ένα ζήτημα. Φάνηκε ο Παναθηναϊκός να ελαφραίνει πολύ και να χάνει σε δύναμη όταν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ραστόντερ πέρασαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό μετέφερε. Έβγαλε πολύ πίεση από την άμυνα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οι προκρίσεις το καλοκαίρι είναι μικρή θριάμβη. Και το λέω όπως ακριβώς ακούγεται. Η προκρίση το καλοκαίρι είναι μικρή θριάμβη, πόσο μάλλον για ομάδες που δεν έχουν το μαξιλαράκι της ασφάλειας να συμμετάσχουν σε κάποια άλλη διοργάνωση αν κάνουν μια στραβοτιμονιά. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ξανά άμεσα αυτό το σχηματισμό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ναι. Νομίζω ότι έγινε για να μας καρέψει την αδυναμία του στο δεξιάκρο της άμυνας ο Νίστρουπ. Αλήθεια είναι πάντως ότι σε ένα κομμάτι δούλεψε. Δηλαδή το αμυντικό τρανζίσιο του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Αυτό και με τους τρεις πίσω δεν έχεις φάει τις φάσεις που έχεις φάει στο ΆΚΑ από τα πλάγια που έχουν πλαγιοκοπήσει πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Οπότε το ότι επέλεξε ξανά Καμαρά και Τσιριβέγια είχε κάπως τουλάχιστον περισσότερο τον έλεγχο από ό,τι το είχε στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός του βγήκε κάπως καλύτερα από ό,τι το είχε βγει. Δηλαδή η επιμονή του δικαιώνεται.
0: Κοίταξε, ήθελε να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και καλό έλεγχο της μπάλας ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό τους χρησιμοποίησε. Αυτή ήταν η βασική του σκέψη και στο πρώτο μάτς. Απλά ήταν διαφορετικός σχηματισμός. Τότε, αν θυμάσαι, στο πρώτο παιχνίδι, ήταν πολύ λιγότερες οι βοήθειες που είχαν οι πλάγοι μπακ από τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έτσι φάνηκε ότι δεν δουλεύει καλά το δίδυμο αυτό στο αμυντικό transition της ομάδας. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με περισσότερα κορμιά στη μεσαία γραμμή, έβαλε περισσότερους παίκτες εκεί, φάνηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ξέρεις, είναι θέμα και των μέτρων που παίρνουν οι παίκτες στο γήπεδο και όχι μόνο των παίκτων στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, σήμερα με τον Τζιριβέγια, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, να είναι πολύ συχνά να πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Αυτό δεν το έκανε με τόσο μεγάλη συνέπεια στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποιοι παίκτες παίζουν, είναι και το τι δουλειές τους έχει βάλει ο προπονητής να κάνουν στο γήπεδο. Για σήμερα, λοιπόν, ναι, λέω ότι στο αρχικό του πλάνο του Νίστρουπ έπιασε, δεν βοήθησε από εκεί και πέρα το κομμάτι των αλλαγών, εγώ λέω. Κάποιες ήταν αναγκαστικές προφανώς. Δεν βοήθησαν πολύ οι αλλαγές, παρά το γεγονός ότι, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός από δύο φορ που τα υποδέχεται ξανά, τον ένα πίσω και τον άλλον τον υποδέχεται τώρα πρώτη φορά, παίρνει δύο γκολ και φεύγει από πάνω το Σοβραχνάς που είχε γίνει μεγάλος μετά την ισοπαλία από το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Βάη Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Ακούσαμε τον σχολιασμό του Βάιου Τσούτσικα για τις δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάμε κατευθείαν και στον Νίκο Παγκάκη στην Σόφια. Παρακολούθησε τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και κάνουμε κουβέντα. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πολύ σημαντική πρόκριση, γιατί νομίζω δίνει στην ομάδα ψυχολογία, δίνει στην ομάδα προοπτική, δίνει στην ομάδα χρήματα, δίνει στην ομάδα χρόνο να δέσει. Δίνει στην ομάδα το δέσιμο το απαραίτητο που χρειάζεται με τον κόσμο της, που έχει προοπτικές και, και έχει και φιλοδοξίες μαζί με τον Παναθηναϊκό που αγαπάει. Από εκεί και πέρα δεν ήταν εύκολη πρόκριση. Πραγματικά χειροκροτήθηκε στη ΣΕΚΑ και επειδή γνωρίζουμε ποδόσφαιρο οι Έλληνες φίλαθλοι, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να τη χειροκροτήσουμε τη ΣΕΚΑ. Γιατί ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα που πούλησε πολύ ακριβά το Μάρτιο και δεν το έβαζε κάτω με τίποτα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει στη ΣΕΚΑ. Έχει την ποιότητα, έχει το βάθος στον πάγκο, σε ποιοτικές λύσεις, έχει την βαρύτερη φανέλα, έχει το γεγονός ότι ήθελε περισσότερο αυτή την πρόκριση από την Τζέσκα 1948, είχε τον κόσμο του που πρασίνησε τη Σόφια και ήταν πολύ δύσκολο και μπροστά σε αυτόν τον κόσμο με τη βοήθεια που έδωσε το 10ο παίκτης να μην παλέψει και ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους για να μπορέσει να πάρει αυτή την πρόκριση. Και η αλήθεια είναι ότι είχε και μέχρι το 25ο λεπτό, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό προσανατολισμό στην πηξίδα του την αγωνιστική. Ο Νίστρουπ έστησε την ομάδα με τρεις πίσω, το γύρισε σε 4-4-2, είδαμε και πεντάδα στην άμυνα κάποια στιγμή και θα σου έλεγα μέχρι το 85 ότι ξέρεις τι, ο Παναθηναϊκός με μία ευκαιρία του νούμερο 11 που το ξεχνά συνέχεια της ΣΕΣΚΑ και μιλάω για το Ρούσεφ, με μία ευκαιρία του Ρούσεφ δεν μπορεί να πάει πουθενά η ΣΕΣΚΑ. Ο Παναθηναϊκός την κλείδωσε αμυντικά τελείως, δεν την άφησε να κάνει καμία ευκαιρία και παίρνει μία εύκολη πρόκριση. Έλα όμως που έγιναν κάποιες αλλαγές που ενώ η ομάδα πατούσε καλά, αναγκαστικές αλλαγές από κούραση, επειδή δεν υπήρχαν άλλες λύσεις, δεν υπήρχε ο Καλάμπρη για παράδειγμα, που ανακάτεψαν λίγο την ομάδα μέχρι να βρει τα πατήματά της και το αποτέλεσμα ήταν τελικά ο Παναθηναϊκός να βραχυκυκλώσει για λίγο, καθώς ο Κάτρης, η τριάδα Κάτρης, Δεφράη και Βαντρόγγελεν, που ήταν εξαιρετικός ο Βαντρόγγελεν, να σκότωνε ό,τι πήγαινε στην περιοχή, μέχρι να πάει δεξιά ο Κάτρης που είχε την κίτρινη κάρτα. Να μπει στο ρόλο του δεξιού στόπερ, ας πούμε, ο Τουμπά. Κάπου χάθηκε και η μπάλα και με τις αλλαγές στο κέντρο. Ίσως μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα η αλλαγή του Τσιριβέγια που ήταν κουρασμένος. Και εκεί συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σκόραρε η γηπεδούχος ομάδα που ήταν πεισματάρα. Και δεύτερον, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα, δεν μπόρεσε η μεσαία γραμμή να κρατήσει τόσο όσο την μπάλα, ώστε να κρατήσει περισσότερο την Τσέσκα μακριά από την αιστεία του Παναθηναϊκού και της άφηνε το περιθώριο να πιστεύει, ρε παιδί μου, γιατί το 2-1 είναι ρεστό. Ξέρεις όταν έχεις το momentum στην έδρα σου. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει, δένει, ενισχύεται, έχει παίκτες ποιοτικούς. Πραγματικά εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό με όλους τους παίκτες πίσω και με τον Γκάγκουα και με τον Καλάμπρια και με τον Τέσσερς. Πρέπει να σταθούμε στους 3-4 μετά από 8 μήνες. Έρχεσαι και βάζεις τέτοιο γκολ. Στα μάτια μου θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν πατούσε πολύ καλά στο κίνημα, μπήκε στη μονομαχία σου όμως με την εμπειρία του, με την κλάση του, έβαλε τον γκολ. Για τον Λιβάη Γκαρσία τι να πω. Να πω εγώ ένα πράγμα μόνο. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα θα παίξει βασικός. Το πίστευα ότι θα σκοράρει σήμερα, γιατί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έκανε σήμερα τον έβαλε και βασικό νήσου. Ήθελε ένα εξτρέμ με ντάτα, ένα εξτρέμ που θα κάνει διαφορά. Το έκανε, όλα πήγαν καλά. Με τον Παναθηναϊκό που γυρίζει έχοντας ένα πολύ σημαντικό διπλό πρόκρισης και κυρίως πέρα από την πρόκριση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κομβικά, νομίζω ότι κερδίζει αυτό το όραμα που πρέπει να έχει μια ομάδα να ζει και να αναπνέει για αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι Ευρωπαίος, το αξίζει αυτό. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έχει τις βάσεις σε γήπεδο τώρα και σε γήπεδο μελλοντικά, σε προπονητικό κέντρο για να πάει παρακάτω και παίρνει οξυγόνο από την Ευρώπη. Ένα οξυγόνο που δημιούργησε ο ίδιος με το γεγονός, για να κλείσω, ότι ήταν εξαιρετικός αμυντικά, σφριγγυλός, καμία σχέση με το Ολυμπιακό Στάδιο, κοντά οι γραμμές σου, αλληλοκαλύψεις, πήγε σε όλες τις δεύτερες μπάλες, πήρε όλες τις μονομαχίες και γενικά κυριάρχησε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Κάποια βραχυκλώματα ναι, τα έχει, γιατί φτιάχνεται ακόμα και μπορεί να τα έχει. Γενικά όμως η εικόνα του ήταν θετική έξω και πρόκριση.
1: Νίκο Μπαγκάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου αναφορικά με τον Παναθηναϊκό και τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε κοντρα στην Τσέσκα 1948, με τον πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία, με το πρώτο γκολ μετά την μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όντως πέρασε ένα πολύ πολύ δύσκολο βράδυ στην Σόφια και αναμενόταν αυτό και γιατί είχαμε δει την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ και τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και γιατί είναι προφανώς ανέτοιμος 11 του Αυγούστου και προφανώς δεν υπάρχουν καθόλου εύκολα παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά, όπως είχε αναφέρει και ο Νίστρουπ από τη συνέντευξη τύπου πριν καν το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Πρωτού συνεχίσουμε με τον σχολιασμό των αποστολών αναμετρήσεων, να σας πω πως έχει κάνει τεράστιο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έφτασε μέχρι και τα 8.44 ο Έλληνας υπεραθλητής, θα τον πω εγώ, στη μεγάλη εικόνα του. Καλησπερίζω τον Κώστα Νικολακόπουλο για να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός απέτυχε στην αποστολή του, έπεσε ηρωικά, πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Όταν παίζεις ένα ημίχρονο ουσιαστικά 43 λεπτά με 10 παίκτες και το παλεύεις έως το τελευταίο λεπτό, αυτό πρέπει πρώτα να πεις, ότι ο Ολυμπιακός έπεσε μαχόμενος όπως λέμε, αλλά πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε γιατί πλήρωσε τα διάφορα λάθη του που έχουν γίνει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σε επίπεδο προετοιμασίας, σε επίπεδο επιλογών, σε επίπεδο μεταγραφών. Η ομάδα, για παράδειγμα, δεν παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε ανέτοιμη στο πρώτο μάτς. Η ομάδα χρειάζεται top παίχτες που δεν τους έχει αυτή τη στιγμή και είμαστε 12 Αυγούστου. Στο πρώτο μάτς, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος, δεν άξιζε να κερδίσει, δεν τον είχε έτοιμο τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Όλα αυτά με τις λεπτομέρειες που έχει το κάθε κομμάτι έφεραν τον αποκλεισμό. Πρέπει να πούμε ότι όντως οι Ερυθρόλευκοι σήμερα τα έδωσαν όλα, ειδικά από κάποιο σημείο του αγώνα, από το 20 λεπτό και μετά, να το πω έτσι. Θα μπορούσαν να είχαν αυτοί περάσει. Δεν εκμεταλλεύτηκαν τον γκολ του Ελκαμπή. Είχαν ένα δεκάλεπτο φιάλτη, δεκάλεπτο, πεντάλεπτο θα έλεγα περισσότερο. Ξεκίνησε από το 60 αλλά κορυφώθηκε από το 65 ως το 70. Εκεί δεν μπορούσε να τα πιάνει όλα ο Πόποβιτς. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πως όταν βγήκε ο Γκουστάβο Σα, Ολυμπιακός έπεσε τόσο θεαματικά. Ο Σα μας έδειξε ότι τέτοιες μεταγραφές χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να ανέβει επίπεδο. Θέλει top μεταγραφές. Είναι απλό το πράγμα. Όσο δεν κάνει top μεταγραφές, θα περιμένει μήπως αναστηθεί ο Τσικίνιο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, και ο Σιπιόνι και ο Τσικίνιο ίσως έκαναν περισσότερα λάθη, είχαν περισσότερες απερίσκεπτες αποφάσεις από τον Γκουστάβο Σα, που έβγαζε μια τέτοια ψυχραιμία και ένα τόσο πολύ καθαρό μυαλό στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.
3: Ο Σιπιόνι δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν. Τουλάχιστον ο Σιπιόνι το πάλεψε. Ο Τσικίνιο 20 λεπτά, 17-18 που έπαιξε, ήταν σαν να μην έπαιξε, και ακόμα και στο 121 που είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι, να δώσει, να πάει το μάτι στα πέναλτι, δεν το έκανε καλά. Η ουσία είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με την εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω πραγματικά εάν θα μπορούσε φτάνοντας τα play-off να περάσει στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Αλλά όμως έχασε σήμερα την ευκαιρία να το παλέψει και να βλέπαμε κι εμείς πόσο θα μπορούσε η ομάδα να είχε βελτιωθεί παίζοντας με την Μπόντο. Νομίζω ότι οι επιλογές γενικά του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το παιχνίδι ήταν σωστές, σε αντίθεση με το πρώτο. Είδαμε το Ροντινέι στάθηκε σε θέση δεξιού μπακ αυτή τη φορά. Είδαμε ότι ο Σά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, 60 λεπτά που άντεξε. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστείς μετά με 10 παίκτες. Πιστεύω ότι παίζοντας αυτό το 4-4-1 με το Μουζακί τη δεξιά, το Ρόκα αριστερά και τον Έσε με τον Σιπιόνι στο κέντρο, δεν ήταν άσχημο αυτό. Όμως ένα γκολ από κόντρα, είδαμε, του γύρισε που λέμε η πλάτη την τύχη στη συγκεκριμένη φάση, έφτασε μπάλα στα πόδια του Μορ, δεν νομίζω να έκανε τίποτα, δεν ξέρω, θυμάμαι αν έκανε και άλλο σωστό πράγμα στο μάτς, και έβαλε το γκολ. Θα μπορούσε, μπήκε το γκολ στο 95 και στο 94 ο Ρόκα είχε ένα λεπτό πριν, μπορεί και λιγότερο από ένα λεπτό, είχε αυτή την ευκαιρία, έκανε ένα σουτ καλό πραγματικά, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να μπει μέσα. Και έτσι σε αυτό το λεπτό ουσιαστικά μπορούμε να πούμε και ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός, έχασε από το 15 το Ζώτα, άλλο ένα, άλλη μία απώλεια που βλέπουμε ότι τόσο τακτικά, τόσο συνέχεια έχει τη τακτικά. Δεν είχε άλλο center for στον πάγκο. Ο Λικαμπή ταύτισε που λέμε στο τέλος, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά ταύτισε στο τέλος. Αποδείχθηκε ότι χρειάζονταν ένας δεύτερος center for, έστω και ανέτοιμος κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήταν σοφή, όπως αποδείχθηκε, η απόφαση του Μεντιλίμπαρ που επέλεξε τον Πόποβιτς και σήμερα αντί του Ορτέγα, και πήγε ο Πόποβιτς, ήταν καλός και τυχερός σε δύο στιγμές, στο δοκάρι και στο γκολ του Κυρωθέν που ήταν οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης τα τελευταία λεπτά. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να περάσει, αλλά μπορούσε και να αποκλειστεί, όπως και αποκλείστηκε. Πρέπει να δουν τα λάθη τους όλοι στον Ολυμπιακό και να τα διορθώσουν. Ιδάλλως πολύ απλά έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
4: Τακτικά ο Μεντιλίμπαρ, Κώστα, διόρθωσε κάποια πράγματα ξεκινώντας από τις εντυπώσεις και αργότερα επί της ουσίας σε αυτό που έπρεπε να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός ήδη από το πρώτο μάτς.
3: Διόρθωσε, αφού άλλαξε τη μισή ενδεκάδα, βέβαια. Άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του πρώτου παιχνιδιού, έκανε 5 αλλαγές. Ήταν σίγουρα κλειδί του παιχνιδιού η αποβολή του Φορτούνη. Δεν ξέρω, ήταν νομίζω και αυστηρή η υπόδειξη του ΒΑΡ και η απόφαση του διαιτή, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Φορτούνης έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Είναι μεγάλο παιδί, 34 ετών, δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί στη ζωή του, σήμερα βρήκε και αυτός να αποβληθεί, τι να πω. Αλλά όταν παίζεις, πώς το λένε, με παίχτη λιγότερο εκτός έδρας με το σκορ 1-1, 43 λεπτά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Το πάλεψαν πιστεύω όλοι οι παίχτες, τα έδωσαν όλα. Έχει θέματα όμως ο Ολυμπιακός, βλέπεις ζήτα για αλλαγή. Ο ένας παίχτης μετά ζήτησε και ο άλλος, ο Γκαρθία. Ο Ζέλσον αποδείχθηκε ότι δεν άντεχε, ο Σά πρώτος που ζήτησε αλλαγή. Αν είχε έρθει νωρίτερα ο Σά, ήταν καλύτερα προετοιμασμένος κλπ.
4: Η οπισθοχώρηση του Ροντινέη έπιασε τόπο.
3: Έπιασε βέβαια και έπιασε τόπο. Ήταν μετάδος όλο ο Ροντινέη. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο και μπροστά βγήκε όσο μπόρεσε. Είχε δύσκολη δουλειά. Δεν βοήθησε ο Ζέλσον. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τετατέτ όταν είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ήταν τετατέτ στο 40, πας στα ποδητήρια με άλλο αέρα. Χρειάζονται, είπαμε, το πλήσεις. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο Ολυμπιακός. Είχε φανεί και από τα φιλικά, είχε φανεί και από τα δύο επίσημα παιχνίδια. Όταν λέμε top, εννοούμε top λύσεις. Αν έρθουν πάλι παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι έρχονται τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθουν πραγματικά πολύ καλοί παίχτες που να κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί ο Ολυμπιακός η διοίκηση να πάρει άλλες αποφάσεις, πρέπει να δει με ψυχραιμία και να τις πάρει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας, δεν το συζητάμε ότι χρειάζονται top μεταγραφές. Άμα δηλαδή πάρει ο Ολυμπιακός παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι παίρνει τώρα εδώ και 2-3 χρόνια, δεν πρόκειται να φτιάξει η κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω. Νομίζω ότι κατά βάση όλοι αυτό βλέπουμε. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Έχουν πει θα πάρουν 5 παίχτες επιπέδου. Μόνο που ακόμα δεν έχει αποκτηθεί κανένας από τους 5 και ήδη έχουμε φτάσει 11 Αυγούστου. Τώρα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, έχει περιθώριο χρόνο, αλλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα. Έχει μάτς, έχει άλλα παιχνίδια. Πρέπει να έρθουν παίχτες, παραλαμβάνω, καλοί παίχτες. Και αν είναι να ληφθούν αποφάσεις, να ληφθούν αποφάσεις με ψυχραιμία, με σύνεση για το καλό της ομάδας.
4: Έγινε.
3: Αυτά έχω να πω.
4: Να είσαι καλά, Κώστα Νικολακόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον σχολιασμό σου, για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφυγε τιμένος από τον IMEGEN.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Σούπαν πως είναι μπελαλή.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 Παναθηναϊκός. Και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία Παναθηναϊκός για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το CSKA 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίραλ Τέρσερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρσερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίραλ Τέρσερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Το πλασέ του Τέσσερς, CSKA 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πένια και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση.
2: Συνεχίζουμε πάντα εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και την οργάνωση της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον Ευαγγέλη Νερατζιά για να συζητήσουμε για την εικόνα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός και το πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στη Σόφια κόντρα στην CSKA. Γεια σου, Βαγγέλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα μου. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι το σημαντικό που έγινε, που είναι ότι ο στόχος επιτεύχθη. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκληση που ήταν και το βασικό ζητούμενο πέρα από την εικόνα, την εμφάνιση και όλα αυτά, διότι γνωρίζουμε ότι φέτος ήταν στη δύσκολη θέση να παίζει χωρίς κανόνα έχει στη διαδικασία και θα παίξει και στα play-off, καθώς δεν υπήρχε στα προγραμματικά δηλαδή η επιλογή του να αποκλειστεί και να υποβαθμίσει σε διοργάνωση, αλλά θα έμενε εκτός Ευρώπης, κάτι που για την φετινή επένδυση του Παναθηναϊκού νομίζω θα ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός, αν κρατήσουμε την ουσία, πέτυχε το στόχο του με κοινό σημείο ότι όπως και με την Πάξη επικράτησε 1-2 στον εκτός έδρας αγώνα και ήρθε ισοπαλία στο γήπεδό του. Το είναι ένα κοινό στοιχείο των δύο αγώνων. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση από τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι στο τέλος, στη τελική ανάλυση, η πρόκληση κρίθηκε στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο βάθος και την ποιότητα και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό. Ένα μάτσο το οποίο ο Νίστρουπ έκανε μια επιλογή στην 11η που μας ξάφνιασε, αφήνοντας την ομάδα χωρίς το Γιάγκουσιτς αλλά και ούτε τον Ταμπόρδα που θα μπορούσε να παίξει κάποιο αντίστοιχο ρόλο, παίζοντας ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι σε πρώτο βαθμό, σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία και το χώρο που έδωσε στην CSKA, αυτό κρίνεται απολύτως πετυχημένο, διότι σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αν βγάλουμε μια φάση στο 7, όπου ο Πένια αποσοβεί τον κίνδυνο σαν σου του Ρούσεφ, από εκεί και έπειτα η επόμενη ευκαιρία της CSKA είναι το γκολ στο 87. Άρα ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην επιτρέψει την CSKA αυτά που έδωσε στο πρώτο παιχνίδι, να μην της δώσει χώρους, να μην έχει κακό αμυντικό transition, να είναι πιο κοντά οι γραμμές του, να κυκλοφορεί με περισσότερη ασφάλεια την μπάλα. Αλλά το θέμα είναι ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού του κομματιού της πρώτης ώρας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τόσο απειλητικός όσο θα έπρεπε να είναι για το χρονικό διάστημα που είχε την μπάλα στα πόδια του. Τελικά μπαίνοντας πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιο αποφασιστικά με τον Λιβάη Γκαρσία, κάτι το οποίο περιμέναμε και αυτό πληρώνει ο Παναθηναϊκός στην περίπτωσή του, σε μια προσωπική καθαρά φάση παίρνει την μπάλα, τελειώνει από πολύ δύσκολη γωνία, δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Εκεί νομίζω ότι στο κομμάτι των αλλαγών ο Δανός τεχνικός θα μπορούσε να διαχειριστεί κάπως καλύτερα την κατάσταση, βάζοντας φρέσκα πόδια στη μεσαία γραμμή. Και αυτό φάνηκε, γιατί ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό στο φινάλε του αγώνα, αφού δέχεται την ισοφάριση σε μια φάση από αυτές που είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να συμπληγώσει τη CSKA. Και μετά όμως στο τελείωμα του αγώνα, εκεί ο προπονητής ρίχνει στο μάτι τον Τζέρνι και τον Ταμπόρδα, είχε βάλει λίγο πιο πριν και τον Γιάγκουσιτς. Και με αυτή την εντεκάδα που είχε σε εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν για μένα πολύ θετικό αυτό το κομμάτι. Ότι δηλαδή στην παράταση που θα χρειαστεί να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δημιουργήσει αυτός καταστάσεις, Είχε καλούς χειριστές όπως ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς. Είχε έναν παίχτη που έδωσε κατευθείαν τρεξίματα και συνδυαστικό ποδόσφαιρο τον Τζέριν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Του βγήκε η φάση στο ξεκίνημα της παράτασης που κάποια στιγμή σε αυτό το ζευγάρι κάτι έπρεπε να βγει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 40 τελικές και να μην μπορεί να βάλει γκολ και η άλλη στο παραμικρό να βρίσκει δίχτυα. Έτσι, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο θέλει και ρέντα, αλλά κάπου όπα. Ήρθε για τον Παναθηναϊκό η νίκη. Τώρα κοίταξε να δεις. Το αν ο Νίστρουπ είναι αυτός ο οποίος έκανε κάποιο λάθος στην πορεία του, ιδιώθωση στην εικόνα του αγώνα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Έτσι. Πάντως ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό είναι το γεγονός ότι η ΤΣΕΣΚΑ στο ΆΚΑ σε 4 λεπτά πίεσης και στην Σόφια σε 10 λεπτά πίεσης βρήκε γκολ στην περιοχή του. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού, διότι σήμερα ήταν εξαιρετικοί όλοι τους, από τον Μπένια μέχρι τον Φαντρόγγελεν και μέχρι τον Κάτρι και με κορυφαίο τον Τεφράη.
2: Το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, είναι η μοναδική στιγμή που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν. Είναι και ο Τουμπά που έχει χάσει τον αντιπαλό του, αλλά είναι η μοναδική φορά που χάνει ένα έρεμο μονομαχία ο Φαντρόγγελεν και ο Τεφράη που επίσης είναι άψογος, χάνει απλά μια κεφαλιά στην παράταση.
3: Είναι ναι, και όμως, είναι όμως μια φάση όμως, η οποία ξέρεις τι γίνεται εκεί, είναι μια φάση η οποία δεν είναι στη ροή του αγώνα, είναι μια φάση από αποστημένη μπάλα που σημαίνει ότι έχουν ανεβεί και οι χαφ και οι στόπερ της ΣΚΑ και έχουν όλοι κατασκηνώσει την περιοχή. Δηλαδή σε φάση οργανωμένου παιχνιδιού ήταν αλάνθαστη όλη η βασική
2: αγωνιστική. Σωστά, σωστά. Μα αυτό θέλω να υπερτονίσω.
3: Ναι. Σου κατάλαβα ότι αυτό λες και εσύ, ότι ήταν η μόνη φάση που έχασαν, αλλά και εκεί όμως έχουν όμως το ελαφρυντικό ότι δεν ήταν απλά οι δικοί τους χρεωμένοι παίχτες που έπρεπε να καλύψουν, αλλά είχαν ανέβει και όλοι οι υπόλοιποι της ΣΚΑ γιατί ήταν μια από τις απέλπιδες προσπάθειες για να σοφαρίσουν. Και φυσικά να πούμε και για τον Μπένια, που πάρα πολύ γρήγορα βγήκε προβληματισμός για αυτό το παιδί, σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι, νομίζω ότι ό,τι ήταν υπό την ευχέρειά του το καθάρισε, με αποκορύφωμα τη φάση που είπα στο 7ο λεπτό, αλλά και κάποιες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το πόσο καλός είναι κατά τα δοκάρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο τέλειος τερματοφύλακας, εγώ λέω να το δούμε πρώτα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε 2-90 λεπτά να βγάλει ένα συμπέρασμα για το πόσο κακός είναι ένας τερματοφύλακας, ας πούμε, στη συμπεριφορά του κάτω από την εστία. Με αυτά και με αυτά, από τη στιγμή που ήρθε η πρόκληση, Κώστα μου, αυτό ήταν το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται θα βρει την Χράνης Καράλοβε από την Τσεχία, αν επιβεβαιωθεί το 0-1 την Μπεσίκτα το πρώτο αγώνα στην Τσεχία. Και θα πάει ο Παναθηναϊκός και 20-27 να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3 και να κάνει το αυτονόητο να μπει στη league phase του conference. Που νομίζω ότι εκεί μετά τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά σε περίπτωση που καταφέρει να ολοκληρώσει την πρόκληση απέναντι στους Τσέχους. Αυτά.
2: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Νερατζιά για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη και επιστρέφουμε για να τονίσουμε πως ο Μίλτος Τεντόγλου είναι για ακόμη μια φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8:44 παίρνει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Το τέταρτο διαδοχικό χρυσό του μετάλλιο στο μήκος 8:44 έσβησε όποιον προσπάθησε να τον πλησιάσει σε αυτόν τον μεγάλο τελικό απόψε. Ο Ελβετός Σιμών Εχάμερ με άλμα στα 8 και 29 προσπάθησε να τον κοντράρει προσπερνώντας τον μετά το πρώτο πολύ καλό άλμα του Μιλτού Τεντόγλου. Ο Βούλγαρος Μπόζιταρ Ζαμπαρογιούκοφ είναι εκείνος ο οποίος πήρε το χάλκινο με 8-26, άλλο ένα χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Μίλτο μας με τα 8 και 44. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον σχολιασμό για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Κώστας Βαϊμάκης στην παρέα μας. Καλησπέρα, Κώστα.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Πώς είσαι?
8: Όλα καλά, όλα καλά. Ολοκληρώθηκε ένα ψυχόδραμα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Όπως έχει πάει γενικά η ευρωπαϊκή του διαδρομή μέχρι τώρα, με δυσκολίες, με βάσανα, με άγχος, με ήρωες τελευταίας στιγμής, με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε ότι σε αυτή τη φάση των προβληματικών το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, κανείς δεν θα θυμάται σε λίγο καιρό πώς πέρασες. Mm-hmm. Διότι η λογική λέει ότι οι ομάδες βελτιώνονται. Ειδικά οι ομάδες που έχουν καλό υλικό και έχουν καινούργιους παίχτες και καινούργιο προπονητή, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, η λογική λέει ότι προϊόντος του χρόνου θα βελτιωθεί. Το θέμα λοιπόν είναι, το ζητούμενο είναι να μπορείς να πάρεις τις προκρίσεις σε αυτή τη φάση παίζοντας όσο χρειάζεται ή τέλος πάντων όσο μπορείς για την περίοδο τη συγκεκριμένη. Και αυτό περίπου έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε τον γκολ, γύρισε πίσω μετά, έκανε βήματα πίσω, έκανε μέτρα πίσω η ομάδα προσπαθώντας να διαφυλάξει το αποτέλεσμα. Έδωσε και το σύνθημα γι' αυτό και ο Νίστρουπ, όσο και ο Νίστρουπ να ζήταγε από τους παίκτες του να βγουν μπροστά. Οι αλλαγές που έκανε ήταν αλλαγές που έτσι, είχαν πρόθεση να θωρακίσουν την ομάδα. Και εκεί ήταν και το πρόβλημα όταν ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την ισοφάριση, ότι είχε γυρίσει πολύ πίσω και είχε γεμίσει πολλούς αμυντικούς στην εντεκάδα. Οπότε έπρεπε πάλι κάτι να αλλάξει με τις συγκεκριμένες αλλαγές που είχε και να ρισκάρει βέβαια αφήνοντας παίχτες μέσα οι οποίοι ήταν καταπονημένοι, κάτι που στο τέλος παραδείγματος τυχήσει, δέχοντας το Βαντρόγκελε να περπατάει και να μην μπορεί να τρέξει. Το έψαξε πολύ ο Νίστρουπ, η αλήθεια είναι, το παιχνίδι και στη διάταξη την οποία άλλαξε, ακριβώς για να μην πάθει τα ίδια που πέρασε στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, όταν έφαγε πολλές κόντρες από τους Βούλγαρους και κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός ακόμα και να χάσει. Πιστεύω γι' αυτό επέλεξε να έχει τριάδα πίσω, για να μπορεί τουλάχιστον να έχει τρεις παίχτες στις αντεπιθέσεις των Βούλγαρων, για να μην βρίσκεται σε αμυντική ανισορροπία η ομάδα όπως έγινε στο ΆΚΑ. Του λειτουργήσε αρκετά καλά αυτό το σύστημα με τριάδα, παρά το γεγονός ότι δεν το είχαμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι και δεν ξέρω και πόσο πολύ είχε δουλευτεί στην προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά του λειτουργήσε πολύ καλά. Προφανώς όλα τα λεφτά είναι ο Λιβάη, όπως είχε πει και ο Νίστρουπ, ο MVP των προπονήσεων, ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι, πέρα από τον κόρη που έβαλε, ήταν κινητικός, ήταν ένας παίκτης που ερχόταν όσο μπορούσε κοντά στον Ραστότερ για να γίνεται δεύτερος επιθετικός, τραβούσε την προσοχή των αντίπαλων αμυντικών και ήταν μόλις το πρώτο του παιχνίδι, και το πρώτο παιχνίδι που έδωσε μετά από ένα μήνα που είχε παίξει ένα φιλικό με την προηγούμενη ομάδα. Οπότε όλο αυτό που είδαμε είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μετά. Και πολύ ενθαρρυντικό βεβαίως είναι ότι ο Τέσσερις γυρίζει μετά από τόσο μεγάλη απουσία και παρά το γεγονός ότι φαινόταν σκουριασμένος σε διάφορες φάσεις πριν πετύχει το γκολ, φαινόταν ότι του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Στη μία φάση που χρειάστηκε να κάνει το τελείωμα και να βάλει το γκολ, το έκανε και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Έχει πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός που έρχονται και πολλούς παίκτες που πρέπει να δέσουν και πολλούς παίκτες που πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους, γιατί είναι πολλοί καινούργιοι παίκτες και διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Αυτό που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι χρόνος, και για να έχει χρόνο και να μην έχει γκρίνια πρέπει να μπει στη league phase του conference. Το σημερινό αποτέλεσμα είναι σημαντικό, γιατί φεύγει από πάνω, ας πούμε, ένα μεγάλο άγχος που είχε μετά το πρώτο μάτς και μια μεγάλη υποχρέωση να πάει να κερδίσει μέσα στην Βουλγαρία. Ο αντίπαλός του τώρα λογικά στα play-off μοιάζει του χεριού του. Η λογική λέει δεν θα είναι Μπεσίκτας, η οποία έχει κερδίσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Άρα έχει ο Παναθηναϊκός μια ευκαιρία με έναν αντίπαλο του χεριού του να περάσει τον στη league phase. Και αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι ξεκινάει καλά τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, δεν θυμάται κανείς πώς ήρθαν οι προκρίσεις, αν έχουν έρθει προκρίσεις. Κερδίζει χρόνο να μπορέσουν να μπουν οι καινούργιοι παίχτες. Λογικά θα έχει και μεταγραφές αυτές που περιμένουμε, όσο καλύτερες γίνεται, διότι θα υπάρχει και η Ευρώπη. Υπάρχει ένα μεγάλο roster το οποίο θα γίνεται rotation και κάπως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Στη διαφορετική περίπτωση, μόνο με τις εγχώριες οργανώσεις θα υπάρχει γκρίνια. Τέλος πάντων, αν τα καταφέρει και πει στη league phase, νομίζω ότι θα έχει ξεκινήσει τη χρονιά καλά. Θα έχει μπροστά του μια, ας πούμε, και την Ευρώπη, το οποίο πάντα βοηθάει και στον οργανισμό και στον κόσμο και στους παίκτες και σε όλους. Και θα κοιτάξει να γίνει καλύτερος μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα παιχνίδια, βάζοντας και τους καινούριους παίκτες σιγά σιγά στην εντεκάδα και βρίσκοντας ο Μίστο τα πιο λειτουργικά σχήματα, παίκτες και διατάξεις ανάλογα με τον αγώνα.
2: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο
8: σου.
2: Ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος μας ανέφερε όλα όσα είδε από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω λίγο τώρα ξανά και τα highlights, βλέπω και το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, βλέπω και την επιτέλους μια καλή σέντρα από τον Κυριακόπουλο στη φάση του 2-1, βλέπω την τοποθέτηση του 4, περίμενε και ο Ταμπόρδα, περίμενε και ο Τσέριν εντός της περιοχής, με αρκετή τύχη ο 4 κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά παρατήρησα και το ποιος έχει τρέξει πάνω του πρώτος από τον πάγκο. Όχι ο Αντίνο, νομίζω, που βρίσκει πρώτο μπροστά του. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Και συνήθως τέτοιοι παίκτες καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει να βοηθήσουν. Ο Λιβάη, ο οποίος στον ντεμπούτο του καταφέρνει να είναι τρομερά επικίνδυνος. Βασικά, καταφέρνει να δείξει όλα αυτά για τα οποία θα πληρώσει, αυτά που πληρώνει κάθε ομάδα, τι αγοράζει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, τα σουτ, το πόσο απειλητικός μπορεί να είναι, την τρίπλα, την ταχύτητα, την κεφαλιά. Καλό στο ψηλό παιχνίδι και φυσικά. Το γκολ που πέτυχε και είχε λείψει πάρα πολύ από τους πράσινους. Ένα τέτοιο σεντερφορίσιο γκολ, μια τέτοια προσπάθεια, μια ενέργεια να ξεσηκώσει και τον κόσμο ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για να πετύχει τα γκολ για το τριφύλι. Διαβάζω πολύ γρήγορα λίγο τις δηλώσεις του Jacob Nistrup στον Sky. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούργια κατάσταση. Όλα ήταν καινούργια. Παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον 4 και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών. Δεν ήταν θέμα αντιπάλου επιλογή τη πεντάδα στην άμυνα. Όταν είδα την JSK στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Είτε αυτή είναι η Μπεσίκτας, είτε η Χράντετς.

0: Και ο Λιβάη Γκαρσία έκανε δηλώσεις μετά τον τεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Διαβάζω εντάχει, τα βλέπετε και εσείς αναλυτικά στο sportpalofm.gr. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτσες. Θα με να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με την νίκη και την πρόκριση που πήραμε. Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα. Όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το project της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας, είπε ο νέο αποκτηθέντας Άσος Παναθηναϊκού. Πάμε, συνεχίζουμε τον χώρο των σχολείων. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μου. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τι είδαμε από Μέντι Λίμπαρ και Νίστρουπ σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Εντάξει, από τους προπονητές δεν μπορώ να σου πω ότι είδα και πάρα πολλά.
0: Οκ. Okay.
1: Είδα προσπάθεια μεγάλη των παικτών. Ευωδόθηκε αυτή του Παναθηναϊκού. Με ομολογώ έναν τρόπο δεν περίμενα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περούσε πολύ πιο εύκολα. Σε ένα παιχνίδι, λέω για ποιον δεν το είδε, νόμιζες ότι γίνεται στο γήπεδο του Βόλου Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή και δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Τα καρεκλάκια ήταν χιλιάδες περισσότερα από τους παίκτες. Έμοιαζε να είναι ένα μάτς σχεδόν και κλεισμένο των θυρών, ας πούμε. Με μια ομάδα βέβαια με έναν αντίπαλο Παναθηναϊκός. Μαχητικό, τίμιο. Το έκανε και σε αυτό το παιχνίδι ό,τι μπορούσε. Αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν τα απίθανα για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Για μένα γίνανε πολλά απίθανα για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δέχεται τον γκολ της σοφάρης από τον Διαλό στο 87, γιατί πιστεύει ότι έχει τελειώσει το μάτς. Έχει προηγηθεί με τον Λιβάη σε ένα παιχνίδι που αν εξαιρέσει κανείς το λίγο νοθρό του ξεκίνημα, κατά τη γνώμη μου αυτό ξεκίνημα έχει να κάνει και με την εντεκάδα, με το σχήμα από όπου ήταν κάτι σαν 4-4-2, με πολλές εν πάση περιπτώσει αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νίστρουπ. Του πήρε λίγο χρόνο να πατήσει καλύτερα, αλλά το μάτς έλεγχε. Και δέχτηκε τον κόλλα από μια εκτέλεση πλαγίου out, ας πούμε, όπου ξεχάσανε τον Διαλό ακάλυτο. Είναι να απορρίς, γιατί ο Διαλό είναι από τους καλούς παίχτες αυτής της ομάδας και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι και ο πρώτος της σκόρερ πέρσι. Και αυτός ο τύπος πρέπει να είναι με μπάλα ισοφάρισε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε καμία ταραχή. Συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ. Τον βρήκε με τον 4. Και οι δύο μπορώ να πω ότι κάνανε και ο 4 και ο Γκαρσία. Κάνανε καλό ντεμπούτο, σκοράρανε και κυρίως στέλνουν το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιθετικά πολλές λύσεις, έχει πολλούς παίκτες στην επίθεση, πράγμα που δεν συνέβαινε πέρσι. Πέρσι δηλαδή η χρονιά του καταστράφηκε εν πωλής από το γεγονός ότι έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να βάλει γκολ, έναν άνθρωπο να βάλει την μπάλα στα δίκτυα. Φέτος έχει κόσμο, πρέπει να μάθει πολλά άλλα βέβαια, πρέπει να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά, τελείωσε το παιχνίδι με κάποια, ας πούμε, κάποιους ηρωισμούς όπως του στόπερ του Ολλανδού που νομίζω ήταν τραυματίας στα τελευταία λεπτά και ζοριζόταν πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, είναι καινούργια ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια τα οποία αν τα πάρεις και πας στη league phase του conference δεν θα θυμάται κανείς. Αν δεν τα πάρεις, αν αποκλειστείς, προφανώς επειδή οι αντίπαλοι είναι και ομάδες οι οποίες δεν γεμίζουν το μάτι, μπορεί να έχεις γκρίνια και να έχεις βέβαια και ζητήματα με τα financial fair play και όλα αυτά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, κατά τη γνώμη μου, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάει λίγο στα ψαχτά, ο Νίστρουπ που μου είπες, ψάχνει να βρει την καταπερίσταση καλύτερη εντεκάδα. Έχει πει ότι δεν περιμένετε κανένα φοβερό θέαμα. Εγώ πρέπει να πάρω τα αποτελέσματα. Πήρε το αποτέλεσμα, πρέπει κάποια μερικά πράγματα να προβληματιστεί, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανείς στην Ελλάδα όταν κερδίζουμε, είναι όλα ωραία. Το Ολυμπιακό το παιχνίδι είχε πολλά περισσότερα πράγματα να κάνει, ήταν πρώτα απ' όλα ένα ηρωικό μάτς. Δηλαδή είναι καταραμένο και ηρωικό συγχρόνως κάτι που συμβαίνει. Καταραμένο γιατί αποκλείστηκε, γιατί στον αποκλεισμό μέτρησε πάρα πολύ η αποβολή, αν είναι δυνατόν, του Κώστα Φορτούνη. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί. Αποβλήθηκε γιατί κάνει ένα κακό κοντρόλ της μπάλας. Βάζει άγαρμπα το πόδι του, χτυπάει τον αντίπαλο χαμηλά. Και αυτό στην εποχή του ΒΑΡ δεν συγχωρείται. Σε παλιότερες εποχές δύσκολα θα μπορούσε να δει κανείς το συγκεκριμένο χτύπημα και θα μέτραγε και υπέρ του Φορτούνη, την Φορτούνης. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος υποψιάζει να διαιτεί ότι θα μπορούσε να έχει πάει τόσο άτσα. Αλλά αυτή η φάση είναι κομβική, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος, ας πούμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε πάλι κάποια θεματάκια παραγωγικά, παρά την καλή εμφάνιση του ΣΑ, παρά το γεγονός ότι βρήκε τον γκολ με τον Ελκαμπή μετά την προσπάθεια του Πορτογάλου στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί χώρους, δεν μπορούσε να είναι λειτουργικός και απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε ο Ολυμπιακός ότι για να την κερδίσει χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ, το 0-1 δεν έφτανε και λέω χρειαζόταν δύο γκολ γιατί είναι η Μέγγεν με όσα προβλήματα μπορεί να έχει, είναι μια ομάδα που έχει πετύχει πέρσι 77 γκολ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και όσο και αν είναι διαφορετικά τα μάτια στην Ευρώπη και το ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις ότι δεν θα βρει γκολ σε δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο γκολ το βρήκε γιατί ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο είναι στα όρια του παράλογου. Δηλαδή, σε ένα μάτσο που κερδίζει με ένα 0, ο τερματοφύλακας θέλει να παίξει πολύ γρήγορα. Ο Πόποβιτς, όπως κάνει δηλαδή, για να βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο, δεν κάνει build-up, δεν κρατάει μπάλα, γεμίζει. Παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί, με τρεις πάσεις είναι ο σκόρερ απέναντι στον τερματοφύλακα και κάνει το 1-1 και εκεί σε συνδυασμό μετά και με την αποβολή του Φορτούνη τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ ζόρικα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει το παιχνίδι. Άλλωστε το παιχνίδι πήγε την παράταση γιατί το στάδιο μέτρησε ένα γκολ των Ολλανδών για offside που όμως ήταν από αυτά που μπράβο στην άμυνα του Ολυμπιακού θέλω να πω που το εντόπισε. Γιατί δεν νομίζω ότι σε κανονική ροή του παιχνιδιού κάποιος που έβλεπε το παιχνίδι στην τηλεόραση, πόσο μάλλον στο γήπεδο, το είχε αντιληφθεί. Αλλά δεν...
0: Το λέει ο Ρέτσο στο διαιτητή εκείνη τη στιγμή και εγώ έχω δει το replay προηγουμένως και λέω μα είναι πεντακάθαρο, αλλά τελικά. Ναι, έχει καταλάβει
1: και
0: τι έχει γίνει.
1: Ο Ρέτσο είναι ο πρώτος, αλλά και άλλοι. Και ο Μπρούνο χειρονομούσε, δηλαδή. Τώρα θα μου πεις, ήταν αυτός ο λόγος που ακυρώθηκε. Όχι, προφανώς ακυρώθηκε γιατί όλα εξετάζονται. Αλλά καταλάβαινες από το. Εγώ την αντίδραση των παιχνών κατάλαβα ότι είναι offside. Δηλαδή οι παίχτες δεν κάνουν λάθος εκτίμηση σε αυτού του τύπου της φάσης. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πετάχτηκε στο όριο, μιλάμε για το ξεκίνημα. Δηλαδή για μια κάθετη η οποία βγαίνει στην πλάτη. Εκεί προφανώς οι παίχτες έχουν καταλάβει, ας πούμε, αυτό το οποίο είδαμε όλοι λίγο αργότερα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν ούτε καν όλα αυτά που λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού από την αρχή του παιχνιδιού ήταν ότι στα δεξιά γινόταν το αναδείς. Δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ομολογώ ότι δεν θυμάμαι μάτς στο οποίο ο ένας από τους δύο αντιπάλους να έχει στοχεύσει τόσο πολύ μία πλευρά και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε, έχω διάφορες ιδέες, αλλά δεν είμαι εγώ ο προπονητής, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν γινότανε, δεν έγινε παρά μόνο όταν σταμάτησαν να παίζουν από εκεί οι Ολλανδοί. Και αυτό το πράγμα εν τέλει πληρώθηκε γιατί και το γκολ της σοφάρισης που είναι το πιο βαρύ που πετυχαίνει η Νάιμέγκεν έρχεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα δεξιά και γιατί όπως όλο το παιχνίδι δεν υπάρχει κανείς να κόψει ή να βοηθήσει έστω τον Ροντινέη που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν άτσαλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ηρωικός. Καταλαβαίνω λόγω και της σχέσης τοργής που υπάρχει με τον συγκεκριμένο παίχτη και τον προπονητή γιατί ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει μόνο δεξί εξτρέμ, ενδεχομένως να έχει δίκιο, αλλά σήμερα ήταν σαν να λένε παιδιά
0: ήταν λίγο
1: βαρύς.
0: Ήταν
1: λίγο βαρύς. Θα κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, με τόσα πολλά τα οποία δεν πήγαιναν καλά, ο Ολυμπιακός άντεξε πολύ. Θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο φινάλε έστω και παίζοντας μετέχει λιγότερο, ήταν λίγο καλύτερο σε μια-δυο φάσεις επιθετικά. Αλλά έχει προβλήματα εμφανώς δομικά. Σήμερα 6 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πλην του Αργεντίνου, του Σιπιώνη που είχε μια μαχητικότητα εν πάση περιπτώσει και έκανε και ένα καλό σουτ. Από τους υπόλοιπους δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Ο Μουζακίτς έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Σωστά.
1: Ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ. Ο Ρόκα είχε καλή διάθεση, αλλά το παιδί είχε να μάθει πάρα πολλά για να παίξει ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Ξέρεις, και χάθηκε ευκαιρία να δούμε περισσότερο τον Σά και τον Ζώτα Σίλβα να αρχίσουν να ψηλοσυνεργάζονται.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί 20 χρονών έχει προβλήματα με τις αναπνοές του και γίνεται αλλαγή γιατί κουράστηκε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Είναι στο πρώτο παιχνίδι στη χρονιά, το ξαναλέω, 21 χρόνο δεκάς βετεράνος, 37 ας πούμε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ούτε γιατί έπρεπε να βγει αυτός, ούτε γιατί έπρεπε να βγει ο Ζέλσον.
0: Πώς έγινε, λόγω κάρτας, ξέρω εγώ, λέω. Σκέφτομαι.
1: Σου φαίνεται σε ένα. Δεν το ξέρουμε, εγώ δεν το ξέρω τόσο, αλλά δεν μου φαίνεται παίκτης ο οποίος.
0: Όχι.
1: Επειδή έχει την κίτρινη κάρτα, θα αποβληθεί.
0: Και είναι και μεγάλο ρίσκο να βγάλεις τον παίκτη που μπορεί να σου δώσει πράγματα με πολύ ωραίες επαφές. Και...
1: Αυτό που έβλεπες δεν δικαιολογούσε την επιλογή. Ναι, ήμασταν στο 80, να πεις ότι χρειάζεται λίγο μεγάλη μαχητικότητα, να κάνουμε το 4-2-3-1, 4-3-3, άντε αυτό μπορεί να το καταλάβω. Ή 4-5-1 κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, σε ένα ρευστό παιχνίδι, αυτές οι κινήσεις, το ξαναλέω, σε συνάρτηση με το ποιοι έρχονται από τον πάγκο, δεν μου φάνηκαν λογικά πράγματα. Γενικώς πολλά δεν μου φαίνονται λογικά. Δεν μου φάνηκε λογικό και αυτό που είπαμε με την Λίμπαρο, δεν χρειάζονται οι προετοιμασίες στον ομάδο. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Είπε ότι οι προετοιμασίες είναι περίπου χαμένος χρόνος. Ότι λέει με άλλους ξεκινάμε, με άλλους συνεχίζουμε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου κάνουμε μεταγραφές, γιατί έτσι συμβαίνει, λέει, με όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού, δεν έκανε κριτική. Αλλά λέει αυτό διάστημα, λέει, της προετοιμασίας, δεν είναι άχρηστο. Εγώ δεν το ξακούσα. Εγώ νόμιζα ότι στις προετοιμασίες χτίζονται οι ομάδες, δοκιμάζουν οι προπονητές πράγματα, ναι, δουλεύουν χωρίς την πίεση γιατί μπορεί να κάνουν φιλικά και να τα χάσουν. Εν πάση περιπτώσει απλούν συμπεράσματα, αυτά ήξερα. Προπονητής του Ολυμπιακού είπε κάτι άλλο, κάτι θα ξέρει περισσότερο από εμάς. Δεν είναι καμιά καταστροφή. Εγώ όπως ήταν τον Ολυμπιακό δεν ήταν μια ομάδα έτοιμη να παίξει Champions League. Αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Θα μου πεις, είδες την Αϊμέγγεν έτοιμη να παίξει Champions League? Όχι. Αλλά είδα μια ομάδα που είχε πάθος. Είχε 12.000 οπαδούς σε ένα μικρό γηπεδάκι που όμως το πιστεύανε πάρα πολύ. Δεν κλέψαν τίποτα οι άνθρωποι. Κέρδισαν και συνεχίζουν και θα παίξουν τώρα με την Πόντο δύο παιχνίδια που είναι βέβαιο ότι θα είναι δύο πάρα πολύ θεαματικά παιχνίδια, γιατί και η Πόντο κέρδισε την Σελουάζ 3-2 με γκολ σε 118 και
0: με, το πρώτο με 6-5 με συνολικό σκορ.
1: Ναι, θεότρελο, ναι, είχε 3-3, αυτό πήγα από. Ναι, ναι. Δηλαδή θα είναι, αλλά είναι άλλο τύπο ομάδες αυτές, με πολύ πιο συνέπεια ας πούμε στο μοντέρνο. Δηλαδή θέλω να πω, το ποδόσφαιρο που παίζεται στον καιρό μας είναι αυτό στο οποίο μπορεί να χρειάζονται 3 γκολ για να κερδίσεις. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του 1-0, δεν είναι το ποδόσφαιρο του θα βρούμε ένα γκολ και το κρατήσουμε. Αυτά περάσανε. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει τι να κάνει. Λοιπόν, ή η Μπόντο ή η Μέγγεν θα είναι στο Champions League. Το πιθανότερο θα είναι η Μπόντο, γιατί κάνουν αυτό που είναι στην εποχή μας βασικό. Ή η Μπόντο ή η Μέγγεν θα είναι στο Champions League. Το πιθανότερο θα είναι η Μπόντο, γιατί κάνουν αυτό που είναι στην εποχή μας βασικό.

0: για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και 12 και 6 από τις 8 μέχρι και τώρα καιρός να αποχωρήσω και να αφήσω τη θέση σε αυτό το στούντιο στο Μανώλη Μουσουράκη. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα σε αυτή την καυτή Τρίτη είχα αρχικά τον Γιώργο Πετρίδη και τώρα τον Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Είχα τον Χάρη Χριστόγλου αλλά και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας χώρας με τα Σονικολογιάννη από Σόφια και Γιώργο Τζανάκα από τον iMegan. Συνεχίζεται κανονικότατα και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ, σχόλια φυσικά και γραμμές με τον Μανώλη Μουσουράκη στο 12 με 2. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6, χωρίς πολλά πολλά, χωρίς intro. Σε μια βραδιά με πρόσημο θετικό, αρνητικό, κάπου στη μέση. Πάλι καλά είχαμε και το Μίλτο Τεντόγλου να μας χαρίζει αυτό το πλατή χαμόγελο. Μας άγχωσε λίγο, αλλά ολόχριστος ο Μίλτος Τεντόγλου. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση της βραδιάς. Τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο νικητής στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Θα ζητήσουμε και για, και για την πρόκριση του Παναθηναϊκού και για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και τα δύο αποτελέσματα στην παράταση. Προς το παρόν, για να μην χρονοτριβούμε και να μην τον κρατάμε κιόλας, επειδή υπάρχει και το ταξίδι επιστροφής, θα πάμε Βουλγαρία. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου, φυσικά ήταν και στη μετάδοση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Να μας κάνει και το δικό του σχόλιο, τη δική του σύνοψη και βεβαίως ότι έχει πει ο Νίστρο να μας το μεταφέρει. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε τη δηλώση του Τζέικοβ Νίστρο που μίλησε μετά το παιχνίδι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι μισό λεπτό, είπε πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετά την προκλήση, αυτό σας είπα και εγώ την πρώτη μέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να κερδίζουμε αυτά τα μάτς. Σπουδαία νίκη σημερινή, τα αποτελεσματικά είναι δύσκολα παιχνίδια, υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν, τρεις fullback έλειπαν, έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανέβουμε την ευρωπαϊκή σκάλα, να κάνουμε τα ευρωπαϊκά βήματα. Για το τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα, ενώντας τον Τέσσερις και τον Λιβάη Γκαρσία, είπε το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν εξηγήσαν τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερί παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδες στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, αλλά λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με την τετράδα και τον Γκάρι δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε το πράγμα θα ήταν δύσκολο. Τον Τέσσερις, τον Δετέ και τον Γκαρσία. Το να φέρουμε τον Τέσσερις πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό team. Παίκτης κλειδιά και εκείνος, είναι και εκείνος, είναι και ο Γκαρσία. Ειδικά ο Λιβάη ήταν τρομερός στους προπονήσεις και το μάτς και περιμένω πολλά από εκείνο, είτε ως φορ, είτε ως εξτρέμερ. Κύφθηκε το 11 στα 11 που έχει τις προκρίσεις. Και είπα ότι η εμπειρία είναι μια εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Είναι η ερώτηση που έγινε από Βούλγαρο συνάδελφο, ότι αν σήμερα, αν έχανε, αν θα έφευγε, και είπε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, και ουσιαστικά εκεί πάει η απάντηση. Η εμπειρία μου σε αυτά τα μάτια μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνεις με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετά η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0. Συνήθως όμως και με την Κοπεχάγη τα παιχνίδια ήταν προκριματικά, τα καλοκαιρινά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι πιο δύσκολες και λιγότερο καλές εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά και έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη. Στην εκφέση εκεί είναι ο στόχος. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε, θα είναι δύσκολο την επόμενη εβδομάδα.

0: Δεν μου νοιάζει αν θα είναι Μπεσίκτας ή Τράντιτς. Μετά αναφέρει και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έγινε ερώτηση ότι ταξίδεψε στην εδώ, 2000 κόσμο του Παναθηναϊκού, είπε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να πω και από μένα και από τους παίκτες και από την ομάδα, στους περίπου 2000 οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν εδώ, με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμων. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο Κοροπή αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει η ομάδα στις ράγες για τα πολλά μάτς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία που περνάμε τώρα θα τους χρειαστούμε, ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντυπωσιακή νίκη στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα σε 9 μέρες. Κάτι που το έχω απόλυτη ανάγκη και εγώ, αυτή τη στιγμή δηλώσει του Τζέικοπ Νίστρουπ Μάνο.
1: Τάσο, ερωτήθηκε καθόλου για τους τραυματίες. Ή αν έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι είναι κράμπες.
1: Πάλι καλά.
0: Περιμένουμε και το Φαντρόκελεν. Δεν νομίζω ότι είναι και το Φαντρόκελεν. Είναι κράμπες. Είναι και το Φαντρόκελεν. Γιατί είδες κάποια σημεία έτρεχε.
1: Ναι.
0: Κάποια σημεία έτρεχε, κάποια σημεία όχι.
1: Ωραία.
0: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο... Να πω και ένα σχόλιο μου, πες γι' αυτό.
1: Ναι, όχι. Αυτό το εκεί ήθελα να σε πάω στο σχόλιο.
0: Λοιπόν, κοίτα. Μην το κουράζουν πολύ. Μάλλον το έχει ζήσει και εκφέτος, το ζήγιο Παναγικός πέρσι, το ζήγιο Παναγικός φέτος. Το καλοκαίρι δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο η πρόκληση. Δηλαδή, από αύριο δεν ασχολείται κανένα με το παιχνίδι αυτό. Αν όμως ο Παναγικός είχε αποκλειστεί ακόμα και αν είχε χάσει το κτέφ και ρίσκει, είχε 5 δοκάρια, ήταν ένας αποκλεισμός σοκαριστικός. Το γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε έστω και στην παράταση, της δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα. Της δίνει μια καλή ψυχολογία για τη συνέχεια. Εγώ θα σταθώ στο πολύ καλό και τυπικό αμυντικό δίδυμο του δύο Ολλανδούς, τον Τετράκη και τον Φαντρόγιο. Πραγματικά ήταν εκπληκτική, κορυφαία παίκτη για μένα. Και το μυστικό για το οποίο η Τσέσκα μαζί με την επιλογή της τριάδας από τον Ίστρουπ, ότι δεν βρήκε τους χώρους που βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, όπως στην ένδειξη φάση. Όμως δεν είχε την. Δεν είχε πολλές προϋποθέσεις σε κάθε το υπόλοιπο παιχνίδι. Έχει κάνει μια-δυο πολύ καλές αποκλήσεις ο Πένια που ήταν σε πολύ καλή βραδιά. Και νομίζω το μεγάλο μυστικό ήταν τα γκολ που έβαλαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Πανεκώς ο Λιβάη Γκαρσία τον πήρε για αυτό το λόγο. Να βρίσκει τη μισή φάση να τη βάζει γκολ. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο τον Πανεκώς αρχή του δεύτερου χρόνου που πρέσαιρε σωστά και πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Και συνέχεια ο Ντέσσερς βάζει ένα γκολ που μας φαίνεται απλό, δεν είναι τόσο απλό. Σκέφτεται πριν πλασάρει και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στην κοινή ευθύνη μετά της έδρας του Κυριακόπουλου. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ έξυπνα, έκλεισε όλους τους χώρους. Να σκεφτούμε ότι η πεντάδα με την οποία έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι είναι Τσέρνη δεξί μπακ, Κοντούρης αριστερό μπακ και τριάδα πίσω ο Τουμπά, ο Γκάτης και ο Ντεφράι. Και ο Φαντρόκη έπαιξε κάπου στο παιχνίδι μέσα σαν φόρη, σαν χαφ, έτσι απλά για να μην βγει. Γιατί είχε αυτές τις ενοχλήσεις.
1: Και του μπα χειρός δεξί στόπερ, έτσι, με ένα ποδοπόδι που λέμε.
0: Βεβαίως, και του μπα δεξί στόπερ. Αν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας, δεν πάμε να κάνουμε καμία κουβέντα για το αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι αυτοθυσίας. Γιατί ήταν παιχνίδι αυτοθυσίας από όλους τους παίκτες του, κυρίως από τον Φαντρόκελεν με αυτά που έδειξε το τελευταίο δεκάλεπτο, και νομίζω ότι πλέον πήρε πολύ μεγάλη ανάσα η ομάδα με την πρόκριση. Ήταν υποχρεωμένος να φτάσει σε αυτή την πρόκριση, την πήρε. Η ΤΣΣΚΑ δεν είναι μια ομάδα της πλάκας, ούτε μια εύκολη ομάδα. Έχει 7 παιχνίδια να χάσει. Είναι μια ομάδα σκληρή. Με αυτές τις ομάδες μόνο να χάσεις έχεις, όχι να κερδίσεις. Δεν λέει κάποιος μπράβο στον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε σήμερα. Λέμε όλοι ότι έκανε το αυτονόητο. Αν έχανε όμως τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Μάλλον και ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Όμως ήρθε η πρόκληση έτσι όπως ήρθε και θέλω να σταθώ κι εγώ στον κόσμο που ήταν εκπληκτικός. 2.000 τραγούδαγαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στενοχωρήθηκαν όταν η ομάδα σοφαρίστηκε, δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και τους βοήθησαν πάρα πολύ στο τέλος και φυσικά στο τέλος και αυτοί αποθέωσαν τους παίκτες, τους χειροκρότησαν και οι παίκτες πήγαν εκεί στον κόσμο να τους ευχαριστήσουν. Νομίζω ότι πλέον όλος ο οργανισμός στρέφεται και τα παιχνίδια στα play-off που θα μάθουμε τον αντίπαλο την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Τάσο, το σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο ανασταλτικά του Παναθηναϊκού το βασίζουμε μόνο στην αλλαγή σχηματισμού. Το ρωτώ αυτό διότι. Από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Νίστρουπ, για σήμερα το χρησιμοποίησε.
0: Δεν το κάνει. Ήταν όμως μια... Να σου πω κάτι. Εγώ τον παραδέχομαι διότι δεν συνηθίζει να βάζει τριάδα. Όμως, από τη στιγμή που είδε ότι είχε προβλήματα...
1: Δεν το έχει κάνει ποτέ έτσι στα φιλικά.
0: Δεν το έχει κάνει. Το έκανε και πρόσεξε να σου πω και κάτι για να το μάθει και ο κόσμος. Το δούλεψε στις τελευταίες τρεις προπονήσεις. Απλά ήταν καλά τα στεγανά των αποδητηρίων. Δεν είχε τίποτα προς τα έξω, δεν ήθελε να κυκλοφορήσει ότι θα παίξει με τριάδα πίσω. Και το βγήκε. Μπορώ να πω ότι το βγήκε, διότι εγώ δεν βλέπω μόνο. Εντάξει, δέχτηκε η ομάδα από στημένη φάση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, δεν είχε τους διαδρόμους που είχε και τους ανοιχτούς χώρους που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Άρα η σκέψη ήταν σωστή. Και πήρε πράγματα και από τους διεσκευτικούς αμυντικούς και από τον Κάτι που ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι το ξαναδούμε. Αλλά αν είναι μεγάλη ανάγκη και αν δεν έχει να χρησιμοποιήσει μπακ, μπορεί να το ξαναδούμε.
1: Τάσο, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, μάνα μου, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, Τάσο Νικολογιάννης. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καταρχάς. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στα ντεξ, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Όσες προλάβουμε, θα έχουμε κανονικότατα γραμμές. Μη σας μπερδεύει η φωνή μου. Μάλλον Μισουράκη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εν πολύ στην σχολιογραφία την έχουμε ολοκληρώσει. Περιμένουμε λίγο Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει και αυτός από την πλευρά του. Τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εκεί μετά στο flash interview υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να συνταχθεί. Ρωτήθηκε και απάντησε για βάση αυτού για τις μεταγραφές και το ότι η ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά όλες οι ομάδες βρίσκονται σε μια περίοδο προετοιμασίας και αυτή η περίοδος γενικά δεν βοηθάει τις ομάδες μέχρι να κατασταλάξει κάθε προπονητής, κάθε ρόστερ, ποιους θα έχει μέσα, ποιους δεν θα έχει, είναι λίγο περίεργο. Τώρα βάζω και δικά μου λόγια, λίγη σάλτσα. Θα περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει αναλυτικά.

Κανονικότατα λοιπόν γραμμές. Σας περιμένω μετά τον Γιώργο. Κάνω ανακεφαλαίωση. Μία πρόκριση. Ένας αποκλεισμός. Λάθος. Όχι μία πρόκριση, ένας αποκλεισμός. Ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Η μεγάλη είδηση. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου. Το τέταρτο του άλμα ήταν αυτό που του χάρισε το χρυσό στον Μπέρμιγχαμ. 8-44. Δεύτερος ο Ελβετός. Κατά τα άλλα, υπόκριση του Παναθηναϊκού, αποκλεισμός του Ολυμπιακού και τα δύο παιχνίδια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του, φάνηκε αμέσως πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι και με την ΑΕΚ είχε κάνει τον τεμπούτο του εκτός. Ο Λιβάη, πρώτο παιχνίδι σε ένα μάτς με τη Σεν Γκάλεν, είχε περάσει τότε αλλαγή. Είχε φανεί από τότε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στην κάθε την ομάδα. Έτσι και σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκεί προς το φινάλε πήγε να τα κάνει όλα χάλια, ισοφαρίζοντας η Τσέσκα 1948 στο 87. Από ένα πλάγιο ήρθε η ισοφάριση, αλλά στο 5ο λεπτό της παράτασης ο Ντέσσερς χάρισε τη μεγάλη νίκη και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό από σέντρα του Κυριακόπουλου. Να δούμε και την κατάσταση των τραυματιών. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, όπως μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με τον LKB, γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, 46, μετά από ένα προβληματικό, είναι η αλήθεια, πρώτο μέρος και πολλά προβλήματα στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Ροντινέι. Δεν φταίει μόνο ο Ροντινέι, είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν και δεν υπήρχαν συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, κυρίως εκεί υπήρχε τρύπα. Με τον Ροντινέι, άνοιξε σκορ λοιπόν με τον LKB 46, σοφαρίστηκε στο 71 από τον Λίνσεν. Εντάξει, πολύ μεγάλη συνθήκη, η κόκκινη στο 80. Έμεινε με 10 παίκτες και έπρεπε να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για 40 λεπτά μαζί με την παράταση. Παράδοξο, πιο απειλητικός ήταν με 10 ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως στο 5ο λεπτό της παράτασης και σε αυτό το μάτς, όπως και του Παναθηναϊκού, ήρθε το γκολ από τον πρώην του παίκτη, τον Emre Mor. Οπότε, Ολυμπιακός, κατευθείαν League Face, Europa League. Θυμίζω, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Δεν θα πάει στα playoffs του Europa League, δεν υποβιβάζεται. Κατευθείαν, λόγω του rebalancing, θα πάει και θα παίξει στη League Face του Europa League. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στα playoffs του Conference League και περιμένει τον ιτημένο του Besiktas Hradek Kralove. Η Besiktas έχει νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στο ΆΚΑ, 5η-20 Αυγούστου, το δεύτερο εκτός έδρας.

Κατά τα άλλα, σήμερα είχαμε και αυτό το Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ. Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Ντούμπλα ρε της νίκης της η Λεύσκη. Μάλιστα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο μονόπατο, τότε η Λεύσκη είχε 12-13 τελικές, η Καϊράτ ούτε μία. Σήμερα, αναγκασμένη και επειδή κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς, έμεινε και πίσω στο σκορ, είχε περισσότερες τελικές η Καϊράτ. Γιατί το λέμε αυτό και γιατί το αναλύουμε? Διότι και η μία και η άλλη θα βρεθούν με ελληνικές ομάδες. Η Λεύσκη στα playoffs του Champions League περιμένει την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι εκτός, 3η 18 στις 10 η ώρα το βράδυ. Και η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26 του μήνα. Από την άλλη, Καϊράτ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εάν και εφόσον ο Δικέφαλος του Βορρά επικρατήσει, το γυρίσει επί της Άντερλεχτ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θυμίζω είναι την Πέμπτη στις 9.30. Εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα παίξει με την Μπραν, παρακαλώ. Έχει γίνει ματσάρα στην Κύπρο. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-0, στη ρεβάνς σήμερα δηλαδή ιτήθηκε 4-2 στην παράταση. Στο 96 έστειλε το μάτς στην παράταση η Μπραν και εν τέλει αυτό το τελικό 4-2 πήρε την πρόκριση. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, τότε θα παίξουν μαζί στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά σε μεταγραφή, όχι φορ, παρότι πάει για δύο φορ τελικά ο ΠΑΟΚ, στόπερ μας έχει προκύψει και μας έχει προκύψει μια πάρα πολύ γνώριμη περίπτωση. Ο Ντουργούσιτς, ο Σλοβαίνος, ο διεθνής της Zenit. Γρήγορο στόπερ, δυνατό στόπερ, ψηλό στόπερ. Είχε απασχολήσει και πριν από μήνες τον ΠΑΟΚ. Τελικά τώρα, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει παίκτη του δικεφάλου του Βορρά.

ξημέρωση Τετάρτη. Σήμερα είναι και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κούπα. Πρώτη κούπα στη σεζόν. ΑΕΚ Όφη. Η επικά γηπεδούχος η ΑΕΚ. Τελικός Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από το Sky. Ζωντανά θα το ακούσετε από το Sport FM TV. Είχαμε και αποστολή του Όφη πριν από λίγο. Πριν από λίγες ώρες, Dickman μέσα από τα τελευταία αποκτήματα του Όφη. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία παρουσία του Μιχάλη Μπούση. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, ποτέ δεν ανακοινώνει. Ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και βασικά ελπίζουμε να αυτή τη διχρωμία που θα δούμε στις εξέδρες, το πιάσε και ο Πίτρος Μάνταλος στις δηλώσεις του, να τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο όταν συμμετέχει ο Όφης στους τελικούς. Παιδιά, περιμένουμε και τον Γιώργο Τσενάκα. Γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Θα τις ανοίξουμε. Βαθμολογία θα σας έχω πει. Βαθμολογία UEFA. Μέτρια τα αισθήματα, διότι από τη μία μειώσαμε την διαφορά μας από την Τσεχία. Αυτή η διαφορά πλέον είναι στους 2.500 βαθμούς περίπου, 2.513. Από την άλλη βέβαια είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, και παρότι μαζί με την πρόκριση του Παναθηναϊκού είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να έχουμε 5 ομάδες σε League Faces, από την άλλη θα χάσουμε το επιπλέον bonus που υπάρχει όταν προκρίνεται μια ομάδα στους ομίλους του Champions League.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, σας θυμίζω τηλέφωνα, τα ξέρετε, 210-95-79-283-4 και 5, 210-95-79-283-4 και 5. 4 λεπτά και ο καθένας. Να τα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα, καταρχάς να ολοκληρώσουμε. Έχουμε, έλα Γιώργο.
6: Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι. Καλά είμαι, έχουμε καλά. Γιώργο. Ναι, και για να μας μεταφέρεις ό,τι υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου και με το δικό σου σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη σχολιογραφία και να περάσουμε τις γραμμές.
6: Εντάξει, λίγα πράγματα, επειδή δεν τα έχω τελευταία μπροστά μου και ξεκίνησε μετακίνηση τώρα προς το ξενοδοχείο. Μετά το γήπεδο, ο προπονητής είπε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τελειώσει τα πάντα από εδώ και εξής και να κυρίως επίσημες υποχρεώσεις. Λέει δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα, θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι χωρίς να δουλεύουμε δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει, δεν του άρεσε η εικόνα καθόλου και τα δύο παιχνίδια, το σημείωσε. Είπε κάποια ελάχιστα διαστήματα, κάποια μικρά λεπτά, διαστήματα λεπτών ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τόνισε αρκετές φορές ότι είναι μέγεται καλύτερη και δίκαια αποκρίθηκε στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ σε αυτό επίσης. Και ότι γενικότερα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να σκύψει το κεφάλι, αυτό είναι το νόημα, να δουλέψουν αρκετά για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15-20 λεπτά σε κάθε αγώνα. Τίποτα άλλο. Απέναντί του είχε μια ομάδα πολύ διαβασμένη, το κύριο μια καλά δουλεμένη ομάδα, ήταν καλύτερη και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λέπουμε να δεχτούμε τον αποκλεισμό. Γιατί πάντως στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες, δεν παίζεις μόνος σου. Και πρέπει να δεχτούμε ότι ήταν καλύτερη συνολικά και πήραν την πρόκριση. Αυτό ήταν μέσα σ' άκρη ουσιαστικά το σχόλιο του Μιντιλίμπερ, στις ερωτήσεις και όλα που δέχτηκε και από τους δημοσιογράφους. Από εκεί και πέρα, Μανώλη, πριν προχωρήσουμε λίγο και σχολιασμό, όπως είπες, απλά να μεταφέρω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του παιχνιδιού από τον κύριο Μαριάννη, από τον Ιταλό διαιτητή, στέκονται σε αρκετές φάσεις και το γεγονός θεωρούν ότι σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια για τις δύο ομάδες. Και ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα έχει βγει στους γηπεδούχους στο 28 λεπτό. Στον Περέιρα υπάρχει μια φάση στο 21ο λεπτό, για την ακρίβεια στο πρώτο λεπτό δευτερόλεπτο, για να μην μπερδευτούμε, επειδή υπήρχε και παράταση. Έτσι, που υπάρχει μια ανατροπή στον Ρόκα στα όρια της περιοχής, όπου δεν τσεκαρέστηκε η φάση. Ο Περέιρα, ο οποίος έχει πάρει την κάρτα στο 88, έχει κάνει μαρκάρισμα στο 94 στον Πυρόλα. Θα μπορούσε εύκολα να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχει φύγει μπάλα μακριά από τον Ιταλό. Είναι καθυστερημένο μαρκάρισμα. Βέβαια στην ελόγω φάση δεν δίνεται ούτε φάουλ. Υπάρχει μια φάση επίσης στο ξεκίνημα. Τα λέω για να εξηγήσω τα διαφορετικά κριτήρια. Έτσι, όπως είναι και στον Ολυμπιακό, ότι υπάρχει αυτή η... αυτό το παράπονο, δεν το πω και έτσι, όχι παράπονο, αυτή η διαμαρτυρία, αυτός ο εκνευρισμός, να το πω καλύτερα, για τον Ιταλό τον Μαριάννη, καθώς στο πρώτο λεπτό του αγώνα μόλις ο Ζέλτο Παναθηναϊκός αντιπίτη στον Τραβάν, σαν αντίπαλος τον αγκαλιάζει, τον πετάει κάτω, δεν παίρνει και την κάρτα, στο πρώτο μαρκάρισμα πέφτει του Ολυμπιακού στο 12, στον Γκαρθία, στο μαρκάρισμα στον άξονα, κυτρινίζεται. Δεν λέω ότι ήταν εγώ προσωπικά έτσι, λάθος η κάρτα του Γκαρθία, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ με τα διαφορετικά κριτήρια.
5: Ναι. Γεωργό, ναι. Καταρχάς σχόλιο για το παιχνίδι. Αν και ξέρεις τώρα το πολύ μεγάλο ερώτημα που βλέπω εδώ πέρα τα σχόλια, καταλαβαίνεις ποιο είναι για τον προπονητή. Αν θεωρείς εσύ γενικότερα ότι υπάρχει θέμα.
6: Τι να σου πω Μανώλη, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Ακούγονται και κάποιοι Ολλανδοί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις.
5: Έκαναν χθες τη δουλειά με το, το βράδυ, την κάνουν και τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κινηθεί πολύ σήμερα. Και λογικό για εσούς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι. Τώρα για αυτό που μου είπες δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό με σιγουριά αυτή τη στιγμή, παρά μόνο νομίζω ως διοκτήτης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Τι να σου πω, Μανώλη, είναι ένας αποκλεισμός που είναι οδυνηρός. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι έχει πολλά συσχετικά ελαφρυντικά. Τι εννοώ, ότι του πήγαν πάρα πολλά πράγματα στραβά και λάθος. Από τον χάνει τον πίσω και τον ποιοτικότερο του παίχτη, ένας ποιοτικότερος τέλος πάντων, τον Ζώτα Σίλβα. Έχει τον Γουστάβο Σάμα αναγκαστική αλλαγή γιατί δεν αντέχει άλλο. Που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού και μετά και ο Σιφιώνη που μπήκε αλλαγή.
5: Ναι.
6: Έχει την αποβολή του Φορτούνη που και αυτό και μόνο έτσι όπως το ακούς σου φαίνεται περίεργο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω. Δεν ήταν κάποιο μακάρισμα που ήταν εκτελημένο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έχει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός που σπαταλάει και ειδικά αυτή του Ρόκα στο 95 και στην επόμενη φάση δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός από μια καραμπόλα που ο Σερί σουτάρει, χτυπάει μπάλα σε συμπαίκτη του και φρόνται στον Εμρέ Μόρ. Παίζει ο Ολυμπιακός 40 λεπτά με παίχτη λιγότερο, 45, και το προσπαθεί πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Έχει κάνει και ευκαιρίες.
5: Αλλά και δεδομένων των συνθηκών που αναλύσει τώρα, Γιώργο, ενδεχομένως να χάθηκε και στο πρώτο παιχνίδι η πρόκριση. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία.
6: Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να πάει ο Ολυμπιακός με ένα καλό προβάδισμα. Με ένα προβάδισμα του 1-0, εγώ σου λέω απλά. Ναι. Είναι διαφορετικό να μπει ο αντίπαλος να κυνηγάει από το ξεκίνημα το 1-0. Θα ανοιχτεί περισσότερο, θα ανεβάσει τις γραμμές και τα σχετικά. Τώρα για αυτό το θέμα με τον προπονητή μπορώ να πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, λογικές ή όχι, οι οποίες θα μπορούν να σου πούνε, Μανώλη, κάλλιστα ότι η καλύτερη επιλογή και το καλύτερο timing, αν ήταν να φύγει ο προπονητής από την άποψη ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του, γιατί δεν θεωρεί κανείς έτσι ότι είναι κακός προπονητής ή κάτι τέτοιο, τον Μάιο. Και το timing τώρα είναι λίγο περίεργο. Απ' την άλλη δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός με τον Ανατρόμητο.
5: Ναι, και όσο το καθυστερεί, Γιώργο, θα γίνεται ακόμα χειρότερο το timing. Προσοχή, δεν λέω ότι να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Λέω ότι εφόσον πάρθει τέτοια απόφαση, και ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμα να κάνει 5 μήνυμου μεταγραφές, που πάντα ξέρουμε ότι κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, αυτές οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν με τον προπονητή που θεωρείς ότι θα σε οδηγήσει και στο ξεκίνημα και βλέπουμε τη σεζόν. Δεν λέω να φύγει ο Μεντιλιμπάρ, απλώς έχουμε και μεταγραφές τώρα.
6: Σε αυτό που λες, εγώ απλά η γνώμη μου είναι, κάθε φορά που το βλέπω εγώ έτσι ποδοσφαιρικά, ότι είναι τι θέλεις από την ομάδα σου. Θέλεις να αλλάξεις το στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας σου. Θεωρείς ότι αν έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί γενικότερα να αλλάξει η εικόνα. Γιατί, okay, είναι ένα χτύπημα βαρύ αυτό. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός η Ευρώπη εξασφαλισμένη, έτσι, δεν χάθηκε, δεν καταστράφηκε.
5: Σωστά.
6: Αλλά και από την άλλη μεριά, Μανώλη, εντάξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να περάσει ένα email, γιατί συνεχίζω εγώ να λέω ότι να θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα από την Νέα-Μέγεν, αλλά η Νέα-Μέγεν είναι πολύ πιο έτοιμη, πιο καλά δουλεμένη ομάδα και είχε καλύτερη στόχευση. Με αυτή την αδράκα να σε περάσω και στο σχόλιο, γιατί θεωρώ ότι έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Όσο είχε μέσα τον Γκουστάβο Σα, είχε ένα παίχτη, ένα κορμί να πάρει πολλές μονομαχίες, να πάρει πρώτες ή δεύτερες μπάλες.
5: Ναι,
6: και
5: παρότι φαίνεται
6: ότι...
5: Και παρότι φαίνεται ότι το ψάχνει λίγο ακόμα, ό,τι καλό έφτιαχνε ο Ολυμπιακός ήταν από το πόδι. Δηλαδή και η πάσα στο Ζέλισον, καλά, το πώς έχει κρατήσει την μπάλα στον γκολ του Ελκαμπή.
6: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστή, ξέραμε τι ποδοσφαιριστή έπαιρνε ο Ολυμπιακός και τον είχε αναφέρει πολλές φορές, όχι ονομαστικά ο προπονητής, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι μιλάει για αυτόν, ότι ήθελε να τον έχει έτοιμο. Έχασε ο Ολυμπιακός ένα πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή όπως ο Ζώτα Σίλβα, γιατί ο προπονητής ρίσκαρε χρησιμοποιώντας τους δύο επιθετικούς του επί της ουσίας από την αρχή.
5: Αποδείχθηκε λάθος αυτό?
6: Όχι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει έναν τραυματισμό τώρα που δεν έγινε καν σε σπριντ, πήγε να ξεκινήσει για σπριντ. Δηλαδή, κατάλαβες, αυτό είναι ατυχία.
5: Α, by the way, έχουμε κάτι για Ζώτα Σίλβα?
6: Στον οπίσιο Μυριαίο είναι.
5: Ναι.
6: Τώρα αν είναι φλάση κάτι, ξέρεις, πρέπει να περάσουν μια-δύο μέρες για να γίνει και η ειδική εξέταση και μετά να πούμε περισσότερα. Το μεγάλο ζήτημα του Ολυμπιακού και τα δύο παιχνίδια, μπορείς να πω το αμυδέθηκε γκολ, αλλά σε παρόμοια διαστήματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, έχει μπει ο Ολυμπιακός ένα τέταρτο πολύ καλά, το 45 μέχρι το 60, αλλά το 60 μέχρι το 80 είναι σχετικό για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σπάσει το ρυθμό της Νέιμεγεν και δείχνει ότι, όχι δείχνει, έχει ξεκάθαρα το momentum, έχουν ξεκάθαρα το μπομπέτι μου Ολλανδί, η Μανώλη, και πάνε, φαίνεται ότι θα σου αρέσουν. Γιατί πολύ το γήπεδο μέσα στην εξίσωση, παρότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει, έχουν γίνει διάφορα πράγματα που φαίνεται ότι σπρώχνουν την ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά, τα διάφορα, εγώ λέω και την επιλογή του προπονητή που δεν τη βγήκε σε καμία περίπτωση, σαν ένα πολύ μεγάλο λάθος, να βάλει τον Έσε στο 10. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε και ψυχή, να υπάρχει ένας παίχτης και για τη μονομαχία, αλλά και να κρατήσει λίγο μπάλα. Προφανώς ο ίδιος θέλησε, πιέζοντας την Νέα να την κρατήσει χαμηλά στο γήπεδο, αλλά από ό,τι είδαμε και η Νέα δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την πιέσεις εύκολα. Δεν μπορείς να την περσάρεις εύκολα, και σου πάει το pressing. Το έκανε πολλές φορές, και το goal το 1-1 έρχεται από μια προβληματική ανάπτυξη και ένα πολύ καλό transition σπάζοντας το pressing του Ολυμπιακού. Πολύ εύκολα, με γρήγορες αναλλαγές στην μπάλα και με τον target να δίνει έτοιμο goal. Έτσι. Εγώ η δική μία θέλω να κάνω στην Ολλανδική ομάδα σε τρεις παίκτες. Νούμερο 1 ο Μπίσοφ, ένας ποδοσφαιριστής καταπληκτικός, νεαρός που τον πήραν από τη Ζάλτσμπουργκ για λίγα χρήματα πριν από μερικές εβδομάδες, και στους δύο γερόλικους, στον Ντάντιτς και στον Σερί, που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο ένας είναι 38 και 39 και 2-38, κάτι τέτοιο, αλλά έχουν τρομερή ποιότητα και μέχρι το τέλος ήταν οι ρυθμιστές του παιχνιδιού.
5: Γιώργο, παιχτάρα Μπίσοφ μαζί σου. Το είχαμε ζητήσει νομίζω και εκτός αέρα. Εκεί όμως στο δεξιά κροσάμενα με Ροντινέη. Και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η παρουσία του Ροντινέη ή και το ξέρεις το.
6: Είχε προβλήματα πάρα πολλά.
5: Το τυμπλάρισμα που δεν είχε.
6: Είχε πολλά προβλήματα.
5: Κάτι άλλο, μια κίνηση.
6: Δυστυχώς εγώ θα πω. Είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά ο Ροντινέη τον Τάντιτς τον πέτυχε δύο φορές στο γήπεδο. Δηλαδή μία που του έκανε ένα μαρκάρισμα και άλλη μία που χαιρέτησε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς, ακούγεται άσχημο, αλλά επιβεβαιώνεται από τη μία προπονητής που έλεγε ότι είναι εκτρέμ, δεν είναι back, αλλά και την άλλη αυτό αναιρεί και την επιλογή του. Ο προπονητής τον έβαλε δεξί back και δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση εν λόγω επιλογή. Έχει κάνει λάθη και ο προπονητής, έχουν κάνει λάθη και οι παίκτες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει ένα-δύο παίκτες σίγουρα πιο νωρίς. Και για τον Κουστάβο σαν αναφέραμε, αλλά και ένας χαφ ακόμα, ίσως και ένας εκτρέμ για τον Ολυμπιακό. Και αριστερό μπακ δεδομένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, Μανώλη, ότι οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να τις δούμε. Είναι ημέρες που, μεν θα υπάρχει εσωστρέφεια. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να δουλέψει 10 μέρες, Μανώλη, να εμφανιστεί πολύ πιο έτοιμος και πολύ καλύτερος, έτσι, σε σχέση με τα όσα έχουμε δει ως τώρα.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή επιστροφή αύριο. Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσανάκας, λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε. Και την σχολιογραφία ακούσαμε και τι είπαν οι δύο προπονητές και στο flash interview και στη συνέντευξη τύπου. Και Κυριάκο, έχουμε γραμμουλές. Ωραία, θυμίζω εγώ τα τηλέφωνα να πάρετε να αρχίσουμε να τα συζητάμε. 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τζούφια ήταν, ε. Α, εδώ ήταν. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Κανονικότατα.
1: Νόλη, πρώτη φορά μιλάμε. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Εγώ σε ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω τα βράδια που παίρνεις.
1: Λοιπόν. Εντάξει. Δυστυχώς είχαμε μία στις δύο προκρίσεις. Μπράβο στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός νομίζω αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ στο διάστημα 45-70, γιατί είχε ευκαιρίες, είχε προϋποθέσεις να απειλήσει, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό. Βέβαια, ακόμα και στο 10-11 ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του, ειδικά με τον Ρόκα.
0: Μη σου πω και περισσότερες,
1: δηλαδή,
0: στο 10-11.
1: Ναι, πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Ήταν καλή ομάδα η Νάιμπέγγεν, αλλά πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι το κλασικό ότι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή πλήρωσε για το Λιβάη ή τον πήρε δανεικό όπως τον πήρε. Πήρε κατευθείαν αυτό που έπρεπε να πάρει από το Λιβάη. Δηλαδή ο Λιβάη είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού. Και στη συνέχεια μόλις ενσωματωθεί θα προσφέρει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ θέλω να πω. Αύριο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό. Αν το βλέπεις ντέρμπι δηλαδή.
0: Ντέρμπι. Ντέρμπι με, ξέρεις, σε επίπεδο ονομάτων δεν είναι. Με κάθε σεβασμό, ωστόσο.
1: Ναι. Πάντα... Εγώ το βλέπω όπως το πάω κόφι. Το βλέπω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο και πολύ ανοιχτό.
0: Κοίτα.
1: Γιατί δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο, πέρα από την διαφορά ποιότητας που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε όφη και σε ΑΕΚ, παίζει ρόλο και η ετοιμότητα. Να μου πεις, δεν έχει καμία εκ των δύο επίσημα παιχνιδιά, ωστόσο. Στα φιλικά τα τελευταία, η ΑΕΚ έχει δείξει ένα σχετικό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Ο Όφη δεν δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα στο πρώτο επίσημο αύριο θα δούμε. Αυτά. Ταξιάρχη. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σου Γιώργος Παναγιώτος, αλλά είσαι φίλε μου.
0: Καλά είμαι.
2: Για να μιλήσεις για τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω τώρα που μιλάω, γιατί εσείς μιλάμε με τον Διονύση.
0: Ναι, τώρα μαζί μου Μανώλης, απλώς βγάλε λίγο το hands free, αν φοράς.
2: Ένα λεπτό δώσ' μου. Μ' ακούς?
0: Ναι, στάθες μου πες έτσι.
2: Ε?
0: Στάθες μου πες.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Το όνομά σου, φιλέ.
2: Γιώργος Παναγιώτος.
0: Γιώργος, ωραία.
2: Γεια σου Λαρέκ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα μιλήσω και για τα δύο παιχνίδια, γιατί έτυχε και τα είδα και τα δύο, τα είχα δίπλα-δίπλα. Αρχικά μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω, φίλος του Τσανάκα είμαι να ξέρεις.
0: Ωραία.
2: Θα συμφωνήσω στον Τσανάκα, με τον Τσανάκα μόνο σε ένα κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Νάιμεγκεν. Η Νάιμεγκεν, παιδιά, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα μεγαθύριο. Πριν δύο χρόνια ανέβηκε στην Αλφαεθνική, ήταν Β' Εθνική. Πριν τρία νομίζω. Αλλά και είχε δύο παίκτες 38 και 39 χρονών. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Απλά ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μη μεταγραφές του, δεν μπορείς να πηγαίνεις. Και ο Μεντιλίπαρ, για μένα ο Μεντιλίπαρ πιστεύω ότι το τελευταίο του παιχνίδι θα φύγει. Και θεωρώ ότι και μια πληροφορία είναι αυτή, μπορεί να μην πέσω μέσα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον προπονητή που είχε η Εθνική Σουηδία. Ήταν ήδη στο Καρεσκάκι στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη Σουήτα με το Μαρινάκι. Τον προπονητή που είχε τον Άγγλο, που είχε η Εθνική Σουηδία τώρα στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίπαρ. Αλλά ο Μεντιλίπαρ για μένα ήταν και είναι κρίμα και θα φύγει όπως ο Αλμέιδα. Που εγώ τον Αλμέιδα το θεωρώ τον καλύτερο προπονητή, το γούσταρα πάρα πολύ. Και θα είμαι Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές του, καθαρά τις μεταγραφές του, τίποτα άλλο, και ότι δεν ήταν προετοιμασμένος. Η Νάιμεγκεν δεν ήταν καμιά ομαδάρα. Απλά ήταν πάρα πολύ ταχύτητα, πολύ προετοιμασμένη καλύτερα και πάρα πολύ, πώς να το πω, αθλητική ομάδα. Και θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε απλά γιατί ήταν η χειρότερη ομάδα οι άλλοι. Εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου, τη λυπήθηκα την ομάδα μου. Μηδέν ταχύτητας, μηδέν δύναμη, απλά ήταν τραγική οι άλλοι. Και αυτό που πήρε την πρόκριση είναι καθαρά, αδερφέ μου, η ποιότητα περικών παιχτών. βλέπεις πίσω τον Ντεφράι, είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι, πώς να το πω, αρχοντικός. Βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν σαν τη μίγα μέσω γάλα. Δηλαδή, έβλεπες τον Αντίνο, ένα παιδάκι, να παλεύει χωρίς ουσία. Και απορώ οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού που λένε ότι ο Αντίνο είναι σε όλα τα παιχνίδια ο καλύτερος παίκτης. Μηδέν, απλά τρέχει παντού, χωρίς λόγο.
0: Απλώς Γιώργο. Ολοκλήρωσε και θα σου πω.
2: Ναι.
0: Πες μου.
2: Θεωρώ ότι τρέχει παντού. Απλά δηλαδή δεν βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία. Ρε αδερφέ, τι να σου πω, η κάθε επαφή του κάτι πήγαινε να κάνει. Έβλεπες τον Ντεφράι, έβγαζε πώς θα σου το πω, δηλαδή ήταν ογκόλυθος. Τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες τώρα. Δηλαδή εγώ συγγενούμαι να τον Μπενίτεθ, δεν μπορούσα να τον βλέπω. Αλλά αυτό που έλεγε ο Μπενίτεθ, ότι η ομάδα θέλει ηγέτες, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα. Βλέπεις τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ. Αρχοντικός. Πώς να σου το πω, δηλαδή τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες για να πάρουν ποτάσμα. Εγώ και να αποκλειώμαι αυτό, το λέω παντελονάτα, το έχω πει και στο Διονύση πρόπερση, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με το θεωρώ το κόφερες μια μέτρια προς κακή διοργάνωση που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είναι πώς να το πω, που τους έχουμε μάθει σε Champions League και Europa League, δεν μπορώ το κόφερες μου θυμίζω Inter Toto. Απλά με καλύτερες ομάδες, δεν το έχω σε εκτίμηση καθόλου.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ σε αυτό, δεν είναι έτσι. Καταρχάς, πέρα από όλα τα άλλα, σου εκτινάς το ranking, δεν στην ΑΕΚ. Από εκεί που για 4-5 χρόνια, λίγο λιγότερο, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Με μια καλή χρονιά στο conference, εντάξει, και με την Άρχους να βοηθάει, και τώρα που είναι στα playoffs του Champions League.
2: Αυτό έχει πολύ δίκιο, αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Σε βοηθάει και στα λεφτά, σε βοηθάει. Απλά δεν το θεωρώ ότι άμα πέρασε το conference, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Εγώ, άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή εμείς το πρωτάθλημα θέλουμε, θεωρώ ότι προτιμούσα να παίζω κάθε Κυριακή με την ομάδα που έχω και να φύγω μέχρι τα play-off με μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε κάθε Κυριακή και ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League και η ΑΕΚ Champions League, θα έπαιζε με μεγάλη διαφορά. Κανένας δεν έχει ρόστερ, κανένας από τις ελληνικές ομάδες, και το ίδιο και η Ναϊμέγκεν. Η Ναϊμέγκεν, αξίζει, αν περάσει, στο ολλανδικό πρωτάθλημα θα κινδυνεύσει. Δεν είναι ρόστερ αυτό να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Θεωρώ ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει ρόστερ να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη και να διεκδικεί πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Έτσι πιστεύω. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Αρκετά μηνύματα βλέπω. Θα τα διαβάσω με την πρώτη ευκαιρία τα περισσότερα. Ωστόσο, έχουμε αρκετές γραμμούλες. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Γιώργος λέγομαι.
0: Δεύτερος.
3: Φίλος του Ολυμπιακού είμαι.
0: Mm-hmm.
3: Να πούμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκληση.
0: Ωραίος.
3: Προσπάθησα ένα λίγο, ήμουν στη δουλειά, δεν το είδα εντελώς το 90 λεπτό, αλλά νομίζω το περισσότερο παιχνίδι το είδα. Προστάβωσα νομίζω πολύ δίκαια τα καλά λόγια που είπαν και οι προηγούμενοι. Φαίνεται ένα παιδί ψηλό, θέλει να την κάνει την μπάλα, την κουβαλάει σωστά. Για μένα φαίνεται ένας καλός παίχτης. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι μας έκανε σοφότερους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Από πέρυσι και αυτό το πρόβλημα, πάσης δεν δημιουργεί ιδιαίτερες, μόνο κανένα τσαπ, μπαμπούμ και να βγούμε, ξέρεις, τυχεροί σε κάποια διεκδίκηση να πάρουμε κανένα rebound, να βάλουμε τον goal, όπως κάπως έτσι έγινε και τον goal μας τέλος πάντων. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε έβλεπα τους παίκτες σχετικά μετά από την κόκκινη του Φορτούνη, επανειλημμένα το κεφάλι ψηλά να ψάχνουμε να βρούμε τον Ελκαμπή. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε μπερδέψει τον LKB που είναι κακός εδώ και ένα χρόνο, τέλος πάντων με το Γουεμπανιάμα, ότι είναι 2-20 και είναι τόσο καλό στο ψηλό παιχνίδι και του βαράμε κεφαλιές. Ή στις 30 στέντρες έχουμε μπόνους και θα κάνουμε το τσάπ, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Αλήθεια, δηλαδή, και δεν ξέρω τι δουλεύτηκε στην Ολλανδία και κάθε το παιχνίδι ούτε μια φορά.
0: Κοίτα, το ότι ψάχνουν τον LKB, το ότι θέλω να πω μπορεί να αποδώσει αυτός ο τρόπος μέσω του LKB, δεν είναι λάθος. Το ότι υπάρχει μόνο αυτός ο τρόπος, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή θεωρούμε τώρα ότι πας και δίνεις ένα τέτοιο παιχνίδι, εγώ χωρίς άλλο συντερφόρ, δηλαδή πες κάτι γίνεται και δεν, ο LKB τραυματίζεται. Δεν ξέρω αν θα πάει να διεκδικήσει την πρόκληση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όχι. Αλλά δεν κάνει γκολ ο LKB πλέον, αλλά θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, έκανε σήμερα.
3: Ναι, οκ, okay, έκανε. Δηλαδή, να σου πω, έκανε. Δηλαδή και εγώ να ήμουν εκεί, πιθανόν να το βάζα, δε κολλητέ. Δηλαδή δεν είναι ότι είδαμε κανένα σούτ, καμία ενέργεια. Δηλαδή ένα τσαφτσούφ και ένα μπαμ μπουμ, βρήκε με την μπάλα μπροστά του, την εκτέλεσε. Γκολ. Εντάξει, έβαλε. Εντάξει, τρώγω. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο προπονητής, αλλά και το οργανόγραμμα όλο είναι σε τέλμα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν διαφωνώ το ότι είναι μονόπατος ο τρόπος, επειδή νομίζω αυτό θέλεις να πεις, ότι συνέχεια ψάχνει ο Ολυμπιακός τον LKB, τον όποιο φόρο, τον LKB δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, υπάρχουν δύο τρόποι. Το είχαμε ζητήσει και στο φινάλε της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι είτε θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ, ή να το πω καλύτερα θα τον εμπλουτίσει, που δεν ξέρω, ο κάθε με τη Λίμπαρ στα 65 του, αν αλλάζει τρόπο.
3: Δύσκολο,
0: ναι, είτε θα πάρει τους παίκτες Ολυμπιακός που μπορεί να του προσφέρουν το κάτι διαφορετικό σε τρόπο ανάπτυξης. Βλέπε τώρα, λέμε για ένα οχτάρι, δύο οχτάρια, να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Αλλά και πάλι δεν είμαι τόσο σίγουρος αν ένας προπονητής, έστω και με διαφορετικά υλικά, μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού του.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, να, και αν μην κάτσω στη γραμμή, εντάξει, να μιλήσω και άλλα παιδιά. Ωραία, δηλαδή οι ομάδες δεν χτίζονται για να κάνουν γκολ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ποιος έχει παίκτης, έχει αριθμό γκολ, δηλαδή τα χαφ του, τα εξτρέμ του, ποιοι έχουν αριθμούς γκολ από προηγούμενη σεζόν και να πεις ότι ξέρεις θα στηριχτώ και να βάζω, να κάνω ευκαιρίες πότα και να τις μετρησιώνω σε γκολ. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται και αυτό με τις έντρες πια. Δηλαδή αργεί τόσο πολύ η μπάλα να μεταβιβαστεί που οι άλλοι πρώτον σε διαβάζουν εύκολα και δεύτερον να του λέει είσαι πολύ αργός στην ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργός. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν γκολ. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, αν ξέρεις καλύτερα στα δημοσιογραφικά, οι παίκτες Ολυμπιακού κάνουν γκολ.
0: Πέρυσι είχε βάλει όχι πολλά, είχε βάλει σημαντικά και κρίσιμα ο Ζέλσον στο Champions League. Πολλά δεν έχει πάντως, έχεις δίκιο.
3: Πόσα.
0: Τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Τρία, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Τρία. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα είχε κάνει ο Χολέβας, πόσα είχε κάνει ο Μασούρας.
0: Μαζί σου, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Μαζί σου.
3: Όχι, πρόσεχε να δεις, όλα τα extreme, δεν μιλάμε μόνο για τον Ζέλσον.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Μασούρας είχε 60 και δηλαδή με Ποντένσε, με Ζέλσον, με Ρότα, με Ξερότα, όλους αυτούς, αδερφέ δεν έχουν κάνει ούτε 10 γκολ.
0: Ωραία, φίλε Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται.
0: Ηλίας.
4: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Ηλία. Καλά, εσύ.
4: Καλημέρα και στο Κυριάκο. Στο Κυριάκο, δεν είναι ήχο.
0: Ναι, ναι, και επιστρέφει.
4: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ήταν ο Γιώργος πριν από την Ολλανδία. Ήταν Ολλανδία ο Γιώργος.
0: Σωστά.
4: Στο
0: Τσαλάκας, ναι.
4: Ναι. Επειδή δεν το άκουσα από την αρχή.
0: Και στη μετάδοση και μας μετέφερε από συνέντευξη τύπου. Τι υπόθηκε.
4: Ναι, ακριβώς, επειδή προφανώς ήταν και συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έβγαλε το ΣΑ. Αναφέρθηκε ο Γιώργος καθόλου σε αυτό.
0: Δεν αναφέρθηκε, αλλά ναι. Αν έχω παρατηρήσει καλά στην μετάδοση, νομίζω ένιωσε κάποιες συνοχλήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αυτό. Απόλυτα. Ανάσες.
4: Γιατί υπάρχουν.
0: Ο Κυριάκος μου λέει ότι ήταν και θέμα ανασών και κούρασης. Η αλήθεια είναι ότι είναι
4: αυτό
0: το πρώτο.
4: Με τις ανάσες, αυτό με τις ανάσες το άκουσα πριν, νομίζω, στην ανάλυση του κάρπετ. Αλλά τελικά υπάρχει μια αμφιβολία. Βγήκε γι' αυτό ή βγήκε για την κάρτα. Μη φάει και άλλη κάρτα. Γιατί είχε φάει μια κάρτα.
0: Ναι.
4: Αυτό.
0: Δεν το έχουμε αυτό συγκεκριμένο.
4: Ας πούμε η επίσημη εκδοχή είναι ότι βγήκε γιατί...
0: Πάντως ήταν και το πρώτο του παιχνίδι, έτσι.
4: Ναι.
0: Οπότε μάλλον αυτό συνηγορεί στις ανάσες.
4: Και στο πρώτο ετοιμαζόταν να μπει αλλαγή, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή θα τον έβαζε αλλαγή. Λοιπόν, εντάξει τώρα τι να πει κανείς. Τα λάθη που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα... και γενικά είτε το σωστό κάνεις είτε το λάθος, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί θα φανούν όλα. Σήμερα καταρχήν είδαμε μια ομάδα να κατεβαίνει με ένα φορ 120 λεπτά. Εγώ πραγματικά το λυπήθηκα τον Ελκαμπή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος παραλίγο να ζητήσει φορείο να βγει από το γήπεδο. Έτσι, δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνομαι υπερβολικός. Ο άνθρωπος είχε σκάσει. Είχε σκάσει ο άνθρωπος.
0: Και πέρα από το ότι δεν έγινε αλλαγή, σκέψου τώρα να παίζεις και με παίχτε λιγότερο για 40 λεπτά, έτσι. Άρα να καλύψεις και πιο πολλά μέτρα.
4: Λοιπόν, ενός κακού ομήρια έπονται, διότι πραγματικά και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε και αν έχει ξαναπάρει κόκκινη ο Κώστας. Αυτό δηλαδή, προσπαθώ, δεν ξέρω, βοηθήστε με και εσείς.
0: Κάτω το βρω, εγώ δεν το έχω ψάξει.
4: Έτσι με τα...
0: Κυριάκο, το έχεις προχειρό.
5: Δεν το έχει, θα το ψάξω εγώ. Φίλε, για πες μου.
4: Για να μην θυμάται, ο Κυριάκος δεν υπάρχει ποτέ. Δεν έχει πάει κόκκινη ποτέ.
2: Μπορεί.
5: Γεια, συνέχισε μέχρι να το ψάξω.
4: Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Εδώ έχουμε άλλα. Ο Τάρτης, να πω ότι είναι 38 χρονών. 38 χρονών και μας έκανε γιογιό από εκεί. Έτσι. Όπου εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε πάρει δύο δεξιά μπακ και ουσιαστικά είμαστε χωρίς δεξί μπακ. Γιατί ο Ροντινέη υποτίθεται και μάλλον δικαιολογημένα του έκανε, ας πούμε, αυτή την εσωτερική μετακίνηση να τον πάει στα εξτρέμ. Αποδίδει καλύτερα εκεί. Γιατί πίσω υπάρχει πρόβλημα. Mm. Δεν ξέρω την άποψή σας.
5: Ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν οφθαλμοφανές σήμερα. Ήταν τρύπα. Που εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη. Δηλαδή είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν. Είναι και ο τρόπος ομάδας.
4: Ο Ροντινέη, κοίτα να δεις. Για να μην φανεί και τα λεγόμενά μου παρεξηγηθούν, ο Ροντινέη έκανε πολύ συγκινητική προσπάθεια. Ότι ο άνθρωπος, γιατί έπαιξε και αυτός όλο το παιχνίδι, βοήθησε και μπροστά όσο μπορούσε. Επίσης, να πω κάτι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση η κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά. Μοιάζει σαν να είναι κάπου αλλού το τελευταίο διάστημα. Ένα Τσικίνιο ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον αντίστοιχο περσινό. Έτσι. Ναι. Μπήκε αλλαγή. Στη μοναδική, μάλιστα στο τέλος που θα μπορούσε, είχε πει και λίγα λεπτά. Έτσι, δεν ήταν ότι έπαιζε να πεις από την αρχή. Μπορούσε να κάνει μια καλύτερη ενέργεια εκεί. Δεν ξέρω. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε. Είναι ένα puzzle το οποίο δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οποιαδήποτε απόφαση και αν παθεί, πρέπει να παθεί με ηρεμία. Έχουμε 12 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκινήσει οι επίσημες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε απόφαση να παρθεί με ηρεμία. Να γίνουν κινήσεις εκεί που πρέπει. Τώρα δεν ξέρω... εντάξει, δεν θέλω να λέω πράγματα. Ακούγονται πολλά πράγματα για προπονητή και τέτοια από την Πιάτσα, αλλά η Πιάτσα πολλές φορές το λέει ένας και όταν απαράγουν κι άλλοι. Γι' αυτό και λέω, οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί με ηρεμία. Και όχι ενθερμό.
5: Σωστά. Λοιπόν, αντί καληνύχτας, να σου πω ότι είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του.
4: Άρα είναι η πρώτη κόκκινη. Ναι. Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ξαναφάει κόκκινη ο Κορτούμπη.
5: Συνολικά, έτσι. Επίσης, συνολικά στην καριέρα του.
4: Ο διαιτητής ούτως ή άλλως, τώρα βέβαια δεν θα το δείξουμε το φταίξιμο σε καμία περίπτωση, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σκληρά μαρκανίσματα των Ολλανδών. Έτσι. Δηλαδή. Έδειξε δηλαδή με άνεση κίτρινες σε εμάς, ενώ χάρισε θεωρώ κάποιες κίτρινες τους στην Αϊμέγγεν. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα βάζουμε το διαιτητή ή οτιδήποτε άλλο.
5: Ωραία φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτό θέλω να πω, για χαρά. Για χαρά.
5: Καλή συνέχεια, Ηλία. Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με σχόλια. Σχόλια λέω, με γραμμούλες.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή, έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις τούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το Τσέσσερι 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25 λεπτό του αγώνα και ο Σίλερ Τέρσερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντα σε απαριστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρσερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίλερ Τέρσερ σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέρσερ. CSKA 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέγια και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση.
5: Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, ρυθμιστικό και μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα. Θα συνεχίσουμε με γραμμούλες. Απλώς να σας πω λίγο τις δηλώσεις πολύ γρήγορα του Μίλτου Τεντόγλου για το χρυσό. Έχει πει αρκετά. Okay, έχει πει ότι ήταν μια φανταστική επίδοση, ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός. Ήταν με κόντρο άνεμο, έτσι. Αλλά ο Θεόβοβος πάλι για το φινάλε το κρατούσε, την Ατακάρα. Έχει πάρει το μετάλλιο και του λένε, του θυμίζουν ότι δεν το έχει μαζί του. Και, μισό επειδή το χάσα. Ναι, λέει, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάνω στο πω, sorry. Αυτό είναι ο Μίλτος. Συγχαρητήρια για αυτό που είναι, επειδή είναι αυθεντικός, και συγχαρητήρια επειδή είναι τρομερός άθλητης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γραμμούλες έχουμε αρκετές. Οπότε θα το πηγαίνουμε και σχετικά σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνουμε?
5: Καλά.
9: Κώστας.
5: Έλα Κώστα, καλημέρα.
9: Πρώτον, από όταν λένε Ναϊμέγγεν, είναι Ναϊμένχεν.
5: Σωστός, απλώς να σου μου έχεις ανοιχτή ακρόαση.
9: Ναι.
5: Μπορείς να το κάνεις.
9: Γιατί, γιατί οδηγάω, δεν ακούγεται καλά?
5: Καταρχάς δεν πρέπει να οδηγάς ταυτόχρονα που μιλάς. Λίγο στην άκρη.
9: Είναι σταθερό.
5: Ναι.
9: Δεν το κρατάω.
5: Λοιπόν, πάμε. Για λίγο όμως, επειδή δεν ακούγεται καλά.
9: Ναι. Και κατά δεύτερον, δεν είχε, είχε πέσει στη Β' Εθνική μία χρονιά. Είναι ομάδα που ανήκει στην Α' Εθνική 50 χρόνια. Επειδή ακούστηκε γι' αυτό. Μία χρονιά έπεσε και επανήλθε.
5: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σε ιστορικές μέρες.
9: Τέλος πάντων.
5: Ιστορική περίοδο.
9: Ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που πλήρωσε και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μία χρονιά επιτυχίας και μετά δύο χρόνια χάλια. Έτσι και ο Μεδιλίπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό. Και ο Ολυμπιακός πληρώνει το Μεντιλίμπαρ τα επόμενα τρία χρόνια. Παναθηναϊκός πήρε στον Αταμά στο μπάσκετ τα επόμενα τρία χρόνια. Πρέπει να φύγει γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει αυτό το ποδόσφαιρο. Και οι φίλοι αυτοί δεν το έχουν μάθει γενικά. Αυτά είχα να πω. Περιστικά.
5: Οκ, okay, Κωστό.
9: Καλό βράδυ.
5: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα.
10: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
10: Βασίλης από Πειραιά.
5: Γεια σου, Βασίλη.
10: Καλησπέριζω όλους στο στούντιο, τον Κυριάκο, τον Σίχαβρο. Νομίζω ότι σήμερα έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος άσχημα δυστυχώς. Και για κάποιους παίχτες και για μένα, και θα πρέπει να κλείσει και τον προπονητή. Γιατί η εικόνα της ομάδας, όχι τόσο πολύ ο αποκλεισμός. Ξέρετε κάτι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δομημένος είναι έτσι κι αλλιώς ομάδα Europa League. Δεν είναι για το Champions League. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος. Δεν με χαλάει δηλαδή το ότι πάμε στο Europa League. Αυτό που με χαλάει είναι η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους 6 πλάς μήνες. Και όταν ξέρεις ότι έχεις προκριματικό γύρο, με όποια ομάδα και να είναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος. Και όχι να δείχνεις μια τέτοια εικόνα. Με παίχτες να παθαίνουν κράμπες από το 60 και μετά. Με ποδοσφαιριστές που με ένα προπονητή να κάνει αλλαγή στην αλλαγή του Μουζακίτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και βγάζει το Μουζακίτη για να βάλει το Τσικίνιο. Αυτό ρε παιδιά πείτε μου, εσείς εξηγήστε μου. Βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Είναι λογικό αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
5: Απλώς ο Μουζακίτης είχε μπει πριν την κόκκινη και η αλλαγή στην αλλαγή έγινε μετά την κόκκινη. Εγώ σου λέω ότι είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έτσι.
10: Ναι.
5: Ότι έγινε αναδιαμόρφωση στο πλάνο του λόγω κόκκινης.
10: Ναι.
11: Ωραία. Ωραία. Γιατί να βγάλει το Μουζακίδη. Γιατί να βγάλει το Μουζακίδη. Ο Μουζακίδης έκανε την κάθε τύπη κίνηση. Ήταν πολύ καλός όσο ήταν στο παιχνίδι. Το ότι παίρνουμε αποστολή, έχουμε πληρώνει ο Ολυμπιακός 3 center for 1,5 πλάς εκατομμύριο συμβόλαιο ο καθένας. Και οι δύο έχουν 2 πλάς. Και κατεβάζουμε αποστολή με έναν center for για δεύτερο σερί παιχνίδι. Αυτό είναι λογικό.
5: Αυτό είναι
11: ποδοσφαιρικά.
5: Αυτό είναι λάθος και μεγάλο λάθος.
11: Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάρεμιτσουκ που έκανε όλη την προετοιμασία. Έστω να είναι στο πάγκο. Δεν μπορούσε να προσφέρει ένα μισάωρο ποιοτικό ο Γιάρεμιτσουκ.
5: Το θέμα, Βασίλη, για μένα τουλάχιστον δεν είναι γιατί δεν ήταν ο Γιάρεμιτσουκ. Επειδή...
11: Πάγκο. Δεν μπορούσε να προσφέρει ένα μισάωρο ποιοτικό ο Γιάρεμιτσουκ.
5: Το θέμα, Βασίλη, για μένα τουλάχιστον δεν είναι γιατί δεν ήταν ο

0: Γιατί ο Ολυμπιακός, αυτή η εικόνα θυμίζει Αιμπάρ Β κατηγορίας, ούτε καν η Αιμπάρ Α, Αιμπάρ Β κατηγορίας θυμίζει. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, παιδιά. Και εγώ έχω διαρκείας, πηγαίνω γήπεδο. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις γήπεδο και να βλέπεις τον Ολυμπιακό στα τελευταία του 18 επίσημα μάτς να βάζει 17 γκολ.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτό να είναι η αρχή μιας ριζικής αλλαγής και επιτέλους να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού. Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Καταρχήν να τα πιάσουμε λίγο τέτοιο.
1: Όνομα.
2: Όνομα Τάκης. Συγγνώμη.
1: Έλα Τάκη.
2: Τάκης Ολυμπιακός. Όταν ήρθε με τη Λίμπαρ και πήρε το ευρωπαϊκό, η ομάδα δεν ήταν δική του. Ήταν μεταγραφές άλλες του Κορδόν. Σωστά.
1: Έγιναν και κάποιες εκείνο το Γενάρη. Αρκετές μάλιστα.
2: Του με τη Λίμπαρ νομίζω καμία δεν έγινε. Δηλαδή παίχτες που ζήτησε δεν ήρθε. Δεν είχε, νομίζω δεν ήταν συμμεταγραφή, δεν είχε κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι, όχι, είχαν γίνει. Ναι. Απλώς ήρθε στα λοιπόν, καπάκια, θέλω να πω. Ναι.
2: Μπράβο. Οπότε διαχειρίστηκε μια ομάδα και πήρε το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά η ομάδα πήγε με κεκτημένη ταχύτητα και πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λοιπόν, φέτος που χρειάστηκε να κάνει κάποιες μεταγραφές και πέρσι, ζητάει να έρθουν παίκτες από ομάδες της Ισπανίας πεσμένες και από ομάδες της Ισπανίας β' εθνικής. Αμέσως μικραίνει επίπεδο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίκτες. Ολυμπιακός ποτέ δεν... Όχι, δεν λέω να μην πάρεις. Δεν μπορείς όμως να έχεις 10 παίκτες από αυτές τις ομάδες. Το να πάει να πάρεις ένα ταλέντο, δύο από αυτές για να σου βγουν, ναι, το να πάρεις 10 παίκτες από αυτές, αυτόματα μικραίνει σαν ομάδα. Μετά, όπως είπε και το παλικάρι πριν, έχουμε 3 center for και παίζουμε με έναν. Τους έχουμε παρκαρισμένους. Και ο Γιάρντσουκ τι θέλετε να κάνει. Όταν βλέπει το Ελκαμπί ήταν στο Μουντιάλ και έρχεται και θα παίξει βασικό στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή τι να κάνει. Αφού βλέπει ότι δεν τον υπολογίζουν πια. Όταν κρατάμε τον Ελκαμπί 35 χρονών, 33 και τον πληρώνουμε 3,5 εκατομμύρια για να παίζει σε κάθε παιχνίδι βασικό να μην παίρνει ανάσες, τι να κάνει ο κάθε επιθετικός που θα έρθει. Όταν έχουμε πάρει 15 εξτρέμ σε 3 χρόνια και δεν μας κάνει κανένας, έχουμε διώξει όλους και παίζουμε με εξτρέμ το Ροντινέι. Όταν εδώ και 3 χρόνια η ομάδα δεν έχει βελτιώσει καμία και παίζουμε με γιόμες από τον Τζολάκη και τώρα τον Πόποβιτς και τους αμυντικούς με γιόμες μέσα να βρούμε τον Ελκαμπή, βελτιώσει καμία. Δηλαδή ποιος φταίει, εγώ φταίω. Ο Μαρινάκης φταίει, εγώ δεν σου λέω, φταίει ο Μαρινάκης. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές, άρχισε να τις κάνει. Ωραία, πέρσι τι βελτίωση είχαμε δει με αυτόν τον προπονητή. Η ομάδα δεν παράγει ευκαιρίες, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Απλά λόγω του ονόματος Ολυμπιακός παίρνει αποτελέσμα, κάποια αποτελέσματα. Πέρσι ούτε για πρωτάθλημα ήταν το για τίποτα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τα λέω λάθος.
1: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ, έχω ένσταση βασικά. Στο ξεκίνημά σου που λες ότι πήρε το conference λόγω κεκτημένης ταχύτητας, ότι πήρε τον double την επόμενη σεζόν κάπως έτσι, λόγω κεκτημένης ταχύτητας και μετά άρχισαν τα δεινά. Ξέρεις που διαφωνώ τα και εγώ, δεν σου λέω ότι να μείνει να φύγει με τη Λιμπάρ. Και εγώ αν με ρωτούσες τώρα, ενδεχομένως να σου έλεγα πιο ορθό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να αποχωρήσει. Απλώς δεν μου αρέσει, επειδή είπε νωρίτερα και ο Βασίλης ότι μάλλον φαίνεται δυστυχώς να κλείνει ο κύκλος του με τη Λιμπάρ. Συνήθως αυτοί οι κύκλοι προπονητών που έχουν δέσει τόσο πολύ με ομάδες, βλέπε Αλμέιδα στην ΑΕΚ, με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό και άλλοι, δεν κλείνουν όμορφα. Και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, η αποδόμηση στο φινάλε ενός προπονητή.
2: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν υπάρχει αποδόμηση. Μια χαρά.
1: Απλώς αυτό σου λέω, δεν πήρε αποκεκτημένη ταχύτητα το conference και το double την επόμενη χρονιά.
2: Δεν είπα, όχι μισό. Είπα αποκεκτημένη ταχύτητα η ομάδα είχε πάρει το conference και έπαιζε και τη έβγαινε και το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή όμως το ποδόσφαιρο αυτό στην Ελλάδα το έμαθαν. Όπως το διαβάσανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα αυτοί ξέρανε, βγήκε ο προπονητής της ομάδας της Νάιμέγκεν και είπε ότι παίζουν με βαθύς μπαλιές. Το μάθαμε όλοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τον ευχαριστούμε, δεν είναι ότι φεύγει.

0: κυνηγημένος. Αλλά κάποια στιγμή, όπως είπε και το παλικάρι πριν, ο κύκλος έκλεισε, εντάξει. Πήρε προτάσμα, πήρε εντάξει, πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να παίζει με το Ροντινέι 35 χρονών back extreme half. Δηλαδή γίνεται αυτό. Ο Σιπιόνι έπρεπε να φτάσει ένα χρόνο μετά για να παίξει. Δεν γίνεται να πουλάμε, αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το Μεντιλίμπα, να πουλάμε extreme 20 εκατομμυρίων για να πάρουμε τον 3,5.
1: Ωραία, ωραία Τάκη.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, όνομα.
2: Κώστας από Πειραιά. Κυριάκος είναι μέσα.
1: Ναι.
2: Κυριάκο, τι έγινε?
1: Καλά λέει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Όσο καλά μπορεί. Ναι.
2: Είναι, ξέρεις μωρέ, είναι από τα παιχνίδια... Μου την έχει δώσει, έχουν ευρεάσει περισσότερο για αυτά που πρόκειται να ακουστούν, για αυτά που θα γραφτούν.
1: Ναι.
2: Παρά και για την πρόκληση και κυρίως για το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν του αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα το 90% των γραφτών που παίρνουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και ποιος να έρθει, ρε. Για πείτε μου. Δηλαδή με ποιους, εντάξει, έχει τις ευθύνες του. Έχει 50% ευθύνες. Και άλλες 50% έχουν οι παίχτες. Δηλαδή άμα το βάζω ο Ζέλσον, είχαν προηγηθεί από το ημίχρονο. Για το διετή θέλω να πω, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν στο 6-1 με τη Χάπουελ αυτός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, στο μεγάλο. Και ήταν, μου φαίνεται, αυτός πρέπει να ήταν, ναι. Από τους καλύτερους διετές που μας έχει παίξει και μας θα πήρε πίσω η κερατά. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή.
1: Α, με τη Μακάμπι λες. Με τη
2: Μακάμπι, ναι.
1: Okay.
2: Και μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ καλός διαιτητής. Αυτός και αυτός μας έπαιξε στην Αγγλία με την Άστον Βίλα, μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή μας παίξανε καλά, μπορώ να πω ότι μας δώσανε και τα σπόρια. Τέλος πάντων, ναι, αυτό δεν το αξίζει, ας πούμε, με τη Λίμπαρα αυτό το πράγμα. Έτσι, και λίγο να σταματήσουν δηλαδή, γιατί εντάξει υπάρχουν και άλλοι Ολυμπιακοί που έχουν άλλη άποψη. Έχει τις ευθύνες του, όπως και να έχει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω και εγώ στις αλλαγές. Για το Ροντινέ που λένε σήμερα, ρε παιδιά, ο Ροντινέ δεν ήταν καλός. Να σου πω την αλήθεια, είδα το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο το έβλεπα περιστασιακά.
1: Τελικώς ήταν πολύ κακός.
2: Πώς?
1: Αλλά ήταν πολύ κακός, αλλά...
2: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Απλώς δεν ήταν μόνο δικό του το πρόβλημα.
2: Όλες οι επιθέσεις γινόντουσαν από εκεί. Ήθελε μια βοήθεια ο άνθρωπος.
1: Αυτό.
2: Εγώ το βλέπα. Και το ξανά βλέπα και τον γκολ πήγε από εκεί. Και λέω, ρε, εντάξει.
1: Αλλά και καθαρά ατομικά φαίνεται ότι. Δηλαδή ακόμα και βοήθεια να μην είχε ή να είχε.
2: Όπως και να ήταν, θα είχε πρόβλημα από εκεί. Από εκεί παίζανε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιος στον πάγκο. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι να κοιτάει άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει 15 βοηθούς, δεν μπορούσε να το πει κάποιος. Από εκεί συνέχεια.
1: Και ποιο να βάλει.
2: Ό,τι κάνανε από εκεί.
1: Κάποιος, επειδή και στο προηγούμενο ο κόσμος έκραζε το Σάλιακα. Υπάρχει αμφισβήτηση για το Μαφαίο.
2: Άμα δεν έχει βοήθεια να πάνε να παίξουν μπάλα και όταν έχει τρεις και είσαι μόνος σου, να έρθουν να μου τα πούνε εμένα αυτά που. Υποτίθεται ότι βλέπουν. Για τον προηγούμενο θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας έχει τα δίκια του, αλλά άμα έπαιζε με build-up, είχα διαβάσει ότι αυτή η ομάδα πρεστάριζε πολύ. Ο Πόποβιτς δεν είναι καλός και καλά έκανε που έκανε, γιατί τουλάχιστον δεν κινδυνεύσαμε από τις πασούλες στη μικρή περιοχή, αυτή την αηδία, δεν ξέρω ποιος την έφερε στο ποδόσφαιρο. Έχουν μπει 1000 γκολ από λάθη και ένα δεν έχει μπει από να την πάρει ο τερματοφύλακας, να παίξουν πάσες και να μπει μπάλα στα δίχτυα των άλλων. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια είναι να σου αυτόνει το κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει λογική καμία. Φέρουν παίχτες που φεύγουν, είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Θυμάμαι εγώ έναν Άγγλο extreme που είχαμε φέρει τώρα πριν 3-4 χρόνια. Το παλικάρι εγώ το είδα, τον έβαλε και σε ένα παιχνίδι Άγγλος να τρέχει, να κυνηγάει, να αυτόνει.
3: Το Μπούλερ,
2: πώς, ναι. Τον είπες?
1: Μπούλερ.
2: Μπράβο. Ρε Κυριακό, ήταν άσχημος αυτός ο παίχτης. Και εξαφανίστηκε.
1: Εν μεταξύ, το στυλάκι του, όταν είχε έρθει, θυμάμαι ποιον Κυριακό μας θύμιζε, τον Γκριλής. Το στυλάκι σου, λέω. Γκριστίλιζε, λέει.
2: Ξέρεις εμένα ποιον μου θύμιζε? Έναν, όχι Αλγερινός ήταν, με μουσάκι, πολύ καλό εξτρέμ, παίξε τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο και έφυγε ο Κυριάκος, αλλά θυμάμαι τα ονόματα, εγώ τα ψιλοξεχνάω, θυμάμαι τους πιο παλιούς εγώ.
1: Άρα δεν κατάλαβα για τον Μπόλερ, γιατί το βάζουμε στην εξουσία, ότι...
2: Έρχονται παίχτες, έρχονται και καλοί. και έχουν έρθει και καλοί και έχουν φύγει. Γιατί έχουν έρθει με άλλους 3-4 κακούς και δεν μπορούν να συνεννοηθούν πάνω στο παιχνίδι. Καταλάβες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα παίζει η League One, Black Bull.
2: Συγγνώμη, πήγε ο Παναθηναϊκός και σου πήρε το Λιβάη. Ο Ολυμπιακός έχει Λιβάη. Πώς γίνεται δηλαδή, από την αρχή της σεζόν ξεκινάνε 3-4 ονόματα, τα ακούμε στην αρχή, ακούμε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα και μετά τους ξανακούμε στο τέλος, έτσι, αφού δεν έρχονται ρε φίλε αυτοί, άστους. Ή πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις 8-9 και άμα δίνεις 12, να τον πάρεις, αφού τον θέλεις. Πάρτονα. Από να πάρεις τη σαβούρα και να πετάξεις τα 6 τα 7 του Στρεφέτσα. Όταν ήρθε πέρυσι ο Στρεφέτσα, άμα έλεγε στο βιογραφικό του, διψήφια γκολ δεν είχε. Και εσύ ήθελες εξτρέμε γκολ. Δεν βάζει γκολ αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ όπως τον είδα, είπα ότι μπορεί να παίξει τη θέση του Τσικίνιο. Και πήγε στην Πάρμα και παίξε εκεί. Και το διάβασα και λέω: πάω να γίνω προπονητής, ξέρω εγώ.
1: Μήπως έλεγες τον Ζαέρι πριν.
2: Πώς?
1: Το Ζαέρι έλεγες πριν. Όχι.
2: Όχι το Ζαέρι.
1: Επειδή μου είπε ο Χρυσόπουλος.
2: Αλγερινός νομίζω. Έπεσε μαζί με τον άλλο που είχαμε πάρει από την ΑΕΚ, μωρέ, τον Αλγερινό. Το Σεντερφόρ. Μπράβο.
1: Α, το Μασούντλε. Το Μασούντλε.
2: Και τον έβλεπα, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι. Ένα διαρκεία. Δεν του πήγαινε η μπάλα. Αλλά πήγαινε στον επιθετικό μπροστά.
1: Αμπντούνε, ρε σε.
2: Ναι. Δεν ήταν σήμερα του. Τον έκοβε. Ξαναπήγαινε όμως. Δεν έκανε πίσω. Δεν γύρναγε την μπάλα πίσω. Καταλάβει. Αυτό μου θυμίζει ο τέτοιο. Σου έλεγα, ο
1: και σύνθημα.
2: Τον έβλεπα και πήγαινε μπροστά και ξαφνικά χάθηκε. Θέλω να σου πω τώρα.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, αν καθυστέρησα λίγο, sorry. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Ναι, ναι, τον Αμπντούν. Τον και άλλοι φίλοι. Ζαμέλ Αμπντούν. Από Καβάλα, ε. Από Καβάλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, εδώ.
3: Κοιμήθηκε, πάμε, επόμενος.
1: Καλημέρα.
2: Με ακούτε.
1: Ναι.
2: Έλα, καλημέρα, με ακούτε.
1: Ναι, όνομα.
2: Έλα, ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου Χρήστο. Πώς είσαι.
2: Τι κάνετε, καλά. Να, εδώ. Ζέστες έχει.
1: Ζέστη, ε.
2: Περιμένουμε να πούμε και στην Ελλάδα, πολύ ζέστη. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό. Κατέβασε σήμερα μια σύνδεση απίστευτα, δηλαδή. Τι να πω,
1: Περίεργη λίγο αυτό το. Και υβριδικό λίγο, επειδή ήταν 3-4-3 σε φάση επίθεση. 4-4-2 σε φάση άμυνα.
2: Ακατανόητο. Να πες, λέγαμε, δεν κάνω Τσιριβέγια και ο Καμαρά, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι ταχυδυναμική, δεν κόβουν όταν σε πιέζει άλλη ομάδα. Και βλέπουμε σήμερα με αυτούς τους παίκτες και χωρίς το Γιάνκουσης και ούτε τον Ταπόρτα.
1: Ναι.
2: Τρομερό.
1: Έπιασε όμως. Ανασταλτικά τουλάχιστον.
2: Τι έπιασε. Που βάλαμε τον κόλ και μετά μας με το Λιβάη που είναι καλός παίκτης.
1: Χριστό,
2: πήρε την μπάλα εκεί πέρα. Είχαμε τύχη. Εγώ πιο Παναθηναϊκός από μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω, με έχεις ακούσει. Τι έπιασε.
1: Εγώ σου λέω ότι έπιασε.
2: Έκανε μια προσπάθεια ο Λιβάη εκεί.
1: Θυμάσαι στο πρώτο παιχνίδι πόσα ζητήματα είχε ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά. Τώρα ήταν μόνο η αλλαγή σχηματισμού.
2: Όταν δεν βάζει και τα λείπουν και πολλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει πάρει πολλές μεταγραφές, λείπουν και πολλοί αρκετοί παίκτες που θα παίξουν. Αλλά εγώ λέω για αυτούς τους ήδη υπάρχοντες. Πώς μπορείς να κατέβεις όταν βλέπεις ένα παιχνίδι ότι δεν τραβάει, δεν είναι τεχνητικοί παίχτες, δεν κόβουν ούτε ο Καμαρά, ούτε. Αυτός είναι 2 μέτρα και πρέπει να πιάσουμε κεφαλιά. Και αν αφήσεις και τον Κουντούρι έξω, και τον Τσέριν έξω, και τον Χιάγκουτς που είναι δική σου βάλει γκολ, και τον Ταπόρτα, το εξαφανίζει τον Ταπόρτα. Δηλαδή τρομερό. Εγώ το βρίσκω τρομερό.
1: Ναι, αλλά επί της ουσίας πρόβλημα ανασταλτικά δεν είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
2: Πώς?
1: Επί της ουσίας λέω, πρόβλημα ανασταλτικά σε σχέση με το προηγούμενο μάτς.
2: Δεν είχε, όταν φάγαμε τον κόλ μας πιέσανε, χάσανε ευκαιρία και μας σοβαρίσανε.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο μάτς λέω.
2: Στο προηγούμενο. Εγώ δεν λέω και δεν είναι μόνο ανασταλτικά. Λέω, εσύ το Τσιριβέγια να έχει βάλει ποτέ κόλ στη ζωή του. Πόσα γκολ έχει βάλει. Ο Καμαρά πόσα γκολ έχει βάλει. Δεν πρέπει να βάλουν αυτή γκολ στη ζωή τους. Κάναμε πέναντι. Δηλαδή τρομερό. Και όταν έχεις και παίχτες, καλά τώρα έχει τον Κάγκο που είναι πολύ καλός παίχτης, έχεις τον Ταπόρτα που βάζει γκολ, έχεις τον Γιάνκουσιτς. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς περάσαμε σήμερα, λέω, γιατί αυτοί είχαν 2-3 ευκαιρίες στο τέλος.
4: Και πολύ καλός ήταν πρωτοφύλακας, που μερικοί τον βγάζανε... Και πολύ καλός. Και καλή ομάδα αυτή, γιατί ήταν δεύτερη καλή. Καλή ομάδα, έτσι κάτι είχε βολιβιανούς παίκτες, κολομβιανούς, που τους βρίσκουνε. με τόσα λίγα λεπτά. Ήτανε δεύτερη αυτή πέρσι στην...
1: Ναι.
4: Στην αυτό. Στην Βουλγαρία. Πού τους βρίσκουν αυτοί. Τι να πούμε, δηλαδή... Το Νέστρουμ δεν είναι ότι θα πούνε μερικοί να ο Χρήστος ότι η Γερμανία κάνει κριτική και έτσι. Εγώ θέλω να πετύχει ο Νέστρουμ. Αλλά δεν ξέρω ποιοι του λένε, ποιοι τον επηρεάζουν ή τι επηρεάστηκε και αυτός, ίσως από το βάρος. Δηλαδή ότι ο Παναγικός δεν έχει πάρει πλανήματα, πρέπει να περάσει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αλλαγές. Θα τρομερώ. Τι να πω. Όχι, δεν θεωρώ τον Τζέρινγκ πολύ παιχταρά, αλλά πολύ καλύτερο τον Σιριβέγια, τον Κοντούρι. Τον Κοντούρι που έχει δύναμη, που είναι δυνατό παιδί, τεχνίτης. Λέγαμε φέτος ο Κοντούρις, τίποτα. Δεν πρέπει να τερματιστεί ο άλλος το ποιος τερματίστηκε για να μπει.
1: Κυριακόπουλος.
4: Ο Κυριακόπουλος. Εντάξει, έχουμε πολλούς τερματισμούς και καινούριους παίκτες, όπως είπα, που θα έρθουν. Πρέπει να γίνει καλός ο παίκτης και να πάρει και ένα τουλάχιστον στο κέντρο. Και να προωθήσει κανέναν Έλληνα. Και δυστυχώς βλέπω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα κάνουμε, λέει ο Παναθηναϊκός, θα δυναμώσουμε το ελληνικό στοιχείο. Ποιο ελληνικό στοιχείο? Σήμερα έπαιζε μόνο ο Κυριακόπουλος και δεν έπαιζε άλλος.
1: Κάτρης.
4: Ο Κάτρης. Που παρεμπιπτόντως πολύ καλός παίκτης. Πάντα έλεγα. Πολύ καλός παίκτης. Δυνατό παιδί. Και πήγαινε να πήρε και εκείνη από τις κουταμάρες σου, το Καμαρά. δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να περάσει τον Πινιάρη ή ξέρω κάτι άλλο που ήταν κάπου 17 κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι και έτσι. Εντάξει, Καμαρά. Απλώς, Χρήστο, δεν το λέω πρώτος, δεν λέω κάποια σοφιστία. Χρειάζεται μια βοήθεια από παίκτη δίπλα του. Ένα πιο αμυντικογενές χαφ. Βέβαια.
4: Έχει πάρει. Ο Κάγκουα είναι πολύ καλός.
1: Ο Κάγκουα δεν είναι
4: πολύ καλός.
1: Για να καλύπτει τον άλλον, τον παίχτη. Απλώς αυτή την ανορθογραφία, όπως θέλεις πες το, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τη διάβασε νομίζω σήμερα ο Νίστρουπ. Ή τουλάχιστον ο σχηματισμός που παρουσίασε.
4: Ναι.
1: Τον είχε λίγο καλύτερα οχυρωμένο ανασταλτικά.
4: Ναι, αλλά.
1: Εγώ γι' αυτό το λέω. Εγώ επιθετικά δεν διαφωνώ ότι μπορούσε να δούμε καλύτερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ξημερώνει 12 Αυγούστου, έτσι.
4: Πώς?
1: Ξημερώνει 12 Αυγούστου. Η ομάδα μοντάρεται. Το πες και μόνος στο ξεκίνημα. Τώρα είναι να μπει ο Κάγκουα, είναι να μπει ο Ντέσσερς. Επειδή ο Ντέσσερς σήμερα μπήκε μετά από 240 μέρες.
4: Εγώ λέω με το υπάρχον υλικό που είχε.
1: Δεν θα είναι ίδιες ομάδες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα είναι ίδιος.
4: Δεν θα είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπει και ο Χριστιάνσεν. Θα έρθει ο Καλάμπρια.
1: Σωστά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος. Ούτε ο Πάουκ θα είναι ίδιος.
4: Ο Ολυμπιακός θα το δούμε, γιατί αν θα πάρει ποσοστό.
1: Θα πάρει σίγουρα 5 παίκτες. Τέλος πάντων. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σου μέρα. Είναι ίδιο, τους έχει ίδιο ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Έτσι,
1: ναι, εγώ λέω ότι ενσωματώνονται. Τους έχει πάρει και ενσωματώνονται. Και θα πάρει ακόμα κάτι στα χάρη.
4: Είναι τερματισμένοι. Άλλοι θα παίξουν, δεν μπορούν, άλλοι μπορούν να παίξουν. Άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, άλλοι σε αυτό. Πρέπει να πάρει κανένα οφτάρι. Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
5: Γεια σας. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
1: Όνομα.
5: Ολυμπιακός. Έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές.
1: Φίλε μου, όνομα.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, Ολυμπιακός έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές. Έχει. Τον Γκραπαπά. Έχει. Τον Κομπάσετ. Έχει. Τον... αυτό που πήρε τώρα τον Αύγουστο, έναν άλλο πήρε τον Ιούλιο. Έτσι. Λοιπόν, και τι γίνεται, ενώ έχει τρομερά κενά και τα βλέπουν, έτσι, περιμένουν να περάσει στο Champions League, να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή τώρα που έχασε 50 εκατομμύρια ομάδα, έτσι, είναι πιο καλά. Δες τα κενά σου, φτιάξε την ομάδα σου, έτσι κι αλλιώς θα χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα και το πρωτάθλημα δεν μπορεί να χτυπήσει. Λοιπόν, ένα φρένο ξαφνικά, εκεί που να πάρουμε τρεις παίχτες, οι οποίοι θα ήταν ακριβοί, οι οποίοι ήταν τα κενά μας, ένα φρένο ξαφνικά και ξαφνικά αποκλείζεται. Έτσι, πάει και παίζει τώρα
6: τη στιγμή βλέπεις ότι ο προπονητής θέλει μόνο τον Ελκαμπή. Έτσι, δώσ' του πάρει έναν άλλο επιθετικό. Δεν μπορεί να παίζεις με έναν επιθετικό 120 λεπτά. Για κάποιους λόγους οι άλλοι δεν του κάνουν. Ωραία, πάρε έναν άλλο. Πάρε εξτρέμ, πάρε οχτάρι. Δηλαδή περιμένουμε να περάσουμε μια ομάδα, να πάρουμε τα έσοδα, να πάρουμε τους παίχτες. Έτσι, τρομερά κενά πέρσι ο Ολυμπιακός, τρομερά κενά και φέτος. Αυτή η ομάδα τώρα μπορεί να πάει για πρωτάθλημα με αυτά τα κενά που έχει. Είναι δυνατόν να παίζεις προγραμματικά Champions League, να έχεις 5 τεχνικούς διευθυντές και να μην έχεις οκτάρι και να μην έχεις εξτρέμ. Λοιπόν, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα πω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα στο πρωτάθλημα με τέτοια κενά και απλά να συμμετέχει. Η ομάδα έτσι όπως πρέπει, δηλαδή παρόλο που αποκλείστηκε, να βάλει λεφτά, έτσι, και να πάρει παίχτες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να συμμετέχει όπως κάνουν άλλες ομάδες. Έτσι. Παίζει τώρα προκριματικά με έναν επιθετικό 120 λεπτά σε αυτή την ηλικία. Με τον Μπρούνο να πάει να πάρει την πρόκριση. Μα είναι δυνατόν. Η ομάδα δεν φταίει ο προπονητής. Ο προπονητής με αυτούς τους παίκτες που έχει, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Μου θυμίζει τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μια χρονιά είχε το δεύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε Ευρωλίγκα. Έσπασε την κατάρα της Ευρωλίγκας. Έτσι, μια χρονιά είχε λύσεις πολλές και τσάξε τα πάντα. Το ίδιο έγινε με τον Μιτιλίμπαρ. Όταν είχε λύσεις πολλές και είχε άλλους παίχτες, έτσι, πήρε Europa, πήρε Conference. Που θα πάει με τον Μπρούνο και με τον, με αυτούς τους παίχτες που έχει. Και για πρωτάθλημα δεν πάει. Να προσέξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα έτσι για να παίζει. Να πάρει τώρα να ενισχύσει. Να ενισχύσει την ομάδα να πάρει καλούς παίχτες και σε αποκλείστηκε. Να πάρει καλούς παίχτες, έτσι, να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κατεβάζει αυτήν την ομάδα να περάσει προκριματικά. Champions League. Και να μου έχεις και 5 τεχνικούς διευθυντές εκεί μέσα. Τι κάνουν όλα αυτοί οι διευθυντές. Ο ένας έρχεται τον Αύγουστο. Ο άλλος έρχεται τον Ιούλιο. Ο άλλος θα έρθει τον Οκτώβριο. Έτσι. Πάρε ένα τεχνικό διευθυντή, πάρε τους παίχτες που σου λείπουνε και φτιάξε την ομάδα σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στον επόμενο. Να πούμε ότι δεν έχουμε. Έχουμε και break. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο με γραμμούλες. Απλά να πούμε ότι πέρα από ο Μίλτο Τεντόγλου, ξαναλέμε συγχαρητήρια για το χρυσό, τέρτο σερί. Είχαμε και δύο πανελλήνια ρεκόρ πριν από λίγες ώρες. Καταρχάς, Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία άγγιξε το μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη βγήκε και ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος κατέρριψε δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού του Παρισιού στα 200 μέτρα ύπτιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Μικρό break και έρχομαστε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανδρίου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, εσύ φίλε. Όνομα.
3: Ακούτε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάρκος. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μάρκο.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα έτσι, μπαμ μπαμ. Κατά τη γνώμη σου, εσένα ποιος θέλει για την κατάσταση του Ολυμπιακού.
2: Μάρκο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Επιγραμματικά.
2: Νομίζω ότι ήταν στο δεύτερο φύλλο που το βγάλαμε. Για να διορθωθεί ένα. Τα κακό σκεμμένα μια ομάδα που τα βλέπουμε όλοι από πέρσι. Εν προκειμένου με την Λίμπαρ, υπάρχουν δύο τρόποι. Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα. Είτε θα αλλάξει τρόπο προπονητή, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ένα προπονητή στα 65 του. Το έχουμε δει, δεν είναι ο κανόνα.
3: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Ή θα έρθουν οι παίκτε οι κατάλληλοι για να εμπλουτιστεί ο τρόπο παιχνιδιού.
3: Μείνε εδώ που είσαι τώρα, σε αυτό που είπε.
2: Είτε θα αλλάξει ο προπονητή, έτσι.
3: Περίμενε τώρα, περίμενε. Αυτό που είπες, συμφωνώ σε αυτό που λες. Πάμε σε αυτό που είπες τώρα. Αν θυμάσαι καλά, δεν βγήκα εγώ να πω ότι δεν θέλω παίχτες στον Ολυμπιακό. Το θυμάσαι ότι έχει βγει και το έχει πει το αμίμητο, δεν θέλω άλλους παίχτες, δεν θέλω παίχτες. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι. Όταν του λέγαμε θα σου φέρουμε. Ένα. Για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ, όταν πήραμε το conference, θυμάσαι τον Ολυμπιακό, τι είχε κάνει εκείνη τη χρονιά. Γιατί όλοι μείναν στο conference. Το πήρε το conference κατά τύχη ο Ολυμπιακός.
2: Όχι.
3: Δεν λέω κατά τύχη. Περίμενε, θα σου πω τι εννοώ. Τι εννοώ κατά τύχη. Ο Ολυμπιακός, μια ομάδα γενικά όταν πάει καλά στην Ευρώπη, γενικά στο πρωτάθλημά της, είναι μια ομάδα οργανωμένη η οποία έχει ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, έχει αλλάξει 4 προπονητές με το Μεντιλίμπα. 4 προπονητές. Ο καθένας έφερε και τους παίχτες του. Ο Πορτογάλος πριν το Μεντιλίμπα έφερε τους τρεις Πορτογάλους. Τον Όρτα, τον Γκάρμο και τον... πες τον να... και τον...
2: Το Τσικίνιο.
3: Όχι, ο Τσικίνιο είχε έρθει. Θα έρχονταν ούτως ή άλλως με μεταγραφή ήρθε. Τέλος πάντων. Ήρθανε δύο, τρεις...
2: Ναι, έφερε τέλος πάντων. Ναι,
3: ήρθαν δύο, τρεις δανεικοί τέλος πάντων. Πάει πέντο conference. Ο Μεντιλίμπα εκείνη τη χρονιά και εσύ και εγώ να ήμουνα θα ήμασταν καβάλα στα λόγο. Σωστά. Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήμουνα μέσα, έχω διαρκείας, γι' αυτό στα λέω. Σωστά, σωστά. Ποιον του φέρνει τη χρονιά εκείνη, θυμάστε ποιον του φέρνει μεταγραφές 24-25. Πρώτα ο Ολυμπιακός με conference. Θυμάστε ποιον του φέρνει. Θα σου πω εγώ ποιον του φέρνει. Ποιον σου φέρνει. Σε έφερε Στάμινιτ για αμυντικό χαφ. Το που λένε από τη Νέα Ζηλανδία. Το θυμάσαι το Στάμινιτ.
2: Ναι.
3: Του έφερε τον Λουίς Πάλμα. Του έφερε. Του έφερε τον, περίμενα να σου πω τώρα έναν, το Γουίλιαν, τον Σεπτέμβρη, το Γουίλιαν, τον παρουσιάσανε λες και ήρθε ο Ζε Ρομπέρτο, που θυμάστε τον Ζε Ρομπέρτο του Ολυμπιακού παλιά που λέγανε.
2: Που λοιπόν, δυστυχώς δεν ήρθε. Ναι,
3: φέρνει τον Γουίλιαν, ο οποίος είχε να τα ακουμπήσει μπάλα από τη Φούλαμ 3 μήνες, 4. Και ήρθε εκεί πέρα και σερνότανε. Του φέραν τον Σέρτζι Ολιβέιρα του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι. Τι έκανε με τη Λίπα, που ήταν καβάλος τα λόγο. Βγήκε να πει κάτι, να πήρε παιδιά, φέρετε δύο παίχτες. Δεν βγήκε να το πει. Και δεν βγήκε να το πει όταν ήταν καβάλας το άλογο, σου ξαναλέω. Θα το πει τώρα που τον βρίζει όλος ο κόσμος. Όχι τον βρίζει, αλλά τέλος πάντων όλος ο κόσμος τον αμφισβητεί. Όχι. Οπότε με τη Λίμπα εκεί είναι το λάθος του. Δεν είναι το λάθος του κάπου αλλού. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεύτερον, πάμε στη διοίκηση. Τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί το κάνει αυτό με τη Λίμπα, θεωρείς.
3: Γιατί το κάνει αυτό με τη
2: Λίμπα. Θέλω να πω ότι είναι γεννημένος στον Πειραιά Ολυμπιακός μια ζωή και για πάντα.
3: Όχι.
2: Δεν θέλει να προστατέψει τη δουλειά του.
3: Την προστατεύει. Τη δουλειά του την έχει. Πάνω κάτω την έχει. Δεν είναι ότι τέτοιο. Έχει μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική για την Ελλάδα. Χτυπάει τους τίτλους. Τους έχασε βέβαια. Να μην ξεχνιόμαστε. Έναν έχει πάρει. Τους έχει χάσει τους τίτλους. Έχει χάσει τέτοιο. Είχε μια δυναμική. Είχε μια έτοιμη ομάδα. Αν δεις παίζει με την ομάδα αυτή που είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Του πες του τεχνικού διευθυντή που είχε έρθει τότε. Εκείνη τη χρονιά του conference. Τον ξεχνάω τώρα. Τον Ισπανό. Του Κορδόν. Αν δεις. Αν δεις, με τη Λίμπαρ, ακόμα και τώρα παίζει με εκείνη την ομάδα. Με το τόσα και το πρωτάθλημα αυτή πήρε και με όλες αυτές την ομάδα, την ίδια ομάδα παίζει. Το θέμα είναι ποιο όμως τώρα. Πρόσεξε, γιατί Εγώ δεν τα ρίχνω σαν με τη Λιμπάρ. Είναι τώρα τι έχει γίνει με τους Ολυμπιακούς τώρα. Θα σου πω τι έχει γίνει. Οι μισοί κατηγορούν τη διοίκηση και οι άλλοι μισοί κατηγορούν τον Μεντή Λιμπάρ. Όλοι βέβαια, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τον Ολυμπιακό. Και όχι τώρα. Εδώ η διοίκηση πήγε το αμίμητο τον προηγούμενο το Δεκέμβρη, αν θυμάσαι. Πήγε να μην είχαν περάσει Champions League με τρεις νίκες στα τελευταία τρία μάτς. Πάει να παίξει το μάτς χρονιάς με τη Leverkusen, την οποία την έχουμε κερδίσει. Και αντί να πάει να συγχωρεί δύο παίχτες που θέλαμε τότε, το φώναζε μέχρι και ο Νικολακόπουλος το φώναζε. Που εντάξει, δεν είναι αντικειμενικά σκληρός στην κριτική τους η διοίκηση, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, είναι, όταν χρειάζεται είναι.
3: Ναι, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Ξέρεις, είναι λίγο πιο ελαστική ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και ο Νικολακόπουλος το φώναζε. Φέρετε ένα χάφρε, παιδιά. Το φώναζε ο Νικολακόπουλος. Φέρετε ένα center back, ρε παιδιά. Δεν έχουμε center back. Και βγήκε και πήγανε και φέρανε ένα extreme και ένα center forward. Ξένους και οι δύο ξένοι, με ξένα διαβατήρια. Δηλαδή έκανε μέχρι και αυτό η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να ξέρουμε τι λέμε. Άι και σου παίρνει τόσο καιρό, σου πήγε πέρυσι και σου πήρε ένα σιμέντο, μαντσάτ, σου πήρε και καλά ότι έχουμε ομάδα σκάουτινγκ. Για πες μου εσύ, παρακολουθείς τον Ολυμπιακό και λογικά βλέπεις τέτοιο. Πες μου τι ποσοστό επιτυχίας έχουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν πρόκειται για λαβράκια. Πες μου εσύ, αν έχουμε ρε παιδί μου, έχουμε.
2: Αν θεωρείται λαβράκι ο Πιρόλα που νομίζω θεωρείται, νομίζω είναι από τις λίγες.
3: Ωραία. Είναι ο Πιρόλα και ο Έσε, σου λέω εγώ, του Κορδόν. Αυτοί οι δύο είναι. Και αν σου βγει ο Σιπιόνι τα τελευταία 4 χρόνια Ολυμπιακός.
2: Μερικοί δεν είναι του Κορδόν, αλλά πες όλοι μαζί.
3: Όχι, για το Σιπιόνι σου λέω, για τον Έσε σου λέω, για τον Έσε που είναι του Κορδόν. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια, 4, οι μεταγραφές που κάνει, που καλά ψάχνει λαβράκια και ξέρει και κάνει και δείχνει και έχει ομάδα σκάουτινγκ οργανωμένο με μάνατζερ, ό,τι θέλεις πες το, έχει ένα ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές του 10%. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και νομίζω ότι θα πουλήσουν οι άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό με 2 εκατομμύρια και 3 και θα πάνε να πάρουν, θα βρει παιχταράδες. Γιατί πρέπει να τα λέμε και τα πράγματα το όνομά τους. Τα διαρκείας ακριβαίνουν. Άσχετα αν μείναν φέτος η διατιμή. Πέρυσι είχαν ανέβει 80 ευρώ τα διαρκείας, 100. Το γήπεδο γεμάτο. Ο κόσμος είναι εκεί πέρα συνέχεια. Ο πρόεδρος όμως τη δουλειά του δεν την κάνει. Παίχτες θα σου φέρει αφού έχει εξασφαλίσει ομίλους. Παίχτες. Θα σου φέρει τον Αύγουστο. Και μετά λέμε γιατί δεν παίζει η ομάδα. Η ομάδα τώρα πάμε στο διατάφτα. Και αυτό που είπες εσύ για να μην κουράζω. Είναι αυτό που είπες. Το είχε πει και ο Καρπετόπουλος μετά το μάτς στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγκεν. Το Μεντιλίμπαρ τον ξέρεις. Παίζει αυτή την μπάλα. Για μένα είναι καθόλου, είναι άθλιο ποδόσφαιρο. Άθλιο, δηλαδή δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, δεν βλέπετε. Όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Δεν βλέπετε. Σου έρχεται η ώρα του Μαΐου. Έχεις χάσει πρωτάθλημα, έχεις χάσει Champions League, έχεις βγει έξω, έχεις χάσει κύπελο. Έρχεται η ώρα να πεις τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Γιατί θες να κρατήσεις αυτό το ποδόσφαιρο. Πότε ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο. Και αν δεν θες να το κρατήσεις. Το δέχομαι. Σαν διοίκηση λες: OK, τιμή σε ένα και στο Μεντιλίμπαρ, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και μου φέρει το ευρωπαϊκό. Πού τον στηρίζεις εσύ, σαν διοίκηση, κύριε Μαρινάκη, πώς τον στηρίζεις τον προπονητή σου που τόσο πολύ τον εκτιμάς και τον αγαπάς και τον θες να τον τιμήσεις λόγω του ψήφου ευρωπαϊκού πρώτη φορά στην ιστορία σου. Πες μου πώς τον τιμάς. Έχεις εδώ πέρα 3 μήνες και ακούς αυτό το Γάλλο, πώς το λένε, τον Παντιού, Καντιού, πώς το λένε αυτόν τον τύπο που θέλουν να πάρουν στο Αχάτ. Αυτόν τον τύπο. 3 μήνες αυτό. Ήρθε καινούριος τεχνικός διευθυντής, ήρθε καινούριος, πώς τον είπαν τον άλλον τον Πορτογάλο που ήρθε, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτός, τι ακριβώς πώς το έχει. Υποτίθεται έχουν φέρει λίστες, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Πάλι τον Καντιού ακούμε. Τον ακούγαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον ξανακούμε τώρα. Πήρες ένα χάφεση που θες να στηρίξεις. Λέμε τόσο καιρό ότι γίνονται γιόμες. Πήγα με την Αϊμέγκεν, κουράστηκε το κεφάλι μου να βλέπω γιώμα. Πόποβιτς και πώς λένε τον Κάρμο. Πόποβιτς Κάρμο. Και λέγαμε για το Ρόκα μετά δεν έπαιξε μπάλα. Πού να έπαιξε μπάλα το παλικάρι. Επειδή ήμουν από τη μεριά του και τον έβλεπα, σε πρώτο ημίχρονο, όποτε πήρε την μπάλα στα πόδια, ο Ρόκα, είχε ρε παιδί μου, πήγαινε με κατά μέτωπο. Θα τον παίρναγε, θα τον παίρναγε, θα τον έκοβε, θα τον έκοβε. Αλλά πήγαινε να παίξει μπάλα. Με την μπάλα κάτω. Κατά τα άλλα κυνηγούσε τα μπουτά.
2: Και σήμερα δραστήριος ήταν παρεπιπτόντως ο Ρόκα, δεν του βγήκαν.
3: Ο Ρόκα είναι καλός παίχτης.
2: Λόγω ημιτελείς οι προσπάθειές του σήμερα, αλλά ήταν δραστήριος.
3: Το θέμα δεν είναι ο Ρόκα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, ακυρώνει όλο τον άξονα. Δεν έχει άξονα καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όποιον και να φέρεις, όταν η μπάλα περνάει από πάνω από τον άξονα και εσύ θέλεις, σαν με τη Λίμπαρ, την πίεση ψηλά, να τους ξεζουμίζεις τους παίχτες σου, στο 70 θα σου είναι σκασμένοι. Και το μόνο που θέλεις εσύ δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι άξιο ένα τέτοιο. Θέλεις 3 γκατούζο να έχεις εκεί πέρα. να έχει βάλει τρεις γκατούζο εκεί να μαρκάρουν, να βγάζουν την μπάλα στον Καμπί, που να σου πω και κάτι άλλο. Καλός Χρυσός ο Ελκαμπή, μας χάρισε τα γκολ τότε τη χρονιά του Conference, αλλά εγώ δεν έχω δει σεντερφόρ καλό που να μην μπορεί να κάνει μια προσποίηση να ξεμαρκαριστεί. Δηλαδή ο Ελαραμπή, θα θυμάσαι, ήξερε και μια τρίπλα, αδερφέ. Έκανε μια τρίπλα, βάραγε ένα σουτ. Δεν λέω ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει. Είναι ο παίχτης που είναι γκολ με μια επαφή. Αλλά μια επαφή, δεν έχει δεύτερη. Τρίπλα δεν ξέρει, τέτοιο δεν ξέρει, σπριντ. Είναι λίγο γρήγορος. Είναι μόνο να του βγάλει την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι παίκτης που δημιουργεί παιχνίδι.
2: Κοίτα, αν είχε και αυτό, δεν θα παίζει σίγουρα Ελλάδα.
3: Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για άλλη μια χρονιά, γιατί δεν είναι μία. Άμα το δεις από εποχές Μαρινάκη, γιατί τα ξεχνάνε, άμα κάτσεις και δεις, επί εποχές Μαρινάκη, σπάνια έχουμε δει καλή μπάλα, σπάνια έχουμε δει καλές μεταγραφές. Επί εποχές Μαρινάκη. Δεν συγκρίνω με κανέναν άλλον, δεν πάω σε εποχές κόκαλη κτλ. Θέλω να σου εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν καταντήσει. Ξέρεις πόσοι Ολυμπιακοί χάρηκαν σήμερα με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ.
2: Γιατί... δεν είναι Ολυμπιακοί. Όπως και οι Αγγιτζίδες δεν ήταν Αγγιτζίδες που χαίρονταν
3: με την Αλμίδα. Και... γιατί σου λέει, άμα προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση με τα ψέματα να προχωράμε και να προσπαθούμε να πείσουμε, γιατί κοιτάξτε τα ψέματα. Άμα διαβάζεις εφημερίδες αθλητικές, ειδικά του Ολυμπιακού, θα νομίζω ότι μιλάμε για τη Λίβερπουλ. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Μας παίρνουν ένα παίχτη όπως ο Στρεφέτσα πέρυσι, μας το παρουσιάζανε λες και είναι το που λένε, ξέρω εγώ, 28 χρονών από τη Βραζιλία, Βραζιλιάνο Ιταλός. Ήρθε εδώ πέρα, δώσαμε 8 εκατομμύρια, εξηγήθηκε ο πρόεδρος. Τελικά συμφέτος που πουλήθηκε, κόστιζε 5. Την 3 μπόνους. Δηλαδή πραγματικά. Και το θέμα ποιο είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος και σου λέει θέλω να κάνω γήπεδο. Γουστάρουν όλοι γάμπροι. Και εγώ μέσα μαζί. Αλλά να σου πω ρε φίλε κάτι. Εάν δεν θες να δώσεις λεφτά, και λες θέλω να βγάλω από τις πωλήσεις 60, 70, 80, 100 πέρυσι μαζί με τα Champions League και θες να κάνεις οικονομία για το γήπεδο, πες. Παιδιά, για 2 χρόνια, 3 η ομάδα θα κάνει οικονομία στις τέτοιες, όπως θα κάνει η Arsenal. Όταν έφτιαχνε το Emirates. Σου λέει θα κάνουμε οικονομία στις μεταγραφές. Άμα ζουν, μας βγήκανε. Με διορισμένο budget, πολλές πωλήσεις, ώστε να μαζέψουμε λεφτά για το γήπεδο. Δεν μπορείς να βγαίνεις να μου λες θα πάμε να χτυπήσουμε conference, θα πάμε να χτυπήσουμε Europa League, θα πάμε να χτυπήσουμε το ένα, θα φέρουμε παιχταράδες, θα φέρουμε το ένα. Βγήκες φέτος, έλεγε θα δώσουμε 30 εκατομμύρια για budget καταγραφών και τελικά έχεις πουλήσει άλλα 40, άλλα 50. Και τελικά βαβά.
2: Ωραία, Μάρκο, επειδή έχει αρκετό κόσμο.
3: Συγγνώμη, ναι, χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, επόμενος, καλημέρα. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Με ακούς?
2: Ναι, ναι.
4: Γαβρίλ από Γαλάτσι.
2: Έλα, Γαβρίλ.
4: Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα με τον προηγούμενο το τραβήξατε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός, δεν ξέρω Ολυμπιακός, εσύ.
2: Δεν έχει σημασία, ό,τι θες ζητάμε.
4: Ναι, εντάξει, άλλο σου λέω, το τράβηξε πολύ, τώρα μιλάγαμε ένα τέταρτο και τι λέγαμε, τέλος πάντων. Εντάξει, άλλο θέλω να σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Πριν από λίγο έβαλα τις τελευταίες σταγόνες από το κολλήριο που μου είχε μείνει. Ένας Παναθηναϊκός πολύ αργός. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αν έβγαινε στην αγορά, δηλαδή έβγαινε ο Παναθηναϊκός τώρα και έλεγε πουλάω Τσέριν, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλο και Τουμπά, ποιες θεωρείς ομάδες θα χτυπάγαν από τους παίχτες?
2: Ποιος μου είπες, Τσέριν, Κυριακόπουλο, Τουμπά?
4: Τουμπά και Τσιριβέγια. Ποιες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό δεν θα κουμπάγανε.
2: Εντάξει, δεν το λέω στο εξωτερικό, επειδή και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως να μην τις περίμενε φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έγιναν και για τη Βάη έφυγε.
4: Ποιος για τη Βάη, δηλαδή, τώρα μου μιλάς τώρα για παίχτες του κοιλού. Εγώ σου λέω για συγκεκριμένους παίχτες. Ποια ομάδα
2: να υπάρχει οικονομικό όφελος απαραίτητα για τον Παναθηναϊκό ή απλά να αποχωρήσει, να γίνει υποσυμφόρηση στο ρόστερ?
4: Όχι, εγώ σου ρωτώ κάτι απλό. Ποδοσφαιρικό. Ναι. Βγάζει αυτούς τους τέσσερις παίκτες, λέει δεν μου κάνουν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Έτσι. Σε ποια ελληνική ομάδα θεωρείς ότι μπορούσαν να παίξουν αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένοι παίκτες?
2: Τσέριν σίγουρα κάπου.
4: Πού. Πες μου μια ομάδα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, πού.
2: Εντάξει, είναι ανάλογο τον προπονητή και το τι θέλει τώρα. Ως παίκτης είναι ποιοτικός ο Τσέριν. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός. Λέω και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικός.
4: Κοίταξε να δεις.
2: Πέρσι, μην ξεχνάμε ότι όταν.
4: Στο κέντρο, Επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στο κέντρο και είναι πιο αργό για την καθυστέρηση.
2: Άλλο αυτό.
4: Έτσι. Επειδή Τσιριβέγια βρίσκει σε 100, είναι με το κιλό ο παίχτης αυτό. Δηλαδή τον βρίσκεις ανά πάση στιγμή όπου θέλεις για το συγκεκριμένο παίχτη. Έχεις έναν τσέρι που είναι τέταρτο χρόνο, ένας παίχτης ο οποίος είναι άοσμος, δηλαδή είναι το ταβάνι του, δεν σου προσφέρει κάτι. Δεν σου προσφέρει κάτι. Έτσι. Έχεις έναν Κυριακόπουλο που παίρνει την πλευρά, είναι πιο αργός και με την καθυστέρηση. Σέντρα δεν έχει, τρίπλα δεν έχει, δεν έχει τίποτα.
2: Έβγαλε σέντρα σήμερα.
4: Και αμυντικά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για γενικά. Δεν μιλάμε τώρα για τέτοια. Δεν κάνει ο άνθρωπος για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν έχεις ένα τουμπά ο οποίος δεν κάνει ο άνθρωπος. Έτσι. Το build-up που δουλεύει ο προπονητής, μπορείς να μου πεις με ποιο κέντρο το δουλεύει το build-up.
2: Με το Καμαρά.
4: Με τους συγκεκριμένους. Αυτός είναι πιο αργός ακόμα και από την Κερσέτης. Αυτός είναι στο ένα μέτρο, να σου δίνει την μπάλα στο ένα μέτρο, να σου γυρνάει την παλίτσα πίσω. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αμυντικά χαφ να μπορούν να βγάλουν στο build-up την ομάδα μπροστά. Δεν πατάνε περιοχή και είναι παίκτες του κιλού. Πρέπει να πάρει ένα εξάρι καλό, να πάρει ένα αριστερό back. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει αυτός ο Κρίστενσεν που είναι, έτσι. Λοιπόν, και ο Κυριακόπουλος ο παιδί δεν κάνει για μένα, απόψη μου, έτσι. Είναι πολύ αργός ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ αργός.
2: Πάντως ο προβληματισμός σου...
4: Θέλεις να γυρίσεις το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και μου κάνεις αλλαγή και μου βάζεις το τζέμι να σου κάνει τι ο Τσέλι. Να σου προσφέρει τι. Τι να σου προσφέρει αυτός ο παίκτης. Τον έχει 4 χρόνια. Τι σου έχει προσφέρει.
2: Ναι. Πάντως ο προβληματισμός σου το είχε να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι. Πιστεύω θα, ναι. Αν όχι λυθεί, θα βοηθηθεί και με τον Κάγκουα.
4: Τώρα... Ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
2: Όχι, είναι χάφ όμως.
4: Ανασταλτικ... Εγώ μιλάω για τα εξάρια καθαρά.
2: Ανασταλτικά που καταλαβαίνω ότι έχεις τον προβληματισμό σου και εγώ συμφωνώ.
4: Γιατί είναι παίκτης αργή. Και ο Τσιριβέλια και ο
2: Καμαρά.
4: Λίγο ο Τσέρι είναι λίγο πιο γρήγορος, αλλά ο άνθρωπος είναι άπαλος, δεν πήγα. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Ποιος.
4: Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο Τσέρι. Δεν ξέρει μπάλα. Άμπαλος εντελώς.
2: Δεν είναι άμπαλος, δεν είναι άμπαλος, Γαβριήλ. Και εγώ πιστεύω στην ερώτηση, όσο ώρα μιλάς, το σκεφτόμουν. Πιστεύω ΠΑΟΚ θα μπορούσε να χωρέσει το Τέρι.
4: Σε καμία των περιπτώσεων. Το πολύ θα παίζει στο Λιβαδιακό. Εγώ στο έτσι πιστεύω.
2: Δεν σου λέω βασικός, αλλά χωράει.
4: Εγώ σου λέω και πάλι. Οπότε πού καταλήγουμε, δηλαδή δεν θα παίζει στον ΠΑΟΚ βασικός και παίζει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φαντάσου που έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό.
2: Και σε ρόλο rotation πιστεύω και στον Παναθηναϊκό χωράει. Σε ό,τι αφορά το ρωτήσω.
4: Ναι, για ένα πεντάλεπτο στις καθυστέρησης, ναι, ίσως κάνει. Αλλά τώρα να τον θέλεις να γυρίσεις παιχνίδι στο... Να είσαι 0-0 στο ημίχρονο με μια ομάδα η οποία έχει 300.000 μπάτσες και να μου βάλεις να γυρίσεις το παιχνίδι ποιος ο Τσέρι. Και εγώ πάλι αυτό το προβληματισμό έχω, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δουλεύει, λέει, build-up. Με ποιους παίχτες. Το build-up τι είναι. Παίρνεις την μπάλα από τα μπακ, πάει στο αμυντικό χαφ, να μοιράσει παιχνίδι στο οκτάρι, στο δεκάρι, πίσω από το σεντερφόρ, να βγάλει την μπάλα στα πλάγια, να βγάλει μια διαγώνια παλιά. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν αυτό, μπορεί να το κάνει ο Τσιριβέλη αυτό, μπορεί να το κάνει ο Καμαρά αυτό.
2: Μα δεν θα είναι βασικός ο Τσέριν. Έχεις κολλήσει με τον Τσέριν.
4: Εγώ βλέπω ότι είναι βασικός.
2: Έχουν γίνει...
4: Δεν είναι ναι. Τι διαφορά έχει ο Τσέριν με τον Τσιριβέλη. Ίδια είναι. Α, ως μη παίκτες είναι. Είναι δηλαδή, θέλω να
2: καλά, ο Τσιριβέλη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
4: Εγώ θέλω... Σε καμία των περιπτώσεων. Τέτοιους παίχτες βρίσκεις με το κιλό. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
2: Εντάξει, θυμάσαι πέρσι παίχτες... τέτοια περίοδο. Όχι τέτοια περίοδο. Πριν από λίγους μήνες που όταν είχε έρθει ο Μπενίτεθ με τα καλά και τα κακά του. Ας το θυμάμαι Μπενίτεθ στην άκρη. Απλά τι λέγαμε τον Τσιριβέγια. Που ήταν από ναι. Κοινό ξεκινούσε η δεκάδα.
4: Ωραία, και τι κάναμε.
2: Και μετά από λίγους μήνες.
4: Και το αποτέλεσμα.
2: Είτε ο Τσιριβέγια αυτή μόνο. Θέλω να πω ότι. Αποκλείεται να είναι του πέταμα του. Άλλο το να μην
4: πόσες διαγωνίες μπάλες έβγαλε σήμερα ο Τσιριβέγια και βγήκανε, δεν τις προλάβανε, τις έβγαζε πλάγιο out. Δεν προλαβαίναν τα extreme. Έκανε λάθος μπάλες. Πέντε θα σου μετρήσω εγώ. Δεν έχει ο άνθρωπος. Όσες διαγωνία μπάλια να σου βγάλει, δεν είναι βέβαια οχτάρι και δεκάρι. Αλλά είναι ένα εξάρι. Τον έχεις δει ποτέ να πατάει περιοχή. Έχεις δει ποτέ το Τζέι να πατάει περιοχή. Όποτε παίρνουν την μπάλα, καλά ο Καμαρά δεν πατάει με τίποτα. Αυτός είναι πολύ αργός. Είτε μοιράζουν την μπάλα στο ένα μέτρο πίσω, είτε αριστερά η μπάλα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, εγώ βλέπω, έβλεπα σήμερα 11 παίχτες ή διακοψιά. Δηλαδή, δεν έβλεπα κάποιον να ξεχωρίζει.
2: Τέλος πάντων. Γαβρίλ,
4: να βλέπω μια προσωπικότητα.
2: Πάντως καταλαβαίνω ότι εντάξει, το θέμα είναι να βελτιώνεται και η ομάδα, αλλά προκρίθηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε εντάξει, επειδή είναι και.
4: Ναι, αλλά σήμερα ίσως ήταν και κακό που προκρίθηκε, γιατί πολλά μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Πολλά προβλήματα μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Εγώ θέλω να σου πω για να κλείσω ότι πρέπει να βρει ένα καλό εξάρι, ο οποίος να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, έτσι να είναι λίγο γρήγορος και να κουμπώσει είτε με Καμαρά είτε με Τσιριβέγια, δεν ξέρω με τι, και να πάρει. Γιατί έχουμε γεμίσει εξτρέμ, σέντερ φορ και δεν έχει κέντρο. Ποιος θα τους τροφοδοτήσει αυτούς τους παίχτες.
2: Ωραία, Γαβρίλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά, εγώ σε.
2: Λοιπόν, νομίζω ο δύο προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Μανώλης από Μαρούση, συνολόματος.
2: Έλα, Μανώλη. Πώς είσαι.
5: Ολυμπιακός. Καταρχάς, ακούω σήμερα όλοι τα βάζουν με τη Λίμπαρ. Δηλαδή υπάρχει από το προηγούμενο παιχνίδι, θα ακούσει κανένας, ας πούμε, θα πει ποιος είναι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά στην Ευρώπη, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό. Όχι. Θα τα ξαναδούμε. Για τον Ολυμπιακό λέω, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα τα ξαναδούμε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει σήμερα ένα παιχνίδι Champions League. Ήταν η ομάδα, εγώ δεν λέω να είναι έτοιμη, εννοείται ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές, αλλά ήταν στο 30% μια έτοιμη ομάδα Ολυμπιακού για να παίξει έναν αγώνα για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League. Ήταν στο 30%. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλει ακόμα να πάρει 5 παίκτες, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε πρώτη φορά, δηλαδή εγώ είμαι 50 χρονών, ας πούμε, δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με ένα center for σε ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν είχαμε αλλαγή center for. Γιατί ναι, και ο Σίλβα δεν είναι 100% center for, έτσι.
2: Όχι, δεν δεύτερος είχαμε. Είναι και
5: δεύτερος. Έχεις ξαναδεί εσείς ευρωπαϊκό αγώνα, να μας πει και ο Σταθερόπουλος μέσα, κάτι ποτέ ο Ολυμπιακός χωρίς δεύτερο center for, ποτέ στην ιστορία του. Ας είχε τον Τάτσι δεύτερο center for, έστω για τα προσχήματα. Δηλαδή δεν είναι να πούμε ο Μεντιλίμπαρ, έχει αυτούς τα λάθη του. Εγώ τα λάθη του Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι είναι κυρίως διαχείριση παικτών. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις όλα τα μάτς, είτε είναι 120 λεπτά είτε 90 λεπτά, να παίζεις συνέχεια στα μάτια ο LKB. Καταλαβαίνω δεν έχει άλλο παίκτη, όπως είπαμε τώρα δεν έχει άλλο center for να βάλει, δεν υπήρχε άλλο center for. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του προπονητή, ούτε πιστεύω ότι ο προπονητής έχει πει, ξέρεις κάτι, θα κάνω μια χρονιά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και δεν θα έχω δεύτερο center for. Και εννοείται ότι πολύ σωστά και όλοι όσοι center for έρχονται, ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμσουκ θέλουν να φύγουν. Γιατί όταν βλέπουν ότι γυρνάει ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την Αφρική σε χάλια κατάσταση και πρέπει να παίζει και δυσκολευόμαστε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα παίξει βασικός γιατί δεν είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι κουρασμένος, εννοείται ότι στραβώνουν οι παίκτες και θέλουν να έχουν το χρόνο τους. Όταν ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά όταν πήραμε το πρωτάθλημα έπαιζε, είχε και Κοστούλα και Ελκαμπή και το Γιάρεμσουκ να έρχεται σαν αλλαγή, υπήρχε μια τρομερή αρμονία και βλέπαμε άλλα πράγματα. Άρα δεν φταίει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που λένε όλοι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ για την Ευρώπη, γιατί θα είναι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα λένε όλοι κάνει σέντρες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε παίκτες να παίξει. Δεν είχε εξτρέμ. Έπαιζε με ελάχιστους παίκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν είχε αλλαγές να κάνει. Εντάξει, ούτε εμένα μου αρέσει αυτό το συνεχόμενο ποδόσφαιρο της Γιώμας. Αλλά γιατί είναι της Γιώμας, δεν είναι Γιώμα, είναι ότι αφαιρούμε ένα μέρος που θεωρούμε άσκοπο και πάμε να χτυπήσουμε εκεί στο κέντρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους παίκτες που έχουμε. Όταν δεν έχεις τα extreme που πρέπει να έχεις, εννοείται θα πας σε άλλες λύσεις. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ είναι κατάλληλος στην Ευρώπη να σου κάνει κάποια αποτελέσματα με παίκτες που δεν είναι από το πάνω ράφι. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, ας πούμε είπαμε πριν για το παιχνίδι με την Μακάβη, έτσι, που ρίξαμε τα 6 γκολ, που ήταν διαιτητής πάλι ο Μαριάννη.
2: Ναι.
5: Θυμάσαι ποιους παίκτες είχε ο Ολυμπιακός στην ενδεκάδα, τη θυμάσαι?
2: Όχι, πρέπει να τη δω. Για θέμισε μου.
5: Ήταν εύκολη η ενδεκάδα, ας πούμε αυτό που είχε πάντα. Είχε δηλαδή Ποντέντσε, Φορτούνι, Ελκαμπή μπροστά.
2: Τσικίνι, θα μου πεις.
5: Τσικίνι, ο Έσεκ, είχε παίξει και ο Όρτα, είχε παίξει με τρεις που ξέρανε μπάλα όλοι, ας πούμε, στα χαφ. Και η κλασική τετράδα πίσω. Αλλά θα σου πω ότι μπροστά οι παίκτες, ο Ποντέντς ήταν στα πάνω του, ο Φορτούνης ήταν στα πάνω του, κρατάγανε μπάλα, είχαν προσωπική φάση να έρθουν από πίσω. Δηλαδή δεν ήταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα που λένε όλοι. Απλώς ο Ολυμπιακός ήθελε να αποφύγει τα πολλά χιλιόμετρα. Κάποιοι προπονητές σου λένε ρε παιδί μου, δεν είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, δεν χρειάζεται να κάνω build-up 90 λεπτά. και ειδικά όταν έχω παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά σε ένα ρυθμό όπως είναι ο Φορτούνης, όπως είναι ο Ποντένσε. Άρα θα πάω το ποδόσφαιρο μπροστά εκεί που τους θέλω τους παίκτες, χωρίς να τους κουράζω. Δεν είναι λάθος η λογική. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσει το Μεντιλίμπαρ ένα πράγμα μόνο, ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το παιχνίδι. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες, έτσι. Έχεις δει τι έχει γίνει στο πρώτο τέταρτο της παράτασης?
2: Ναι.
5: Μπορούμε να φάμε 5 γκολ. Όλα τα γκολ, άμα βάλεις να δεις την μπάλα, η Νάιμπέγκεν το είχα πει και την άλλη φορά.
2: Βέβαια, έχει παίξει με παίκτη λιγότερο σε αυτό το διάστημα, έχουν χαθεί οι θέσεις τελείως. Ψάχνει γκολ.
5: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες άλλες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός, πριν φάει το δεύτερο γκολ, πάει και πρεσάρει με 5 παίκτες, ενώ παίζει με 10. Πάει και πρεσάρει μπροστά με 5 παίκτες. Φεύγουν αυτοί στην αντεπίθεση και είναι οι παίκτες, έχουν ένα παίκτη επιπλέον μέσα στην περιοχή, αυτόν που βάζει τον γκολ. Μην κοιτάς ότι μπορεί η μπάλα να πηγαίνει τυχαία σε αυτό μετά από. Γιατί άκουσα πριν τον Τζανάκ, ας πούμε, που είπε: δεν το έχει δει ξαναδεί το παιχνίδι. Λογικό, άμα βάλεις και ξαναδείς το παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ βάλα τώρα και ξαναδεί την παράταση καρέ-καρέ, ας πούμε, έτσι. Άμα βάλεις και δεις, έχει γίνει 4 φορές το ίδιο πράγμα. Έχουν βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα και έχουν έναν επιπλέον παίκτη μέσα στην περιοχή. Πρόσεξε, μέσα στην περιοχή, όχι έξω. Μέσα στην περιοχή δεν φτάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί έχουν πιέσει μπροστά. Έτσι, πιέζουν μπροστά μέχρι να γυρίσουν πίσω. Αυτοί παίζουν πάρα πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ο προπονητής που έχουν αυτοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια που πρέπει να διδάσκεται στην Ευρώπη. Μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα της Eindhoven, ας πούμε, ή του Άγιαξ, να πάνε να πάρουν 2 ενδεκάδες, να βγάζουν ένα, να βάζουν έναν κατά εισάξιο. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει αυτός ο προπονητής είναι φανταστικό και το παίζει από πέρσι. Δηλαδή γεμίζει την περιοχή, φέρνει ο Σέρι και ο Τάντιτς όπως παίξαν τώρα ενδιάμεση, όταν ξεκινήσαν ενδιάμεση, γιατί μετά ο Τάντιτς πήγε και παίξε ακριβώς αριστερά πάνω στη γραμμή. Και από εκεί δημιουργούσε. Ο Σέρι παίζει δεξιά ενδιάμεσος και κόβει συνέχεια αριστερά με το καλό του πόδι. Δημιουργούν πάντα, θέλουν να είναι ίδιοι μέσα στην περιοχή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να βγάζει 4 και 5 παίκτες που να πατάνε περιοχή μέσα. Τη στιγμή που
2: καλή ομάδα, καλή ομάδα είναι η Μέχεν. Καλή ομάδα και.
5: Είναι τρομερός ο προπονητής τους, είναι τρομερός, όπως τρομερός ήταν και ο προπονητής της Μπόντο Γκλιμ.
2: Και είναι κυρίως τύπος ο προπονητής τους.
5: Ναι, και ο αδερφός του είναι φανταστικός προπονητής.
2: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό θέλω από την πράγμα, κοιτάμε λίγο και την μπάλα παίζουν αντίπαλοι. Για να μην λέμε με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο πάρα πολύ πρωτοβοριακό. Αν το πει αυτό το ποδόσφαιρο, α πούμε, Μπαρτσελώνα, θα λέγαμε την μπαλάρα είναι. Συνέχεια δημιουργούν, έπαιξε τρομερό ο προπονητής τους, εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή, έπαιξε φουλ επίθεση μπροστά τους, ανέβασε όλους τους παίκτες μπροστά και βάλε να δεις, άμα καταφέρεις και το ξαναδείς το παιχνίδι, πόσο τρομερά εναλλάσσονται στην άμυνα. Πότε γίνονται 3, πότε γίνονται 4, πότε γίνονται 5. Είναι φανταστικό και αυτό που κάνει ο Κροάτης. Μου θυμίζει το Κατσουράνι στο ευρωπαϊκό, δηλαδή πότε γίνεται στόπερ, πότε γίνεται αμυντικό χαφ. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Δηλαδή τα χάνεις πραγματικά από να κάτσεις να τους μελετήσεις.
2: Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά και
2: χαρά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο Σταθερόπουλο, που ήταν στα DEX. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε και Super Cup. Έχουμε πράγματα να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is
5: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή, ωστόσο, του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet His Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από ότι δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κτλ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κτλ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς

ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι τέσσερις, οι δύο ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι δύο είναι βέβαια και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε έχει αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικότητα καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα δύο του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα τέσσερα μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι τέσσερις. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μας είναι τρομερό, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα, για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν, το The Smith τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν η Παπαδόπουλη, κάπως έτσι. Το Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία, και ο Μόρισεϊ το διάλεξε επίτηδες, διότι, όπως είπε απλά, ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Μόρισεϊ, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτήματα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, οκ, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση, και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Μόρισεϊ, που ήταν στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Μόρισεϊ γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα, όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Μόρισεϊ, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Μόρισεϊ μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα

πολύ. Οι Σουέντ πήραν το όνομά τους από το Σουέντχεντ, που ήταν, δεν ήταν το Σμίθς βέβαια στο τραγούδι, το Σουέντχεντ, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο σόλο δίσκο του Μόρισι. Μπάζοντας τους είχαν πολύ μεγάλη επηρεία, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των Σίξτις κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Μόρισι Εμάρ, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Σμίθς δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, να πούμε, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά, στον Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις, και όχι μία, αρκετά περισσότερες. Μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι για μία μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Λοιπόν, το κομμάτι το οποίο ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του single, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love, δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά, και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι, τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγκλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγκλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή, του οποίου τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του κτλ. Και φλερτάρουν στη διαδρομή, και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac, The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Morrissey λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία. Μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Simon Le Bon, έτσι είπε ο Morrissey. Είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σύγκλι από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μωρίς είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει και όταν βρήκα δουλειά, μετά λέει συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: that I wear. Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγο στο Πορεφέμου 94,6. Το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Is Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνο. Αυτό. Δεν έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William It Was Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 84. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι. Ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William το Ζερνά, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλλή μόνο αν δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Διότι το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε, λέει: «Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο».

Είχε πει ο Τζόνι Μαρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελε παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι έτσι, μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελε να κάνει ένα τέτοιο ο Μαρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meat is Murder. Πλέον η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί, να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, δηλαδή οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει, μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι στα βλέμματα των μελών της μπάντας, μια ανδρόγινη εικόνα επίσης για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε, δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα η οποία έβγαινε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε. Καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό θατσερικό καθεστώς, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths, με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει. Είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρις, μάλιστα ο ίδιος, είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρις του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει: ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγονταν το τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, από το, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και να κάνουμε ένα promotional video και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις γράφει για την μουσική βιομηχανία, ουσιαστικά αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρις, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτά που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας, και λέει φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους στην πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85 των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε. Οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάσω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε. Έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι, πράγματα, πρέπει να πω. Όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισε που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισε, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.

0: sing it. Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρις ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει. Του την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος, ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό, σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει. Κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία, ας το πούμε έτσι. Περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει, γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, λέει, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε. Ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις και τα λοιπά, και νομίζω το έχω πει και παλιότερα αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπ.